εκείνον που γεννιέται τη φτωχότερη και πιο περιφρονημένη γέννηση μέσα σε ένα στάβλο, που ζει απεριμένος και αποδιωγμένος από τους ανθρώπους, άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενίας. Εκείνος πεπάνω στο βουνό της μεταμορφώσεως βλέπει να φεύγει ο Μωυσής με δόξα, να φεύγει ο Ηλίας και να μένει εκείνος μόνος, γιατί εκείνος μόνος θα μπορούσε να γίνει και να δώσει το μήνυμα. Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Εξ αυτού η σωτηρία μας και δι' αυτού. Κάποτε σε μια χωριάτικη περιοχή διάβασα, ένας μεγάλος αετός άρπαξε από μια μάνα που έσκαβε ένα βρέφος που το είχε κάτω από τον ίσιο, από ένα λιόδεντρο, από ένα δέντρο οποιοδήποτε. Και είδαν τρομαγμένοι όλοι εκεί, οι περίοικοι, οι παριστάμενοι τον αετό, να παίρνει το βρέφος και να το ακουμπάει στην απόκριμνη πλαγιά που ήταν τα αετόπουλα, η φωλιά, για να γίνει βορά σε αυτά. Όλοι ξεσηκώθηκαν, όλοι προσπάθησαν, αλλά ήταν πάρα πολύ απότομη η βουνοπλαγιά εκείνη. Κάποιος στρατιώτης, θα λέγαμε Λοκατζής, που ήταν εκεί, είπε εγώ, και ανέβηκε και αναρριχήθηκε, αλλά δεν μπόρεσε. Και όλοι έβλεπαν και όλοι έκλαιγαν και όλοι εσπαράσαν το. Σε κάποια στιγμή βλέπουν χωρίς εγώ και χωρίς δέστε με, κοιτάξτε με, κάποια αδύνατη, λεπτοκαμωμένη, σουρωμένη από τον υδρότα και το κάματο της ζωής γυναίκα, να πιάνει τον ένα βράχο, τον άλλο, να προσπαθεί, να ανεβαίνει, να ανεβαίνει, να ανεβαίνει, να φτάνει, να παίρνει το παιδί, να το κρατάει με το ένα χέρι, με το άλλο, να μην κρεμοτσακιστεί αυτή και το παιδί, να κατεβαίνει, να κατεβαίνει. Ως η σωτηρία συνετελέστη. Ποια δύναμη ανέβασε αυτή τη γυναίκα? Η δύναμη της μάνας. Μπορεί η μάνα να ξεχάσει το παιδί της. Μα κι αν αυτές ξεχάσουν, λέει η Αγία Γραφή, εγώ δεν θα σας ξεχάσω. Από μένα και μέσω εμού και εις εμέ είναι τα πάντα. Εγώ εσχεδίασα και εγώ εκτελώ. Γι' αυτό και εκείνος που τον ονομάζαμε θείο, όσο ήταν ανάμεσά μας, σε ένα χριστιανικό του τραγούδι βάζει δύο αγγέλους, ο ένας να κοιτάζει τον άλλον και να του λέει ο ένας: «Αχ, πώς θα ήθελα να είμαι άνθρωπος, να λέγομαι αδελφός του». Διουδενός άλλου η σωτηρία. «Είς Θεός», λέει ο Απόστολος Παύλος, «και ό,τι άλλο είναι έξω από αυτό είναι καπήλευση του Ευαγγελίου. Είς Θεός, είς και μεθύτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Ιησούς Χριστός». Εξ αυτού η σωτηρία, δι' αυτού η σωτηρία, αλλά και εις αυτόν η σωτηρία. Η σωτηρία που έκανε ο Χριστός είναι όχι κάτι, ξέρεις, σου αγόρασε ένα πανοφόρι, πήγαινε να το πάρεις. Όχι, αυτά τα κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Ή πάρε χρήματα να αγοράσεις αυτό που σου χρειάζεται, αλλά ανοίγει τη δικιά του αγκαλιά και λέει: «Σε μένα ελάτε, όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι. Το μενερχόμενο πρόσμε, δεν θέλω εκβάλλει έξω. Σε μένα βλέψατε και σώθηκε πάντα τα πέρατα της γης». Και εκείνος είναι που ελκύει προς τον εαυτόν του. Γι' αυτό και οι Άγιες Γραφές μας λένε ότι στο δεύτερο του το τομέα της πνευματικής δημιουργίας, της εν Χριστώ σωτηρίας, εκεί που πραγματοποιήθηκε κάτι εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν, όλα συγκλίνουν σαν συνιστώσεις σε μια συνισταμένη. Σε μια μέρα που θα υπάρξει μια πείμνη με έναν ποιμένα. Μια κεφαλή με ένα ένδοξο σώμα. Ένας αρχηγός της πίστεως. Ένα καταφύγιο του αμαρτωλού. Ένας βράχος πάνω στον οποίο θα μπορεί να χτιστεί, ώστε πύλες άδου να μην μπορούν να την κρεμίσουν η εκκλησία του. Εξ αυτού λοιπόν τα πάντα στη σωτηρία μας, και δι' αυτού και εις αυτό. Εις αυτό ας προσφέρουμε ακόμη μια μικρή μελωδία μας αναφορικά με το όμορφο και ευλογημένο και σωτήριο αυτό έργο που έκανε για τη λύτρωσή μας. Είναι από τον ύμνο 91. Θα ψάλουμε παρακαλώ την πρώτη στροφή μόνο.

Είπαμε όμως ότι η εφαρμογή και η αναφορά αυτού του εδαφίου του Παύλου είναι καταρχήν στην υλική δημιουργία του Θεού, είναι στην πνευματική δημιουργία που λέγεται εν Χριστός σωτηρία, αλλά είναι και σε μια άλλη πλευρά, σε έναν άλλον τομέα που λέγεται χριστιανική ζωή, και επειδή έχει ξεφτύσει όρος αυτός θα έλεγα ζωή εν Χριστώ. Και εδώ, γιατί και εδώ πρόκειται για μια όμορφη πνευματική δημιουργία, όπου η αναγεννημένη πια καρδιά βαδίζει έναν καινούριο δρόμο που οδηγεί εις αγιασμόν, σε συμμόρφωση με το θέλημα του Δημιουργού και του Λυτρωτή. Και εδώ μπορούμε να διαβάσουμε τα ίδια λόγια του Αποστόλου Παύλου, ότι εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν είναι και η πνευματική ζωή. Και εδώ ερχόμαστε σε ένα έδαφος λίγο λυστηρό, σε ένα σφάλμα το οποίο γίνεται λίγο πολύ, θα έλεγα, σε όλους σχεδόν τους πίστους. Να νομίζουν δηλαδή ότι ο Χριστός είναι η πηγή της σωτηρίας των, αλλά όχι και η πηγή της πνευματικής των ζωής. Ή αν έπρεπε να κάνουν μια έκπτωση, έστω να πούνε εξ αυτού η πνευματική ζωή, αλλά διε μου τουλάχιστον ή εις εμέ. Αλλά διαβάζουμε στις Άγιες Γραφές ότι ο Ιησούς Χριστός εγένετο εις εμάς, μας τον έδωσε ο Θεός Πατήρ να γίνει σε εμάς, να καταστεί σε εμάς σοφία από Θεού, δικαιοσύνη και αγιασμός και τελική απολύτρωση. Είναι δηλαδή η σχέση μας με τον Χριστό, ναι, μια συνάντηση η οποία πραγματοποιείται εκεί στο Σταυρό του Γολγοθά, αλλά είναι και μια συμπόρεση. Και αυτό δεν πρέπει διόλου να το ξεχνάμε. Δεν μπορεί σαν πιστός να ζήσεις μια ζωή ανεξάρτητα από τον Χριστόν για να καταλήξεις, να καταντήσεις θα έπρεπε να πω, σε εκείνο για το οποίο αιτιάται ο Παύλος τους Γαλάτας όταν τους λέει «Πνεύμα την αρξάμενη, νυν σαρκή επιτελείστε». Ενώ με το πνεύμα αρχίσατε, σωστά ξεκινήσατε. Τώρα, ημών για τον εαυτό σας, με τη σάρκα προχωρείτε. Αγαπητοί μου, η πνευματική ζωή είναι εξ αυτού, εκ του Χριστού. Εκείνος ο οποίος μας έδωσε την πρόσκληση «έλθετε για τη σωτηρία μας», εκείνος είπε «και μείνατε εν εμή για την πνευματική μας ζωή». Εκείνος δε ο οποίος δίπλα από το «έλθετε για τη σωτηρία μας» πρόσφερε το αίμα του για τον καθαρισμό από τις αμαρτίες μας, εκείνος ο ίδιος δίπλα στο «μείνατε για την πνευματική μας ζωή» έστειλε το Πνεύμα του το Άγιο να μας οδηγήσει σε αγιασμό. Από τα χέρια του Χριστού θα πρέπει να πάρεις και τη σωτηρία σου και τον αγιασμό σου. Εξ αυτού είναι. Αλλά δεν είναι μόνον εξ αυτού η πνευματική μας ζωή, αλλά είναι και δι' αυτού. Ο Χριστός δεν είπε μόνον «μείνατε εν εμή», αλλά είπε και κάτι άλλο. «Και εγώ θα μείνω εν ημίν». «Και εγώ θα μείνω μέσα σας». «Μέσα σας». Ώστε με τη δικιά μου τη δύναμη, τη δικιά μου την παρουσία και τη δικιά σας υπαγωγή και τη δικιά σας συμμόρφωση να επιτελείτε και να πραγματοποιείτε το θαύμα, για θαύμα πρόκειται, της εν Χριστώ Αγίας Ζωής. Ενώ μέτρο μου παραχωρηθείτε. Γι' αυτό η Αγία Γραφή μας λέει με τα φόβου και τρόμου, προσεκτικά πολύ, εργάζεστε, κατεργάζεστε τη σωτηρία σας, δόξα στον Θεό όμως που δεν έμεινε η πένα εκεί του Αγίου Πνεύματος, διότι Θεός γάρ ο ενεργών εν ημίν. Αυτός είναι το θέλην εξ αυτού και αυτός είναι και το ενεργήν δι' αυτού

την πνευματική ζωή. Και για να χρησιμοποιήσω ίσως για τους πιο μικρούς ακροατές μας σήμερα το πρωί μια εικόνα, εάν θα έπρεπε να ξεχωρίσω και να διακρίνω, πήγα να πω τον χριστιανισμό, αλλά ας πω την εν Χριστώ σωτηρία από την μία πλευρά, με όλες τις άλλες θρησκείες του κόσμου από την άλλη, θα έφερα τούτο το παράδειγμα. Όλες οι θρησκείες του κόσμου, οι φιλοσοφίες, οι ηθικές, συνοψίζονται σε τούτο. Αν έχετε δει σε βιβλία ή σε εικόνες ή στην πράξη, ο πίθηκος όταν γεννάει τα μικρά του έχει μια συνήθεια. Έχει μια πολύ χοντρή ουρά ο πίθηκος εκεί που ξεκινάει η ουρά και η μάνα, πίθηκος, προσκαλεί τα παιδιά της τα μικρά τα οποία δαντσώνονται γύρω από την ουρά της μάνας. Εκείνη λοιπόν εωρείται και πετάει από κλαδί σε κλαδί για να τα εκπαιδεύσει. Αλλά λίμωνο στο παιδάκι εκείνο, στο πιθηκάκι, που δεν θα κρατηθεί τόσο στερεά, θα πέσει κάτω και θα σπάσει σαν καρπούζι. Διαφορετικά είναι ένα άλλο ζώο κατοικίδιο που το ξέρουμε, η γάτα. Βλέπετε όταν γεννήσει τα μικρά της, δεν εμπιστεύεται σε εκείνα να μείνουν κοντά της, να συμπορευτούν μαζί της, αλλά είναι εκείνη η οποία νομίζουμε που τα δαγκώνει, αλλά τα αγκαλιάζει. Με το χλώτο της, με την αγάπη της. Και εκείνα εμπιστεύονται στη δύναμη και στην αγάπη της μητέρας. Η χριστιανική ζωή είναι εξ αυτού αλλά και δι' αυτού. Λόγου χάρη, στη μελέτη μας τη βιβλική, αυτός είναι που μπορεί να διερμηνεύσει μέσα μας τις γραφές. Και άλλος διαβάζει και δεν ακούς τίποτα. Γι' αυτό και προσευχή, Κύριε, άνοιξον τους οφθαλμούς μου για να είδωσι τα θαυμάσια τα εκ του νόμου σου. Στην προσευχή μας, εκείνος είναι που μεσητεύει περί μου. Και όταν λέμε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, δεν είναι μια φραστική, θρησκευτική επιχειρηματολογία, αλλά είναι κάτι το πολύ ουσιαστικό. Και στη μαρτυρία μας που δίνουμε για τον Κύριο, ένας άλλος τομέας της χριστιανικής ζωής, είναι εκείνος που ανοίγει το στόμα μας και ανοίγει τις καρδιές εκείνων στους οποίους μιλάμε. Και επαναλαμβάνω, ενώ μέτρο παραχωρούμεθα σε εκείνον, εκ του οποίου και δια του οποίου είναι η πνευματική ζωή, θα νιώθουμε όλο και βαθύτερα την ευλογημένη αλήθεια του Λόγου του Θεού. Εν δι' ησυχία και πεπιθήσει θελήστε η δύναμη σημών. Σταθείτε και βλέπετε την σωτηρίαν του Θεού. Ο εισερθόν εις την κατάπαυση του Κυρίου κατέπαυσεν από των ιδιών έργων και εκείνο που μέσα του οροημάζει σαν πνευματική ζωή, σαν πνευματική μαρτυρία επιλογίζεται ή κυκλοφορείται όπως θέλετε με μια ταπεινή ομολογία ουχή δια δυνάμεως, ουδέ εξ ισχύως αλλά δια του πνεύματός σου, Κύριε ο Θεός. Εξ αυτού η πνευματική ζωή και δι' αυτού αλλά και εις αυτόν. Επάνω στη Λοΐδα, στο ίδρυμα στο οποίο φιλοξενούνται και οι ηλικιωμένοι από την επιμέρους τούτη εκκλησία, ρωτήσαμε προχθές τον πιο μεγάλο γέροντα 90 τόσο χρόνων, «Εσύ τι θα ψηφίσεις, κύριε Πολυχρόνη?» Λέει, «Εγώ ψήφισα». Λέω, «Τι, Χριστό». Και ήταν κάτι όμορφο. Γιατί αποκαλύπτει μια αλήθεια, ότι ενώ το σχήμα του κόσμου τούτου προχωρεί και εκφυλίσσεται, μια στρατιά λυτρωμένων του Κυρίου, από κάθε φυλή και έθνος, λαό και γλώσσα, πορεύεται εις αυτόν. Γιατί εξ αυτού είναι η πνευματική ζωή, δι' αυτού είναι και εις αυτόν πορεύεται και κατευθύνεται. Είναι η νύμφη η οποία πορεύεται για να συνδεθεί μια μέρα με τον νυμφίο της. Είναι το επίγειο σώμα της στρατευωμένης εκκλησίας που μια μέρα θα συναντήσει και θα συναρμολογηθεί, θα έλεγα, με την ένδοξο επουράνιο κεφαλή. Είμαστε οι οικονόμοι του Θεού που μια μέρα θα σταθούμε στο βήμα του Κυρίου. Εκεί που τα κρυπτά του σκότους και οι βουλές των καρδιών θα αναφανούν. Εκεί που θα δοκιμαστεί με φωτιά το έργο νεκάστου. Εκεί που θα υπάρξουν οι μεγάλες εκπλήξεις,
όταν ο Κύριος αβραβεύει όχι την έκταση, ούτε την επιφάνεια, ούτε τη φαντασμαγορία, αλλά τα ελαττήρια και τις καρδιές και την ταπείνωση και την αφιέρωση. Ας ενθυμούμεθα εν τέλει τη στιγμή εκείνη που ο Θεός, εκ του οποίου και δια του οποίου και εις τον οποίον τα πάντα, να θυμηθούμε λίγο μια στιγμή συγκλονιστική, μοναδική στην ιστορία του σύμπαντος, που εκείνος, ο γιος της αγάπης, θα παραδώσει τα πάντα στον Πατέρα, για να είναι εκείνος τα πάντα εν πάση. Συμπέρασμα, δεν κάναμε σήμερα το πρωί μια θεολογική μελέτη. Πήραμε το μεγεθυντικό μας φακό σε ένα μικρό εδάφιο, Ρωμαίους, Ιώτα Α, 36, και θελήσαμε και προσευχηθήκαμε να μεγαλυνθεί ανάμεσά μας εκείνος εκ του οποίου και δια του οποίου και στον οποίον είναι τα πάντα. Και η πολύ μικρή και ασήμαντη ανθρώπινη μηδαμινότητα να σμικρυνθεί ακόμα πιο πολύ. Το έχουμε πετύχει τούτο με τη δύναμη του Θεού. Θα είναι ένας θετικός καρπός και για σε και για μένα. Να γίνει ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος το Α και το Ω στη ζωή μας. Η αρχή και το τέλος. Ο αρχηγός και ο τελειωτής της πίστεώς μας. Αυτός που είναι ο όν, ο είναι και ο ερχόμενος. Αυτός ο Κύριος, εκ του οποίου πάσα δόσης αγαθή και πάντο ρηματέλειο, δια του οποίου ζωή και πνοή και σωτηρία και αγιασμός, εις τον οποίον όλη η δόξα και όλη η τιμή και όλη η λατρεία και όλη η προσκύνηση. Αμήν. Θα κλείσουμε την ώρα μας με έναν ύμνο αφιερώσεως σε αυτόν τον Θεό, εκ του οποίου και δια του οποίου και εις τον οποίον είναι τα πάντα, τον ύμνο 248, τον οποίο θα παρακαλέσω να ψάλουμε όρθι την πρώτη και τελευταία στροφή. Πρώτη και τελευταία στροφή του ύμνου 248.

Παρακαλώ, επειδή δεν είναι στην αρχή μου να κάνω αγγελίες στο τέλος της ώρας του Κυρίου, γιατί πρέπει να φύγουμε με την εντύπωση και το μήνυμα του Κυρίου, μου επιτρέπετε την αδιακρισία να σταματήσω τον ύμνο στη μέση. Για να αναγγείλω, όπως μου έφεραν εδώ ένα χαρτί, ότι εκυκλοφόρησε ο ημεροδείκτης του Χριστιανού του 1975 ένα βοήθημα χρήσιμο και πνευματικό για όλους. Λάβε την αγάπη μου.

στο τέλος αυτής της ώρας, επουράνιε Πατέρα μας, θέλουμε να σταθούμε μπροστά Σου με όλη τη μικρότητά μας, με όλη τη μηδαμινότητά μας και να αναφωνήσουμε ευλαβικά μαζί με το δούλο Σου τον Παύλο, διότι εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα. Από Σένα η δημιουργία, από Σένα η σωτηρία μας εν Χριστώ, από Σένα η πνευματική μας ζωή. Και Σε ευχαριστούμε γιατί υπήρξες ένας Θεός που χει μακρόθεν αλλά εγγύθεν, διότι όλα τούτα δεν υπήρξαν μόνον από Σένα, αλλά και μέσω Σου ανασκουμπόθηκες, επουράνιε Πατέρα μας. Έσκυψες και πήρες πυλό να μας πλάσεις. Έσκυψες, είδες το Γιο Σου πάνω στο σταυρό του Γολγοθά να χύνει το αίμα Του για μας. Σκύβεις και καταδέχεσαι σε σκεύιο στράκινα να άρχισε να κατοικείς δια του Αγίου Σου Πνεύματος. Βοήθησέ μας τούτη την Κυριακή να μείνουμε και μετά το κήρυγμα και το υπόλοιπο της ημέρας σε μια ατμόσφαιρα πνευματικής περισυλλογής. Ό,τι βλέπουμε, ό,τι νιώθουμε, ό,τι αντιλαμβανόμαστε, καλό, τέλειο, να αναφωνούμε εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν. Σε Σένα κάθε δόξα, κάθε τιμή και κάθε προσκύνηση, δια του Ιησού Χριστού, εν Αγίω Πνεύμα.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, ψάλλοντας τον ύμνον τούτο, Άγιος, Άγιος, Άγιος. Σκεφτήκαμε με συντριβή, αλλά ταυτόχρονα και με δοξολογία, ότι ποιοι είμαστε εμείς, οι αμαρτωλοί, οι αποστάτες, οι υβριστές της αγάπης και της αγιότητάς σου, που να μπορούμε να ερχόμαστε μπροστά στο θρόνο της χάριτος και του ελέου σου. Αλλά όμως ήταν αυτό ακριβώς το ελαιό σου. Αυτή η συγκατάβασή σου, αυτό το έργο που έκαμες σχίζοντας τους ουρανούς και αφήνοντας να κατέβει ο γιος της αγάπης σου στον κόσμο τούτο, αυτόν τον οποίον αγίασες και απέστειλες, αυτός ο οποίος ήρθε ταπεινά και περιφρονημένα να γεννηθεί στο στάβλο της Βηθλεέμ, να ζήσει ως απεριμένος και αποδιωγμένος από τους ανθρώπους, άνθρωπος λήψεων και δόκιμος ασθενίας, και στο τέλος να βενεύει στο κορφοβούνι του Γολγοθά, ανάμεσα ουρανού και γης, και να χύσει στα λαγματιά το αίμα του για την άφεση των αμαρτιών μας, για τη συγχώρεσή μας, για να γκρεμίσει το μεσότυχο του φραγμού της αμαρτίας, για να βροντοφωνάξει μεταναστάσιμα, πηγαίνω στον Πατέρα μου και Πατέρα σας, τον Θεό μου και Θεό σας. Σε ευχαριστούμε, Πουράνια Πατέρα μας, για όλες τις ευλογίες σου στη ζωή μας, φανερές και αφανείς, πνευματικές και υλικές. Σε ευχαριστούμε γιατί κοιτάζοντας μέσα μας και γύρω μας δεν βρίσκουμε τίποτε αγαθό παρά μόνον ό,τι Εσύ έχεις κάνει, ό,τι Εσύ έχεις οικοδομήσει, ό,τι Εσύ μας χαρίζεις, ο Θεός, προς ζωήν και ευσέβειαν. Σε ευχαριστούμε για την Αγία Σου τούτη ημέρα της Κυριακής. Ας είναι πάντοτε και στο πείσμα όποιων διαρρυθμίσεων και όποιων κανονισμών ανθρώπινων μια ημέρα αφιερωμένη σε Σένα για λατρεία, για προσκύνηση, για πνευματική αναψυχή, για πνευματικό εφοδιασμό και επανατοποθέτηση στην αγιωτάτη πίστη του Ιησού Χριστού. Σε παρακαλούμε το κήρυγμά Σου σε όλο το πρόσωπο της γης, ιδιαίτερα στην αγαπημένη μας πατρίδα, γιατί μακάριο το έθνος του οποίου Θεός είναι ο Κύριος, γιατί δικαιοσύνη ψώνει έθνος, η δε ανομία είναι όνειδος λαών. Δώσε το κήρυγμά Σου να φέρει σε μετάνοια και επιστροφή εκατοντάδες, μιλιάδες ψυχών, σε παρακαλούμε. Και δώσε σε κάθε ελληνικό σπίτι να μπει το Ευαγγέλιό Σου, ο Λόγος Σου ο Άγιος, το κήρυγμα του Ιησού Χριστού. Έσω κοντά μας, σε παρακαλούμε την ώρα τούτη, και ευλογών ευλογησέ μας ο Κύριος. Ό,τι είναι ξένο από Σένα, από τη δική Σου παρουσία, από τη δική Σου υπόσχεση να είσαι ανάμεσα εκεί που δύο ή τρεις είναι συνηγμένοι στο όνομά Σου, Εσύ, σε παρακαλούμε, ξεκαθάρισε, αφαίρεσε, απομάκρυνε και βοήθησέ μας, απερίσπαστη, να αφιερωθούμε την ώρα τούτη σε κάποια πνευματική, σε κάποια ουσιαστική, αλλά και προσωπική επικοινωνία ο καθένας μας με σε τον Άγιο Θεό. Κάτι που δεν ξέρουμε, σε παρακαλούμε να μας το μάθεις. Κάτι που δεν είμαστε, να μας καταστήσεις με τη δύναμη του Αγίου Σου Πνεύματος. Και για ό,τι θα κάνεις μέσα μας και ανάμεσά μας, θα δώσουμε δόξα, τιμή και λατρεία και προσκύνηση, που Σου ανήκει, Επουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Ακούσον, Κύριε, το δίκαιον, πρόσεξον εις την δέησήν μου, ακροάσθητη την προσευχήν μου, την γινωμένην ουχή με χείλη δόλια. Ας εξέλθει η κρίση μου παρά του προσώπου σου, η οφθαλμή σου ασίδωση την ευθύτητα. Ηρεύνησα στην καρδία μου, επεσκέφτησα αυτήν εν καιρό νυκτός, εδοκίμασάς με και δεν ύβρε σου δεν είναι μη. Ο στοχασμός μου δεν είναι διάφορος των λόγων μου. Ως προς τα έργα των ανθρώπων εγώ δια των λόγων των χειλαίων σου εφυλάχθην από των οδών των παρανόμων. Στήριξον τα διαβήματά μου εν δεσοδή σου δια να μην σαλευθώσει η πόδες μου. Εγώ σε επεκαλέστη Θεέ διότι θέλεις μου εισακούσει. Κλείνον εις εμέ το οτίον σου, άκουσον τους λόγους μου, θαυμάστοσον τα ελέη σου, σύ ο σώζον, τους ελπίζοντας επί σε, εκ των επανισταμένων κατά της δεξιάς σου.
Φύλαξόν με, Κύριε, ως κόρην οφθαλμού, κρύψον με υπό τη στιάν των πτερήγων Σου. Λίγα λόγια, λίγα εδάφια, 8 τον αριθμό, από τον ψαλμό των Ιώτα Ζήτα, έναν από τους 150 του βιβλίου των ψαλμών που ανήκει στον Δαβίδ. Σωστά έχει λεχθεί ότι οι ψαλμοί είναι μια πρόσκληση σε δοξολογία και προσκύνηση. Είναι το βιβλίο της δοξολογίας, αλλά είναι και το μαξιλάρι που τα πονεμένα κεφάλια, τα δακρυσμένα μάτια, οι ψυχές παγωνιούν, μπορούν να κουμπίσουν, να ξαπλώσουν, να βρουν ανάπαυση. Είναι το βιβλίο των ψαλμών, το καθαρότερο χρυσάφι της χριστιανικής ζωής και πείρας, όπως αυτή βιώθηκε μέσα από εκλεκτούς, από τη ζωή εκλεκτών ανθρώπων του Θεού. Είναι οι ψαλμοί που ξεκουράζουν, που παρηγορούν, που απαντούν, που δίνουν λύσεις, που δείχνουν δρόμους. Και μέσα σε αυτό το ψαλμό, το μικρό κομμάτι του ψαλμού που διαβάσαμε, θα ήθελα 3 μικρά σημεία να δούμε. Είναι η προσευχή του Δαβίδ, είναι ο Δαβίδ με ολάνυχτη την ψυχή του, είναι ο Δαβίδ που ξέρει ότι προσεύχεται εις τον Θεόν, τον Άγιον του Ισραήλ, και του λέει: «Θεέ μου, εσύ γνωρίζεις. Ο στοχασμός μου, ο εσωτερικός λογισμός μου, δεν είναι διάφορος των λόγων μου». Εδάφιο 3 του Ψαλμού Ιωταζήτα. Μια όμορφη ετούτη η μαρτυρία που κάθε πιστός, καθένας από μας θα πρέπει να θέλει και θέλει, είμαι βέβαιος, να κάνει προσωπικό του βίωμα. Ποιο δηλαδή? Μια ταυτότητα ανάμεσα στον εσωτερικό λογισμό και στην εξωτερική έκφραση. Οι άνθρωποι απέναντί μας, οι άνθρωποι που στέκουν απέναντι στον πιστόν, που ομολογεί Χριστόν, που ομολογεί σωτηρία, να ξέρουν ότι σαν πιστοί έχουμε ένα και όχι δύο πρόσωπα. Κύριε, γνωρίζεις, ο στοχασμός μου δεν είναι διάφορος των λόγων μου. Και συνεπώς οι άνθρωποι, ναι, οι άνθρωποι επειδή το επιζητούν, επειδή αυτό δεν λείπει από το παλκοσένικο που λέγεται ζωή, αν το βρουν, όπου το βρουν, ακουμπούν και ξέρουν ότι μπορούν να εμπιστεύονται. Ο στοχασμός μου, Κύριε, δεν είναι διάφορος των λόγων μου. Ακόμη, εδάφιο 5, Κύριε, στήριξον τα διαβήματά μου. Κύριε, τα πόδια μου πολλές φορές λυγίζουν. Κύριε, παρολίγο νολίσθησα, παρολίγο κλονίστηκαν τα πόδια μου, έπεσα. Είδα το φαινόμενο, το τραγιλαφικό, το αντιφατικό της ζωής. Κύριε, στήριξέ με. Και Κύριε, στήριξε τα διαβήματά μου εν τεσοδίσου. Φροντίδα, συνεπώς, του κάθε πιστού. Πρέπει να είναι όχι μόνο να μαθαίνει ποιος είναι ο δρόμος του Θεού, αλλά σε αυτόν τον δρόμο σίγουρα να περπατάει με τη βοήθεια, ζητώντας τη χάρη και την οδηγία του Θεού του. Ενθυμίστε σε έναν άλλο ψαλμό, στο ψαλμό Ρο, Ιώτα, Θήτα, τον μεγάλο ψαλμό που μιλάει για την αξία της βίβλου, στο εδάφιο 105. «Κύριε, λιχνάρι να είναι στα πόδια μου ο λόγος σου και φως στα μονοπάτια της ζωής μου». Πόσες φορές ανοίγουμε το Λόγο του Θεού με την επιθυμία, με τη λαχτάρα, με την προσευχή. «Κύριε, δείξε μου. Κύριε, άνοιξέ μου δρόμο. Κύριε, βοήθησέ με. Τι να εκλέξω». Είναι φως και είναι λιχνάρι ο Λόγος του Θεού. Και ακόμη κάτι έχει να πει ο Δαβίδε εις αυτά τα λίγα εδάφια του ψαλμού μας, του Ιώτα Ζήτα του 17. «Κύριε», στο εδάφιο 8, «κρύψε με κάτω από τη στιά των πτερήγων σου». Ο άνθρωπος που νιώθει τόσο αδύναμος. Ο άνθρωπος, όπως έλεγε ο Πασκάλ, το καλάμι εκείνο, το ανεμόδαρτο, πλην όμως το σκεπτόμενο καλάμι. Ο άνθρωπος εκείνος που μόνο υπό τη στιά του παντοδυνάμου μπορεί να βρει την προστασία από τα δρολάπια της ζωής, από
τις επιθέσεις του κόσμου από τις επιθέσεις του εχθρού. Και θυμίστε εκείνο που ο Κύριος είπε κάποτε βλέποντας μπροστά του την Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πόσα άχηση θέλησα. Να κατά από τη σκιά των πτερήγων μου, να όπως η κλώσσα τα ορνήθια της, να σας μαζέψω, να σας αισθάνω, να σας προστατέψω και δεν ηθελήσατε. Το μεγάλο δράμα, αλλά και η μεγάλη μυσταγωγία που παίζεται γύρω από εκείνο που θα το λέγαμε η ηθική ελευθερία του ανθρώπου. Το να θέλει ο Θεός και ο άνθρωπος να μπορεί να μην θέλει, αλλά και να προτρέπεται να θέλει. Διότι κάτω από την προστασία και από τη σκιά των πτερήγων του Παντοδυνάμου είμαστε ασφαλείς. Και αντί άλλη ευχής για το 1990, για άλλη μια χρονική μονάδα που θα αρχίζει αύριο να σταλάζει σταλαγματιά, σταλαγματιά, ας πούμε, Κύριε, χάρισέ μας την πραγματικότητα αυτού του ψαλμού. Βοήθησέ μας ο στοχασμός μας να μην είναι διάφορος από τα λόγια μας και αντίστροφα τα λόγια μας να μην είναι διάφορα από το στοχασμό μας. Κύριε, στήριξέ μας μέσα σε ολόκληρο το 1990, εάν επιτρέψεις να περάσουμε όλο του το μάκρος. Βοήθησέ μας και στήριξέ μας τα διαβήματά μας να είναι εντεσοδήσου και, Κύριε, κρύψε μας κάτω από τη σκιά των πτερήγων σου. Με αυτά τα αισθήματα θα παρακαλέσω να παρακολουθήσουμε τον ύμνο τον οποίο, τον πρώτο, τον οποίο θα μας χαρίσει τώρα η χοροδία μας.

έχουμε το βασικό αναγνωσμά μας για την ώρα τούτη της λατρείας, που είναι από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο Ι, 10, τα εδάφια 22 έως 39.

Έγιναν δε τα εγγένεια εν Ιεροσολύμης και ήτο χειμών. Και ο Ιησούς περιεπάθιεν το ιερό εν της τοά του Σολομώντος. Περιεκύκλωσαν λοιπόν αυτόν οι Ιουδαίοι και έλεγον προς αυτόν. Έως πότε κρατήσεν αμφιβολία την ψυχή ημών? Εάν σύ είσαι ο Χριστός, είπε προς ημάς παρησία. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς. Σας είπον και δεν πιστεύετε. Τα έργα τα οποία εγώ κάμνω εν το ονόματι του Πατρός μου, ταύτα μαρτυρούσι περί εμού. Αλλά εσείς δεν πιστεύετε, διότι δεν είστε εκ των προβάτων των αιμών, καθώς σας είπον. Τα πρόβατα τα αιμά, ακούσει την φωνή μου, και εγώ γνωρίζω αυτά και με ακολουθούσει. Και εγώ δίδω εις αυτά ζωήν αιώνιον, και δεν θέλουν συναπολεστεί εις τον αιώνα, και ουδείς θέλει αρπάσει αυτά εκ της χειρός μου. Ο πατήρ μου, ως της μη έδωκε αυτά, είναι μεγαλύτερος πάντων, και ουδείς δύναται να αρπάσει αυτά εκ της χειρός του πατρός μου. Εγώ και ο πατήρ μου εν είμεθα. Επίασαν λοιπόν πάλι οι Ιουδαίοι λίθους για να λιθοβολήσω στην αυτόν. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς. Πολλά καλά έργα έδειξα εις εσάς εκ του πατρός μου. Δια ποιον έργων εξ αυτών με λιθοβολείτε? Απεκρίθησαν προς αυτόν οι Ιουδαίοι λέγοντες, περί καλού έργου δεν σε λιθοβολούμε, αλλά περί βλασφημίας, και διότι εσύ άνθρωπος όν κάμνεις σε αυτόν Θεόν. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς. Δεν είναι γεγραμμένον εν τον νόμο ημών, εγώ είπα θεοί είστε, εάν εκείνους είπε θεούς, προς τους οποίους έγινε ο λόγος του Θεού και δεν δύναται να αναιρεθεί η γραφή, εκείνον τον οποίον ο πατήρ υγείασε και απέστειλε εις τον κόσμο, σεις λέγεται ότι βλασφημείς, διότι είπον Υιός του Θεού είμαι. Εάν δεν κάμνω τα έργα του πατρός μου, μη πιστεύετε σε με. Αλλά εάν κάμνω, αν και εις εμέ δεν πιστεύετε, πιστεύσατε εις τα έργα, για να γνωρίσετε και πιστεύσετε ότι ο πατήρ είναι εν εμή και εγώ εν αυτό. Εζήτουν λοιπόν πάλιν να πιάσω στην αυτόν και εξέφυγεν εκ της χειρός αυτών. Το εδάφιο γύρω από το οποίο θα στραφεί με τη χάρη του Θεού η μελέτη μας, οι σκέψεις μας, είναι το εδάφιο 36, εκείνον τον οποίον ο πατήρ υγείασε και απέστειλεν εις τον κόσμο. Αλλά πριν κάνουμε μερικές σκέψεις, παρακαλώ να ψάλουμε όλοι μαζί τον ύμνο 130.

ενώ πλησίαζε η ώρα να αρχίσουμε, πήγα στο δωμάτιο εκείνο μέσα, που τον βλέπω τον φίλο μου να είναι εκεί ακόμα. Και μου συστήθηκε κάποιος ότι με λένε Τάσο Καλογείτονα. Το κατάλαβες, μου λέει, Καλογείτονα. Λέω, χαίρο πολύ κύριε Καλογείτονα, εγώ είμαι ο Αγγελάτος. Λέγε το άλλο, Μιλτιάδης. Πλήρης φιλία. Και μεταξύ φίλων υπάρχει εγκαρδιώτης. Και η εγκαρδιότητα μπορεί να προχωρήσει πολλές φορές εκεί που κάποιος με συμβατικές υποχρεώσεις, γνωριμιές κτλ. Δεν θα τολμούσε να πει και ετόλμησε ο Τάσος και μου είπε «Γιατί θα κηρύξεις σήμερα? Για τη γέννηση του Χριστού». Λέω «Θέλεις Τάσο?» Μου λέει «Θέλω». Γι' αυτό θα κηρύξω, του λέω. Αλλά όχι μόνο για τη γέννηση του Χριστού, αλλά και για τη ζωή του Κυρίου. Αλλά και για το θάνατο του Κυρίου και για την Ανάστασή του. Σύμφωνη, Τάσο? Σύμφωνη, κύριε Μιλτιάδη. Σφίξαμε το χέρι και ο Τάσος είναι εκεί και με περιμένει και εγώ εδώ και πρέπει να εκπληρώσω την υπόσχεσή μου. Αλλά βέβαια δεν είναι δύσκολο να την εκπληρώσω. Διότι το μήνυμά μας, το κήρυγμά μας είναι, πρέπει να είναι, αυτό λένε και τα εγχειρίδια της ομιλητικής, όχι μόνο του χώρου μας, αλλά και άλλου χριστιανικού χώρου, ότι το χριστιανικό μήνυμα πρέπει να είναι πάντοτε χριστοκεντρικό. Όλοι οι δρόμοι, λέγανε παλιά, οδηγούσαν στη Ρώμη. Και από πολλά μονοπάτια και από πολλά σημεία μπορεί να ξεκινήσεις. Αλλά έχοντας μπροστά σου στόχο τη Ρώμη, στόχο των Χριστών και το έργο του. Έλεγε ο αείμνηστος Κώστας Μεταλλινός ότι αν με καλούσαν κάπου να μιλήσω για το άχυρο, μια υπερβολή, θα έλεγα ότι τα πάντα, συνεπώς και το άχυρο, δημιουργήθηκαν δια του Χριστού και θα κήρυτα των Χριστών και όχι το άχυρο. Αυτό δε μου το είπε προσωπικά εμένα μετά από κάποιο παράπονό μου, οι νέοι πάντοτε έχουν παράπονα και εγώ κάποτε υπήρξα νέος, που του είπα, Θεέ, σε καλέσαμε εδώ στην εκκλησούλα μας, μια συνεργειακή εκκλησία, να μας μιλήσεις απόψε, Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Τετάρτη, δεν ξέρω τι ήτανε, για τον Ιούδα. Και εκείνος ανέβηκε στο βήμα και άρχισε, ο Θεός, η αγάπη του για τον αμαρτωλό, και προχωρούσε πλησίστιος. Και εγώ που είχα καλέσει και μερικούς ξένους, κοίτασα και την ώρα. Κι ήταν παρά τέταρτο, κι ήταν παρά δέκα, κι ήταν παρά πέντε, το όνομα Ιούδας δεν είχε ακουστεί. Κάπου παρά δύο λεπτά, είπε, α, ναι, λέει, και ο Ιούδας. Ο Ιούδας ο οποίος στον Χριστόν δεν πίστεψε και τον Χριστόν λάτρεψε μάλλον παρά τον Χριστόν και έδωσε και τα τελευταία του δευτερόλεπτα για τον Χριστόν. Ναι. Σήμερα, τις ημέρες μας αυτές, γιατί ακόμα ο γιορταστικός διάκοσμος ή ατμόσφαιρα υπάρχουν, γιορτάσαμε άλλη μια φορά Χριστούγεννα και υπήρξε κάποιος σε μια χώρα πολύ πονεμένη, με εκατόμβες, όπως ξέρουμε, θυμάτων, τη Ρουμανία, που σηκώθηκε και είπε, επιτέλους, και οι 70.000 νεκροί και οι εκατοντάδες χιλιάδες τραυματίες, χαλάλη μια που μπορέσαμε να γιορτάσουμε φέτος Χριστούγεννα χωρίς τον Αντίχριστο. Δεν παίρνω θέση. Απλώς επαναλαμβάνω αυτό που ακούστηκε δημόσια, από τηλεόραση, από ραδιόφωνο. Αλλά πιστέψτε, όπως και εσείς θα κάματε, αν το ακούσατε, έτσι κι εγώ, έσκυψα το κεφάλι και είπα, Θεέ μου, αν είναι τρομερό πράγμα να γιορτάζεις Χριστούγεννα και να πληρώνεις τέτοιο τίμημα για να τα γιορτάσεις χωρίς Αντίχριστο, ποιο δράμα μεγαλύτερο είναι όταν ο κόσμος γιορτάζει συνέχεια, χρόνια τώρα, δεκάδες, αιώνες, χιλιετηρίδες πια, Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Σαν και εκείνον που διάλεξε το ωραίο κουτί, το ακόμη πιο ωραίο περιτύλιγμα,
τον ακόμη πιο φανταχτερό και χρωματιστό φιόγκο και τα έδεσε και τα φτιάξε και τα περιποιήθηκε και ξέχασε μέσα να βάλει περιεχόμενο και θα κάνει δώρο. Τι δώρο θα κάνεις? Τι προσφορά θα κάνεις? Ποια Χριστούγεννα είναι αυτά? Έστω και να είναι πλούσιο στρωμένο το τραπέζι, έστω και η εκδρομή, έστω και εκείνο, έστω και ο καιρός, όταν είναι Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Και ο Κύριος μας, Ιησούς Χριστός, σε αυτή την στιχομηθεία Του, σε αυτό το πάλεμά Του μάλλον, με το θρησκευτικό κατεστημένο εκείνης της εποχής, «Κύριε, γιατί κρατάς αγωνία την ψυχή μας, πες μας», θα έλεγε κανείς, «για να πιστέψουμε». Αλλά πού τέτοια πρόθεση, πού τέτοια διάθεση. Και ο Κύριος μέσα σε δύο λέξεις, ρήματα, βήματα ή σταθμούς, συνόψισε όλη τη σημασία του ερχομού Του εδώ εις τον κόσμο και του έργου Του για μας τους αμαρτωλούς, λέγοντας με άλλα λόγια ότι Χριστούγεννα και γιορτές δεν είναι ένα τυχαίο περιστατικό, ένας συνειρμός γεγονότων, μια καθιέρωση ενός ανθρωπόφτιακτου εορτολογίου, αλλά είναι ίσμο ιστορικού γεγονότος. Είναι ο Πατήρ υγείασε και απέστειλε. Και κάτω από αυτό τον τίτλο θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες σκέψεις και για τον Πατέρα που αγίασε και απέστειλε και για τον Υιόν, ο οποίος υπερημών αγίασε εαυτόν και ήρθε στον κόσμο και έκαμε το έργο, όπως είπα, το κοσμογονικό και κοσμοϊστορικό. Αλλά πριν απ' όλα, να πούμε δύο λόγια για την διάγνωση η οποία οδήγησε στην αποστολή, οδήγησε στον ερχομό του Χριστού μας στον κόσμο. Θα πάρω εδάφια μόνον από το Ευαγγέλιο του Παύλου, όπως ονομάστηκε η προς Ρωμαίους επιστολή του. «Πάντε σήμαρθον, είδε ο Θεός, και ομού εξυχριώθησαν». Τι είναι σήμερα η κοινωνία μας? Μια ζούγκλα. Τι είναι φθηνότερο? Η ανθρώπινη ζωή. Χθες, 8.000 παιδιά πέθαναν από αφυδάτωση. Και σήμερα άλλες 8.000 παιδιά θα πεθάνουν από αφυδάτωση. Και κάθε μέρα 70.000 παιδιά πεθαίνουν από αφυδάτωση, από πείνα, από έλλειψη υγιεινών συνθήκων, φαρμάκων και γιατρού. Και τα επόμενα 10 χρόνια, αφήστε τις τυμπανοκρουσίες, θα πεθάνουν 100 εκατομμύρια παιδιά από τις ελλείψεις και τις συνθήκες τις οποίες μνημόνευσα πριν από λίγο. Πάντε σήμαρτα, ομού εξυφριώθησαν. Και ακόμα εκείνοι που ηθέλησαν με προσπάθειες ανθρώπινες να ανέβουν, είδαν ότι εξ έργο νόμου δεν δικαιώθηκε, δεν πρόκειται να δικαιωθεί κανένας άνθρωπος. Και ακόμα βαριά τα φόπαλτρα επάνω στα στήθια μας, πάνω στη ζωή μας, εκείνη η διακήρυξη η άλλη του Παύλου στο κεφάλαιο 5 εδάφιο 12 της προς Ρωμαίους, ότι η αμαρτία και ο θάνατος από τον Αδάμ και μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο βασίλεψε και βασιλεύει. Ένα απέραντο νεκροταφείο. Δεν υπάρχει πρόγραμμα στην τηλεόραση. Δεν υπάρχουν ειδήσεις στην τηλεόραση. Χωρίς πτώματα πεταμένα στον δρόμο. Δεν εξετάζουμε από ποιο λόγο, από ποια μορφή. Από την αμαρτία όμως βασικά. Και την αποστασία του ανθρώπου ο οποίος ήμαρτε και του ανθρώπου ο οποίος εξυχριώθη μακριά από τον Θεό. Και ακόμα με εκείνη τη φουνέμπρα, με εκείνη την θλιβερή διακήρυξη του Παύλου, που θα λέγαμε είναι γραμμένη με δάκρυα, με πόνο, με αναστεναγμό. Ο άνθρωπος είναι πεπραμένος, πουλημένος στην αμαρτία. Και χάθηκαν όλα από μέσα του. Χάθηκε και η ελπίδα. Γιατί όπως θα μας πει στο δεύτερο κεφάλαιο της προς Εφεσίους, ζούσαμε εμείς οι πιστοί κάποτε χωρίς Θεόν, χωρίς Χριστόν, χωρίς ελπίδα. Αυτή ήταν η διάγνωση με δύο λόγια. Και όχι μόνο η διάγνωση, υπήρξε και μια κραυγή. Κραυγή από τα κατάβαθα της γης, από τον Άδη και από τον άνθρωπο τον
πεπραμένων στην αμαρτία. Μια κραυγή πολυπρόφερτη

του Θεού. Υπάρχει ένα ρήμα στην Αγία Γραφή που αναφέρεται αποκλειστικά από τον Παύλο μόνο δύο φορές. Είναι το προέθετο. Ο Πατήρ ο Θεός προέθετο. Ρωμαίους 3:25 και Εφεσίους 1:9. Για να δηλώσει το ρήμα τούτο και η έκφραση αυτή του Παύλου, ότι ο Θεός πριν τεθεί το πρόβλημα και για το ενδεχόμενο της ανθρώπινης πτώσης, προέθετο, προκαταβολής κόσμου, τον Ιησού Χριστόν, τον οποίον ξεχώρισε, αγίασε, αυτό σημαίνει, ξεχώρισε για τον ειδικό αυτό σκοπό. Ενθυμίστε στην παλιά οικονομία, στη λατρεία στη σκηνή του μαρτυρίου και στο ναό μετά, σκεύη που χρησιμοποιούνται για τη λατρεία του Θεού, έγραφαν αγιασμός εις τον Κύριο, ήταν ξεχωρισμένα για τον Κύριο. Και ο Ιησούς Χριστός, προ καταβολής κόσμου, ήταν το θέλημα του Πατέρα, αλλά το θέλημα στο οποίο ταύτισε το δικό του θέλημα, όπως ξέρουμε και ίσως μνημονεύσουμε στη Γεθσημανή αργότερα, ήταν η ευδοκία του θελήματος του Θεού να ξεχωρίσει τον Υιόν και να τον αποστείλει, να γίνει μέσον εξυλασμού και σωτηρίας. Πόσο ευχαριστούμε τον Θεό ότι δεν υποβλήθηκε έτοιμα προς τον Θεό από τον άνθρωπο τον αμαρτωλό για να φέρει ο Θεός κάποια λύτρωση. Αλλά ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας, είναι το αρνίον, το εσφαγμένον προκαταβολής κόσμου. Είναι εκείνος ο οποίος σας σήκωνε και σήκωσε επάνω του τις αμαρτίες όλου του κόσμου, τις αμαρτίες σας, τις αμαρτίες μου. Αλλά έγινε κάπως έτσι αυτόματα και κάπως έτσι γρήγορα και αποσπασματικά, όπως τα ανέφερα εγώ? Όχι, γιατί μετά την πρωτοβουλία που υπήρχε στην καρδιά του Θεού, στην υπακοή του Ιησού Χριστού, ήταν μια μεγάλη προετοιμασία, την οποία στην προς Εβραίους επιστολή θα την δούμε ότι είναι πολυμερής και πολύτροπος. Με πολλούς τρόπους, με πολλά μέσα, προετοίμασε, προεργάστηκε ο Θεός για την έλευση του Χριστού, του Σωτήρα. Πριν από όλα θα λέγαμε, Ρωμαίους 2:15, την συμμαρτυρούσα συνείδησιν. Αυτό το κάτι ουσιαστικό, αυτό το κάτι εσώτατο μέσα στον άνθρωπο που συνηγορεί, συνευδοκεί ή καταδικάζει ή απαγγέλει κατηγορία, που ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι και μόνον αυτό θα ήταν ικανό και δυνατό, εάν ο άνθρωπος δεν πάθαινε τη ζημιά που έπαθε, να τον οδηγεί και να συμμαρτυρεί και να τον κατευθύνει προς τον Θεό. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν το τυπικό και το τελετουργικό μέσα στην παλιά οικονομία. Θα μας έλειπε ο χρόνος να αναφέρουμε που όλο αυτό ένα δάχτυλο ήταν που έδειχνε στην ανάγκη μιας ουσιαστικής λύτρωσης. Διότι εκείνοι οι Λεβίτες, διότι εκείνες οι προσφορές, οι επαναλαμβανόμενες, όλα αυτά είχαν μια υπενθύμηση, μια συνειδητοποίηση αμαρτίας, αλλά όχι ουσιαστική αντιμετώπιση της. Ήταν ο νόμος που διαβάζουμε στη Γαλάτες 3:24-25, σε αυτό το απολογητικό γραπτό του Παύλου, το τόσο απολογητικό θα έλεγα, ότι αυτός ο νόμος, δείχνοντάς μας ποιος είναι ο Θεός, ποια είναι η αγιότητά Του, τι περίμενε από μας, τι μπορούμε εμείς να κάνουμε, μας έγινε παιδαγωγός εις τον Χριστό. Και ήταν και η προφητεία, συνείδηση, τυπικό νόμος προφητεία, που κατά τον Πέτρο στη δεύτερη επιστολή του 1:19, ως λίχνος που φέγγει σε σκοτεινό τόπο, όλα αυτά έγιναν μια προεργασία για την αποστολή, για τον ερχομό εκείνου τον οποίον ο Θεός αγίασε και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου απέστειλε. Απέστειλε, όπως είπα, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Απέστειλε μετά από αιώνες προεργασίας, όπως είπαμε προηγούμενα. Και αν θέλετε ακόμα και κάποιους 4 αιώνες μετά από εκείνη την κραυγή, από τα αυθεντικά χείλη του πατέρα της φιλοσοφίας του Σοκράτη, όταν απολογούμενος στο δικαστήριό του έλεγε στο τέλος, αξιότιμοι δικαστές, δεν είπε έτσι, έτσι θα έλεγε.

Σαν ζούσε σήμερα, διατελείτε, θα διατελείτε, θα παραμένετε καθεύδοντες μέσα σε ένα σκοτάδι, μέσα σε μια άγνοια, μέσα σε μια προσδοκία, εκτός αν ο Θεός, κηδόμενος ημών, σπλαχνιζόμενος σας, θα σας στείλει κάποιον από τον εαυτό του για να σας μιλήσει, να σας οδηγήσει. Και αυτό υπόθηκε εδώ στην Αθήνα το 399 π.Χ. Όχι στην προφητεία της Παλιάς Διαθήκης, αλλά και στην προσδοκία των εθνών, όπως θα μπορούσαμε να πούμε. Και ήταν τότε που ακούστηκε. Εβραίους 19. Ιδού έρχομαι, ο Θεέ, να κάνω το θέλημά σου. Ένα θέλημα στο οποίο είμαστε πάντες υγειασμένοι, ξεχωρισμένοι, λαός σωσμένος, λυτρωμένος του Θεού, με την προσφορά του σώματος του Χριστού, άπαξ γενωμένης. Ναι, αγαπητέ Τάσο καλογείτονα, δεν μπορώ να μιλήσω για Χριστούγεννα χωρίς να μιλήσω και για Σταυρό. Είναι ίδιο το ξύλο της φάθμισης και του Σταυρού. Είναι ίδια η θυσία. Είναι ίδια η προσφορά. Είναι μία η αγάπη. Είναι μια προσφορά η οποία έγινε εφάπαξ, εισήθε εις τα Άγια των Αγίων, αιωνίαν λύτρωση, ευράμενος υπέρ του αμαρτωλού. Ώστε όλα εκείνα που σαν προεργασία, τύπος, τελετουργικό, νόμος, προφητεία, τώρα να είναι σκιά μελών των αγαθών, τώρα να βρίσκονται πίσω και μπροστά να είναι εκείνο που ονομάσαμε Χριστοκεντρικότητα κηρύγματος. Κηρύσσομεν Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Σοφία από Θεού, δικαιοσύνη, αγιασμόν, απολύτρωση. Εκείνος ο οποίος είναι το μόνο όνομα, όπως είπε ο Πέτρος στο πρώτο πρότυπο, θα έλεγα, κήρυγμα της Πεντηκοστής. Δεν υπάρχει διουδενός άλλη σωτηρία. Δεν υπάρχει άλλο όνομα δεδομένο υπό τον ουρανό δια του οποίου πρέπει οι άνθρωποι να σωθούν. Εις Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Και η πραγματοποίηση ήταν ολοκληρωμένη, ήταν ευλογημένη, ήταν τέτοια που να μπορούμε να γιορτάζουμε Χριστούγεννα κάθε μέρα, που να κάνει τη γραφίδα του Ιωάννη, του μαθητή της αγάπης, του μαθητή που μας έδωσε τόσα από τη διδασκαλία του Χριστού, να πει εκείνο το εδάφιο για το οποίο λέμε «Κι αν όλη η γραφή χανόταν, ήταν αρκετό λιχνάρι και φως να μας οδηγήσει στη σωτηρία». Το ούτως, με τέτοια αγάπη, όχι αγάπη ποσοτικά μεγαλύτερη από τον άνθρωπο, αλλά κάποια αγάπη άλλης φύσης, άλλης τάξης, μοναδικής, θεϊκής. Ούτως αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Έγινε η ενανθρώπιση του Γιού του Θεού. Ο Θεός έγινε άνθρωπος, αφού ο άνθρωπος δεν μπόρεσε να ενθεωθεί και να οδηγηθεί και να οδηγήσει τον εαυτό του προς τον Θεό. Είναι το μεγάλο μυστήριο για το οποίο διαβάζουμε πάλι τον Παύλο στην 1η Τιμόθεο 3:16. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Πλούσιος ον επτόχευσε για να πλουτίσουμε εμείς. Και θυμούμε μια φορά, και πρέπει να κλείσω, που εδίδασκα, συσταγωγικά, να με συγχωρέσει η χοροδία, ένα μικρό νημνουλάκο που είχα γράψει σε μια μικρή ομίγυρη, και ήταν και δύο κυρίες που για πρώτη φορά είχαν έρθει επάνω στη Βεθήλ. Και ήταν ένας ύμνος που έλεγε «Ήταν πλούσιος και γίνει και φτωχός, του Θεού ο μονάκριβος Υιός, κι ήρθε εδώ εις τη γη» και τα λοιπά. Με πλησίασε λοιπόν οι δύο γυναίκες μετά, τα καθιερωμένα εκεί να ξέρετε, πολύ ωραία, περίφημα, ευχαριστούμε και τα λοιπά. Αλλά λέει έχουμε μια απορία ή μάλλον μια ενόχληση μέσα μας. Λέω «Κυρίες μου, πείτε μου ό,τι μπορώ να κάνω για εσάς». Λέει «Όχι και ήταν πλούσιος και γίνει και φτωχός, όχι να φτωχέψουμε τον Ιησού Χριστό». Λέω «Αν θεωρείς, αν εννοείς φτωχέψουμε ότι η αμαρτία μας τον φτώχινε, ότι η αμαρτία μας τον έκανε να κατέβει από τον ουρανό, ίσως είναι μισή αλήθεια, μισή, διότι υγείασε και απέστειλε». Και ο Ιησούς υγείασε τον εαυτό του για αυτό το έργο. Ξεχώρισε τον εαυτό του. «Πέτρο, τι βγάζει στο μαχαίρι? Μπορώ, λεγεώνες αγγέλων εδώ, γι' αυτό ήρθα. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Πλούσιος επτόχευσε για να πλουτίσουμε εμείς».
εκένωσε, άδειασε τον εαυτόν του για να μας γεμίσει εμάς, για να μπορούμε να πούμε ότι εν Χριστώ το ποτήρι μας ξεχυλίζει, έχουμε πάντα τα προσοήν και ευσέβιαν. Είναι ο Εμμανουήλ, ο μεθυμών, ο Χριστός. Ο Θεός υγείασε και απέστειλε. Ο Ιησούς υποτάχθηκε στο θέλημα του Θεού Πατέρα. Ήρθε. Μας είπε, εγώ υπερημών αγιάζω τον εαυτόν μου. Με την προσφορά του σώματός μου, άπαξ γενωμένοι, ώστε να είσαστε κι εσείς υγειασμένοι στο δικό μου το θέλημα, στη δικιά μου θυσία, στη δικιά μου προσφορά. Ώστε, συμπέρασμα, ποιο άλλο συμπέρασμα, να τον δοξολογήσουμε. Να τον ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας. Να ευχαριστήσουμε τον Θεό Πατέρα που αγίασε και απέστειλε τον Ιησού Χριστόν, σωτήρα του κόσμου. Να ευχαριστήσουμε τον Υιόν, ο οποίος υγείασε εαυτόν και ήρθε σε αυτόν τον κόσμο. Και να δοξάσουμε τον Θεό, ότι με αυτό το έργο του, με αυτή την εφάπαξ προσφορά, είμαστε κι εμείς υγειασμένοι εν το θελήματί του. Στην προσφορά του, στη θυσία του, στην υπακοή του. Λαός που θυμίζει τις αρετές του, πρέπει να θυμίζει τις αρετές του. Λαός ξεχωρισμένος για τη δόξα και για τη φήμη του ονόματος του Κυρίου μας. Αμήν. Η χοροδία θα μας κλείσει με έναν ύμνο και μετά θα έχουμε προσευχή.

Θα παρακαλέσω να σταθούμε όρθιοι για προσευχή. Και αν το Πνεύμα του Θεού μιλάει σε κάποιον, σε κάποιους από ανάμεσά μας, σας παρακαλώ δια των εκθυρμών του Χριστού, αφήστε τον Θεό να μιλήσει μέσα στην καρδιά σας και στα πνεύματά σας. Είναι αλήθεια. Είναι μήνυμα της Καινής Διαθήκης. Μόνον το αίμα, μόνο ο Σταυρός. Και δεν είναι ανάγκη να γίνεις καλύτερος για να έρθεις στον Χριστό. Θα έρθεις στον Χριστό για να γίνεις καλύτερος. Τι λέω, για να γίνεις άλλος άνθρωπος. Έλα τώρα, όπως είσαι. Έλα τώρα, μην αρνείσαι. Κάμε το βήμα. Πες, Κύριε Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστώ. Ίσως, μάλλον, ναι, ήταν τα τελευταία Χριστούγεννα που γιόρτασα χωρίς Χριστόν. Τώρα έλα μέσα στην καρδιά μου. Φάτνη να γίνει η καρδιά μου να σε δεχθεί. Έλα τώρα όπως είσαι. Κύριε Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για το κοσμογονικό και κοσμοϊστορικό έργο που έγινε επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε για τις ματόβραχτες αγκαλιές σου, για το μήνυμά σου με παγκόσμια εμβέλεια. Σε μένα βλέψατε και σώθηκε όλοι όσοι τα πέρατε της γης. Ελάτε κουρασμένοι και φορτωμένοι και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Μάθετε από μου ότι πράος είμαι και ταπεινώ στην καρδιά. Κύριε Ιησού Χριστέ, έλκυσε ψυχές των εαυτών σου και στη σωτηρία σου σε παρακαλούμε τούτο το πρωινό. Βεβαίωσε ότι Χριστούγεννα μπορεί να τα γιορτάζουμε με Χριστό και κάθε μέρα να έχουμε Χριστούγεννα μέσα στη ζωή μας. Όταν δεν μας λείπεις εσύ, το πρόσωπό σου, η αποκλειστικότητά του, η σωτηρία σου, η καθοδήγησή σου. Ευχαριστούμε τον επουράνιο Πατέρα για τη μεγάλη αυτή χειρονομία των ουρανών. Ευχαριστούμε διότι ο Θεός Πατήρ υγείασε και απέστειλε. Ας γίνουμε και εμείς φορείς αυτού του μηνύματος, τούτη την ημέρα της Κυριακής, στο περιβάλλον μας, οικείο, συγγενικό, κοινωνικό, οπουδήποτε, έτσι που ψυχές με μετάνοια και πίστη να επιστραφούν στη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Επουράνιε Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε για το θαυμαστό αυτό έργο και σε ευχαριστούμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

Σπάνια έχω μια τέτοια ευκαιρία να βρίσκομαι κοντά σας και τούτο γιατί, όπως ξέρετε, υπηρετώ σε ένα μικρό χωραφάκι του Θεού εκεί στην Κηφισιά και δεν το λέω με παράπονο, είμαι χαρούμενος όταν διακονώ το Λόγο του Θεού ή άλλος πώς διακονώ ανάμεσα στους ηλικιωμένους μας. Και έτσι ενώ στερούμε την συναστροφή μαζί με όλους εσάς, τους αγαπητούς αδελφούς και αδελφές, εντούτοις νιώθω, το νιώθουν και οι συνεργάτες μου μαζί μου, κάπου 12 τον αριθμό τώρα, ότι μας στηρίζει η αγάπη σας, η προσευχή σας, η φροντίδα σας. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό, χρονιάρα μέρα που είναι σήμερα, ότι μας αξίωσε να λειτουργήσουμε τον περασμένο χρόνο με ένα κόστος λειτουργίας που ξεπέρασε τα 23 εκατομμύρια, από τα οποία 48% κάλυψαν τα τροφεία των ηλικιωμένων μας και όλα τα άλλα η προσφορά της αγάπης της δικής σας και άλλων αδελφών. Θέλω να αφιερώσω στον Κύριο και σε εσάς 2-3 εδάφια από την Αγία Γραφή, όχι υπό τύπου παραπώνου ή προτροπής να κάνετε κάτι, αλλά σαν έκφραση ευχαριστίας, γιατί σε κάποιο μέτρο, πάντοτε μπροστά στον Κύριο δεν μπορούμε να πούμε ότι κάναμε όλο όσο μπορούσαμε, κάνετε και συνεχίζετε να κάνετε. Του δε πλήθους των πιστευσάντων, η καρδιά και η ψυχή το μία. Ουδέ είσαι, έλεγε, ότι είναι αυτού τι εκ των υπαρχόντων αυτού, αλλά είχον τα πάντα κοινά. Και μεταδυνάμεως μεγάλης απέδιδον οι Απόστολοι τη μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού. Και χάρις μεγάλη ήτο επί πάντας αυτούς, επειδή ουδέ ήτο τις μεταξύ αυτών ενδεείς, διότι όσοι σαν κτήτρες αγρών ή οικειών πολλούντες έφερον τα στιμάς των πολλουμένων και έθετον εις τους πόδας των Αποστόλων και διαμοιράζει το εισέκαστον κατά τη χρίαν την οποία είχε. Και προθρέποντας τον Τιμόθεο, τον νεαρό εργάτη του Ευαγγελίου, ο Παύλος, για μια κατηγορία πιστών, λέει, πρόσεξε να μαρτυρείται αυτή η ψυχή δια τα καλά της έργα. Εάν ανέθρεψε τέκνα, εάν περιέθαλψε ξένους, το κείμενο λέει «ή εξενοδόχησεν», εάν πόδας Αγίων ένυψε, εάν θλιβωμένους σε βοήθησεν, εάν επικολούθησεν εις παν έργων αγαθών. Και αδελφοί μου αγαπητοί, επαναλαμβάνω, όχι σαν προτροπή, αλλά σαν μαρτυρία εις έπαινον δόξης Θεού. Λέγω ότι χωρίς την αγάπη, την προσωπική, χωρίς την προσφορά της υπηρεσίας, οι εθελοντές μας έχουν φτάσει κάπου τους 30, που διαθέτουν κάποιες ώρες ή κάποια μέρα μέσα στη εβδομάδα. Χωρίς όλο αυτό, δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό που ταπεινά και με τη χάρη του Θεού γίνεται. Είναι δικό σας έργο. Εμείς είμαστε οι υπηρέτες σας, οι υπηρετούντες τους ηλικιωμένους μας. Θέλω να ευχαριστήσω το Πρεσβυτέριο της Εκκλησίας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Φραγκίσκο τον αδερφό που επιμελείται αυτής της προσφοράς της αγάπης. Θέλω να ευχαριστήσω τον Κύριο για όλους εσάς και να σας πω ότι σήμερα το πρωί, αναγγέλλοντάς τους ότι φεύγω για να έρθω εδώ, μου είπαν να σας δώσω τους χαιρετισμούς τους ή παρακάτω, που φιλοξενούνται στη Λωρίδα. Το ζεύγος Ζερβόπουλη, θείοι του αδερφού μας και εργάτη του Ευαγγελίου Γεράσιμου Ζερβόπουλου, που βρίσκονται στα 90 τους. Ο Μπάρμπα Γιάννης ο Βάσιος, από την Εκκλησία της Νέας Ιωνίας. Ο Ακτύπης ο Σπύρος, που μετά από 20 χρόνια προσωπικό έγινε τρόφιμος. Η Ελένη Καραβουσάνου, που είναι η παλαιότερον φιλοξενούμενη από καταβολής Λωρίδας. Ο Διονύσης Αγγελάτος, ο πατέρας μου, με το βάρος των 96 χρόνων του. Η Λασκαδελίδου, η Αθανασία, που με κάποια προβλήματά της
τώρα θα πάει στην κλινική, θα πάει στο νοσοκομείο. Διατράτω με την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον Θεό και παρουσία σας για τον αδερφό Χαρίλαο Καβάκα, διευθυντή της Β' Παθολογικής Κλινικής, νοσοκομείου που είναι κοντά σε μας και μας βοηθάει και δέχεται τα περιστατικά και τα υπηρετεί με αγάπη Θεού. Χαιρετίσματα ακόμη από την Τσανέτη, τη Μαρία, την αγαπητή, από τις αδελφές Ευγενία και Κούλα Μητσιθροπούλου, που είχαμε το προνόμιο και τη χαρά να υποδεχθούμε προχθές και να έχουμε κοντά μας όσο καιρό θα χρειαστούν να μείνουν. Από την Βλασοπούλου την Ευστέρπη και την Βουσούκη την Ελένη, δύο αδελφές που ο Κύριος έφερε κοντά μας, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, μπορούμε μόνο να πούμε τούτο. Αδελφοί, προσεύχεστε. Ίσως θα έπρεπε οι αδελφές αυτές να βρίσκονται σε κάποια κλινική με κάποια εντατική ή δεν ξέρω, αλλά είναι ένα, αν μπορώ να το πω, όμορφο δράμα. Στιγμές που χάνουν αίσθηση χώρου, χρόνου, περιστάσεων κτλ. Από μια από αυτές άκουσα το πιο κολακευτικό σχόλιο για την κηρυκτική μου καριέρα, όταν πριν από εβδομάδες διάβαζα ένα εδάφιο για να κλείσουμε το μεσημεριανό μας και μια αδελφή καημένη, η οποία άκουγε και δεν άκουγε, είπε «Θεέ μου, κλείσ' του το στόμα να πάμε να κοιμηθούμε». Από την άλλη στιγμή, από την άλλη πλευρά, λες «Αδελφοί, να πούμε αυτόν τον ύμνο, σώτερ προς σε ατενή ζωή κάτι», και δεν τον θυμούνται τα γεροντάκια μας και τον θυμάται η αδελφή Βλασοπούλου και Βουρσούκη και τον ψάλλουν από την αρχή ως το τέλος. Θα ήθελα να σας φέρω και χαιρετίσματα από τον Παρό και τη Γιώργα Κοπούλου, αλλά όπως ξέρετε αναχώρησαν και είναι με τον Κύριο. Ο μεν Παρό, ο αδελφός, μετά από χρόνια κατάκληση, και η αδελφή Γιώργα Κοπούλου με μια πολύ επώδυνη συμπεριφορά στο θάνατό της. Στα μετά το θάνατό της. Να πω κλείνοντας ότι για την αδελφή Βλασοπούλου

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Καθάρισε την ακοή του Πνεύματος, επισκέψου το Τριώρο μας, επισκέψου τον τόπο μας, επισκέψου παρακαλώ εν Χριστώ Ιησού τον Πάνο, τη Βούλα, τη Βουλαδά, την Καρτερούλη, την Καναπίτσα. Σε ευχαριστούμε για τον Απόστολο, τον γιατρό και τη μανούλα του, τον Τζανετάκο, τη Σάρα και τον Κοκάκη, τον Στέλιο, τον Νίκο τον Καπόχλο, τον Ηλιάδη, τον Σούπουλη, τον Λαδόπουλο, τον Μενέλαο και τον Αρίσταρο. Και ένας απέραντος κατάλογος θλίψεως. Και ένα ολόκληρο τετράδιο ονομάτων και δακρύων είναι απόψε μαζί μας. Και ευλόγησέ μας όπως ξέρεις να ευλογήσεις τους δικούς σου. Ας φύγουμε μιλημένοι από το Πνεύμα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην. Ακούστε. Παρακολουθήστε αν θέλετε από το 12ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Από το 28. Ακούστε χαρίσματα. Ακούστε ευλογίες. Ακούστε δωρεές ύψιστε. Αποστόλους που θα πάνε να κηρύξουν τον Σταυρό. Τι μεγάλη ευλογία αυτή. Να πας στις ψυχές και να τους φέρεις το φάρμακο και να τους φέρεις τον Σταυρό και την σωτηρία. Δεύτερον, προφήτες, άνθρωποι οι οποίοι όχι θα πούνε τα μέλλοντα, θα παρηγορήσουν την καρδιά της Εκκλησίας εν σχέση με τα μέλλοντα. Ο Βαρναβάς ήταν, λέει, Υιός παρηγορία. Τρίτον, διδασκάλους. Ο Μεταλληνός υπήρξε βασικά δάσκαλος. Ήταν ο άνθρωπος δηλαδή ο οποίος εδίδασκε την Εκκλησία. Μεγάλη δουλειά. Ήταν από τις λίγες χώρες η πατρίδα μας όπου οι δάσκαλοι δεν είχαν ανωτάτην παιδεία. Και τους χωρίζαμε σε δασκάλους και σε καθηγητάς. Αυτό πουθενά δεν συνέβαινε. Ο εκπαιδευτικός είναι επιστήμονας. Τώρα γίνεται και εδώ. Να προσεύχεστε. Ο Θεός να δώσει στις τελευταίες μέρες ή στις εκκλησίες όλες, στις εκκλησίες μας, διδασκάλους. Έλα εδώ, παιδί μου, δεν είναι έτσι. Έλα να διαβάσουμε μαζί. Έλα να διαβάσουμε, να το δούμε αυτό εδώ. Με τι λέει, γιατί το λέει. Πώς το. Άμα δεν ξέρεις, άμα δεν μελετάς, άμα δεν διαβάζεις, δεν μπορείς να καταλάβεις τίποτα από την Καινή Διαθήκη. Την παραξηγείς την Καινή Διαθήκη, γιατί. Δεν ξέρεις. Γιατί το λέει, πώς το λέει. Όταν το είπε, γιατί το είπε. Δεν το διαβάζεις ξεκάρφωτο, λες. Τι λέει, καλά λέει. Δεν ξέρεις. Σε εκείνο τον τόπο που το είπε, τι συνέβαινε, τι τον ρωτήσανε, πέρασε ο Παύλος, τι είδε, κάμια φορά του στέλνανε γράμματα, άλλες φορές τον ρωτάγανε και τους απαντούσε. Τρίτον, δυνάμεις. Ανθρώπους δηλαδή, με δυνάμεις Αγίου Πνεύματος μέσα μου. Ανθρώπος εμπνευσμένος, αλλά και δυνατούς. Μέσα στην Εκκλησία ο Θεός βάζει χαρίσματα ιαμάτων. Προσωπικώς πιστεύω στη χαρισματική Εκκλησία, όχι στους χαρισματικούς ανθρώπους. Η Εκκλησία μας είναι χαρισματική. Ο Μεταλληνός επίστευε στην χαρισματική Εκκλησία, ότι μια Εκκλησία λέει, δεν είναι δυνατόν παρά να έχει μέσα της όλα τα χαρίσματα, η ίδια η Εκκλησία μέσα. Δεν είναι μονοσήμαντη, δεν είναι μονοπρόσωπο. Προσωπικώς οφείλω ενώπιον του Θεού και ενώπιον της Εκκλησίας των Αγίων να πω ότι έχω δει ιάσεις και θαύματα από βαρύτατες ασθένειες. Ετοιμοθάνατοι άνθρωποι οι οποίοι ηγέστησαν εκ νεκρών. Μαρτυρία μου είναι τούτη. Συνεπώς οι ιάσεις δεν δίδονται σε πρόσωπα, δίδονται στην Εκκλησία, στο σύνολο το πνευματικό. Αντιλήψεις σημαίνει άνθρωποι πρικισμένοι με το Πνεύμα το Άγιο και σου λέει προσέξε αυτή την ψυχή, δεν βλέπω καλά, δεν ήρθε με καλό σκοπό αυτό και αυτό. Κυβερνήσεις. Η Εκκλησία είναι σκάφος που κυβερνάται από το Πνεύμα το Άγιο, αλλά έχει και ανθρώπους οι οποίοι διακυβερνούν το σκάφος, κινούν το σκάφος, κάνουν ναυτιλία εις το σκάφος της Εκκλησίας. Πάει εδώ, μεταγυρίζει 5 μοίρες έτσι, μετά θα δεις το φάρο τον τάδε, μεταγυρίζεις από εδώ, από εκεί. Έλα εδώ λέει και εσύ, έλα και εσύ. Έλα δεν σε φωνάζει αυτός, φατός φωνάζει, δεν φέρνει αυτό. Έχει πνεύμα κυβερνήσεως. Το πνεύμα το Άγιον τον έκλεισε. Πού τα βρήκαμε αυτά. Μέσα στην Εκκλησία ο Θεός έδωσε γέννη γλωσσών. Στην έννοια ο Θεός μέσα στην Εκκλησία δημιούργησε μια ομάδα ανθρώπων μεταφραστών. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε όλοι Απόστολοι, όλοι προφήτες, όλοι δάσκαλοι, όλοι να έχουμε δυνάμεις στην ειδική αυτή χαρισματική έννοια που μας είπε παραπάνω. Δεν μπορούμε όλοι να γιατρεύουμε και να έχουμε χαρίσματα ιαμάτων. Δεν μπορούμε όλοι να μιλάμε αυτές τις ξένες γλώσσες. Δεν μπορούμε όλοι να διερμηνεύουμε. Υπάρχουν χαρίσματα που είναι από τα πιο αδύνατα στα πιο μεγάλα. Σας συμβουλεύω να ζητάτε τα δυνατότερα χαρίσματα. Και θα έλεγε κανένας. Τα δυνατότερα χαρίσματα. Είμαστε. Πάρτα λέει έτσι στον κατάλογο. Τα βάζεις. Γράφτα. Τα γράφεις. Λέει Θεέ μου σε παρακαλώ να μου δώσεις. Το φοβήθηκε ο Παύλος αυτό. Ξέρετε υπάρχουν ορισμένα χαρίσματα μέσα από αυτά εδώ, τα οποία οπτικώς από πλευράς ενθουσιασμού και από πλευράς χειροκροτήματος είναι πασίδηλα. Για σκεφτείτε να ανασταίνεις νεκρούς. Ο άλλος λέει είναι δάσκαλος. Κάτι και διαβάζει 75 ώρες, 3 έρχονται, 5 δεν έρχονται, ένας σημειώνει άλλος. Αδικημένο το χάρισμα αυτό. Το ξέρει λοιπόν ο Παύλος. Εδώ τελειώνει το κεφάλαιο. Και έχει υπάρχει ένα λάθος. Σε πολλά κεφάλαια υπάρχουν λάθος. Αυτά τα κεφάλαια, τα χωρία, το χώρισμα σε κεφάλαια δεν είναι των Αποστόλων γραψίματα αυτά. Οι Απόστολοι τα γράψανε, κατεβατό. Δεν γράψανε κεφάλαια κτλ. Αργότερα, πολύ αργότερα γίνανε αυτά τα πράγματα. Και σε πολλά σημεία θα το δείτε και στην Αγία Γραφή, ιδιαίτερα αυτή, που έχει ένα εδάφιο με το προηγούμενο. Κενό και μετά αρχίζει με το 2 ή με το 3 αρχίζει πολλές φορές. Διότι αυτός είναι ορθός χωρισμός. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα λάθος. Εδώ τελειώνει το ΙΒ και αρχίζει το ΙΓ. Και τους λέει, θέλω να σας δείξω, θέλω να σας μιλήσω, επειδή ξέρω πως είναι ενδεχόμενον σκεπτόμενοι μάλλον ανθρώπινα, στον κατάλογο που κάνατε των χαρισμάτων, να τοποθετηθείτε σε χαρίσματα που ανθρώπινα μας ελκύουν και σαρκικά πολλές φορές μας τραβούν. Θα σας δείξω οδόν υπερέχουσα. Εδώ, απόψε, όπως τα διάβασα σε ένα πνευματικό έντυπο που μου στέλνουνε, θα σας μεταφέρω τρεις ιστοριούλες. Σου αρέσουν οι ιστορίες, Και αυτό θα είναι το απόψινό μας το μάθημα. Και οι τρεις αληθινές. Είναι πριν 5 μήνες περίπου που έξω από την Πύλο στις αχτές της Μάνης έγινε μια έκρηξη σε ένα μεγάλο τάνκερ. Αργότερα το ευήθησαν επίτηδες αυτό το τάνκερ για να αποφύγουν μια τεράστια κοιλίδα πετρελαίου με τις γνωστές καταστροφικές συνέπειές της. Και ακόμα θα ξέρετε πως αμέσως μετά την πρώτη έκρηξη το καράβι έπιασε φωτιά. Επάνω στο καράβι ήτανε 29 ψυχές. Μια μικρή βενζινάκατος ξεκίνησε από την Πύλο. Όταν οι 4 ναύτες, οι όποιοι συνόδευαν τη μικρή αυτή βενζινάκατο, είδανε τις φωτιές να υψώνονται και οι πίδακες εκείνες της κολάσεως να ανεβαίνουν ψηλά, πέσανε και οι 4 στη θάλασσα. Και έμεινε ένας μόνον. Ένας μεγάλος άνθρωπος στην ηλικία, ζει ακόμα, ο καπετάν Γεράσιμος. Πλησίασε, πλεύρισε και έσωσε τις 29 ψυχές. Όχι από θάνατο, από λαμπάδιασμα. Όταν βγήκε έξω, τον πλησίασε ένας δημοσιογράφος από τους πολλούς που θυμόσαστε ήταν εκεί πέρα με τις κάμερες για να παίρνουν όλη εκείνη την τραγωδία που βάστηξε 4 ολόκληρες μέρες όπως τα θυμόσαστε και τον ρώτησε «Καπετάν Γεράσιμε, φοβήθηκες?» «Αν φοβήθηκα», λέει, «Σιγιούν πήγες την κούλουρη», λέει. «Και γιατί πήγε?» Άλλο το ένα, λέει. Άλλο το άλλο. Δεν μπορούσα να μην πάω. Ήξερα πως εκεί πάνω ήτανε 29 ψυχές. Ιστορία, μια γριούλα, σε ένα δρόμο, αγκομαχώντας, σκύβοντας. Εμάζευε κομματάκια από τζάμι, σπασμένο. Περνάει ένας κύριος νεαρός και της λέει «Γιαγιά», λέει, «σου σπάσε τίποτα?» Λέει «Όχι». Καλά, λέει. «Ήτανε δικό σου το τζάμι?» Λέει «Όχι». Και αρμάζευε. Δεν κατάλαβα. «Έχεις», λέει, «παιδάκια», λέει, «να μην τα πατήσουνε?» «Μπάλε, δεν έχω παιδάκια καθόλου. Μόνη μου είμαι στη ζωή». Έτσι λέει «Γιατί τα μαζεύεις?» Και δεν τον κοίταξε, αλλά συνέχισε να μαζεύει. Και του λέει, «Μα έχουν παιδάκια», λέει, «εδώ στη γειτονιά», λέει. «Περπατάνε, ξυπόλοι, τα παίζουνε», λέει. «Αν πατήσουν κανένα τσά». Ιστορία τρίτη. Μια απλή γυναίκα. Πολύ απλή. Από εκείνες τις γυναικούλες που ζουν μόνες τους και φτάνουν, ξέρετε, στα 65, τα 70, μόνες τους. Νοσοκομείο, κανένα ή καθάχε, τρίτη θέση. Και όσοι έχετε πάει σε νοσοκομείο και ξέρετε, έχετε πάει βέβαια μόνον μέρα. Πρέπει να πάτε νύχτα. Στην τρίτη θέση υπάρχει μια τραγωδία. Ανίποτη, ανέκφραστη και ασύλληπτη. Έλλειψη νοσοκόμων το βράδυ. Συνήθως είναι μια γυναίκα, μια κοπέλα, για 5-6 θαλάμους, για καμιά 150 ασθενείς δηλαδή. Και να φωνάζουν τη νύχτα. Και να ζητάνε τη νύχτα. Και να κλαίνε τη νύχτα. Και να βογκάνε τη νύχτα. Τούτη γυναικούλα έζησε αυτό το δράμα της τρίτης θέσεως. Και πριν φύγει, είπε, «Κύριε, αν με κάνεις καλά, να σου δώσω μια υπόσχεση και να με βοηθήσεις αυτή την υπόσχεση να τη ζήσω. Θέλω μια φορά τη βδομάδα, Σαββατόβραδο, να έρχομαι, να κάθομαι όλη νύχτα. Ένας θέλει την πάπια, άλλος θέλει ένα ποτηράκι νερό και ο τρίτος θέλει να τον γυρίσεις, λέει άλλο, ή με γυρίζεις, λίγο μπορεί να γυρίσει. Λίγο έτσι». Και όταν βγήκε, πήρε μια άσπρη ποδιά, την έραψε με κουμπιά. Και κάθε Σαββατόβραδο πάει. Ούτε γιατρός είναι, ούτε σπουδαγμένη νοσοκόμα, ούτε ενέσεις ξέρει να κάνει, ούτε πληγές μπορεί να αλλάζει, ούτε φαρμακολογία έχει σπουδάσει. Όμως απλά ξενυχτάει στους απέραντους εκείνους θαλάμους. Μια ψυχούλα, ένα ποτήρι νερό. Και μια άλλη ψυχούλα που της λέει, «Πας στο τηλέφωνο, ρίχνεις ένα δίφραγκο. Είναι το τηλέφωνο της κόρης μου, του γιού μου, του γείτονα. Έχω αυτή την παραγγελία για αύριο». Αδελφοί μου, φίλοι μου, την ίδια ώρα που ο καπετάν Γεράσιμος με το βενζινάκι του πραγματικά έμπαινε μέσα στο στόμα του λιονταριού. Μέσα στο στόμα του λιονταριού μπήκε. Την ώρα που η γριούλα μάζευε τα τζάμια και απόψε Σαββατόβραδο τούτη ψυχούλα χάνει στο πόστο της, ο δούλος του Θεού, ξέρετε, σας παρακαλέσω πολύ, μπορείτε να με χειροκροτήσετε, ξέρετε, ο δούλος του Θεού σας κάνω μάθημα περί αγάπης. Και δεν ντρέπομαι. Και δεν ντρέπομαι. Μάθημα περί αγάπης. Κάποιος άλλος κηρύττει, άλλος γράφει στίχους περί αγάπης και άλλος κάνει διάλεξη. Λέει, κάνω λέει μια διάλεξη, λέει, περί αγάπης. Ιδού οδόν υπερέχουσαν. Πεςτε μου αγαπητοί μου τώρα, τι να σας πω. Υπάρχουν χαρίσματα μέσα στην Εκκλησία, προφήτες,

0: Είναι στη διάθεσή σου. Ό,τι συμβεί, στέλνει ένα, στέλνει δεύτερο, στέλνει τρίτο.
1: Μου έλεγε κάποιο πριν καιρό, όχι τόσο πολύ, πως ο γιατρός του είπε πως το παιδί του πρέπει να τρώει ειδικό κομμάτι κρέατος κάτω από ειδικές ανάγκες που έχει. Πολλές φορές οι γιατροί και στην κατοχή οι καημένοι τι να κάνανε. Έπαιρνε στο παιδί σου άρρωστο χλωμό στο γιατρό και σου έλεγε βούτυρο, κοτόπουλο, κρέας, πολύ τυρί, γάλα και ψάρι. Άμα τα είχε το παιδί μου στην κατοχή αυτά, δεν σας το έφερνα. Αλλά και αυτός τι να σου πει. Αυτό έπρεπε να σου πει. Δεν τα έχει. Δεν χάνουμε τα. Αυτό πρέπει όμως. Αγαπητοί μου, θυμόσαστε το παράδειγμα που τόσα χρόνια λέγαμε και ίσως πρέπει σαν ανάγκη να σταθεί να το ξαναπούμε απόψε. Όταν κάποτε ο Ιησούς, ο γλυκής Κύριός μας, επήγαινε με τον Ιωσήφ και την Αγία Μητέρα στα Ιεροσόλυμα για Πάσχα, καθώς ξαναγύριζαν, το παιδί χάθηκε. Οι δικοί του νόμισαν πως είναι κοντά τους, πορεύεται μαζί τους, είναι στη συντροφιά με τα άλλα τα παιδάκια που συνήθως πάνε μπροστά. Και έχαμε μεγάλη απόσταση. Πολλών ωρών. Πολλών ωρών. Και όταν έψαξαν το παιδί, δεν ήταν εκεί. Πίστευαν πως πορευόταν μαζί του. Πίστευαν πως ήταν μαζί τους. Και δεν τράπηκαν. Σταθήκανε και γύρισαν πίσω. Οδόν μιας ημέρας. Να το βρουν. Και το βρήκανε. Και βέβαια θα θυμάσαι που. Στην αγιότητα του ναού. Αγαπητοί. Το θερμόμετρο της αγάπης. Εδώ από κάτω. Αλλά όχι δεξιά. Αριστερά το θερμόμετρο της αγάπης. Για να μετράει τους παλμούς της καρδιάς. Αδελφοί. Για την αγάπη του Ιησού Χριστού δεν ξέρω αν το Σάββατο το άλλο θα είμαι εδώ ή θα είσαι εδώ. Ή όλοι μαζί θα είμαστε εδώ. Δεν το ξέρω. Να σου πω κάτι. Ο Θεός να μας φυλάξει. Από του να ξεχάσουμε την οδόν, την υπερέχουσα. Τι να σου πω. Τα ξέρεις όλα. Και είναι πολύ δύσκολη, ξέρετε, η θέση του τραπεζιού ή του άμβωνα. Να μιλάει σε ανθρώπους που τα ξέρουν. Να μιλάει σε κάποιον που δεν το ξέρει, έχεις και τη χαρά από κάτι του πες. Αλλά αυτός από κάτω. Τι σας πω, αδελφοί μου. Ο Κύριος απλά πράγματα θα με ρωτήσει. Και εις τα απλά πράγματα φοβούμε πως δεν θα τα πάμε καλά. Ευτυχώς ή δυστυχώς. Δεν ξέρω. Δεν θα μας ρωτήσει για θεολογίες. Δυστυχώς. Γιατί αν μας ρώταγε για θεολογίες, θα είμαστε πρώτοι. Θα τραβάγαμε κάτι 17, 18, 19, κάτι άριστα. Οι γνώσεις το ξέρε. Φυσιή. Και ο φτωχός ο Ιάκωβος, ο αυστηρός και σοβαρός αυτός πνευματικός άντρας θα πει «Ου πολύ διδάσκαλοι». Αγαπητοί, πίσω να ξαναβρούμε τον Ιησούν Χριστόν, τον ξυπόλυτο που ήξερε να ταΐζει, να κλαίει, να ποτίζει, να μην λυπεί τις ψυχές. Σας έλεγα, μου είχε κάνει εντύπωση. Κάποτε ήταν μεγάλη εβδομάδα πριν πολλά χρόνια και κάπου σε μια εκκλησία είδα ένα πρόγραμμα, μου πάνε να μιλήσω απάνω σε κάτι, δεν το είχα προσέξει ποτέ. Έκτοτε ευχαριστώ πολύ τον Θεό πόσο με σπαθή ήταν πληρωμένο εκείνη η γλυκιά κουβέντα του Κυρίου στον Ιούδα. Εάν έχεις, λέει,

0: να κάνεις και όχι εκείνο θα κάνεις. Και δεν το κατάλαβε κανένας, ξέρετε. Σε τέτοιο σημείο που διαρωτώνται. Λέει, άλλη, του είπε φαίνεται, λέει, να πάει για τους πτωχούς. Τόση λεπτότης, τέτοια αγάπη σε έναν Ιούδα. Και του πλύνε τα πόδια για να πάνε καθαρά τα πόδια να τον προδώσουν. Και δεν κατάλαβε πάλι κανένας τίποτα. Όταν τον συνάντησε με τα φωνών και με τα λαμπάδων και φανών, ήταν τότε που θα του ξαναπεί, φίλε, τι πάρει και τι ήρθες. Εκ του πάρει μη, πώς βρίσκεσαι εδώ κοντά μου. Αυτό, αδελφοί, με πολύ απλότητα και με πολύ αγάπη. Οδόν υπερέχουσαν μου δεικνύει ο Κύριος. Να ξέρετε πόσος κόσμος φτωχός υπάρχει μεταξύ μας. Δεν το ξέρετε. Δεν μπορείτε να το συλλάβετε. Να ξέρετε πόσες ψυχές υποφέρουν. Να γνωρίζετε πόσοι άνθρωποι σε ένα νοσοκομείο δεν έχουν τη δυνατότητα για μια αποκλειστική γυναίκα. Να ξέρετε πόσο θα χρειαζόσουν απόψε. Σαββατόβραδο να το έπαιρνες στην παρουσία του Κυρίου. Την υγεία μου έχω, Κύριε. Σε ευχαριστώ. Πες μου πού να πάω. Και αρχίζουμε και παραπονιόμαστε. Εδώ έχω εδώ ένα πόνο, λέει. Έχω εδώ ένα πόνο. Έχω ένα εδώ. Δεν μου λες πόσο είσαι. Λέει 78, αλλά έχω ένα πόνο εδώ. Βέβαια έχω 78 χρονό και έχεις ένα πόνο εκεί, ρε παιδί μου. Βέβαια από 30 χρονών φύγει ο κόσμος. Δάξα στον Κύριο. Ευχαρίστησε τον Θεό. Τα στην ηλικία μου τι θέλετε να κάνω. Να γραφτώ στον Πανολυμπιακό να παίζω στην ηλικία μου. Ένα ο πόνος στο πόδι μου με πιάνει. Τούτο μου πονάει, τούτο μου πονάει. Τι να κάνουμε τώρα. Ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Ο Θεός σου χάρισε αυτοκίνητο. Να το χαίρεσαι και προς δόξαν Χριστού να είναι. Θυμήσουμε αν θέλεις να κάνεις όχι μια ευεργεσία, να κάνεις ένα μεγάλο μάθημα στον εαυτό σου. Να περάσεις από ένα πανεπιστήμιο. Πήγαινε να δεις το Λάκι το Σούκουλι. Στην παλιά την Κόρινθο. Και ξανά άλλα να μου πεις. Για το Λάκι το Σούκουλι. Χτυπιέται ολόκληρος επί 45 χρόνια. Το μεγάλο πρόβλημα του το καλοκαίρι είναι οι μύγες. Μια φορά που πήγαμε του είπαμε ότι Βεελζεβούλ είναι εβραϊκά ο άρχοντας από τις μύγες. Και έσκασε στα γέλια. Ναι, λέει, ναι, έτσι κάνει. Πρέπει να το καταλάβεις, να ξέρεις την φωνή που μιλάει. Είναι, λέει, οι μύγες, λέει, του σατανά, λέει. Ξέρω καλά, λέγω, τις μύγες. Με παιδεύουν, λέει, χρόνια αυτές οι μύγες. Ήτανε την Πέμπτη. Σε μια εκκλησιά μας. Μείναμε στο τέλος για λίγο. Και μιλάγαμε με μια ψυχή. Μια αδελφή καλή ψυχή. Κύριε, Κύριε, να είχαμε κάπου έτσι ένα άπλωμα. Επάνω εκεί, αγαπητός αδελφός, έχει ένα θαυμάσιο ιδρύσει άσυλο. Οίκημα, διευκόλυνση, ζεστασιά αγάπης. Αλλά είναι μόνο για ανθρώπους που μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Μέχρι εκεί. Ποιο εκεί δεν μπορεί. Γιατί δεν μπορεί. Τέλος. Αυτούς τους άλλους, τι θα τους κάνουμε. Σε απασχόλησε ποτέ αυτό. Όσο μεν μπορείς να αυτοεξυπηρετηθείς, τελεία. Μετά, έπειτα. Έχεις πάει στους οίκους ευγυρίας. Σε έχεις δει ποτέ. Ο Θεός να σε φυλάξει. Και ο Θεός να με φυλάξει. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν θα σας έλεγα να ανοίξουμε κάτι με 200 κλίνες. Κόρη ψυχή μου. Μακάρι. Με τρεις. Μιλούσα με κάποιον και είναι τόσο φτωχός. σε μια επαρχία και μου έλεγε, έτσι και γίνει κάτι τέτοιο αδελφέ, εγώ θα σου στέλνω το λάδι και μια κατσίκα να έχουν τα γεροντάκια μας. Όνειρα. Πες τα έτσι. Ανάγκες. Πολλές και μεγάλες. Από αγάπη πως πάνε. Από κηρύγματα πάμε καλά. Από βιβλία αναγκαία. Ακόμα πιο καλά. Από φυλάδια μέχρι που κυτρινίζουνε από ό,τι βλέπω έξω. Πολύ καλά. Από αγαπούλα. Μια φορά είχα το θράσος να ρωτήσω μια ψυχή. Χρόνια εδώ μέσα. Τα Σάββατα κυρίως. Χρόνια σας λέω. Πού ήσουν να της λέω. Σέχασα. Και μου γύρισε πικρά και μου είπε. Ήμουν λέει 4 μήνες στο νοσοκομείο. Τουλάχιστον λέω. Τι ρώταγα ο ανόητος. Δεν ήταν να κατάπινα τη γλωσσούλα μου. Να της πουλήσω εκδούλευση που ήσουν. Δεν το ξέρα θα μου πεις. Έτερον εκάτερον. Δεν το ξέρα γιατί δεν ερώτησα. Και δεν ερώτησα γιατί είναι πιο απλό. Δεν ενδιαφέρθηκα. Και μπήκε ένας λέει Γιώργος στην εκκλησία με το καπέλο του. Έτσι μέσα. Μέχρι εδώ το καπέλο του. Το πλησιάζει ένας και του λέει με συγχωρείτε λέει. Εκκλησία είναι λέει. Δεν το ξέρετε, πρέπει να βγάλετε το καπέλο σας. Πώς δεν το ξέρα. Το ξέρα λέει που είναι και η εκκλησία, το ξέρα λέει που έπρεπε να το βγάλω. Λέει γιατί δεν το βγάλατε. Για να έρθει κάποιος να μου μιλήσει λέει. Είναι λέει 3 μήνες που έρχομαι εδώ μέσα, μου μίλησε λέει ποτέ κανένας. Το καλημέρα δεν μου είπε κανένας. Ήταν η μόνη ευκαιρία να έρθει κάποιος να μου πει λέει δύο κουβέντες. Τίποτε άλλο. Τι να σας πω αγαπητοί μου. Να γράψουμε εδώ σκέψεις, να γράψουμε, να κοιτάξουμε, να γράφουμε. Κάποιο παιδί θέλει παπούτσια. Μια κυρά θέλει μια ρόμπα. Και ο φίλος μου, ο γιατρός, ο Γιάννης, μου παρήγγειλε πως θέλει να του πάρω ένα ζευγάρι πιτζάμες. Και είναι από την κορτιζόνη τόσος ο Γιάννης, ο φίλος μου, ο γιατρός. Να τις πάρουμε. Θέλετε να ξαναρχίσουμε ξανά. Και είναι τον ανήφορο. Μα τούτη τη φορά απλά και πρακτικά. Μαζί με τον Κύριο. Είναι αναμφισβήτητο και το πιστεύω γιατί το πιστεύεις. Πώς η σωτηρία δεν είναι εκ των έργων. Όμως ο Ιάκωβος θα πει κάτι. Μου λες πως είσαι σωσμένος. Το πιστεύω. Περιμένω να μου το αποδείξεις. Μπορεί ήθε ο Θεός να μας βοηθήσει. Συγχωρήστε με, τι να μας βοηθήσει. Είναι θέμα δικό σας. Εμένα ο Θεός θα με βοηθήσει. Όσο ακόμα μπορώ και έχω λίγο αίμα, ξέρετε πουθενά να πάω να δώσουμε λίγο αιματάκι απόψε. Όλα τα άλλα. Τι να τα κάνετε. Να ανέβω στον άμβονα να σας φλωμώσω στο κήρυγμα. Προς τι. Χαρίσματα. Τόσα πολλά. Και τόσο μεγάλα. Και αναμφισβήτητα χαρίσματα αναγκαία. Όμως συμμερίζομαι το φόβο του Παύλου. Καθώς κλείνουν τα χρόνια της ηλικίας του κόσμου. Και εντούτε η αρχή με το τέλος. Έτσι είναι ο κύκλος, έτσι και κλείνει. Όσοι θέλετε να δείτε τον κόσμο και την εκκλησία των τελευταίων ημερών, διαβάστε το γνωστό κομμάτι του Παύλου εις τον Τιμόθεο περί των εσχάτων ημερών και διαβάστε και το δεύτερο κεφάλαιο τους προς Ρωμαίους. Όταν ήρθε ο Χριστός, πώς ήταν ο κόσμος. Και αν θέλετε να δούμε ένα πρακτικό και αναγκαίο κήρυγμα, έναν ανηφορικό αλλά απαραίτητο δρόμο,
1: Αδέρφια, ακούστε τι το Πνεύμα το Άγιον έχει να πει με τον Παύλο απόψε.
0: Έτι, καθ' υπερβολήν οδόν ημίν δίκτυμη. Υπερέχοντα δρόμο σας δείχνω. Και είναι ο δρόμος της αγάπης. Γιατί εάν μιλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, όλες τις γλώσσες των αγγέλων και δεν έχω αγάπη, είμαι ένα ταψί που το χτυπάνε. Είμαι ένα κύμβαλο νεκρό που μονάχα ξέρει να αλλαλά.
1: Ο Κύριος να μας μιλήσει. Τα που διάβασα Γιώργο και μου άρεσε. Μετράμε όχι όσα δίνουμε. Πρέπει να μετράμε αφού δώσουμε τι μας έμεινε. Ο Κύριος επένεσε την χείρα όχι για όσα έδωσε, αλλά για όσα κράτησε. Και δεν είχε κρατήσει τίποτα. Να με βοηθήσει ο Θεός να μετρήσω τι εβάστηξα και όχι τι έδωσα. Και τούτη είναι μια απαρχή ενός υπερέχοντος δρόμου. Να σου γυρέψω κάτι, Κύριε. Νομίζω πως βρίσκομαι μόνος μπροστά σου. Όλη εκείνη την ειλικρίνεια που πρέπει στους ανθρώπους που στέκουν στην παρουσία σου. Συγχώρεσέ με. Συγχώρεσέ μας όλους. Άδειασε στους ουρανούς και έδωκες. Και κατέβηκε κάτω και διήλθε ευεργετών και θεραπεύω. Κάμε απαρχή απόψε καινούργια ζωής. Για καινούργιους δρόμους. Για άλλες κατευθύνσεις. Σε ευχαριστούμε. Οδόν υπερέχουσαν μας δεικνύεις. Στο όνομά Του.

0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον Χριστό. Χθες μας συνεχώρησε. Σήμερα μας καλύπτει με έλεος. Για το αύριο μας κρατάει από το χέρι. Μην αφήσεις τις καρδιές μας ούτε να σταθούν σε επάλξεις ενός κούφιου και ανθρώπινου ενθουσιασμού, ούτε από την άλλη πλευρά να μας καταπιεί η θλίψη. Κράτησέ μας στο μέσο δρόμο. Κάποια μέρα σύ γνωρίζον θα ευλογήσεις. Το περιμένουμε και εν Χριστώ Ιησού αναπάβεται απάνω σε αυτή τη μεγάλη αλήθεια το πνεύμα μας και η καρδιά μας. Θυμήσου τις οικογένειές μας και τα παιδιά μας και θυμήσου την νεότητα. Το κορίτσι της Εκκλησίας και το κορίτσι του Σαββάτου. Το σπουδαστή, τον πόνο, τη θλίψη, τα γερατιά, τη μοναξιά. Κύριε, Κύριε, κάνε μας την τιμή απόψε στο τρίωρό μας να το σφραγίσεις με την παρουσία του Πνεύματος. Βοήθησε να ζήσουμε ώρες ανογίου. Σήκωσέ μας ψηλότερα από τα ανθρώπινα και τα χωμάτινα και ευλογών άπλωσε το χέρι σου και καθώς σκύβουμε τα κεφάλια μας, ευλόγησέ μας. Άμην. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ για όσους θέλουν να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού. Θα διαβάσουμε από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Από το 11ο κεφάλαιο. Από το 19ο χωρίο. Πράξεις των Αποστόλων, Ιώτα Αλφα, 11ο κεφάλαιο, Ιώτα Αλφα. Ημέν, λοιπόν, διασπαρέντες, διασκορπισθέντες, από την θλίψη, από το διωγμό που εγένετο επί Στεφάνου, πέρασαν μέχρι την Φινίκη, και την Κύπρο και την Αντιόχεια. Ημέν. Ποιοι είναι ημέν? Οι απαρτίζοντες στην Εκκλησία. Διότι οι Απόστολοι μείνανε όλοι στην Ιερουσαλήμ. Και οι άνθρωποι αυτοί μίλησαν, κηρύξανε, μεταφέρανε, μπήκανε σε σπίτι-σπίτι, πιάσανε ψυχούλα-ψυχούλα, χωριό-χωριό. Θα ήθελα να πάρουμε σαν θέμα προσευχής όλοι μας. Ξέρω πως προσεύχεστε αυτό το περίφημο και δυνατό «Μη είσαι εν έγκυση μας εις πειρασμόν». Και ακόμα ξέρω πως προσθέτεται αν μόνοι μας απερίσκεφτα πέσουμε στον πειρασμό ρίσον ημάς. Ελληνικά σημαίνει τράβηξε μας. Αν όμως μέσα στα σχέδια του Θεού, πολλές φορές μέσα στο νόμο της σποράς και του θερισμού, θα είναι Κύριος ο Θεός ο οποίος θα επιτρέψει κάτι στη ζωή μας, ο Θεός να μας βοηθήσει, να με βοηθήσει, να δω και την άλλη πλευρά. Γιατί ξέρετε, πάντοτε υπάρχει η άλλη πλευρά. Πάντοτε. Εμείς βλέπουμε το διωγμό. Έτσι θα διαβάσετε. Κεφάλαιον ζήτα μετά την απολογία, διωγμός, ο Παύλος. Δεν είναι μόνο αυτή η σελίδα στη ζωή μας. Υπάρχει κι άλλη σελίδα στη ζωή μας. Απλώς δεν θέλουμε να τη δούμε. Ή πεισματικά κλείνουμε τα μάτια μας και λέμε γιατί να γίνει. Ποτέ το κερί δεν φωτίζει αν δεν λιώσει. Και ποτέ ο βασιλικός δεν αφήνει τη μυρωδιά του στα δάχτυλα εάν δεν τον τρύψεις. Δεν τον λιώσεις. Το τριανταφυλόνερο γίνεται από τη σύθλιψη των τριανταφυλόφιλων. Έχε το υπόψη σου και πάρ' το θέμα προσευχής αν θέλεις. Κύριε, μέσα από την όποια περιπέτεια και τα όποια δάκρυα, βοήθησέ με να βγάλω κάτι καλό. Ήταν πολλά χρόνια πριν που ένα Σάββατο απάνω στην πρώτη αυτή ώρα και απάνω στο ίδιο περίπου αντικείμενο βρήκαμε ένα εδάφιο. Ήτο δε πλησίον του Σταυρού κήπος. Και είχαμε πει τότε, είναι δυνατόν? Πάντα είναι δυνατόν. Κοντά στο Σταυρό και δίπλα στην ώρα του πόνου και του αίματος και του μαρτυρίου. Αν έχεις μάτια και αν έχω ανοιχτή καρδιά, να δούμε ότι υπάρχει και προχωρούμε. Ήσαν δε ανάμεσα σε αυτούς τους μαθητές, τους πιστούς που κηρύξανε και κατέβηκαν, άνδρες Κυπροί και Κυριναίοι. Αν διαβάσετε όλο το κομμάτι το γύρω από τον Στέφανο, θα δείτε κάτι. Ότι ο Στέφανος εκήρυξε και είχε ένα πόλεμο απολογητικό με τους Λιβερτίνους και τους Κυρίνιους. Το θυμόσαστε τις πράξεις. Λιβερτίνοι στη ρωμαϊκή γλώσσα, στη λατινική γλώσσα, είναι αυτοί που λέμε οι απελεύθεροι. Ελεύθεροι. Ήταν όμως και Κυρίνιοι. Η Κυρίνη είναι ένα κομμάτι της Αφρικής ακόμα και τώρα. Να το φανταστείτε κάπου απέναντι στα αφρικανικά παράλια, απέναντι από τη Μάλτα. Με υψηλή μόρφωση της εποχής εκείνης, με κέντρα πνευματικά δυνατά, μεγάλα, φιλοσοφικές σχολές, ανταγωνιζόντανε επάξια τον Αιγυπτιακό χώρο, η Κυρίνη. Και τώρα τι μαθαίνουν? Ότι οι άνθρωποι που πολέμησαν τον Στέφανο, οι άνθρωποι που αντετάχθησαν στο κήρυγμα του Στέφανο, εκείνοι οι οποίοι τελικά τον οδήγησαν στο μαρτύριο, τώρα βρίσκονται μέσα στις τάξεις των πιστών. Ποτέ μην απογοητευτείς για κάποιον άνθρωπο. Ποτέ μην πεις για κάποιον με αυτόνε, με τη ζωή του, με τη διαγωγή του, με την καρδιά του, με το στένεμα του κεφαλιού του, δεν γίνεται τίποτα. Ποτέ μην το πεις, δεν έχεις το δικαίωμα. Κάθε φορά που θα πεις κάτι τέτοιο, κάθε φορά να σκέφτεσαι εκείνο των λόγων του Κυρίου. Είναι τι αδύνατον είσαι με. Ποτέ εσύ. Αυτοί οι άνθρωποι, λέει, δεν μιλάγανε παρά μονάχα προς τους ελληνιστάς, ευαγγελιζόμενοι των Κύριων Ιησούν. Τώρα δεν μπορώ να το καταλάβετε βέβαια, ούτε εμείς το καταλαβαίνουμε. Τι πάει να πει αυτό? Κάπως γελάς. Μην ξεχνάς ότι και ο Πέτρος την ίδια αντίληψη είχε. Όταν τον εκάλεσε εκείνος ο Ρωμαίος αξιωματούχος και είπε αρνούμε, δεν είναι δυνατόν. Εχρειάστηκε ο Θεός να το του μιλήσει με το όραμα του Σεντονιού 3 φορές. Όχι μία, 3. Σε ένα Πέτρο. Ο Θεός να μας δώσει αυτό το πνεύμα, αγαπητοί. Της υπομονής, της γλυκύτητος. Πάντα να λες όταν κάποιος φέρεται σκληρά ή δεν το θέλει να το καταλάβει ή δεν μπορεί να το καταλάβει. Όταν ο Πέτρος δεν τα ξέρε όλα, ας τον συγχωρήσουμε, και αυτός δεν τα κατέχει όλα. Προχωρούνε και εδώ λέει κάτι. Και ειν χειρ Κυρίου μεταυτών. Το χέρι του Θεού ήταν μαζί τους. Αν σας υποβάλλουν ποτέ το ερώτημα πώς κλείνει μία εκκλησία, να απαντήσετε. Δεν κλείνουν οι εκκλησίες με λουκέτα. Δεν κλείνουν οι εκκλησίες με καντρόνια που τα βάζουν έτσι στις πόρτες να μην μπει κανένας. Οι εκκλησίες κλείνουν από τη στιγμή που το χέρι του Θεού θα τραβηχτεί. Μπορεί η εκκλησία να συνεχίσει την δράση της, τους δρόμους της, να... Το χέρι του Θεού όμως έχει αποσυρθεί. Και αυτό συμβαίνει και για τη ζωή μας. Εάν διαβάσετε την ιστορία του Σαούλ, θα δείτε ότι ο Θεός ετράβηξε το χέρι του από τη ζωή του Σαούλ. Το τέλος δεν ήρθε έπειτα από 2 λεπτά. Συνέχισε. Όμως ο Θεός δεν ήταν μαζί του. Όπως του είπε ο προφήτης, την ώρα που εγύρισε και τράβηξε το ημάτιο του ανθρώπου του Θεού και το ημάτιο σκίστηκε και του είπε, «Η βασιλεία σου εσκίστηκε». Να μας χαρίσει ο Θεός αυτή την προσευχή τις τελευταίες δύσκολες και ανηφορικές ώρες που περνάμε. Το χέρι του Θεού να είναι μαζί μας. Ακούστηκε στην εκκλησία, στα Ιεροσόλυμα, για αυτούς που επιστρέψανε στον Κύριον εκεί στην Αντιόχεια και στείλανε το Βαρναβά να πάει μέχρι εκεί, ο οποίος πράγματι πήγε, είδε τη χάρη του Θεού. Εδώ πρέπει να κάτσουμε 6 μήνες όλο αυτό το κομματάκι, αλλά τώρα μέσα σε μισή ωρίτσα. Και χάρηκε. Εάν μου έλεγες τι σου άρεσε πιο πολύ και πιο πολύ από όλα αυτά τα κομμάτια, τα σχετικά με το Βαρναβά, θα σου απαντούσα αυτή η λέξη, αυτό το ρήμα, εχάρηκε. Μεγάλο πράγμα να χαίρεσαι με τη χαρά του άλλου. Με τη λύπη του άλλου λυπάσαι. Δεν μπορεί να του πεθάνει το αλλού το παιδί του και εσύ, ας πούμε, να πέσεις κάτω και να λες, βαστάξτε με, θα σας χάσω από τα γέλια. Δεν γίνεται. Σε ξένη κηδεία πας, θλίβεσαι. Το ξένο πόνο ακούς, σφίγγεται η καρδιά σου. Στην ξένη χαρά. Απόστολε, θα μου κάνεις μια χάρη να σβήσει και το φως το απέναντι. Ευχαριστώ. Όχι εσύ, Απόστολε. Ευχαριστώ. Ωραίο πράγμα να χαίρεσαι. Ωραίο πράγμα να μαθαίνεις για την ευλογία του άλλου. Και δική μου ευλογία δεν είναι. Τι γίνεται, λέει, χλωερό παιδί, έμαθα που αγόρασες αυτοκίνητο. Α, τα κεράσεις. Εκείνη η καλαποδίαση των προσώπων δεν είναι πνευματικά πράγματα. Είναι ορισμένοι άνθρωποι που σε όλη τους τη ζωή μοιάζει το μούτρο τους σαν εκείνους που θέλουν να φταρνιστούν και δεν μπορούν. Κάνουν κάτι γκριμάτσες. Γιατί ρε σε άνθρωπε, τι σου συνέβη? Γιατί κριτήρας πρόκειται? Γιατί, αδελφέ μου? Και έγραψε ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Και πήγε, αδελφέ μου, να σε φιλήσω. Ευλογημένο το όνομα του Ιησού Χριστού. Να, αυτές οι μυσιογνωμίες, αγαπητοί μου. Εδώ λέει, ψάχνουμε να βρούμε τι λείπει από τη σημερινή εκκλησία. Λάθος. Ποιοι λείπουν από τη σημερινή εκκλησία και από τη σημερινή πορεία της εκκλησίας, παγκόσμια μιλάω, λείπουν τέτοιοι άνθρωποι. Τέτοιες φυσιογνωμίες, τέτοιες ωραιότητες, τέτοια αναστήματα. Επήγε και χάρηκε. Να χαρείς, να το γλεντήσεις. Το παιδί σου δεν επέτυχε στη γυμναστική ακαδημία. Επέτυχε τα ταλαινού. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Θα το χαρείς. Λέει το χαβάλι με το δικό μου. Βρε καλέ μου άνθρωπε. Τα ταλαινού επέτυχε. Ευλογημένο το όνομα του Θεού. Κάτι προσεφούλα σου. Κάτι είναι ο Θεός και για το δικό μου το παιδί. Σήκω στα ματάκια σου επάνω. Θέλω να το υπογραμμίσεις στην Καινή σου Διαθήκη αυτό και να τραβήξεις γραμμούλα από κάτω. Πήγε και είδε τι γίνεται εδώ, λέει, κυριάκια. Δόξα στον Κύριο. Πόπο! Και αρπαχτήκαν, λέει, από τα χέρια και χορεύανε γύρω, γύρω, γύρω. Σαν τα μικρά τα παιδιά. Όταν μας είπανε, λέει, πως θα γυρίσουμε στα Ιεροσόλυμα, πηδούσαμε και ήμεθα όσοι μεθύοντες. Προτιμάσαι. Εκείνη τη στενό το πνεύμα. Εκείνη η καρδιά. Εκείνο το κακομοιριασμένο το πνεύμα. Εκείνη και εκείνο το σφίξιμο που ανεβάζει την πίεση 38 και 2. Γιατί. Τι σου συμβαίνει, χρυσέβα άνθρωπο. Τι έχεις. Ο Θεός να μας φυλάξει από ζήλιες. Έλεγε κάποιος, θέλεις να κάνεις έναν άνθρωπο να πονέσει, τρύπησέ του τη μύτη. Θέλεις να κάνεις έναν άνθρωπο δυστυχισμένο για όλη τη ζωή, κάνε του μια ένεση μέσα να ζηλέψει. Η ζήλια κατατρώει τον άνθρωπο. Η ζήλια του μαραίνει, λέει, την ομορφιά του. Τον καίει στο φούρνο. Τον κάνει σαν περγαμινή. Γιατί άλλο. Χάρη. Και τους παρακάλεσε να παραμείνουν στην πίστη και στον Κύριο, γιατί ο Βαρναβάς ήταν πραγματικά άνθρωπος αγαθός και γεμάτος με πνεύμα Άγιο. Και ήταν ένα άλλο Σάββατο που λέγαμε, δεν τα βρίσκαμε καλά τα πράγματα. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Λέει, τι αγαθέ, λέει. Του, σβήσε λίγο το αγαθέ, λέει. Πιστέ, πιστέ. Εδώ είναι η πίστη, λέει. Ρε καλέ μου άνθρωπα που λέει αγαθέ και πιστέ. Πώς να το σβήσω. Πάρε ψαλιδάκι, κόψω από την Καινή σου Διαθήκη. Πώς να το κόψω από τη δική μου και τη Διαθήκη. Έβγε δούλε αγαθέ. Πιστούς ανθρώπους έχουμε. Και κανένα αγαθό. Αγαθό άνθρωπο, καλό άνθρωπο. Να ξέρει να γελάει, να ξέρει να χαίρεται, να ξέρει να κλαίει με τον πόνο του αλουνού. Τι ευλογημένο το όνομα του Θεού. Ο Κύριος να μας φυλάξει, αδελφοί μου. Και ο Κύριος να μας δώσει, παρακαλώ, αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεν λέει εδώ ότι ήταν τρομακτικός και δυνατός και έκανε θαύματα και πω. Ήταν το προηγούμενο Σάββατο που λέγαμε εδώ πέρα, οδόν υπερέχουσα σας δεικνύω. Αγαπούλα τη λένε αυτή την οδό. Και προσετέθη και προσετέθη αμέσως. Πολύς πλήθος κόσμου, πολύς λαός στο Χριστό. Αλλά από το κομματάκι αυτό θα ήθελα να ανεβούμε λίγο πιο πάνω και να κάνουμε βάση και απαρχή για μερικές σκέψεις. Θέλω να φτάσουμε στο 21, λίγο πιο πάνω. Εκεί που είπαμε και είναι χείρ Κυρίου μεταυτών. Να δούμε εδώ στο Βάμβα πώς το λέει. Και ήτο χείρ Κυρίου μεταυτών και πολλοί πλήθος πιστεύσαντες επέστρεψαν εις τον Κύριο. Σε κάθε εκκλησία, σε όλες τις εκκλησίες, σε όλο το πρόσωπο της γης, σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, της δύσκολης ιστορίας της εκκλησίας, τρεις κατηγορίες ανθρώπων υπάρχουν. άτομα. Εκείνοι οι οποίοι δεν επίστεψαν. Ύστερα από λίγο βρίσκουν μια αφορμή. Εκείνοι οι οποίοι επίστεψαν. Το τι έχει τραβήξει η Εκκλησία όλων των αιώνων με τους ανθρώπους που πίστεψαν. Όπου πρόβλημα, όπου τραγωδία, όπου δάκρυα, όπου γόνατα που βγάλανε κάλους, ήταν από τους ανθρώπους που επίστεψαν. Κατηγορία τρίτη. Οι άνθρωποι οι οποίοι επίστεψαν και επέστρεψαν. Αγαπητοί μου, τι να σας πω. Να πούμε κάτι. Να μας ακούσει όμως και κανένας. Λίγοι άνθρωποι έχουν επιστρέψει εις τον Κύριο. Λίγοι άνθρωποι βρίσκονται εις το έδαφος του Κυρίου. Ο λαός Ισραήλ ήτανε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Αίγυπτο και η καρδιά του βρισκότανε εις την Αίγυπτο. Τα ποδάρια του μίλια μακριά. Η καρδούλα του πίσω στην Αίγυπτο. Πάντα να θυμόσαστε αυτό που λέμε κάθε Σάββατο. Υπάρχουν, λέει, δύο τρόποι να τραγουδήσεις ένα τραγουδάκι του κόσμου. Ο ένας τρόπος είναι να το τραγουδήσεις. Τι τραγουδάνε, ξέρω εγώ, το κρασί. Και ο άλλος τρόπος είναι, λέει, να το τραγουδάει κάποιος άλλος ή να το ακούς και εσύ μέσα στο σπίτι σου να χτυπάς το πόδι σου στο ρυθμό του τραγουδιού. Φοβούμαι πως χτυπάμε το πόδι μας στο ρυθμό του τραγουδιού του κόσμου. Ο Θεός να μας φυλάξει. Και εσείς ξέρετε πως ούτε το δάσκαλο σας έκανα και ούτε τον ιεροκήρυκα, ευχαριστώ πολύ τον Θεό. Παρά την πολύ προχωρημένη μου ηλικία, μέχρι τη στιγμή κάτι τέτοιο το γλίτωσα. Κάντε προσευχούλα μέχρι το τέλος να το γλιτώσω. Τέτοιο καλαμάκι. Μη καβαλήσω κανένα καλάμι. Τα αγοράκια, σας το έχω ξαναπεί, στα παλιά τα χρόνια, τώρα δεν παίζουν τα καημένα. Και τα λυπάμαι πολύ τα παιδιά που δεν παίζουν. Εμείς επέρναμε από ένα καλάμι, ανεβαίναμε έτσι πάνω στο καλάμι και τρέχαμε ότι ήταν αλόγατο το καλάμι. Αυτό σημαίνει ακαβάλιση, λέει το καλάμι αυτός. Λοιπόν, με αυτή την έννοια να σας πω κάτι. Αδελφοί, ο Θεός να μας φυλάξει όλους. Ο Θεός να μας φυλάξει από το να πιστέψουμε και να μην επιστρέψουμε. Το τι ζημία έχει γίνει στους αιώνες που περάσανε, το τι δυσφήμιση και το τι κακό έχει γίνει, εν τη ημέρα εκείνη θα το δείτε, από ανθρώπους οι οποίοι ουδέποτε επέστρεψαν. Τι σημαίνει επιστρέφω? Ο άνθρωπος ήταν στην παρουσία του Ιησού Χριστού. Οι εδεμικές ώρες του δειλινού ήταν ώρες μαζί με τον Κύριο. Διότι τον Θεόν ουδής είδε πόποτε. Ήταν ο Ιησούς Χριστός στους εδεμικούς εκείνους περιπάτους το δειλινό. Αυτή ήταν η ευτυχία του ανθρώπου. Αυτή ήταν η πνευματικότης, η ορίμανσης, η γλυκή της και ο χορτασμός του ανθρώπου. Η παρουσία του Ιησού Χριστού. Ο άνθρωπος έφυγε. Ο άνθρωπος απομακρύνθηκε. Ο άνθρωπος εγύρισε τα νότα του. Ο άνθρωπος πήγε μίλια μακριά. Μέχρι ότου το Πνεύμα το Άγιον μας πληροφορεί για την υπόθεση του Σταυρού, του Αίματος, της Χάριτος. Και ο άνθρωπος επιστρέφει. Τι να σας πω τώρα. Να πούμε κάτι. Να ρωτήσουμε κάτι ο ένας τον εαυτόν του. Έχουμε επιστρέψει? Βρίσκεσαι στο γλυκύτατο εκείνο έδαφος του Κυρίου? Τι λέει ο ένας, χαμογέλασέ του. Τι λέει ο άλλος,
1: Προσευχή.
0: Θέλεις να επιστρέψεις στον Κύριο.
1: Θέλεις να ξαναζήσεις τις ώρες της παρουσίας του Κυρίου.
0: Θυμάσαι το Μωυσή όταν κατέβηκε από το βουνό, το λαμπρό προσωπάκι του που δεν μπόρεσαν να ατενίσουν σε αυτό ο λαός.
1: Το θυμάσαι.
0: Ποτέ η ανθρωπότητα δεν είχε τόση ανάγκη όσες στις μέρες μας ο λίγων ανθρώπων οι οποίοι να έχουν εκ καρδίας επιστρέψει στον Κύριο. Πόσες φορές αυτό το νιώθουμε καταλυτικό και πιεστικό μέσα μας και βρίσκουμε άλλες διεξόδους για να ευχαριστήσουμε τον Κύριο, να τρέξουμε ή να δώσουμε, να δαπανηθούμε ή να δαπανήσουμε. Όχι. Αν σε ρωτήσουνε πού είναι το μεγάλο το μυστικό της δυνάμεως της πρώτης εκκλησιάς, εκείνο το πυρηπολημένο, εκείνο το σίδερο, το κόκκινο, το αναμένο, πού να το αρπάξεις, πού να το πιάσεις την εποχή εκείνη, ουδή σε τόλμα προσκολάστε. Πού είναι? Το μυστικό είναι στο ότι ήταν μια μικρή, πολύ μικρή ομάδα ανθρώπων. Εκάναμε σφάλμα και μπήκαμε μέσα στο πνεύμα της εποχής. Κοιτάξαμε και ακουμπήσαμε στα νούμερα και όχι στην ποιότητα, στους αριθμούς και όχι στα αναστήματα. Και μετράμε τις ευλογίες μέσα στις εκκλησίες με αριθμούς. Εσφάλαμε και θα κλάψουμε. Να, τι νομίζω, τι πιστεύω, πώς στέκει η μεγάλη ανάγκη των ημερών που περνάμε. Πριν αρχίσουμε καν από τις 7, μια μικρή συντροφιά, είμαστε εδώ, πού να πάμε, για ποιον άλλο να μιλήσουμε και τι να πούμε. Και λέγαμε ακριβώς το μαγικό κουμπί της Αποκαλύψεως. Καθώς ο κόσμος γίνεται πιο πλανερός, πιο σκοτεινός, πιο άθλιος, πιο άδικος, άδικος. Ο Άγιος ας γίνει έτη. Ας βοηθήσει ο ένας τον άλλον με προσευχή σε αυτό το έτη. Ο Κύριος να μας αξιώσει να πάρουμε την σωστή θέση πριν πάρουμε τη σωστή απόφαση. Ο δρόμος του Κυρίου έχει κόστος. Ενθουσιαστικές μορφές κηρυγμάτων είναι ξεπερασμένες. Είναι ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη φορά τώρα να πούμε στις ψυχές, έχει μεγάλο κόστος η υπόθεση του Χριστού και η ζωή του Χριστού. Είσαι έτοιμος? Λέει και τι διαθέτεις. Λέει τι δώρο. Να πάρω του παιδιού ένα ρολογάκι, λέει. Λέει και τι διαθέτεις. Λέει 35-36 δραχμές. Μπορείς να πάρεις ένα από εκείνα που να είναι στα πανηγύρια. Τα τενεκεδένια που είναι ζωγραφιστοί οι δείκτες. Άλλο. Όχι. Με 36 δραχμές ρολόι. Όχι. Είσαι έτοιμος για το μεγάλο κόστος? Είσαι έτοιμος για πετροβόλημα και για μπουγαδόνερα επάνω σου όλα? Ήρθα να βάλω μαχαίρι, είπε ο Χριστός. Προσέξτε, γιατί στις μέρες μας κυκλοφορούν μυστήρια. Μέσα στο Λόγο του Θεού αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν. Είναι περίπου σαν το μυστήριο της ιεροσύνης που βγάλανε οι άνθρωποι. Εδώ δεν υπάρχει. Και λες, μα Χριστέ μου άνθρωπε, τι γίνεται με σένα, τι πράγματα είναι αυτά. Δεν πάμε για να μιλήσω, λες. Άλλο το ένα λέει, άλλο το άλλο. Μην με κοιτάς εμένα, λέει. Είναι το μυστήριο της ιεροσύνης. Κάπως έτσι τα κάναμε και τα μυστήρια εδώ τα πνευματικά. Έτερον εκάτερον. Εσώθηκα, έωδη είμαι σωμένος, είμαι βασιλεύω και συνεκάθισα και. Ρε Χριστέ μου, τι και. Για έλα εδώ, να σου πω και ντρέπομαι να στα πω, να τα πούμε οι δυο μας. Και αρχίζει η αλυσίδα των εδαφείων και εάν της και γίνεται η εξαίρεση κανόνας, ο κανόνας καλύπτει τα πάντα. Όχι. Τουλάχιστον δεν το βλέπω έτσι, μπορεί να σφάλω. Και ας έχω γυρέψει συγγνώμη να σφάλω. Ποτέ δεν δέχτηκα πως υπάρχει διαφωνία ανάμεσα στον Παύλο και στον Ιάκωβο. Ποτέ δεν δέχτηκα πως ο ένας μιλάει για πίστη και ο άλλος μιλάει για έργα. Ο Παύλος μιλάει για ένα δέντρο που πρέπει να φυτευτεί. Ο Ιάκωβος προσθέτει κάτι άλλο. Και όταν βγάλει καλπό και όταν φέρει τα φρούτα του, τότε λέμε το δέντρο έπιασε. Δεν είναι δυνατόν να φέρει φρούτα εάν δεν το φυτέψεις. Δεν είναι δυνατόν όμως ποτέ ένα δέντρο να το φυτέψεις και να πεις έπιασε εάν δεν φέρει τον πρέποντα καρπό. Πώς θα το κάνουμε? Αυτό ξέρω. Το κάνεις έτσι και σπάει στα 15. Δηλαδή περίμενε. Δεν το φυτέψαμε. Λέει ναι. Α, τελείωσε αφού το φυτέψαμε. Μα δεν ήταν αυτό το πράγμα. Δεν ήταν σαν ένα αυτά τα πράγματα. Επειδή δεν είμαι γεωργός και δεν ξέρω τι φυτέψατε. Τίποτε άλλο. Ο Θεός μπορεί να μιλήσει και να πει περισσότερα σε όλους μας. Ούτε σε φοβίζω, ούτε σου δημιουργώ πλέγματα. Πρέπει να ξεπεράσαμε μια εποχή που όταν μιλούσες για τέτοια πράγματα νόμιζε ο άλλος ότι έμπαινες ως μενόμενος σταύρος σε ιαλοπολείο και τα έκανες, λέει. Τι είναι αυτά? Από τον καρπόν θα γνωριστεί το δέντρο. Τώρα βλέπεις ότι ο καρπός είναι φαρμάκι παραθείων, πικρό νεράτζι, από εκείνα τα άσχημα νεράτζια. Ούτε για γλυκό δεν κάνουνε. Θέλουν 3,5 τόνους ζάχαρη για να βάλεις μέσα. Και λες, όχι, αυτό είναι πορτοκάλι, είναι πορτοκάλι, είναι πορτοκάλι. Δεν είναι. Όχι, λέει, είναι. Εσύ έχεις διάθεση να μαλώσουμε. Από την πλευρά τη δική μου δεν μαλώνουμε. Ό,τι νομίζεις, αγαπητέ μου, κάμε. Λίγο αργότερα θα δεις και θα δω τον καρπό. Ποιον να χαϊδέψω? Και γιατί να δεχτώ να μου πείτε ψέματα? Γιατί να πάω στο γιατρό και να μου πει γιατρό, δεν τίποτα. Δεν τίποτα. Τίποτα. Το χέρι σου λέει. Τίποτα δεν έχει. Ούτε ασπίρινη να μην πάρεις, λέει. Πέρασε κανένα μήνα να το κόψουμε, λέει μόνο. Κατά τα άλλα δεν έχει τίποτα. Γιατί φοβάσαι? Δεν έχει θέμα γιατρό. Ύστερα μου τόσο μου το κόψεις του φουκαρά το χέρι. Δεν μου το έλεγες από την αρχή. Ούτε ασπίρινη, τίποτα δεν έχω. Τι ψέματα να πούμε αδελφοί ο ένας τον άλλον? Τι να κάνουμε? Τι να σας πω? Βάλε το θερμόμετρο εδώ της αλήθειας στην καρδιά σου. Σημείσου εκείνο που κάθε φορά λέμε. Είμαστε όλοι ευχαριστημένοι από τον Κύριο. Ας ρωτήσει ένας χωριστά από μας και ας πούμε κάτι άλλο. Ο Κύριος είναι ευχαριστημένος από μας. Πράξεις Ιωτα 21. Και το χέρι του Κυρίου ήταν μαζί τους. Και πολλοί πλήθος πιστεύσαντες επέστρεψαν εις τον Κύριο. Ούτε σε δόγματα, ούτε σε κλησιές, ούτε σε κρέντο, ούτε σε πράγματα από τις τελευταίες μέρες. Κάνουν κάτι ειδικές διαστάσεις τόσο επικίνδυνες. Επιστρέψανε στον Κύριο. Θυμήσου τον άσωτο γιο, ο οποίος επέστρεψε και θυμάσαι επέστρεψε στον πατέρα του. Δεν επέστρεψε στα χωράφια του πατέρα, στα υποστατικά του πατέρα, στα γύρω σπίτια που έμενε ο πατέρας. Επέστρεψε στον πατέρα του. Και ακόμα πριν κλείσω, να σου ξαναθυμίσω κάτι που λέγαμε πριν πολλά χρόνια. Δεν είναι αλήθεια πως ο Θεός έκαψε τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Αυτό δεν είναι καθόλου αλήθεια. Ξέρεις την αλήθεια? Ο Θεός έκαψε τα Σόδωμα και τα Γόμορα και τα περίχωρα αυτών. Διάβασέ το απόψε στο Λόγο του Θεού.
1: διότι φοβούμε ότι έχουμε κολακευτεί και έχουμε περίπου αναπαυθεί, διότι δεν κατοικούμε στα Σόδομα και τα Γόμορα. Και ποιος σου είπε πως ο κόσμος όλος έξω κατοικεί στα Σόδομα και τα Γόμορα? Πού το βρήκες αυτό? Είναι μια πολύ λανθασμένη αντίληψη την οποία έχουμε. Πας μη δεδομένου δόγματος είναι εξόλης και προόλης. Τι είναι αυτά τα πράγματα, πού τα βρήκατε? Φοβούμε τα περίχωρα. Φοβούμε τις γειτονιές των Σοδόμων και των Γομόρων. Κλαίω για εκείνους οι οποίοι δεν ανέβηκαν στη μικρούλα εκείνη, στο λόφο το μικρό, στο Σιχάρ. Διάβασε το ξανά. Προσευχή σου απόψε. Και μακάρι να είναι απόψε που θα μπορούσες να πεις: σε ευχαριστώ Κύριε, αυτό δεν ισχύει για μένα. Μακάρι να μπορείς να το πεις. Αν δεν μπορείς να το πεις όμως, με την ειλικρίνεια που πρέπει να το πεις, υπάρχει ακόμα δρόμος ανοιχτός. Η πόρτα της Κιβωτού ίσα ίσα σε χωράει απόψε και με χωράει. Και επέστρεψαν εις τον Κύριο. Κύριε, να είναι ευλογημένο το όνομα. Ο δούλος σου σε ευχαριστώ γιατί μου λες την αλήθεια. Και θα σε παρακαλέσω όποια και να είναι η αλήθεια να μην μου την κρύψεις ποτέ. Βοήθησέ με να αγαπάω την αλήθεια. Και βοήθησέ με όταν τη γράφω να βάζω το αλφα κεφαλαίο. Γιατί εσύ είσαι η αλήθεια. Σε ευχαριστούμε για το αίμα που καθάρισε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ζητάς κάτι ακόμα από τον καθένα από μας. Και αυτό το κάτι το ξέρεις μόνο εσύ και ένας-ένας από μας ιδιαίτερα. Κάνε μας ανθρώπους αλήθειας. Και βοήθησε την Εκκλησιά των τελευταίων ημερών να διαγγείλει την αλήθεια. Η χάρη σου. Το έλεος σου, η ευλογία σου, να μας τιμήσει και το επόμενο διόρο. Στο όνομα του Υιού

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

σε σένα τον Πατέρα Θεό, τον Υιόν, τον Κυριόν μας, τον Ιησού Χριστό και το Πνεύμα το Άγιο, υψώνομαι αυτό το πρωί τις καρδιές μας, γιατί είσαι Θεός αγάπης, Θεός ικτυρμών και ελέους, καθώς ψάλαμε. Και υψωνόμαστε σε σένα πνευματικά, μαζί με τις ευχαριστίες μας, την ευγνωμοσύνη μας και τη λατρεία μας που καταθέταμε στα πόδια σου, να σε παρακαλέσουμε σήμερα το πρωί να μας επισκεφθείς τα πνεύματα και τις καρδιές μας με τέτοιο τρόπο ώστε ο Λόγος ο Άγιος, τον οποίον θα πραγματευτούμε, να μιλήσει μέσα στις καρδιές μας, να μας αγγίξει βαθιά, γιατί είναι φωτιά που ανάβει πυρκαγιές πνευματικές, γιατί είναι σφυρί δυνατό που σπάζει σκληρούς βράχους, γιατί είναι βροχή που ποτίζει τα ξερά τα χωράφια. Σε παρακαλούμε πολύ, ο Λόγος Σου, ας μη μας αφήσει ασυγκίνητος. Προσήλωσε τις καρδιές μας τα μηνύματά Σου. Και μαζί με εμάς σε παρακαλούμε, ευλόγησε κάθε συνάθρηση παρόμοια στην πατρίδα μας και σε ολόκληρο τον κόσμο. Το άγγελμα του Χριστού να ακουστεί δυνατό, δυναμικό, ευλογημένο για σωτηρία και οικοδομή. Και τέλος σε παρακαλούμε για την πατρίδα μας, για εκείνους που μας κυβερνούν, αλλά και για το λαό μας. Βάλε ταπείνωση μπροστά σε σένα στο πρόσωπό σου, εξήτηση του προσώπου σου, πείνα και δίψα για τα λόγια σου, Κύριε, και φέρε το λαό μας σε μετάνοια και επιστροφή, γιατί τότε θα δούμε μέρες ευλογημένες, μέρες αναψυχής από Κυρίου. Σε περιμένουμε να σε νιώσουμε και να σε ακούσουμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Τον μικρό ψαλμό 57, νίζητα, είναι στη σελίδα 538. Μπορείτε να ανοίξετε, αν θέλετε, τις γραφές που είναι μπροστά σας, να τον παρακολουθήσετε καθώς τον διαβάζω. Ψαλμός νίζητα, 57, σελίδα 538. Ελέησόν με, ο Θεέ, ελέησόν με, διότι επί σε πέπιθεν η ψυχή μου. Και επί την σκιάν των πτερήγων σου θέλω ελπίζει, έως σου παρέλθω συν εσυμφορέ. Θέλω κράζει προς τον Θεόν τον ύψιστον, προς τον Θεόν τον ευωδούντα τα πάντα, διεμέ. Θέλει εξαποστήλει εξ ουρανού και θέλει με σώσει, θέλει καταστήσει όνειδος τον χάσκοντα να με καταπίει. Ο Θεός θέλει εξαποστήλει το έλεος αυτού και την αλήθεια αυτού. Η ψυχή μου είναι μεταξύ λεόντων, κοίτω με μεταξύ φλογερών ανθρώπων, των οποίων οι οδόντες είναι λόγχε και βέλη, και η γλώσσα αυτών ξύφος, οξύ. Υψώθητη Θεέ, επί τους ουρανούς, η δόξα σου ας είναι εφόλην την γην. Παγίδα ετοίμασαν εις τα βήματά μου, η ψυχή μου εκινδύνευε να πέσει. Έσκαψαν έμπροσθεν μου λάκων, ενέπεσαν εις αυτόν. Ετοίμη είναι η καρδία μου, Θεέ, ετοίμη είναι η καρδία μου, θέλω ψάλι και ψαλμωδί. Εξεγέρθη τη δόξα μου, εξεγέρθη τη ψαλτήριον και κιθάρα, θέλω εξεγερθεί το πρωί. Θέλω σε επενέσει, Κύριε, μεταξύ λαών, θέλω ψαλμωδίησέ μεταξύ εθνών, διότι εμεγαλύνθη έως των ουρανών το έλεό σου και έως των εφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη, Θεέ, επί τους ουρανούς, η δόξα σου ας είναι εφόλην την γη. Το θέμα μας σήμερα το πρωί θα είναι οι συμφορές μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Και θα το δούμε από τρεις πλευρές. Από την πρώτη γενική πλευρά, πώς με δύο τρόπους οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, την οδύνη, την κατάσταση των συμφορών. Κατόπιν θα δούμε τη μεγάλη συμφορά στην οποία μπορεί να βρεθεί κάποιος, οι περισσότεροι άνθρωποι, και για την οποία ασφαλώς ο Λόγος του Θεού προσφέρει μια λύση. Και τρίτο θα τη δούμε από την πλευρά των συμφορών που παρεμβάλλονται και έρχονται στη ζωή των πιστών ανθρώπων του Θεού. Το μεγάλο ερώτημα, γιατί έρχονται οι συμφορές μέσα στην ανθρώπινη ζωή, είναι πλατή
και δύσκολο να εξηγηθεί στη λίγη αυτή ώρα που μαζευθήκαμε να ακούσουμε το Λόγο του Θεού και να υψώσουμε τις καρδιές μας. Αλλά ίσως ένα μικρό παράδειγμα θα το έκανε πολύ απτό, ζωντανό και παραστατικό μπροστά μας. Σε μια από τις μεγάλες πόλεις της Αιγαίας Ανατολής, σε μια κεντρική διασταύρωση της πόλης αυτής, έγινε ένα τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα. Τρομακτικό γιατί είχε και θύματα και γιατί, όπως θα ακολουθήσει η διήγηση, θα καταλάβετε κι εσείς, ήταν και περίεργο ταυτόχρονα. Ένα όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με προτεραιότητα μπαίνει μέσα στη διασταύρωση. Ακολουθεί ένα τραμ της πόλης εκείνης, το οποίο και αυτό, σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, είχε προτεραιότητα. Το ένα συγκρούεται πάνω στο άλλο. Σε λίγο, ένα νοσοκομιακό αυτοκίνητο, και αυτό έρχεται με προτεραιότητα για να προλάβει κάποιο ασθενή και πέφτει πάνω στα δύο προηγούμενα. Και τέλος, ένα αστυνομικό αυτοκίνητο με εκείνο το μπλε φωτάκι που γύριζε γρήγορα, τρέχει και πέφτει και αυτό απάνω. Τέσσερα μαζί αυτοκίνητα, όλα με το δικαιολογημένο τους ότι είχαν την προτεραιότητα, συγκρούονται κατά μεσής στο κέντρο της διασταύρωσης μιας μεγάλης πόλης. Γιατί όλο αυτό? Ζήτησαν τα στοιχεία, ζήτησαν εξηγήσεις και προσπάθησαν να βρουν ποιος είναι ο ένοχος. Αλλά ποιος είναι ο ένοχος? Όλοι τους είχαν προτεραιότητα. Κανένας δεν ήταν ένοχος. Την επόμενη μέρα το πρωί οι εφημερίδες έγραφαν: αυτό που συνέβη και χτες, το περίεργο, το μεγάλο, το τρομακτικό, ήταν σαμποτάζ μιας ξένης δύναμης. Έτσι δόθηκε η εξήγηση γενική, χωρίς φυσικά να εκπροσωπεί την αλήθεια. Γιατί συγκρουόμαστε? Γιατί έρχονται οι συμφορές μέσα στο κέντρο της ζωής μας? Γιατί ο ένας πέφτει πάνω στον άλλον? Γιατί τα συμφέροντα? Γιατί οι προτεραιότητες? Γιατί τα διάφορα ζητήματα στη ζωή μας μας φέρνουν να συγκρουόμαστε ο ένας απάνω στον άλλον? Ποιος φταίει? Ο Λόγος του Θεού πάντοτε, φυσικά, και σήμερα το πρωί έχει να μας δώσει σε αυτό μια απάντηση, η οποία είναι μοναδική και είναι η αληθινή, την οποία ξέρει να δίνει, γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέει πάντα την αλήθεια. Αλλά θα πρέπει να φανούμε ρεαλιστές και να αναγνωρίσουμε ότι, άσχετα με την αιτία του πράγματος, ότι η αποστασία μας, δηλαδή αυτή καθεαυτή, μας έδωσε στη δική μας την κρίση προτεραιότητες να συγκρουόμαστε και να ζητάμε το δικό μας το δίκιο. Λέγω, άσχετα αν υπάρχει ένα δράμα που η Βίβλος το περιγράφει σαν την πτώση του ανθρώπου, εκείνη που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά και που δείχνει τόσο ομά ότι ο άνθρωπος είναι ξεπεσμένος και αμαρτωλός, είναι μακριά από τις ράγες του τρένου και παλεύει μέσα στα χώματα, στα χωράφια, να βγει και να βρεθεί πάνω στις ράγες ξανά, αλλά ενώ προσπαθεί, το μόνο που κατορθώνει είναι να μπαίνει βαθύτερα. Χρειάζεται ένα χέρι απ' έξω, δυνατό να το σηκώσει το τρένο, να το ξαναβάλει πάνω στις ράγες. Αλλά το γεγονός αυτό όμως παραμένει σαν μια πραγματικότητα, ότι οι συμφορές υπάρχουν μέσα στη ζωή. Αλλά πώς τις αντιμετωπίζουμε? Εδώ είναι το πρώτο μέρος που θα θέλαμε να πούμε μερικές σκέψεις. Πώς αντιμετωπίζεις τις συμφορές, οι οποίες έτσι ή αλλιώς θα έρθουν, η πετιότητή σου ή όχι? Οι συμφορές θα είναι ένας ανεπιθύμητος επισκέπτης που θα έρχεται κάθε τόσο μέσα στη ζωή σου για να κνονίσεις η θέμελα τον εαυτό σου, την ύπαρξή σου, την οικογένειά σου, το είναι σου και γενικότερα την κοινωνία. Πώς θα τις αντιμετωπίσεις? Βέβαια, ο άνθρωπος που δεν γνωρίζει τον Θεό δεν έχει τρόπο να βρεθεί και να αντισταθεί σωστά μπροστά σε τέτοιες περιστάσεις συμφορών. Γι' αυτό και κάνει μερικές κινήσεις οι οποίες είναι αλόγιστες. Πολλές φορές ζητάει το δίκαιο ή και μαλώνει με τους διπλανούς του, ή και πατάει πάνω σε πτώματα για να μπορέσει να επιζήσει και να βγει μέσα από το διέξοδο και να καλύψει κατά κάποιο τρόπο τη δυστυχία η οποία τον βρήκε. Υπάρχουν τέτοιες συμφορές σε ανεργίες, σε συστήματα κοινωνικά. Υπάρχουν σε έκτακτες περιπτώσεις θανάτου, απροσδόκητες, σε αρρώστιες που δεν τις περιμένεις και πολλές φορές το άνθος της ηλικίας, σε καταστάσεις οι οποίες είναι γεμάτες και δεμένες με τη σύγχυση και δεν μπορείς να βρεις μια διέξοδο. Όλοι σου φταίνε, όλα σου φταίνε και εσύ βρίσκεσαι δεμένος αλλά και χαμένος μέσα στην απόγνωση, χωρίς να έχεις τη λύση.
Αυτός είναι ένας γενικός τρόπος και δεν μπορούμε να επεκταθούμε να πούμε περισσότερα. Αλλά κοιτάξτε όμως, σύμφωνα με τον ψαλμό που διαβάσαμε, πως υπάρχει ένας άλλος τρόπος, μια άλλη νοοτροπία, μια άλλη αντιμετώπιση των συμφορών που έτσι αλλιώς, επαναλαμβάνω, θα έρθουν στη ζωή, έστω και αν δεν τις επιζητήσει κανένας από εμάς. Είτε, ξανά το λέω, σε αυτό φταίμε εμείς, είτε δεν φταίμε, γιατί στην περίπτωση που ο ψαλμός αυτός γράφτηκε, ήταν ένας άνθρωπος ευλογημένος του Θεού, ο Δαβίδ, και η κατάσταση στην οποία βρέθηκε των συμφορών δεν ήταν η πετιότητή του, δεν έφταιγε. Ο Θεός τον κάλεσε μέσα σε ένα έργο, τον κάλεσε να βασιλεύσει μέσα σε ένα λαό και τον κάλεσε να κυριαρχήσει για να γίνει ο αρχηγός αυτού του λαού. Κι όμως φθονήθηκε τόσο πολύ, ώστε έχασε τη βασιλεία και τη δόξα, έχασε την οικογένειά του, έχασε τα πάντα. Και έτρεχε σαν ένα στρουθίον, μας λέγει, πάνω στα βουνά, ζητώντας να καταφύγει κάπου και να σωθεί. Τι θα κάνεις λοιπόν εσύ που γνωρίζεις τον Θεό, όταν σε περιβάλλουν τέτοιες συμφορές και μάλιστα χωρίς να φταίς για αυτές, αλλά που βλέπεις να σε περιτυλίγουν και που πρέπει οπωσδήποτε να τις αντιμετωπίσεις? Ο ψαλμωδός μας δίνει χαρακτηριστικές πινελιές, βεβαίως δεν θα μπούμε σε όλο τον ψαλμό, αλλά θα πούμε μερικά βασικά πράγματα. Πρώτα-πρώτα υψώνει μέσα στην καρδιά του, όπως πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος του Θεού, εκείνον στον οποίο πιστεύει. Και επικαλείται εκείνον από τον οποίο έρχεται η βοήθεια και η δύναμη. Και ζητάει το έλεος του Θεού. Μα δεν έφταιγες. Τι σου χρειάζεται το έλεος? Ζήτησε την εκδίκηση των εχθρών σου. Ζήτησε ο Θεός να φανεί δυνατός. Ζήτησε απελευθέρωση. Όχι, χρειάζομαι έλεος, λέει ο Δαβίδ. Χρειάζομαι πρώτα-πρώτα να σταθώ ενώπιον του Κυρίου και να ζητήσω την καλοσύνη τη δική του να επέμβει. Ποιος ξέρει κι αν κι εγώ κάπου, έστω και αν είμαι δικός του, δεν έχω φταίξει και δεν έχω λυπήσει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Ας ζητήσω και ας ξεκινήσω σωστά το έλεος του Θεού. Και αφού το κάνει αυτό, δεν σταματάει, αλλά είναι άνθρωπος πρακτικός που πρέπει να κάνει εσωτερικά μία διευθέτηση. Έχει μέσα του μία προσωπικότητα, την ψυχή, η οποία ζητάει απαντήσεις και ζητάει ικανοποίηση και ησυχία. Είναι αυτή που τον διαταράττει μέσα και ζητάει κάπου να κουμπίσει. Και τότε, αφού επικαλείται τον Θεό να μπει στη ζωή του πρώτος με έλεος, κατόπιν δίνει στην ψυχή του θάρρος και δύναμη. Και της λέει, αλλά εδώ, εσύ ψυχή μου θα ελπίσεις επί των Θεών. Και μάλιστα με τα λόγια που διαβάσαμε, επί την σκιάν των πτερήγων σου, θέλω ελπίζει έως σου παρέλθω συν εσυμφορέ. Αναγνωρίζει την πληθώρα των συμφορών, μιλάει για πληθυντικό. Αναγνωρίζει τη δυσκολία των καταστάσεων. Αλλά ξέρει όμως ότι υπάρχει καταφύγιο. Και αυτό το καταφύγιο είναι στο οποίο θα προστρέξει. Όχι σε δικές του λύσεις, όχι να τα χάσει, όχι να βρεθεί σε σκοτάδι και απόγνωση, αλλά θα ζητήσει την σκιά των πτερήγων του Θεού. Κάτω από τις πτέρυγες του υψίστου, την παντοδυναμία του υψίστου, αυτή την ομπρέλα της δύναμης του Κυρίου, έρχεται να κρατηθεί και να σταθεί και να βρει παρηγορία και ησυχία. Και ενώ το κάνει αυτό, έχει μέσα του μια κρυφή ελπίδα. Μια ελπίδα που μόνο εκείνοι που γνωρίζουν τον Θεό ξέρουν να αντιμετωπίζουν έτσι και σωστά τις οποιασδήποτε δύσκολες καταστάσεις, αλλά ιδιαίτερα τις συμφορές. Τι μας λέει? Αξίζει να το διαβάσουμε το δεύτερο χωρίο. Θέλω κράζει προς τον Θεόν τον ύψιστον, προς τον Θεόν τον ευωδούντα τα πάντα διεμέ. Είναι ο Θεός αυτός ο οποίος μπορεί ακόμα και εκείνα που φαίνονται ακατανόητα, δύσκολα, δυσεπίλητα και άλυτα ίσως. Είναι αυτός που μπορεί να τα φέρει με τέτοιο τρόπο και να τα πλάσει σαν ένας πλαστουργός θείος, όπως είναι στις καταστάσεις, στην οτροπία των ανθρώπων, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να τα οδηγήσει σε ένα κανάλι που αυτά είναι σε ευόδοση της προσωπικότητάς μου, των συμφερόντων μου, της ζωής μου. Και μας θυμίζει εκείνο το εδάφιο που ο Παύλος στη Ρωμαίους επιστολή πια θα πει ότι τα πάντα συνεργούν εις το αγαθόν, εις τους αγαπώντας των Θεών. Και μάλιστα, για να έρθουμε στο κριτικό κείμενο που προσθέτει από αρχαίους κώδικες μία λέξη και λέει ότι τα πάντα συνεργεί, όχι ως αττική σύνταξη εις αγαθών ο Θεός, αλλά συνεργεί ο Θεός εις αγαθών. Όχι τα πάντα συνεργεί εις αγαθών, αλλά ο Θεός συνεργεί εις αγαθών. Τον ευωδώνοντα, όπως λέει εδώ ο Δαβίδ, θα κράζω προς τον Θεόν τον ύψιστον, προς τον Θεόν
τον ευωδούντα τα πάντα δι' εμέ. Παίρνει τη ζωή μου, λέει ο Δαβίδ. Παίρνει τη ζωή μας, μας στέλνει το μήνυμά του σήμερα το πρωί. Όποιες και αν είναι οι δυσκολίες που περνάς, όποιες και αν είναι οι επιθέσεις που δέχεσαι, όποια και αν είναι τα σκοτεινά μονοπάτια που βαδίζεις, επειδή είσαι του Κυρίου, τα παίρνει και τα πλάθει εκείνος, ώστε να σε αξιώσει να περπατήσεις έτσι, ώστε όλα γύρω σου σε λίγο να σου χαμογελάσουν. Δεν σημαίνει ότι αυτά δεν θα επανέλθουν. Δεν σημαίνει ότι οι καταστάσεις αυτές θα ξαναγυρίσουν. Οπωσδήποτε. Η ζωή μας είναι ένα up and down. Είναι μια θάλασσα. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού μας μιλάει για τη θάλασσα. Σπάνια η θάλασσα είναι ήρεμη. Διαρκώς η θάλασσα κυματίζει, άλλοτε λιγότερο, άλλοτε δυνατότερα, τα κύματά της ψηλότερα. Διαρκώς πάνω και κάτω. Αυτή είναι η ζωή. Αλλά όμως, μέσα στις συμφορές όταν κατεβαίνεις κάτω και νομίζεις ότι θα πνιγείς και θα χαθείς, έχεις τον Κύριο. Έχεις αυτός ο οποίος είναι που για σένα τα πάντα ευωδώνει και κατευθύνει. Αυτό είναι το πνεύμα εκείνων που αντιμετωπίζουν σωστά τις συμφορές. Θα έρθουν και θα έρθουν πολλές. Αλλά ξέρει ο πιστός άνθρωπος του Θεού πώς θα τις αντιμετωπίσει. Δεν τις βλέπει έτσι ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει τον Θεό. Χάνεται, πελαγώνει, πνίγεται, απελπίζεται. Και πόσοι δεν οδηγούνται στην αυτοκτονία ή σε δολοφονίες ή σε οποιασδήποτε άλλες απεγνωσμένες λύσεις. Όχι σωστές. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού έχει τις λύσεις στα χέρια του, γιατί έχει έναν Θεό ο οποίος φροντίζει γι' αυτόν. Θα κράζω προς τον Θεό. Αυτός είναι ο δρόμος. Θα ζητάω από τον Θεό. Μα μήπως ο Θεός είναι δυνατός να κατέβει και να σε βοηθήσει? Και βέβαια, λέει ο Δαβίδ, θα κατέβει, θα αποστείλει το έλεος αυτού και την αλήθεια αυτού. Προτάσει το έλεος και ύστερα την αλήθεια. Γιατί όπως διαβάσαμε στα τελευταία χωρία, λέγει ότι εμεγαλύνθη το έλεος αυτού έως των ουρανών και η αλήθεια αυτού μέχρι των εφελών. Υπάρχουν διαβαθμίσεις. Η αλήθεια του Θεού φτάνει μέχρι τα σύννεφα. Αλλά το έλεος του Θεού φτάνει μέχρι τους ουρανούς, οι οποίοι δεν μετριώνται σε ύψος ανθρώπινα. Θέλει να μιλήσει για το απροσδιόριστο, για το μεγάλο, το αμέτρητο, το απέραντο έλεος του Θεού. Αυτό είναι που θα με καλύψει. Και πώς θα παρέμβει ο Θεός μες στη ζωή σου? Απλούστατα λέγει. Είναι δυνατός να στείλει από πάνω βοήθεια και να με βγάλει μέσα από την ταλαιπωρία. Το πνεύμα του ανθρώπου αυτού είναι πνεύμα θριαμβευτικό. Και καθώς το διαβάζει κανείς με προσοχή το κομμάτι αυτό ξανά, για να το ξαναδεί ιδιαίτερα και να το προσέξει, θα δει ότι οι συμφορές δεν έφυγαν από τη ζωή του. Οι καταστάσεις εξωτερικές δεν άλλαξαν. Αλλά ο ίδιος ήταν αλλαγμένος. Εσωτερικά το πνεύμα του ήταν θριαμβευτικό. Κοίταζε πάνω από που έρχεται η βοήθεια. Από όπου δημιουργείται και πλάθεται η προσωπική του ιστορία. Γιατί άφησε τα πάντα στα δυνατά χέρια του Κυρίου. Να το μήνυμα του Θεού για την εποχή μας και για τις κάποιες ανάγκες που περνάμε, αν όχι σήμερα, ίσως αύριο, ίσως περάσαμε χτες, αλλά θα επανέλθουν, στις οποίες θα βρεθούμε, πώς θα τις αντιμετωπίσεις? Εάν μείνεις χωρίς να βάλεις τον παράγοντα Θεό, τον ζωντανό Κύριο μες στη ζωή σου, χάθηκες. Θα είσαι απελπισμένος και χαμένος, πάντοτε με το κεφάλι χαμηλωμένο, ταπεινωμένος, χωρίς να έχεις στην καρδιά σου τη χαρά και την ελπίδα. Με τον Θεό μαζί όμως, τα πράγματα αλλάζουν. Οι καταστάσεις δεν αλλάζουν. Θα είναι οι ίδιες και εκεί και εδώ, αλλά η εσωτερική διάθεση είναι εκείνη που μετατρέπει ολόκληρο το είναι του ανθρώπου. Αυτός είναι ο δρόμος του θριάμβου. Ο λόγος του Θεού γι' αυτό είναι θείος λόγος. Επειδή δεν μας ομορφαίνει, ωρεοποιεί τα οποιαδήποτε συμβάντα στη ζωή μας, μας λέει το μαύρο είναι μαύρο και το άσπρο είναι άσπρο. Μας λέει καθαρά και ξάστερα ότι αυτά συμβαίνουν. Αλλά μας δείχνει το μυστικό, το δρόμο, τη διέξοδο με την οποία θα βρούμε τη λύση και θα απολαύσουμε και θα χαρούμε τη ζωή, ενώ γύρω τα κύματα θα μένονται οι θύελες. Εμείς όμως θα έχουμε εσωτερικά την ησυχία και ταυτόχρονα τη διαβεβαίωση μας περιμένει η λιακάδα για κάμποσο καιρό, έως ότου πάλι ο Θεός επιτρέψει, μέσα στην παιδεία, την παιδαγωγική τη δική του, που θέλει να μας πλάσει εσωτερικά για να μοιάσουμε σε εκείνον. Εδώ θα σταματήσουμε για λίγο να ζητήσουμε η χοροδία να μας ψάλει έναν ύμνο.

οι συμφορές της ζωής. Αλλά όπως είπαμε, υπάρχει μια άλλη μορφή συμφοράς, μεγάλη συμφοράς, για την οποία ενδεχομένως να μην υπάρξει λύση και θεραπεία. Και εξηγούμε. Σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πόλη αρρώστησε πάρα πολύ βαριά και λίγες μέρες γιατί του έδιναν ζωή στον άρρωστο, ο οποίος ήταν κηρυγμένος άθεος. Και οι άθεοι στην Ευρώπη συνηθίζουν να έχουν συλλόγους δικούς τους, όπου διατυμπανίζουν τις ιδέες, τις γράφουν σε βιβλία, περιοδικά, και είναι για αυτούς ένα άλλο είδος θρησκείας. Γύρω του όλοι οι άλλοι, οι φίλοι του, οι ομοειδεάτες του, στο θέμα της άρνησης του Θεού, συζητούσαν μεταξύ τους πώς θα ετοιμάσουν τα δισκηδία σύμφωνα με τον σύλλογο των αθεϊστών, διότι για αυτούς Θεός, με τα θανάτια, ζωή με τα θάνατον και αιωνιότητα δεν υπήρχαν. Ένας νεαρότερος στην ηλικία και φίλος του άρρωστου έμαθε το συμβάν και έτρεξε στο νοσοκομείο να τον επισκεφθεί. Μπήκε στο θάλαμο και αφού τον κοίταξε και αφού μίλησε μαζί του, προσπάθησε να τον παρηγορήσει, του είπε: «Τι θα κάνεις, φεύγεις. Είσαι έτοιμος να αντιμετωπίσεις τον Θεό?» Και εκείνος έξαλλος σε αυτό το λόγο του φίλου του, του λέει: «Δεν υπάρχει Θεός». Και τότε ο νεαρός πιστός άνθρωπος του Θεού βγάζει από την τσέπη του μια Καινή Διαθήκη και του διάβασε τα εξής λόγια: «Είδα έναν θρόνο λευκό μέγα, και εκείνον που καθόταν πάνω σε αυτόν, από τον οποίον έφυγε η γη και ο ουρανός, και δεν βρέθηκε τόπος για αυτά. Και είδα τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, να στέκονται ενώπιον του Θεού, και τα βιβλία ανοίχθηκαν. Και ανοίχθηκε ένα άλλο βιβλίο, το οποίο είναι της ζωής, και κρίθηκαν οι νεκροί, οι οποίοι είναι γραμμένοι μέσα στα άλλα βιβλία. Και η θάλασσα κατόπιν έδωσε τους νεκρούς της, και ο θάνατος και ο Άδης έδωσαν τους δικούς τους νεκρούς, και ο καθένας πέρασε από την κρίση του Θεού. Και ο θάνατος και ο Άδης ρίχτηκαν στη λίμνη της φωτιάς, αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος. Και εκείνος που δεν βρέθηκε γραμμένος μέσα στο βιβλίο της ζωής, ρίχτηκε κι αυτός στη λίμνη της φωτιάς». Έκλεισε την Καινή του Διαθήκη και καθώς κοίταζε με το απλανές βλέμμα του απέναντι στον τοίχο, άρχισε να φωνάζει: «Υπάρχει και κρίση! Υπάρχει κρίση! Υπάρχει κρίση Θεού!» Και ξανά τα μάτια του κόλλησαν απέναντι στον τοίχο. Οι φίλοι του τον κοίταζαν παράξενα. Ο νεαρός πιστός έσκυψε δίπλα του και του λέει: «Αγαπητέ μου φίλε, είναι σωστό έτσι που το τοποθετείς. Υπάρχει Θεός και υπάρχει και κρίση. Αλλά πρόσεξε, θέλω να σου πω ότι σε αυτή τη μεγάλη συμφορά στην οποία βρίσκεσαι μπροστά υπάρχει σωτήρας. Υπάρχει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος γι' αυτό ήρθε στον κόσμο. Ήρθε στον κόσμο για να πληρώσει τη δική σου ανοησία, τη δική σου την αμαρτία, τη δική σου την άρνηση, και να σε παραστήσει ενώπιον του Θεού του Πατέρα ως Άγιο και καθαρό. Αρκεί η καρδιά σου να σταθεί μπροστά σε Αυτόν με ειλικρίνεια, να αναγνωρίσεις τη ζωή που έζησες μακριά από Εκείνον και να δεχθείς τη χάρη και τη συγχώρεσή Του. Είναι έτοιμος αυτή τη στιγμή να σε αγκαλιάσει, να σε φιλήσει και να σε κάνει παιδί Του, να σε λυτρώσει από αυτή τη μεγάλη σου συμφορά». Εκείνος φαίνεται σαν να τα κατάλαβε όλα αυτά και το πρόσωπό του άρχισε να λάμπει και να φωνάζει: «Δόξα τω Θεώ! Υπάρχει σωτήρας, υπάρχει ο Ιησούς Χριστός!» Και με αυτά τα λόγια έγειρε το κεφάλι του και έφυγε. Το ίδιο με σκυμμένα τα κεφάλια έφυγαν και οι αρνητές φίλοι του. Αγαπητοί μου, σήμερα το πρωί ο Λόγος του Θεού φέρνει αυτό το μήνυμα μπροστά μας για όλους εκείνους οι οποίοι, αν όχι σε τέτοιο σημείο άρνησης που στάθηκε ο άνθρωπος της του παραδείγματός μας, εν τούτης άλλοι από εμάς μεταξύ μας, που ενδεχομένως καταγνωρίζουν όμως στέκονται αναποφάσιστοι μπροστά στην αιωνιότητα του Θεού. Ο Λόγος του Θεού μας μίλησε για αυτή τη μεγάλη συμφορά, η οποία θα βρει
όλους τους ανθρώπους, εάν σήμερα δεν ακούσουν και δεν δεχθούν το μήνυμα της λύτρωσης του Χριστού, το μήνυμα της σωτηρίας που προσφέρει ο Υιός του Θεού, ο οποίος οδηγεί την ψυχή μέσα στη χαρά και στη ζωή και στην αιωνιότητα, τι θα κάνεις με τον Χριστό? Εάν τώρα αγνοήσεις το μήνυμα αυτό, εάν δεν σε ενδιαφέρει ενδεχομένως αυτή τη στιγμή, εάν θεωρήσεις κάποιες άλλες δικαιολογίες ότι έχουν πρωτεύουσα θέση στη ζωή σου και τα αφήσεις για αργότερα ή τα αφήσεις για ποτέ, μην ξεχνάς τούτη τη σκηνή που διαβάσαμε από το Λόγο του Θεού. Ο ουρανός και η γη θα φύγουν από τη μέση. Δεν έχουν θέση. Η θέση θα πάρει ένας μεγάλος θρόνος κρίσης, ο λευκός θρόνος της κρίσης ενός Άγιου Θεού. Εκεί σε αυτό το θρόνο μπροστά θα σηκωθούν όλοι. Όλοι οι νεκροί και όλοι οι άνθρωποι, μηδενός εξαιρουμένου. Δεν θα λείψεις ούτε εσύ, δεν θα λείψει κανένας από εκείνη την ώρα, από εκείνους οι οποίοι δεν έχουν μπει μέσα στη δόξα με βάση το αίμα της λύτρωσης του Χριστού. Και θα ανοιχθούν τα βιβλία. Δύο ειδών βιβλία. Βιβλία πολλά που είναι γραμμένοι όλοι οι άνθρωποι. Και ένα άλλο βιβλίο, το βιβλίο της ζωής. Και θα κοιτάξει αυτός ο θείος και άγιος και δίκαιος κριτής, θα ψάξει μέσα σε αυτό το κομπιούτερ του βιβλίου της ζωής να δει αν είσαι μέσα. Αν ζήτησες από τον Ιησού Χριστό να σε γράψει μέσα στις σελίδες με το αίμα του και να γίνεις παιδί του Θεού. Αν πραγματικά γνήσια δόθηκε σε αυτόν. Εάν το όνομά σου εκεί μέσα δεν βρεθεί, έχουμε να σου πούμε σήμερα το πρωί, θα βρεθεί σε μια ανεπίστρεπτα και ανεπανόρθωτη αιώνια συμφορά. Δεν είναι κρίμα να βρίσκεσαι τόσο κοντά στη ζωή, τόσο κοντά στην αγάπη του Θεού, τόσο κοντά στη λύτρωση και να πετάς και να περιφρονείς ή να αγνοείς ή να αναβάλεις αυτό το ένα το μεγάλο, το σπουδαίο, που δεν είναι μόνο για τότε, για το οποίο ο Θεός ειδικά θέλει να σου μιλήσει, αλλά είναι και για σήμερα. Γιατί εάν τον Χριστό πάρει σήμερα μέσα στη ζωή σου, εάν το αίμα αυτό επικαλεστεί του Σταυρού να σε πλύνει και να σε σώσει, θα ομορφύνει η ζωή σου από σήμερα. Ο παράδεισος του Θεού θα μπει από σήμερα μέσα στην καρδιά σου. Θα αρχίζεις να χαίρεσαι πραγματικά τη ζωή του Θεού και θα δεις ότι η ζωή έχει μια άλλη όψη, έχει μια άλλη γεύση, έχει μια άλλη γλύκα. Είναι η ζωή που χαρίζει ο Θεός στους δικούς του. Τι θα κάνεις λοιπόν? Το μήνυμα του Θεού είναι, νομίζω, πέρα για πέρα καθαρό. Ότι εκείνος ο οποίος πιστεύει σε μένα έχει ζωή αιώνιον. Και εκείνος που δεν πιστεύει σε μένα, η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού. Ο πρώτος που πιστεύει σε μένα, σε κρίση δεν έρχεται. Ο δεύτερος που δεν με δέχεται και με αρνείται, θα έρθει εις κρίση και θα φανερωθεί ολόκληρη η ζωή του εκείνη την ημέρα σαν μια κινηματογραφική ταινία, από τα μικρότερα μέχρι τα μεγαλύτερα, μπροστά σε έναν Άγιο Θεό. Το ερώτημα λοιπόν μένει, πού θα περάσεις την αιωνιότητα? Μέσα στη χαρά του Θεού η οποία σου προσφέρεται σήμερα ή μέσα στην πίκρα, στη θλίψη, στην απόγνωση, στη μεγάλη συμφορά μακριά από την παρουσία του Θεού? Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να μιλήσει σε εκείνους μεταξύ μας που ακόμα για οποιονδήποτε λόγο αφήνουν την απάντηση χωρίς να την δίνουν στον Θεό. Πάρε θέση. Μη το αμφιβάλλεις, μη το αναβάλεις, μη το παραμελείς, μη το αναβάλεις για κανένα άλλο τρόπο. Ζήτησε το έλεος του Θεού. Και πριν φύγει σήμερα από εδώ, ήθε ο Κύριος να επισκεφθεί τέτοιες ψυχές. Τώρα θα ψάλλουμε όλοι μαζί έναν ύμνο σχετικό, τον ύμνο 87 από τα μαύρα, 87, «Τι αναμένεις φίλε».

μέρος. Για να το συνδέσουμε και με τα πρώτα που είπαμε, όσα στην αρχή αναφέραμε, ότι υπάρχουν πραγματικά συμφορές, οι οποίες μπαίνουν μέσα στη ζωή των παιδιών του Θεού, και θα δούμε από το παράδειγμα που θα φέρουμε από το Λόγο του Θεού, πως ο Κύριος είναι εκείνος, όπως και στην πρώτη περίπτωση, για την οποία δεν μιλήσαμε πολύ για να επεκταθούμε, αλλά στη δεύτερη θα το δούμε αυτό, είναι εκείνος που ευωδώνει τις περιστάσεις κατά τέτοιο τρόπο, ώστε πράγματι η ευλογία του Θεού να έρχεται και η μετατροπή των πραγμάτων σε τέτοιο σημείο, ώστε να ανοίγει κανείς τα μάτια του από θαυμασμό και να δοξάζει τον Θεό. Βρισκόμαστε παλιά, στην Παλιά Διαθήκη, γύρω στον 7ο, 8ο αιώνα, όπου ένας προφήτης του Θεού ζει μέσα στον Ισραήλ, ο Ελισέ, και το κράτος αυτό, το έθνος του, δέχεται διαρκώς επιθέσεις από τους Σύριους, από τη Συρία. Είναι ένας πόλεμος που όχι σήμερα μόνο, όπως βλέπετε, αλλά από παλιά, και τα τέλη των καιρών, σύμφωνα με τις γραφές, μας δείχνουν ότι εκεί, σε αυτό το σημείο, θα γίνει και η μεγάλη σύγκρουση, όπως όλα συγκλίνουν, οι εφημερίδες και τα μέσα ενημέρωσης μας πληροφορούν, εκεί γίνεται ο μεγάλος καυγάς για εκείνο το κομμάτι της γης. Εκεί λοιπόν δέχονταν τις επιθέσεις συνεχώς, αλλά χωρίς επιτυχία. Γιατί ο προφήτης του Θεού, όταν σχεδίαζαν οι Σύριοι κάποια επίθεση, πήγαινε στο βασιλιά ή στους αρμόδιους και τους έλεγε: Κοιτάξτε, από εκείνο το σημείο θα επιτεθούν. Φύγετε λοιπόν, πηγαίνετε αλλού. Και πήγαιναν οι άλλοι να επιτεθούν και δεν έφυγαν κανέναν, και ο κόπος τους, οι προετοιμασίες τους, όλα τα σχέδιά τους χαμένα. Αυτό έφερε σε μεγάλη ανησυχία τον βασιλιά της Συρίας. Κάλεσε λοιπόν το γενικό επιτελείο της εποχής του, κάλεσε όλους τους έμπιστους και τους λέει: Ακούστε εδώ, αγρίεψα μάλιστα. Λέει: Κάποιος από εσάς είναι καταδότης και κατάσκοπος. Δεν είναι δυνατόν κάτι που εδώ συμφωνούμε μυστικά να το μαθαίνει γρηγορότερα από εμάς πριν επιτεθούμε ο βασιλιάς του Ισραήλ. Τι γίνεται? Πέστε μου λοιπόν ποιος φταίει, ποιος είναι εκείνος ανάμεσά σας που πηγαίνει και τα προδίδει. Πετάγεται κάποιος που γνώριζε τα πράγματα αυτά, γιατί βλέπετε σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ακούσει και γνωρίζουν για τον Θεό, και του λέει: Άκουσε βασιλιά, δεν είναι κανένας από ανάμεσά μας. Αλλά σε εκείνο το λαό υπάρχει ένας προφήτης, ο Ελισέ, ο οποίος ό,τι συζητήσουμε εδώ τα ξέρει και τα ανακοινώνει στο βασιλιά του. Όχι μόνο αυτό, αλλά και εκείνο που μονολογείς στο κρεβάτι, στον πας να κοιμηθείς εσύ, και αυτό πηγαίνει και το λέει. Τα ξέρει όλα. Εκείνος λοιπόν μέσα του άναψε και λέει: Δεν είναι δυνατόν. Θα πάμε να τον πιάσουμε. Και πραγματικά ετοιμάζουν μεγάλο υπηκό, πολλά αμάξια της εποχής εκείνης και μεγάλο αριθμό στρατιωτών, και πηγαίνουν σε μια μικρή κομμόπολη, η οποία δεν είχε ούτε καν τύχη, αλλά πρόχειρους φράχτες, τη Δοθάν, όπου έμαθαν ότι είναι ο Ελισέ, και την περικυκλώνουν τη νύχτα. Καθώς η πόλη ήταν περικυκλωμένη, αυτή η μικρή πόλη, σηκώνεται ο υπηρέτης, ο δούλος του Θεού, του προφήτη, και βλέπει αυτή την κατάσταση. Βλέπει στρατεύματα, βλέπει υπηκό, βλέπει αμάξια. Τάχασε. Τρέχει μέσα και λέει στον προφήτη: Πω, του λέει, τι γίνεται έξω. Συμφορά μας βρήκε μεγάλη. Χαθήκαμε. Τι συμβαίνει, του λέει ο προφήτης του Θεού. Το και το. Έλα να δεις και εσύ. Τι αμάξια, τι κόσμος, τι εχθροί. Δεν υπάρχει γιατριά για μας. Αυτό είναι το τέλος μας. Αλλά πώς ο άνθρωπος του Θεού βλέπει με άλλο μάτι τα γεγονότα και βλέπει την κρυμμένη πλευρά όλων των πραγμάτων, στην οποία βρίσκεται ενεργή δυναμικά ο Θεός, ο ζωντανός της Βίβλου. Και τότε η αντίδραση του Ελισέ ήταν να υψώσει τα μάτια του στον Θεό και να πει: Θεέ μου, σε παρακαλώ, άνοιξε τα μάτια του. Μα με ανοιχτά μάτια είχε δει τα στρατεύματα. Ποια μάτια να του ανοίξει? Μα υπάρχουν και άλλα μάτια, εσωτερικά. Ο καθένας μας έχουμε και εσωτερικά αυτιά, και εσωτερικά μάτια, και εσωτερικές αισθήσεις. Όλα υπάρχουν εσωτερικά. Αυτά, αν χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα του Πλάτωνα, είναι σκιές απ' έξω, οι οποίες αντικαθρεπτίζουν τον εσωτερικό μας κόσμο. Μέσα μας υπάρχει ένας άλλος κόσμος της ψυχής. Άνοιξε τα πνευματικά μάτια, Κύριε, να δει ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μας προστατεύουν. Και πραγματικά ο Θεός άκουσε την προσευχή του δούλου του, του προφήτη, ανοίγει τα μάτια του ανθρώπου αυτού, του δούλου, του προφήτη, και βλέπει τι να δει. Ολόγυρα, φλογερές άμαξες του Θεού, στρατεύματα ουράνια, με όντα υπερβατικά, μυριάδες μυριάδων, που δεν μπορούσαν όλα τα άλλα να σταθούν μπροστά σε τούτες τις δυνάμεις. Κοιτάξτε, αδελφοί,
γιατί απευθύνουμε αυτή τη στιγμή σε ανθρώπους του Θεού. Δεν μας λέει, όπως είπαμε και πριν, ο Λόγος του Θεού ότι δεν θα έρθουν συμφορές, δεν θα έρθουν καταστάσεις ανεξήγητες. Τι έφταιγε ο άνθρωπος του Θεού να έρθουν όλα αυτά στη ζωή του? Γιατί αυτή η αγωνία, την οποία ο ίδιος ευτυχώς δεν την είχε? Γιατί στηριζόταν στο ζωντανό Κύριο. Αλλά όταν θα έρθουν στη ζωή σου και στη ζωή μου, ποια θα είναι η αντίδρασή σου? Φοβάσαι τις δυνάμεις απ' έξω, τις όποιες δυνάμεις, τις όποιες καταστάσεις, τις όποιες επιθέσεις δέχεσαι? Φοβάσαι? Ζήτησε από το Θεό απλώς να σου ανοίξει τα μάτια, να δεις τι είναι οι δυνάμεις εκείνες που σε περιτριγυρίζουν και σε προστατεύουν. Θα αφήσει ο Θεός να χαθείς εσύ, για τον οποίον πλήρωσε το αίμα του Ιησού Χριστού επάνω στο Γολγοθά και σε εξαγόρασε? Αυτός που σε κρατάει στα δυνατά του παντοδύναμα χέρια, αυτός που σε θεωρεί ότι είσαι η κόρη του οφθαλμού του και δεν μπορεί κανείς να αγγίξει τον οφθαλμό του Κυρίου, θα αφήσει εσένα να πειραχτείς? Είναι αδύνατο. Θα σε αφήσει να περάσεις από δυσκολίες, από ταλαντεύσεις, να δοκιμαστεί η πίστη σου, να κρατηθείς πάνω στα κύματα σαν τον Πέτρο και να μην χαθείς να βουλιάξεις? Δεν χρειαζόταν ο Πέτρος να βουλιάξει. Να σταθείς και να περπατήσεις, να εξακολουθείς να περπατάς πάνω σε αυτά τα κύματα. Γιατί είναι ο Κύριος μαζί σου. Πύρινο τείχος μας περικυκλώνει. Και η Βίβλος λέει ότι ναι μεν, ο διάβολος είναι λιοντάρι, και είναι λιοντάρι που θέλει να καταπιεί. Αλλά τι λέει? Λέει ότι περιτριγυρίζει, περικυκλώνει τον άνθρωπο του Θεού και ζητάει τι να καταπιεί. Γιατί περιτριγυρίζει και δεν επιτίθεται? Γιατί δεν καταπίνει? Απλούστατα, διότι τείχος πύρινο περιβάλλει τα παιδιά του Θεού. Δεν μπορεί τίποτα να σε αγγίξει. Είσαι ο άνθρωπος του Θεού. Είσαι σημαδεμένος από τον Θεό. Έχεις τη σφραγίδα του Θεού μέσα σου. Όπως μια λάμπα η οποία έχει μέσα της φως, έχεις εσύ το πνεύμα και τη ζωή του Θεού μέσα σου. Είσαι ο άνθρωπος του Θεού. Πολύτιμος. Τα πολύτιμά μου, έτσι μας ονομάζει ο Θεός όλους εμάς. Μη φοβηθείς λοιπόν. Και τι έκανε ο άνθρωπος του Θεού πέραν αυτού? Σταμάτησε? Όχι. Οι άνθρωποι του Θεού ξέρουν να κράζουν στον Θεό για συνέχεια. Όπως διαβάσαμε στον πρώτο ψαλμό, στον Θεό τον ευωδούντα τα πάντα διεμέ. Ζήτησε τώρα λοιπόν να ευωδώσει την οδόν του, όπως έκανε και στον Δαβίδ, έτσι και ο Λισέ. Και τι έκαμε? Κατέβηκε ύστερα από οδηγία του Θεού και πλησίασε ο ίδιος τους Σύριους αξιωματικούς και τους στρατιώτες. Αφού προηγουμένως είπε: Κύριε, σε παρακαλώ, χτύπησέ τους με ορασία. Όχι με τύφλωση, αλλά να βλέπουν χωρίς να διακρίνουν. Όπως οι μαθητές στην Εμαούς δεν γνώριζαν τον Κύριο μέχρι ότου σηκώθηκε αυτή η ορασία και κατάλαβαν ποιος ήταν και έφυγε από μπροστά τους. Υπάρχει αυτή η ορασία. Την ζούμε προσωπικά κάθε μέρα μες στη ζωή μας. Αυτή την προστασία του Θεού με ορασία από κινδύνους, από ανάγκες που είναι τόσο στενά ακούς και νιώθεις την άχνα τους. Και όμως ο Κύριος είναι που σε προστατεύει. Και λέει: Κύριε, χτύπησέ τους με ορασία. Και αφού τους πλησίασε, τους λέει: Ποιον ζητάτε? Λέει: Ζητάμε τον Ελισέ τον προφήτη. Λέει: Ελάτε εδώ. Θα σας πάρω εγώ και θα τον δείτε σε λίγο. Θα σας οδηγήσω εγώ κοντά του. Ελάτε μαζί μου. Και πραγματικά εκείνοι πίσω από τον Ελισέ οδηγήθηκαν και πού? Πέρασαν τις πύλες της Σαμάριας που ήταν περιτυχισμένοι, χωρίς να καταλαβαίνουν που πηγαίνουν, γιατί δεν είχαν το αισθητήριο της διάκρισης. Άλλος μηχανισμός περίεργος μες στον άνθρωπο, για τον οποίο μια μέρα αξίζει να ρωτήσουμε τον Κύριο όταν φτάσουμε εκεί.

πόλεμο. Όχι αυτός. Αυτή είναι του Κυρίου. Η Λία που την έφερε εδώ. Αλλά φέρ' τους γρήγορα ό,τι χρειάζονται. Να φάνε, να πιούνε, να καλοπεράσουν. Και αφού πράγματι τους έφεραν όλα τα αγαθά που είχαν στη διάθεσή τους και έφαγαν, τους είπαν τώρα πηγαίνετε στο αφεντικό σας, στο βασιλιά σας, στη Συρία, στη Δαμασκό, άντε στο καλό και ο Θεός μαζί σας. Και πραγματικά έφυγαν, λέει ο λόγος του Θεού, και δεν ξαναγύρισαν για πολλά πολλά χρόνια. Κοιτάξτε πώς ο Θεός αλλάζει και μετατρέπει την ξηρή γη σε ύδατα υδάτων, σε ποταμούς υδάτων. Πώς μετατρέπει τις καταστάσεις. Τον Κύριο να έκραξα, τον ευωδούντα τα πάντα δια με. Θα έρθουν οι συμφορές. Πώς τις αντιμετωπίζεις? Και όχι μόνο. Όταν βρεθείς από τον Κύριο στην κατάσταση να είσαι από πάνω από τις καταστάσεις αυτές, από τα γεγονότα αυτά, τότε μη ζητήσεις με σαρκικό πνεύμα να κερδίσεις προνόμια. Όχι. Του Κυρίου ήταν η νίκη. Θα φανείς αγαθός. Τι λέει ο λόγος του Θεού? Νίκα το κακόν δια του αγαθού. Πεινά ο εχθρός σου, δώσ' του να φάει. Διψάει, δώσ' του να πιει. Γιατί έτσι θα κερδίσεις τη μάχη. Όχι μόνο για τώρα ενώπιον του Θεού, αλλά και ενώπιον των ανθρώπων, αλλά και στο μέλλον. Γιατί ο Κύριος αυτό που μετέτρεψε στη ζωή σου σε ευλογία θα το κάνει για να δώσει το μήνυμά του στις ψυχές. Έτσι, κλείνοντας τα όσα είπαμε σήμερα το πρωί. Υπάρχουν μερικές αλήθειες που πρέπει και να τις κρατάμε σφιχτά. Αν ξεχνάμε να τις κρατάμε σε ένα σημειωματάριο με χοντρά γράμματα και να τα ανοίγουμε κάθε τόσο και να διαβάζουμε ποιος είναι αυτός ο Κύριος και πώς δουλεύει μέσα στη ζωή μας, να γράψουμε τούτα τα γεγονότα. Πρώτον, ότι η ζωή έχει το λόγο της που είναι αναστατωμένη, γεμάτη αγριότητα, θλίψεις, στενοχώριες, συμφορές. Έχει την πηγή της στην αποστασία του ανθρώπου. Αλλά όταν έρθουν οι συμφορές αυτές, δεν υπάρχει τρόπος να τις αντιμετωπίσεις μόνος σου, εκτός κι αν στραφείς σε εκείνον το ζωντανό Κύριο από τον οποίο ζητήσεις βοήθεια. Βέβαια, αν γίνεις παιδί του Θεού και δεχθείς τον Κύριο στη ζωή σου, δεν θα πάψουν να έρχονται οι συμφορές, θα εμφανιστούν. Όπως και οι άλλοι, θα μοιάζουμε σε όλους εξωτερικά με τους άλλους. Όμως, εσωτερικά θα έχεις τη νίκη, το θρίαμβο και τη χαρά και θα ξέρεις ότι ο Θεός αυτά όλα μπορεί να τα μετατρέψει σε αγαθό και για σένα και για τους άλλους. Και τέλος, να μην ξεχάσουμε τούτο το ένα και το μοναδικό, τη μεγάλη τη συμφορά. Μη βρεθεί κάποιος από εμάς μια μέρα απροετοίμαστος, χωρίς να έχει την ετοιμασία του ενδύματος και του αίματος του Σταυρού του Χριστού, της δικαιοσύνης του Χριστού να μπει μέσα. Η ευκαιρία αυτή δίνεται σήμερα. Και ο Θεός ήθε να τη χαρίσει σε καθέναν που δεν την έχει. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει. Η χοροδία θα κλείσει με έναν ύμνο.

μια υπόμνηση που ήρθε τώρα, είχα υπόψη μου στην τράπεζα αργότερα να το υπενθυμίσουμε, αλλά θα το πω ευχαρίστως, ότι την ερχόμενη Κυριακή, την επόμενη Κυριακή, το απόγευμα στις 5 με 7, η Εκκλησία εδώ θα έχει την συνέλευσή της και στο διπλανό κτίριο θα μαζευτούμε και παρακαλούνται οι διακονίες να ετοιμαστούν με τις πνευματικές εισηγήσεις που έχουν να κάνουν. Όρθιοι παρακαλώ να ευχαριστήσουμε. Πατέρα, σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού για τα λόγια σου που έφερες μπροστά μας αυτή την ώρα. Σε παρακαλούμε εσύ να μιλήσεις, γιατί εάν εσύ δεν ανοίξεις και δεν αγγίξεις τις καρδιές μας, όλα αυτά θα ήταν μια ίσως όμορφη συγκινητική ώρα και τίποτα παραπάνω. Παρακαλούμε να έχει βαθιά αποτελέσματα μέσα σε όλους μας. Σε εκείνους που είναι αναποφάσιστοι, οδήγησέ τους, Κύριε, να πιαστούν από τον Σωτήρα τον Ιησού, για να μην πέσουν στη μεγάλη, την ανεπανόρθωτη, την αιώνια συμφορά, αλλά να βρεθούν στο βιβλίο της ζωής από τώρα. Και ακόμα σε όλους εμάς που ομολογούμε ότι σε αγαπάμε, μάθε μας να σε εμπιστευόμαστε, γιατί ξέρεις να μετατρέπεις κάθε δυσκολία σε δρόμους ευλογίας και χαράς. Απόλυσέ μας με την ειρήνη, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Καθίστε, παρακαλώ.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αν από τη ρουτίνα και την καθημερινότητα και την τύρβη δεν ήρθαμε προετοιμασμένοι, συγχώρεσέ μας και προετοίμασέ μας τώρα, ενώ προσευχόμεθα να είναι η ώρα τούτη μια ώρα συνάντησης του καθενός μας ξεχωριστά, προσωπικά, υπεύθυνα με σένα τον Κύριο. Φοβούμαστε ότι ίσως φτηνίναμε την πίστη μας, ότι ίσως ρουτινοποιήσαμε την εκκλησιαστική μας ζωή, ότι ίσως τα εάν του δούλου σου του Ιάκωβου καυτά χτυπάνε τη δικιά μας καρδιά, προβληματίζουν το δικό μας το πνεύμα. Θέλουμε η ώρα τούτη να περάσει κάτω από τη σκιά και την παρουσία τη δικιά σου, να την προστατέψει, σε παρακαλούμε, από κάθε τι που θα έρθει να φέρει περισπασμό, γιατί όχι κάματο σωματικό, νησταγμό, προκατάληψη, επιφύλαξη. Βοήθησέ μας, όπως την εποχή εκείνη ήρθαν σε κατάνοιξη οι καρδιές και φώναξαν οι άνθρωποι που άκουσαν το μήνυμά σου, τι πρέπει να κάνουμε άνδρες αδελφοί. Βοήθησέ μας να έρθουμε σε μια τέτοια κατάνοιξη. Βοήθησέ μας, σε παρακαλούμε, ο χριστιανισμός μας να είναι εφαρμοσμένος, να είναι εμπράγματος, να είναι καθημερινός, να είναι βιωματικός. Να βλέπουν οι άνθρωποι και να πείθονται με αυτό το κήρυγμα το οποίο πείθει και καταπείθει όπου υπάρχει και όπου προσφέρεται. Σε παρακαλούμε, φύλαξέ μας από κάποιον εκκλησιαστικό ευδαιμονισμό, από κάποια πνευματική αυταρέσκεια, από κάποια παγίδα που μετράμε τους εαυτούς μας με τους εαυτούς μας και πνευματικά νοητεύουμε. Και βοήθησέ μας, σε παρακαλούμε, με τη χάρη τη δική σου, με την επενέργεια του Αγίου σου Πνεύματος, καθένας μας απόψε να πάρει κάτι που να πάψει να είναι ο ίδιος, που να γίνει μια αφετηρία, που να γίνει μια ευλογία. Στα ζητάμε όλα αυτά όχι για να φανεί άνθρωπος και να καυχηθεί σάρκα, αλλά για να δοξαστεί το όνομά σου το Άγιο μέσα μας και ανάμεσά μας, και οι άνθρωποι να δουν και να δοξάσουν το όνομά σου την ημέρα της επίσκεψής τους. Ευλογών ευλογησέ μας το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού εν Αγίω Πνεύματι. Άμην. Θέλω να μην κουράσω όταν ξαναδιαβάσω το ίδιο μέρος του Λόγου του Θεού που διαβάσαμε περίπου την περασμένη Παρασκευή, ενώ από το δεύτερο κεφάλαιο του Ιάκωβου, τα εδάφια 14 έως 26. Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν λέγει τις ότι έχει πίστην και έργα δεν έχει? Μήπως η πίστης δύναται να σώσει αυτόν? Εάν δε αδελφός ή αδελφή γυμνή υπάρχωση και στερώνται της καθημερινής τροφής και ύπη της εξημών προς αυτούς, υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάζεστε και δεν δώσετε εις αυτούς τα αναγκαία του σώματος, τι το όφελος? Ούτω και η πίστης, εάν δεν έχει έργα, νεκρά είναι καθε αυτήν. Αλλά θέλει τη σιπή, σι έχεις πίστην και εγώ έχω έργα. Δείξον μη την πίστη σου εκ των έργων σου, και εγώ θέλω σου δείξει εκ των έργων μου την πίστη μου. Συ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι εις. Καλώς πεις, και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτουσι. Θέλεις όμως να γνωρίσεις, ο άνθρωπε μάται, ότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Αβραάμ, ο πατήρ ημών, δεν δικαιώθη εξ έργων, ότε προσέφερεν Ισαάκ τον ιών αυτού επί το θυσιαστήριο. Βλέπεις ότι η πίστης συνήργει εις τα έργα αυτού και εκ των έργων η πίστης ετελειώθη. Ήταν το βασικό εδάφιο. Είναι η αρμονία, η εναρμόνιση Παύλου και Ιάκωβου που παίρνουν το ίδιο παράδειγμα, τον ίδιο ήρωα της πίστεως μέσα από την Παλιά Διαθήκη. Η πίστης συνήργει εις τα έργα αυτού και εκ των έργων η πίστη σε τελειώθη. Και πληρώθη γραφή λέγουσα, επίστευσε δε Αβραάμ εις τον Θεόν και λογίστη σε αυτόν εις δικαιοσύνη και φίλος Θεού ονομάστη. Βλέπετε λοιπόν ότι εξ έργων δικαιούται ο άνθρωπος και ουχή εκ πίστεως μόνον. Ομοίως δε και ράβη πόρνη, δεν δικαιώθη εξ έργων ότι υπεδέχθη τους απεσταλμένους και εξέβαλεν αυτούς δι' άλλης οδού. Διότι, καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρόν, ούτω και η πίστης χωρίς των έργων είναι νεκρά. Μια τέτοια πίστη κανείς να μην τη ζηλέψει. Βρισκόμαστε, εάν υπολογίζω σωστά, στην έκτη Παρασκευή με τη χάρη του Θεού και κάθε φορά ανοίγουμε το Λόγο του Θεού στο Θεόπνευστο ανάμεσα σε όλα τα άλλα βιβλίο της Καινής Διαθήκης, την Επιστολή του Ιάκωβου. Και είναι μια λέξη και μια έννοια, η θρησκεία, ο θρήσκος που κατά αποκλειστικότητα είναι στη γραμματική, θα λέγαμε, από τα άπαξ αναφερόμενα που αποκλειστικά ο Ιάκωβος μας την προσφέρει, μας την προβάλλει για προβληματισμό και μελέτη. Και στην πρώτη ομιλία μας μιλήσαμε για τη θρησκεία των αυτιών, τη θρησκεία που περιορίζεται στα αυτιά, εάν της είναι ακροατής του λόγου, τελεία και παύλα και τίποτα άλλο, και μιλήσαμε διεξοδικά στο θέμα αυτό φρονό. Την άλλη Παρασκευή μιλήσαμε για την αυταπάτη της θρησκείας, για εκείνον ο οποίος δοκεί θρήσκος είναι, νομίζει, έχει την ψευδαίσθηση, την αυταπάτη ότι είναι θρήσκος και όμως εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι τούτου η θρησκεία, αν εν πάση περιπτώσει πρέπει να έχει θρησκεία, η θρησκεία του είναι ματαία. Η τρίτη μελέτη μας ήταν η θρησκεία των διακρίσεων. Αν μπεις στο φτωχό, κάτσε εκεί. Αν μπεις στο πλούσιο, παρακαλώ, περάστε, τι λέτε, η θέση σας και τα λοιπά. Η θρησκεία των διακρίσεων. Θυμούμε αυτή τη στιγμή τα στάδια, τα αρχαία. Είτε στην Ολυμπία, είτε στους Δελφούς, είτε στο ιερό του Ίσθμιου Ποσειδώνα, είτε στην Εμαία, πουθενά δεν υπήρχαν διακεκριμένες θέσεις, παρά μόνο για τους Ελλανοδίκες. Όλοι οι άτλοι ήταν ίσοι, ήταν μια πραγματική ισονομία και στην παρακολούθηση και στη συμμετοχή, αφού Έλληνες, όλοι οι Έλληνες, μόνον οι Έλληνες μπορούσαν να πάρουν μέρος σε αυτά. Η θρησκεία των διακρίσεων. Τέταρτη μελέτη μας ήταν η θρησκεία της προσωποληψίας. Εάν λαμβάνεται πρόσωπον, όχι αξία, όχι δικών βάρος, όχι πνευματικότητα, αλλά πρόσωπον ανθρώπου. Ο Ελιάδ, τούτος βεβαίως, ουχή, διότι ο Θεός δεν εκλέγει όπως ο άνθρωπος. Και μιλήσαμε την τελευταία Παρασκευή για τη θρησκεία των λόγων. Όχι εάν έχει κανείς πίστη και όχι έργα. Αυτή είναι μια πολύ πρόχειρη και επιπόλαιη τοποθέτηση που πολλές φορές φοβούμαι ότι κάνουμε. Δεν αντιπαραστάσει την σωστή πίστη με τα έργα ο Ιάκωβος για να πει ότι μπορεί να υπάρχει πιστή, σωστή πίστη χωρίς έργα και μπορεί να υπάρχουν σωστά έργα χωρίς πίστη. και είδαμε τις πέντε νόθες περιπτώσεις πίστης, νεκρή πίστης, πίστης λόγων κλπ. Κτλ. Δεν θα επανέλθουμε απόψε. Η πίστη η οποία, επειδή δεν είναι γνήσια, δεν συνεργεί σε έργα και εκ των έργων, μια τέτοια πίστη δεν ανοιχνεύεται, δεν επαληθεύεται, δεν εκφράζεται. Απόψε το θέμα μας είναι ακόμη πιο καυτό. Φοβούμαι ότι θα αγγίξει τη σάρκα μας, γιατί όχι το πνεύμα μας. Πρόκειται για τη θρησκεία που δεν στοιχίζει τίποτα. Πόσο αξίζει μια θρησκεία που δεν στοιχίζει τίποτα, με τη χάρη του Θεού θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε, αφού ψάλουμε ακόμη έναν ύμνο πριν, τον ύμνο 217. Έψαξα για ύμνους που να πηγαίνουν στον Ιάκωβο, αλλά δεν βρήκα. Αν υπάρχουν μουσική και στιχουργία ανάμεσά μας, ας το ακούσουν αυτό. Το 217, «Ο βεβαιώτης ευλογητή, δικός μου είναι ο λυτρωτής». 217, παρακαλώ.

0: σε ό,τι με τη χάρη του Θεού εξετάσαμε μέχρι σήμερα, η επίμονη εποδός του Ιάκωβου είναι ακριβώς τούτη. Τι είναι για σένα η υπόθεση του Χριστού? Είναι κάτι θεωρητικό, κάτι διανοητικό, κάτι εγκεφαλικό ή είναι κάτι πρακτικό που έχει κινήσει τα χέρια σου, τα πόδια σου, σε έχει ολόκληρον τοποθετήσει κάπου, κάτι που σου στοιχίζει υδρότα, γιατί όχι δάκρυα, γιατί αργότερα κάποιες σταγόνες ή κάποια ολοκληρωμένη θυσία. Και το ερώτημα νομίζω ότι δεν είναι καθόλου δευτερεύον, δεν είναι καθόλου επουσιώδες, γιατί θα πρέπει να παραδεχθούμε σήμερα ότι το μεγάλο κακό που γίνεται σε εκείνο που λέμε χριστιανισμό, χριστιανική πίστη, χριστιανική μαρτυρία, δεν προέρχεται από τα βέλη των απίστων, όσο από τον κύβδηλο χριστιανισμό τον οποίον ζουν πολλοί, οι οποίοι μάλιστα έχουν και το θάρρος, το θράσος θα έπρεπε να λέμε, να καυχόνται σε κάθε περίσταση ότι αυτή είναι του Χριστού. Είναι παλιά ιστορία, είναι η γνωμάτευση από πολλούς αιώνες, πηγαίνει πίσω μέχρι τον Ιάκωβο, ότι οι εχθροί βλάπτουν περισσότερο την υπόθεση του Χριστού από ό,τι τη βλάπτουν οι κακοί οπαδοί. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Κύριος, ακούστε μια μικρή δειγματοληψία των «ουά» και «ουέ» του Κυρίου μας, «ουέ εις εσάς», Ματθαίος 23:13, «δεν εισερχόσαστε». Δεν μπαίνετε, αλλά και εκείνους που θέλουν να μπουν, θέλουν να μπουν, ζητούν να μπουν, εμποδίζετε. Ουέ εις εσάς, μοιάζετε με μνήματα σβεστομένα απ' έξω και όμορφα και κάτασπρα, αλλά μη σηκώσεις την πλάκα, γιατί η δυσοδεία και η αποφορά θα σε απομακρύνουν. Ουέ εις εσάς, που στην πνευματική σας ζωή διηλίζετε τον κόνοπα, το κουνουπάκι, αποδεκατίζετε το διώσμο και το άνηθο και παραβλέπετε και ξεπερνάτε αδιάφοροι τα βασικά στοιχεία. Προσέξτε, θα σας πω μια παροιμία που ίσως δεν σας είναι πολύ γνωστή, είναι παροιμία όμως από την Αγία Γραφή, 25-26. Ο δίκαιος σφάλοντας ενώπιον του ασεβούς είναι πηγή θολερά και βρύσης διαφθαρίσα. Το συνέλαβες? Ο δίκαιος που σφάλει μπροστά στον ασεβή είναι σαν μια βρύση φθαρμένη που ρέει, που δεν γιομίζει, σαν πηγή θολερά. Και να ξανάρθουμε στο Ματθαίο 5:13. Εάν το αλάτι μορανθεί, όχι ποιος θα αλατήσει, αλλά με τι θα αλατιστεί εκείνο. Ποδοπατείτε από τους ανθρώπους. Και Ιωάννης 13:13. Γιατί με φωνάζετε Κύριε, Κύριε και δεν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Είναι παράπονο του Κυρίου. Είναι απορία. Είναι προβληματισμός. Μη λέμε λοιπόν, κακώς είπα τις περασμένες Παρασκευές, ο Ιάκωβος ο πρακτικός της Θεανής Διαθήκης, πριν από αυτόν υπήρξε ο Κύριος. Όμοια πρακτικός είναι και ο δογματικός και θεωρητικός της Θεανής Διαθήκης ο Απόστολος Παύλος. Και αληθεύει εκείνο το λόγιο, ότι εάν κηρύττεις το Χριστό, χτίζεις με το ένα χέρι. Εάν ζεις τον Χριστό, χτίζεις με το άλλο χέρι. Εάν κηρύττεις τον Χριστό και ζεις τον Χριστό, χτίζεις με τα δύο χέρια. Και αν ζεις αντίθετα από ό,τι κηρύττεις, με το ένα χέρι χτίζεις και με το άλλο γκρεμίζεις. Πόσα γκρεμίσματα στην πνευματική μας ζωή. Πόσα παιδιά που εμποδίστηκαν από τη ζωή των γονιών να μπουν μέσα στην πόρτα της Εκκλησίας και να έρθουν στον Χριστό. Και ψάχνοντας, πρέπει να το ομολογήσουμε, τα γκρεμίσματα των ανθρώπινων καρδιών που ερήπωσε ο ηλισμός, η αθεία, η αδιαφορία, θα βρεις ότι τις πιο μεγάλες ανατινάξεις προκάλεσε ο δυναμίτης της ασυνεπούς ζωής των λεγόμενων χριστιανών. Διαφωνείς? Αν ναι, πάρε το βήμα, απόδειξέ το. Και ας έρθουμε λίγο πιο κοντά στο θέμα μας. Διότι το εάν το σημερινό είναι εάν δεν δώσεις. Και ερχόμαστε σε ένα ρήμα που είναι από τα πιο αγαπημένα ρήματα της Καινής Διαθήκης. Μη με κοροϊδέψεις αν σου πω ότι μέτρησα στο ταμείο της Καινής Διαθήκης 390 φορές να μνημονεύεται το ρήμα δίδω. Περιττό να πω ότι τις πιο πολλές, ίσως όλες τις φορές, αναφέρεται στον Θεόν, ο οποίος δίδει, ο οποίος είναι ο δοτήρ, και οι προτροπές εμείς που λάβαμε και πήραμε από τον Θεόν να δώσουμε. Θα τα δούμε αυτά με τη σειρά. Ο Θεός λοιπόν μέσα στις Άγιες Γραφές ονομάζεται δοτήρ, δοτήρας. Ενθυμίστε τον Παύλο, εκεί στα Λύστρα και στο Εικόνιο, Πράξεις 14-17, βεβαιώνει ότι ο Θεός δεν άφηκε αμαρτύρητον τον εαυτόν του. Με ποιο τρόπο δεν τον άφησε? Αγαθοποιών και δίδων εις ημάς ουρανόθεν. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι του εδαφείου. Ποια στιλοίδα στην τραπεζαρία μπροστά, δεν είχα παρακαλέσει τον καλλιτέχνη τότε να μου γράψει το εδάφιο «Έρθετε, γευματίσατε», που είναι και αυτό τόσο πλούσιο και ευλογημένο, θα του έλεγα απόψε να γράψει αυτό «Δίδων εις ημάς ουρανόθεν». Αυτά που έχουμε, αυτά που απολαμβάνουμε, από πού είναι η προέλευσή τους? Είναι από τον ουρανό. Είναι ο δίδων εις ημάς ουρανόθεν, βροχάς και καιρούς καρποφόρους, γεμίζων τροφής και φροσύνης τας καρδίας ημών. Ποιες τύχοι, ποιες άριες θα μπορούσαν να γραφτούν πάνω σε τούτον τον πλούσιο, τις πλουσιοπάροχες προσφορές του Θεού, ο οποίος τόσον ή ούτως ηγάπησε τον κόσμο, που εκτός από τα υλικά τα ουρανόθεν αγαθά που δίνει, έδωκε ιστορικά πια, βεβαιωμένα πια, τον Υιόν του τον μονογενή, για να μην απολεστεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Α Ιωάννου 3:1. Ιδέτε οποίαν αγάπην. Έγραψε, ζωγράφισε, ύμνησε, καλλιτέχνησε? Όχι. Οποίαν αγάπην έδωκεν εις ημάς ο Πατήρ. Και αυτή η αγάπη που ο Θεός έδωκε, αν θέλεις να τη δεις, στάσου κατάντικρη στο σταυρό του Γολγοθά. Αυτή η αγάπη ματώβρεχτη, αυτή η αγάπη εσταυρωμένη, αυτή η αγάπη του Πάτερ άφες αυτής που γαρίδασε τη ποιούση, αυτή η αγάπη είναι από τον δοτήρα Θεό. Λάβετε, φάγετε, λάβετε, πίετε. Αυτό είναι το σώμα μου, αυτό είναι το αίμα μου, το διδόμενον. Ή στον Ιωάννη 14:27, ειρήνη τη δικιά μου σας δίνω, όχι όπως ο κόσμος ψευτοδίνει, αλλά τη δικιά μου ειρήνη δίνω σε εσάς. Θα διακινδύνευα να πω ότι όπου βρεις το ρήμα δίδω στη Καινή Διαθήκη, ψάξε δίπλα, εδώ, εκεί, δεξιά, αριστερά, είναι ο Θεός, είναι ο Χριστός, είναι οι προσφορές στον άνθρωπο. Και προσθέτει ο Ιάκωβος, κι αν κάποιος είναι λυπής, από σοφία, από οτιδήποτε στα πνευματικά πράγματα, ας ζητάει. Μα ο Θεός να ζητάει παρά του διδόντος εις πάντας πλουσίως. Με πόσο απόλυτο ύφος μιλάει ο Λόγος του Θεού. και προκαλούνται οι αιώνες ολόκληροι που πέρασαν. Να σταθεί και να υψώσει κάποιος φωνή διαμαρτυρίας και να πει ο Θεός δίδει, αλλά προσωποληπτεί. Δίδει, αλλά τσιγκουρεύεται. Δίνει, του διδόντος εις ημάς εις πάντας πλουσίως και μη ονειδίζοντος, και θέλει δοθεί εις αυτόν. Και αν το όνομα Θεός, το όνομα Χριστός, το όνομα αγάπη δεν είναι, δεν δίνονται διαζευγμένα στις Άγιες Γραφές, στη Γενή Διαθήκη ιδιαίτερα, από το ρήμα δίδω, πώς καταφέραμε εμείς οι χριστιανοί, καταφέραμε σε εισαγωγικά, να απομακρυνθούμε? Και να ξεχάσουμε το παράδειγμα του Χριστού, ο οποίος έδωσε, ο οποίος δόθηκε, ο οποίος πρόσφερε, ο οποίος προσφέρθηκε. Σήμερα το απόγευμα διάβαζα την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου μας από τον Ιωάννη, το 17ο κεφάλαιο, και μέσα σε λίγα εδάφια διέκρινα άλλη μια φορά 20 φορές το ρήμα έδωκες, πατέρα μου έδωκες και έδωκα, όσα μου έδωσες τους έδωσα, πατέρα και τα λοιπά. Και μου θύμισε αυτή η πνευματική αλήθεια, εκείνο που μπορούμε να συναντήσουμε σε ένα μικρό μας περίπατο κάπου στην εξοχή, που πας κάπου και βλέπεις μια μικρή λιμνούλα με το νερό εκεί όσο έχει, όσο η βροχή της έδωσε, όσο μπόρεσε να κρατήσει, και κάποια κουνούπια επάνω και κάποιες αράχνες που έφτιαξαν τον ιστό τους από ένα κλαδίκιος κάτω στο νερό, και βλέπεις λίγο πιο πέρα ένα ποταμάκι, γάργαρο το νερό του να κυλάει, να δίνει και να του δίνεται, να διάζει και να γεμίζεται, να προσφέρει και να του προσφέρεται, γιατί είναι και αυτό αξίωμα πνευματικό μέσα από την Παλιά Διαθήκη ακόμα, ο ποτίζων θέλει ποτιστεί και αυτός, ενώ το άλλο είναι γούρνα, ενώ το άλλο είναι από την ίσο που λέμε πάρο, και όχι από την ίσο, δεν υπάρχει τέτοιο ελληνικό νησί που να είναι δώσε ή δεν ξέρω τι άλλο, παράγωγό του. Και λέει στο Ματθαίο 13:12 ότι σε εκείνον ο οποίος έχει και έχει για να είναι δοτήρ, για να δίδει, για να μεταδίδει, για να κοινωνεί, εις αυτόν θα δοθεί και περισσότερο και θα του περισσευθεί. Ώστε εδώ έχουμε ένα χρέος. Ένα χρέος πνευματικό. Για να βεβαιώσουμε μέσα στη συνείδησή μας τη γνησιότητα του χριστιανισμού μας, αλλά όπως θα πούμε παρακάτω, και να δώσουμε ένα αποστομωτικό, ένα καταπιστικό κήρυγμα στο περιβάλλον μας. Να δούμε εάν ο χριστιανισμός μας είναι κάτι που δίδει, που δίνεται, που προσφέρει, που προσφέρεται, κάτι που στοιχίζει. Και προλαβαίνω κάποιον που θα μου πει, μα η σωτηρία δεν στοιχίζει τίποτα. Σωστό, στοίχισε πάρα πολύ, αλλά τα προσέφερε όλα ο Ιησούς Χριστός. Η σωτηρία δεν σου στοιχίζει τίποτα, αλλά αλίμονο αν ψευτείνεις η χριστιανική σου ζωή, ώστε ούτε κι αυτή να μη σου στοιχίζει τίποτα. Η χριστιανική ζωή στοιχίζει, και στοιχίζει πολύ. Εγώ γαρίδης, τα λέει ο Παύλος, με πολύ ευχαρίστηση όσο είναι από μένα, θα δαπανίσω και θα δαπανηθώ για σας. Και ένας φίλος μου είτε, ο Χρήστος ο Φραγκόπουλος είτε ο Σπύρος ο Πορτινός, ποτέ δεν ξεχώρισε ποιανού είναι αυτό το ποιματάκι, σε ένα ποίημα του έγραψε κάτι πολύ όμορφο για το λιχνάρι. Δεν απαγγέλω, θα σας το διαβάσω μάλλον. Λέει, λιχναράκι, ζηλεύω στην κορφή σου να ανέβω, το μυστήριο που κρύβεις να ζήσω, λίγο φως στο σκοτάδι, λίγο λίγο το λάδι, να ξοδιάσω, να γιώσω, να σβήσω. Και ήταν σε μια λοφοπλαγιά της Ιουδαίας. Όταν κάποτε οι μαθητές επήγαν στον Κύριο και λένε «Κύριε, πες τι θα γίνει, τρεις μέρες οι όχλοι σε παρακολουθούν, νηστικοί και τα λοιπά, διώξε τους». Άκου συμβουλή που του δώσαν. Ποιο λέει διώξε ο Χριστός για να διώξει και τους όχλους? Δεν έχουν τι να φάνε. Και ο Κύριος τους είπε «Δότε ημείς αυτής φαγήν». Δώστε τους εσείς να φάνε. Δώστε τους. Είσαι στο παδί του δοτήρα. Και όλοι ξέρουμε το ανθρώπινο μέτρο τους, τη μιζέρια, την έλλειψη πνευματικής φαντασίας. Να πούνε αφού το λέει ο Κύριος, θα γίνει. Κι όμως τους μίλησε ο Κύριος, ευλόγησε τα λίγα ψωμάκια, τα λίγα ψαράκια, και έχετε προσέξει ποτέ το ακριβές κείμενο? Ότι ο Ιησούς έδιδεν, όχι έδωσε, έδιδεν συνεχώς εις αυτούς δια να δίδωσει εις τους όχλους. Και καθό μέτρο εισέρχομαι στο εσωτερό της προσωπικής μου επικοινωνίας με τον Κύριο και εφοδιάζομαι από τον Κύριο, στο ίδιο μέτρο μπορεί να προσφέρω. Ήταν δε από αυτό τον άμβονα, όχι αυτό το ξύλο, το πλαισιασμό, αυτό τον άρθρο. Και είπε και έλεγε χαρακτηριστικά και περιέγραφε με κινήσεις ότι ο Πέτρος έδινε από εδώ, από εκεί, και κάποια στιγμή λέει έπιασε το μανίκι του. Είχε εξαντληθεί. Έπρεπε να πάει πάλι στον Κύριο, να πάρει από τον Κύριο για να δώσει. Και ομολόγησε, πού είναι αυτά τα πνευματικά αναστήματα ο Κύριος να μας τα χαρίζει? Ότι για χρόνια, λέει, έδιδα empty hands, άδεια χέρια, στο εκκλησίασμά μου, στο ακροατήριό μου. Ώσπου να μάθω αυτό το μπαλάντζο, αυτή την εξισορρόπηση, αυτή τη χρυσή τομή. Έδιδε για να δίδωσει, έπαιρνε για να δίνει, έπαιρνε για να δίνει. Στον Παύλο δε τον πονεμένο, τον χίλιο χτυπημένο, τον αγωνιστή αυτών της χριστιανικής πίστης, μέσα του υπήρχε μια παρηγοριά και υπήρχε μια βεβαιότητα, ενώ γυρνούσε από το τρίτο ιεραποστολικό του ταξίδι κόστα-κόστα στο Ανατολικό Αιγαίο και σταματάει στη Μίλητο και προσκαλεί, 20ο κεφάλαιο των Πράξεων είναι, προσκαλεί τους πρεσβυτέρους από την εκκλησία της Εφέσου για να τους πει πως νύχτα μέρα καθέναν με δάκρυα, με πόνο, σαν πατέρας φιλοτιμούμενοι όχι μόνο το μήνυμα αλλά και τις ψυχές μας. Παύλο, γιατί μνήμονες του λόγου του Κυρίου, ότι μακάριον είναι διδώνε μάλλον ή λαμβάνει. Καλύτερα είναι να είσαι ποταμάκι παρά να είσαι γούρνα με σαπισμένο βρώμικο νερό. Και έχουμε και ένα ακόμη εντυπωσιακό παράδειγμα. Ένα παράδειγμα που έρχεται όλους μας να μας πιάσει μέσα σε ένα δίχτυ, να μην πει κάποιος από εμάς, ναι, αυτός μιλάει τώρα για εκείνους που μπορούν να δώσουν, που παίρνουν σύνταξη πάνω από 70.000, που έχουν ομόλογα και τα λοιπά. Την ονομάζω μακαρία φτώχεια του Πέτρου. Όταν κάποτε, Πράξεις 3ο κεφάλαιο εδάφιο 6, πήγαινε στο ναό και απ' έξω ένας φτωχός τον κοίταξε και του είπε, και είδατε οι αυτοματισμοί που υπάρχουν στη ζωή μας από τις συχνές επαναλήψεις, έκανε έτσι ο Πέτρος στην τσέπη του για να πιάσει, τι να πιάσει, μια διαπίστωση ότι αργύριον ουχ υπάρχει μη. Κάποιος πολύ αγαπητός αδερφός μου είπε, τι τα θέλω αυτά τα αρχαία. Αφήστε, είναι το αυτό μου, το χούι μου. Έχουν όμως και βάθος, τα λέω όμως και στα νέα, και στα δημοτικά όσο μπορώ. Λέει,
1: δεν υπάρχει τίποτα. Πανί με πανί θα λέγαμε, αυτή είναι η έκφραση. Όχι υπάρχει. Αλλά υπήρχε κάτι άλλο. Και δεν υπάρχει χριστιανός που να μην είναι πλούσιος κατά πάντα και ειδικότερα πλούσιος σε κάτι για το οποίο ο Κύριος τον καθιστά υπεύθυνο να το προσφέρει, να το δώσει. Χρυσάφι και ασήμι δεν έχω. Εκείνο που έχω, αυτό στο δίνω, στο προσφέρω. Διότι είμαι ο παδός του δωτήρα. Στο όνομα του Χριστού, σήκω και περπάτησε. Το πρώτο χρέος να δώσεις Χριστόν. Το πρώτο χρέος να αγωνιστείς μέσα στο έργο του Κυρίου. Να δαπανίσεις και να δαπανηθείς. Δεν έχεις χρήματα, έχεις όμως υγεία. Δεν έχεις νιάτα, έχεις όμως πείρα. Δεν έχεις χρόνο, έχεις όμως χρήμα. Δεν έχεις χαρίσματα, έχεις όμως πιστότητα. Κάτι έχεις. Δεν είσαι ο φτωχούλης του Θεού που λένε. Γιατί αυτή είναι μια έννοια παρεξηγημένη. Αυτός που είναι του Θεού με κανένα τρόπο δεν μπορεί να είναι φτωχούλης. Είναι ο πλουσιότερος. Και αν θέλετε οπωσδήποτε να σας πω ποιος είναι ο φτωχός ο άνθρωπος, θα σας πω χωρίς ενδιασμό ότι ο πιο φτωχός άνθρωπος στον κόσμο είναι εκείνος που δεν έχει να δώσει παρά μόνο χρήματα. Αυτός είναι ο φτωχότερος, να τον λυπηθείτε. Έτσι ερχόμαστε σε μια ασυνέπεια πνευματική που το Πνεύμα του Θεού ας μας βοηθήσει απόψε να την ομολογήσουμε και να την ξεπεράσουμε. Προσευχόμαστε και λέμε «Πάτερ ημών, τον άρτον ημών, τον επιούσιο δώς». Το ξέρουμε το «δώς» όταν είναι για τον άλλον. «Δώς τον άρτον τον επιούσιο». Και ο Θεός μας δίνει άρτον και φρούτα και βούτυρο και ψυγείο γεμάτο. Και χτυπάει ο φτωχός την πόρτα σου. Λέω φτωχός, μετά θα πω κάτι πιο δυνατό. Όχι εγώ, λόγος του Θεού. Και λες, δεν έχω τώρα. Μην ανοίξεις. Κάμε πως δεν ακούσαμε. Και νιώθεις έτσι και προσπαθείς να πείσεις τον εαυτό σου και έκαμες φιλοσοφία σου ότι ο Θεός είναι υποχρεωμένος σε σένα, ενώ εσύ δεν έχεις καμιά υποχρέωση σε κανέναν. Και ξεχνάς εκείνο που διηγήθηκε ο Κύριος για κάποιον στον οποίο το αφεντικό του του έδωσε πολλά. Του χάρισε όλο το χρέος. Και μετά τον ξανάπιασε και του λέει, έλα εδώ. Εγώ σε ελέησα, είναι στο Ματθαίο 18 κεφάλαιο εδάφιο 33, εγώ σου πρόσφερα, εγώ σου έδωσα, μα γούρνα, μόνο γούρνα σαπισμένη. Δεν σε θέλει. Ο αείμνηστος Χάρης Καρτερούλης, που μπορούμε να το πούμε γιατί είναι στον ουρανό, είχε το χάρισμα να δίνει και να δίνεται. Έλεγε, χαίρομαι γιατί το χρήμα είναι στρογγυλό. Για να κυλάει και να φεύγει από τα χέρια μας. Να μην μπορούν. Αλλά μερικοί τα καταφέρουν. Έχουν φέτε μαγνήτη και το κρατούν. Κάποιος είπε, εάν έχεις περισσότερα από όσα χρειάζεσαι. Και είναι αξιοπαρατήρητο, αξιοπρόσεκτο, σημαντικό. Αν θέλεις να κάνεις μια μελέτη και να δεις με πόσο λιγότερα από αυτά που έχεις και έχεις οριάσει γύρω σου και έχεις σταθεί μέσα τους, θα μπορούσες να ζήσεις και να είσαι και να έχεις και λίγο περισσότερο χώρο εδώ που λέμε στο διαμέρισμά σου ή στον κήπο σου ή δεν ξέρω τι. Αυτό που περισσεύει, μ' είχε μάθει η δασκάλα μου στο δημοτικό σχολείο πάνε χρόνια τώρα στην Κέρκυρα, είναι της χείρας του ορφανού και μη το σπαταλάτε. Μα γιατί να μου περισσεύει? Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Θα σου πω έναν περίεργο. Αυτό που σου περισσεύει είναι αυτό που ο Θεός θάβηνε στον διπλανό σου. αλλά είπε να μην του το δώσει απευθείας και να σου αναθέσει να κάνεις το θέλημα της αγάπης. Και εσύ δεν το έκαμες. Και εσύ δεν το κατάλαβες. Και εσύ το πήρες δικό σου. Και εσύ το στέλησες. Και ερχόμαστε σε κάτι πολύ πιο σημαντικό. Εάν αδελφός ή αδελφοί έχουν χρία, εάν το σύμπτωμα συμβεί, εάν το δίλημα τεθεί, όχι με τον περαστικό ζητιάνο, αξιόλογος και αυτός, αλλά μέσα στην κοινότητα, την εκκλησιαστική, μέσα στην αδελφότητα, μέσα στο σώμα του Χριστού και υψώσει στους ώμους. Εάν τότε κάτι συμβαίνει, τότε κάτι έχει χαλάσει μέσα στο μηχανισμό. Άνθρωπος που δεν χαίρει να δίνει και να δίνεται, να προσφέρει και να προσφέρεται σε κάτι, έχει χάσει, να έλεγα, μια από τις καλύτερες, θα έλεγα την καλύτερη χαρά της ζωής. Ματθαίος 18,

επεθύμησα αργύριον ή χρυσίον. Έχεις πάει στο, αδερφό, στο σπίτι ενός αδερφού σου μια φορά, κάποια φορά, και να δεις την ομορφιά, όλα καλοβαλμένα κλπ. Και να φύγεις με ένα χαμόγελο και να πεις, Κύριε, σε ευχαριστώ για τον αδερφό μου και όλα αυτά που έχει. Η καρδιά μου δεν επιθύμησε τίποτα. Γιατί πολλές φορές, ας το πούμε, είμαστε δυστυχείς, όχι για κάτι που δεν έχουμε, αλλά γιατί για κάτι που έχει ο αδερφός μας. Και ερχόμαστε στον τίτλο μας. Η θρησκεία που δεν στοιχίζει. Δεν μου λέτε κάτι που δεν στοιχίζει. Που δεν στοιχίζει τίποτα. Δεν είναι συνήθως κάτι που δεν αξίζει τίποτα. Κάτι που δεν έχει τιμή, που δεν έχει βάρος, που δεν στοίχισε. Και ερχόμαστε εδώ που μπορεί να είναι η καρδιά του μηνύματός μας. Οι άνθρωποι έξω, γύρω μας, έχουν τις ιδέες, τις αντιλήψεις τους, τις τοποθετήσεις τους, πολιτικές, κοινωνικές, φιλοσοφικές, θρησκευτικές, δεν συμφωνούν τέλος πάντων μαζί μας. Συμφωνούν όμως σε ένα πράγμα. Ουδέποτε άνθρωπος, άνθρωπος του κόσμου, δεν υπάρχει που να μην συγκινήθηκε και να μην εκτίμησε, άσχετα με το δογματικό πιστεύω, όταν δει άνθρωπο ο οποίος έδινε και δινόταν, πρόσφερε και προσφερόταν, και μπορεί, όπως είπα, να μην συμφωνούν οι έξω με τούτο το δογματικό ή το άλλο εκκλησιαστικό πιστεύω, αλλά συμφωνούν όλοι και συγχαίρουν και χειροκροτούν εκείνους που έχουν μάθει να δίνουν και να δίνονται, να προσφέρουν και να προσφέρονται, και ανάμεσά τους να υπάρχει μια κοινότητα, θα τολμούσα να πω ισότητα, αν δεν ήταν πολύ ακραία θέση, όχι μόνο πνευματική, αλλά ακόμη και στα πράγματα τα υλικά. Θυμηθείτε εκείνο το κοντόσωμο, το Ζακχαίο, ο οποίος η πρώτη εκδήλωσή του, η χριστιανική θα λέγαμε, της καινούργιας ζωής του, ήταν, Κύριε, και κοίταξε όλα εκείνα τα οποία είχε, τα ίμιση των υπαρχόντων μου. Κάποτε είχα την αφέλεια, αυτό και το έγραψα σε ένα κουτάκι, έτσι, σαν κι αυτά που έχουν στην εκκλησία. Τα ημίση των υπαρχόντων μου αποδίδομαι. Τώρα πώς εμάσεψε το κουτάκι, δεν ξέρω, εκείνο που ξέρω είναι ότι ξεθόριασε το μελάνι και πρέπει ίσως να αφαιρέσω και να βάλω έναν λίγο πιο συμβιβαστικό τίτλο εκεί και πρόκληση. Και σε αν κάποιον αδίκησα, αποδίδω. Και με το παραπάνω, και με το παραπάνω. Αδερφέ και φίλε, εάν δεις τον αδελφό σου που έχει χρία και δεν δώσεις, ποιο είναι το όφελος? Τι σε ωφέλησε ο χριστιανισμός σου? Τι διαφέρεις από τον κόσμο? Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία μας υποβάλλει ο Ιάκωβος. Και έρχομαι στο Πράξεις 4.34. Όταν υπήρξε εκείνη η πρώτη και πρότυπη εκκλησία, ευθύς μετά την Πεντηκοστή. Να ξαναδιαβάσω λίγο τον Ιάκωβο. Εάν αδελφός ή αδελφή γυμνή υπάρχωση. Διαβάζω Πράξεις 4.34. Ουδέ ενδεείς εν αυτής. Ανάμεσά τους δεν υπήρχε εκείνος που ήταν ένδεης, που είχε ένδεια, που είχε έλλειψη, που δεν μπορούσε να ανταποκριθεί. Γιατί? Γιατί, όπως λέει ο Παύλος, έμαθαν πρώτα τον εαυτό τους να δώσουν στον Κύριο και μετά όσα ο Κύριος τους εμπιστεύτηκε.

Φίλοι μου αγαπητοί και αδελφοί, αν και δεν είναι καθιερωμένο, απόψε θα μπορούσα να κάνω μια εξομολόγηση μπροστά σας. Κάθε άνθρωπος του Θεού και ιδιαίτερα κάθε εργάτης του Ευαγγελίου έρχεται σε σταυροδρόμια και κρίσιμες επιλογές. Και καμιά φορά έχει φωνές δίπλα του που του λένε ή που προσπαθούν να το επιβληθούν: δεν έκαμες, δεν φρόντισες, δεν έχεις. Και έρχεται τότε ο Κύριος να βεβαιώσει ότι αν δεν έφτιαξες και αν δεν έχεις και αν δεν επισόρευσες και αν και αν, διότι έδωσες και δόθηκες στην υπόθεση του Ευαγγελίου, είσαι ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου. Κάμε τη θρησκεία σου δαπανηρή, σε παρακαλώ. Δώσε και δώσου στην υπηρεσία της αγάπης. Μη κλείσεις τα σπλάχνα σου στις ανάγκες των άλλων, ιδιαίτερα τον αδελφό σου. Δώσε και δίδε για να σου δοθεί, και μη ξεχνάς, για να μην καταλήξω με δικά μου λόγια, τον Λόγο του Θεού στο Β' Κορινθίους, εδάφιο Θ και εδάφιο 7, που λέει σε σένα, που λέει σε μένα, Β' Κορινθίους Θ 7, έκαστος κατά την προαίρεση της καρδίας αυτού, ουχή με λύπη ή εξ ανάγκης, διότι τον ηλαρών δότην αγαπά ο Θεός, δυνατός δε είναι ο Θεός να περισσεύσει πάσαν χάριν σε εσάς, ώστε έχοντες πάντοτε εν παντί πάσαν αυτάρτια να περισσεύετε εις πανέργων αγαθών. Καθώς είναι γεγραμμένο, δόξα στο όνομα του Θεού, εσκόρπισε, έδωκε, η δικαιοσύνη του μένει στον αιώνα. Ο δε χορηγών σπόρων εις τον σπύροντα και άρτων προστροφήν, ήθε να χορηγήσει και να πληθύνει το σπόρο σας και να αυξήσει τα γεννήματα της δικαιοσύνης σας, πλουτιζόμενοι κατά πάντα εις πάσαν ελευθεριότητα, ή της εργάζεται διημών ευχαριστία εις τον Θεόν. Διότι η διακονία της υπηρεσίας αυτής ουχή μόνο προς αναπληρεί τα στερήσεις των Αγίων, αλλά και περισσεύει δια πολλών ευχαριστειών προς τον Θεόν. Επειδή δοκιμάζονται στην διακονία ταύτη δοξάζωση των Θεών, δια την υποταγή της εις το Ευαγγέλιο του Χριστού ομολογία σας και δια την ελευθεριότητα της προς αυτούς και προς πάντας μεταδόσεως και δια της υπερημών δε ίσως αυτών, είτε να σας επιποθούσει δια την προς εσάς υπερβάλλουσα χάριν του Θεού. Χάρις δε εις των Θεών, δια την ανεκδιήγητον αυτού δωρεάν. Μπορείς να έχεις γίνει λήπτης αυτής της ανεκδιήγητης δωρεάς και να μην θέλεις να γίνεις πομπός, να μην θέλεις να γίνεις δότης. Αν το αίμα ζητάει αίμα, γιατί δεν έχει υποκατάστατα. Η αγάπη ζητάει αγάπη που εκφράζεται με προσφορά, που εκφράζεται με θυσία. Πρόσεχε και ας προσέξω. Η θρησκεία που δεν στοιχίζει τίποτα, δεν αξίζει τίποτα. Η σωτηρία δεν μου στοίχισε τίποτα. Η χριστιανική ζωή όμως είναι μια ζωή δαπανηρή, η οποία όμως ήδηστα δαπανάται και εκδαπανάται. Αδελφέ μου, ζήσε το, προσευχήσου το, λαχτάρισέ το. Ο Θεός θα στο δώσει. Θα νιώσεις μια απελευθέρωση πνευματική μέσα σου και ένα κήρυγμα καταπιστικό στο περιβάλλον που ο Θεός έχει τάξει. Δωρεάν λάβαμε, δωρεάν να σου δώσουμε, μέσα από όλη μας την καρδιά. Θεέ μου, λιχναράκι, να ξοδιάσω, να γιώσω, να σβήσω, να δαπανίσω, να δαπανηθώ. Ο Θεός να ευλογήσει τις σκέψεις αυτές
στις καρδιές και στα πνεύματα όλων μας. Αμήν. Να ψάλουμε και από τον ύμνο 130, «Καλός ποιμήν με οδηγεί, πώς τούτο με παρηγορεί». 130 παρακαλώ. Να ψάλουμε την πρώτη στροφή και την τρίτη. Δύο μόνο στροφές, την πρώτη και τρίτη του 130.

Θεού θέλοντος, την ερχόμενη Παρασκευή θα έχουμε τη θρησκεία της τελειότητας. Εκείνος που δεν φταίει σε λόγο είναι τέλειος. Και ποιος μπορεί να πει από μας, στη ζωή μου μίλησα όσο έπρεπε, όταν έπρεπε, όπως έπρεπε. Ας έρθουμε προετοιμασμένοι με προσευχή, ο Κύριος έχει την απάντηση. Όρθι παρακαλώ. Επουράνιε Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, πόσο σε ευχαριστούμε. Ο Επουράνιος Πατέρας έδωσε και εσύ με χαρά δέχθηκες να γίνεις το δώρο Του. Και ευχαριστούμε γιατί υπεριστοιχιζόμεθα από δώρα πνευματικά και υλικά, τα οποία άφθονα επιδαψιλεύεις στη ζωή μας. Αλλά πόσο ίσως λίγο ζήσαμε, λίγο τολμήσαμε, λίγη πνευματική φαντασία είχαμε να δώσουμε για να μας δοθεί, να διάσουμε για να μας γεμίσεις, να γίνουμε ποταμάκι που να δίνουμε, να προσφέρουμε και εσύ να μας αναπληρείς. Βοήθησέ μας να ζήσουμε μια τέτοια ζωή. Το δώσμι να μην είναι ένα ρήμα απευθυνόμενο, πολλές φορές επιτακτικά στον απέναντί μας, αλλά μόνο σε σένα. Από σένα να παίρνουμε, από σένα να γιομίζουμε και στους συνανθρώπους μας να δίνουμε, να δινόμαστε. Κύριε, μάθε μας ότι η χριστιανική ζωή είναι μια ζωή που δαπανά και εκδαπανάται, που δίνει και δίνεται, που προσφέρει και προσφέρεται. Και δώσε να βρούμε την ατμόσφαιρά μας, το περιβάλλον μας, το πνευματικό, σε μια τέτοια ζωή. Είναι μεγάλη ευλογία. Σου μοιάζουμε. Είναι ο μακαρισμός. Μακάριον διδώνε μάλλον η λαμβάνει. Βάθινε τα λόγια τούτα στις καρδιές και στα πνεύματά μας. Μην επιτρέψεις τα πετεινά του ουρανού να αρπάξουν το σπόρο σου, το σπαρμένο στο χωράφι της καρδιάς μας. Και καρποφόρησέ τον. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας Ιησού Χριστέ, με τον Επουράνιο Πατέρα μας που σε έστειλε και το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο διακόνησε το Λόγο το δικό σου ανάμεσά μας απόψε. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πρώτα απ' όλα, αδέρφια μου, οφείλω να ευχαριστήσω τον Κύριό μας από τα βάθη της καρδιάς μου, γιατί δεν ήξερα κι εγώ τώρα σε τι δρόμους θα γύριζα για να βρω κι εγώ αυτή την πολυπόθητη χαρά. Όλη μου τη ζωή κι εγώ τη χαρά έψαχνα, όπως έλεγε και το τραγουδάκι, ζητώ τη χαρά πότε εδώ πότε εκεί, και ποτέ δεν κατάφερα να την βρω. Αχ, λέω, εδώ είναι, πήγα να την πιάσω, αλλά αμέσως έφευγε η χαρά. Δόξα το όνομά του, και σήμερα ιδιαίτερα τον ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνει, και είναι πραγματικά τιμή για μένα να είμαι εδώ πάνω και να μπορώ να μιλάω στους Αγίους του. Αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά και εγώ και η γυναίκα μου που είμαστε ανάμεσά σας. Σας λέω δε ότι και για μένα το Σούνιο υπήρξε τόπος αποφάσεων. Επήρα και εγώ πολλές αποφάσεις εδώ στο Σούνιο και πραγματικά δεν ξέρω, παιδιά, όπως διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, πολλά πράγματα δεν τα καταλαβαίνουμε, έτσι είναι λιγάκι ασύλληπτα για τη φαντασία μας, και αναγκάζεσαι να προστρέχεις σε ανθρώπινες εικόνες για να συλλάβεις εκείνα τα ουράνια πράγματα. Παραδείγματος χάρη, λέμε, πολλές φορές έχω αναρωτηθεί πώς θα είμαστε στον ουρανό εκεί όλοι μαζί που θα ψάλουμε τον Κύριό μας. Αμέσως το μυαλό σου πάει στο Σούνιο. Σε βοηθάει λίγο να καταλάβεις. Ή πώς θα είναι η αιώνια νεότης. Το μυαλό κατευθείαν στο Σούνιο και λίγο σε σηκώνει. Εγώ πραγματικά σας λέω, χαίρομαι γιατί εδώ είναι ουράνιο περιβάλλον. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε, αλλά εγώ νιώθω σαν να είμαι στον ουρανό. Το θέμα μας είναι η χαρά της ένθερμης φιλοξενίας. Και για να το πούμε γενικότερα, η χαρά και πώς να την αποκτήσεις. Η χαρά και πώς να την αποκτήσεις. Θα σας διαβάσω μερικά εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού. Λέει στο Ρωμαίους, στην επιστολή προς Ρωμαίους, το ΙΒ, ο Λόγος του Θεού, και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοού σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, που είναι αγαθό, ευάρεστο και τέλειο. Και όταν οι μαθητές του Κυρίου μας τον ευρήκαν εκεί στο πηγάδι με τη Σαμαρίτισσα και του είπαν να φάει γιατί ήταν κουρασμένος, ο Κύριος μας απήντησε ότι το δικό μου φαγητό, λέει, είναι η δική μου ανάγκη, είναι να κάνω το θέλημα του Πέμψαντός με. Και να πάμε λίγο πιο παλιά, όταν ο Θεός έδωσε τον νόμο στο Μωυσή και τον κατέγραψε ο Μωυσής, τότε στο τέλος του έκανε και μια διευκρίνηση. Του λέει, άκου Μωυσή, λέει, θα φυλάτε λοιπόν τα προσταγματά μου και τα σκρίσεις μου, τα οποία κάμνον ο άνθρωπος θέλει ζήσει δι' αυτόν. Τα οποία σας τα δίνω, λέει, γιατί αν τα κάνετε θα ζήσετε δι' αυτόν. Θυμάμαι κάποτε παλιά, όπως όλοι, ήθελα και εγώ να αγοράσω ένα στερεοφωνικό συγκρότημα. Αλλά επειδή εγώ δεν ήξερα από τέτοια συγκροτήματα, έστειλα κάποιον ειδικό να μου το αγοράσει. Πραγματικά μου το αγόρασε, μου το έφερε στο σπίτι, το ανοίξαμε, ωραίο γυάλιζε, αλλά κουμπιά, ρε παιδιά, πολλά κουμπιά. Μεγάλα κουμπιά, μικρά κουμπιά, και εγώ δεν ήμουν εξοικειωμένος με τα κουμπιά και πραγματικά ζαλίστηκα για μια στιγμή. Αλλά αμέσως το πρόβλημα μου τόλισε, τι νομίζετε, ένα βιβλιαράκι που είχε μέσα. Ήταν αυτό που λέμε το προσπέκτους του κατασκευαστού. Το άνοιξα και λέει μέσα ότι αν θέλεις, λέει, να λειτουργήσει το συγκρότημα που πήρες, θα κάνεις ακριβώς ό,τι σου λέμε εδώ. Ούτε παραπάνω, ούτε παρακάτω. Όχι πρωτοβουλίες, λέει, αλλά ακριβώς πιστή εφαρμογή του τι λέει το προσπέκτους. Έτσι. Έτσι και εμάς, λοιπόν. Όταν ο Δημιουργός μας έπλασε, δεν μας άφησε να λειτουργήσουμε στην τύχη. Έγραψε και τον τρόπο ζωής, το πώς θα λειτουργήσουμε. Στην αρχή τον έγραψε μέσα στη συνείδηση. Αλλά τότε ήρθε η αμαρτία και, όπως ξέρουμε, αμαύρωσε τη συνείδηση και μπερδευτήκαν τα πράγματα και τον ξέχασε ο άνθρωπος. Γι' αυτό μετά τον έγραψε και στο βιβλίο το Λόγο του, την Αγία Γραφή. Έξω λοιπόν ο κόσμος το λέει οδηγίες κατασκευαστού, προσπέκτους κατασκευαστού. Εμείς το λέμε το θέλημα του Θεού. Προσέξτε εδώ μια πλάνη που έχει περάσει ο διάβολος. Και για μένα ήταν πραγματικά ανασταλτικός παράγοντας στο να έρθω και να σοβαρευτώ με τον Κύριο. Εγώ νόμιζα, και όπως ο διάβολος τα διαστρεβλώνει, ότι το θέλημα του Θεού είναι βάρος, είναι πρέπει, είναι μη. Και όπως είμαστε έτσι κουρασμένοι από τη ζωή, δεν θέλουμε να βάλουμε και άλλα βάρη επάνω μας. Αυτό όμως είναι λάθος και απάτη. Έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει, εάν θέλεις να ζήσεις, θα κάνεις αυτά που σου λέω. Και αυτά που σου λέω δεν στα έχω βάλει για να σε φορτώσω με βάρος, αλλά στα έχω βάλει για να σου δώσω εκείνα που σου λείπουν. Μας έπλασε με ανάγκες. Μας έχει πλάσει, έχουμε την ειρήνη ανάγκη, έχουμε τη χαρά ανάγκη, έχουμε την πίστη ανάγκη, έχουμε την αναγνώριση, τον πλούτο, τη δόξα, είναι ανάγκες. Είναι μέσα μας, τα έχει βάλει ο Δημιουργός μας. Αλλά ταυτόχρονα μας έχει δώσει και τον τρόπο το πώς να τα αποκτήσουμε όλα αυτά. Έτσι. Καταλαβαίνετε τώρα ποια είναι η σχέση του θελήματος του Θεού και ειδικότερα στο θέμα μας της φιλοξενίας με τη χαρά. Μας έδωσε ο Θεός τη φιλοξενία, το θέλημά του, γιατί για να αισθανθούμε χαρά. Πιο πολύ εξυπηρετεί τον φιλοξενούντα παρά τον φιλοξενούμενο. Έτσι. Αν λοιπόν τώρα βρούμε μέσα από το Λόγο του Θεού ότι η φιλοξενία είναι θέλημα Θεού, πραγματικά σαν αποτέλεσμα, προσέξτε, σαν αποτέλεσμα, όχι σαν πρέπει, θα έρθει και η χαρά και όλα τα άλλα που μας λείπουν από τη ζωή μας. Θα διαβάζω μερικά εδάφια, θα τα ξέρετε όλοι, αλλά απλώς να τα θυμηθούμε. Λέει ο Λόγος του Θεού στην Επιστολή προς Ρωμαίους, «Εις τας χρίας των Αγίων μεταδίδοντες, την φιλοξενίαν ακολουθούντες». Στην προς Εβραίους λέει, «Την φιλοξενία μη λησμονείτε, επειδή δια ταύτης μερκοί εφιλοξένησαν αγγέλους χωρίς να τους γνωρίζουν». Και κάπου αλλού εκεί στον Πέτρο, στην πρώτη επιστολή, λέει, «Γίνεστε φιλόξενοι εις αλλήλους χωρίς γογισμούς». Χωρίς γογισμούς. Άρα λοιπόν η φιλοξενία είναι θέλημα Θεού. Και αν κάνω αυτό το θέλημα του Θεού, σίγουρα θα πηγάσει χαρά, θα έρθει χαρά μέσα μου. Και πραγματικά πρέπει να ξέρουμε ότι τα πράγματα του Θεού δουλεύουν ανάποδα από τον κόσμο. Παραδείγματος χάρη, ο κόσμος λέει μάζευε για να έχεις, ο Λόγος του Θεού λέει δίνε για να έχεις. Ο κόσμος λέει γέμιζε, ο Θεός λέει άδειασε και θα γεμίσεις. Δουλεύουν τελείως ανάστροφα, εμείς δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Και χαρά ξεπηδάει από παντού. Καθόμουν και σκεφτόμουν αυτό το θέμα της φιλοξενίας. Πόση χαρά μπορεί να σου δημιουργήσει. Ακούστε έτσι να πούμε μαζί μερικές περιπτώσεις που αναβλύζει χαρά από εκεί μέσα. Παραδείγματος χάρη, έχεις χαρά στη συναναστροφή με τους αδελφούς. Έχεις χαρά μετά γιατί σε τιμάνε με την παρουσία σου. Το να έρχονται και να σε επισκέπτονται σημαίνει ότι κάτι έχεις να τους δώσεις, κάτι εκτιμάνε απάνω σου και πραγματικά χαίρεσαι που είσαι σε αυτή τη θέση να δώσεις. Έχεις χαρά μετά γιατί δόξα τω Θεώ σε όλους μας έχει δώσει πλεόνασμα αγαθών ο Κύριος. Ότι μπορείς αυτά τα αγαθά να τα μοιράζεσαι και δεν τα κρατάς ατομιστικά για σένα. Έχεις χαρά επίσης γιατί αποκτάς καλή μαρτυρία μέσα στην Εκκλησία. Λέει κάπου ο Λόγος του Θεού, με το στόμα του Ιωάννη, απευθύνεται ο Ιωάννη στο Γάιο, του λέει, «Αγαπητέ, έργο άξιον πιστού πράτης, ό,τι κάμεις στους αδελφούς και στους ξένους, οι οποίοι εμαρτύρησαν για την αγάπη σου ενώπιον της Εκκλησίας». Πραγματικά έτσι το χαίρεσε. Όταν έτσι φιλοξενείς και ανοίγουν οι καρδιές του κόσμου, όπου να βρεθείς μέσα στην Ελλάδα, βλέπεις τους αδελφούς και ολουνών τα σπίτια ανοίγουν. Ποιος να σε πρωτοϋποδεχτεί, ποιος να σε πάρει μέσα. Έχεις αποκτήσει καλή μαρτυρία μέσα στην Εκκλησία. Μετά έχεις χαρά γιατί μπόρεσες και υπηρέτησες τους Αγίους. Σκεφτόμουν, διάβαζα κάποτε κάποιο βιβλίο για τον αδελφό το Μεταλλινό. Τι χαρά θα είχε αυτός ο άνθρωπος που είχε ανοίξει αυτό το φτωχικό του σπίτι και περάσανε τόσοι άνθρωποι εκεί μέσα και υπηρέτησε τόσους Αγίους. Τι χαρά όταν θα έβλεπε μετά τους καρπούς του. Έχεις μεγάλη χαρά μετά γιατί σου δίνεται η ευκαιρία να μαρτυρήσεις για τον Κύριο. Ξέρω ότι όλοι μας έχουμε τη λαχτάρα, όλοι μας έχουμε τη διάθεση, άλλος πολύ, άλλος πιο λίγο βέβαια, να ομολογήσουμε, να πούμε τα ευχάριστα νέα στον κόσμο. Και πας στον κόσμο και βλέπεις ότι είναι όλοι κλειστοί και δεν μπορείς να τους πλησιάσεις. Σκέψου τι προνόμιο, τι ευκαιρία μοναδική είναι να σου στέλνει ο Θεός μέσα στο ίδιο σου το σπίτι. Έχεις την ευκαιρία να τους μιλήσεις. Έχεις την ευκαιρία να δούνε τη ζωή σου. Θυμάμαι στις προάλλες, πήγαινα στην Αθήνα και ξαφνικά έρχεται πίσω μου κάποιος και με αγκαλιάζει. Ήταν ένας αγαπητός αδελφός, ο οποίος έχει προσευχθεί σε κάποια εκκλησία εδώ του Λεκανοπεδίου και μου εξομολογήθηκε το εξής. Μου λέει, αδερφέ, κάποιο καλοκαίρι, μου λέει, τότε που ήρθαμε κάτω και πραγματικά έτσι από τότε ξεκινήσαμε με τον Κύριο. Μου λέει, από όσα λέγατε, λέει, από τα λόγια σου, δεν άκουσα τίποτα, δεν θυμήθηκα τίποτα. Εκείνο όμως, λέει, που μου έμεινε, ήταν ότι στο τέλος που σηκώθηκα να φύγω, ήρθατε και με φιλήσατε. Και αισθανθήκαμε, λέει, ζεστασά. Και λέμε, μωρέ, τούτοι είναι διαφορετικοί άνθρωποι. Και ξέρετε ότι αυτό τον οδήγησε μετά ο Θεός σε άλλους δρόμους, τον έφερε στο Χριστό, ήταν το έναρσμα, η αρχή στον άρθει στον Κύριο. Και το σκέφτομαι πάλι και κάποια άλλη περίπτωση, έτσι να σας πω τι μοναδική ευκαιρία μας δίνει ο Κύριος όταν φιλοξενούμε. Κάποιος ελκύστηκε στα πράγματα του Θεού από 2 τηγανιτά αυγά. Θα σας φαίνεται παράξενο, αλλά έγινε και αυτό. Ναι. Ήταν κάποιος άνθρωπος που θέλησε να έρθει και ήταν πολύ κουμπωμένος και περίμενε, δεν ξέρω τι περιβάλλον περίμενε να αντικρίσει. Και εκείνη την ώρα εμείς, ξέρω εγώ, από αμέλεια, δεν ετοιμάσαμε τίποτα στο σπίτι και λέμε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ τι βρεθεί. Και τι να βρεθεί, εμείς κότες έχουμε στο χωριό, του κάναμε 2 τηγανιτά αυγά. Πώς δουλέψαν εκείνα τα τηγανιτά αυγά μέσα, δεν ξέρω τι έγινε, αλλά ναι. Να σας πω τι μου εξομολογήθηκε ο ίδιος. Μου λέει, εκείνο που μου σπάσε τον πάγο και ενώ ήμουν ακουμπωμένος στα πράγματα του Θεού και άρχισα να σας προσέχω, ήτανε το ότι με το που ήρθα στο σπίτι σας, λέει, έσπασε αυτή η ψυχρότητα όταν είδα ότι μου φέρατε τα αυγά και με θεωρήσατε σαν έναν οικείο του σπιτιού και δεν μου κάνατε, ξέρω εγώ, μεγάλο τραπέζι, ξέρετε, αυτά τα τυπικά τα τραπέζα. Σκεφτείτε πώς ο Θεός μπορεί να φιλοξενήσει το άνοιγμα του σπιτιού μας, τη φιλοξενία μας. Να σας πω έτσι άλλες πάλι περιπτώσεις που ο Θεός μας χαρίζει χαρά όταν φιλοξενούμε. Όταν φιλοξενείς και γενικά όταν δίνεις, είναι ένα μέτρο να δεις πού βρίσκεσαι. Να δεις πού βρίσκεσαι. Όσο είσαι ακόμα, έχει ανάγκες ο εαυτός σου, δεν μπορείς να δίνεις. Αν έφτασες πια σε θέση να δίνεις, σημαίνει ότι ενίκησες τον εαυτό σου. Ότι ενίκησες τη βαργιστημάρα σου. Ότι ενίκησες τον ατομισμό σου. Και πραγματικά χαίρεσαι γιατί έχεις προχωρήσει πνευματικά. Μετά, είναι μια πρακτική ευκαιρία να δοκιμάσεις εκείνα που ο Κύριος μας παραγγέλει μέσα στο λόγο του. Μια πρακτική ευκαιρία. Πάει ένας, ξέρω εγώ, μαθαίνει κιθάρα, ας το πούμε. Θεωρητικά τα μαθήματα και όλο λαχταράει, λέει, αχ, να είχα και μια ευκαιρία, να είχα και μια κιθάρα τώρα αυτά που έμαθα, να τα παίξω και στην κιθάρα. Και όταν μάλιστα παίρνει και την κιθάρα και αρχίζουν και βγαίνουν οι πρώτες νότες, τι χαρά αισθάνεται. Έτσι κι εσύ, όταν σου λέει ο Κύριος φιλοξενείται και σου στέλνει κάποιον στο σπίτι και τα κατάφερες εσύ και τον φιλοξένησες, ξέρετε τι χαρά αισθάνεσαι μετά. Λες, τα κατάφερα. Τα κατάφερα. Προχώρησα σε αυτά που μου παραγγέλει ο Κύριος. Μόνο αυτό. Είναι και χαρά γιατί. Όπως να το κάνουμε, εμείς η πατρίδα μας δεν είναι εδώ πέρα, είναι στον ουρανό. Είναι χαρά γιατί θησαυρίζεις στον ουρανό. Σου δίνεται ευκαιρία να θησαυρίσεις στον ουρανό. Μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι όσους ευεργετούμε εδώ πέρα, κάποτε όταν θα πάμε εκεί πάνω, θα έρθουν και θα μας υποδεχθούν. Για σκεφτείτε, εδώ ο κόσμος αποκτάει λίγα λεφτά τώρα που περσεύουν λεφτά και έχει αγωνία, βρε τι να τα κάνω, βρε πού να πάω, πού να τα καταθέσω. Εδώ ο Κύριος μας δίνει ευκαιρίες μπροστά. Να αφήσουμε αυτές τις πολύτιμες ευκαιρίες. Βέβαια θα μου πείτε, εδώ η χαρά δεν έρχεται τώρα, θα έρθει αργότερα. Θα έρθει όμως. Είναι σίγουρο ότι θα έρθει, το λέει ο Κύριος. Επίσης, δεν υπάρχει πιο μεγαλύτερη χαρά, πιστεύω, και αυτό τα συγκεφαλαιώνει όλα, να ξέρουμε ότι με αυτό που κάνω χαίρεται ο Κύριός μου. Τι έδωσε ο Κύριος για μας, τι χαρά κι εγώ έτσι να μου δοθεί η ευκαιρία να κάνω κάτι που θα χαρεί κι αυτός. Από πολλές μεριές ξεπηδάει η χαρά μέσα στη φιλοξενία και μέσα γενικότερα στο θέλημα του Θεού. Τώρα όμως, τα πράγματα στην πράξη δεν είναι τόσο απλά. Πολύ κούραση, πολύ βαριεστημάρα. Ξέρω εγώ η εποχή μας, πολύ δύσκολη εποχή. Θέλεις, ξέρω εγώ, να φιλοξενήσεις, αλλά ρε παιδί μου, αισθάνεσαι πολύ κουρασμένος. Θυμάμαι παλιά εγώ, ερχόταν ένας αδελφός που ο Θεός του είχε βάλει βάρος να με επισκέπτεται και να με φροντίζει. Το τι βαριεστημάρα αισθανόμουν όταν έβλεπα το αυτοκίνητο του αδελφού αυτού έξω από το σπίτι. Πόσες φορές σηκώθηκα και έφυγα. Πόσες φορές, δεν σας εξομολογούμε δε, ότι προλάβαινα όταν ήξερα ότι θα έρθει, λέω να προλάβω να πάω εγώ σπίτι του, μην έρθει εκείνο στο δικό μου. Γιατί εγώ καθόμουν 5 λεπτά και έφευγα. Καταλάβατε. Ναι. Και πραγματικά θα υπάρχουν πολλές δικαιολογίες στο να δικαιολογήσουμε, ας πούμε, αυτή τη βαριεστημάρα. Φταίει η δουλειά μου. Φταίει, ξέρω εγώ, η εποχή που τρέχουμε τώρα, φταίουν οι τόσες φροντίδες, ο άνθρωπος, ξέρω εγώ, έγινε ψυχρός. Πολλά μπορεί να βγάλουμε σαν δικαιολογίες. Όμως, σας λέω έτσι μέσα από το Λόγο του Θεού, υπάρχουν δύο μυστικά, δεν τα έλεγα μυστικά, δύο πραγματάκια που ίσως να μην τα έχουμε προσέξει πολύ, που μπορούν να διορθώσουν την κατάσταση. Και γενικότερα, ενώ το θέλημα του Θεού μας φαίνεται σαν βάρος, μπορεί να το κάνουν πηγή χαράς αστήρευτης. Ίσως να μην τα έχουμε προσέξει, ας τα πούμε μαζί, να τα θυμηθούμε πάλι. Το πρώτο είναι ένα εδάφιο, το οποίο λέει εκεί στις παροιμίες, λέει, από την καρδιά του ανθρώπου προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Από την καρδιά του ανθρώπου προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Εμείς έχουμε μάθει ό,τι κακό συμβαίνει στη ζωή μας να το αναζητάμε πάντα έξω από μας. Φταίει η μάνα μου, φταίει ο πατέρας μου, φταίει η δουλειά μου, φταίει εκείνο, φταίει τ' άλλο. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος και μια μεγάλη πλάνη. Για οτιδήποτε γίνεται φταίει μόνο η καρδιά μας, μόνο η θέση της καρδιάς μας. Δεν είμαι σε θέση να κάνω το θέλημα του Θεού. Δεν είμαι σε θέση να φιλοξενήσω. Δεν είμαι σε θέση να ανταποκριθώ σε αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, γιατί κάπου έχει κολλήσει η καρδιά μου. Κάτι ειδωλάκια έχουν μπει μέσα, κάπου έχει δεσμευθεί, κάπου έχει μπερδευτεί, κάτι δεν έχει ξεκαθαρίσει και εκεί είναι η αιτία του κακού. Ας το καταλάβουμε λοιπόν καλά και οτιδήποτε μας συμβαίνει και οποιαδήποτε στάση παίρνουμε απέναντι στο θέλημα του Θεού, να κοιτάξουμε σαν αιτία του κακού μόνο μέσα στην καρδιά μας. Θα σας έλεγα να κρεμάσετε και μια ταμπέλα εκεί στο δωματιό σας και να λέει «Πάντα φταίω εγώ». Εάν κάνεις το λάθος και ζητήσεις το κακό έξω από σένα, δεν θα λύσεις ποτέ το πρόβλημά σου. Το θέμα είναι τώρα, ωραία το καταλάβαμε, ότι φταίει η καρδιά μας, τι γίνεται από εδώ και πέρα. Υπάρχει ένα άλλο εδάφιο μέσα στο Λόγο του Θεού που δίνει και αυτό λύση στο πρόβλημά μας. Δεν είναι ακριβώς το εδάφιο, είναι και ένας όρος που πολύ συχνά το χρησιμοποιούμε, αλλά πολλές φορές δεν ξέρουμε όλη του την έννοια. Είναι αυτό που λέμε η Καινή Διαθήκη, η καινούρια συμφωνία που έκανε ο Κύριος μαζί μας. Ήρθε ο Κύριος, μας ελύτρωσε, μας έσωσε, μας πήρε από τον κόσμο, αλλά δεν σταμάτησε μέχρι εκεί. Έχει κάνει και μια συμφωνία μαζί μας. Ακριβώς τον ορισμό αυτής της καινούριας συμφωνίας τη λέει στην προς Εβραίους επιστολή. Λέει, αυτή θα είναι η καινούρια Διαθήκη που θα κάνω μαζί σας. Τι, θα έρθω λέει και θα γράψω το νόμο μου μέσα στις καρδιές σας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Μπορεί σε κάποιο πράγμα που εσύ να αισθάνεσαι βαριεστημάρα, να μην το θέλεις, σύμφωνα με τη συμφωνία, σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού, θα έρθει ο Θεός, αν σοβαρά του το ζητήσουμε, και θα τα διώξει όλα αυτά και στη θέση αυτής της βαριεστημάρας, αυτής της νέκρας, θα χτίσει αυτή την καινούρια καρδιά, τη δική του. Μ' αρέσει, σας το λέω και με παρηγορεί πολύ, ο αγώνας που έκανε ο Ιακώβ. Θυμηθείτε τον Ιακώβ όταν επέστρεφε πάλι στην πατρίδα του και έφτασε αυτή η τραγική στιγμή που ερχόταν ο Ισάφ σε συνάντησή του και δεν ήξερε τώρα τις διαθέσεις του Ισάφ. Ερχόταν λέει με 400 οπλισμένους και νόμιζε ότι τώρα πια θα με σκοτώσει τόσα που του έκανα. Έκανε κάτι σπασμωδικές κινήσεις, προσπάθησε να βρει τη λύση μόνος του, έβαλε εκείνα που δεν αγάπαγε μπροστά, εκείνα που αγάπαγε και πίσω, αλλά εις μάτιν καμία λύση. Στο τέλος όμως θυμήθηκε μια συμφωνία που είχε κάνει ο Θεός μαζί του, μια υπόσχεση που του είχε δώσει. Και τι έκανε? Σταμάτησε τον αγώνα, παράτησε τα όσα μπορούσε αυτός να κάνει και έπεσε στα γόνατα. Και του λέει, επάλευε λέει όλη τη νύχτα με τον άγγελο, του λέει, εσύ δεν ήσουνα, έτσι να το πούμε με απλά λόγια, που εδώ σε αυτόν τον τόπο, όταν έφευγα, μου υποσχέθηκες ότι θα με φυλάξεις, ότι θα με ευλογήσεις, ότι θα μου κάνεις αυτό, αυτό, αυτό. Πού είναι, του λέει, τώρα χάνουμε. Και έκατσε λέει και τη ζήτησε αυτή την εκπλήρωση της υπόσχεσης του Θεού με δάκρυα. Και ο Θεός όχι μόνο ευαρεστήθηκε, όχι μόνο τα χάρισε όλα αυτά, αλλά τον ονόμασε από τότε και Ισραήλ. Επάλεψε και νίκησε με τον Θεό. Ναι παιδιά, σας το λέω, εκεί είναι η λύση του προβλήματος. Ο Θεός έχει κάνει, ο Κύριός μας, μια συμφωνία μαζί του. Εάν σοβαρά του το εξητήσουμε, θα έρθει και θα μας αλλάξει την καρδιά. Και τότε το θέλημα του Θεού, που είναι η μόνη πηγή χαράς και μην αναζητήσετε πουθενά αλλού τη χαρά, θα ρέει μέσα μας και η χαρά θα αναβλύζει, θα αναβλύζει. Και θα ξεφωνήσουμε κι εμείς μαζί με τον Δαβίδ, έτσι, χαίρω Θεέ να εκτελώ το θέλημά σου. Όχι πρέπει να χαίρω, πρέπει να έχω χαρά, αλλά χαίρω γιατί η χαρά πηγάζει αυθόρμητα. Γιατί? Γιατί μου άλλαξε την καρδιά και μπορώ και κάνω το θέλημά σου. Δόξα το όνομά του. Εκ πείρα σου λέω ότι όποτε χρησιμοποιήσαμε τη βία και την πίεση, ποτέ δεν είχε αποτέλεσμα. Εμείς τελικώς από ό,τι γίνεται, είναι ο Κύριος που όταν εμείς ανοίξουμε τις καρδιές μας, θα στείλει και τους ξένους, θα στείλει και τις επισκέψεις. Γιατί πάντοτε η φιλοξενία δεν είναι και θέλημα Θεού. Αυτό διαπιστώσαμε, μπορεί να είναι άλλα τα κινητρά μας να καλούμε κόσμο, αλλά όταν ο Κύριος εμάς μας βρει έτοιμους, ανοιχτούς, το σπίτι μας ανοιχτούς, σίγουρα θα στείλει και αυτούς που έρχονται. Και αν κάποιος δεν θέλει να έρθει, το τηλέφωνα αφήνουμε, προσευχόμαστε και ο Κύριος ίσως από κάποιο άλλο δρόμο θέλει να του μιλήσει. Αλλά προς Θεού όχι πίεση. Γιατί η πίεση πάντα δουλεύει ανασταλτικά. Αυτή η προσωπική μου πείρα, δεν το στηρίζω πουθενά.
2: Ναι, Μαρία. Όρθια.
1: Πολλές φορές απογοητευόμαστε στο ότι δεν έχουμε τη διάθεση, ρε παιδί μου. Και όταν δεν έχεις τη διάθεση, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Άντε, ντε με ντε τώρα να πιέσεις την καρδιά σου, να χαίρεσαι για τη φιλοξενία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά εκείνο και εκείνο έτσι παρακαλώ να μείνει, ότι αυτή η υπόσχεση που έχει δώσει ο Κύριος, ότι η χάρη μου θα έρθει, εάν την παλιά σας καρδιά μου τη φέρετε επάνω στο σταυρό και θα σας αλλάξω την καρδιά. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Θα σας κάνω από όταν βλέπατε ξένους, σηκωνόσαστε και φεύγατε και τώρα να κοιτάτε να τους φέρετε όλους μέσα στο σπίτι σας. Αυτό είναι το θαύμα της χάρης του Θεού. Και μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, παιδιά. Μόνο όταν έρθει η χάρη και αλλάξει την καρδιά. Μετά τα πράγματα γίνονται από μόνα τους. Δεν χρειάζεται εσύ να πιέσεις τίποτα. Έτσι. Και έτσι έρχεται και η χαρά, δηλαδή. Δόξα.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι όλοι μας διερχόμεθα διάφορα στάδια, καθώς μέσα από τον Λόγο του Θεού διαπιστώνουμε το θέλημα Εκείνου και τη δική μας τη θέση και την δική μας εξάρτηση από τον Κύριο. Μέχρι σήμερα εγώ είχα αντιμετωπίσει βέβαια, όπως όλοι μας, τα προβλήματα, καταρχήν τα προσωπικά και την θεώρησή τους από το θέλημα του Θεού και την αντιμετώπιση τους με προσευχή. Ευχαριστώ τον Θεό ότι πάντοτε ο Κύριος ενήργησε και ποτέ δεν διαψεύθηκα σε αυτά που περίμενα να κάνει Εκείνος στην προσωπική μου ζωή. Όταν ο Κύριος, και αυτό πάλι κατά τρόπο θαυμαστό, το συζήτηκα από τον αδελφό Γαλάνη προηγουμένως, με κάλεσε να υπηρετήσω στο έργο του Θεού όταν ευρισκόμενος σαν φαντάρος στην Λάρισα, ο αδελφός Ζαχαριάδης μου είπε: «Τι κάθεσαι εδώ, εγώ είμαι ηλικιωμένος, έλα να με βοηθήσεις στον άμβονα». Του είπα: «Δεν έχω ξανακάνει τέτοια υπηρεσία εγώ. Αν εσύ το κρίνεις ότι μπορώ, να προσπαθήσω». Επέτρεψε ο Θεός λοιπόν και ξεκίνησε από εκεί η διακονία η δική μου σε μια ευλογημένη και αγαστή συνεργασία με τον αδελφό Ζαχαριάδη και είχαμε τη χαρά να έχουμε αυτή τη συναναστροφή η οποία με την οικογένειά του διατηρείται μέχρι σήμερα. Έτσι εκτάκτως με καλέσανε οι αδελφοί να συμμετάσχω πέρσι τέτοια εποχή και στην εκτελεστική διακονία, αλλά όταν βρέθηκα ανάμεσα σε αυτό το σύνολο των προβλημάτων με τα οποία απασχολείται η εκτελεστική διακονία, τότε κατάλαβα πόση ανάγκη έχουν οι άνθρωποι αυτοί από συμπαράσταση και προσευχή. Πόσο τα θέματα φτάνουν από όλες τις πλευρές και ζητούν λύσεις. Όχι ότι θα μπορούσε ποτέ ανθρωπίνως η εκτελεστική διακονία να δώσει λύσεις στα προβλήματα που ανακύπτουν κάθε φορά. Αλλά με την εξάρτηση από τον Κύριο και με προσευχή, με οδηγίες από τον Κύριο, να μπορέσουν να συμπαρασταθούν και να συνδράμουν, να βοηθήσουν ώστε οι σχέσεις των αδελφών μας μέσα στις διάφορες εκκλησίες και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν να είναι από τον Κύριο κάθε φορά και με το πνεύμα αυτό να γίνει και η προσφορά της διακονίας αυτής, της εκτελεστικής, της υπηρεσίας από τις εκκλησίες αποδεκτή. Θα πω με τα λύπης μου ότι δεν γίνεται πάντοτε αποδεκτή. Ωστόσο, με αυτό το πνεύμα εγώ, θεωρώντας το πρόβλημα ή μάλλον το θέμα το οποίο αποδέχτηκα, πώς το αποδέχτηκα, ένιωσα την ανάγκη να πω κι εγώ δύο κουβέντες απάνω στην υπόθεση αυτή του Πνεύματος του Αγίου και της δυναμικής που, με την οποία ενεργεί ο Κύριος δια του Πνεύματος του Αγίου στις εκκλησίες. Έτσι λοιπόν, διακατεχόμενος από αυτές τις σκέψεις, ήρθε στο νου μου ένα μέρος από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, στο 33ο κεφάλαιο, το οποίο λέει «Τις μεταξύ ημών θέλει κατοικήσει μετά του κατατρώγοντος πυρός, τις μεταξύ ημών θέλει κατοικήσει μετά των αιωνίων καύσεων». Και κατ' επέκταση πήγε το μυαλό μου σε ένα συναφές προς αυτό μέρος από την προφητεία του προφήτου Μαλαχία, από το 3ο κεφάλαιο που λέει «Ο Κύριος τον οποίον συζητείτε, εξέφνης θέλει ελθεί εις τον ναόν αυτού». Ναι, ο άγγελος της Διαθήκης τον οποίον σεις θέλετε ιδού έρχεται, λέγει Κύριος των δυνάμεων. Αλλά τις δύναται να υπομείνει την ημέρα της παρουσίας αυτού και τις δύναται να σταθεί εις την παρουσία αυτού, διότι αυτός είναι ως πυρχονευτού και ως σμίγμα γναφέων. Μετά την εισαγωγή αυτή λοιπόν, και θα σας ομολογήσω ότι ένιωσα τόσο πολύ έντονη την ανεπάρκειά μου να σταθώ και να μιλήσω σε ανθρώπους δοκιμασμένους και ευλογημένους στο έργο του Θεού. Σκέφτηκα τι θα προσθέσω εγώ στους αδελφούς. Εγώ από τη θέση αυτή λοιπόν θα προσπαθήσω να παρακινήσω τις σκέψεις μας σε μια κατεύθυνση τέτοια που να βοηθήσει τις υπάρχουσες εκκλησίες όπως είναι στις δομές που σήμερα έχουν και τις συνθήκες που σήμερα αντιμετωπίζουν να ανταποκριθούν στο θέλημα του Κυρίου, καθοδηγούμενες και εξυρτώμενες από Αυτόν. Διαβάζω λοιπόν, ο Κύριος με οδήγησε να διαβάσω από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, από το 1ο κεφάλαιο, τα εδάφια 51 έως και 56. «Και ότε συνεκληρούντο ημέρε, δια να αναλήφθη, τότε αυτός έκαμε στερεάν απόφαση να υπάγει στην Ιερουσαλήμ. Και απέστειλε έμπροσθεν αυτού μηνυτάς, ή την εσπορευθέντες εισήλθον εις την κόμην των Σαμαριτών, δια να κάμω συνετοιμασίαν εις αυτόν. Και δεν εδέχτησαν αυτόν, διότι εφαίνεται ότι επορεύεται εις την Ιερουσαλήμ. Ιδώντες δε οι μαθητές αυτού, Ιάκωβος και Ιωάννης, είπαν, «Κύριε, θέλεις να είπομεν να καταβεί πύρ εξ ουρανού, δια να εμφανίσει αυτούς, καθώς και ο Ηλίας έκαμε?» Στραφείς δε, επέπληξεν αυτούς και είπε, «Δεν εξεύρετε ποιου πνεύματος είστε εσείς, διότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε δια να απολέσει ψυχάς ανθρώπων, αλλά να σώσει». Και πήγαν εις άλλον κόμι. Μια σκηνή που φανερώνει τις δύο αυτές τάσεις, αδελφοί. Την τάση εις την οποία κινούνται οι άνθρωποι με μια θητεία κοντά στον Κύριο. Τριών ετών και πλέον. Ορεύονται προς την Ιερουσαλήμ. Σε αντίστοιχη περίπτωση, όταν κάποιο ερώτημα είχε υποβάλει και ο Φίλιππος, του είπε, «Τόσο καιρό είμαι με Θυμών και δεν με εγνώρισες, Φίλιππε. Τόσο καιρό είμαι μαζί σας, δεν έχετε δει την φιλοσοφία, τον τρόπο, το πνεύμα με το οποίο εγώ αντιμετωπίζω κάθε τι που συμβαίνει στο περιβάλλον μου. Δεν με είπαν εμένα εις Βελζεβούλ, μα δεν με επετροβόλησαν εμένα, δεν θέλησαν να με αποκηρύξουν από τις συναθρήσεις τους. Δεν με εξεδίωξαν εμένα όταν ήμουν στη Ναζαρέτ. Δεν με ρίξανε στην οφήν του όρους και εξέφυγα μέσα από αυτούς. Τι πνεύμα είναι αυτό που σας διακατέχει?» Αυτά σκεπτόμενος, αδελφοί, θα ήθελα να διερωτηθούμε εμείς σε ανάλογες περιπτώσεις ποιου πνεύματος είμαστε. Γιατί όταν μιλάμε για την δυναμική, για το δυναμικό στοιχείο του Αγίου Πνεύματος, και εδώ θα πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση, όταν λέει το δυναμικό στοιχείο του Αγίου Πνεύματος ως στοιχείο μαρτυρίας της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο. Κάποιο προβληματισμό προκάλεσε μια ερώτηση ενός αδελφού, «Καλά, μόνο μέσα στον κόσμο?» Εγώ νομίζω ότι εκ των πραγμάτων είναι εύστοχη η περιγραφή αυτή. Όχι γιατί δεν έχει ανάγκη η Εκκλησία από τη μαρτυρία των επεμβάσεων και τις ευλογίες και την δυναμική του Αγίου Πνεύματος, αλλά γιατί ο κόσμος πλέον, ας το ομολογήσουμε, δεν είναι έξω από τις εκκλησίες. Ήδη έχει μπει μέσα στις εκκλησίες. Επομένως, η αποτελεσματική δράση της δυναμικής του Αγίου Πνεύματος, θα έλεγα ότι θα πρέπει από εκεί να αρχίσει. Για να μην προχωρήσω πιο συγκεκριμένα, να προχωρήσει από τους ίδιους τους εαυτούς μας. Να δούμε τον εαυτό μας μπροστά σε κάθε ζήτημα. Τι ρόλο παίζουμε? Θυμηθείτε την ευλογημένη αυτή αναφορά του Λόγου του Θεού, όταν στο 10ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους, καθώς αναφέρει τα γεγονότα όλα και τις συνθήκες κατά τις οποίες μπορεί κανένας να λάβει μέρος στο δίπλα του Κυρίου, λέει, «Εάν διεκρίνομεν εαυτούς, δεν ήθελομεν κρίνεστε». Εάν μπορούσαμε να ρίξουμε μια ματιά στον εαυτό μας και να δούμε τι θέση έχουμε πάρει εμείς και ποια είναι η συμπεριφορά μας μπροστά σε κάθε γεγονός, αν είναι θετική ή αρνητική, αν είναι επικοδομητική ή βλαπτική, τότε δεν θα υφιστάμεθα τις συνέπειες της όποιας δικής μας συμπεριφοράς που είναι ασύμφωνη προς την προσδοκία και το θέλημα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θα πρέπει επίσης να πω ότι τον Χριστόν τον μαθαίνει κανένας μέσα ακριβώς από τις προσωπικές δικές του εμπειρίες και τις επιβεβαιώσεις των επεμβάσεών του στη ζωή τη δικιά μας. Θα ήθελα, καθώς σας λέω αυτά, να αναφέρω ένα μικρό γεγονός της περίοδου εκείνης που ανέφερα προηγούμενα, της στρατιωτικής μου θητείας, όταν ευρισκόμενος στη Θεσσαλονίκη ψηλά πάνω σε ένα βουνό στον Χορτιάτη. Επήρα μετάθεση για να φύγω και να πάω στον Διδημότυχο, λόγω κάποιας ειδικής εκπαίδευσης. Όταν κατέβηκα, μου είπε ο γιατρός της μονάδος, με τον οποίο είμαστε συνάδελφοι, είμαστε έφεδροι τότε αξιωματικοί, μου λέει, «Δημητράκη, θα μείνεις μαζί μου. Λείπει η μερούλα μου, σε παρακαλώ, σε θέλω να μείνεις μαζί μου». Έμεινα μαζί του αυτή την ημέρα. Στο σπίτι που βρεθήκαμε εκεί, μου λέει, άκουσε, έχω πάρει εγώ και ειδικότητα ψυχιάτρου και ψυχολόγου. Είχε σπουδάσει στον Καναδά. Σε παρακαλώ, μου λέει, πολλά σε σένα με εκπλήσουν. Θα σε βοηθήσω. Τι έχεις εσύ και δεν το έχω εγώ? Τι έχεις εσύ και δεν το έχει ο Χρήστος, ο άλλος έφεδρος? Τι έχεις εσύ και δεν το έχει ο Νέζης? Τι έχεις εσύ και δεν το έχει ο διοικητής? Τι έχεις εσύ και δεν το έχει ο υποδιοικητής? Σε έξαψη μου λέει, τι έχεις εσύ και δεν το έχει κανένα στο στρατόπεδο? Είχα την Καινή Διαθήκη στην τσέπη μου, την έβγαλα και την έβαλα στο τραπέζι. Αυτό έχω. Σηκώθηκε, χοντρός ήταν και άρχισε να πηδάει. Αυτός λεγόταν Δημήτριος Κίκας, χωρίς το γάμα. Πήδαγε. Αυτή Λάρισα ήταν γιος δικηγόρου Κίκα, ο οποίος τον είχε διώξει από το σπίτι επειδή χωρίς την άδειά του είχε αραβωνιαστεί μια κοπέλα, μια φιλόλογο, τη Μέρη. Πήδαγε. Αυτό είναι, μου λέει, αυτό είναι, σε παρακαλώ, πες μου. Τι συνέπειες είχε, γιατί του είπα μετά, αυτό το βιβλίο σε σένα? Τι συνέπειες έχει αυτό το βιβλίο τα αδέρφια σου, στην οικογένειά σου, σε όλους? Του είπα τις συνέπειες. Αυτό ήτανε, μου λέει. Αυτό ήτανε. Εγώ μπορώ να έχω μερίδιο σε αυτό? Μπορείς να έχεις μερίδιο, του είπα. Με ποιο τρόπο? Μα ο Χριστός ήρθε να σώσει αμαρτωλούς, του λέω. Αμαρτωλός είμαι εγώ και εσένα μπορεί να σε σώσει? Το καταλαβαίνεις ότι ζω και είμαστε σαν σύζυγοι με την Μέρη μου, την φιλόλογο αυτήν? Δεν τη θέλει ο πατέρας μου, εγώ θέλω να παντρευτώ αύριο, μου λέει. Δεν τη θέλει. Κι όμως είμαστε σαν σύζυγοι, είμαστε σε αμαρτία, μου λέει. Εγώ το ξέρω αυτό. Με δέχεται εμένα? Σε δέχεται. Σε δέχεται. Εάν τώρα μετανοήσεις, εάν δεχτείς τον Χριστό, αν είναι αυτός Κύριος στη ζωή σου. Καλά, εγώ το βλέπω ότι δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς, αυτό πρέπει να κάνω. Τη Μερούλα μου όμως τη δέχεται? Τη δέχεται. Σηκώθηκε και χτυπιόταν ο Δημήτρης. Μας δέχεται και τους δύο. Και τους δύο και όλη την οικογένειά σας δέχεται. Και τον πατέρα σου δέχεται. Επήγαμε την άλλη μέρα, μάλλον την ίδια μέρα, βράδυ, ήταν ο αδελφός ο Βενιζελέας, ο Μπάμπης τότε, στο παράρτημα της βιβλικής εταιρείας. Πήραμε δύο καινές διαθήκες. Η δική μου είχε χαλάσει και πήρα μια καινούρια δερματόδετη. Πήρα και γι' αυτόν άλλη μία. Τον έχασα από τότε. Έμαθα ότι μετά από λίγο καιρό ο πατέρας του έδωσε τη συγκατάθεση και παρουσία του έγινε ο γάμος και μετά ξαναπήγε πάλι στον Καναδά. Το δυναμικό στοιχείο ένιωσα αυτή τη στιγμή εγώ, γιατί δεν είχα πει κουβέντα. Με έλεγξε το Πνεύμα το Άγιο. Είσαι τόσο καιρό μαζί τους, τρεις μήνες, και δεν τους είπες για τον Χριστό. Εμένα το αίτημά μου είχε ικανοποιηθεί, γιατί είχα ζητήσει κάποιον να με συμπαραστέκεται σε προσευχή. Και ο Κύριος απάντησε και μου έστειλε ένα πιστό παιδί από την Εκκλησία των Ιωαννίνων. Και είχαμε κάθε μέρα συμπροσευχή. Πηγαίναμε στα βράχια, στα βουνά εκεί και γονατίζαμε οι δυο και προσευχόμαστε. Και ευχαριστούσα τον Θεό. Εμένα είχε καλυφθεί η ανάγκη. Και σαν νομίζοντας ότι είμαι πλήρης, δεν έδωσα την μαρτυρία μου διαζώσεις. Αλλά ο Κύριος επέτρεψε να είναι οι αντιδράσεις τέτοιες που έδωκαν το μήνυμα και τον προβληματισμό στον αγαπητό μου αυτόν τον Δημήτρη τον Κίκα. Εύχομαι ο Κύριος να έχει κάνει πραγματικά έργο στη δική του την καρδιά. Αδελφοί, η σύγχυση που προκαλεί ο εχθρός μέσα στους ανθρώπους τους ίδιους, μέσα στις εκκλησίες, είναι τέτοια που δεν μπορεί να επιληθεί και να αντιμετωπιστεί με άλλο τρόπο παρά μόνο με προσευχή και με ταπείνωση ενώπιον του Κυρίου, ώστε ο Κύριος να κατοικήσει μέσα στις καρδιές. Ο λόγος του διακηρύττει ότι αυτός κατοικεί εν υψηλής και εν αγίω τόπο και μετά του συντετριμένου την καρδία και του ταπεινού το πνεύμα. Είναι προϋπόθεση αυτό. Αν δεν σκεφτούμε εκείνη την αναφορά στο βιβλίο των παροιμιών που λέει ότι μόνον εκ της υπερηφανίας προέρχεται ιερής, τότε μπορούμε να προσδιορίσουμε και να δούμε ποιες είναι οι αιτίες που δημιουργούν αυτές τις καταστάσεις για τις οποίες ο αδελφός ο Θάνος περισσότερο από όλους μας λυπήθηκε και λυπάται. Και ποιος από εμάς δεν λυπάται όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα? Και ποιος από όλους μας δεν θεωρεί ότι είναι αναγκαία η δυναμική παρέμβαση του Αγίου Πνεύματος να αλλάξει διαθέσεις, καρδιές και να δημιουργήσει όλες αυτές τις συνθήκες ώστε ταπεινωμένοι ενώπιον του Κυρίου να απολαύσουμε τις ευλογημένες επεμβάσεις του? Έγιναν τέτοιες προσπάθειες, δεν τελεσφόρησαν. Με πολλή αγάπη όλη η εκτελεστική διακονία πλησίασε τους αδελφούς, έγραψε επιστολές, αλλά δεν έφερε αποτέλεσμα. Έρχεται επίσης στο νου μου η προτροπή του Αποστολού Παύλου στην Εκκλησία της Κορίνθου. Διατί μάλλον δεν αδικήστε? Διατί μάλλον δεν αποστερήστε? Γιατί δεν κάνετε πίσω σε αυτό το δίκαιο σας. Αλλά κάνετε πίσω επιτέλους. Κάνετε πίσω. Αφήστε τον Κύριο να ενεργήσει. Το αγαπάει το έργο πιο πολύ από εμάς ο Κύριος. Εδώ και τον Υιόν του τον μονογενή. Δεν υπάρχει κανένας από εμάς να δεχτεί να κάνει κάτι τέτοιο. Τον αναμάρτητο. Τον εγκατέλειψε εκεί στο Σταυρό. Δεν απάντησε καν στο ερώτημά του. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες. Θα μπορούσε να έχει επέλθει η ειρήνη σε εμάς. Έχουμε ειρήνη με τον Θεό γιατί τακτοποιήθηκε η εκκρεμότητα μας με τη θυσία εκείνου. Εγώ νομίζω ότι εάν υπήρχε αυτό το πνεύμα της θυσίας και μέσα στις συνάξεις και στις συναναστροφές της δικές μας, της ταπείνωσης, της συντριβής, η έλλειψη της υπερηφανίας εξαιτίας προέρχεται η αίρεση. Αλλιώς θα ήταν τα πράγματα. Εύστοχο λοιπόν είναι το γεγονός ότι δεν προσδιορίστηκε μόνο η Εκκλησία ή και η Εκκλησία και ο κόσμος, γιατί αυτό που βλάπτει είναι το πνεύμα του κόσμου. Και θα πρέπει εδώ να διακρίνουμε προτροπές του Λόγου του Θεού στην επιστολή προς Ρωμαίους, που συγκεκριμενοποιεί την προσδοκία του Πνεύματος του Αγίου από εμάς. Στο 8ο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους και στο 9ο εδάφιο, το δεύτερο ημίση, λέει «Εάν της δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, αυτός δεν είναι αυτού». Δεν νομίζω ότι εδώ θέλει να πει το Άγιο Πνεύμα μόνο, αλλά στην προσωπικότητα, στην δράση, στις ενέργειες, στις ανταποκρίσεις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στη ζωή του Ιησού Χριστού, είναι το μέτρο που προσδοκά ο Κύριος να επιδράσει το Πνεύμα του Άγιο στη δική μας ζωή. Εάν το μέτρο επεμβάσεων και δράσης στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Πνεύματος του Αγίου, δεν είναι ίδια και στη δική μας τη ζωή, τότε θα ανακύψουν προβλήματα. Θα δημιουργηθούν εχθρότητες, θα εμποδιστεί το έργο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο δεν θα μπορεί να ενεργήσει. Θα πρέπει να φύγει από τη μέση κάθε τέτοιο στοιχείο. Μην ξεχνάμε ότι και στην Παλαιά Διαθήκη και στην επιστολή του Ιακώβου και στην επιστολή την πρώτη του Αποστόλου Πέτρου λέει ότι ο Κύριος εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται και εις τους ταπεινούς δίδει χάρη. Αντιτάσσεται, δεν στέκεται ακίνητος, αλλά μας μπρόχνει προς τα πίσω. Ποιος θα προχωρήσει ένα βήμα εάν ο Κύριος στέκεται ενάντια σε αυτόν, εάν δεν συμφωνεί ο Κύριος σε αυτό? Αδελφοί, θα πρέπει πάρα πολύ να προσέξουμε την σχέση μας αυτή με τον Κύριο. Η γνησιότητα της σχέσης μας με τον Κύριο, και αναφέρομαι εδώ στον χαρακτηρισμό που κάνει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, το γνήσιον τέκνον, είναι προϋπόθεση της δυναμικής δράσεως του Αγίου Πνεύματος. Γιατί καθώς αναφέρεται στο 5ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων και στο εδάφιο 32, στο δεύτερο μέρος, λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο ο Κύριος το έδωκε εις τους πειθαρχούντας εις αυτόν. Πειθαρχούντας. Μπορεί να έχω άλλες απόψεις, μπορεί να έχω διαφορετική αντίληψη, μπορεί να έχω η παιδεία μου να με οδηγεί σε διάφορα συμπεράσματα, η επιστήμη μου ίσως. Εδώ θέλει πειθαρχία όμως. Μπορεί κάποια στιγμή το θέλημα του Κυρίου να εκφραστεί και να με φέρει αντιμέτωπος επιλογές μου. Σε επαγγελματικές τάσεις, εξελίξεις, προσδοκίες. Σε επιλογές. Δεν κατηγορώ. Δεν κατηγορώ καμία κατηγορία, κανένα επάγγελμα ανθρώπων, ούτε καμία επιστήμη. Είχα την εμπειρία, την θαυμαστή, να συναντήσω στο διάβα μου ένα φοιτητή της νομικής. Αριστούχος στο γυμνάσιο, εκείνο το έρμο το αστικό δίκαιο δεν μπορούσε να το περάσει. Το δίνε, δεν το πέρασε. Τι ήταν η αιτία? Ήτανε ότι ο ίδιος είπε, έκαμε εγώ λάθος επιλογή, εσύ έκαμε σε επιλογή, έγινες εσύ τεχνικός, έκαμε σε αυτά, είσαι στο κάτω-κάτω, κάνεις ό,τι θες.
2: εγώ διάλεξα να γίνω δικηγόρος. Έχω δει μερικούς συναδέλφους οι οποίοι κάνουν αυτό και εκείνο και αυτό το άλλο. Ή να γίνω χαστοδίκης δεν θέλω. Έρχεται ο άλλος δικηγόρος και μου φέρνει 3 ψευδομάρτυρες, μου ανατρέπει το δίκιο του πελάτου μου. Τι να κάνω. Και παραιτήθηκα. Και δεν θέλω να το πάρω το πτυχίο. Και αν το πάρω δεν θα το χρησιμοποιήσω ποτέ. Ή θα διαλέγω τις περιπτώσεις, αλλά φοβάμαι ότι θα πεινάσω. Εις τους πειθαρχούντας εις αυτόν. Σχέδια, προοπτικές, εξελίξεις. Όταν σταθεί το παιδί του Θεού ενώπιον του θελήματος του Κυρίου, θα πρέπει να πει τα κάνω τα πάντα σκύβαλα για να κερδίσω αυτόν και το θέλημά του, την ευλογία της παρουσίας του, την αγάπη του, την καρποφορία εν Κύριο. Είναι θέματα επιλογών. Εις τους πειθαρχούντας. Πάλι στην επιστολή προς Ρωμαίους και νομίζω στο 14ο εδάφιο της ίδιας επιστολής θα είπε, διότι όσοι διοικούνται εις τους πειθαρχούντας. Πάλι στην επιστολή προς Ρωμαίους και νομίζω στο 14ο εδάφιο της ίδιας επιστολής θα είπε, διότι όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος, αυτή είναι η παιδιά του Θεού. Να η δυναμική. Εδώ είναι η δυναμική του Αγίου Πνεύματος. Εάν δεν κατοικήσει πλήρως το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην καρδιά μας, μην περιμένουμε από λόγια και από οτιδήποτε άλλη προσπάθεια να φέρουμε αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα θα τα φέρνει πάντοτε το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου. Αυτό προσθέτει στην Εκκλησία του σωζωμένους. Αυτό δημιουργεί τις συνθήκες του προβληματισμού των ανθρώπων που μας περιβάλλουν. Η ζωή του Ιησού Χριστού. Στην επιστολή προς Κορινθίους, στη δεύτερη, στο τρίτο κεφάλαιο, αναφέρεται εκεί ο Απόστολος Παύλος, και θα κλείσω με αυτό, στα εξής, 17 εδάφιο, ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα. Και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί η ελευθερία. Ημείς δε πάντες, βλέποντες ως ενεσόπτρο, μάλλον κατοπτριζόμενοι λέει στο κείμενο, ως ενεσόπτρο την δόξαν του Κυρίου, εις την αυτήν εικόνα μεταμορφούμεθα. Από δόξης εις δόξαν, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου. Κατοπτριζόμενοι δεν βλέπουμε ή δεν βλέπουν οι άλλοι, καθώς εμείς αντικατοπτρίζουμε την δόξα του Κυρίου, μέσα από εμάς φαίνεται ο Κύριος. Και πρέπει να φαίνεται ο Κύριος, γιατί αν δεν φαίνεται ο Κύριος και φαίνεται οτιδήποτε άλλο πλην αυτού, η δράση του Αγίου Πνεύματος αποκλείεται. Δεν μοιράζεται ο Κύριος τη δόξα του με κανέναν άλλον. Θέλει τη δόξα του αποκλειστικά ο ίδιος μετά του Υιού του και του Πνεύματος του Αγίου. Κατοπτριζόμενοι μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα. Από δόξης εις δόξαν, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο να συγκροτήσει τις συναθρήσεις μας από τέτοιους αδελφούς, από τέτοιες διαθέσεις αδελφών, που θα θεωρήσουν τον εαυτό τους ότι είναι μια ζωντανή θυσία. Γιατί αν εις απέθανε υπερ πάντων, άρα οι πάντες απέθαναν και δεν ζουν πλέον για τον εαυτόν τους, αλλά για τον αποθανόντα και αναστάντα υπέρ αυτών. Κρίναντας τούτο, λέει, δάμε συμπέρασμα και λέμε για στάσου, πέθανε για μένα ο Χριστός, άρα έχω εγώ λόγο υπάρξεως. Μόνο εάν εκπληρούνται οι προοπτικές και η προσδοκία, ο καρπός του πόνου της ψυχής του Κυρίου μας, μόνο τότε μπορώ να ζω και να δρούμε και να δρώ και να κινούμε. Ήθε ο Κύριος αυτά τα λίγα, με τόση αδυναμία ανθρώπινη, αλλά τόσες αναφορές στον ευλογημένο Λόγο του Θεού να φέρουν αποτέλεσμα και θεραπεία στις καταστάσεις που αντιμετωπίζουμε, στις επιμέρους συνάξεις, γιατί όχι, πολλές φορές και στο εγκύτερο οικογενειακό περιβάλλον το δικό μας ή οπουδήποτε αλλού. Ο Κύριος μπορεί να κάνει. Ο Κύριος είναι η θεραπεία μας, είναι το βάλσαμο για όλων τις καρδιές. και θεραπεία του έργου του, της νύμφης του, της Εκκλησίας, από την οποία προσδοκά να φανεί στα υπουράνια η πολυπίκυλος σοφία του Θεού. Από την οποία προσδοκά μέσα στην ενότητα να διαβεβαιωθεί ότι ο Κύριος είναι απεσταλμένος από του Πατρός. Για να μάθει ο κόσμος ότι εσύ είναι απέστειλας, θέλω να είναι όλοι εν. Εδώ είναι η δυναμική του Πνεύματος του Αγίου. Και κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο Κύριος να κάνει ώστε να γίνει μια πραγματικότητα στη ζωή όλων μας. Αμήν.
3: Καλημέρα, αδελφοί. Μερικά λόγια του Κυρίου μας θα μελετήσουμε σήμερα, όπως μας τα διέσωσε ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, στο 14ο κεφάλαιο, είναι τα εδάφια 15 έως 27. Αυτά τα λόγια τα είπε ο Κύριος στο τελευταίο δείπνο, πριν φύγουν για τη Γεστημανή. Λίγο πριν τους είχε δώσει τη μεγάλη υπόσχεση. Το διαβάζουμε, τη διαβάζουμε στα εδάφια 12 έως 14. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, όστις πιστεύει σε με, τα έργα τα οποία κάμνω και εκείνος θέλει κάμει και μεγαλύτερα τούτον θέλει κάμει, διότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα μου και ό,τι αν ζητήσετε εν το ονοματί μου, θέλω κάμει τούτο δια να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό. Εάν ζητήσετε τι εν το ονοματί μου, εγώ θέλω κάμει τούτο. Αδέρφια μου, υπάρχει ένα θαυμαστό έργο που εξελίσσεται τώρα πάνω στη γη. Αυτό το έργο υπηρετούμε κι εμείς, σε αυτό το έργο έχουμε δοθεί με όλη μας την καρδιά. Είναι το έργο που άρχισε ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Ποιο είναι αυτό το έργο? Δια να δοξαστεί ο Πατέρας εν το Υιό. Σε αυτό το έργο συμμετέχει ο ουρανός, συμμετέχουμε κι εμείς, ο καθένας στο μέρος του. Το έργο του ουρανού. Ό,τι αν ζητήσετε εν το ονόματι, θέλω κάμει τούτο. Ο ουρανός θα κάνει, θα δίνει. Και το έργο το δικό μας, να ζητάμε εις το όνομά του. Φέροντας στο μυαλό μας τη φράση με την οποία αρχίζει ο Παύλος στις επιστολές του, δεν σταματώ να σας αναφέρω στις προσευχές μου, γράφοντας στους αδελφούς, καταλαβαίνουμε ότι ήταν διαπροσευχής εις το όνομα του Χριστού, που οι Απόστολοι δώσανε ύπαρξη στην Εκκλησία. Να λοιπόν το μέσο που μπορούμε και εμείς να κάνουμε μεγαλύτερα έργα από αυτά που έκανε ο Κύριός μας. Εκείνο ειδικά το «ότι αν ζητήσετε» ανοίγει ένα αχανές πεδίο στους στόχους μας, στις επιδιώξεις μας. Αλλά όπως ξέρουμε, εμείς βλέπουμε τόσο κοντά, τόσο στενά, τόσο σαρκικά. Τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε μια πηγή μέσα μας να γεννάει τέτοιες προσευχές. Να γεννάει προσευχές εις το όνομά του. Και εδώ είναι γραπτή υπόσχεση, γραπτή δέσμευση του ουρανού ότι όλες αυτές τις προσευχές θα απαντηθούν. Αυτό το δώρο υπόσχεται ο Κύριος στη συνέχεια και ήδη μας το έχει στείλει. Το διαβάζουμε στα εδάφια 15 έως 20. Εάν με αγαπάτε,

έξω από αυτούς και έμεινε προσωρινά μαζί τους. Για μας το στήριγμά μας ο Κύριος είναι μέσα μας και εκεί θα μείνει αιώνια. Σε μας έχει στείλει παράκλητο. Ένα πρόσωπο που είναι συνεχώς δίπλα μας, έτοιμο σε κάθε μας κλίση για βοήθεια, στη μάχη μας με τον κόσμο, με την αμαρτία. Ένα πρόσωπο πάντα προσιτό, στήριγμα στις αδυναμίες μας, σύμβουλος στις δυσκολίες μας, παρήγορος στα παθήματά μας, είναι ό,τι ήταν ακριβώς ο Κύριος τα 2,5 χρόνια που έμεινε μαζί με τους μαθητάς του. «Δεν θέλω σας αφήσει ορφανούς. Έρχομαι προς εσάς. Έτειο λίγον και ο κόσμος πλέον δεν με βλέπει. Σεις όμως με βλέπετε, διότι εγώ ζω και εσείς θέλετε ζήσει». Αλλά πώς μπορεί να λέγει ο Κύριος ότι ο ερχομός του Αγίου Πνεύματος μέσα μας είναι ο ερχομός αυτού του ιδίου? Να θυμηθούμε κάτι που έγραφε ο Παύλος στους Γαλάτας. «Τεκνία μου, δια τους οποίους πάλι είμαι σε οδύνες, έως ότου μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας». Και κάτι που είπε ο ίδιος ο Κύριος. «Εκείνος, το Άγιο Πνεύμα, θέλει δοξάσει εμέ, διότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς». Το έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα μας είναι να κάνει ζωντανό, φανερό και αυξανόμενο τον Ιησού Χριστό μέσα μας. Παίρνει ό,τι είναι του Χριστού και το μεταδίδει σε εμάς. Παίρνει τη σοφία Του, παίρνει τη δύναμή Του, παίρνει την αγάπη Του, παίρνει τη χαρά που ένιωθε αυτός μετά από κάθε πράξη υπακοής και τα μεταδίδει μέσα μας. Έτσι ουσιαστικά κάνει να κατοικήσει ο ίδιος ο Χριστός μέσα μας. Όπως κάποτε τον γέννησε σωματικά στη μήτρα της Μαρίας, έτσι τώρα τον γεννάει πνευματικά μέσα στις καρδίες μας. Ο Υιός του Θεού, αδέρφια, ήρθε στη γη μας και μπήκε σε ένα υλικό σώμα για να δώσει το παράδειγμα προς εξομοίωση. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτός που δίνει τη δύναμη για να γίνει αυτή η εξομοίωση. Με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, ο Ιησούς Χριστός, ένας έξω από μας, γίνεται ένας μέσα σε μας. Ο κόσμος έξω δεν τον βλέπει, αλλά εμείς τον βλέπουμε. Τον βλέπουμε στην πνευματική σφαίρα που μας οδηγεί το Πνεύμα. Εμείς, όπως λέει ο ίδιος, τον θεωρούμε. Για αυτή τη θεώρηση γράφει ο Παύλος. «Ημείς δε πάντες, βλέποντες ως εν κατόπτρο την δόξαν του Κυρίου, με ανακεκαλυμμένον πρόσωπο, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξαν, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου». Αυτή η συνεχής θεώρηση του προσώπου του είναι αυτή που μας μεταμορφώνει συνεχώς στην εικόνα του. Και κάτι ακόμα. «Ότι εγώ ζω και εμείς ζήσετε. Καθώς λέει θα με βλέπετε, η ζωή θα κυλάει από μένα και θα έρχεται μέσα σας». Να λοιπόν η προϋπόθεση για τη ζωή, να η προϋπόθεση για τη συνεχή ανανέωση. Είναι η θεώρηση του προσώπου του. Σταμάτησε αυτή η θεώρηση, σταμάτησε και η ζωή. Και ας τρέχουμε και ας κάνουμε τόσα πολλά. Λέγαμε χθες και είναι αγωνία μας πραγματικά για τα όσα κακά συμβαίνουν στην Εκκλησία μας, σε εμάς τους ιδίους. Αλλά ξέρετε, μην ξεχνάμε, υπάρχει ένας κανόνας, ένας νόμος, ότι η ανθρώπινη καρδιά δεν μπορεί να μείνει αδιανή. Μπορούμε με τις νουθεσίες, με τους νόμους, με τους κανονισμούς, να φέρουμε λίγο τα πράγματα σε τάξη, αλλά λίγο θα διαρκέσουν. Για να πετάξει η καρδιά ό,τι κακό έχει, πρέπει αναγκαστικά να τη γεμίσεις με κάτι καλύτερο. Και δεν υπάρχει πιο καλύτερο από τη θέα αυτού του προσώπου. Είναι εξαίσια η ηθική του ομορφιά και πραγματικά ο άνθρωπος που επιθυμεί το καλό μπροστά σε αυτή την ομορφιά τα πετάει όλα. Άρα λοιπόν πιστεύω καθήκον μας είναι αυτή τη θέα, αυτή την εικόνα να τη ζωγραφίζουμε συνεχώς στα μάτια του. «Εν εκείνη την ημέρα», συνεχίζει ο Κύριος, «σεις θέλετε, σεις ήδη θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι εν το Πατρί μου και εσείς εν εμή και εγώ εν ημίν». Είναι αυτό ένα υπερβατικό γεγονός που δεν μπορείς να το καταλάβεις ούτε να το εξηγήσεις αν δεν το ζεις, αν δεν γευθείς του την πραγματικότητα να ζει ο Θεός, ο Χριστός μέσα σου. Και καθώς εσύ αδειάζεις, αυτός να σε γεμίζει. Να σε γεμίζει και να φανερώνεται μέσα από σένα.
να σε γεμίζει με

σοφία του, με τη δύναμή του, με την αγάπη του. Σας ερωτώ, υπάρχει κάτι ανώτερο που θα μπορούσε να ποθήσει ο άνθρωπος? Έτσι εξηγείται και εκείνη η θριαμβευτική κραυγή του Παύλου. Τα πάντα δύναμε. Μόνο αδέρφια που αυτό το θαύμα δεν είναι δική μας προσπάθεια. Αυτό ξεπερνάει κατά πολύ τις δικές μας δυνατότητες. Είναι δώρο. Είναι χάρη αυτού του ιδίου. Αυτός ο ίδιος έρχεται και κατοικεί μέσα μας και συνεχώς αποκαλύπτεται. Αλλά χρειάζεται να κάνουμε κι εμείς ορισμένα πράγματα. Να τα με τη σειρά τους όπως τα έχει βάλει αυτός ο ίδιος. «Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με θέλει αγαπηθεί υπό του πατρός μου και εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν και θέλω φανερώσει εμ' αυτόν εις αυτόν». Το πρώτο είναι ανάγκη να έχει κάποιος τις εντολές του. Να ερευνήσει με λαχτάρα, με σοβαρότητα στο λόγο του. Να τον μάθει, να τον κρατάει εσωτερικά. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι να φυλάτει τις εντολές του. Πολλοί έχουν το λόγο του, αλλά δεν φυλάτουν τις εντολές του και γι' αυτό δεν μπορεί να αποκαλυφθεί. Η ψυχή τώρα που θα κάνει αυτά τα δύο πράγματα, αυτή την ψυχή, ο Κύριος τη γνωρίζει με ένα άλλο όνομα. Αυτός είναι, λέει, ο αγαπών με. Έτσι τη γνωρίζει πλέον. Και εδώ έρχεται και κατοικεί και αποκαλύπτεται. Και σε αυτόν θα εμφανίσω τον εαυτόν μου. Είναι μια εσωτερική αποκάλυψη. Είναι από αυτά που μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, νους ανθρώπου δεν συνέλαβε. Είναι από εκείνα που ετοίμασε ο Θεός για αυτούς που τον αγαπάνε. Σε εμάς ο Θεός όμως τα αποκάλυψε δια του πνεύματός του. Τούτα τα λόγια τότε δεν τα κατάλαβαν οι μαθητές. Διαβάζουμε στα εδάφια 22 έως 24. Λέγει προς αυτόν ο Ιούδας, όχι ο Ισκαριώτης, «Κύριε, τι συμβαίνει ότι μέλεις να φανερώσεις σε αυτόν εις ημάς και ουχή εις τον κόσμο?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, «Εάν τις με αγαπά, το λόγο μου θέλει φυλάξει και ο πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν θέλομεν ελθεί και εν αυτό θέλομεν κατοικήσει. Ο μη αγαπών με τους λόγους μου δεν φυλάτει και ο λόγος τον οποίον ακούεται δεν είναι δικός μου αλλά του πέψαντός με πατρός». Για να πάρεις την υπόσχεση πρέπει να τηρηθεί η προϋπόθεση. Ο κόσμος δεν τηρεί την προϋπόθεση, γι' αυτό δεν μπορεί να πάρει την υπόσχεση. Και τα εδάφια 25 και 26. «Ταύτα ελάλησα προς εσάς, ενώ ευρίσκομαι με θυμόν. Ο δε παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίον θέλει πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπων προς εσάς». Πάντα, αδέρφια, η διδασκαλία του Πνεύματος γονιμοποιεί το λόγο του Κυρίου στις καρδιές μας. Αυτός ο λόγος είναι το σπέρμα. Και έτσι κάνει την αλήθεια να μπει μέσα μας, να ζούμε την αλήθεια. Γι' αυτό ο Κύριος εδώ το ονομάζει το Πνεύμα της Αληθείας. Και κλείνει ο Κύριος. «Ειρήνη αφήνω σε εσάς. Ειρήνη τη δική μου δίδω σε εσάς. Ουχή καθώς ο κόσμος δίδει, σας δίδω εγώ. Ας μην ταράτητε η καρδία σας, μη δε ασδηλιά». Ο ίδιος μας είπε ότι ο δρόμος που τον ακολουθούμε είναι δύσκολος και η πύλη στενή. Μας είπε επίσης ότι θα γίνουμε το αντικείμενο του μίσους του κόσμου. Μας περιμένει ένα σκοτεινό μέλλον εδώ στη γη. Έδωσε όμως την υπόσχεση για μια τέλεια εσωτερική ειρήνη, όμοια με την οποία ένιωθε αυτός αυτή την ώρα που έλεγε αυτά τα λόγια, που ήδη είχε πατήσει το κατώφλι του θανάτου. Είναι η κληρονομιά που μας αφήνει από το δικό του θησαυρό. Ειρήνη τη δική μου. Τι μένει τώρα σε μας? Δύο πράγματα. Το πρώτο, να αγκαλιάσουμε με πίστη αυτή την πραγματικότητα ότι ο Χριστός, ναι, είναι μέσα μας. Το δεύτερο, να μάθουμε αυτή την Άγια τέχνη, εμείς να διάζουμε για να μας γεμίζει και να φαίνεται και να υψώνεται Αυτός. Και όσο για το έργο μας, το λέει στο εδάφιο 17. Ο κόσμος δεν μπορεί να λάβει το πνεύμα και το εξηγεί, διότι δεν βλέπει αυτό, ουδέ γνωρίζει αυτό. Χρειάζεται πρώτα να το δει, να το γνωρίσει, να το επιθυμήσει. Γιατί πώς μπορεί το πνεύμα να κατοικήσει μέσα σε κάποιον που δεν το επιθυμεί? Αλλά αφού δεν το έχει λάβει, πού θα το δει και πού θα το γνωρίσει? Θα το δει σε μας, θα το δει στις εκκλησίες μας,
όπως το είδαν οι μαθητές του εκείνα τα 2,5 χρόνια που μείνανε μαζί του. Και για τη συνέχεια του συνεδρίου μας και για τη σημερινή ημέρα το ίδιο να ευχηθούμε. Εμείς να σβήσουμε και να είναι αυτός που θα δώσει τις εμπνεύσεις, που θα δώσει τις οδηγίες, που θα δώσει τις αποφάσεις για να βγει καρπός, καρπός που θα μείνει. Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε. Ας τον υπακούσουμε λοιπόν εν ονόματι της αγάπης που έχουμε για το πρόσωπό του. Και είναι ακριβώς αυτή η υπακοή που ο ίδιος όρισε σαν αγάπη στο πρόσωπό του. Ο Κύριος να μας ευλογήσει για τη συνέχεια.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

όντως πλήρης η ουρανή της δόξης σου, Θεέ μας. Και εμείς μετά τον εν ουρανής ενώνομαι τη φωνή μας σε δοξολογία, σε ένον, σε ύμνον και λατρείαν σε σε. Πολύ σε ευχαριστούμεν για την αγάπη σου, την ένδοξη και θαυμαστή, για τα ένδοξα σχέδιά σου τα παρχής. Γεννήκαμε το αντικείμενο το ενδιαφέροντός σου, των σχεδίων σου, των προθέσεών σου, των Αγίων, των βουλών σου. Σε ευχαριστούμεν για την αποκάλυψη του Υιού της αγάπης σου, για το έργο της σωτηρίας, για το έργο του Σταυρού του Γολγοθά και για το γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί στην αγκαλιά του Χριστού μας κλείνεις όλους. Μας αποκαθιστάς, μας δικαιώνεις, μας βλέπεις Αγίους, αν και παραπεσώντας, αν και απομακρυνθέντας. Σε ευχαριστούμεν διότι μας δέχεσαι εν Χριστώ Ιησού και εις ετοιμάσει τους ουρανούς σου, εις ετοιμάσει τη μελλοντική αιωνιότητα την οποία προσδοκάμε για όλους τους Αγίους σου. Πολύ σε ευχαριστούμεν για τα σχέδιά σου αυτά τα θαυμάσια. Σύ η χαρά μας, σύ η προστασία μας, σύ η δυναμής μας, εσύ η απόλαυση της ψυχής μας. Παρακαλούμε το πρωινό τούτο που μας κάλεσες με μια κλίση Αγία να έρθουμε να σε λατρέψουμε, να ανοίξεις τους ουρανούς σου και να βρέξεις αθόρυβες βροχές ενεργειών Αγίου Πνεύματος στις καρδιές όλων μας, να υψώσεις, να μεγαλύνεις και να δοξάσεις τον Υιόν της αγάπης σου, να μας αγιάσεις ώστε, Κύριε, τα αισθητήριά μας όλα τα εσωτερικά να συλλάβουν τα μηνύματα που θα μας στείλεις, να απολαύσουμε, Κύριε, την παρουσία σου ανάμεσά μας, να φύγουμε μιλημένοι από σένα. Δώσε σωτηρία, σε παρακαλούμε, σε κάποια ψυχή που προσμένει σωτηρία. Δώσε οικοδομή στους Αγίους σου. Φύλαξέ μας και φρούρισέ μας και χόρτασέ μας από το προσωπόν σου. Ακόμα σε παρακαλούμε να επισκεφθείς το έθνος μας, να το ελεήσεις, να κάνεις έλεος και να το επισκεφθείς και να το ανεγύρεις, να δώσεις ειρήνη στα όρια μας και να μας αξιώσεις να δούμε ημέρες αγαθές και να δούμε ημέρες επιστροφών πολλών ψυχών σε σένα, για να μεγαλύνεται και να δοξάζεται το όνομά σου. Μείνε μαζί μας στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και για τη δόξα σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Τον 91ο ψαλμό του Δαβίδ, κόπα Α, 91. Ο κατοικών υπό την σκέπην του υψίστου, υπό την σκιάν του Παντοκράτορος θέλει διατρίβει. Θέλω, λέγει, προς τον Κύριον, σύ είσαι καταφυγή μου και φρούριόν μου, Θεός μου, επ' αυτόν θέλω ελπίζει. Διότι αυτός θέλει σε λυτρώνει εκ της παγίδος των κυνηγών και του θανατηφόρου λοιμού, με τα πτερά αυτού θέλει σε σκεπάζει και υπό τα σπτέρυγας αυτού θέλει σε είστε ασφαλής. Η αλήθεια αυτού είναι πανοπλία και αστής. Δεν θέλεις φοβήστε από φόβου νυχτερινού, την ημέραν από βέλους πετωμένου, από θανατικού το οποίον περιπατεί εν το σκότι, από ολέθρου ως της ερημόνη εν με συμβρία. Χιλιάς θέλει πίπτια εξ αριστερών σου και μυριάς εκ δεξιών σου, πλην εισέ δεν θέλει πλησιάζει. Μόνον με τους οφθαλμούς σου θέλεις θεωρεί και θέλεις βλέπει τον ασεβών την ανταπόδοση. Επειδή εσύ τον Κύριον την ελπίδα μου τον ύψιστο έκαμες καταφυγιόν σου. Δεν θέλει συμβαίνει σε κακόν και μάστιξ δεν θέλει πλησιάζει στην σκηνή σου. Διότι θέλει προστάξει τους αγγέλους αυτού περί σου για να σε διαφυλάτωσει εν πάσες θεσσαλείς σου. Θέλουσι σε σηκώνει επί των χειρών αυτών για να μη προσκόψεις προς δίθον τον πόδα σου. Θέλεις πατήσει επιλέοντα και πιασπίδα. Θέλεις καταπατήσει κύμνων και δράκοντα, επειδή έθεσαν εις εμέ την αγάπην αυτού. Δια τούτο θέλω λυτρώσει αυτόν, θέλω υψώσει αυτόν, διότι εγνώρισε το όνομά μου. Θέλει με επικαλείστε και θέλω εισακούει αυτού. Μετ' αυτού θέλω είστε εν θλίψη. Θέλω λυτρώνει αυτόν και θέλω δοξάζει αυτόν. Θέλω χορτάσει αυτόν μακρότητα ημερών και θέλω δείξει εις αυτόν την σωτηρία μου. Πόσο θαυμάσιος ο ψαλμός αυτός. Σε ημέρες θλίψεως
και οι μέρες δοκιμασιών ήτανε το καταφυγιόν μας. Όταν τις ημέρες εκείνες της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα ο κόσμος μια σκιά λείψεως μαύρη είχε απλώσει απάνω στο πρόσωπο της γης. Ο ύμνος, ο ψαλμός αυτός ήτανε το καταφυγιόν μας. Το διαβάζαμε, το μελετούσαμε, το χαιρόμεθα και πιανόμεθα από τις υποσχέσεις του Θεού. Αυτός ο θαυμάσιος ψαλμός στη γαλλική έκδοση την Jerusalem της Βίβλου έχει μια επικεφαλίδα και είναι τόσο όμορφη η επικεφαλίδα αυτή. Κάτω από τα θεία φτερά. Κάτω από τα θεία φτερά είναι το περιεχόμενο αυτού του ψαλμού. Και είναι ο τίτλος τόσο θαυμάσιος διότι πραγματικά υποδηλώνει το περιεχόμενο αυτού του ψαλμού τόσο γλυκή, τόσο προσφυλές για τον άνθρωπο κάτω από τα θεία φτερά. Μια ομπρέλα προστασίας την οποία απλώνει ο Θεός απάνω στους ανθρώπους οι οποίοι του εμπιστεύονται καταφεύγουν σε αυτό. Το πρώτο εδάφιο δημονεύει τα ονόματα του Θεού και είναι τέσσερα εν συνόλο ονόματα του Θεού σε ένα εδάφιο. Στο πρώτο αυτό εδάφιο, στο εβραϊκό κείμενο, έχει τα τέσσερα ονόματα του Θεού. Ο κατοικών υπό τη σκέπη του Ελιών, θα πει του υψίστου, υπό τη σκιά του Σανταΐ, του Παντοκράτορος, θέλει διατρίβη. Θέλω λέγει προς τον Κύριον, εδώ λέει, θέλω λέγει προς τον Γιαχβέ, σύ είσαι καταφυγή μου και φρουριόν μου, ο Ελοχήμ μου, ο Θεός μου, επ' αυτόν θέλω ελπίσει. Τέσσερα ονόματα του Θεού. Ελιών που θα πει ύψιστος, Σανταΐ που θα πει Παντοκράτορ, Γιαχβέ που θα πει ο αιώνιος Θεός ο αυτύπαρκτος, Ελοχήμ που θα πει Θεός. Και τα τέσσερα αυτά ονόματα λέγω συσσωρεύονται στο πρώτο αυτό εδάφιο για να δείξουν τη μοναδικότητα του Θεού, το απόλυτον του Θεού, το αιώνιον του Θεού σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ύπαρξη μέσα στον κόσμο και για να σου γεννήσουν το συνέστημα μιας πραγματικής ασφαλείας εάν εσύ καταφύγεις κάτω από το Θεό στη σκέπη του Θεού. Και σε συνέχεια ο ψαλμός μας μιλάει και απαριθμεί τα είδη της προστασίας τα οποία απολαμβάνει εκείνος ο οποίος θα ήθελε να καταφύγει κάτω από την σκιά του Θεού. Είναι οι παγίδες των κυνηγών, είναι ο θανατηφόρος λοιμός, αρρώστια, που γυρίζει γύρω-γύρω, είναι ο νυχτερινός φόβος, είναι το βέλος το πετώμενο, είναι το θανατικό που περπατάει μέσα στο σκοτάδι, είναι ο όλεθρος που ερημώνει το μεσημέρι, η μεσημβρία, ή όπως λέει κάποια έκδοση της Βίβλου, ο δαίμονας του μεσημεριού. Σε προστατεύει από όλα αυτά. Και όλα αυτά είναι η εμπειρία μας η καθημερινή. Τέτοια κατήντησε η ζωή από τον καιρό που μπήκε η αμαρτία μέσα. Δύσκολη, επικίνδυνη, φοβισμένη και ο άνθρωπος την αντικρίζει με φόβο. Πώς να ζήσει, πώς να αντιμετωπίσει το μέλλον. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει το κακό. Θες είναι αρρώστη αυτό, θες είναι κάτι άλλο, θες είναι κάτι άλλο. Θέλεις ο δαίμονας που περπατάει το μεσημέρι, θέλεις ο φόβος που περπατάει μες τη νύχτα. Κανείς δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει τι κρύβει του τη ζωή, η οποία έχει γίνει φωλιά του κακού, φωλιά του διαβόλου, φωλιά όλων των στοιχιών του κακού που συνωμοτούν και απειλούν τον άνθρωπο μες τη ζωή του. Γιατί τα λέγω αυτά. Αναμφισβήτητα ο ψαλμός αυτός είναι ένας ψαλμός που έχει την εφαρμογή του κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας. Τον έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη να καταφύγουμε κάτω από το Θεό, τη σκέπη του Θεού για να φυλαχτούμε από όλα αυτά τα κακά που υπάρχουν και κυκλοφορούν στη ζωή μας. Και τον είχαμε ανάγκη πάντοτε. Αλλά τώρα τα πράγματα πάνε ακόμα προς το χειρότερο και μπερδεύονται όσο πάνε ακόμα περισσότερο. Σε λίγες μέρες, σε λίγο καιρό, σε λίγες μέρες μάλλον, στην αρχή του 1981 μπαίνουμε εσείως στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Για όσους διαβάζουν την Αγία Γραφή, αυτό θα πει πολλά πράγματα. Για όσους διαβάζουν την Αγία Γραφή, αισθάνονται πλέον ότι τα πράγματα έφτασαν στο τέλος. Ο κόμβος έφτασε στο φταίνι. Μπαίνουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Γινόμαστε ένα μεγάλο κράτος, με πολλά άλλα μαζί. Ενούμεθα στο άρμα των μεγάλων και των πολιτισμένων κρατών. Και οι πολιτικοί μας εμίλησαν με θαυμαστά λόγια για αυτά τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Με πολιτισμένα κράτη θα κάνουμε παρέα. Και κατά συνέπεια και εμείς μπαίνουμε σε μια ανώτερη βαθμίδα πολιτισμού. Μια μεγαλύτερη ευημερία έρχεται στον κόσμο, στους αγρότες μας, σε όλες τις τάξεις του λαού. Εμίλησαν για μεγιστοποίηση της ευημερίας του λαού. Αλλά ενώ χαιρετίστηκε αυτή η είσοδος και χαιρετιέται τόσο θαυμάσια και με τόσο μεγαλόστομα, από την άλλη μεριά όμως, δεν παρέλειψαν να σημειώσουν και να υπογραμμίσουν κάτι σκιές απειλητικές, οι οποίες έρχονται απάνω στον κόσμο. Εμίλησαν για μείωση παραγωγής, εμίλησαν για αύξηση πληθωρισμού, εμίλησαν για ανεργία, εμίλησαν για υπερχόμενα δεινά και άλλα τα οποία δεν μίλησαν, αλλά τα φανταζόμαστε εμείς, αν κοιτάξουμε τι γίνεται στη ζωή των μεγάλων εκείνων εθνών και τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε κι εμείς. Αναρχία άφθονη μέσα στα έθνη αυτά. Άρα θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ανάλογα πράγματα. Πείνα υπάρχει και ανεργία και έλλειψη δουλειάς, κόστος μεγάλο και ακριβό, τα ίδια θα αντιμετωπίσουμε κι εμείς. Από την άλλη μεριά, φόβοι, ποικίλοι για το κακό το οποίο εκδηλώνεται είτε στην κοινωνική του μορφή είτε στην ηθική του μορφή, ληστείες, ανηθικότητες, όλα αυτά έρχονται και εκείνα από κοντά. Και στο τέλος δεν ξέρει κανείς τι επιφυλάσσει το μέλλον. Η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού, έρχεται να μας δείξει ότι το μέλλον είναι ζωφερό. Το μέλλον είναι σκοτεινό. Και για πολλούς ανθρώπους οι οποίοι βλέπουν τα πράγματα μπροστά τους, τους βλέπεις και ζαρώνουν σαν τον ποντικό μπροστά στη γάτα, διότι αισθάνονται ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Τι είναι δυνατό να φυλάξει τον άνθρωπο και πόσο άνθρωπος του Θεού μπορεί να περπατήσει σε αυτό το μέλλον το απειλητικό το οποίο έρχεται σκοτεινό και ζωφερό μπροστά μας. Αναμφισβήτητα θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι δεν υπάρχει άλλο καταφύγιο. Δεν υπάρχει άλλο καταφύγιο στην ομπρέλα της προστασίας του Θεού. Μόνο εκεί αν καταφύγουμε, μόνο αν κάτω από τα θεία φτερά θέσουμε τον εαυτό μας, είναι σίγουρο ότι ο Θεός θα μας φυλάξει. Βέβαια ο ψαλμός αυτός, τον οποίο διαβάσαμε, απηχεί τη σκέψη της αρχαίας σοφίας, η οποία έλεγε εάν είσαι δίκαιος, εάν δηλαδή ζητάς το Θεό, αναμφισβήτητα ο Θεός σε προστατεύει και κακό δεν θα σε βρει. Αλλά όμως τα τελευταία εδάφια του ψαλμού αυτού δέχονται και κάτι άλλο. Δέχονται ότι ο πιστός είναι δυνατό να μπει σε θλίψεις. Δέχονται ότι ο πιστός είναι δυνατό να μπει σε δοκιμασίες. Μπορεί αρρώστιες, μπορεί και πείνα, μπορεί και ανεργία, μπορεί και πολλά να αντιμετωπίσεις κακά τα οποία έρχονται επάνω στον κόσμο. Λέει όμως κάτι. Μετ' αυτού θέλω είστε εν θλίψη. Τι θαυμάσιο. Είσαι μέσα σε θλίψη, θα είναι και ο Θεός μαζί σου. Μέσα στη θλίψη. Σαν και εκείνους τους τρεις πέδας μέσα στο καμίνι που υπήρξε ο τέταρτος και έκανε τις φλόγες εκείνης της κρίσεως να ατονίσουν και να μην μπορούν να προσβάλλουν τους τρεις αυτούς νέους. Η φωτιά δεν τους έπιασε καθόλου. Ήταν και κάποιος άλλος μέσα εκεί στη θλίψη. Μετ' αυτού θέλω είστε εν θλίψη. Και δεν σταματάει εκεί. Δεν θα σε αφήσει για πάντα. Θέλω λυτρώνει αυτόν και θέλω δοξάζει αυτόν. Και θέλω χορτάσει αυτόν μακρότητα ημερών και θέλω δείξει εις αυτόν την σωτηρία μου. Την επέμβασή μου. Τη λύτρωσή μου την οποία θα κάνω για αυτόν. Θα έχει να δοκιμάσει μια θλίψη, θα είμαι μαζί του στη θλίψη να του δώσω την υπομονή, τη δύναμη και την νίκη και παράλληλα θα τον βγάλω, θα τον λυτρώσω, θα του ανοίξω διέξοδο για να μπορεί να με δοξάσει. Θα δει
την σωτηρία μου. Αυτό είναι σύμφωνο με το πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Διότι ξέρουμε ότι οι θλίψεις υπάρχουν για τους δικαίους και ο Θεός τις επιτρέπει για ποικίλους σκοπούς, παιδαγωγικούς, για σκοπούς ειδικής μας αναπτύξεως, ειδικής μας αυξήσεως. Μπορεί να διέλθουμε μέσα από θλίψεις. Δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι αν γίνεις του Χριστού τίποτε δεν θα σε βρει, μπορεί να σε βρει. Αλλά είναι ο Θεός μαζί μου. Και είναι ο Θεός που ματαιώνει και ακυρώνει όλα αυτά. Και είναι ο Θεός ο οποίος θα ανοίξει δρόμο σωτηρίας να δεις τελικά τη σωτηρία Του. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Κάτω από τα θεία φτερά. Μέσα σε τούτη την εποχή που ζούμε και μπροστά στα δεινά τα οποία μέλει να αντιμετωπίσει ο κόσμος και κανείς δεν ξέρει τι θα είναι το μέλλον, κάτω από τα θεία φτερά είναι η μοναδική ασφάλεια και είναι το καταφύγιό μας, το οποίο πρέπει να το ζητήσουμε με όλη την καρδιά μας και να το επιδιώκουμε. Κάτω από τα θεία φτερά. Η χοροδία μας θα μας ψάλλει ένα δίκρο.

Πάτε μας ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε διότι είσαι θαυμάσιο καταφύγιο για την ψυχή που σε ζητεί και καταφεύγει σε σένα. Κάτω από τα θεία φτερά. Πόσο γλυκιά είναι οι σκέψεις ακόμα. Να σκεπτόμεθα ότι είμεθα κάτω από τα θεία φτερά. Προστατευμένη για κάθε κίνδυνο, για κάθε απειλή η οποία μπορεί να απειλήσει τη ζωή μας και που κρύβεται και φωλιάζει στο μέλλον. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιόν της αγάπης σου που άνοιξε την αγκαλιά του και γίνει και το καταφύγιο σε όλους μας. Σε ευχαριστούμε γιατί είμαι ασφαλής και προστατευμένη εκεί. Παρακαλούμε πολύ μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας, δώσ' μας μέρηδα τροφής για το όνομά σου το δοξασμένο, τώρα και εις αιώνας αιώναν. Αμήν. Και πραγματοποιήσει ο Θεός ένα έργο σωτηρίας που είναι πραγματικά καταφύγιο. Είναι τα θεία φτερά απλωμένα σαν μια ομπρέλα προστασίας απάνω στον κόσμο. Δεν θα ήθελες να καταφύγεις? Δεν θα ήθελες να ζητήσεις αυτό το καταφύγιο, αυτή την καταφυγή κάτω από την ομπρέλα της προστασίας του Θεού? Έστειλε τον Υιόν του το μονογενή στον κόσμο. Και πάνω εκεί στο σταυρό στο Γολγοθά άνοιξαν τα θεία φτερά για σένα. Δεν μπορείς να καταλάβεις το μέγεθος της σωτηρίας του Χριστού και της προστασίας την οποία σου παρέχει ο Χριστός παρεκτός αν καταλάβεις πόσο βαθιά προηγουμένως είχες πέσει. Πόσο ερείπιο ήσουν και πόσο χαλασμένος ήσουν, σε ποιους και πόσους κινδύνους ήσουν. Ο Ιησούς έκανε μια καθολική σωτηρία. Μια σωτηρία που αγκαλιάζει ολόκληρη την ύπαρξη, σαν ψυχή, σαν μια ηθική προσωπικότητα και πνευματική, το σώμα σου ακόμα, τις εκδηλώσεις σου ακόμα μες στη ζωή. Πρώτα απ' όλα μέσα απάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά, ο Χριστός σε σκεπάζει και σε προστατεύει εναντίον κάθε κατηγορία του εχθρού. Δεν υπάρχει πλέον κατηγορία που μπορεί να σε κατηγορήσει. Υπήρξες αμαρτωλός. Υπήρξες άνθρωπος ξεπεσμένος. Παρέβεις τους νόμους του Θεού. Και όπως λέει ο λόγος του Θεού, για μια αμαρτία σου αξίζει θάνατος. Για μια αμαρτία. Και έχεις κάνει πολλές. Και έχεις κάνει σύννεφο αμαρτιών. Και για όλα αυτά τα πράγματα μυριάδες δάχτυλα υψώνονται να σε δείξουν και να σε κατηγορήσουν μπροστά στο Θεό και να πούνε αυτός είναι ο παραβάτης των νόμων σου, Θεέ. Δεν μπορεί να τον δεχτείς. Εάν είσαι δίκαιος, εάν θα πρέπει κανείς να επικαλεστεί τη δικαιοσύνη σου, αυτός πρέπει να απορριφθεί. Και είναι αυτό που εκμεταλλεύεται ο εχθρός, ο οποίος μπορεί να μας κατηγορήσει και μπορεί να πάει ενώπιον του Θεού και να μας φέρει ενώπιον του Θεού και να μας κατηγορήσει ενώπιον του Θεού. Αλλά για κοίταξε μια ωραία έκπληξη την οποία ο Απόστολος Παύλος εκφράζει εκεί στο 8ο της προς Ρωμαίους επιστολής όταν λέει ποιος λοιπόν μπορεί τώρα έπειτα από το γεγονός του Σταυρού του Χριστού της θυσίας ποιος μπορεί, ποιος τολμά να κατηγορήσει τους εκλεκτούς του Θεού. Δεν είναι δυνατόν να βρεθεί κανείς. Για τον απλούστατο λόγο ότι ο Ιησούς Χριστός απέθανε για σένα και πλήρωσε και έδωσε ένα πολύτιμο θησαυρό στα χέρια της δικαιοσύνης του Θεού για να σε σκεπάσει. Δεν ήταν δυνατόν να σβήσουν οι αμαρτίες σου, οι παραβάσεις σου και δεν ήταν δυνατόν να σβήσει η ενοχή σου τόσο εύκολα. Μερικοί το νομίζουν αν πω ένας συγχώρεσέ με Θεέ μου σβήσανε. Αλλά δεν σβήνει έτσι. Η παράβαση του νόμου συνεπάγεται κρίσιν, κόλασιν, κολασμόν. Ο νόμος προβλέπει ποινήν. Και η ποινή πρέπει να επιβληθεί στον παραβάτη. Εάν λοιπόν έκαμες κάποια παράβαση πρέπει να υποστείς την ποινή. Δεν σβήνει με ένας συγχώρεσέ με. Ποιος θα υποφέρει την ποινή? Αλλά ο Ιησούς Χριστός επήρε τη θέση τη δική σου. Ο Ιησούς Χριστός εβάσταξε τη δική σου ενοχή και υπέφερε τη δική σου κρίση.
Ο Χριστός επάνω στο σταυρό απλώνει φτερά προστασίας απάνω από σε. Και αν καταφύγεις εκεί, πλέον ούτε ψήθυρος κατηγορίας δεν μπορεί να ακουστεί. Το στόμα του διαβόλου έχει κλείσει διαπαντός. Δεν μπορεί να σε κατηγορήσει. Πώς και γιατί να σε κατηγορήσει όταν ο Ιησούς σε έχει κάνει δίκαιον και όταν ο Ιησούς έχει πληρώσει για σένα. Πήρε το χειρόγραφο όλων των αμαρτιών μας. Όλο τον κατάλογο των κατηγοριών με τις οποίες σε κατηγορήσω. Το σχισε, το κάρφωσε στο σταυρό, το έβγαλε από τη μέση. Μα δεν υπάρχει περίπτωση να κατηγορηθείς ενώπιον του Θεού. Να γιατί είσαι δίκαιος. Διότι ο Θεός σε αναγνωρίζει πλέον σαν να επλήρωσες όλες τις απαιτήσεις του και όλες τις εντολές του. Και στέκεις μπροστά του δικαιωμένος, ακατηγόρητος, στο σύμπαν ολόκληρο, το επάνω και το κάτω. Όλοι οι δαίμονες από κάτω δεν μπορούν να σε κατηγορήσουν. Όλοι οι διάβολοι δεν μπορούν να σε κατηγορήσουν. Διότι είναι η προστασία του Χριστού που σε σκεπάζει. Ένας απέθανε υπέρ πάντων. Και δεν μπορεί κανένας να κατηγορήσει τους πάντας γιατί εκείνος επλήρωσε για αυτούς. Η πληρωμή ήταν πλήρης. Η πληρωμή ήταν τελεία. Ο Ιησούς επραγματοποίησε το ιδεώδες του Θεού μέσα των απαιτήσεων της Θείας Δικαιοσύνης μέσα στη δική του ζωή. Και αφού έζησε μια ζωή κατά το θέλημα του Θεού, τέτοια που δεν υπήρχε σε ολόκληρο το σύμπαν, και αυτή η ζωή ήταν πλέον πολύτιμη για τα μάτια του Θεού, ήταν πραγματικά θησαυρός, πηγαίνει και την προσφέρει αυτή τη ζωή, λύτρων για την εξαγορά όλων αυτών των αβαγισμένων. Πόσο πολύ πληρώθηκε. Μόνο η δικαιοσύνη του Θεού μπορεί να το πει, η οποία διακηρύττει τις αμαρτίες αυτών και τις ανομίες αυτών. Δεν θυμούμε πλέον. Ποτέ πια. Ακατηγόρητος. Τι δύναται να εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού. Όλοι εκείνοι που κατέφυγαν εκεί μπορούν να περάσουν τις πύλες της αιωνιότητος υπερήφανοι πλέον. Με παράστημα. Όχι γιατί είναι αυτοί άξιοι, αλλά γιατί τους εσκέπασε ο Χριστός. Τους κατέστησε αξίους ο Χριστός. Ακόμα είναι μία ανόρθωση ηθική και πνευματική που κάνει ο Χριστός μέσα σου. Το πόσο είσαι ένα ηθικό ερείπιο και πόσο κόσμος είναι ηθικά ερείπια και πόσο πνευματικά είναι αποτυχημένη μπορείς να το δεις σε σύγκριση με την εξέλιξη και τον πολιτισμό και την τεχνολογία που έχουν. Έχουν τεχνολογία και έχουν πολιτισμό και έχουν και επιστήμη και έχουν και γνώσεις και ζούμε σε ένα θαυμάσιο κόσμο, κόσμο θαυμάτων. Και θα έλεγε κανείς τι τελειότητες κατοικούν μέσα σε αυτόν τον κόσμο των θαυμάτων. Θαύματα στην επιστήμη, θαύματα στην τεχνολογία, ε. Έχουμε στα σπίτια μας όλα τα μέσα, πατάς ένα κουμπί, τα έχεις όλα, την ψύξη σου, τη θέρμανσή σου, τα πάντα. Δεν σου λείπει τίποτε. Ταξιδεύεις στο διάστημα. Βυθίζονται στα βάθη των θαλασσών. Μεταμοσχεύουν καρδιές, μεταμοσχεύουν ξέρω εγώ όλα τα όργανα, νεφρά. Και τι δεν κάνουν. Αλλά αν κοιτάξει κανείς την ηθική τους υπόσταση και την πνευματική τους είναι ρήπια. Χαμένα, γκρεμισμένα. Σαν να πηγαίνεις σε ένα τοπίο που το έχει βομβαρδίσει. Δεν ξέρω τι. Τι ατομικές βόμβες πρέπει να έχουν πέσει και το έχουν καταστρέψει. Τέτοια είναι η ψυχή του ανθρώπου από μέσα. Και η ζωή του ηθική και πνευματική. Πας στους μεγάλους, βρωμάνε από ανηθικότητα. Πας στους μικρούς, βρωμάνε από χυδαιότητα. Η ζωή τους είναι ανήθικη πέρα για πέρα. Ερήπια! Σαπίλα! Πέρα για πέρα. Και τι δεν βγαίνει από αυτή την καρδιά του ανθρώπου. Θες να δεις και πνευματικά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς το πιστεύουνε. Μπορεί να δεις και ένα μεγάλο του Αγίου. Πνευματικά είναι ο άνθρωπος όχι νήπιο, ερήπιο, πεσμένος. Ποιος μπορεί να τον ορθώσει. Πώς μπορεί ο άνθρωπος αυτός να ανοίξει τα μάτια του και να δει τον αληθινό Θεό και να λατρεύσει τον ζωντανό, τον αληθινό Θεό, να μπει σε αυτή τη μεγαλειώδη λατρεία αναγνωρίσεως, σεβασμού και υπολείψεως του απολύτου όντος
και να περπατήσει ως ενώπιος ενωπίο μπροστά στο Θεό. Μόνο ο Χριστός. Αν καταφύγεις εκεί, το έργο το οποίο κάνει εκείνος μες στην ψυχή του ανθρώπου, της χάριτος, το Άγιο Πνεύμα του Θεού που θα σου δοθεί μετά τη συγχώρηση των αμαρτιών σου, είναι να σε ανορθώσει και ηθικά και πνευματικά. Πνευματικά λατρεύεις το ζώντα Θεό, ξέρεις που μπήκες πια, ξέρεις πώς επικοινωνείς με το Θεό, και ηθικά βγαίνεις από το λάκκο της βρωμιάς μέσα στον οποίο είχες πέσει. Σε αποκαθιστά, σε στίζει, σε στείνει σαν προσωπικότητα μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ακόμα είναι λύτρωση από τη φθορά και τον Άδη, το θάνατο και τον Άδη. Αγωνίζονται οι επιστήμονες, λέει, να νικήσουν το θάνατο. Ποιο θάνατο? Εδώ μικρές αρρώστιες δεν μπορούν να νικήσουν. Έρχεται γρίπη και μας στερίζει όλους. Μια γρίπη, γρίπη που ήταν γνωστή αιώνες τώρα, η γρίπη. Και έρχεται και μας στερίζει η γρίπη. Και γελάει με τους επιστήμονες, με την ιατρική σήμερα. Τι να κάνει? Έπιασε λίγο χειμώνας, μας πιάσανε ρευματισμοί, παραλύσαμε όλους. Πας στο γιατρό, το ρωτάς, αμάν ένα φάρμακο. Σου λέει, δεν γίνεται τίποτα. Τι να κάνεις, υποφέρεις, λέει, ναι. Έρχεται, λέει, και με την ηλικία και με τον καιρό και με τους καιρούς. Αμάν. Και είμαστε στον 20ο αιώνα. Και υπάρχει φάρμακο. Έλεγε ένας αδελφός που τον έπιασαν οι πόνοι, του δώσανε κάτι φάρμακο του ανθρώπου. Τι θέλα εγώ και τα πια, λέει, με πιάσε το στομάχι μου. Του χάλασαν το στομάχι, για να πιάσουν το ένα, πιάσαν το άλλο. Χάλασαν το άλλο. Ποιος θα σε λυτρώσει από τη φθορά, το θάνατο και τον Άδη? Οι πύλες του Άδου είναι πολύ βαριές για να μπορέσεις εσύ να τις ανοίξεις. Κανένας θνητός δεν μπόρεσε να τις ανοίξει. Δεν έχεις δύναμη. Και το δηλητήριο στο κεντρί του θανάτου είναι πολύ ισχυρό για να μπορέσουν οι μεγάλοι του κόσμου τούτου να το εξουδετερώσουν και να το ματαιώσουν. Υπάρχει μια περίπτωση μέσα στην Αγία Γραφή από μιμήθεως της Αναστάσεως. Και αυτή είναι η περίπτωση του Αντιχρίστου. Θα μαζευτούν όλοι οι επιστήμονες από πάνω του να τον αναστήσουν έπειτα από τη δολοφονική απόπειρα που θα γίνει εναντίον του, και πρέπει να απομιμηθεί βέβαια τον Χριστό, την Ανάσταση του Χριστού. Και φαίνεται πως καταφέρουν να τον φέρουν στη ζωή. Αλλά αυτή η δεύτερη φάση γίνεται όχι με τη δύναμη την ανθρώπινη, αλλά κάτω από διαβολική δύναμη. Είναι ο Σατανάς που του δίνει την αναβίωση αυτή για να τον χρησιμοποιήσει σαν όργανο. Και είναι ενσάρκωση σατανική πλέον. Και συνεπώς το μόνο, θα πούμε, κατόρθωμα μέσα στην ιστορία νίκης του θανάτου δεν είναι νίκη. Είναι ουσιαστικά θάνατος. Και γίνεται με δυνάμεις υπερφυσικές. Διότι το θάνατο δεν μπορεί να το νικήσει κανείς. Είναι υπερφυσική δύναμη ο ίδιος, ο θάνατος. Είναι δύναμη ο θάνατος υπερφυσική. Δεν είναι του κόσμου τούτου. Είναι δυνάμεις του άλλου κόσμου που ενεργούν. Και δεν είναι δυνατό να εξουδετερωθεί παρά μονάχα με θεία ενέργεια. Κοίταξε στην Ανάσταση του Χριστού. Έχεις το έργο ολοκληρωμένο. Ο Κύριος, ο Θεός,

πόσοι πιστοί κινδυνεύουν. Έλα να σου δείξω πόσοι πιστοί έχουν ανεργία. Μάλιστα, έχουν όλα αυτά. Γι' αυτό λέει, μπορούν να περάσουν στη θλίψη μέσα. Αλλά ο Κύριος λέει, είμαι εγώ μαζί τους μέσα στη θλίψη. Και εγώ θα σε πάρω να παναδούμε πιστούς οι οποίοι πεινούν. Και να τους ρωτήσεις να δεις πώς θα βγάλουν πέρα. Και θα σου πούνε με θαυμαστό τρόπο. Έχουμε ανεργία, αλλά ο Θεός προμηθεύει. Δεν έχουμε χρήματα, αλλά δεν χαθήκαμε. Κατά θαυμαστό τρόπο υπάρχουμε. Το πώς εργάζεται ο Θεός είναι κάτι το θαυμαστό. Είναι άρρωστοι, αλλά μέσα στην αρρώστια τραγουδάνε. Πεθαίνουν, αλλά αντιμετωπίζουν το θάνατο με ύμνο. Περνάνε μέσα στις θλίψεις, αλλά είναι η παρουσία εκείνου που ματαιώνει, που τσακίζει τα βέλη του εχθρού, που τους σκεπάζει με μια ομπρέλα προστασίας. Είναι κάτι άλλο. Είναι ένα θαύμα. Κάτω από τα θεία φτερά. Σαν είσαι, είναι ένα θαύμα. Διότι μπορείς όλα αυτά τα πράγματα να τα αντιμετωπίσεις. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Εν Χριστώ. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Να ψάλουμε έναν ύμνο. Τον ύμνο 60.

Κύριέ μας Ιησού, εσύ είσαι το καταφύγιό μας, η ομπρέλα της προστασίας του Θεού, στην οποία καλούμεθα να καταφύγουμε για να σωθούμε. Όχι μονάχα την σωτηρία που αφορά την αιώνια ζωή που είναι θεμελιώδης και μοναδική, αλλά και από κάθε κίνδυνο. Είσαι εσύ που απλώνεις μια προστασία πάνω μας στην καθημερινή μας ζωή και είμεθα εν Χριστώ εν σύ ασφαλής. Μίλησε στην κάθε ψυχή να το καταλάβει που δεν υπάρχει, πως δεν υπάρχει πουθενά άλλου ασφάλεια παρά μονάχα σε σένα. Αν ζητήσει το πρόσωπό σου, το έργο της σωτηρίας σου, το οποίο έκαμε σε εσύ, Κύριε Ιησού, σκέπασε πολλές ψυχές, δώσε την επιθυμία να καταλάβει.

φύγουν σε σένα και στην εκκλησία σου, δίδαξε αυτό με στην καρδιά, ότι πουθενά αλλού δεν έχουμε καταφύγιον παρά μονάχα κάτω από τα θεία φτερά. Μείνε μαζί μας, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και δοξάστητη στη ζωή μας, στο όνομά σου και για τη δόξα σου, για τη δόξα του Πατέρα εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Θέματός μας, ομπρέλα προστασίας. Αν ανοίξεις το έκτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, εκεί που μιλάει η Γραφή για τις σφραγίδες που ανοίγουν και είναι αυτές οι σφραγίδες τα γεγονότα που θα γίνουν στις ημέρες της μεγάλης θλίψεως, μάλλον της εμφανίσεως του Αντιχρίστου. Εκεί λοιπόν στις σφραγίδες εξέρχεται κάποιος νικών και είναι νικής, είναι ο Αντίχριστος αυτός. Κάθεται επί ύπου λευκού. Αλλά πίσω του, αν δεις τι τον ακολουθεί, αυτός φοράει ένα λευκό άλογο, σύμβολο της ειρήνης, κρατάει τόξο όμως, επιβάλλεται με τη βία, και γενικά έρχεται να ξαπλώσει την κυριαρχία του απάνω στον κόσμο, υποσχόμενος, και θα υποσχεθεί στους ανθρώπους ευημερία, μεγιστοποίηση της ευημερίας του λαού. Αυτό το κάνει κάθε πολιτική εξουσία. Υπόσχονται να πάμε με χρυσά κουτάλια. Πίσω του όμως τον ακολουθούν άλλα άλογα. Ένας ύπος πυρός, κατακόκκινος, ένας ύπος μέλας, μαύρος, ένας ύπος χλωρός, πρασινοπός, χλωμός, οχρός. Και αυτή η ύπη είναι ο ένας πόλεμος, ο πυρός, φωτιά. Ο μαύρος είναι πείνα, ο οχρός είναι θάνατος και άδης, και ακόμα τον ακολουθούν σφαγές των Αγίων, διωγμή, και σεισμός, φοβερός, σεισμή. Είπα ότι τη διακήρυξη της ειρήνης και της ευημερίας την κάνουν όλοι οι πολιτικοί, και μας είπαν θα μπούμε στην κοινή αγορά, θα μπούμε στην πανευρώπη και θα φάμε με χρυσά κουτάλια. Από πολιτισμό δε άσε που θα φτάσουμε. Πού θα φτάσουμε. Σαν πάμε με πολιτισμένα έθνη, εκεί που καθώς ξεύρωμε και διαβάζουμε στις εφημερίδες και το έγκλημα φθονεί και η αναρχία φθονεί και το κακό φθονεί, μεγάλος πολιτισμός. Αλλά πίσω όμως οι πολιτικοί μας εσημείωσαν και ανεργία και πληθωρισμό και πείνα και κακά και πολέμους, φήμες. Συνεπώς εκείνα τα οποία λέει η Αποκάλυψη ήδη γίνονται από τώρα, αυτά βέβαια θα γίνουν τότε και εντός των χρόνων, εντός των ολίγων χρόνων, αλλά ήδη από τώρα τα γεγόμετα. Και βλέπει κανείς τι κακό και συμφορά έρχεται και λες, πού θα προστατευτώ, ποιο είναι το καταφύγιο και η προστασία. Θυμούμε μια περίπτωση εκεί, σε μια εποχή στην Παλαιά Διαθήκη, με τον Ηλία τον προφήτη. Στην εποχή του Ηλία υπήρχε πραγματικά μια μεγάλη πείνα. Μια γυναίκα η οποία κυβερνούσε και η οποία ήταν φοβερή, ήταν διάβολος σωστός, ένας άβουλος ηγεμόνας, ο Αχάβ, μια πείνα που άπλωσε απάνω στη γη και μάλιστα ευάρυνε πάρα πολύ, αλλά όμως ο Θεός για τον άνθρωπο το δικό του είχε μια ομπρέλα προστασίας. Και είναι δύο φορές που σε εκείνο το κεφάλαιο, είναι στο πρώτο βασιλέον, στο ΙΖ, δύο φορές που έρχεται ο Θεός να πληροφορήσει τον Ηλία και να του πει, Ηλία, φύγε και πήγαινε στο χήμαρο Χερίθ. Εκεί θα σε προστατεύσω. Και σε μια άλλη πάλι περίπτωση πιο κάτω, φύγε και πήγαινε στα Σαρεπτά της Σιδώνος, σε μια χείρα, και εκεί θα σε προστατεύσω. Και στις δύο περιπτώσεις η πρωτοβουλία ήταν του Θεού. Που σημαίνει, ας μην ανησυχούμε. Ο Θεός, ο οποίος είναι από πάνω και ο οποίος μας αγάπησε και έκανε το έργο της σωτηρίας του Χριστού, είναι εκείνος που θα έχει πρώτος την πρωτοβουλία να σκεπάσει τους δικούς του σε επερχομένους κινδύνους. Θα ανοίξει την ομπρέλα της προστασίας. Και θα είναι εκείνος ο οποίος θα σε οδηγήσει και ο οποίος θα φτιάξει τις συνθήκες και τις περιστάσεις για να καταφύγεις. Δεύτερο. Τι είδους προστασία έδωσε. Εκ πρώτης όποιος αντιδείς, είναι φαίνεται μάλλον ανέφικτη και ευτελής, θα έλεγε κανείς.
ένας χήμαρος. Μα τώρα ένας χήμαρος, να πας ένα χήμαρο, τον έστειλε σε ένα χήμαρο. Και τι άλλο, και μια χείρα στα σαρεπτά της Ιδόνος που πεινούσε η ίδια. Και το ένα και το άλλο, στην εκτίμηση την ανθρώπινη είναι πολύ ευτελή μέσα. Για το Θεό και για τα χέρια του Θεού όμως ήσαν τα πιο εφικτά μέσα προστασίας. Μπορούσες να φανταστείς ότι ένα χήμαρο θα γινότανε πρώτης τάξεως ξενοδοχείο ύπνου και φαγητού? Κάθε μεσημέρι, κάθε πρωί και κάθε σπέρα ερχότανε ο υπηρέτης του Θεού, ο σερβιτόρος, το κοράκι με το φράκο του, το μαύρο ντυμένο στο παπιόν. Σερβιτόρος του Θεού. Ο αξιότιμος κύριος Ηλίας κατοικεί εδώ, παρακαλώ. Παρών! Και έφερνε το δίσκο λοιπόν. Ο υπηρέτης αυτός του Θεού, τον δίσκο για να του δώσει, λέει, το κρέας έτοιμο ψημένο, ε. Και το ψωμάκι. Και το ψωμάκι που το έβρισκε, το έπαιρνε από το σπίτι του Πολύκαρπου. Το έπαιρνε από κάπου και το έφερνε. Μπορούσες να φανταστείς ότι η χείρα αυτή θα γινόταν ένα άλλο ξενοδοχείο πρώτης τάξης που δεν θα έλειπε? Το λαδάκι, το ψωμάκι. Ναι, είναι αλήθεια ότι ο Θεός πολλές φορές χρησιμοποιεί πολύ απλά μέσα, τα οποία φαίνονται στην εκτίμηση την ανθρώπινη απορρίψιμα, ανέφικτα, σαν να μην μπορούν να φέρουν το αποτέλεσμα, αλλά στα χέρια του Θεού είναι μέσα παντοδύναμα για την προστασία και τη διαφυλαξή μας. Διότι ο Θεός είναι από πίσω και διότι ο Θεός εργάζεται και διότι ανοίγει κάποιες συνθήκες μέσα στη ζωή, σου ανοίγει μια ομπρέλα προστασίας που δεν θα μπορούσες να την υποπτευτείς και εκεί είσαι τόσο ασφαλής. Τρίτον, τα μέσα αυτά που διάλεξε ο Θεός ήσανται απολύτως αποτελεσματικά. Ο Ηλίας σε όλες αυτές τις περιπτώσεις διεσώθη. Πείνα γύρω και βάρινε η πείνα, αλλά ο Ηλίας διεσώθη. Αυτό γίνεται μέσα στη ζωή μας την καθημερινή. Ο Θεός ανοίγει καταφύγια. Σαν ήμεθα κάτω από τα θεία φτερά, ομπρέλες προστασίας. Και είναι προστασία αποτελεσματική στις καθημερινές, στην καθημερινή πορεία της ζωής. Από βέλος πετώμενο, από θανατικό που περπατάει τη νύχτα, από όλεθρο που ερημώνει τη μεσημβρία, από θανατικό, από λοιμό που θερίζει, ο Θεός θα σε προστατεύσει. Τώρα το πρόβλημα είναι, αδελφοί, δεν είναι μονάχα αυτά. Είναι βεβαίως και η πνευματική προστασία που μας παρέχει ο Θεός από τον εχθρό που βάλει εναντίον μας. Και είναι μεγάλη η ανάγκη μιας προστασίας τέτοιας. Το ερώτημα όμως είναι, πώς μπορεί να εξασφαλιστεί αυτή η προστασία? Πρώτα απ' όλα δίδεται, προσφέρεται εν Χριστώ. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού το έδαφος που μπορεί ο Θεός να σε σκεπάσει. Μονάχα αν καταφύγεις στον Ιησού Χριστόν και έλθεις κάτω από τη σκιά του Σταυρού του Χριστού και μείνεις εκεί. Πρώτον. Δεύτερον. Αγιώτη ζωής. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Αν σιπάς την αμαρτία, πώς να σε προστατεύσει ο Θεός? Λέει ο διάβολος, ο εχθρός σας, ως λέον οριόμενος περιέρχεται και ζητεί την ανακαταποίηση. Ο Θεός υπόσχεται να καταπατήσει σκύμνων και λέοντα. Αυτό το λιοντάρι το φοβερό που σε απειλεί θα το πατήσει ο Θεός. Θα καταπατήσει. Αλλά από μία προϋπόθεση. Ότι εσύ θέλεις να ζήσεις μες στο θέλημα του Θεού. Επιζητείς τον αγιασμό. Τον επιδιώκεις τον αγιασμό. Επιδιώκεις να ευαριστείς τον Θεό. Αν περάσεις τη φράχτη και πηδήσεις τη φράχτη και πηδήσεις και πας στα όρια τα δικά του, του διαβόλου, κάνεις την αμαρτία και πηδάς το φράχτη, θα σου πει, έλα φιλαράκο μου, έλα, έλα. Και σε περίμενα τόσο καιρό, για σένα που κάθομαι εδώ πέρα. Ποιο νομίζεις πως περιμένω? Τι όμορφα που τον πήδησες στο φράχτη. Κι εγώ είμαι εδώ πέρα για να σε περιποιηθώ. Θα πέσεις στα χέρια του. Θα πέσεις στο στόμα του. Δεν μπορούμε να προστατευτούμε αλλιώς. Δεν μπορείς να αναγκάσεις τον Θεό να χαρτοπέζει μαζί σου αν χαρτοπέζεις εσύ.
Δεν μπορείς να αναγκάσεις τον Θεό να πορνεύει μαζί σου αν πορνεύεις εσύ. Δεν μπορείς να αναγκάσεις τον Θεό να λέει ψέματα μαζί σου αν λες ψέματα εσύ. Δεν μπορείς να αναγκάσεις τον Θεό να ζει ανήθικη ζωή αν εσύ ζεις ανήθικη ζωή, γιατί λέει ότι είναι μαζί μας. Και αν είναι μαζί σου πρέπει να κάνει αυτά που κάνεις και εσύ. Και να είναι μάρτης των αμαρτιών σου. Δεν γίνεται. Έπειτα είναι θέμα θελήσεώς μας. Είναι εκείνα τα θεία εάν, τα οποία βάνει εκεί στην επιστολή την προς Τιμόθεο, νομίζω, στην προς τη Β' Τιμόθεο, στο Β' 11. Εκείνα τα εάν, για προσέξτε τα εκεί. Β' Τιμόθεο, Β' 11. Η γραφή έχει μερικά εάν εκεί. Και λέει, πιστός ο λόγος. Εάν συναποθάνουμε, θέλουμε και συζήσει. Εάν υπομένουμε, θέλουμε και συμβασιλεύσει. Εάν αρνούμεθα, και εκείνος θα μας αρνηθεί. Θα μας αρνηθεί. Αν αρνούμεθα, θα μας αρνηθεί. Μπορείς να αρνείσαι. Μπορείς, είσαι ελεύθερος. Και ο Θεός, και εκείνος μπορεί να σε αρνηθεί. Συνεπώς ασφάλεια, αν θέλεις. Εάν η ελευθερία σου θέλει. Εάν απιστώμεν, εκείνος μένει πιστός στο χαρακτήρα του, στις υποσχέσεις του, να αρνηθεί τον εαυτόν του, να πάψει να είναι Άγιος, να πάψει να είναι δίκαιος, δεν μπορεί να το κάνει. Συνεπώς, αδελφοί, όλα τίθενται στην ελευθερία τη δική μας. Πρέπει να αγαπήσεις τον Θεό, διότι αξίζει και ελεύθερα να τον θέλεις. Και αυτό έχει ηθική αξία για τον Θεό, να τον θέλεις παρόλο ότι θα ειδύνασαι να κάνεις κάτι άλλο. Και λες, όχι, μένω στο θέλημα του Θεού και τον αγαπώ. Αυτό έχει ηθική αξία. Δεν θα ήθελες ποτέ το παιδί σου να το δένεις και δια της βίας και με το ξυλοκόπημα να είναι δικό σου και να μένεις εσέ. Το θέλεις από την ελευθερία του να σε αγαπά και να σε αγκαλιάζει. Η γυναίκα σου, ο άντρας σου, κατά τον ίδιο τρόπο, κάθε ηθική τέτοια σχέσης, κάθε σχέση τέτοια, έχει μια ηθική βάση και δεν μπορείς να το κάνεις δια της βίας. Και αν το κάνεις δια της βίας δεν έχει αξία. Και ο Θεός σε θέλει στην ελευθερία σου και βάνει αυτά τα θεία εάν θα σου φερθεί ανάλογα. Όχι προσκέφαλο, πήρα τη σωτηρία λέει και το δεν χάνεσαι ποτέ, πάει πια. Δηλαδή, ό,τι να κάνουμε. Αρκεί που σώθηκες. Όχι. Δεν τα λέει μέσα η Γραφή. Δεν τα λέει αυτά. Η Γραφή λέει εάν. Και αυτός θα τηρήσει στάση ανάλογη. Αν θέλεις. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα προσέξει κανείς. Διότι είναι απαραίτητα και αναγκαία. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχάσουμε την προσευχή. Κάτω από τα θεία φτερά. Το να ζητήσεις και να εκτιμήσεις μέσα σου την προστασία του Θεού και να την ζητήσεις εσύ και να πας να πέσεις στα γόντα και να πεις «Θεέ μου, κάτω από τα δικά σου τα φτερά καταφεύγω. Προστάτευσέ με, οδήγησέ με, φώτισέ με, δώσ' μου φως και σοφία. Δημιούργησε και κάνε τις καταστάσεις γύρω μου τέτοιες. Βρίσκεσαι σε θλίψη, δώσ' μου διέξοδο». Και εκείνος ξέρει τι θα κάνει. Οπωσδήποτε θα σε ελευθερώσει και αν ακόμα σε κρατήσει για λόγους τους οποίους έχει εκείνος κάτω από τη θλίψη, θα σου δώσει τη δύναμη να μπορείς να αντέχεις, να μπορείς να σηκώνεις και να βαστάζεις. Οπωσδήποτε όμως θα σε βγάλει από τη θλίψη, θα σου δείξει τη σωτηρία του. Κάτω από τα θεία φτερά βρίσκεις να υπάρχει πουθενά αλλού καταφύγιο τέτοιο? Εγώ δεν βρίσκω. Δεν ξέρουμε τι θα είναι το μέλλον. Δεν ξέρουμε τι μας αναμένει. Αλλά ένα μπορούμε να πούμε. Θα προχωρήσουμε κάτω από τα θεία φτερά. Δοξασμένο το όνομα του Θεού.

αρχόντος Θεέ μας, φροντίζεις εσύ ο δυνατός κάτω από τα φτερά της Θείας σου προστασίας, τα απλωμένα σε κάθε ψυχή, για κάθε ψυχή, σε κάθε περίσταση, για κάθε περίσταση. Πολύ σε ευχαριστούμε, διότι βρίσκομαι το καταφυγιό μας εκεί. Ο Χριστός, το καταφυγιό μας από σένα, εναντίον της αμαρτίας, εναντίον του διαβόλου, εναντίον του θανάτου και του άδου, εναντίον όλων των περιστάσεων της ζωής. Και είσαι πιστός και αληθινός αυτά που υποσχέθηκες να τα πραγματοποιήσεις και να τα κρατήσεις στη ζωή μας. Παρακαλούμε πολύ, δώσε μας χάρη να το καταλάβουμε, ότι μόνο κάτω από τα φτερά της Θείας Προστασίας είμεθα ασφαλής. Και μόνο με σένα, Θεέ μας, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το μέλλον, το ζωφερό που έρχεται μπροστά μας. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας, σκέπασέ μας, δώσ' μας να αναπτερωθούν το θάρρος και η ελπίδα και η χαρά μέσα μας και η εμπιστοσύνη σε εσένα.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας αγαπημένε, στεκόμαστε ενώπιον του θρόνου της χάριτός σου και του ελέου σου άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε γιατί έδωσες παράταση στη φυσική ζωή μας. Αλλά πάνω απ' όλα σε ευχαριστούμε γιατί δίδοντας παράταση έχουμε τη βεβαιότητα ότι έχεις λόγους για να το κάνεις αυτό. Ευχαριστούμε γιατί μας αποκάλυψες ό,τι πολυτιμότερο ζητούσε η ψυχή μας. Αυτό το οποίο ήταν ο πόθος μας. Αυτό το οποίο ήταν η επιθυμία μας. Μέσα στους καιρούς και στα μονοπάτια της αγνίας μας. Ευχαριστούμε γιατί μας εχάρισες ό,τι πολυτιμότερον είχες. Τον Υιόν σου τον αγαπητόν. Εις τον οποίον εσύ ευηρεστήθης. Και εις τον οποίον μας καλείς να ακούμε. Δοξασμένο να είναι το όνομά σου. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ, ας είναι όμως τα αυτιά μας ανοιχτά και η καρδιά μας έτοιμη να ακούσει όχι μόνο στην φωνή, αλλά να ακούσει και στους ψιθυρισμούς, σε παρακαλούμε, του Αγίου Πνεύματος. Ζητούμε να είναι ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας το βραδινό αυτό, που θα σκηνώσει ανάμεσά μας, που θα μας αποκαλύψει τον Χριστόν, που θα βάλει ένα λιθαράκι ακόμα, Πατέρα μας, στην επικοινωνία μας και στον δεσμό μας μαζί σου, Κύριε. Ας είναι ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας που θα στηρίξει, που θα παρηγορήσει, που θα ενισχύσει, που θα αποκαλύψει τον Χριστόν για να γίνει σωτηρία σε κάποια ψυχή η οποία δεν τον γνωρίζει. Ευχαριστούμε για το λιθάρι το εκλεκτό, το έντιμο, το οποίο έγινε κεφαλή γωνίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ήταν το λιθάρι εκείνο το οποίο εξουθενώθηκε. Για την προσωπική μας τη σωτηρία. Για να στεκόμαστε ενώπιον σου αυτή τη στιγμή απελευθερωμένοι. Έξω από κάθε δεσμό δουλείας. Και να απευθύνουμε ευχαριστία και ευγνωμοσύνη. Γιατί ο Χριστός έχει κερδίσει τις ψυχές μας. Χάρισέ μας, σε παρακαλούμε πάρα πολύ όμως, τα καλύτερα και τα συνεχόμενα της σωτηρίας. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ αυτόν τον καιρό της παροικίας μας, δώσε μας τη χάρη, σε παρακαλούμε, να εργαστούμε έργο Ευαγγελιστού. Ο καθένας από μας να κάνει τη διακονία του πλήρη, σε παρακαλούμε. Μείνε μαζί μας, στήριξε μας την αγιωτάτη πίστη του Χριστού, σκήνωσε ανάμεσά μας, σύντριψε, σε παρακαλούμε, τα σχέδια του εχθρού της ψυχής. Και ας είσαι εσύ ο οποίος θα δοξαστείς, καθώς θα διαγράφεται ο Ιησούς Χριστός άλλη μια φορά, ένδοξος, αναστημένος στα πνεύματά μας και στον εσωτερικό μας τον άνθρωπο. Δοξασμένο να είναι το όνομά σου. Σε ευχαριστούμε. Στο όνομα του Χριστού. Άμεν. Στο οποίο έχει γίνει ένα λάθος, δεν είναι Ματθαίος 22 όπως είναι καταγραμμένο, ο δαίμον του τυπογραφείου το έχει κάνει αυτό, δεν είναι το 22 κεφάλαιο 42 εδάφιο, είναι εδάφιο 42 αλλά από το κεφάλαιο 21, κεφάλαιο 21, 42 εδάφιο. Ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας, με τίτλο αυτή η παράξενη διαδρομή του λίθου. Ματθαίος 21 κεφάλαιο 42. Θα διαβάσουμε λίγο πριν, όχι το 42 αμέσως, για να μπορέσουμε να συνδέσουμε το 42 με όλο το μάθημα και τη διδασκαλία το οποίο έχει προηγηθεί. Θα πάρουμε από το 33. Άλλην παραβολήν ακούσατε, ή το άνθρωπος της οικοδεσπότης, ως της εφύτευσε ένα μπελώνα και περιέβαλε εις αυτόν φραγμόν και έσκαψεν εν αυτό λινόν και οκοδόμησε πύργον και εμίσθωσε αυτόν εις γεωργούς και απεδίμησεν. Ότε δε επλησίασεν ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δόλους αυτού προς τους γεωργούς δια αναλάβωση τους καρπούς αυτού. Και πιάσαντε οι γεωργοί τους δούλους αυτού, άλλον μεν έδιραν, άλλον δε εφώνευσαν, άλλον δε ελιφοβόλησαν. Πάλιν απέστειλεν άλλους δούλους πλειοτέρους των πρώτων και έκαμον εις αυτούς ως αυτός.
Ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον ιόν αυτού, λέγον «Θέλουσι εντραπή τον ιόν μου». Αλλά γεωργοί ειδώντες τον ιόν είπων προς αλλήλους «Ούτως είναι ο κληρονόμος, έλθετε, ας φωνεύσομεν αυτόν και ας κατακρατήσομεν την κληρονομίαν αυτού». Και πιάσαντες αυτόν, εξέβαλον έξω του αμπελώνος και εφώνευσαν. Όταν λοιπόν έλθει ο Κύριος του αμπελώνος, τι θέλει κάμει στους γεωργούς εκείνους? Λέγουσι προς αυτόν, «Κακούς κακός θέλει απολέσει αυτούς και τον αμπελώνα θέλει μισθώσει εις άλλους γεωργούς ή την εστέλουσι αποδώσει εις αυτόν τους καρπούς εν της κερής αυτών». Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, «Ποτέ δεν ανεγνώσατε εν τες γραφές ο λίθος των οποίων απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Παρακυρίου έγινε αυτή και είναι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Δια τούτο λέγω προς ημάς ότι θέλει αφαιρεθεί αφημών η βασιλεία του Θεού και θέλει δοθεί εις έθνος κάμνων τους καρπούς αυτής. Και ως της πέσει επί των λίθων τούτων θέλει συντριφθεί. Εις όντινα δε επιπέσει θέλει κατασυντρίψει αυτόν». Και ακούσαντες οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι τας παραβολάς αυτού, ενόησαν ότι περί αυτών λέγει. Στο 44 θα ήθελα να αναφέρω ότι ο Βάμβας χρησιμοποιεί τη λέξη συντριβή, θέλει συντριφτεί. Το κείμενο αναφέρει συνθλαστήσεστε. Ισόντινα δε επιπέσει, δεν χρησιμοποιεί το κείμενο τη λέξη κατασυντρίψη που λέει εδώ πέρα, αλλά χρησιμοποιεί μία λέξη φοβερότερη. Για όσους θα ήθελαν μετά να ψάξουν, να δούνε και να ευχαριστήσουν και πάλι για αυτό το οποίο έκανε ο Θεός για τον καθένα από εμάς. Το κείμενο λέει «λυκμίσει». Είναι από το ρήμα «λυκμώ» ή «λυκμίζω». Και ακούσαντες οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι τας παραβολάς αυτού ενόησαν ότι περί αυτών λέγει. Και ζητούντες να πιάσωσι αυτόν, εφοβήθησαν τους όχλους επειδή είχον αυτόν ως προφήτη. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Φορουδιά μας.

είναι πράγματι παράξενη, όπως ο τίτλος της ομιλίας μας θέλει τη διαδρομή του λίθου. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λιθάρι αυτό παρουσιάζεται και αναδεικνύεται μέσα στις γραφές. Στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το λιθάρι, όπως ο Λόγος του Θεού επανειλημμένα το φέρνει μπροστά μας, αναφέρεται στο Λόγο του Θεού στον Ισαΐα επίσης, επανειλημμένος. Είναι το λιθάρι εκείνο για το οποίο ο Παύλος στο 10ο κεφάλαιο, στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, αναφέρεται ότι η πέτρα, η ακολουθούσα, ήτανε ο Χριστός. Αλλά μέσα στις γραμμές που, διαβάσαμε, θα ήταν παράληψη αν δεν αναφερόμαστε και στην παραβολή η οποία προηγείται της παραβολής που διαβάσαμε. Και θα ήταν παράληψη, διότι και οι δύο οι παραβολές αυτές του 21ου κεφαλαίου, καθώς επίσης και η παραβολή η οποία αναφέρεται στο κεφάλαιο το οποίο ακολουθεί, το 22ο, το ΚΒ, αναφέρονται στο ένα και το αυτό πράγμα. Η πρώτη παραβολή η οποία αναφέρεται στο 21ο κεφάλαιο, στο ΚΑ, είναι η παραβολή των δύο ιών. Είχε κάποιος άνθρωπος δύο γιους και ελθόν προς τον πρώτον του είπε «Τέκνον είπαγε σήμερον, εργάζονται το αμπελόνι μου». Ο δε αποκριθής είπε «Δεν θέλω, ύστερον όμως μετανοή σας υπήγε». Και ελθόν προς τον δεύτερον είπε ως αυτός και εκείνος αποκριθής είπεν «Εγώ υπάγω Κύριε». Και δεν υπήγε. Και δεν υπήγε. Τι εκ των δύο έκανε το θέλημα του πατρός, λέγουσι προς αυτόν, ο πρώτος βεβαίως. Και εδώ η αναφορά του Λόγου του Θεού είναι σαφής. Φωτογραφίζει κατευθείαν τη διαδρομή του εβραϊκού έθνους. Φωτογραφίζει ακριβώς όλη την πορεία του μέσα στον χρόνο, μέχρι να φτάσει στη συγκεκριμένη στιγμή για να τους στρέψει στο 43 εδάφιο κατευθείαν στο πρόσωπό του και να τους πει ο λίθος τον οποίον αποδοκίμασαν οι οικοδομούντες ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Και λέει ο Λόγος του Θεού παρακάτω στο 45, όπως διαβάσαμε, ότι ακούσαντες οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι τας παραβολάς αυτού ενόησαν ότι περί αυτών λέγει. Ο Κύριος τους απαντάει με βάση τις γραφές. Τους παραπέμπει στον 18ο ψαλμό στα εδάφια 22 και 23. Και τους παραπέμπει επίσης στον προφήτη Ισαΐα στο 28ο κεφάλαιο στο 16 εδάφιο. Ιδού θέτω εν Σιών θεμέλιον λίθων. Λίθων εκλεκτών, γράφει ο Ισαΐας, 750 χρόνια πριν ο προφητικός λόγος περίπου. Ακρογωνιαίων, θεμέλιων ασφαλές, και ο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί. Και είναι όμοιο το εδάφιο στον ψαλμό, ρο γιώτα ήτα, όπως είπαμε, 22 και 23, στο οποίο τους παραπέμπει. Ποια ήταν η διαδρομή, ενός έθνους, για το οποίο ο Θεός ανά πάσα στιγμή μέσα στη ζωή του απέστελε προφήτες, απέστελε απεσταλμένους, είχε τα δικά του τα σχέδια για να το διαφυλάξει, καθώς διέκρινε και διέβλεπε ότι ήταν ένα έθνος το οποίο αγαπούσε τον Θεό. Ήταν ένα έθνος που μέχρι τις μέρες εκείνες ο μονοθεϊσμός ήταν η κύρια γραμμή πίσω από την οποία είχε στοιχηθεί. Αλλά ήταν ταυτόχρονα όμως και ένα έθνος το οποίο κατά καιρούς είχε ντροπιάσει τον Θεό. Είχε απομακρυνθεί από τον Θεό. Τι να πρωτοθυμηθεί και τι να πρωτοαναφέρει κανείς. Τη στιγμή αυτή θυμάμαι εκείνα τα ονόματα των βασιλέων του Μανασί και του Άχαζ. Δύο παραδειγμάτων και δύο υποδειγμάτων πνευματικής αποφυγής. Ήταν ο Άχας ο οποίος στη διάρκεια της βασιλείας του καθιέρωσε τη λατρεία των ειδώλων.
Και έρχεται και του λέει ο Κύριος, τις ώρες εκείνες που τον έχουν περικυκλώσει, όπως μας λέει πριν στο 21ο κεφάλαιο πάλι, ότι προσήλθαν προς αυτόν εις τον ιερών οι πρεσβύτεροι και οι αρχιερείς. Ήταν ένα τμήμα του συνεδρίου. Ένα υπόλοιπο τμήμα του συνεδρίου του Σανχεντρίν ήταν οι Σαδουκαίοι, ήταν οι Φαρισαίοι επίσης και οι γραμματείς. Και έρχονται να τον παγιδέψουν, όπως συνήθως το κάνανε, για να του αποσπάσουν εσφαλμένες απαντήσεις, για να του αποσπάσουν απαντήσεις που κατά τη γνώμη τους θα τον εξέθεταν. Και τους είπε την παραβολή εκείνη την ευλογημένη, για την οποία έχουμε μια νομιότυπη αναφορά μέσα στον Ισαΐα, στο 5ο κεφάλαιο, όταν ο προφήτης του Θεού μιλάει για τον αμπελώνα του αγαπημένου του. Και χρειάζεται εδώ να το διαβάσουμε, διότι η περιγραφή είναι μοναδική. Θέλω ψάλλει τώρα εις τον αγαπημένο μου άσμα, 5ο κεφάλαιο από την αρχή του αγαπητού μου, περί του αμπελώνος αυτού. Ο αγαπημένος μου είχε αμπελώνα επιλόφου παχυτάτου και περιέφραξεν αυτόν και συνήθρισε εξ αυτού τους λίθους και εφύτευσεν αυτόν με τα πλέον εκλεκτά κλίματα και έκτισε πύργον εν το μέσο αυτού. Και κατεσκεύασε έτη λινών εν αυτό και περιέμενε να κάμει στα φύλια. Αλέκαμε αγριοστάφυλλα. Είναι όλη η πορεία και η διαδρομή του λαού εκείνου που είχε τοποθετήσει ο Θεός για να προωθούνται τα σχέδιά του, για να εκτιλήσεται η βουλή του. Και υπάρχει ένα παράπονο το οποίο ξεχύνεται μέσα από τον προφητικό λόγο και από την θεώρηση και την ενατένιση της απομάκρυνσης του λαού του Θεού. Τι ήταν να κάνει ο Θεός και δεν το έκαμε. Χρησιμοποίησε και εφύτευσε τα πλέον εκλεκτά κλίματα και έκτισε πύργον εν το μέσο αυτού και κατεσκεύασε ακόμα και πατητήρι λινών για να τους δίνει ό,τι ήταν απαραίτητο και χρήσιμο για να εφραίνονται. Και περιέμενα να κάνει στα φύλια, αλλά έκαμε αγριοστάφυλλα. Και βάζει εδώ πέρα τον οικοδεσπότη στην παραβολή που διαβάσαμε, ο οποίος πραγματοποιεί, ας το δούμε αυτό και ας το εκτιμήσουμε ανάλογα, τις εξής ενέργειες. Φυτεύει αμπελώνα. Τον αμπελώνα τον φυτεύει, αν προσέξουμε, ο οικοδεσπότης. Με άλλα λόγια, το έργο το οποίο έχει πραγματοποιήσει ο Θεός στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι ολοκληρωμένο από κάθε πλευρά. Είναι υπόθεση του Θεού. Δεν είναι υπόθεση δική μου και δική σου, αγαπητέ φίλε. Δεν είναι υπόθεση της ηθικής σου. Δεν είναι υπόθεση της καλοσύνης σου. Δεν είναι υπόθεση...

Θεού επάνω μας. Μία τρίτη ενέργεια έσκαψε μέσα στον αμπελώνα αυτό, έσκαψε λινό, όπως είπαμε, το πατητήρι. Για να μπορείς να έχεις και να έχω, για να έχει ο Ισραήλ μέσα στη ζωή του ό,τι ήταν απαραίτητο για να εφραίνεται και να χαίρεται και να απολαμβάνει την παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή του. Πνευματική χυμή. Ήταν μία από τις χειρονομίες του Θεού. Και όχι μόνο αυτό, οικοδόμησε, οκοδόμησε και πύργο. Προπύργιόν μας είναι ο Θεός. Δοξασμένο να είναι το όνομά Του. Οι δύναμής μας. Ήθελε ταυτόχρονα η δική Του, το έθνος Του, εκείνο το οποίο προέβαλε τις αρετές Του και το όνομά Του στα έθνη τα οποία ήταν δίπλα Του έτοιμα να Τον τσακίσουν. Έθνη τα οποία πολλές φορές ο βραχίωνας του Θεού τα συνέτριψε και τα έβαλε στην άκρη. Πότε όμως, όταν ο Ισραήλ ερχότανε συντετριμμένος ενώπιον του και έσπαζε την καρδιά του και κατέθετε την αμαρτία του ενώπιον του Θεού και αναγνώριζε και ομολογούσε την αμαρτία του. Γιατί υπήρχαν και άλλες φορές που ο Ισραήλ στεκότανε δίπλα στην ειδωλολατρία. Στα άλυση τα υψηλά τα θυμόσαστε και λέει ο Λόγος του Θεού επανειλημμένα μέσα από τον Ισαΐα, ο οποίος είναι μεσιανικός προφήτης. Προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε. Και έρχεται η Βαβυλώνα και ενσκύπτει σε τρεις διαφορετικές φάσεις. Γύρω στο 610 γίνεται η πρώτη εφόρμηση, η πρώτη επίθεση. Είναι η πρώτη φάση της εχμαλωσίας. Παίρνουν το λαό του Θεού και τον οδηγούν εχμάλωτο στη Σλαβιά. 597 ακολουθεί η δεύτερη φάση. Η τρίτη φάση συνοδεύεται με πυρπόληση της Ιερουσαλήμ. Τι ήτανε να κάνω και δεν το έκαμα. Τι ήτανε να κάνω και δεν το έκαμα. Και εμίσθωσεν, λέει αυτόν, εις γεωργούς και απεδίμησεν. Δοξασμένο να είναι το όνομά του. Εδώ κλείνει η χειρονομία του Θεού. Δεν αναθέτει το παραμικρό στους γεωργούς. Το μόνο το οποίο τους αναθέτει τι είναι προφανώς. Προσέξτε αυτό το οποίο σας μισθώνω. Και από το οποίο περιμένω να δω καρπούς. Και λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Κύριος, ο οποίος μιλούσε συχνότατα με παραβολές, γιατί ήξερε ότι απέναντί του είχε ανθρώπους απλοϊκούς. Δεν είχε να κάνει μόνο με τους Σαδουκαίους, τους Φαρισαίους και τους Γραμματείς. Τι ήταν οι Φαρισαίοι? Ήταν μια τάξη η οποία είχε αναφανεί κατά τον 3ο αιώνα π.Χ. όταν είχε εισβάλει μέσα στην Ιουδαία ο Αλέξανδρος, ο Τράγος, ο Μονοκαίρωτος, με την εξουσία εκείνη η οποία αναφέρεται στον Δανιήλ, στο 7ο κεφάλαιο, επικεφαλής εκείνης της βασιλείας, η οποία ήταν ομοία με λεοπάρδαλιν και είχε φτερά πτηνού από πίσω, τα οποία συμβόλιζαν τα άμεσα χτυπήματα, τα γρήγορα χτυπήματα αυτής της μεγάλης στρατιάς που ακολουθούσε αυτόν τον επικεφαλής. Μπαίνει ο Αλέξανδρος στο γύρο στο 331 περίπου μέσα στην Ιερουσαλήμ και κάνει κάτι το μοναδικό, το οποίο ήταν έλεος Θεού. Πολλούς τόπους τους είχε κατασκάψει, δεν είχε αφαιθεί λίθος επί λίθου. Και όταν μπαίνει μέσα στην Ιουδαία, τιμάει και αποδίδει σεβασμό στον ύψιστο βαθμό στους ιερείς και στον αρχιερέα. Ο Αλέξανδρος ήταν μια προσωπικότητα χαρισματική, ήταν μια προσωπικότητα η οποία αποτέλεσε το άρμα, η προσπάθεια την οποία έκανε μέσω του εξελληνισμού τον οποίον επραγματοποίησε στην Ανατολή και της ελληνικής γλώσσης η οποία καθιερώθηκε το Ευαγγέλιο να διαχυθεί σε όλα τα πέρατα της γης, σε όλη την οικουμένη. Και δεν ήταν όλοι, όπως είπαμε, Φαρισαίοι και Σαδουκαίοι. Φαρισαίοι τι ήτανε? Φαρισαίοι ήτανε ένα μικρό τμήμα το οποίο ήτανε προσανατολισμένο θρησκευτικά, άνθρωποι με υψηλή θρησκευτική συνείδηση, άνθρωποι, όπως είπαμε, οι οποίοι αναφάνηκαν ιδιαίτερα
στα μέσα του 3ου αιώνα με ποιο κίνδυνο.

Μέσα τους διέκριναν μία παγίδα, είχαν μία ανησυχία. Μπήκε ο Αλέξανδρος και φοβήθηκαν όλη εκείνη την προσπάθεια. Και θεώρησαν ότι όλες οι ειδωλολατρικές κινήσεις, όλοι οι θεοί τους οποίους εκπροσωπούσαν όλες αυτές οι νέες δυνάμεις, οι οποίες είχαν πατήσει μέσα στην Ιουδαία, θα καταργούσαν, θα σκίαζαν και θα έκαναν στην άκρη των αληθινών θεών. Δεν ήταν όλοι οι Φαρισαίοι άνθρωποι όπως σήμερα τους έχουμε εκτιμήσει και έχουμε δημιουργήσει μία εικόνα. Θυμόσαστε εκείνο τον Νικόδημο, ο οποίος έφτασε να πάει βράδυ για να ρωτήσει τον Κύριο να του λύσει κάποιες απορίες. Και μέσα στην αφελή εκείνη η αγαθότητά του να τον ρωτήσει, «Κύριε, πώς είναι, λέει, δυνατόν, γέρος όν και υπενήσετο τον εαυτό του, να μπω μέσα δεύτερη φορά και να ξαναγεννηθώ στην κοιλιά της μητέρας μου?» Δεν είχε ειρωνία το ερώτημα του Νικόδημου. Ήταν αφελές μεν, αλλά ήταν ευθές. Να θυμηθούμε τον Παύλο, ο οποίος ήταν Φαρισαίος. Στην δικαιοσύνη την δια του νόμου, λέει ο ίδιος για τον εαυτό του, «Διετέλεσα άμεμπτος». Εδώ δεν μπορεί κανένας να προσάψει μομφή. Ουδής μπορεί να προσάψει κατηγορία. Να θυμηθούμε τον Γαμαλιήλ, ο οποίος στις μέρες μας, στο Λυκαβιές της τρίτης χιλιετηρίδας, θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο πανεπιστημιακής διδασκαλίας για την ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως, ο Γαμαλιήλ, όταν φέρανε τους ανθρώπους εκεί πέρα μπροστά, οι οποίοι κηρύτανε, τους λέει μια στιγμή και τους έβγαλαν έξω. Αφήστε τους έξω. Αδελφοί τους λέει, προσέξτε, Φαρισαίος ο Γαμαλιήλ, προσέξτε να μην βρεθούμε θεομάχοι, διότι αν είναι εκ Θεού η βουλή αυτή ή το έργο αυτό, θα ματαιωθεί. Εάν δεν είναι όμως, ας προσέξουμε να μην γίνουμε θεομάχοι. Ξασμένο να είναι το όνομα του Θεού. Αλλά τι είχε γίνει με τους Φαρισαίους? Προσανατολισμένοι με τη δική τους θρησκευτική συνείδηση, με τη δική τους ηθική την οποία είχαν διαμορφώσει, με τις δικές του αρχές τις οποίες είχαν βάλει, προσπαθούσαν να δώσουν στους ανθρώπους κάτι το οποίο δεν είχαν. Την κοινωνία με τον Θεό. Και προσπαθούσαν να μεταδώσουν δίπλα στους ανθρώπους εκείνο το οποίο δεν διέθεταν. Τη ζωντανή ζωή, εκείνη τη ζωή του Χριστού. Και απετύγχαναν και έμειναν σαν υπόδειγμα υποκρισίας, έμειναν σαν υπόδειγμα τυπολατρείας και τυπικισμού οι Φαρισαίοι. Και από την άλλη μεριά, στον αντίποδα, ήταν οι Σαδουκαίοι. Θυμόσαστε, ήταν εκείνοι οι οποίοι έθεταν παγιδευτικές ερωτήσεις, ενώ οι Φαρισαίοι ήταν λίγοι και περιορισμένοι στον αριθμό μέσα στο συνέδριο, αντιθέτως είχαν τη μεγαλύτερη δύναμη επιρροής και επίδρασης στην κοινωνία την εβραϊκή. Ήτανε και οι Σαδουκαίοι. Τι ήτανε οι Σαδουκαίοι? Οι Σαδουκαίοι ήτανε η εύρωστη οικονομικά τάξης. Η εύρωστη οικονομικά τάξης, η οποία δεν εδέχεται σε καμία περίπτωση την αθανασία της ψυχής. Δεν παραδέχεται τη μεταθάνατο ζωή. Ήτανε όμως η τάξη αυτή, και είναι παράξενο και ίσως λίγο κωμικό, η οποία εκάθιντο προσοχή μπροστά στους Φαρισαίους. Σε ζητήματα συγκρούσεως μεταξύ τους, πάντοτε πηγαίνανε πίσω οι Σαδουκαίοι, παρόλο ότι είχαν το μεγαλύτερο αριθμό μελών μέσα στο συνέδριο, και ήταν και οι γραμματείς. Οι καταγραφείς των νόμων, οι ερμηνείς των νόμων, οι γραμματείς, οι οποίοι σε άλλα σημεία του Λόγου του Θεού αποκαλούνται και χαρακτηρίζονται σαν οι νομικοί, διότι έφταναν σε τέτοιο σημείο να παίζουν τον νόμο στα χέρια τους οι νομικοί. Και έρχεται ο Κύριος Ιησού, γνωρίζοντας αυτές τις τάξεις τις μορφωμένες. Είναι οι άνθρωποι που παρουσιάζονται σε κάθε εποχή, οι θρησκευτικά προσανατολισμένοι, χωρίς τη ζωή του Χριστού. Είναι οι άνθρωποι με κάποια κουλτούρα και με κάποια οικονομική επιφάνεια, που είναι ένας λόγος παραπάνω που τους απομακρύνει από το σωτήριον του Θεού και την πρόσκληση του Ιησού Χριστού, και είναι και οι γραμματείς. Και έρχεται ο Κύριος διακρίνοντας όλες αυτές τις κοινωνικές διαστρωματώσεις, τις δυνατότητες που είχε κάθε μία κατηγορία από αυτές, και φέρνει απλές παραβολές. Και οι απλές παραβολές αυτές απευθύνονται στους απλούς ανθρώπους. Γιατί διαβάσαμε την παραβολή η οποία αναφέρεται στο 33 εδάφιο με τους δύο ιούς? Ο πρώτος ιός εκπροσωπεί όλη τη μορφωμένη αυτή τάξη, η οποία όμως
μέχρι τέλους της πορείας της, ουδέποτε μεταμελήθηκε, ουδέποτε αναγνώρισε το σφάλμα της, ουδέποτε στάθηκε ενώπιον του Θεού να χτυπήσει τα χέρια της σαν εκείνο τον τελώνει, ο οποίος δεν τολμούσε να σηκώσει τα μάτια του στον Θεό επάνω. Ω, η ψυχούλα αυτή, πόσα μαθήματα ευλογίας και πόσες πόρτες ανοίγει εκείνη η ταπεινή ψυχή στον καθένα από εμάς απόψε και στον κάθε άνθρωπο που εξητεί με αλήθεια και εντυμότητα το πρόσωπο του Θεού και το θέλημά του. Δεν τολμούσε να σηκώσει τα ματάκια του επάνω στον Θεό, να κοιτάξει τον Θεό. Και ο άλλος καθότανε γεμάτος από την αλαζονία του και τον εγωισμό του ενώπιον του Θεού. Και έκαμα εκείνο και έκαμα το άλλο και έκαμα το άλλο. Και έρχεται και τους μιλάει με παραβολές. Και ο δεύτερος, ο οποίος είπε στην πρώτη παραβολή που διαβάσαμε, ότι δεν θέλω να πάω, αλλά μετά μεταμελήθηκε και πήγε, είναι ο ταπεινός της κάθε εποχής. Είναι οι ταπεινοί άνθρωποι οι οποίοι μέσα στον Ισραήλ υπήρχαν και ποθούσαν και διψούσαν και επιδουνούσαν να μάθουν για τη δικαιοσύνη του Θεού. Είναι αυτοί οι οποίοι στην αρχή είναι μεν, αρνήθηκαν, αλλά δοξασμένο να είναι το όνομα του Θεού. Μετά μέσα στην καρδιά τους μπήκε μετάνοια και μπήκε ομολογία της αμαρτίας τους. Και απευθύνεται ο Κύριος Ιησούς Χριστός και τους λέει, ποιος από τους δύο έκαμε το θέλημά του, το θέλημά μου. Και λέει ο πρώτος. Και ακολουθεί η δεύτερη παραβολή, αυτή την οποία διαβάσαμε. Και απευθύνεται πλέον, ξέρετε, στη λογική τους ο Ιησούς Χριστός. Στο 41 εδάφιο, όταν τους εξηγήσει και τους πει ότι αφού απέστειλε προς αυτούς τον Υιόν του, λέγον θέλουσι εντραπή τον Υιόν μου, αλλά οι γεωργοί ειδώντες τον Υιόν είπαν προς αλλήλους, ούτως είναι ο κληρονόμος, ας τον φωνεύσουμε και ας κατακρατήσουμε την κληρονομιά. Και τον έπιασαν και τον εξέβαλαν έξω του αμπελώνος και εφώνευσαν. Όταν λοιπόν έρθει, τους κάνει την ερώτηση πλέον, ο Κύριος του αμπελώνος, τι θέλει κάμει στους γεωργούς εκείνους? Και το ερώτημα αυτό απευθύνεται στη λογική, αλλά σε μία λογική κοινή. Μία λογική που από πίσω της έχει εντυμότητα και ευθύτητα μέσα στην καρδιά. Είναι η κοινή λογική και το απαντάνε βεβαίως. Είναι το λεγόμενο συμπέρασμα δια της εισάτοπων απαγωγής. Το argumentum ad absurdum. Τι άλλο μπορεί να γίνει? Και του απαντάνε τους κακούς. Κακός θέλει απολέσει και τον αμπελώνα θέλει μισθώσει εις άλλους γεωργούς ή την εσθέλουση αποδώσει εις αυτών τους καρπούς εν της καιρής αυτών. Το 42 πλέον τώρα, επειδή η λογική πολλές φορές έχει τα δικά της μέτρα, έχει τα δικά της σταθμά, έχει τα δικά της κριτήρια και δεν μπορεί να πει κανένας αλίμονο ότι πάντοτε μία κοινή λογική μπορεί να καταλάβει κάποια πράγματα, έρχεται και τους βάζει μπροστά τους το λόγο του Θεού. Θυμόσαστε, είναι γεγραμμένο όταν τον επήρασε ο εχθρός της ψυχής. Είναι γεγραμμένο, δοξασμένο να είναι το όνομα του Θεού. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητέ φίλε, μην αγγίξεις και στραφείς σε ανθρώπινο βραχίωνα, θα σε απογοητεύσει. Μην στρέψεις το βλέμμα σου σε ανθρώπινες λύσεις. Μην προσπαθείς να αποσπάσεις ανθρώπινες υποσχέσεις. Στρέψου σε εκείνονε και στον αξιόπιστο λόγο του, και έρχεται και του λέει ο Κύριος, χρησιμοποιώντας το ρο γιώτα ήτα ψαλμό και το ΚΑΠΑ ήταν 16 από τον Ισαΐα, ο λίθος τον οποίο απεδοκίμασαν, δεν το διαβάσατε. Αφού απευθύνεται στη λογική τους, έρχεται τώρα να τους βάλει μπροστά το λόγο του Θεού. Είναι γεγραμμένο, δοξασμένο να είναι το όνομα του Θεού. Δεν διαβάσατε στις γραφές ότι ο λίθος τον οποίο απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες ούτως έγινε κεφαλή γωνίας? Τι παράξενη διαδρομή πράγματι του λίθου. Έψαχναν να τον βρούνε οι δικοί του, οι φυσικοί γονείς. Και του λέει, δεν ξέρατε ότι έπρεπε να είμαι εις τα του πατρός μου? Ήταν ο ίδιος ο οποίος διήρχετο τα σκόμα θεραπεύων και ευεργετών και κηρύττων την βασιλεία του Θεού. Ήταν ο ίδιος ο οποίος όταν τον επλησίασαν, επειδή εγνώριζε την καρδιά του ανθρώπου, τι υπάρχει μέσα της, και όταν του είπανε, Κύριε, θέλω να έρθω μαζί σου, του λέει, κοίτα να δεις. Θέλω να σου πω κάτι πρώτα και θα σταθμίσεις τα πράγματα και θα τα αξιολογήσεις όταν όμως τα ακούσεις. Αλόπεκες έχουσι φωλεάς
και τα πετεινά του ουρανού κατοικίας. Ο δε υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή. Και γύρισαν τα νότα και έφυγαν. Ω, δοξασμένο να είναι το όνομα του Θεού. Έχουμε το λόγο του μπροστά μας. Με το λόγο του τους απαντάει. Στο λόγο του θα στραφείς, αγαπητή ψυχή. Από εκεί θα ξεδιψάσεις. Από εκεί θα τραφείς. Από εκεί θα χαρείς. Από εκεί θα πάρεις εκείνα τα σταφύλια, τα πνευματικά για να τα απολαύσεις. 533 μετά Χριστό έχει καταγραφεί μία από τις φοβερότερες μάχες στην βορειοδυτική Αφρική. Πολλοί θα γνωρίζετε και θα έχετε ακούσει για τον όρο βανδαλισμός στις μέρες μας. Βανδαλισμός είναι καταστροφή ιδιωτικής και ξένης περιουσίας και δημόσιας περιουσίας. Από διάφορες ομάδες, σε ανώμαλες περιόδους, με εκδηλώσεις που τις χαρακτηρίζει η οργή και η καταστροφή, το καταστροφικό μένος, ο βανδαλισμός. Και έμεινε ο όρος από τους Βανδάλους. Ήταν μια φυλή η οποία κατέβηκε από τη Βαλτική, η οποία πέρασε στην κεντρική Γερμανία και αναφέρουν ορισμένοι ιστορικοί ότι έφτασε και μέχρι τα νησιά του Αιγαίου. Πέρασε στη Γαλλία καταστρέφοντας, στην Ανδαλουσία και είχε το εξής περίεργο χαρακτηριστικό. Άμα το διαβάσει κανείς δεν μπορεί παρά να γελάσει. Όταν οι Ρωμαίοι ιτήθηκαν επανειλημμένως, τους παρέδωσαν εδάφη. Και αντί να πάρουν τα εδάφη και να τα εκμεταλλευτούν και να τα αξιοποιήσουν, τα κατέστρεφαν. Ήταν κάτι το φοβερό, δεν έχει να παρουσιάσει όμοιο φαινόμενο η ιστορία. 533 αποστέλλονται περί τις 15.000 στρατό από τον Ιουστινιανό με επικεφαλής τον στρατηγό Βελισάριο. Επικεφαλής των Βανδάλων μία φοβερή προσωπικότητα, ο Γελίμερος. Στη μάχη την οποία ακολούθησε ήταν η μάχη του Τρικάμαρου. Οι Βάνδαλοι ητώνται. Συλλαμβάνεται ο Γελίμερος και φέρεται μπροστά στο Βελισάριο, το στρατηγό. Το ρωτάει ο γέρον στρατηγός, του λέει, τι θέλεις, του λέει, να σου κάνω. Λέει, θέλω να μου δώσεις ένα κομμάτι ψωμί. Θέλω να μου δώσεις μία κιθάρα και θέλω να μου δώσεις ένα σφουγγάρι. Του λέει, τι να τα κάνεις. Με το ψωμί, λέει, δεν θέλω να πεινάσω εδώ που είμαι αυτή την ώρα και στη φυλακή στην οποία θα βρεθώ. Με την κιθάρα θέλω να παρηγορώ τον εαυτό μου, να ενθαρρύνομαι και να εμψυχώνομαι τις ώρες αυτές, καθώς θα παίζω μουσική. Και με το σφουγγάρι να σκουπίζω τα δάκρυά μου για το κακό το οποίο έγινε στους δικούς μου και σε μένα. Ναι. Και λέει η ιστορία ότι ο Βελισάριος ήταν ένας ευσεβής άνθρωπος. Και δεν του έφερε αυτά τα οποία ζήτησε. Αλλά γύρισε τα νότα του, βγήκε έξω και έφερε ένα αντίγραφο των γραφών. Και όταν γύρισε, του παρέδωσε το αντίγραφο των γραφών και του λέει, αυτό θα είναι το ψωμί σου, αυτό θα είναι η κιθάρα σου και αυτό θα είναι το σφουγγάρι το οποίο χρειάζεσαι. Δοξασμένο να είναι το όνομα του Θεού. Υπάρχει ο λόγος του, αγαπητέ φίλε. Ό,τι και να ακούσεις, μπορεί να μην σε πείσει. Ό,τι και να σου ερμηνευθεί, από το θαυμασιότερο ερμηνευτή και διδάσκαλο, μπορεί να μην σε πείσει. Ο λόγος όμως του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσαν δίστορμων μάχεραν. Σε αυτόν πρέπει να εμπιστευθείς. Κέντρο του είναι ο Χριστός. Κέντρο του είναι αυτό το λιθάρι το οποίο εξουθενώθηκε και έγινε κεφαλή γωνίας. Κέντρο του είναι το λιθάρι αυτό που για όσους το πίστεψαν είναι αποδείχθηκε λίθος, εκλεκτός, έντιμος, ακρογωνιαίος. Για όσους όμως δεν τον επίστεψαν, λέει ο Λόγος του Θεού, ότι έγινε λίθος προσκόμματος. Σε ποια πλευρά θέλεις να είσαι? Σε ποια πλευρά θέλεις να τοποθετήσεις τον εαυτό σου απόψε? Ιδού καιρός ευπρόσδεκτος. Ιδού ημέρα σωτηρίας, αγαπητέ φίλε. Τι θα κάνεις, ποια απόφαση θα πάρεις? Μήπως μας ανήκει? Μήπως μας ανήκει και το τώρα και το αύριο? Θα κάνουμε το ένα και θα κάνουμε το άλλο. Εάν ο Θεός θελήσει, στέκεται στην θύρα και κρούει, τι θα κάνεις? Μεγάλη αυτή μορφή

όταν πήρε την απόφαση και συνέλαβε το σχέδιο να περάσει στην Ασία και να φτάσει όπως έφτασε μέχρι τον Κάφκασο, στον Ιδάσπικε έξω από την Ινδία και έγινε όπως είπαμε το όχημα για να γραφτεί το Ευαγγέλιο αργότερα στην ελληνική γλώσσα και να γίνει η γλώσσα εκείνο το μέσο της χάριτος για ανθρώπους που δεν είχαν ακούσει για το έλεος και για τη θυσία του Ιησού Χριστού. Λίγες μέρες πριν αναχωρήσει από τη Μακεδονία, τα ταμεία ήταν κενά τελείως. Είχαν εναπομείνει 70 τάλαντα, γράφουν οι ιστορικοί. Ζήτησε να δανειστεί άλλα 200 από τους συμμάχους. Και άρχισε να παίρνει τα τάλαντα αυτά και ό,τι είχε μείνει και τα μοίραζε. Για ποιο λόγο? Είχε σκοπιμότητα η ενέργειά του. Για να προκαλέσει το δέλεαρ η προσφορά του αυτή, για να τραβήξει ανθρώπους, να τους στρατολογήσει, να τον ακολουθήσουν. Έντρομος κάποια στιγμή, εκείνος ο στρατηγός, ο Περδίκας, τον πλησίασε και του λέει: «Βασιλιά, βασιλιά», του λέει, «δεν υπάρχει τίποτα. Τι θα κρατήσεις για τον εαυτό σου?» «Μην ανησυχείς, Περδίκα», του λέει, «για τον εαυτό μου κράτησα τις ελπίδες». Πού θα χτίσει κάθε άνθρωπος, φίλοι μου και αδελφοί μου? Ο καθένας χτίζει ένα οικοδόμημα. Το ερώτημα είναι αν έχεις βάλει αυτό το λιθάρι, θεμέλιο στο οικοδόμημα το οποίο χτίζεις. Είναι το λιθάρι αυτό το θεμέλιο πάνω στο οποίο έχεις χτίσει τη ζωή σου? Μήπως η πρόσκαιρη ευημερία, η ευτυχία, δεν ξέρω, κάποια επιτεύγματα τα οποία έχεις επιτύχει, σε έχουν παρασύρει και σου έχουν κλείσει τα μάτια και δεν μπορείς να δεις? Μέσα λοιπόν στο εθνικό οικοδόμημα του Ισραήλ ήταν δύο οι τάξεις των οικοδομούντων. Ήτανε οι επιφανείς, οι Σαδουκαίοι, οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς. Κάπου ο Λόγος του Θεού στο 22, και χρειάζεται και αυτό να το διαβάσετε όταν επιστρέψετε με τη χάρη του Θεού σπίτι σας, αναφέρει ο Λόγος του Θεού ότι πήγαν οι Φαρισαίοι και συνεβουλεύθησαν να τον παγιδεύσουν και απέστειλαν μαζί με τους μαθητάς τους δικούς τους και τους Ηρωδιανούς, μια άλλη τάξη, οι Ηρωδιανοί, από τον Ηρώδη τον Αντίπα. Μέσα στο εθνικό οικοδόμημα λοιπόν ήταν αυτές οι δύο τάξεις. Μέσα στα έθνη υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες οικοδομούν έξω από τον Θεό. Αν οικοδομήσεις έξω από τον Θεό και έξω από τον Χριστό, θα απογοητευτείς, θα χάσεις την ευκαιρία της προσφοράς την οποία κάνει ο Θεός στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και θα χάσεις την ευκαιρία να συνδεθείς με τον Υιόν του Θεού. Μακάρι να δεις το αιώνιό σου συμφέρον απόψε. Είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Να δεις εκείνο το λιθάρι επάνω στο Γολγοθά. Είναι το λιθάρι εκείνο για το οποίο ο Ιωάννης γράφει ότι ο Ισαΐας το είχε δει. Είδε την δόξαν αυτού και ελάλησε περί αυτού. Αν δεν το κάνεις, η ζωή σου κάποια στιγμή θα καταπέσει, θα κατακριμνιστεί και θα συντριφθεί. Σαν ένα φύλλο το οποίο το παίρνει ο άνεμος και το εξαφανίζει. Το λυκμίζω, το οποίο είπαμε προηγουμένως, ότι της παραβολής αυτής της δεύτερης των γεωργών, τι είναι? Δεν είναι, είναι κάτι φοβερότερο από την συντριβή την οποία χρησιμοποιεί ο βάμβας. Το λυκμίζω σημαίνει έρχεται ο άνεμος και το παίρνει και το εξαφανίζει κυριολεκτικά. Έθνη και άνθρωποι οι οποίοι οικοδόμησαν έξω από τον Χριστό δεν μπορούν να περιμένουν απολύτως τίποτα. Τι κακό συντελείται γύρω μας στις μέρες μας. Και σκεφτόμουν, κατεβάζοντας την καρδιά μου σήμερα το απόγευμα, ξαφνικά δεν το είχα προγραμματίσει, κάποιες άλλες σκέψεις, αυτές τις οποίες μοιραστήκαμε εδώ απόψε, μου ήρθε ο ψαλμός, ο μη σίγμα, εφρίαξαν τα έθνη. Εφρίαξαν τα έθνη. Δεν είναι γεγονός, αδελφέ μου και αδελφοί μου? Δεν είναι γεγονός, αγαπητοί φίλοι? Δεν φρίαξαν τα έθνη στις μέρες μας? Από το φριάτο. Τι σημαίνει το εφρίαξαν? Έβγαλαν από μέσα τους η ερμηνεία,
έβγαλαν όλη την κακουργική, την εγκληματική οργή τους, όλο το μένος τους. Μέσα, αν θα ψάξετε να το βρείτε. Σαλεύονται τα βασίλεια, διελήθη η γη. Στον ψαλμό μισήγμα. Η μόνη ελπίδα για τη σωτηρία μιας πολιτείας, ενός λαού, ενός έθνους, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Αυτό το πρόσωπο το οποίο εξουθενώθηκε για σένα και για μένα. Αυτό το λιθάρι όμως το οποίο μπορεί να γίνει εκλεπτό, έντιμο μέσα στη ζωή σου και στη ζωή μου, ακόμα περισσότερο. Και είναι μια παράδοση που ακολουθεί όταν εκτίζεται ο ναός και οικοδομείται. Μεταφέραν ένα μεγάλο λιθάρι για να το τοποθετήσουν στο ναό. Και επειδή ήταν μεγάλο, ακρογωνιαίο, δεν μπορέσανε να τοποθετήσουν και το βάλανε στην άκρη. Και όταν κάποια στιγμή είχαν ανάγκη από κάποια μεγάλη πέτρα για να τοποθετηθεί, θυμηθήκανε ότι υπήρχε ένας λίθος μεγάλος και πήρανε και σκύψανε το λιθάρι που είχαν βάλει στη γωνία και το ενσωμάτωσαν και το τοποθέτησαν επάνω στην οικοδομή. Δοξασμένο να είναι το όνομα του. Η οικοδόμη μέσα στον Ισραήλ, η οικοδόμη μέσα στα έθνη, η οικοδομή η προσωπική την οποία κάνει ο καθένας μας. Και θα κλείσουμε με το εξής. Λέει ο Λόγος του Θεού για το λιθάρι αυτό το οποίο είπαμε, το οποίο επανειλημμένως αναφέρεται μέσα στο Λόγο του Θεού. Είναι το λιθάρι εκείνο το οποίο μέσα στην Παλαιά Διαθήκη θυμόσαστε στην έρημο τη Ραφιδίν εκείνη τη συγκλονιστική στιγμή όταν εγώγησαν οι Ισραηλίτες, όταν μέσα από το σωτήριο του Θεού που είχαν δει και είχαν διακρίνει δεν υπήρχε νερό και στραφήκαν ενάντια στο Μωυσή, στο Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο της Εξόδου. Και ο άνθρωπος του Θεού, εξουθενωμένος πλέον, γυρίζει στο Θεό του και του λέει: «Θεέ μου, τι να κάνω με αυτό το λαό? Τι να κάνω με αυτόν τον λαό?» Και του λέει: «Πάρε τη ράβδο σου και χτύπησε την πέτρα». Και χτύπησε την πέτρα και βγήκε νερό. Δοξασμένο να είναι το όνομα του Θεού. Είναι ο Ιησούς Χριστός ο οποίος χτυπήθηκε. Και είναι η πέτρα, ο τύπος του Ιησού Χριστού που κυριαρχεί σαν ιδέα στην Παλαιά Διαθήκη. Και έρχεται ο ίδιος να στρέψει τον εαυτό του μέσα στην παραβολή που διαβάσαμε, να του στρέψει τον εαυτό του. Και κατάλαβαν οι Φαρισαίοι και αντιλήφθηκαν και αναγνώρισαν ότι περί αυτών έλεγε. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού στο Ευαγγέλιο του Λουκά και φέρνει μπροστά μας εκείνη την ευλογημένη την παρομοίωση που κάνει ο Κύριος. Όταν γυρίζει και τους λέει στο σίγμα κεφάλαιο: «Γιατί με κράζετε, Κύριε, Κύριε, και δεν πράτετε όσα λέγω? Πάσος της έρχεται προς εμέ και ακούει τους λόγους μου και κάμνει αυτούς, θέλω σας δείξει με ποιον είναι όμοιος. Είναι όμοιος με άνθρωπον οικοδομούντα οικίαν». Πάλι η οικοδομή. «Ως της έσκαψε», προσέξτε, δεν ξέρω αν το προσέξατε, «και ευάθυνε», λέει ο Λόγος του Θεού. Όχι μόνο έσκαψε, αλλά και ευάθυνε. Πόσο βαθιά η εκκλησία του έχουμε σκάψει, αδέλφια μου? Τι είδους οικοδομή έχω κάνει η εκκλησία του και έχουμε κάνει? Έχουμε φτιάξει οικοδομή απλώς ή στην οικοδομή αυτή έχουμε βαθύνει και έχει τοποθετηθεί ο Ιησούς Χριστός βαθιά μέσα στην πορεία μου και στην πορεία μας? Και λέει ο Λόγος του Θεού ότι έσκαψε και ευάθυνε και έβαλε θεμέλιον επί την πέτραν, ότε δε έγινε πλημμύρα, προσέβαλε ο ποταμός κατά της οικίας εκείνης και δεν ειδυνήθη να σαλεύσει αυτήν, διότι ήτοθε θεμελιωμένη επί την πέτραν. Ως της όμως ακούσει, και δεν κάμνει είναι όμοιος με άνθρωπον οικοδομήσαντα οικίαν επί την γην χωρίς θεμέλιον. Κατά της οποίας προσέβαλε ο ποταμός και ευθύς έπεσε και έγινε ο κρυμνισμός της οικίας εκείνης μέγας. Ο Θεός να μας φυλάξει. Να είμαστε στην κατηγορία εκείνη που θα βλέπουμε διαγεγραμμένο μπροστά μας τον λιθάρι εκείνο, το εκλεκτό, το έντιμο, το ακρογωνιαίο, που εξουθενώθηκε για σένα και για μένα, που ήπιε το ποτήρι μέχρι τριγός, που ήταν το πρόσωπο εκείνο που στεκόταν στην κοινωνία με τον πατέρα και ζητούσε και έλεγε: «Πατέρα, αν είναι δυνατόν, παρελθέτω το ποτήριον τούτο από μου. Αλλά ας μη γίνει κατά το δικό μου θέλημα, να γίνει κατά το δικό σου». Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του μέσα στις καρδιές μας. Ο Κύριος να μας ευλογεί όλους. Η χοροδία μας.

Ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας, ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Ευχαριστούμε γιατί μας εχάρισες ό,τι πολυτιμότερον είχες. Ευχαριστούμε διότι εν τω Χριστώ πλέον είμαστε πλήρεις. Παρακαλούμε πάρα πολύ, ας διαγράφεται μπροστά στην ψυχή μας, στην καρδιά μας, στον εσωτερικό μας τον άνθρωπο, στο πνεύμα μας, το αρνίον, το εσφαγμένον, το προκαταβολής κόσμου. Μόνο εκεί είναι η χαρά μας και η απόλαυσή μας. Ευχαριστούμε γιατί πλέον μέσα στη ζωή μας είναι το λιθάρι, το εκλεπτό, το έντιμο, το ακρογωνιαίο, στο οποίο πιστέψαμε και στο οποίο δεν πρόκειται να κατεσκυνθούμε. Παρακαλούμε πάρα πολύ, ευλόγησε το λόγο σου, κατάστησε τον καρποφόρο, ειδικότερα αυτές τις ημέρες σε παρακαλούμε πάρα πολύ και φέρε σε μετάνοια και επιστροφή πλήθος αναθανάτων ψυχών. Αυτό το κακό το οποίο γίνεται και έχει ξεσπάσει, Κύριε, γύρω μας. Γνωρίζουμε ότι τα αδύνατα παρανθρώπης είναι δυνατά σε σέναν. Κατάπαυσέ το, σε παρακαλούμε πάρα πολύ. Και αντί να βλέπουμε όλες αυτές τις φοβερές και φιαλτικές ώρες και τις στιγμές, ας απολαύσουμε και εμείς και τα έθνη και ο Ισραήλ σου ημέρες αναψυχή, σε παρακαλούμε. Καθώς πλήθος αθανάτων ψυχών θα έρχονται σε εκείνον που έχει ανάγκη η ψυχή τους. Στο λίθο, τον εκλεπτό, τον έντιμο, τον ακρογωνιαίο. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Κυρίου μας. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο γάμα, εάν θέλετε να παρακολουθήσετε, κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο γάμα, από το εδάφιο 5 είναι η γνωστή συνάντηση του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, με τον Νικόδημο, τον διδάσκαλο του νόμου εκείνης της εποχής. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3 από το εδάφιο 5. Απεκρίθη ο Ιησούς, αληθώς, αληθώς συλλέγω, εάν κάποιος δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει εις τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό που γεννήθηκε από τη σάρκα είναι και θα παραμείνει σάρκα, και αυτό που γεννήθηκε από το πνεύμα είναι πνεύμα. Μη θαυμάσεις, μην απορείς ότι σου είπα πρέπει να γεννηθείτε από πάνω. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται και πού υπάγει. Έτσι είναι και πας ώστις εγεννήθη εκ του πνεύματος. Απεκρίθη ο Νικόδημος και είπε προς αυτόν, πώς δίνανται να γίνωσι ταύτα. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, «Συ είσαι διδάσκαλος του Ισραήλ και ταύτα δεν εξεύρεις. Εάν κάποιος δεν γεννηθεί από πάνω, δεν δύναται να είδει τη Βασιλεία του Θεού», λέει στο τριεδάφιο, «γιατί αυτό που γεννήθηκε από τη σάρκα ήταν, είναι και θα παραμείνει σάρκα, αλλά αυτό που γεννήθηκε από το πνεύμα είναι πνεύμα και έχει ζωή αιώνια μέσα του». Και από την πρώτη επιστολή του Πέτρου, αν θέλετε, Α Πέτρου, το κεφάλαιο Α, διαβάζω από το εδάφιο 22, Α Πέτρου, Α 22. «Καθαρίσαντες λοιπόν τας ψυχά σας με την υπακοήν της αληθείας δια του πνεύματος προς φιλαδελφίαν ανυπόκριτων, αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους εκαθαράς καρδίας, επειδή αναγεννηθήκατε όχι εκ φθαρτού σπέρματος, αλλά αφθάρτου, δια του λόγου του Θεού του ζώντος, του μένοντος εις τον αιώνων. Διότι πάσα σάρξ είναι σαν το χορτάρι και πάσα δόξα ανθρώπου είναι σαν το άνθος του χόρτου. Εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσε. Ο λόγος όμως του Κυρίου μένει στον αιώνα, και αυτός είναι ο λόγος ο Ευαγγελιστής εις εσάς». Τα λόγια τα Άγια, τα μένοντα του Κυρίου μας, να τα κρατήσει μέσα στις καρδιές μας και να τα πολλαπλασιάσει. Υπάρχει μεγάλη σύγχυση γύρω από το μεγάλο και σοβαρό και ουσιαστικό θέμα. Τι προσφέρει ο Θεός στον άνθρωπο τον αμαρτωλό? Ποια είναι η προσφορά του Ιησού Χριστού στον άνθρωπο ο οποίος είναι δυστυχισμένος και ταλέπορος μέσα στα χέρια της αμαρτίας? Εάν ρωτήσουμε και στους χριστιανούς, τους χριστιανικούς κύκλους, πολύ πιθανόν και εκεί θα συναντήσουμε και σύγχυση και άγνοια. Και όπως τώρα μας δίνεται η ευκαιρία και έχουμε αυτές τις ομιλίες στην τηλεόραση και παίρνουμε και απαντήσεις επικοινωνώντας κατευθείαν με τους ανθρώπους, τους χριστιανούς της εποχής μας, αυτούς που λένε ότι πιστεύουν στον Θεό, ήρθε να κάνει μια θρησκεία, ήρθε να μας μάθει να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, ήρθε να μας διδάξει, ήρθε να μας δείξει. Και αν προχωρήσουμε και λίγο παρακάτω, ας πούμε στα δικά μας, ήρθε να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες, ήρθε να μας βοηθάει στις δύσκολες και ταλέπορες μέρες,
ήρθε τον άνθρωπο να τον αλλάξει, ήρθε να τον ελεήσει και διάφορα τέτοια ήρθε και ήρθε. Όμως η απάντηση που τη βρίσκουμε μέσα στο Λόγο του Θεού είναι μία λέξη. Μία λέξη ανεξήγητη. Μία λέξη έξω από τα ανθρώπινα που δεν την ξέρει ο άνθρωπος γιατί είναι θεϊκή. Είναι μία πράξη που χαρίζει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού στον αμαρτωλό άνθρωπο. Και αυτό λέγεται αναγέννηση. Τον αναγέννηση.

Πατέρα με, που πήγε στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, τέλειωσε πανεπιστήμιο, έκανε οικογένεια, πάει καλά στη δουλειά του, ξαφνικά βάζει μια τελεία σε όλα αυτά. Τελεία, ναι, και ξαναρχίζει από την αρχή μια άλλη ζωή με άλλη γέννηση. Δεν υπάρχει στο σύμπαν αυτό. Μην το ρωτήσετε, μην το ψάξετε, ούτε στην ιστορία, ούτε στις θρησκείες, ούτε στη βιολογία, ούτε στην κοσμογονία, ούτε δεν μου κόβει και τίποτα άλλο να σας πω. Μόνο ένα μέσα στο Λόγο του Θεού, όταν ο ίδιος ο Ιησούς μας Χριστός το αποκάλυψε. Είναι μια ξανά καινούρια γέννηση από την αρχή που δεν μοιάζει με καμία άλλη γέννηση, γιατί αυτή η γέννηση γίνεται άνωθεν. Α, εμείς ξέρουμε τις άλλες τις γεννήσεις και τις σπουδάζουν οι γιατροί και οι κοινωνιολόγοι και οι βιολόγοι, το σπερματοζωάριο, το οάριο στην κοιλιά της γυναίκας. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά τα ξέρουμε, αν τα ξέρουμε, γιατί είμαι βέβαιος ότι ούτε αυτά δεν ξέρουμε. Είναι μυστήρια του Θεού. Αλλά ας πούμε ότι αυτά τα ξέρουμε. Την άλλη όμως, τη γέννηση, και για να μην τα μπλέξουμε τα πράγματα, λέει άνωθεν. Δηλαδή, είναι από πάνω αυτή η γέννηση που έρχεται μέσα στον άνθρωπο. Είναι μια σύλληψη και κυοφορία που γίνεται στην πνευματική σφαίρα και ο άνθρωπος ξαναρχίζει από την αρχή. Και αυτό το θέμα το μεγάλο δεν είναι ούτε εύκολο, δεν είναι ούτε απλό και δεν είναι δυστυχώς ούτε για όλους, για όλους τους ανθρώπους. Να βγούμε έξω να μιλήσουμε για την αναγέννηση. Πολύ ωραία. Να γεμίσουμε ένα στάδιο, το Ολυμπιακό στάδιο. Να μιλήσουμε από την τηλεόραση. Πάλι δεν βγαίνει τίποτα. Θα δουν οι άνθρωποι, θα καταλάβουν, άλλοι θα συμφωνήσουν, άλλοι θα απορρίψουν. Αλλά η αναγέννηση είναι δώρο, Νικόδημε, του λέει, από πάνω από τον ουρανό. Είναι μια καινούργια δημιουργία. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί χωρίς την αναγέννηση δεν έχεις ζωή μέσα σου. Και αυτό δεν το ξέραμε ούτε εμείς, μέχρι που ξαναρχίσαμε να ζούμε, μέχρι που μετά την αναγέννηση άρχισε ένας καινούριος εαυτός μέσα μας, μια καινούρια ζωή, και κοιτάζοντας ο καθένας την ιστορία του πίσω, λέει τώρα καταλαβαίνω, αυτό είναι ζωή και εκείνο ήταν θάνατος και εκείνο ήταν φθορά. Και εκείνο ήταν, χωρίς την αναγέννηση, καθημερινή αποτυχία. Και μου άρεσε που κάποιος χώριζε δύο κατηγορίες ανθρώπων και έλεγε ότι χωρίς την αναγέννηση είσαι ζωντανός νεκρός. Δηλαδή κουνάς χέρια πόδια, βάζεις μπρος το αυτοκίνητο, απαντάς το τηλέφωνο, αλλά δεν έχεις ζωή μέσα σου, δεν έχεις την πραγματική ζωή. Και σε λίγο θα καταλήξεις νεκρός νεκρός. Δηλαδή η κηδεία, πώς κάνουμε τις κηδείες, δεν έχει σημασία πώς την κάνουμε εμείς, πώς την κάνουν άλλοι, ίδιο πράγμα είναι. Και τελείωσε, και τελείωσε. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει, πηγαίνετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Φεύγετε, τελείωσε. Η επισφράγηση του θανάτου αιώνια χωρίς τη ζωή. Γιατί αυτό είναι έτσι? Γιατί δεν αναγεννήθηκε, γιατί δεν ξαναγεννήθηκε, γιατί δεν ήρθε στη ζωή του να αναγεννηθεί. Όταν όμως λέμε αναγέννηση, λέμε κάτι πάρα πολύ μεγάλο που δεν μπορούμε να το περνάμε έτσι γρήγορα. Γιατί? Διότι υπάρχει η προηγούμενη γέννηση. Α, βέβαια! Διότι εσύ τώρα έρχεσαι και μας βάζεις κάτι καινούριο. Δηλαδή με την πρώτη τι θα κάνουμε? Με την πρώτη, τι είναι η πρώτη? Με ευτήριο Αλεξάνδρα, μητέρα, με ευτήριο Έλενα, ξέρω εγώ, τα παλιότερα. Γεννήθηκε ένα μωράκι, γεννήθηκε, μεγάλωσε, σπούδασε και έκανε τα όνειρά του και τα σχέδιά του. Έχει τις ικανότητές του, έχει το χτύπημα τη γέννηση. Η άλλη είναι ένα γκρέμισμα και ξαναξεκίνημα. Και εκεί είναι το δύσκολο το σημείο. Θυμόσαστε που σας είπα προηγουμένως και ίσως μερικοί κλώτσισαν, δεν είναι εύκολο, δεν είναι για όλους. Γιατί δεν είναι εύκολο, γιατί δεν είναι για όλους? Γιατί πρέπει να σταματήσει η προηγούμενη, η φυσική γέννηση. Πρέπει να πεις, κοίταξε όλα αυτά από μωράκι, αγοράκι, κοπελίτσα, φοιτητής, οικογενειάρχης, είναι τίποτα, είναι για πέταμα.
είναι

χωρίς τη ζωή και τότε να ξαναρχίσει το καινούριο. Αναγέννηση θα πει σταμάτημα. Αναγέννηση θα πει γκρέμισμα. Αναγέννηση θα πει κοιτάζω μέσα μου και λέω «Μα όσα και να έχω κάνει στη ζωή μου είναι για πέταμα». Γιατί δεν έχουν την αγάπη του Θεού, την αγιότητα του Θεού, την καθαρότητα του Θεού, την έγκριση του Θεού. Είναι ένα οικοδόμημα στημένο εναντίον του Θεού, χωρίς το Θεό και μακριά από τον Θεό. Και όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο, απελπισμένος και πονεμένος, ψάχνεις για σωτήρα και σωτηρία. Και η απάντηση είναι αναγέννηση. Α, κατάλαβες δηλαδή ότι έτσι δεν προχωράει. Κατάλαβες ότι δεν έφτασες πουθενά τόσα χρόνια με αδιέξοδα, με στενοχώριες, με συγκρούσεις, με θλίψη και σύνθλιψη, με δηλητήρια να κυκλοφορούν μέσα σου. Ναι, το κατάλαβα. Λοιπόν, Κύριε, σε παρακαλώ όλα αυτά που έκανα να τα κάνουμε ένα πακέτο. Ναι, ωραία. Να με συγχωρέσεις γιατί εσύ είσαι Άγιος. Δεν βγαίνει τίποτα. Εγώ, λέει ο Κύριος, θα σε συγχωρέσω 10 φορές και να σου πω κάτι, κάνεις και ένα λάθος. Σε έχω συγχωρέσει ήδη, είναι τελειωμένη η ιστορία. Μη μου ζητάς κάτι που έχει γίνει. Δεν χρειάζεσαι μόνο να σε συγχωρέσω. Χρειάζεται να σε αναγεννήσω, να ξαναρχίσεις μικρό παιδάκι, στράτα, στρατούλα, με άλλο στόμα, με άλλα μάτια, με άλλα αυτιά, με άλλη σκέψη, με άλλη ζωή μέσα σου. Νικόδημε, αυτό που γεννήθηκε από τη σάρκα θα μείνει σάρκα, θα παραμείνει σάρκα και σάρκα και αίμα Βασιλεία Θεού δεν θα γνωρίσουν, δεν μπορούν να αποκτήσουν. Το γεγεννημένο από το πνεύμα είναι πνεύμα. Η αναγέννηση καταργεί την πρώτη γέννηση, τον κόσμο της, τα επιτεύγματά της, τα θέλω, μ' αρέσει, νομίζω, σκέφτομαι, είμαι, να πετύχω, να κάνω. Δεν ισχύει η πρώτη γέννηση. Γι' αυτό είναι σωτηρία η αναγέννηση. Γιατί αν πας στην παρουσία του Κυρίου με την πρώτη γέννηση, με το υλικό το αμαρτωλό που έχεις μέσα σου, ήρθα λέει. Θρησκευόμενος άνθρωπος, καλός άνθρωπος, ψάλλεις ύμνους, βάζει το χέρι στην τσέπη, κάνεις καλά έργα. Αλλά όλα αυτά είναι της πρώτης γέννησης. Ξέρεις τι θα σου ζητήσει ο Κύριος? Τη δεύτερη γέννηση. Αλλά λέει, δεν είχαμε εμείς, μία είχαμε, αυτή ήταν. Μα η μία έφερε σάρκα και έφερε έργα της σάρκας. Και όπως διαβάζαμε την άλλη φορά στο μάθημά μας, αν θυμάσαι την Παρασκευή, λέει ο Λόγος του Θεού, φανερά είναι τα έργα της σαρκός. Μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρεία, φαρμακεία, έφρε, έρηδες, ζηλοτυπίες. Και αυτοί που τα πράττουν αυτά, Βασιλεία Θεού, δεν θα κληρονομήσω. Αυτά είναι της πρώτης γέννησης. Μα όχι, λέει, εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος με τα μάτια τα δικά σου. Για έλα να αλλάξουμε λίγο θέση και πάρε τα μάτια του Θεού. Ρίξε μια ματιά μέσα από τα γυαλιά του και δες. Τι είναι αυτά, τι βλέπει ο Θεός, τι φίδια. Σας έχω πει για εκείνο το φυλάδιο, η καρδιά του Πετράκη. Πού ήταν από τα παλιά, τώρα έχουμε του κόσμου τα ωραία φυλάδια. Μου το χάρισε κάποιος κυτρινισμένο, το έχω εκεί. Φίδια, σκορπιούς, παγόνια, κακίες, υπερηφάνεια, εγωισμό. Αυτά δεν γίνεται με συγχώρηση. Αυτά δεν γίνεται μόνο με το αίμα του Ιησού Χριστού όταν τρέξει έξω από μας και όταν ενταχτούμε σε μια θρησκεία που λέει αλήθειες. Χρειάζεται ξανά γέννηση, Νικόδημε. Χρειάζεται ο Θεός να σε ξαναγεννήσει, να καταργήσει το παλιό, να ξαναρχίσεις από την αρχή. Προϋπόθεση απαραίτητη το γκρέμισμα, να θέλεις να ξαναρχίσεις. Σκέψου τώρα, ας πούμε, σας λέω ένα πολύ χοντρό παράδειγμα. Έχει πάει, επειδή δούλευε η μαμά του, 3 χρόνια στον νηπιαγωγείο, τον παιδικό σταθμό. Εγώ πήγα 2. 3 πιο πολλά, πάρα πολύ, να το ξεφορτωθούν δηλαδή. Αφού τα άμαθε καλά εκεί, όλο το δημοτικό, όλο το γυμνάσιο, όλο το λύκειο, τελειώνει το πανεπιστήμιο, κάνει και μεταπτυχιακό. Και τον παίρνεις από το χέρι, τώρα άνθρωπος μορφωμένος, το κεφάλι του, και του λες, έχει ένα δημοτικό εδώ στη γειτονιά, πρέπει να ξαναρχίσεις από την αρχή. Και όπως είχα πάει στην Ομόνια μια μέρα, είχε μία το αναγνωστικό, λόλα. Πω, το θυμήθηκα το αλφαβητάριο εκείνο που κάναμε, αν το θυμόσαστε, αφού ήθελα να της πω πού τα αγόρασες να πάρω κι εγώ αέρα. Ή και σβού, σβού, ο σβούρας που μαθαίναμε τις διφθόγκους.
και πες του να κάτσει ξανά στα θρανία. Ξέρεις, θα σου πει, δεν γίνεται. Μάλιστα. Γι' αυτό ο Χριστός είναι για λίγους, γι' αυτό ο Χριστός είναι για ελάχιστους, γι' αυτό ο Χριστός είναι δύσκολο πράγμα. Γιατί πρέπει να πεις, γίνεται. Όλα αυτά που απόκτησα, όλα αυτά που έκτισα, ήταν στην άμμο, ήταν τίποτα και η θρησκεία μου και αυτά που έκανα. Έλα Κύριε να ξαναρχίσουμε. Και να το πεις αυτό στα 40 σου, να το πεις στα 50 σου, στα 60 σου, λίγο πριν πεθάνεις στα 83, 85. Λέγονται αυτά. Εάν κάποιος δεν γεννηθεί από πάνω, Βασιλεία Θεού δεν μπορεί να κληρονομήσει. Γιατί η φυσική γέννηση φέρνει στην ύπαρξη έναν αμαρτωλό άνθρωπο, ένα πεσμένο άνθρωπο που θα πεθάνει κάποτε και θα πεθάνει η αιώνια. Η αναγέννηση φέρνει ένα παιδί του Θεού, καινούριον άνθρωπο που μπορεί να είναι μωράκι αλλά έχει χαρά, έχει ειρήνη, έχει δύναμη και θα ζήσει αιώνια, έχει μέσα του την αιώνια ζωή. Εάν δεν γεννηθεί ο άνθρωπος ξανά, θα φύγει από αυτό τον κόσμο ένας αμαρτωλός. Τώρα, θρησκευόμενος αμαρτωλός. Αμαρτωλός που κάνει καλές πράξεις. Αμαρτωλός που έχει καλές προθέσεις. Αμαρτωλός που υποσχέθηκε στον Κύριο και του είπε, Κύριε, εγώ σου υπόσχομαι από αύριο θα είμαι μια χαρά. Αλλά αμαρτωλός όμως. Γιατί όλα αυτά δεν μπορούν να αλλάξουν τον άνθρωπο. Αμαρτωλός που άλλαξε τη μια εκκλησία και πήγε σε μια καλύτερη εκκλησία. Πάλι αμαρτωλός όμως. Αμαρτωλός που πιστεύει, προσέξτε μια λεπτομέρεια, σταυρώνει τα χέρια του και λέει, εσύ Κύριε που υπάρχεις, που έφτιαξες τα δέντρα, κοίτα τι λιακάδα έχουμε στην Αθήνα, Γενάρης μήνας, σαν άνοιξη είναι. Αυτά όλα είναι δώρο του Θεού. Μπορεί τις κουβέντες αυτές να τις λέει αμαρτωλός? Βέβαια, έχει ο άνθρωπος γνώση, έχουν ανοίξει τα μάτια του, αλλά δεν αναγεννήθηκε. Γιατί η αναγέννηση είναι κάτι παραπάνω από αναγνώριση. Η αναγέννηση είναι κάτι παραπάνω από θρησκεία. Η αναγέννηση είναι κάτι παραπάνω από φοβάμαι το Θεό, μην να πάω στην κόλαση. Η αναγέννηση είναι ξαναρχίζω με τον Θεό από την αρχή. Και μάλιστα, όπως λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, αναγεννηθήκατε όχι με φθαρτό σπέρμα. Εμένα που με βλέπετε εδώ τα χέρια μου, τα μάτια μου, να, γι' αυτό έχω και 6,5 βαθμούς μοιοπία. Γιατί ανάμεσα στα άλλα γεννήθηκα από φθαρτό σπέρμα. Ο πατέρας μου, η μητέρα μου, ό,τι μπορούσαν κάλα να μου δίνανε καρότα να φάω, να πιω γάλα, να κάνω γερά κόκαλα. Αλλά δεν είναι, αδελφός Λάμπης, 2 εβδομάδες στο κρεβάτι ή μέση του. Είναι το φθαρτό σπέρμα, Νικόδημε, που θα φέρει φθαρτό πάλι. Μέσα μου όμως, μέσα μου όμως, που αυτό το μέσα μου κυριαρχεί και στο απ' έξω, είναι το καινούριο σπέρμα, το άφθαρτο, ο λόγος του Θεού, του ζωντανού, του μένοντος εις τον αιώνα. Και λίγο παρακάτω λέει, ο λόγος όμως του Κυρίου μένει στον αιώνα. Μέσα στην καρδιά, μέσα στη ζωή του κάθε αναγεννημένου υπάρχει μια αιώνια ζωή. Και θα αφήσουμε εδώ πέρα το σκήνομά μας να γίνει ψευδάργυρος, φωσφόρος, μαγνήσιο, μαγκάνιο, κάλιο, νάτριο. Εδώ θα μείνουν αυτά. Και θα πετάξει επάνω το αναγεννημένο, το καινούριο. Χωρίς αυτό, πού πας? Δεν θα μπορέσει να πετάξει. Δεν έχεις τίποτα, τίποτα να πετάξει στον ουρανό. Τηλεφώνημα 10:30, μια αγαπητή ψυχή. Είμαι 87 χρονών. Α! Ο Θεός να σας ευλογεί. Πετάω από χαρά. Ξέρεις ποια είναι η πραγματική μου ηλικία? Ακούω τώρα εγώ. Πέστε μου. Από το τηλέφωνο πολλά ακούς. Είμαι 18 χρονών κοριτσάκι. Στο μυαλό μου πέρασε μια γυναίκα 87 χρονών έτσι περιποιημένη και δίπλα. Μα τι λες. Έτσι νιώθω μου λέει. Έτσι νιώθω. Και δεν την πίεσα εγώ να μου τα πει αυτά τα πράγματα. Αλλά ταυτόχρονα τ' άκουγε στο τηλέφωνο. Έχω χαρά, έχω ειρήνη, είμαι μόνη μου, τα παιδιά μου, οι νύφες μου φύγαν, παντρεύτηκαν, ο Θεός να τους έχει καλά. Αλλά είμαι γεμάτη χαρά. Και αρχίζει, εγκύρηση για καταράκτη, το δόντι μου πρέπει να πάω να το βγάλω, τα πόδια μου με πονάνε. Τι 18 χρονών κοριτσάκι. Το αναγεννημένο. Και το άλλο, φυσικό, και λίγα που έχεις, έτσι όπως είναι η ζωή μας, και λίγα που έχεις, πιο πολλά έπρεπε να έχεις. Το αναγεννημένο είναι γεμάτο φρεσκάδα,
Νικόδημε, το άφθαρτο σπέρμα είναι που μετράει. Και όπως διαβάζουμε και το αγαπάμε πολύ αυτό το εδάφιο, γιατί μας δίνει χαρά και δύναμη. Ήτινες ουχή εξεθελήματος ασαρκός, ουδέ εξεθελήματος ανδρός, αλλά από Θεού εγεννήθησαν. Σπέρμα του Θεού τους αναγέννησε και τους έκανε καινούριο δημιούργημα. Και αυτό το καινούριο έχει χαρά, έχει ειρήνη, έχει δύναμη, επικοινωνεί με τον Θεό προηγουμένως. Πατέρα μας ουράνιε, κάποιος αδελφός το είπε στην προσευχή του, ακούσατε ποτέ το Δαβίδ, τον άνθρωπο του Θεού, τον προφήτη, τον εκλεγμένο, τον Μωυσή, τον Ηλία, να μιλάει έτσι και να λέει πατέρα μας τα παιδιά σου, ναι προφήτη σου, ναι βασιλιά σου, ναι αρχηγός του λαού σου, αλλά δια του αίματος της Καινής Διαθήκης, με το άφθαρτο σπέρμα μέσα μας, τι γλυκιά σχέση με τον Πατέρα, συνδεδεμένη, χαρούμενη, δυνατή και ζωντανή. Το δύσκολο στις μέρες μας με την αναγέννηση λέγεται πλαστογραφία. Πλαστογραφία. Λέει, βρέθηκαν τόσα πλαστά, χιλιάρικα, πεντοχίλιαρα. Το κοιτάς εσύ που δεν είσαι ειδικός, το κοιτάς το φως. Όχι, λες, μια χαρά είναι, να είχα κι εγώ μερικά τέτοια πλαστά. Όχι, σου λέει, πρόσεξε, δεν είναι έτσι. Βλέπεις αυτό στη γωνίτσα, βλέπεις αυτή την υπογραφή, βλέπεις αυτό τον κωδικό. Πλαστά. Έχει πλαστογραφήσει την αναγέννηση και έχει σπείρει παρόμοιες καταστάσεις που δεν είναι αναγέννηση, που μοιάζουν με την αναγέννηση αλλά είναι χωρίς αναγέννηση. Και νομίζουν οι άνθρωποι ότι έχουν, επειδή μπαινοβγαίνουν σε μια εκκλησία, και νομίζουν οι άνθρωποι ότι έχουν, επειδή προσπαθούν, και ο Λόγος του Θεού το ξεκαθαρίζει, σπέρμα Θεού, έχεις μέσα σου, πήρες, κατάλαβες, συνελήφθη μέσα σου ένας καινούριος άνθρωπος που μεγαλώνει και το βλέπεις, τη βλέπεις τη διαφορά. Αν όχι, είσαι χωρίς αναγέννηση. 20 χρόνια στην εκκλησία, 40 χρόνια στα θρησκευτικά πράγματα, ένα είναι που μετράει, αναγέννηση. Χωρίς αυτήν βασιλεία Θεού δεν θα δεις, αιώνια ζωή δεν θα δεις. Έχει μέσα του αυτός ο άνθρωπος το πνεύμα του Θεού, έχει μέσα του τη φύση του Θεού την καινούρια. Πολλές φορές κάνουμε το λάθος, εμείς ας πούμε για τα παιδιά μας ή για τους νέους μας, λέμε Κύριε, ας πούμε μια μάνα πονεμένη, να έρθει στην εκκλησία. Α, είναι το πρώτο βήμα, να ακούσει για την αγάπη του Θεού έξω στον δρόμο. Μόνο νταλάρα έχει, δεν έχει τι να ακούσει. Εδώ είναι να ακούσει ή σε κάποια άλλη εκκλησία ότι ο Θεός τον αγαπάει. Η σωστή προσευχή είναι, Κύριε, επειδή στις μέρες μας όλα έχουν πλαστογραφηθεί, να τον αναγεννήσεις. Και όταν το κατάλαβα εγώ και για τα δικά μου τα παιδιά, που προσευχόμαστε όλοι μαζί το πρωί, το λέω δυνατά, να τα ακούσει ο Θεός, να τα ακούσω εγώ, να τα ακούσουν και εκείνα. Κύριε, όχι να μείνουν στην εκκλησία που πάω εγώ, όχι να συνεχίσουν την υπηρεσία που κάνω εγώ, να τα αναγεννήσεις, Κύριε, γιατί αν δεν τα αναγεννήσεις, θα μείνει ο παλιός ο άνθρωπος, με βέβαια τις σωστές και ηθικές αρχές που τους δώσαμε στο σπίτι, αλλά είναι στο θάνατο, Κύριε, αναγέννηση. Κάποια μέρα στη ζωή σου, στη ζωή τους, να στείλεις το σπέρμα σου, Πατέρα, από τον ουρανό, να συλληφθεί μέσα τους ο καινούριος ο άνθρωπος. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει για αυτόν τον αναγεννημένο άνθρωπο, τον πραγματικά αναγεννημένο άνθρωπο, μεγαλεία και θαυμάσια. Πας ως της εγεννήθη εκ του Θεού αμαρτίαν δεν πράττει, διότι σπέρμα αυτού μένει μέσα σε αυτό. Κάθε τι που γεννήθηκε έχει τη δύναμη και νικάει, έχει το σπέρμα του Θεού που μένει μέσα του και δεν δύναται να αμαρτάνει, γιατί εγεννήθη εκ του Θεού, διότι παν ότι εγεννήθη εκ του Θεού νικάει τον κόσμο. Νικάει. Ξέρεις πόσες φορές προσπάθησα να νικήσω τον κόσμο χωρίς αναγέννηση? Πάρα πολλές φορές, γιατί ήμουν από ένα σπίτι πιστών θρησκευωμένων ανθρώπων.
και χτύπαγα το χέρι μου στο τραπέζι και έπαιρνα σωστές υποσχέσεις, έδινα στον Κύριο και έκλαιγα και τα μάγουλά μου μουσκευα. Δεν θέλω να σε ξαναλυπήσω, Κύριε. Στο υπόσχομαι, Κύριε. Ξέρω ότι με αυτή τη ζωή στην κόλαση θα πάω. Και να σου πω κάτι, ας πάω στην κόλαση. Εσένα σε πικραίνω και σε λυπώ με μια τέτοια ζωή που κάνω. Και ήταν τόσο γνήσια όλα αυτά. Αλλά δεν είχε έρθει αναγέννηση και μένανε υποσχέσεις και μένανε προσπάθειες χωρίς τη δύναμη που αναγεννά. Δεν γυρίζει πίσω αυτός που αναγεννήθηκε. Δεν αγαπάει την αμαρτία. Η αμαρτία στη ζωή του είναι ένα στραβούλημα. Περπατάς στον δρόμο, φοράς τα λουστρίνια σου και πέφτεις σε μια λακκούβα με λάσπες μέσα. Πω, πω, βγάζεις το παπούτσι, καθαρίζει. Τέλειωσε, Κύριε. Δεν χωράει στο παιδί σου λασπωμένα πράγματα, λεκέδες. Κλείνει το θέμα οριστικά. Καθένας που γεννήθηκε από πάνω την νικάει την αμαρτία. Δίνει μάχη και χτυπιέται. Ξέρετε γιατί? Εδώ είναι το μυστικό. Όχι γιατί μπορεί, όχι γιατί είναι υπεράνθρωπος, αλλά γιατί αναγεννήθηκε. Γιατί σπέρμα Θεού μένει μέσα του. Γιατί τον έφτιαξε καινούριο άνθρωπο, λυτρωμένο. Και μάλιστα αν ακούσετε μαρτυρίες αναγεννημένων ανθρώπων, θα το πούν και οι ίδιοι. Και εγώ απορώ με τον εαυτό μου. Πώς μπόρεσα και νίκησα αυτό? Πώς μπόρεσα και αγάπησα? Που την πεθερά μου, τη μάνα μου, τους γονείς μου, τα αδέλφια μου, δεν μπορούσα να τους δω. Α, δεν μπόρεσες. Σπέρμα άφθαρτο, σπέρμα άνωθεν, εκ Θεού εγεννήθησαν, είναι καινούρια δύναμη, νέα ζωή, νέα ζωή. Ο δε καρπός του πνεύματος, το άλλο κεφάλαιο το μεγάλο, όταν αναγεννηθούμε, εκεί που διαβάσαμε στην προς Γαλάτας επιστολή, λέει είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια. Ποιο να πάρω? Αγάπη, άστο, είναι μεγάλο αγάπη. Ούτε το ξέρουμε. Πάρουμε το εγκράτεια, να πάρουμε το μακροθυμία, να πάρουμε το πραώτης. Ο καινούριος άνθρωπος, ο λυτρωμένος άνθρωπος, πραώτης εγώ, σας έλεγα στην ομολογία κάποιου αγαπητού που έλεγε τρεις φορές τυπούσα στην πόρτα. Η γριά η μάνα του, ποιος ξέρει, έπλαινε μέσα την μπουγάδα, δεν άκουγε. Τρεις φορές! Την τέταρτη φορά κλωτσιά. Δεν μου ανοίγει σε μένα την πόρτα. Και τόσο πιτσιρίκι από το σχολείο γύριζε με τη σάκα. Εμένα δεν ανοίγει. Ένα τέρας. Πώς να αλλάξει αυτό? Με υποσχέσεις, με θρησκεία, με κηρύγματα. Αφθάρτο σπέρμα. Άλλος άνθρωπος. Χαρά, ελπίδα, δύναμη που χαρίζει. Γιατί είναι δύναμη η αναγέννηση που αλλάζει, που μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Γι' αυτό λέγεται αναγεννημένη ζωή. Γι' αυτό λέγεται λυτρωμένη ζωή. Γι' αυτό λέγεται αναστημένη ζωή. Σωτηρία είναι η αναγέννηση. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Και σωτηρία χωρίς αναγέννηση, χωρίς αναγεννημένη ζωή, με αυτά τα δείγματα, με αυτό τον καρπό, δεν υπάρχει. Δεν έχεις τη σωτηρία χωρίς την αναγέννηση. Δεν την πήρες ποτέ, όσο κι αν πιστεύεις. Και εκεί πάνω στον ουρανό μας το λέει ο φυσικός άνθρωπος, ο μη αναγεννημένος άνθρωπος, βασιλεία Θεού, δεν θα κληρονομήσει. Ο αναγεννημένος άνθρωπος δεν αμφιβάλλει. Ο αναγεννημένος άνθρωπος δεν ψάχνει για αποδείξεις γύρω του. Είμαι, δεν είμαι, έχω, δεν έχω. Δεν κλονίζεται. Ο αναγεννημένος άνθρωπος έχει τη μαρτυρία μέσα του. Η μαρτυρία του αναγεννημένου ανθρώπου είναι σήμερα 16 του μηνός. Χτες 15. Κύριε, σε ευχαριστώ, είδα τον εαυτό μου υποταγμένο. Κύριε, σε ευχαριστώ, έχω χαρά, έχω ειρήνη. Κύριε, σε ευχαριστώ, έπεσα. Αλλά αμέσως έστρεψα τα μάτια μου. Ο ουρανός δεν είναι κλειστός πια. Μολύβι, απειλή, είναι ανοιχτός. Ταπεινώσεως ημών, ώστε να γίνει σύμμορφο με το σώμα της δόξης αυτού, κατά την ενέργεια δια της οποίας δύναται να υποτάξει τα πάντα εις τον εαυτό του. Ώστις θέλει μετασχηματίσει τα σώματα ημών, το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανής. Και από την Αποκάλυψη του Ιωάννου, το βιβλίο της Αποκαλύψεως του Ιωάννου, το κεφάλαιο ΚΑ από το εδάφιο 5 και κάτω. Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφάλαιο 21, εδάφια 5 και κάτω.
Και είπε ο καθήμενος επί του θρόνου, «Ιδού καμνονέα τα πάντα». Και λέγει προς εμέ, «Γράψον, διότι ούτι οι λόγοι είναι αληθινοί και πιστοί». Και είπε προς εμέ, «Ετελέστη, εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ θέλω δώσει εις τον διψώντα εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν. Ο Νικών θέλει κληρονομήσει τα πάντα και θέλω είστε εις αυτόν Θεός και αυτός θέλει είστε εις εμέ Υιός. Οι δε δειλοί και άπιστοι και βδελικτοί και φωνείς και πόρνοι και μάγοι και ειδωλολάτρε και πάντες υψεύστε θέλουσι έχει την μερίδα αυτών εν τη λίμνη δικαιωμένη με πυρ και θείο, ούτως είναι ο δεύτερος θάνατος. Και ήλθε προς εμέ ένας από τους επτά αγγέλους των εχόντων τα επτά φιάλαστας πλήρης από επτά από τον επτά εσχάτων πληγών και λάλησε με τεμού και είπε, «Ελθέ, θέλω σου δείξει την ύμφη του αρνίου τη γυναίκα». Και με έφερε εν πνεύματι επί όρος μέγα και υψηλών και μου έδειξε την πόλη τη μεγάλη, την Αγία Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσα εκ του ουρανού από του Θεού, έχουσα τη δόξα του Θεού και η λαμπρό της αυτής ή το ομοία με λίθον πολύτιμον ως λίθον ή ασπιν κρυσταλίζοντα. Και είχε τείχος μέγα και υψηλών, είχε και 12 πυλώνες και εις τους πυλώνες 12 αγγέλους και ονόματα επιγεγραμμένα, τα οποία είναι των 12 φυλών των Υιών Ισραήλ. Υπάρχει ένας εχθρός. Το λέμε συχνά, το έχουμε καταλάβει. Λέγεται εχθρός της ψυχής μας. Και δεν είναι μόνο δικός μας εχθρός, ή να το πούμε πιο σωστά, δεν είναι δικός μας εχθρός. Εξαντανακλάσεως είναι δικός μας εχθρός. Μισεί το Δημιουργό μας, μισεί τον Θεό. Είναι ο Σατανάς ο εχθρός του Θεού, τον οποίον Θεό προσπαθεί να πολεμήσει μέσα από τα παιδιά του, μέσα από τα δημιουργήματα του προσπαθεί να τον πολεμήσει. Πολεμάει τον Θεό, πολεμάει τον άνθρωπο, με ψέμα, με πλάνη καθημερινά προσπαθεί να εξαπατήσει τον άνθρωπο. Έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά, βυθίζοντας τη ζωή του ανθρώπου στο ψέμα, στην άγνοια, στο σκοτάδι. Η μεγαλύτερη όμως επιτυχία του είναι αυτό το σημείο. Έβγαλε από τη ζωή μας τον ουρανό. Χάσαμε τον ουρανό. Τελείωσε ο ουρανός. Έπνιξε τον ουρανό. Δεν υπάρχει ουρανός για τον σημερινό άνθρωπο. Δεν υπάρχει ουρανός δυστυχώς για τον σημερινό χριστιανό. Κάτσε με ένα μικροφωνάκι σε όποια εκκλησία διαλέξεις. Όποια, ό,τι χρώμα, ό,τι ταμπέλα. Σας παρακαλώ πολύ μια ερωτησούλα, μια πολύ απλή. Ουρανός, πέστε μου κάτι για τον ουρανό. Οι περισσότεροι θα σου δείξουν απάνω τον ουρανό. Μα δεν εννοώ αυτό. Εννοώ μετά, ουρανός απάνω, η δόξα. Άγνοια, σκοτάδι απόλυτο. Δεν έχουν οι άνθρωποι ουρανό. Δεν ξέρουν για τον ουρανό οι σημερινοί άνθρωποι. Ό,τι έχουν είναι εδώ κάτω. Να έχω, να είμαι, να μπορώ, να απολαμβάνω, να αποκτήσω, δηλαδή τα κάτω, δηλαδή τα πίσω, δηλαδή τα χωμάτινα. Τελείωσε η υπόθεση ουρανός. Και όμως ο ουρανός είναι το νούμερο ένα θέμα. Και αν διαβάσετε την Αγία σας Γραφή από την πρώτη σελίδα μέχρι την τελευταία και ένα μαγικό χέρι αν βγάλει τον ουρανό από μέσα, τίποτα. Τίποτα δεν μένει. Τίποτα. Άχρηστα, πεθαμένα πράγματα, προσπάθειες για μια καλή ζωή εδώ κάτω. Ο ουρανός είναι που μετράει. Ο ουρανός είναι η δύναμη. Ο ουρανός είναι η ενίσχυση. Για τον ουρανό έγιναν όλα. Και ο Κύριος μας που κατέβηκε εδώ κάτω, που πέθανε, που αναστήθηκε, δεν σταμάτησε στο άγιο μνήμα. Υπάγω να σας ετοιμάσω τόπο. Πάω πάνω. Για να είστε κι εσείς, τι θα είμαστε, χώρια? Χώρια μπορεί να είμαστε, χώρια. Ξέρετε, κάτι αραβωνιασμένοι, μοντέρνοι, όλα πληρωμένα από τον ένα παπά ή από τον άλλο παπά. Τραβάει ο αραβώνας 3 χρόνια, 4 χρόνια. Κάποια στιγμή σκουντιόνται οι γονείς. Τι θα γίνει με αυτούς εδώ πέρα? Τους τα έχουμε όλα, τα σπίτια τους, τα μάξια τους. Λέω, θα παντρευτείτε? Άρα δεν βιαζόμαστε εμείς. Άλλο πράγμα. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Πάω να σας ετοιμάσω τόπο και να είσαστε κι εσείς όπου είμαι, να μοιράζεστε, να μοιραστούμε τη χαρά και τη δόξα και την ομορφιά. Ο ουρανός
είναι η μεγάλη υπόθεση. Και αν βγάλεις τον ουρανό από τη ζωή μας, και χωρίς ουρανό ο άνθρωπος είναι ταλέπορος και δυστυχισμένος σε αυτή τη ζωή που πάει κάθε μέρα και χειρότερα. Κάθε μέρα και πιο παγερό είναι το κλίμα, το κρύο γύρω μας. Ο ουρανός είναι η μεγάλη μας παρηγοριά. Ο ουρανός είναι η μεγάλη μας ελπίδα. Έχει ανάγκη από παρηγοριά ο άνθρωπος. Πώς δεν έχει. Χτυπιέται, αδικείται, τρικλοποδιές του βάζουν, μπαστιγώνεται. Αν δεν έχεις ουρανό που να κοιτάξεις, γυρίζεις απάνω. Πατέρα μου, πόσο είναι ακόμα. Τελειώνει η ιστορία, κλείνει το θέμα. Η μεγάλη παρηγοριά, η μεγάλη ελπίδα, η μεγάλη δύναμη. Θα παρακολουθήσατε ίσως από κοντά, και ποιος δεν παρακολούθησε. Τώρα τη λένε ευθανασία. Τις πρώτες μέρες την έλεγαν δολοφονία, πληρωμένος. Την ξέρω την περίπτωση από κοντά. Λόγω της δουλειάς μου ήταν εκεί πέρα διάφορα πρόσωπα που γνώριζαν την οδοντίατρο από κοντά. Ξέρετε γιατί κατέληξε εκεί? Μόνο για ένα. Όχι γιατί ήταν αμαρτωλή. Ποιος το είπε ότι ήταν αμαρτωλή? Αυτά είναι δουλειά του Κυρίου. Δεν είχε ουρανό. Και άρχισαν τα φίδια. Και εμένα να με αφήσει ο άντρας μου. Και εγώ που, και εμένα. Και να φουντώνει το θηρίο και να με ταπεινώσει. Και να με αφήσει και να με ξεφτελίσει. Και να μην θέλει να τα βρούμε και να πάει με άλλη. Και να τη σταματήσει. Πιστά στα στάθια σου. Όλα όσα λες είναι πολύ σωστά, αλλά δεν σταματά. Έχουμε ουρανό, έχουμε δόξα. Κάνε υπομονή. Είναι θέμα ημερών, μηνών. Κλείσε, πάμε στη δόξα του Κυρίου. Ο άνθρωπος που δεν έχει ουρανό είναι δυστυχισμένος. Είναι από τώρα πεθαμένο. Σέρνεται η ψυχή του, γιατί δεν έχει παρηγοριά, γιατί δεν έχει ελπίδα, γιατί δεν έχει στήριγμα, γιατί δεν έχει συνέχεια. Χωρίς συνέχεια, άμα μείνουμε με όλα αυτά, με έφαγε τον έφαγα, μ' αδίκησε τον αδίκησα, μου είπε του είπα. Χωρίς εκτόνωση, χωρίς Κύριε, εσύ βλέπεις απάνω, εσύ θα αποδώσεις, εσύ θα ενεργήσεις. Δεν έχουν ουρανό οι άνθρωποι, επομένως δεν έχουν και ζωή. Βέβαια, να το είδατε. Όταν πρωτοπήρε η γραμματέας μου το τηλέφωνο, γιατί ήταν κουμπάρα της εκεί, την είχε παντρέψει, μα λέει στο Μαρκόπουλο, δολοφονημένη, με τη γούνα της, τι κόδευε να της, πώς βρέθηκε εκεί βράδυ, μεσάνυχτα, με τρεις σφαίρες. Δεν είχε συνέχεια. Ο άνθρωπος που δεν έχει ουρανό, δεν έχει και ζωή. Να τι απόδειξη. Σιγά σιγά θύρεται και κάποια στιγμή επιθυμεί να θέσει τέρμα στη ζωή του. Χωρίς ελπίδα, χωρίς παρηγοριά, χωρίς συνέχεια, αυτή η ζωή είναι θάνατος. Αλλά υπάρχει και κάτι τελευταίο πολύ όμορφο. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος για δόξα. Έχει ένα κενό δόξας μέσα του, μια υποδοχή δόξας. Όλα αυτά που λέει να σπουδάσω, να κάνω, να πιάσω, να αλλάξω το αμάξι με ένα πιο μεγάλο, είναι μικρά βηματάκια δόξας. Γιατί πλάστηκε για δόξα. Γιατί το σχέδιό του το αρχιτεκτονικό είναι ας κάνουμε έναν άνθρωπο με δόξα και μεγαλείο. Και τη δόξα αυτή δεν μπορεί να τη βρει σε αυτή τη ζωή εδώ κάτω. Έχει μέσα του τη λαχτάρα και την εξήτηση. Έχει ένα κενό δόξα που δεν μπορεί να του το ικανοποιήσει η ζωή της αμαρτίας. Στον ουρανό είναι ο χορτασμός αυτής της δόξας. Στον ουρανό είναι η ικανοποίηση. Εκεί είναι η βασιλεία της δόξας. Το υλικό που είναι φτιαγμένος ο ουρανός, η αιώνια ζωή, είναι από δόξα. Και αυτή την πρόγευση της δόξας την έχουμε ήδη από εδώ κάτω οι αναγεννημένοι άνθρωποι. Θυμόσαστε τι λέγαμε, αναγέννηση. Σπέρμα Θεού αάφθαρτο που μπαίνει μέσα στη ζωή μας και μας κάνει ήδη δοξασμένους, νικητές, θριαμβευτές, παιδιά του Κυρίου. Είναι ένας άλλος κόσμος και έχουμε κάποιες πληροφορίες για τον ουρανό. Δεν μπορεί να μας πει βέβαια πολλά πράγματα, αλλά ο Λόγος του Θεού μερικά από αυτά μας τα λέει και είναι πάρα πολύ όμορφα. Νούμερο 1. Θα μετασχηματίσει τα σώματά μας. Πάρα πολύ ωραία. Με παίρνουν τηλέφωνο. Προχτές κάποιος ήταν εδώ και έλεγε, ρε παιδιά που είμαι με το μωρό στο σπίτι μου, να μην βάζετε τον τηλεφωνητή για να άμα μου συμβεί κάτι, και εγώ γελούσα. Σκέψου να σου συμβεί κάτι στο νέο Ηράκλειο, μία ώρα οδήγημα με το ποτηλιάρισμα, να πάει, τι θα προλάβει, τι μωρό, καλύτερα εκεί που είσαι παρά να πάρεις τηλέφωνο από εδώ πέρα να τρέξουμε εκεί. Στον ουρανό απάνω τα σώματά μας θα τρέχουν με την ταχύτητα της σκέψης. Δηλαδή δεν θα έχει αποστάσεις.
Δεν θα έχει να μπω στο αυτοκίνητο να πάω. Περίμενε με σε ένα τέταρτο, γιατί θα είναι στο άχρονο. Δεν θα έχει χρόνο στον ουρανό απάνω. Καθόλου θα τρέχουμε και θα καταλαμβάνουμε τεράστιες αποστάσεις μέσα στο σύμπαν σε απειροελάχιστο χρόνο ή μάλιστα απόλυτο με την ταχύτητα την καινούρια, διότι θα είναι δοξασμένα τα σώματά μας. Δεν θα έχουμε τον περιορισμό του χρόνου, τον περιορισμό της σάρκας, δεν θα έχουμε τον περιορισμό του τοίχου. Ο Κύριός μας όταν αναστήθηκε περνούσε τους τοίχους, περνούσε τις πόρτες και εμφανιζόταν. Και έχουμε αυτές τις πληροφορίες, έτσι θα είμαστε κι εμείς εκεί πάνω. Και θα μπορούμε να πεταγόμαστε από τον ουρανό στη Νέα Ιερουσαλήμ, στην καινούρια γη, ξανά στον ουρανό, στο σύμπαν, το οποίο μάλλον θα αξιοποιήσει ο Κύριος, διότι είναι τεράστιο σύμπαν, θα φτιάξει μια καινούρια δημιουργία και θα είμαστε εμείς οι κύριοι του σύμπαντος και θα έχουμε αυτά τα δώρα τα μεγάλα. Ένας άλλος περιορισμός μεγάλος είναι η γλώσσα. Να, τώρα έχουμε παράδειγμα απέραντι. Καθίστε βρε παιδιά να μεταφράσετε στους αδελφούς τα αγγλικά ή μία λέξη την ξεχνάει. Εγώ τα βλέπω τώρα από τον άγωνα. Ξεχνάει τη μία λέξη. Πού να, λέει, στον ουρανό. Μα στον ουρανό δεν θα έχουμε πρόβλημα γλώσσας. Στον ουρανό όλοι θα μιλάμε μία γλώσσα. Τώρα, οι Έλληνες λέει ότι θα μιλάμε ελληνικά, διότι είναι πολύ ωραία γλώσσα. Οι Γερμανοί λέει, α, λάθος κάνει, γερμανικά θα μιλάμε. Εν πάση περιπτώσει, η απάντηση είναι ούτε ελληνικά, ούτε λατινικά, ούτε εβραϊκά, αλλά είναι η γλώσσα του λαού του Θεού. Πάει και ο λαός του Θεού, καινούρια γλώσσα. Και όπως διαβάζουμε, υπάρχει και μια γλώσσα αγγέλων. Εάν λαλώτας γλώσσα των ανθρώπων και των αγγέλων, που σημαίνει ότι θα υπάρχει μια καινούρια γλώσσα και ένας καινούριος τρόπος συνεννόησης εκεί πάνω στην παρουσία του Κυρίου και θα έχουμε άμεση συνεννόηση με τη σκέψη μας. Δεν θα χρειάζεται να σε πλησιάσω να σου πω. Θα περνάνε τα μηνύματα. Θα είναι τα δοξασμένα καινούρια σώματα ώστις θέλει μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως. Κάθεσαι στον καθρέφτη. Σπάς τα μπιμπικάκια. Κάνεις, βάζεις κρέμες. Δίνεις τα χιλιάρικα, τα πεντοχίλιαρα. Και είναι σώμα ταπεινώσεως. Και να το βάλω αυτό μου πάει και το άλλο. Σκέψου εκεί πάνω, Και τελικά το βρήκε στο ταγέρ που σου πάει και βγαίνει έξω. Τι πράγμα, τι θαύμα είναι. Και είναι τη ταπεινώσεως. Σκέψου εκεί πάνω τι θα έχουμε. Σκέψου τι ομορφιά και τι δύναμη. Δοξασμένη. Όλα αυτά που ποθεί ο άνθρωπος. Να είναι όμορφος, να είναι πλούσιος, να είναι σωστός. Να τον κοιτάνε οι άλλοι, να τον χειροκροτούν οι άλλοι. Όλα αυτά υπάρχουν εκεί πάνω. Στο τέλειο, στο άγιο, στο καθαρό, στο δοξασμένο. Γιατί εδώ τα μόλι είναι η ζωή της αμαρτίας. Και όλα αυτά είναι μολυσμένα. Ακόμα ένα σημείο πολύ ωραίο. Θα αναγνωρίζουμε ο ένας τον άλλο. Τι ωραία! Κάπου σε έχω συναντήσει. Δεν μπορώ. Ψάχνεις τη δισκέτα. Αυτό λέγεται, σε όσους ξέρουν, computer retrieve. Ψάχνει. Τίποτα. Λες, τάσου για στιγμή. Βγάλω τα γυαλιά μου. Μήπως τον υπιαγωγείο. Μήπως το στρατό. Πού να θυμάσαι. 40 χρόνια είναι αυτά. Έχω συναντήσει τόσο κόσμο. Τώρα με την τηλεόραση αλλάξαν τα πράγματα, Πήγα προχτές στο ταχυδρομείο, σας έλεγα, μόλις κάθισα ο υπάλληλος δίπλα, μου λέει, μιλάτε στην τηλεόραση. Ωραία, λέω, τόσο αστέρι, αμέσως αναγνωρίζει. Εκεί πάνω, δεν θα χρειάζεται να μιλάς στην τηλεόραση. Το μυαλό μας θα δουλεύει με άλλο τρόπο, με άλλη φύση, με άλλες παραμέτρους. Και θα θυμόμαστε και θα αναγνωρίζουμε τα πρόσωπα. Λέει, θα καταλάβουμε ποιος είναι ο Ηλίας. Θα καταλάβουμε αμέσως. Και ο Μωυσής, και ο Δαβίδ, και ο Αβραάμ. Και η Σάρα που λέει ότι ήταν πολύ όμορφη. Θα τη δούμε τη Σάρα πώς ήταν όμορφη. Όλα. Και τον Ισαάκ και τον ένα και τον άλλο. Τους προφήτες και τον Παύλο και τον Πέτρο. Και τον Επαφρά, τους ανθρώπους του Θεού. Λέει η βιολογία ότι το μυαλό μας λειτουργεί. Ξέρετε ποιο είναι το μυαλό μας, εδώ μέσα. Στον εγκέφαλό μας, στο κρανίο μας. 10 με 15% μόνο λειτουργεί. Το άλλο δεν λειτουργεί. Δεν ξέρω γιατί, μην με ρωτάτε εμένα. Χαλασμένο δεν είναι, αλλά ίσως και δεν χρειάζεται. Και αν σε κάποιανού το μυαλό δουλεύει λίγο παραπάνω, γίνεται φυΐα. Μεγάλος μαθηματικός, μεγάλος. Συλλαμβάνει πράγματα που εμείς οι κινήθινοι τι δεν τα πιάνουν. 10 με 15 και χωράνε όλα και περισσεύουν κιόλα. Σκέψε αυτός ο εγκέφαλος να δουλεύει 100%. Τι θα συλλαμβάνει, τι θα πιάνει. Τι διανοήματα θα μπορείς να συλλάβεις τον Θεό τον ίδιο και θα μπορείς με άπειρες διανοητικές δυνατότητες και ικανότητες. Ο Λόγος του Θεού ξεκαθαρίζει και αγγέλους θα κρίνουμε. Εδώ και θα κάθονται μπροστά άγγελοι.
Αλλά προσέξτε, με σοφία, με αγιότητα και με χαρακτήρα Θεού. Και όχι με τις εμπάθειες και τις κακίες που έχουμε, με το σώμα της ταπεινώσεως. Όχι! Αλλά θα είναι τόση η δόξα και η αγιότητα του Θεού πάνω μας, που όταν τσακώνονται οι άγγελοι μεταξύ τους ή έχουν διαφορές, τους βάζουμε μπροστά. Και θα μας προορίζει ο Κύριος, όπως λέει και για τη χιλιετή του βασιλεία, να κρίνουμε εδώ κάτω στη γη και να εξυπηρετήσουμε τα σχέδια της βασιλείας του. Θα εξυπηρετούμε τις υποθέσεις του ουρανού. Είναι λίγες από τις πληροφορίες που μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Και υπάρχει και κάτι πολύ όμορφο και τελευταίο. Δεν θα υπάρχει ο άλλος. Τώρα λες, να πω ψέματα ή να πω αλήθεια? Γιατί υπάρχει και το ερέθισμα του ψέματος. Ο πειρασμός. Να κοιτάξω ή να μην κοιτάξω. Λέει, μην κοιτάξω. Ναι, αλλά εγώ θέλω να κοιτάξω. Να το φάω ή να μην το φάω. Να το κλέψω ή να μην το κλέψω. Γιατί υπάρχει το κλέψω και το δεν κλέψω. Μπορείτε να σκεφτείτε εκεί πάνω στον ουρανό που δεν θα υπάρχει ο πειρασμός, που δεν θα υπάρχει ο πειράζον, που δεν θα έχει να κλέψω και όλα θα κυλάνε μέσα στη δόξα και την ομορφιά, που θα έχουμε νικήσει την αμαρτία, διότι παν ό,τι εγεννήθη εκ του Θεού νικάει τον κόσμο, νικάει την αμαρτία και αυτή είναι η νίκη σας από τον κόσμο, η πίστη ημών. Επομένως εκεί θα είναι ένα βασίλειο γεμάτο δικαιοσύνη, μόνο δικαιοσύνη, αγάπη, χαρά, φως και αλήθεια. Αλλά όλα αυτά, όσα είπαμε, τα όμορφα, τα δοξασμένα, ξεκινούν από εδώ κάτω, αγαπητοί μου. Από αυτή τη φρασούλα που διαβάσαμε και που έχει τα πάντα μέσα της. Διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανής. Όλα αυτά για σένα, για τον άλλον, για τον Α, το Β, που το πολίτευμά του δεν είναι εν ουρανής, αλλά είναι τα κάτω και τα πίσω. Το χώμα, η λάσπη, το εγώ, το εμένα, μου κάνανε, να τους κάνω, μου πήρανε, τους πήρα. Δεν έχει πολίτευμα εν ουρανής. Το πολίτευμά του είναι επί της γης. Το πολίτευμά του είναι εδώ κάτω. Να φτιάξουμε, βρε παιδί μου, να έχουνε, να βρούνε τα παιδιά κάτι μεθαύριο. Και δεν αγαπάει τον ουρανό. Ξέρετε τι θα πει πολίτευμα? Πάρτε έναν δεξιό, πάρτε έναν αριστερό, πάρτε ένα κεντρό, δεν ξέρω, σοσιαλιστή, που ζει μέσα σε αυτά, διαβάζει αυτές τις εφημερίδες, συζητάει. Όλο του μέσα το μεδούλι του, το αίμα του είναι ποτισμένο με το πολίτευμά του. Με αυτά ζει, αυτά σκέφτεται, αυτή είναι η πολιτεία του. Πάρτε κάποιον που το πολίτευμά του είναι εν ουρανής. Και σκέφτεται και αγαπάει και η χαρά του. Και χτυπάνε πάνω του η άδικη μεταχείριση. Αλλά έχει πολίτευμα εν ουρανής. Και αντέχει και μπορεί και έχει χαρά και έχει ενίσχυση και έχει δύναμη. Διότι δεν σταματάνε όλα εδώ κάτω, αλλά συνεχίζουν εκεί πάνω. Ο Ιησούς Χριστός πέθανε και αναστήθηκε για να μας πάρει κοντά του. Εμάς τους πιστούς της Καινής Διαθήκης. Να μας πάρει κοντά του, να μπορεί να μας πάρει κοντά του. Έλα να σου δείξω πόσο με συγκινεί. Τον πήρε ένας άγγελος και του λέει, έλα τώρα να σου δείξω την νύμφη του Αρνίου τη γυναίκα. Και όλοι ξέρουμε ποια είναι η νύμφη, η πιστή της Καινής Διαθήκης δια του αίματος του Ιησού Χριστού, και ποιο είναι το Αρνίο. Έλα να σου δείξω την αραβωνιαστικιά του, που θα γίνει γυναίκα του, που θα γίνει συγκληρονόμος. Τι δόξα, σταματάει το μυαλό του ανθρώπου. Και να είμαστε εμείς αυτοί, οι πρώην ελεηνοί και τρισάθλοι της αμαρτίας. Καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου, δεν είναι θρησκεία, δεν είναι δόγμα, δεν είναι εκκλησία. Ξέχνα τα όλα αυτά. Το αρνείο είναι που μετράει. Ο ζωντανός Ιησούς Χριστός, η αναγεννημένη ζωή, να μορφωθεί μέσα μας ο Χριστός, ο καινούριος, ο αναγεννημένος άνθρωπος. Είναι θέμα καρδιάς ο ουρανός. Είναι θέμα επιλογής, είναι θέμα αγάπης. Ή τα πάνω ή τα κάτω. Δεν γίνεται και τα δύο. Δεν γίνεται με το ένα ποδάρι εδώ και το άλλο εκεί. Δεν γίνεται και τα παιδιά μου και η γυναίκα μου και η ζωή μου και το όνομά μου και ο ουρανός. Δεν γίνεται. Εάν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε, τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης. Δεν γίνεται και τα δύο μαζί. Θα διαλέξουμε. Το ένα θα τα αφήσει. Θα το εγκαταλείψεις, θα κυλάει και το πολίτευμά μας είναι εν ουρανής. Η χαρά μας, η ελπίδα μας, το που ανήκουμε. Αυτό θα πει το πολίτευμα. Το που ανήκουμε. Εσείς που ανήκετε, τι πιστεύετε, τι ψηφίζετε, τι ελπίζετε, από πού περιμένετε. Το πολίτευμά μας
όχι τα πίσω, όχι τα κάτω. Και ο Λόγος του Θεού τόσο καθαρά μας φωνάζει και μας παρακαλεί να θυμάστε τη γυναίκα του Λότ. Να τη θυμόσαστε. Γιατί τη γυναίκα του Λότ? Τι ήταν η γυναίκα του Λότ? Τα πόδια μπροστά και η καρδιά πίσω. Να έχει βγει προς τη σωτηρία, αλλά ποτέ δεν βγήκε τα Σόδομα και τα Γόμορα από την καρδιά της. Τα αγαπούσε τα πίσω, τα ήθελε τα κάτω. Το πολίτευμά της ήταν πίσω και κάτω. Και ξέρετε που έμεινε? Πίσω και κάτω. Στα γήινα, στα ανθρώπινα. Και ο λαός Ισραήλ, η ίδια ιστορία. Τους έβγαλε ο Κύριος, τους πήγε προς τη γη Χαναάν. Κανένας δεν μπήκε. Γιατί? Γιατί το πολίτευμά τους ήταν ακόμα στην Αίγυπτο. Τα κρεμμύδια, τα σκόρδα, σιγά το φαγητό τώρα, τα κρεμμύδια και τα ψάρια λέει που είχαμε και το βούρδουλα που τους μαστίγωνε, αυτά δεν τα σκεφτήκανε να τα πούνε. Τότε λέει τι ωραία που ήταν. Η Αίγυπτος δεν βγήκε ποτέ από τη ζωή τους. Η Αίγυπτος δεν βγήκε ποτέ από την καρδιά τους. Και κατέστρωσε αυτούς λέει ο Λόγος του Θεού και κανένας δεν μπήκε στην καινούρια ζωή. Ο ουρανός, η δόξα μας, η χαρά μας. Βλέπετε, ο Ιησούς Χριστός είναι κάτι παραπάνω από εκκλησία. Σε ποια εκκλησία πας? Είναι κάτι παραπάνω από θρησκεία. Είναι κάτι παραπάνω από διαβάζω την Αγία μου Γραφή και κάνω τα θρησκευτικά μου καθήκοντα. Είναι η καινούρια ζωή, η αναγεννημένη ζωή, η ζωή που συντηρείται με πίστη και αγάπη στο πρόσωπο του Κυρίου. Και εκεί πάνω μια μέρα περιμένουμε την ώρα και τη στιγμή που θα βγει στον ουρανό, στο μεσούρανο, να ελκύσει στον εαυτό του, να τους τραβήξει με μια υπερφυσική δύναμη που δεν την ξέρουμε εμείς, να πάρει το πιστό μικρό υπόλοιπο και να τους πάρει κοντά του. Πατέρα, έφερα την νύμφη. Πατέρα, έφερα τους δικούς σου και δικούς μου, τη γυναίκα μου. Και είδα την καινούρια Ιερουσαλήμ να κατεβαίνει και ήταν γεμάτη με δόξα και λαμπρότητα ουρανού. Αν έχετε πάει τίποτα στο εξωτερικό, σε τίποτα μουσεία, μπαίνεις μέσα εκεί και παγώνεις. Τι είναι αυτά, ποιος τα έφτιαξε, τι ναός, τι πράγμα. Μπορεί ανθρώπινο χέρι και μυαλό να συνέλαβε? Και τα έκανε ανθρώπινο χέρι και μυαλό, που είπαμε με 10-15% εγκέφαλο. Σκέψου εκεί πάνω. Θα περάσουμε μερικά χρόνια ή μερικούς αιώνες προσπαθώντας να αναπνεύσουμε φυσιολογικά. Κύριε, τι είναι τούτο το μεγαλείο? Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός. Εγώ επί πολλών θα σε καταστήσω, εισέλθε εις τη χαρά του Κυρίου σου. Να η αμοιβή, να ο τρόπος. Θα σταθούμε πιστοί στα λίγα. Θα σταθούμε πιστοί στα λίγα εδώ κάτω. Σε αυτά που ο Κύριος μας αποκάλυψε, που είναι λίγα μπροστά στο μεγαλείο, στο θαύμα, στην καινούργια ζωή. Αγαπητοί μου, χωρίς μετάνοια. Αγαπητοί μου, χωρίς αναγέννηση. Αγαπητοί μου, χωρίς πίστη. Θα μείνουν όλα αυτά στο κήρυγμα. Θα έρθει ο Χριστός, θα πάρει τους δικούς του, θα τους πάει απάνω και οι υπόλοιποι θα ακούνε κασέτες εδώ πέρα κάτω και θα βλέπουν μαγνητοσκοπημένες εκπομπές από την τηλεόραση που θα μιλάνε για την αναγέννηση, για τον ουρανό. Αλλά το πλοίο θα έχει φύγει και η πόρτα θα έχει κλείσει. Πριν είναι πολύ αργά, ταπεινωμένοι και μετανοημένοι, σε αυτή την καινούρια Ιερουσαλήμ, σε αυτή τη δόξα που κι εγώ αγωνίζομαι και διψάω, χάρισέ μου την ανήκω κι εγώ. Δώσε μου με μετάνοια και επιστροφή την αναγέννησή σου. Δώστε σε μένα, δώστε στα παιδιά μου, δώστε στην οικογένειά μου. Η καινούρια ηλυτρωμένη ζωή που αρχίζει από εδώ κάτω και συνεχίζει στην παρουσία του Θεού. Θεός να μιλήσει στις καρδιές όλων μας, να μας αξιώσει, όλα από εκεί ξεκινάνε. Να το ζηλέψουμε, να το ποθήσουμε και να το αγκαλιάσουμε με πίστη. Τίποτα, τίποτα. Μα που δεν ξέρω εγώ που έχετε δίκιο εσείς, οι άλλοι λένε άλλα. Α, εκεί είναι η δόξα, εκεί είναι η ομορφιά. Να δεις τι λένε οι άλλοι, να δεις τι λένε οι άλλοι και οι άλλοι και οι άλλοι και να γυρίσεις τι λέει ο Κύριος, τι λέει ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο. Και όταν εκεί πέρα σκύψουμε με ειλικρίνεια και θελήσουμε, θα πάρουμε η καινούρια, η αναγεννημένη ζωή που ξεκινάει με δόξα από εδώ κάτω. Και δεν μου λέτε, θα πει κάποιος, και πού το ξέρετε ότι θα είμαστε έτσι δοξασμένοι και μεγάλοι, αφού ο Λόγος του Θεού λέει τόσο λίγα πράγματα? Θα σου πω αμέσως. Ήδη από τώρα είναι δοξασμένο το παιδί του Θεού. Έχει χαρά, έχει νίκη,
80 τόσο χρονών, 18 χρονών κοπελίτσα. Θες άλλη μαρτυρία? Ζω και απολαμβάνω, με πονάνε τα κόκαλά μου, αλλά χαίρομαι, μιλάω στον Κύριό μου και τα μάγουλά μου στάζουν από χαρά. Αν εδώ κάτω, με το σώμα της ταπεινώσεως, με τόσες δυσκολίες έξω και ταλαιπωρία αυτής της ζωής, έχουμε χαρά και δύναμη, φαντάζεσαι εκεί πάνω? Φαντάζεσαι με την Ανάσταση? Φαντάζεσαι στην παρουσία? Φαντάζεσαι όταν τα μεγάφωνα θα λένε «Εισέλθε εις τη χαρά του Κυρίου σου»? Απάντηση: δεν μπορώ να φανταστώ, γιατί το ξεπερνάει το 10-15% του εγκεφάλου μου. Δεν φτάνει. Πάμε, πολύ ωραία. Μείνε στην πίστη, τίποτα άλλο. Μείνε στην πίστη και ο Κύριος θα αμύψει αυτή τη μικρή πίστη με αιώνιο βάρος δόξης. Ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας. Αμήν. Πατέρα μας Άγιε, Κύριέ μας και Θεέ μας, σε ευχαριστούμε τώρα και για την πρώτη γέννηση, τότε που το φθαρτό σπερματοζωάριο και οάριο έφερε στην ύπαρξη έναν αμαρτωλό άνθρωπο με σκοπό να τον ελεήσεις, με σκοπό να μας ανοίξεις τα μάτια, με σκοπό να μας φέρεις στην αλήθεια τη δικιά σου που σώζει και λυτρώνει. Τώρα μπορούμε να σε ευχαριστήσουμε και για τους καιρούς της αγνίας μας, που τους παρέβλεψες, Κύριε, και έκανες έλεος στη ζωή μας και μας βρήκες στην άκρη του δρόμου ρηγμένους, αφημένους, αποτυχημένους, και μας χάρισες όχι μόνο τούτη τη ζωή να κερδίσουμε, αλλά αιώνια τη δόξα και τη βασιλεία στη Νέα Ιερουσαλήμ, στην ύμφη του Αρνίου, τη δοξασμένη εκεί που μας περιμένει αιώνια χαρά και αιώνιο φως. Δοξασμένε μας, Κύριε, τα μάτια μας είναι βουρκωμένα με χαρά και ευγνωμοσύνη, γιατί το πολίτευμά μας είναι εν ουρανής. Και αν υπάρχει πόνος και ταλαιπωρία, δυσκολία, δυστυχία και άδικη μεταχείριση, εμείς, ο Θεέ μας και Πατέρα μας, δεν έχουμε πρόβλημα, γιατί η χαρά μας είναι εκεί πάνω, η παρακαταθήκη μας είναι εκεί πάνω, η ζωή μας είναι εκεί πάνω, και εδώ κάτω είμαστε περαστικοί. Δοξασμένο να είναι το όνομά σου το Άγιο. Σε παρακαλούμε κάποια ψυχή από ανάμεσά μας, που ενώ ξέρει και βλέπει και καταλαβαίνει, δεν έχει αναγέννηση ακόμα. Η καινούρια δύναμη της Αναστάσεως, της λύτρωσης, της απελευθέρωσης, να την αναγεννήσεις εσύ με το άφθαρτο σπέρμα, με την καινούρια ζωή που νικάει, που θριαμβεύει, που προοδεύει, που αυξάνει στον Ιησού Χριστό. Να της χαρίσεις ουρανό, να της χαρίσεις μίσος για τα πίσω και για τα κάτω, που είναι χώμα, που είναι κατάρα, που είναι καταδίκη. Να της χαρίσεις τα μένοντα, τα αιώνια, τα αληθινά. Το ίδιο να κάνεις και στους νέους μας και στα παιδάκια που μας χάρισες. Εσύ να τα αναγεννήσεις για να ζήσουν πραγματικά, για να ζήσουν αιώνια. Δοξασμένο να είναι το όνομά σου το Άγιο. Την ημέρα μας ολόκληρη και την εβδομάδα μας την ακουμπάμε στα δικά σου τα χέρια, και μας να μας έχεις να οδηγούμαστε και να διοικούμαστε από το Πνεύμα σου το Άγιο. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Σου χρωστάμε τη ζωή μας. Σου χρωστάμε τα πάντα, δια του Ιησού μας Χριστού του Κυρίου μας, του Σωτήρα μας, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν, Θεέ μας. Αμήν.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Δόξα και ευλογημένε Θεέ, σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου εν το Χριστό. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι θαυμαστός Θεός. Κάνεις μεγαλεία και θαυμάσια στη ζωή όσων σε επικαλούνται. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί μας έφερες στην ύπαρξη με το δοξασμένο σκοπό να σε γνωρίσουμε, να ζήσουμε στην παρουσία Σου.

Ιωνίος, λυτρωμένοι, καθαρισμένοι, Άγιοι, κληρονόμοι της δόξης Σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιό της αγάπης Σου που έστειλες από τους ουρανούς. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία του Σταυρού. Σε ευχαριστούμε για το αίμα, για την λύτρωση. Σε ευχαριστούμε για όλα όσα έπαθε ο Χριστός υπέρ ημών. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου σε εμάς που ξεχύνεται στις καρδιές μας δια του Αγίου Σου Πνεύματος που μας εδόθηκε. Παρακαλούμε πολύ, μείνε μαζί μας το πρωινό τούτο. Οδήγησέ μας εις τη λατρεία του προσώπου Σου. Παρακαλούμε, οδήγησε και κάθε άλλη συναναστροφή Σου στο έθνος μας και σε όλο το πρόσωπο της γης. Ευλόγησε, Κύριε, την Εκκλησία Σου. Προετοίμασέ τη για τη μεγάλη συνάντηση την ημέρα της αρπαγής, τότε που θα ζήσουμε αιωνίως στην παρουσία του Κυρίου. Παρακαλούμε πολύ, ευλόγησε ακόμα ή μάλλον ελέησε το έθνος μας τούτο και σήκωσε το, Κύριε, από την πτώση στην οποία βρίσκεται. Ανόρθωσέ το, σε παρακαλούμε, να εξητήσει το πρόσωπόν Σου, να ζητήσει το πρόσωπόν Σου για τη σωτηρία αιώνια και μεταμέλητη. Κάμε έλεος και κάμε χάρη, σε παρακαλούμε πολύ. Ναι, Κύριε Θεέ μας, μεγάλους άρχοντες και αρχομένους, Εσύ να επισκεφτείς, να τους φέρεις σε μετάνοια και επιστροφή. Να θυμηθείς τα έθνη της γης, να θυμηθείς το λαό των Ισραήλ, να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης. Κύριε, δοξάστητε εν το μέσο ημών. Το πρωινό τούτο θέλουμε να μεγαλυνθείς Εσύ, να δοξαστείς Εσύ. Επάκουσέ μας. Κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα Σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Ψαλμό, κόπα, στίγμα. 96. Ψάλατε εις τον Κύριον, άσμα νέων. Ψάλατε εις τον Κύριον, πάσα η γη. Ψάλατε εις τον Κύριον, ευλογείτε το όνομα Αυτού. Κηρύτετε από ημέρας εις ημέραν την σωτηρίαν Αυτού. Αναγγείλατε εις τα έθνη την δόξαν Αυτού. Εις πάντα στους λαούς τα θαυμάσια Αυτού. Διότι μέγας ο Κύριος και αξιήμνητος φόβρα. Είναι φοβερός υπερ πάντα στους θεούς. Διότι πάντες οι θεοί των εθνών είναι είδωλα. Ο Κύριος, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησεν. Δόξα και μεγαλοπρέπεια είναι ενώπιον αυτού. Ισχύς και ωραιότης εν το αγιαστηρίο αυτού. Απόδοτε εις τον Κύριον πατριέ των λαών. Απόδοτε εις τον Κύριον δόξαν και ισχύν. Απόδοτε εις τον Κύριον την δόξαν του ονόματος αυτού. Λάβετε προσφοράς και εισέλθετε εις τα σαυλάς αυτού. Προσκυνήσατε τον Κύριον εν το μεγαλοπρεπή αγιαστηρίο αυτού. Φοβήστε από προσώπου αυτού πάσα η γη. Είπατε εις τα έθνη, ο Κύριος βασιλεύει. Οι οικουμένοι θέλει βεβαίως είστε εστερεωμένοι. Δεν θέλει σαλευθεί. Αυτός θέλει κρίνει τους λαούς εν ευθύτητη. Ας εφραίνονται οι ουρανοί και ας αγάλεται η γη. Ας ηχεί η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής. Ας χαίρος οι επαιδιάδες και πάντα τα εναυτές. Τότε θέλουσι αγάλεστε πάντα τα δέντρα του δάσους. Ενώπιον του Κυρίου, διότι έρχεται για να κρίνει την γη. Θέλει κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη και τους λαούς εν τη αληθεία αυτού. Διότι έρχεται για να κρίνει την γη. Και πώς να μην έρθει. Οι άνθρωποι μέσα στη ματαιότητα του νοός τους εσκέφτηκαν ότι η δημιουργία τούτη είναι είτε αυθύπαρκτη είτε τυχαία. Δεν είδαν τον Κύριον. Δεν είδαν εκείνον που τη δημιούργησε. Και αυτός θα έρθει. Διότι θα έρθει να κάνεις επίσκεψη στα έργα των χειρών του. Του ανήκει η γη. Του ανήκει ο κόσμος. Είναι δικά του δημιουργήματά του. Οι άνθρωποι, λέω, στη ματαιότητα του νου τους είπαν, ανέπτυξαν και διατύπωσαν ποικίλες θεωρίες. Είπαν είτε ότι γίνηκε κάποια έκρηξη μέσα στο σύμπαν και δημιουργήθηκε το σύμπαν, είτε ότι το σύμπαν είναι συμπυκνωμένη ύλη, συμπυκνώθηκε και δημιούργησε το σύμπαν. Ένα σωρό θεωρίες, αλλά όλες αυτές οι θεωρίες είναι μάταιες. Πρώτα απ' όλα διότι κανένας από αυτούς που διατύπωσε τις θεωρίες δεν έζησε και δεν υπήρξε τότε
όταν γίνηκαν τα πράγματα αυτά, ώστε να μπορέσει να μας πει ακριβώς τι συνέβη, τι εγίνηκε. Εάν όλα αυτά τα οποία λένε και οι θεωρίες τους δεν είναι παρά υποθέσεις και ανθρώπινες φαντασίες μάταιες. Εάν θελήσει κανείς να βγάλει συμπέρασμα από το αποτέλεσμα, από τη δημιουργία, αναμφισβήτητα η δημιουργία, το αποτέλεσμα θα τον οδηγήσει στην σωστή, στην βέβαιη σκέψη ότι υπάρχει δημιουργός που δημιούργησε τους κόσμους τούτους. Υπάρχει νους ο οποίος έφτιαξε το σύμπαν τούτο, ο οποίος δούλεψε, εις τον οποίον ανήκουν και ο οποίος θα έλθει για να κρίνει την γη, διότι είναι ο Κύριος του παντός. Όλες αυτές οι θεωρίες δεν είναι παρά συγκαλυμμένες προσπάθειες οι άνθρωποι να σκεπάσουν την αμαρτωλή φύση, την εσωτερική τους, την αμαρτωλή διάθεση της καρδιάς τους, η οποία θέλει να βγάλει από μέσα το φόβο του Θεού. Θα ήθελε να ζήσει χωρίς το Θεό, για να είναι ακριβώς ασίδωτη, να μπορεί να κάνει ο άνθρωπος ό,τι θέλει και κατά συνέπεια δεν τον συμφέρει, δεν θέλει με κανένα τρόπο, δεν θέλει να παραδεχθεί την ύπαρξη του Θεού, γιατί αν παραδεχθεί την ύπαρξη του Θεού, αυτό έχει συνέπειες μέσα στη ζωή του. Θα πρέπει να προσέξει τη ζωή του, θα πρέπει να καταδικάσει την αμαρτία, θα πρέπει να αρνηθεί το πονηρό και το κακό, θα πρέπει να εκζητήσει το πρόσωπο του Θεού. Οι άνθρωποι λοιπόν, επειδή ακριβώς δεν θέλουν τον Θεό, δεν θέλουν το φόβο του Θεού, διατυπώνουν θεωρίες ποικίλες και περίεργες και παράξενες. Γιατί πώς γίνεται αυτή η έκρηξη στο σύμπαν, πώς συμπυκνώθηκε η ύλη, ποιος ήταν πίσω από όλα αυτά τα πράγματα και αν έτσι ακόμα εγίνηκαν. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση όταν μελετούσα στην προς Ρωμαίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο του συλλογισμούς του Αποστόλου Παύλου αναφορικά με εκείνους οι οποίοι παίρνουν μια στάση αρνητική για την ύπαρξη του Θεού. Αν αρνηθούν το Θεό και επειδή αρνούνται το Θεό παραδίδονται μέσα σε αμαρτίες. Παραδίδονται, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός διά των επιθυμιών των καρδιών τους. Προϋπήρξαν δηλαδή οι επιθυμίες μέσα στην καρδιά τους. Άλλος ο Θεός δεν θα τους παρέδιδε. Δεν είναι ο Θεός εκδικητικός, δεν θέλει να κάνει το κακό, το πλάσμα το προορίζει για τη δόξα, αλλά επειδή ήσαν οι επιθυμίες μέσα στις καρδιές τους, τους παραδίδει λοιπόν στην ακαθαρσία, την οποία ζητούσαν και εποφούσαν και επιθυμούσαν, ώστε να ατιμάζονται τα σώματα αυτών μεταξύ των. Μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού στο ψεύδος, εσεβάστησαν και λάτρεψαν την κτήσιν, μάλλον παρά το κτίσαντα, ο οποίος είναι ευλογητός εις τους αιώνας. Για τούτο παρέδωκε αυτούς ο Θεός σε πάθη ατιμίας που τα είχαν στην καρδιά τους. Και ούτω καθεξής περιγράφει τις γνωστές εκείνες φοβερές περιπτώσεις που των ομοφιλοφίλων, γυναίκες με γυναίκες, άνδρες με άνδρες και ούτω καθεξής, και περιγράφει στην προς Ρωμαίους επιστολή. Το συμπέρασμα είναι ότι η άρνηση του Θεού φέρνει την ανηθικότητα και η ανηθικότης, η επιθυμία της ανηθικότητος οδηγεί στην άρνηση του Θεού. Αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα, αλληλοεξαρτώμενα. Είτε το ένα κάνεις πρώτα είτε το άλλο, ή μάλλον θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε με βεβαιότητα ότι όλοι εκείνοι που αρνούνται το Θεό και δεν βλέπουν το Θεό και δεν θέλουν το Θεό, είναι διότι μέσα στις καρδιές τους αγαπάνε την αμαρτία, επιθυμούν την αμαρτία, επιθυμούν το κακό. Και επειδή το αισθητήριο, το ηθικό αμαυρώνεται, αμαυρώνεται και ο νους, το όργανο που συλλαμβάνει τις αποκαλύψεις, τις υπερβατικές του Θεού, ώστε ενώ ο Θεός δια των ποιημάτων του φαίνεται καθαρά, τη ποιήμαση νοούμενα καθοράται, σαφώς διαβλέπεται ο Θεός δια των ποιημάτων του, των δημιουργημάτων του. Ο άνθρωπος δεν τον βλέπει, δεν τον βλέπει και βγάνει το συμπέρασμα ότι ο Θεός δεν υπάρχει. Αλλά υπάρχει, δοξασμένο το όνομά του, και υπάρχει διότι όλη η δημιουργία μιλάει γι' αυτό και θα έλθει ξανά στον κόσμο τούτον, διότι είναι ο Δημιουργός
και τα έρχιστα έργα της δικής του δημιουργίας. Ένας άλλος λόγος που θα έρθει είναι ότι είναι ο νομοθέτης του σύμπαντος. Έβαλε τους νόμους του. Έβαλε επάνω νόμους φυσικούς και γύρω μας, έβαλε μέσα μας τους νόμους τους ηθικούς. Και ζητάει μια συμμόρφωση του πλάσματος της ηθικής ελευθερίας του ανθρώπου και υπακοή στους νόμους του. Τι γίνεται όμως σε τούτη τη γωνιά του σύμπαντος στην οποία ζούμε? Εδώ κάτω συμβαίνει μεγάλη αταξία. Μεγάλη αταξία. Ηθική αταξία. Σοβαρής μορφής. Τα πλάσματα έχουν επαναστατήσει, έχουν ανταρτέψει εναντίον του νομοθέτου και δημιουργού. Και δεν είναι δυνατόν αυτός παρά να εμφανιστεί έτης σκηνής, γιατί είναι δίκαιος, διότι είναι φρουρός της τάξεως την οποία έβαλε αυτός, της ηθικής τάξεως, των νόμων του. Και θα έρθει να ζητήσει λογαριασμό βάσης του θρόνου του, μας λέει η Αγία Γραφή, είναι η δικαιοσύνη. Και εκείνος θα έρθει και δικαιοσύνη θα πει να έρχεται και να ζητεί σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα το λογαριασμό από κάθε πλάσμα, ανάλογα με όσα έπραξε σε τούτο τον κόσμο, είτε αγαθό είτε κακό. Θα έρθει λοιπόν, διότι είναι ο νομοθέτης, διότι είναι ο φρουρός της τάξεως που έβαλε αυτός, και θα ζητήσει το λογαριασμό από το πλάσμα. Υπάρχουν πολλοί ανεξόφλητοι λογαριασμοί. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει πολλά και δεν εισέπραξαν. Και μια μέρα ο Θεός θα δώσει το δίκαιο στον καθένα εκείνο που του ανήκει. Οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί μια μέρα θα εξοφληθούν και ο Κύριος θα έρθει. Έρχεται για να κρίνει την γη. Ένας άλλος λόγος που πρέπει να έρθει είναι ότι υπήρξε Θεός της ιστορίας. Και σαν Θεός της ιστορίας εμίλησε μέσα στην ιστορία. Έστειλε τα όργανα του, έστειλε τους προφήτες του, έστειλε τους δούλους του. Και δεν είναι δυνατόν οι λόγοι τους οποίους είπανε οι άνθρωποι αυτοί να πέσουν στο κενό. Δεν είναι δυνατόν να πούν ότι ο Θεός έχει μέραν δική του ή ημέρα του Κυρίου που θα κάνει ο Θεός κρίση και τα λόγια αυτά να πέσουν στο κενό με κανένα τρόπο. Βεβαίως υπήρξαν χλεβαστές σε όλες τις εποχές και σε όλους τους καιρούς. Υπήρξαν οι άνθρωποι οι οποίοι χλέβαζαν, οι οποίοι λέγανε και πού είναι ο καιρός της παρουσίας του. Πότε λοιπόν θα έρθει, πότε είναι που θα έρθει, που μας λέτε και μας λέτε και μας λέτε ότι θα έρθει. Τα πράγματα υπήρξαν από αρχής και μέχρι τώρα και στέκουν τα πράγματα όπως ήσαν πάντοτε. Και ο Πέτρος λέει εκούσια αγνοούν τούτο, διότι δεν θέλουν να καταλάβουν ότι ο Θεός μακροθυμεί και ότι θα έρθει για να αποδώσει σε εκείνους που τον προσμένουν με υπομονή, να τους αποδώσει ζωή και ευτυχία και χαρά και αιώνια απόλαυση, και σε εκείνους οι οποίοι αρνούνται και πράττουν το κακόν την κρίση. Ο Θεός θα έλθει. Δεν είναι δυνατόν σαν Θεός της ιστορίας να αφήσει τα λόγια του να πάνε χαμένα, να πέσουν στο κενό, οι χλεβαστές να χλεβάσουν ακόμα. Θα έρθει, διότι πρέπει να έρθει. Και ένας ακόμα λόγος που πρέπει να έρθει είναι διότι όλη η δημιουργία τον προσμένει. Ο Απόστολος Παύλος μας αποκαλύπτει στην προς Ρωμαίους επιστολή ότι ετούτη η δημιουργία γύρω μας, η ταλέπορη αυτή η δημιουργία, υπετάχθη στη ματαιότητα εξαιτίας του ανθρώπου. Εξαιτίας του υποτάξαντος αυτήν. Ο άνθρωπος ήταν ο κύριος της δημιουργίας. Ο άνθρωπος έπεσε. Ο άνθρωπος αμάρτησε. Και τούτη δημιουργία η καημένη ακολούθησε στη ματαιότητα. Υπετάχθηκε αυτή. Αλλά όμως δεν μπορούν τα πράγματα να μείνουν πάντοτε έτσι. Η δημιουργία γύρω μας, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, συστενάζει και συναγωνιά άχρη του νυν. Εάν αφήσεις τον εαυτό σου να προσέξει, θα ακούσεις το στεναγμό της δημιουργίας που βρίσκεται κάτω από τη φθορά και κάτω από το θάνατο. Ζητάει να ελευθερωθεί. Και πώς θα γίνει η απελευθέρωσή της? Περιμένει τη μεγάλη ημέρα. Είναι μια ημέρα μέσα στο σύμπαν που είναι ημέρα γιορτινή. Μια ημέρα που θα γιορτάσουν όλοι οι άνθρωποι του Θεού. Είναι μια λαμπρά ημέρα. Μια θαυμάσια ημέρα. Είναι η ημέρα της φανερώσεως των Υιών του Θεού. Είναι εκείνη η μέρα που εμείς όλοι όσοι έχουμε δεχθεί το Χριστό και έχουμε πάρει το Χριστό μέσα μας και η δόξα κατοικεί μέσα μας, αλλά είναι κρυμμένη κάτω από ένα σώμα
σκυφτό, καμπούρικο, ζαρωμένο, που κουτσένει, που αρρωσταίνει, που δεν βλέπει καλά. Και οι άνθρωποι τριγύρω γελούνε και λένε, αυτοί είναι παιδιά του Θεού. Μα τέτοιοι είμαστε κι εμείς. Παιδί του Θεού σημαίνει πολλά πράγματα. Παιδί του Θεού θα πει να είσαι λαμπρός, όπως είναι ο Χριστός στη δόξα. Παιδί του Θεού θα πει να είσαι υπεράνω των αγγέλων. Αυτό θα πει παιδί του Θεού. Τέτοια παιδιά έχει ο Θεός. Καμπούρικα, ζαρωμένα, φαλακρά, μοιοπικά, πρεσβειοπικά, να μην βλέπουν, άλλα να πεθαίνουν, άλλα να αρρωσταίνουν, άλλα να υποφέρουν στα κρεβάτια. Όχι. Είναι παιδιά του Θεού και έχουν τη σφραγίδα μέσα τους. Αλλά δεν ήρθε η μέρα της φανερώσεως των Υιών του Θεού. Είναι μια ημέρα λαμπρά και γιορτινή που εμείς πρέπει να την ξέρουμε. Εμείς πρέπει να την περιμένουμε και να την περιμένουμε με λαχτάρα. Είναι η μέρα που θα φανερωθούν οι Υιοί του Θεού. Ποιοι είναι? Τότε που το θνητό τούτο θα καταποθεί υπό τη ζωή. Τότε που θα μπούμε στη ζωή. Τότε όλοι θα μας δουν ότι είμαι τα Υιοί του Θεού. Τότε και οι κτήσεις, η δημιουργία θα ακολουθήσει μέσα στη δόξα. Ο ψαλμός λοιπόν μας είπε ότι έρχεται. Έρχεται για να κρίνει την γη. Και γιατί να μην έλθει? Θα έρθει στα δικά του τα πράγματα. Είναι δική του δημιουργία. Θα έρθει να αποδώσει δικαιοσύνη γιατί είναι νομοθέτης και έβαλε μια τάξη. Θα έρθει για να επαληθεύσουν οι λόγοι τους οποίους τα παιδιά τα δικά του, οι δούλοι οι δικοί του, είπαν μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Θα έρθει να ελευθερώσει μαζί με τους δικούς του, να ελευθερώσει και την κτήση, τη δημιουργία η οποία συστενάζει άχρη του νη. Αλλά υπάρχει κι άλλος ένας λόγος. Θα έρθει για άλλον έναν λόγο τόσο σπουδαίο να τον δούμε σε λίγο. Να ψάλουμε όμως τον ύμνον υπαριθμών. Ποιος αριθμός? Οι μέρες πλησιάζουν. Βρέστε το στα υμνολόγια σας. 342. Από τα βάθη της καρδιάς μας για τα αιώνια σχέδιά σου είναι σχέδια αγάπης για τους δικούς σου. Είσαι Θεός δικαιοσύνης, αγάπης, αλλά και δικαιοσύνης και κρίσεως. Και εσύ έρχεσαι, έρχεσαι, έρχεται ο Κύριος μας, ο Υιός σου αγαπημένος. Έρχεται στην θέση τη δική σου και αντισού του Θεού του Πατέρα. Έρχεται απεσταλμένος από σένα για να κρίνει την γη. Έρχεται στη δική του δημιουργία, στην δικό του κόσμο που έβαλε τάξη αυτός. Στον κόσμο στον οποίο ανήγγειλε με τους δούλους του ότι μέλει να ξανάρθει. Θα έρθει να ελευθερώσει, να ελευθερώσει και τη δημιουργία. Παρακαλούμε πολύ, έσω μαζί μας, δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Μίλησέ μας πνευματικά, στα μάτια μας τα πνευματικά, άνοιξέ τα περισσότερο και περισσότερο να δουν τις αλήθειες τις δικές σου. Μείνε μαζί μας και δοξάστη την το Χριστό. Αμήν. Και θα έρθει για έναν άλλον ακόμα λόγο. Διότι ήρθε μια φορά. Και η πρώτη του εκείνη έλευση ήταν, θα έλεγε κανείς, incognito. Ήρθε κατά κάποιο τρόπο χωρίς να τον καταλάβουν. Ποιος είναι? Ήρθε ντυμένος στο ταπεινό σχήμα, το ανθρώπινο. Είχε αφήσει τη δόξα του. Είχε κενώσει τον εαυτόν του. Και ντύθηκε την ανθρώπινη φύση. Κατέβηκε εδώ κάτω και ήτανε σαν και εμάς. Πειράχτηκε σαν και εμάς, χωρίς αμαρτία. Σε τούτη την πρώτη του λοιπόν επίσκεψη εδώ πέρα, δεν γίνει και τίποτα το λαμπρό που να τον αποκαλύψει. Οι ουρανοί δεν ανοίχτηκαν, οι άγγελοι δεν κατέβηκαν μες στη λαμπρότητά τους για να κάνουν παράτες, για να εξαγγείλουν την έλευση του βασιλέως. Δεν γίνει και τίποτα το καταπληκτικό και φοβερό. Αντίθετα, αντί θρόνου, μία ταπεινή φάτνη και ένας γολγοθάς. Περιστατικά ζωής, πολύ ταλέπορα και πολύ ταπεινά. Απ' αρχής, η απειλή του θανάτου, ο Ηρώδης τον κυνηγά. Η στέρηση, ο διωγμός, η αγνόηση από το περιβάλλον, η βιοπάλη, κοντά εκεί στον Ιωσήφ και στην οικογένειά του. Ο ιδρώτας, ο χλεβασμός από τους εμπέκτες, η αντίθεση και τελικά το αίμα, ο Σταυρός. Τι ιστορία για έναν Θεό.
αυτή η ιστορία πραγματικά για έναν Θεό. Δεν ήταν δική του αυτή η ιστορία. Δεν έπρεπε να ήταν δική του. Η δική του δόξα ήταν άλλη. Αλλά είναι εκείνος που άφησε εθελούσια τη δόξα του και ήρθε κάτω στον κόσμο τούτον και υπέφερε και βασανίστηκε και σταυρώθηκε. Και θα ρωτήσεις γιατί, γιατί, γιατί τόσον ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε το γιο του το μονογενή δεν λυπήθηκε, αλλά τον έστειλε για να μην απολεστεί, να μην χαθεί πάσο πιστεύον εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Να γιατί υπέφερε. Αυτά τα παθήματά του μιλούν εξ αντιθέτου για μια άλλη τραγική ιστορία. Αυτή η τραγική ιστορία του Υιού του Θεού μιλάει για μια άλλη τραγική ιστορία, την τραγική ιστορία του πλάσματος που έπεσε. Και οι δυο αυτές τραγικές ιστορίες συμπλεκόμενες μας δίνουν την πλέον ασύλληπτη σε βάθος ιστορία της αγάπης. Η ταπείνωση του Υιού του Θεού, η πτώση του πλάσματος από την άλλη μεριά, τα δύο αυτά συνθετόμενα μας δίνουν την πιο λέω ασύλληπτη ιστορία της αγάπης. Τι εγίνηκε? Επειδή το πλάσμα έπεσε, επειδή το πλάσμα τραγικά απέτυχε, επειδή το πλάσμα κατρακύλησε, επειδή το πλάσμα έφτασε τόσο χαμηλά σε δραματικά βάθη, εκείνος αναλαμβάνει το έργο της σωτηρίας και έρχεται στον κόσμο τούτον για να σώσει το πεσμένο, το χαμένο πλάσμα, το βυθισμένο μέσα στο κακό. Ήτανε το πλάσμα η εικόνα του Δημιουργού. Τον έφτιαξε κατ' εικόνα και καθομοίωση. Και δεν ήταν δυνατόν αυτόν που ήταν η εικόνα του να τον εγκαταλείψει. Δεν ήταν δυνατόν σαν έπεσε το πλάσμα να αδιαφορήσει. Δεν ήταν δυνατόν, δεν ήταν στη φύση ενός Θεού, δεν ήταν μέσα στις ιδιότητες ενός Θεού να αδιαφορήσει για το χαμό του πλάσματος. Και πάνω στην αιωνιότητα γίνεται η πλέον δραματική σκηνή στον κύκλο της Τριάδος, όταν ο Πατέρας προτείνει από αγάπη κάποιος να κατεβεί για να σώσει το χαμένο πλάσμα. Σε περίπτωση που θα πέφτε, ποιος θα ήταν εκείνος? Και εκείνος δέχτηκε. Και δέχτηκε ο Υιός, ο οποίος προσφέρθηκε, ο οποίος κατέβηκε, ο οποίος έδωσε τον εαυτόν του στη θέση την ειδική μας. Και όλα όσα γράφουν τα Ευαγγέλια, όλα όσα γίνηκαν, τα δραματικά αυτά που τα βεβαιώνουν τα Ευαγγέλια, τίποτε δεν ήταν τυχαίο. Τίποτα. Όλα ήσαν ηθελημένα. Όλα ήσαν μέσα στο σχέδιο του Θεού. Ακούμε τον Υιόν του Θεού να λέγει «Ουδείς έρη την ψυχή μου απ' εμού, εγώ θέτω την ψυχή μου για σας». Δεν ήταν τυχαίο. Δεν ήταν κάτι που του συνέβη. Ήταν απρόβλεπτο. Αλλά είχε έρθει ειδικά για να δώσει τον εαυτόν του και να δώσει την ψυχή του λύτρων για πολλούς. Στην τελευταία του προσευχή λέγει «Το έργον ετελείωσα, το οποίον μου έδωκας για να κάμω». Του το είχε δώσει ο Θεός και είχε έλθει ακριβώς για να γίνουν αυτά τα πράγματα και το ξέπρε ο Θεός ότι θα γίνουν αυτά, γιατί όταν έστελνε τον Υιόν μέσα σε ένα κόσμο ασεβή, ήξερε ότι ο Υιός θα υπέφερε, ήξερε ότι όλοι δεν θα ήσαν εκείνοι που θα υπήκουαν. Ο Θεός τον έστειλε για να υπακούσουν και να επιστρέψουν. Αλλά ήταν βέβαιο ότι τον Υιόν θα τον απέρριπταν, ότι ο Υιός αντιμετώπιζε όλες αυτές τις καταστάσεις. Και στο τέλος της διακονίας του ο Κύριος βεβαιώνει «Το έργο που μου έδωκας ετελείωσα». Ήρθα να το κάνω αυτό το έργο και έκανε το έργο αυτό και ετελείωσε το έργο αυτό. Έτσι λοιπόν ο Υιός προσέφερε τον εαυτόν του και αφού έδωσε τον εαυτόν του λύτρων αντίπολων και ήσατε όλα μέσα στα σχέδια του Θεού και τώρα που η νίκη γίνηκε αυτός θα ξανάρθει να πάρει τους λυτρωμένους του την σοδιά, τον καρπό του έργου το οποίον έκανε επάνω στο σταυρό. Επάνω στο σταυρό έκανε ένα έργο νίκης
Πρέπει λοιπόν να μαζέψει τη σοδειά. Και η σοδειά είμαστε όλοι εμείς και όλοι εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν στον Υιό του Θεού, οι οποίοι ελυτρώθηκαν και ελυτρώνονται. Είναι λοιπόν σωτήρας. Ήρθε επί τούτο. Ήρθε για αυτό το σκοπό. Ήρθε για να σώσει. Και έκανε το έργο και ολοκλήρωσε το έργο. Και πρέπει να έρθει να μαζέψει τη σοδειά την οποία απέκτησε με τα δικά του παθήματα και με την δική του θυσία. Αλλά είναι κι άλλος λόγος. Ήρθε για να λυτρώσει. Αλλά ήρθε και για να διεκδικήσει την κυριότητα της γης από τον εκδικητή, από εκείνον ο οποίος την υφύρπασε από τον άνθρωπο. Την υπέκλεψε από τον άνθρωπο. Τον παγίδεψε, τον έριξε, του αφήρεσε την κυριότητα της γης, την κυριαρχία της γης. Ο Θεός είχε πει αυξάνεστε, πληθύνεστε, γεμίσατε την γη και κυριαρχήσατε αυτήν, κατακυριέψατε αυτήν. Αλλά ο άνθρωπος έπεσε. Μάταια προσπαθεί από τότε να κατακυριεύσει τη γη. Η γη ανήκει σ' άλλον. Την έχει υποκλέψει εκείνος ο εχθρός. Και εκείνος έχει τα δικά του όργανα και θα την δώσει την κυριαρχία της γης στο δικό του το όργανο. Και το δικό του το όργανο είναι ο ασεβής, ο οποίος μέλει να έρθει. Ο άνομος, ο οποίος μέλει να έρθει. Η συνισταμένη της αποστασίας και του κακού. Εκείνος θα κυριαρχήσει στη γη, θα κυβερνήσει τη γη, αλλά όχι για πολύ καιρό. Διότι ο Υιός του Θεού ήρθε στον κόσμο τούτον για να σώσει, αλλά και για να αποσπάσει, να ξαναπάρει την κυριαρχία της γης από τα χέρια του εχθρού. Και την πήρε. Την πήρε πράττοντας τα αντίθετα από ό,τι ο άνθρωπος έκανε και το χάσε. Ο άνθρωπος παρήκουσε και τα χάσε. Ο Υιός του Θεού υπήκουσε και τα ξανακέρδισε. Και η υπακοή του εγίνη και έφτασε μέχρι θανάτου. Και όταν ο θάνατος ήρθε τη στιγμή του σταυρού να τον παραλάβει, νομίζοντας πως κρατάει μια λία στα χέρια του, τη σπουδαιότερη λία που θα υπήρχε μέσα στον κόσμο, τον Υιό του Θεού πεθαμένον, πάρα αυτά τον άφησε και πάρα αυτά τον εγκατέλειψε, διότι κατάλαβε ότι η λία εκείνη δεν του ανήκε, διότι αν πέθανε, πέθανε από υπακοή και κατά συνέπεια και τον θάνατό του, στο θάνατό του υπήκουσε μέχρι θανάτου. Και ο διάβολος δεν είχε κανένα δικαίωμα απάνω του. Αν πέθανε προς στιγμή, πέθανε γιατί πήρε τη θέση τη δική μας και πλήρωσε για μας. Αλλά πάρα αυτά ο διάβολος άφησε τη λία του και έφυγε και νικήθηκε. Διότι αυτός κατέβηκε κάτω στο βασίλειο του Άδου και του θανάτου. Τους νίκησε, τους απέσπασε τα κλειδιά της εξουσίας και είναι Κύριος. Είναι Κύριος ζωής και θανάτου. Του κάτω κόσμου, του επάνω κόσμου, του παραπάνω κόσμου. Είναι Κύριος των πάντων. Πόσο θαυμάσιο αυτό. Και θα έρθει διότι είναι Κύριος. Θα έρθει να πάρει τους δικούς του. Θα έρθει να κυριαρχήσει απάνω στη γη. Δεν θα αφήσει τον άνομον να κυριαρχεί, τον αντίχριστο να κυριαρχήσει. Το όργανο του σατανά δεν έχει κανένα δικαίωμα. Του απέσπασε αυτό που αυτός υπέκλεψε από τον άνθρωπο. Το ξαναπήρε για να το δώσει στους ανθρώπους και για να γίνει ο άνθρωπος κυρίαρχος, όπως ο Θεός το είπε απ' αρχής, απάνω σε τούτη τη γη. Ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος. Πόσο θαυμάσιο αυτό. Είναι ένας ύμνος που δεν ξέρω αν τον ξέρετε, είναι τρεις στίχοι. Μερικοί μπορεί να το ξέρουν. Ο Χριστός Κύριος. Αναστήθηκε Κύριος. Θα ήταν όμορφο να τον ψάλουμε και να τον μάθουμε να τον λέμε αυτόν τον ύμνο. Εγώ σήμερα τον έλεγα όλο το πρωί. Μου άρεσε και ήθελα να επιμένω σε αυτό το τονισμό της κυριότητος του Κυρίου. Ο Χριστός Κύριος αναστήθηκε και είναι Κύριος. Κάθε γόνι θα καμφθεί, κάθε γλώσσα θα το πει πως είναι Κύριος. Εγώ θα το ψάλω, όσοι το ξέρουν να σας ακολουθήσουν και οι άλλοι θα το μάθουν. Θα το πούμε τρεις φορές και θα το μάθουμε. Αντί για ύμνο που θα διαβάζαμε από μέσα. Ο Χριστός Κύριος αναστήθηκε και είναι Κύριος. Κάθε γόνι θα καμφθεί, κάθε γλώσσα θα το πει.

κάθε γόνι θα καμφθεί, κάθε γλώσσα θα το πει, πως είναι Κύριος. Αναστήθηκε και είναι Κύριος. Κάθε γόνι θα καμφθεί, κάθε γλώσσα θα το πει, πως είναι Κύριος. Σε ευχαριστούμε. Είσαι πραγματικά Κύριος. Εσύ ενίκησες, εσύ εθριάμβευσες, εσύ έκανες έργον σωτηρίας και έσωσες ψυχές. Εσύ ενίκησες τον εχθρό τον διάβολο, απέσπασες και την κυριαρχία της γης από τα χέρια του. Είσαι εσύ που θα βασιλεύσεις και προσμένομαι τον ερχομό σου Κύριε, τότε που και εμάς όλους θα μας αποκαταστήσεις στη δόξα στην οποία ο Θεός απαρχής είχε σχεδιάσει για τον άνθρωπο. Σε ευχαριστούμε διότι είσαι Κύριος. Κάθε γλώσσα θα το πει ότι είσαι Κύριος. Παρακαλούμε δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και ευλόγησέ μας στο όνομά σου και για τη δόξα σου. Αμήν. Και το λοιπόν, αφού τα πράγματα είναι έτσι, αυτός λοιπόν θα έρθει. Η Αγία Γραφή είναι γεμάτη από διακηρύξεις για τον ερχομό του. Δεν είναι μονάχα αυτός που το λέει, πάλι έρχομαι και θέλω σας παραλάβει, λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 14 κεφάλαιο, για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ, πάλι έρχομαι και θέλω σας παραλάβει. Και αυτό το πάλι έρχομαι εστάλαξε μέσα στις καρδιές των μαθητών και το πίστεψαν και το δέχτηκαν και ήταν η ζωή τους φωτιά κάθε μέρα. Η καλημέρα τους δεν ήταν καλημέρα σαν τη δική μας. Τι λέγανε? Μαράναθα, ο Κύριος είναι εγγύης. Νάτος, όπου και να έφτασε, ο Κύριος πλησίων. Μαράναθα, ο Κύριος εγγύης. Έτσι ήταν η καλημέρα τους μεταξύ τους. Και δεν ήταν λέγω τα λόγια του Ιησού Χριστού μονάχα που βεβαίωσε ότι έρχεται. Ποικίλες περιπτώσεις και σε ποικίλα σημεία η Γραφή μας βεβαιώνει γι' αυτό. Τα δύο εκείνα μυστηριώδη όντα, στο όρος των ελαιών, που οι μαθητές κοιτούσαν καθώς έφευγε πάνω, όταν τον υπέλαβε νεφέλη, εγύρισαν και είδαν τα όντα αυτά λευκοφορεμένα, πιθανόν να ήταν ο Μωυσής και ο Ηλίας που φάνηκαν στη μεταμόρφωση, πιθανόν άγγελοι, κανείς δεν ξέρει. Δεν λέει ότι ήσαν άγγελοι η Γραφή. Αυτά τα μυστηριώδη όντα, τα δυο τους είπαν θα έρθει. Όπως τον είδατε να φεύγει, έτσι θα ξανάρθει. Καθώς τον είδατε να φεύγει, συνεπώς εβεβαίωσαν για το δεύτερο ερχομό του. Ακόμα στην προς Θεσσαλονικής επιστολή, στο β' κεφάλαιο, στο β' Θεσσαλονικής, στο κεφάλαιο το πρώτο, ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας στους Εφεσίους, τους βεβαιώνει για αυτή την έλευση του Κυρίου. Λέει στο 6 εδάφιο 10, συγγνώμη, Θεσσαλονικής είπα, διαβάζω αλλού. Λέει ο Λόγος του Θεού εδώ, επειδή είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού, να ανταποδώσει θλίψην στους όσοι σας θλίβουν, σε εσάς δε τους θλιβωμένους άνεσιν με θυμών. Όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί απ' ουρανού, μετά των αγγέλων της δυνάμεως αυτού, εν περίφλογος, κάμνον εκδίκησιν εις τους μη γνωρίζοντας τον Θεόν και εις τους μη υπακούοντας εις το Ευαγγέλιον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ή την εστέλουση τιμωρηθεί με όλεθρον αιώνιον από προσώπου του Κυρίου και από τις δόξεις της δυνάμεως αυτού. Όταν έλθει να ενδοξαστεί εν της Αγίης αυτού και να θαυμαστεί εν πάση της πιστεύουση, επειδή εσείς επιστέψατε εις την μαρτυρία ημών εν τη ημέρα εκείνη. Εδώ λοιπόν ο Απόστολος Παύλος βεβαιώνει για την έλευση του Κυρίου. Ο Ιούδας στην επιστολή του επίσης και εκείνος μας γράφει ότι ο Κύριος θα ξανάρθει και θυμίζει μια παλιά προφητεία του Ενόχ, την οποία φέρνει πάλι στη σκηνή και της δίνει το κύρος της θεοπνευστίας. Όταν λέει
προφήτευσε περί τούτων και ο Ενόχ, έβδομος από Αδάμ, λέγον, ιδού ήλθεν ο Κύριος. Το θεωρεί τόσο βεβαίο που χρησιμοποιεί χρόνο παρελθόντα. Ήλθεν ο Κύριος με μυριάδας Αγίων αυτού, για να κάνει κρίσιν κατά πάντων και να ελέγξει πάντα στους ασεβείς εξ αυτών, δια πάντα τα έργα της ασεβίας αυτών, τα οποία έπραξαν, και δια πάντα τα σκληρά, τα οποία ελάλησαν κατά αυτού αμαρτωλοί ασεβείς. Τι νομίζετε πως θα μείνουν ανεξόφλητοι οι λογαριασμοί για όλα όσα κάνουν οι άνθρωποι, για όλα όσα λένε, για όλους τους χλεβασμούς, για όλους τους εμπεγμούς, για όλες τις προκλήσεις? Θα δοθεί απάντηση, θα γίνει εξόφληση, θα ξοφληθούν κάποτε οι λογαριασμοί. Και ακόμα ο Ματθαίος μας λέγει για την έλευση του Κυρίου, όταν θα έλθει ο βασιλεύς εν τη δόξη αυτού, θα συνάξει πάντα τα έθνη ενώπιον αυτού και θα χωρίσει αυτούς απαλλήλων όπως χωρίζει ο ποιμήν τα ερήφη από τα πρόβατα. Ο βασιλεύς θα έρθει εν τη δόξη αυτού και βεβαιώνει και αυτός λοιπόν με τον τρόπο του την έλευση του Κυρίου. Και η Αποκάλυψη στο θαυμάσιο εκείνο το ΙΘ κεφάλαιο, είδα τον ουρανό ανοιγμένο και ειδού ύπος λευκός, και ο καθήμενος επ' αυτόν εκαλείτο πιστός και αληθινός, και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Και τον περιγράφει τόσο θαυμαστά εκεί. Όλοι αυτοί λοιπόν μιλούνε ότι ο Κύριος θα έρθει. Ο Ιησούς Χριστός πάλι, όταν μίλησε εκείνη την παραβολή των 10 της μνάς, εμίλησε για κάποιον Κύριον ευγενή που επορεύθη σε χώραν μακράν να πάρει σε αυτόν βασιλείαν και να επιστρέψει. Και όλη η Παλαιά Διαθήκη μιλάει για τον ερχομό του. Συνεπώς, πάρ' το να το καταλάβεις ότι θα έρθει. Είναι σίγουρο ότι θα έρθει. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Κατά συνέπεια, θα πρέπει ο καθένας να ρυθμίσει τη συμπεριφορά του. Εκείνος που δεν έχει δεχθεί και δεν έχει πιστέψει, ταλέπορο πλάσμα. Ποιος λοιπόν θα σε σώσει και τι θα σε σώσει, αν αμελήσεις μια τόσο μεγάλη σωτηρία σαν για αυτή την οποία σου προσφέρει τώρα ο Χριστός? Αλλά και εμείς οι άλλοι, αν θα έρθει, ετοιμαζόμαστε να τον δεχτούμε. Και ετοιμάζομαι να τον δεχτώ σημαίνει πως περπατώ, πως συμπεριφέρομαι, μήπως ο κόσμος έχει επιρροή επάνω μου, μήπως ο κόσμος με μαγεύει, μήπως ο κόσμος με ελκύει, μήπως η πνευματικότητα μου έπεσε, μήπως έχω χαμηλώσει πνευματικά, μήπως δεν είμαι σε εκείνες τις θέσεις και τις καταστάσεις που θα πρέπει να είμαι ώστε να τον υποδεχθώ εν χαρά. Μήπως δεν ζω αγία ζωή, μήπως δεν μελετώ το λόγο του Θεού, μήπως δεν προσέρχομαι στη συνάθρηση, μήπως δεν δείχνω ζήλον για το έργο του Θεού. Είναι λυπηρό μια εκκλησία τόσο μεγάλη σαν τη δική μας να φτάσει σιγά σιγά να δουλεύει μονάχα ο άμμονας και να μην δουλεύουν τα μέλη, να μην δραστηριοποιηθούν τα μέλη ανάλογα με το χάρισμα του ο καθένας. Μαρτυρία, επίσκεψη, διακονία, υπηρεσία, προσφορά, προσευχή, κάθε τι. Όλα τα μέλη. Μια στρατιά εργαζομένων για να προετοιμάσει την έλευση του Κυρίου, διότι περιμένει τον Κύριον. Θα έρθει λοιπόν. Και το ερώτημα το μεγάλο είναι πώς θα έρθει. Εκείνοι οι δύο περίεργοι, τα δύο περίεργα όντα, τα μυστηριώδη όντα στο όρος των ελαιών, είπαν, καθώς τον είδατε να φεύγει, έτσι θα έρθει. Δηλαδή στην ίδια δόξα. Και θα έρθει ενεφέλες. Ακόμα στο βιβλίο της Αποκάλυψης μας λέει, θα τον δει πας οφθαλμός. Και θέλει δει αυτόν πας οφθαλμός. Και ο Ματθαίος, όπως είπαμε, είπε, θα έρθει σαν βασιλιάς εν τη δόξη του και θα καθίσει σε θρόνο. Αλλά έχουμε δύο περιγραφές οι οποίες ξεπερνάνε κάθε φαντασία. Η μία περιγραφή είναι αυτή της Αποκάλυψης στο 19 κεφάλαιο, την οποία προλίγου άρχισα να σας διαβάζω και την σταμάτησα. Είδα τον ουρανό ανοιγμένο και ύπος λευκός, και ο καθήμενος επ' αυτόν εκαλείτο πιστός και αληθινός, και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. Η οφθαλμή αυτού είναι σαν φλόγες πυρός. Στο κεφάλι του έχει διαδήματα πολλά. Έχει όνομα γραμμένο που κανείς δεν γνωρίζει με αυτός.
Το ένδυμά του είναι η μάτιο βεβαμένο, είναι ντυμένος η μάτιο βεβαμένο στο αίμα. Και καλείται το όνομά του ο Λόγος του Θεού. Τα στρατεύματα του ουρανού τον ακολουθούν. Απάνω σε ύπους λευκούς. Ντυμένοι λευκό δύσινον, δηλαδή λευκό ημάτιο, καθαρό λαμπρό. Και από το στόμα τους εξέρχεται ρομφαία κοπτερά για να χτυπάμε αυτή τα έθνη. Και αυτός ελυπημάνει αυτούς εν ράβδο σιδηρά. Και αυτός πατεί των λινών του ίνου του θυμού και της οργής του Θεού του Παντοκράτορος. Αυτός ο λινός είναι η Παλαιστίνη κάτω, εκεί που θα μαζευτούν τα στρατεύματα όλου του κόσμου. Και εκεί θα τους πατήσει τα σταφύλια της οργής, θα πατηθούν στον λινόν του ίνου του θυμού και της οργής του Θεού. Και το ημάτιον επί των μυρών αυτού, επί το ημάτιον και επί των μυρών, έχει γεγραμμένο το όνομα βασιλεύς, βασιλεύων και Κύριος Κυρίων. Αυτή είναι η μία περιγραφή, η οποία είναι λαμπρά, είναι αδύνατο να την συλλάβει κανείς στην έκτασή της, στη λαμπρότητά της και στο βάθος της. Και άλλη μία, επίσης λαμπρά, είναι τούτη την οποία μας έχει ο Αβακούμ, ο προφήτης στην Παλαιά Διαθήκη, στο τρίτο κεφάλαιο. Όταν λέει, ο Θεός ήλθε από θεμάν, ο Άγιος από το όρους παράν, εκάλυψε ουρανούς η δόξα αυτού και της ενέσεως αυτού ή το πλήρης η γη. Οι λάμψεις του ήταν σαν το φως, ακτίνες εξήρχοντο εκ της χειρός αυτού. Τον λέει σαν σε χρόνο παρελθόντα, γιατί το θεωρεί βέβαιο, αλλά αφορά το μέλλον. Αυτή την έλευση του Κυρίου την δεύτερη. Ακτίνες, θα το πούμε, εξέρχονται από τα χέρια του. Εκεί είναι ο κρυψόν της ισχύος αυτού. Έμπρος θέν του προπορεύεται ο θάνατος. Αστραπές εξέρχονται κάτω από τα πόδια του. Στάθηκε, διαμέτρησε τη γη, επέβλεψε, διέλυσε τα έθνη. Τα όρητα αιώνια συνετρίβησαν. Οι αιώνιοι βουνοί ταπεινώθησαν. Εωδοί αυτούν αιώνιοι και ούτω καθεξής. Θανατώνει τον αρχηγό του οίκου των ασεβών, τον Αντίχριστο, και όλους τους στρατάρχες του συλλαμβάνονται και θανατώνονται. Και έχει, λέω, μία λαμπρά περιγραφή και ο Αβακούμ για αυτή την έλευση του Κυρίου. Ώστε είμεθα εν αναμονή τρομερών μεγάλων γεγονότων. Αυτά τα γεγονότα πρέπει να είναι μπροστά μας. Ο Κύριος έρχεται και έρχεται για να κρίνει την γη. Και είναι βέβαιο αυτό. Είναι ανάγκη να ξυπνήσουμε απάνω σε αυτή την αλήθεια και να προσμένουμε. Είναι ανάγκη να διορθώσουμε τη ζωή μας. Είναι ανάγκη να καθαρίσουμε τη ζωή μας. Είναι ανάγκη να αποκτήσουμε ζήλον Θεού για τα πράγματα του Θεού. Ο Κύριος έρχεται. Θα μου πεις τι θα γίνει με τον κόσμο. Τρομερά πράγματα βεβαίως. Οι γραφές τα περιγράφουν. Τούτες τις μέρες έδειξαν οι τηλεοράσεις σας. Εγώ δεν έχω και δεν είδα. Αλλά μου τα είπαν. Ο φίλος μου ο Κώστας, ο Χριστόπουλος μου τα διηγήθηκε από τηλεφώνου. Του λέω, γράφτα Κώστα να τα ξέρουμε. Να μην τα ξεχάσουμε. Τι θα γίνει αν χρησιμοποιήσουν την πυρηνική ενέργεια. Δεν θα τη χρησιμοποιήσει ο Κύριος, αλλά θα τους βάλει αυτούς να τη χρησιμοποιήσουν. Το κουτό τους μυαλό θα φτάσει εκεί. Τους οδηγεί στην καταστροφή. Αφού αρνήθηκαν το Θεό, εφευρίσκουν μέσα αυτοκαταστροφής. Και θα φτάσουν εκεί. Τα σπίτια θα πέφτουν σαν χάρτινη πύργη. Τα τζάμια θα σπάνε και θα σκοτώνουν ανθρώπους. Θα κυκλοφορούν ή θερμότης θα λιώνει σίδερα. Θα γίνουν φοβερά πράγματα. Και εκείνοι που θα μπαίνουν μέσα στα καταφύγια δεν θα μπορούν να ζήσουν εκεί. Θα βγουν, θα υπάρχει ραδιενέργεια. Ο κόσμος θα υποφέρει. Ο κόσμος. Στην Αποκάλυψη μιλάει, ζητούν από τις πέτρες να πέσουν επάνω τους, να τους σκεπάσουν από την οργή του αρνίου που έρχεται. Και τόσα άλλα πράγματα φοβερά. Αλλά ο κόσμος, η γη δεν θα καταστραφεί. Δεν θα καταστραφεί τελικά. Μπορεί η σκηνή του κόσμου βέβαια τούτη να υποστεί αλλοιώσεις και κρίσεις από την έλευση του Κυρίου. Δεν θα καταστραφεί τελικά. Ο Κύριος βασιλεύει, λέει ο Ψαλμωδός. Η γη θα είναι, η οικουμένη είναι εστερεωμένη. Εις τον αιώνα εστερεωμένη. Ο Κύριος θα τα φτιάξει. Οι άνθρωποι θα τα καταστρέψουν. Ο Κύριος θα ξαναφτιάξει τα πράγματα και η οικουμένη θα είναι εις τον αιώνα εστερεωμένη. Εμείς λοιπόν περιμένουμε εκείνον που θα έρθει. Περιμένουμε τον καινούριο αιώνα, περιμένουμε τον καινούριο κόσμο, αλλά αδελφοί μου αγαπητοί, να τον περιμένουμε άξια. Ντυμένοι τα λευκά μας, τη στολή τη λευκή από μέσα μας, λαμπάδες αναμένες,
Όλοι να προσμένουμε τον Κύριο που έρχεται. Έρχεται για να κρίνει την γη, αλλά για να λυτρώσει τους δικούς του και να τους πάρει. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Αμφιβάλλεις γι' αυτό, σκύψε στη γραφή, διάβασε και δες. Και δες ότι όλα είναι αλήθεια. Δες τι λέει ο κόσμος από την άλλη μεριά. Τι λένε οι τηλεοράσεις, τι λένε οι επιστήμονες, τι λένε τα βιβλία. Όλα σημειώνουν την καταστροφή που έρχεται. Ο Κύριος έρχεται. Έρχεται για να κρίνει την γη. Ήθε ο Κύριος να τα βάλει στις καρδιές όλων μας. Να ψάλουμε «Έρχεται ο Κύριος ημών». Ευλογημένε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν το Χριστό. Σε ευχαριστούμε για τον Υιό σου, τον μόνο γενή που έστειλες από τους ουρανούς, σωτήρα μας και λυτρωτή μας. Παρακαλούμε πολύ, δώσε μας χάρη όλοι εμείς που πιστέψαμε στον Υιό της αγάπης σου, να προσμένουμε τον ερχομό του, με ανοιχτή την καρδιά, με ελεύθερο το πνεύμα αφιερωμένο σε αυτόν, να τον ψάλλουμε, να τον υμνούμε, να ζούμε ζωή Αγία, προετοιμαζόμενοι για τη μεγάλη συνάντηση μαζί του. Αφύπνισε την Εκκλησία σου. Δραστηριοποίησε την Εκκλησία σου. Ενεργοποίησε την Εκκλησία σου. Κάμε έλεος και χάρη, ώστε όλοι να μπορέσουμε την ημέρα εκείνη να σταθούμε καθώς πρέπει μπροστά σου. Και η μέρα αυτή είναι τόσο πολύ κοντά, τόσο πλησίον. Επακούσέ μας. Κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία. Ένα Αγίο Πνεύματι. Αμήν. Γράφεια από την επιστολή του Πέτρου τη Δευτέρα, κεφαλαίο γάμα. Εν δε τούτο ας μη σας λανθάνει αγαπητοί, ότι παρακυρίω μία ημέρα είναι ως χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία. Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού, ως την εσ λογίζονται τούτο βραδύτητα. Αλλά μακροθυμίηση μας, μη θέλων να απολεσθώσει την εσ, αλλά πάντες να έλθωσει εις μετάνοιαν. Θέλει δε ελθεί η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης ενικτή, καθήνει ουρανή θέλουσι παρέλθει με συρριγμόν, τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσι διαλυθεί, η γη και τα εναυτή έργα θέλουσι κατακαεί. Επειδή λοιπόν πάντα τα αυτά διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς, εις πολίτευμα Άγιον και ευσέβεια, προσμένοντες και σπέβδοντες εις την παρουσίαν της ημέρας του Θεού, καθήν οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουσι διαλυθεί και τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουσι χωνευτεί. Κατά δε την υπόσχεση αυτού, νέους ουρανούς και νέαν γην προσμένομεν, εις τους οποίους δικαιοσύνη κατοικεί. Εδώ είναι μερικές αλήθειες συμπυκνωμένες. Ένα, πρώτον, ότι ο χρόνος δεν παίζει μεγάλο ρόλο στα μάτια του Θεού. Για μας έχει σπουδαία σημασία. Ο Θεός τις χίλιες μέρες, τα χίλια χρόνια, τα υπολογίζει σε μια μέρα και τη μια μέρα σε χίλια χρόνια. Συνεπώς έδωσε την υποσχεσή του, άργησε να την εκπληρώσει. Το δεύτερο, η δεύτερη αλήθεια. Δεν πρέπει να νομίσουμε ότι αυτό το πράγμα γίνεται διότι δεν πρόκειται να έρθει, αλλά θέλει να μας φέρει σε μετάνοια. Συνεπώς ο χρόνος δουλεύει για τη δική μας μετάνοια και επιστροφή. Αν λοιπόν ο Κύριος καθυστερεί, τόσο το περισσότερο εμείς πρέπει να ετοιμαζόμαστε, μπας και μας βρει και μας βρει ανετοίμους. Έπειτα, ότι ο κόσμος τούτος θα παρέλθει με συρριγμό. Δηλαδή αυτά τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, έτσι όπως τα κατήντησε η αμαρτία, σίγουρα θα καταστραφούν. Αλλά ο Κύριος την οικουμένη θα τη φτιάξει. Και η οικουμένη θα είναι εστερεωμένη εις τον αιώνα, διότι του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Και ο Κύριος θα τα φτιάξει όλα εκ νέου. Και σύμφωνα λοιπόν με την υποσχεσή του, περιμένουμε νέους ουρανούς και νέα γη στους οποίους δικαιοσύνη κατοικεί. Το σπουδαιότερο από όλα, αδελφοί, είναι η δική μας προετοιμασία, ο καθαρισμός μας, ο εσωτερικός, η αγρύπνια, η αφύπνιση, η προσδοκία του Κυρίου. Ο Κύριος να μας δώσει χάρη να τον περιμένουμε εν χαρά, να περιμένουμε και να μην αισχυνθούμε την ημέρα εκείνη.
Πατέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Παρακαλούμε πολύ εσύ ο Θεός της αληθιάς σου να τις κάνεις ζωή και δύναμη μέσα μας. Να μας αξιώσεις να δίνουμε μια ζωντανή μαρτυρία τριγύρω μας. Να είμαι αφιερωμένοι και να προσμένουμε τον ερχομό σου. Ναι, δεν αργείς Κύριε, έρχεσαι ταχαίως όπως το λες. Και εμείς προσμένουμε το δικό σου ερχομό, τότε που θα μας πάρει στη δόξα τους λυτρωμένους σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για το αίμα σου, για τη θυσία σου, για το σταυρό, για το Γολγοθά, για τον άρτο και το ποτήριο που παριστούν το σώμα σου και το αίμα σου που κόπηκε και χύθηκε εκεί στο Γολγοθά για μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για την ώρα αυτή που απολαύσαμε το πρόσωπό σου. Δώσε μας χάρη να ομολογούμε ότι συναπεθάνομαι μαζί σου και ζούμε όχι πλέον για τον εαυτό μας, αλλά για σε τον Αναστάντα Κύριο. Παρακαλούμε πολύ, μείνε μαζί μας και ευλογησέ μας. Φέρομαι ενωπιόν σου και την αδελφή την Ταζή με τα προβλήματά της, τις ανάγκες της, το πρίξιμο αυτό που την πιάνει. Παρακαλούμε να τη θεραπεύσεις και την οικογένειά της να θυμηθείς, Κύριε, να κάνεις έλεος. Την αδελφή την Κομνηνού που αύριο θα εγχειριστεί, παρακαλούμε Κύριε να παρασταθείς εσύ, να πάρεις τα χέρια των γιατρών, να οδηγήσεις και να κάνεις Κύριε μια αποτελεσματική επέμβαση και να δώσεις υγεία και χάρη στην αδελφή και γρήγορη ανάρρωση και να την ξαναφέρεις ανάμεσά μας για τη δόξα σου. Και τον σύζυγό της, τον αδελφό τον Γιάννη, παρακαλούμε πολύ εσύ ο Θεός να τον στηρίζεις, στερεώνεις και να τον αυξάνεις τη χάρη σου. Όλους τους αδελφούς και τις αδελφές, την αδελφή Εύφη, τα μάτια της, παρακαλούμε Κύριε, εσύ ο Θεός να τα κρατήσεις και να τα χαρίσεις, να μην έχει καμία. Την Καρίδη, την αδελφή μας, που πολύ Κύριε έχει τραυματιστεί και πολύ πολύ υποφέρει, σε παρακαλούμε να της παρασταθείς, να δώσεις θεραπεία και ανάρρωση Κύριε και τη φέρεις ταχαίως ανάμεσά μας. Ακόμα την αδελφή τη Γαντέ, την Μαρία, τη Σοφιανοπούλου Γαντέ, που είναι και εκείνη τραυματισμένη από αυτοκινητιστικό, Κύριε, να κάνεις έλεος και χάρη και εσύ να της παρασταθείς και να την εγείρεις. Σε παρακαλούμε και κάθε τι που έχει ο καθένας μας, κάθε ανάγκη και κάθε αδυναμία, να αναλάβεις εσύ ο Κύριος ο Θεός. Μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας, ευλόγησε και το κήρυγμά σου το βράδυ. Σε παρακαλούμε φέρε αδελφούς, να μην είναι άδεια η αίθουσα, ο Κύριε και καμέλεος. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου, ευλόγησε και τα παιδιά στην κατασκήνωση, τόσοι νέοι που έχουν μαζευτεί επάνω, και κάνε να είναι το συνέδριό τους ευλογημένο, να ζήσουν την παρουσία την ειδική σου και να νιώσουν τη δύναμή σου, ώστε να σώζεις Κύριε και πολλές ψυχές να μετανοήσουν και να στραφούν. Σε ευχαριστούμε για την παιδική κατασκήνωση που γίνηκε. Παρακαλώ και το ταξίδι μου αύριο ανάλαβε, όπως και το άλλο στην Αυστραλία. Εσύ ο Κύριος να προπορευτείς και ο Κύριος να δώσει τις ευλογίες τις δικές σου για τη δόξα σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Να επικοινωνήσουμε ο ένας με τον άλλον πνευματικά, ενθυμούμενοι την αγάπη του Θεού για μας, ενθυμούμενοι το μεγάλο έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στο Σταυρό του Γολγοθά για μας τους αμαρτωλούς, που ήταν η αφετηρία να γνωρίσουμε το Θεό, τον Πατέρα μας, σαν Θεό αγάπης, σαν Θεό ελέους, σε μας, στις οικογένειές μας, σε όλους εκείνους που Τον έχουν γνωρίσει μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το Πνεύμα του Θεού μίλησε στον καθένα από εμάς ξεχωριστά, σε όλους μαζί, μας κάλεσε από τις δουλειές μας, από τις οικογένειές μας, για αυτές τις ωραίες στιγμές πνευματικής επικοινωνίας. Και πρέπει πάντα να ενθυμούμαστε ότι δεν μπορεί να υπάρξει επικοινωνία αν δεν γίνεται στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και είναι η πεποίθηση πάντα δική μας ότι εάν ένας, δύο, τρεις είμαστε μαζεμένοι στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, σίγουρα Αυτός είναι πάντα μαζί μας, πλούσιος στις πνευματικές ευλογίες, πλούσιος στις χαρές. Θα ήθελα να αρχίσουμε την απόψινή μας επικοινωνία ψάλλοντες μέσα από την καρδιά μας τον ύμνο 342. Ύμνος με τον αριθμό 342. Ημέρε πλησιάζουν και τα τέλη των καιρών, και συντόμως θα ειδούμε τον Χριστόν. Θα αφήσουμε τον κόσμο, θα αρπαχθόμεν προς Αυτόν, θα ενώμεν αιωνίως τον Χριστόν. Ημέρε πλησιάζουν και τα τέλη των καιρών, και

Απολαμβάνοντας, αγαπητοί, την πνευματική μας συντροφιά απόψε, θα ήθελα να ψάλλουμε άλλο έναν ύμνο που είναι σε όλους γνωστός και αγαπητός, τον ύμνο με τον αριθμό 195. Όταν 195, όταν θύελε του βίου, με απειλώσει πανταχού, καταφύγιον μου έχω τον Θεό του ουρανού.

Σε ευχαριστούμε, ουράνιε Πατέρα μας, διότι η καρδιά μας είναι γεμάτη από την πεποίθηση ότι Εσύ πραγματικά θα μας κρύψεις, θα μας κρύψεις στη σκιά της παλάμης Σου, διότι Εσύ είσαι ο Θεός μας που μας αγάπησες. Εσύ μας ελέησες, στέλνοντας, σε δώσε μας, Κύριέ μας, τον Ιησού Χριστό, να σταυρωθεί, να πεθάνει για μας, να μας φέρει κοντά Σου, να σε γνωρίσουμε σαν Θεό αγάπης και ελέος. Σε ευχαριστούμε διότι λυτρώνοντάς μας δια της ταφρικής θυσίας του Υιού Σου τη αγαπημένου, μας ένωσε σε αυτή την πνευματική κοινωνία και τώρα είμαστε μπροστά Σου να ακούσουμε τι Εσύ θέλεις να μας αποκαλύψεις μέσα από τον αιώνιο, τον αναλύωτο Λόγο Σου. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ αυτή τη βραδιά Εσύ να ανοίξεις το βιβλίο Σου και Εσύ στον καθένα από μας να αποκαλύψεις το συγκεκριμένο μήνυμα που θέλεις να δώσεις. Μήνυμα που σχετίζεται με τους σκοπούς Σου τους Άγιους. Μήνυμα που έχει να κάνει με την ξαναγέννηση της Εκκλησίας Σου, με την αναζωπήρωση της Εκκλησίας Σου, με την υλοποίηση της αποστολής της Εκκλησίας Σου, να κάνει γνωστή στο περιβάλλον της την πολυπίκυλο σοφία τη δική Σου εν Χριστώ Ιησού. Σε παρακαλούμε, αύξησε Εσύ ο Θεός μας με την αγιότητα και την αφοσίωση που Εσύ μας χαρίζεις, τους δεσμούς που μας συνέχουν, τους δεσμούς που μας κρατούν ενωμένους στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και Εσύ ευλόγησέ μας και ευλογώντας εμάς, κάνε μας ευλογία και για τους άλλους. Η πατρίδα μας ζητά και διψά να ακούσει το απλό, το συγκεκριμένο, το καθαρό μήνυμα της αγάπης Σου, της αγάπης εκείνης, που γίνεται γνωστή μόνο και μόνο δια του Σταυρού του Γολγοθά. Σε παρακαλούμε έσω μαζί μας απόψε και εσύ συγκέντρωσε την προσοχή μας σε αυτά που θέλεις να μας πεις και εσύ σχολίασέ τα με το Άγιο Σου Πνεύμα. Έσω μαζί μας στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν ο Θεός μας. Αγαπητοί, το Πνεύμα του Θεού έβαλε στην καρδιά μου να σας διαβάσω ένα κομμάτι μέσα από τον αναλύωτο, τον αιώνιο Λόγο του Θεού που είναι παρμένο από τους ψαλμούς από τον ευλογημένο τον 111ο ψαλμό τον Ρο Ιώτα Θήτα. Θα ήθελα να σας διαβάσω από τα εδάφια 33 έως 40 και από το 97 μέχρι το 105, στη σελίδα 571. Αρχίζοντας από το εδάφιο 33. «Δίδαξον με, Κύριε, την οδόν των διαταγμάτων Σου και θέλω φυλάτη αυτήν μέχρι τέλους. Συνέτησόν με και θέλω φυλάτη των νόμων Σου. Ναι, θέλω φυλάτη αυτών εν όλη η καρδία. Οδήγησόν με εις την οδόν των προσταγμάτων Σου, διότι εφραίνομαι εις αυτήν. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά Σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου από το να βλέπω η ματαιότητα. Ζωοποίησον με εν τη οδό Σου. Εκτέλεσον τον λόγο Σου προς τον δούλο Σου, ώστις είναι δεδομένος εις τον φόβον Σου. Αφαίρεσον το όνειδός μου το οποίον φοβούμαι, διότι η εκκρίση Σου είναι αγαθέ. Ιδού, επεθύμησα τα σεντολά Σου, ζωοποίησόν με δια της δικαιοσύνης Σου. Πόσον αγαπώ τον νόμον Σου, όλην την ημέρα είναι μελέτη μου. Δια των προσταγμάτων Σου με έκαμες σοφότερον των εχθρών μου, διότι είναι πάντοτε μετεμού. Είμαι συνετότερος πάντων των διδασκόντων με, διότι τα μαρτύριά Σου
είναι μελέτη μου. Είμαι συνετότερος των γερόντων, διότι εφύλαξα τα σεντολά σου. Από πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, για να φυλάξω τον λόγον σου. Από τον κρίσεόν σου δεν εξέκλεινα, διότι εσύ με δίδαξες. Πόσον γλυκής είναι η λόγη σου εις τον ουρανίσκον μου, είναι υπέρ μέλη εις το στόμα μου. Εκ των εντολών σου έγινα συνετός, δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν ψεύδους. Λίχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου και φως εις τας τρίβους μου. Ήθε, αγαπητοί, το Πνεύμα του Θεού να σχολιάσει πλούσια, με ιδιαίτερο τρόπο για τον καθένα από μας, αυτά τα ευλογημένα λόγια που διαβάσαμε από το Λόγο του Θεού. Το θέμα μας αυτή τη βραδιά είναι από τα πλουσιότερα θέματα, θα έλεγα, που θίγει το βιβλίο του Λόγου του Θεού, το εγχειρίδιο που έχουμε μπροστά μας, που είναι γραμμένο από το Πνεύμα του Λόγου του Θεού. Το θέμα μας, αγαπητοί, ίσως φανεί παράξενο, αλλά είναι πολύ σημαντικό, είναι το θέμα της παιδείας, το θέμα της μόρφωσης. Παιδεία, είμαι σίγουρος σε όλους μας, σημαίνει ανατροφή. Ειδικά σημαίνει ανατροφή του παιδιού. Σημαίνει σίγουρα μόρφωση των παιδιών μας. Το αποτέλεσμα της παιδείας, σύμφωνα με τον κοινό νου, είναι σίγουρα η διανοητική καλλιέργεια των ανθρώπων, που οι άνθρωποι επηρεάζονται σίγουρα με βάση την παιδεία που παίρνουν στην καθημερινή τους συμπεριφορά, που ο τρόπος που ζουν επηρεάζεται από τον τρόπο της μόρφωσης και από το περιεχόμενο της μόρφωσης που πήραν. Η παιδεία ήταν ένα σημαντικό κεφάλαιο στην αρχαία εποχή. Οι αρχαίοι έλεγαν ότι μέσω της παιδείας ευτυχεί ο κόσμος. Η ευτυχία του ατόμου και της κοινωνίας είναι αποτέλεσμα, βασίζεται στην παιδεία. Η παιδεία είναι το μόνο καταφύγιο κατά τους αρχαίους για αυτούς που είχαν την ατυχία να είναι πτωχοί. Μέσω της παιδείας θα ήταν δυνατόν να καταξιωθούν στο περιβάλλον τους. Οι αρχαίοι επίσης ενόμιζαν ότι η παιδεία είναι μία ιερή υπόθεση και ότι η παιδεία είχε σίγουρα θεραπευτικές ιδιότητες όπου την έβρισκε κανείς. Μέχρι την ηλικία των 7 ετών, τη διδασκαλία των παιδιών στην αρχαία Ελλάδα εγένετο από την μητέρα και για τα αγόρια και για τα κορίτσια. Μέχρι την ηλικία των 7 ετών τα παιδιά διδάσκονται στοιχεία μυθολογίας και πολύ βασικά απλά πράγματα που είχαν να κάνουν με την γραφή. Από την ηλικία των 7 μέχρι και των 15, μόνο τα αγόρια εστέλλοντο σε ένα σχολείο ανάλογο του δικού μας σημερινού δημοτικού, και εκεί είχαν την ευκαιρία να μάθουν και να καλλιεργήσουν την ελληνική γλώσσα. Μάθαιναν στοιχεία της αριθμητικής, της μουσικής και επίσης είχαν την ευκαιρία να γυμνάζονται. Μετά την ηλικία των 15 ετών, τα εύπορα παιδιά
εστέλλοντος το γνωστό γυμνάσιο, που σίγουρα ήταν κάτι το διαφορετικό από το δικό μας το γυμνάσιο. Εκεί τα πράγματα ήσαν πάρα πολύ αυστηρά. Είχαν την ευκαιρία να, μέσα σε ένα πάρα πολύ αυστηρό περιβάλλον, να ετοιμάζονται τα αγόρια να γίνουν πολίτες, πολίτες υπεύθυνοι και καλλιεργημένοι. Στις μέρες μας είμαι σίγουρος πως θα συμφωνήσετε ότι η παιδεία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Αφορά όλους μας, όλους όσους έχουν παιδιά, και αφορά σίγουρα την πολιτεία. Όλοι επιθυμούμε να έχουν την πιο καλή παιδεία τα παιδιά μας. Θέλουμε σίγουρα να μορφωθούν, να μάθουν την τέχνη και τη χάρη του λόγου. Θέλουμε να μάθουν να εκφράζονται και μέσω της παιδείας, μέσω του δημοτικού, του λύκειου και του πανεπιστημίου, θέλουμε τα παιδιά μας να αποκτήσουν μια επαγγελματική κατάρτιση για να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες, ανεξάρτητοι στην κοινωνία μας. Βεβαίως, τα παιδιά μας μέσω της παιδείας επηρεάζονται, χαράσονται, με σκοπό, σύμφωνα με τον κοινό νου, να υπηρετήσουν και να υπηρετηθούν στο κοινωνικό σύνολο που θα ευρεθούν. Είναι εμπειρία όλων μας ότι σίγουρα οι δαπάνες της παιδείας είναι πάρα πολύ σημαντικές και για πολλούς από μας είναι δυσβάστακτες. Ειδικά στο λύκειο και στο πανεπιστήμιο, ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των πόρων μιας οικογένειας αναλύσκεται στην παιδεία των παιδιών μας. Αν γνωρίζετε, από τον κρατικό προϋπολογισμό ένα τεράστιο ποσοστό πηγαίνει για την μόρφωση. Στις δυτικές χώρες περίπου 10% του κρατικού προϋπολογισμού διατίθεται για την ανέργεση κτηρίων σχολικών, για τον εξοπλισμό, για τη συντήρηση, τη θέρμανση, για τους δασκάλους, για βιβλία, για μέσα παιδείας. Βεβαίως, όλοι ανεξαιρέτως δεχόμαστε την επιτακτική ανάγκη της παιδείας. Θα είναι το ανόητο να μην επιθυμούμε, να μην θέλουμε τα παιδιά μας να μορφωθούν. Είναι προς στιγμή αδιανόητο ένας χριστιανός να αφήσει τα παιδιά του αμόρφωτα. Σίγουρα, μέσω της παιδείας, όπως την γνωρίζουμε όλοι σήμερα, τα παιδιά μας δεν θα γνωρίσουν το Θεό. Δεν θα τον ανακαλύψουν, δεν θα επικοινωνήσουν με το Θεό μέσω της παιδείας που προσφέρεται σήμερα στα παιδιά μας. Και όσο περνά ο χρόνος, τόσο πιο πολύ θα έλεγα η παιδεία, όπως προσφέρεται στα παιδιά μας, έχει την τάση να τα αλωτριώνει από την πίστη στο Θεό. Ο Απόστολος Παύλος, είμαι σίγουρος, το ενθυμίστε από τη μελέτη του Λόγου του Θεού, είναι πάρα πολύ κατηγορηματικός όσον αφορά το θέμα της παιδείας. Μας λέει, αν θυμίστε απερίφραστα, πως μέσω της ανθρώπινης σοφίας, μέσω των σημερινών πανεπιστημίων, είναι αδύνατο ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Θεό. Όσοι φοιτούν σήμερα στα λύκεια, στα πανεπιστήμια, με ελάχιστες εξαιρέσεις, θα επιβεβαιώσουν ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη για τον Χριστό, για τον χριστιανό, το ότι υπάρχει σίγουρα μέσα στις Άγιες Γραφές το θέμα της παιδείας. Είναι όλες οι σελίδες της Αγίας Γραφής, αγαπητοί, ποτισμένες με το θέμα της παιδείας, της μόρφωσης. Σίγουρα βρίσκομαι μέσα στο Λόγο του Θεού
το σκοπό, την αποστολή της παιδείας. Και υπάρχει αυτό το θέμα της παιδείας στις Άγιες Γραφές ιδιαίτερο και παρουσιάζεται κατά ιδιαίτερο και συγκεκριμένο τρόπο όταν ο Θεός αποφασίζει να ευλογήσει μια συγκεκριμένη οικογένεια με παιδιά. Από εκείνη ακριβώς τη στιγμή αρχίζει σύμφωνα με τις Άγιες Γραφές η παιδεία να γίνεται πραγματικότητα. Η μόρφωση των παιδιών των χριστιανών είναι από τα κύρια αντικείμενα του Λόγου του Θεού. Ναι, πρέπει να το ομολογήσουμε όλοι εμείς που πρεσβεύουμε, εμείς που πιστεύουμε ότι ανήκουμε στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, ότι οι Άγιες Γραφές θίγουν πέρα για πέρα αυτό το ζωτικό θέμα της παιδείας. Θα μας δοθεί λοιπόν η ευκαιρία αυτή τη βραδιά να δούμε τι μας λέγει ο Λόγος του Θεού για την παιδεία, ιδιαίτερα στην Παλαιά Διαθήκη, με πολύ απλά, με πολύ καταληπτά λόγια, αλλά πλούσια σε περιεχόμενο. Θα δούμε πώς μας αποκαλύπτεται η Αγία Γραφή πάνω στο θέμα της πραγματικής παιδείας. Ξεκινώντας αυτό το θέμα, αγαπητοί, μέσα από τις Άγιες Γραφές, πρέπει να κάνουμε από την πολύ αρχή γνωστές δύο πάρα πολύ βασικές αρχές. Πρώτα-πρώτα, σύμφωνα με τον Άγιο Λόγο του Θεού, η παιδεία έχει σίγουρα και αποκλειστικά την προέλευσή της από τον Θεό. Ο Θεός είναι η πηγή της πραγματικής παιδείας, της σωστής μόρφωσης. Η δεύτερη αρχή, το δεύτερο βασικό πράγμα που πάντοτε οι πιστοί πρέπει να έχουν υπόψη τους και να το ζουν, είναι ότι σύμφωνα με τις Άγιες Γραφές, ο ίδιος ο Θεός είναι ο εκπαιδευτής, ο μορφωτής των παιδιών μας. Αν θυμίστε από τη μελέτη του Λόγου του Θεού, ο Μωυσής μας λέει ξεκάθαρα: «Τώρα λοιπόν άκουγε Ισραήλ τα διατάγματα και τα σκρίσεις τας οποίας εγώ σας διδάσκω να κάνετε, δια να ζήσετε, δια να εισέλθετε και να κληρονομήσετε την γη». Η παιδεία κατά τις Γραφές είναι εκείνη όπου ο Θεός ο ίδιος μιλάει στα παιδιά του, και μέσω της παιδείας που δίνει ο Θεός υπάρχει ζωή, υπάρχει πνευματική κληρονομιά. Σε ένα άλλο σημείο της Παλαιάς Διαθήκης βλέπουμε πως ο ίδιος ο Θεός, ο ίδιος ο Κύριος είναι ο δάσκαλος του Μωυσέως. Ο Θεός μας λέγει στο Μωυσή: «Εγώ θέλω σε διδάξει ό,τι μέλεις να λαλήσεις». Ο Θεός λοιπόν είναι ο μέγας διδάσκαλος. Είναι στο Δευτερονόμιο, στο 4ο κεφάλαιο, 1ο και 2ο εδάφιο. Και όταν βλέπουμε μερικές φορές τον Θεό να εξοργίζεται με το λαό του, βλέπουμε να συμβαίνει ό,τι στην πραγματικότητα γίνεται όταν ένας δάσκαλος στη σημερινή μας εποχή εξοργίζεται με τους μαθητές του. Αν και ο δάσκαλος πολλές φορές τιμωρεί την τάξη του, και είναι αυτό εμπειρία όλων μας, είναι ταυτόχρονα πολύ κοντά στους μαθητάς του, είναι ο εμπνευστής των, ο καθοδηγητής των, είναι έτοιμος να τους διορθώσει.
Η διδασκαλία στην Παλαιά Διαθήκη, αγαπητοί, θα ενθυμίστε από τη μελέτη σας, ότι άρχιζε πάρα πολύ νωρίς το πρωί για τα παιδιά. Και όχι μόνο άρχιζε ενωρίς το πρωί, αλλά άρχιζε ευθύς ως μπορούσαν να επικοινωνήσουν με το περιβάλλον τους με βάση τον λόγο. Η διδασκαλία στα μικρά παιδιά στην Παλαιά Διαθήκη και από πολύ μικρή ηλικία και η έναρξή της ενωρίς το πρωί, αυτά τα δύο βασικά πράγματα είναι Παλαιάς Διαθήκης που αναμφισβήτητα είναι δεκτές και εφαρμόζονται σήμερα. Ενωρίς το πρωί διδασκαλία και έναρξη της διδασκαλίας εξ απαλών ονείχων. Ένα άλλο πολύ βασικό παιδαγωγικό αξίωμα είναι ότι η μετάδοση των γνώσεων στην αρχή πρέπει να γίνεται σιγά σιγά. Ο Ισαΐας μας λέει σε ένα τμήμα ότι η παιδεία ξεκινά με διδασκαλίαν επί διδασκαλίαν, με στίχον επί στίχον, ολίγον εδώ, ολίγον εκεί. Είμαι σίγουρος ότι είναι η εμπειρία όλων μας ότι κάπως έτσι ξεκίνησε και η παιδεία η δική μας. Για τον λαό Ισραήλ, αγαπητοί, το βασικό, το μόνο παραδεκτό κείμενο διδασκαλίας ήσαν και είναι οι Άγιες Γραφές. Είναι το μόνο πραγματικό εγχειρίδιο παιδείας σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Και βεβαίως ο συγγραφεύς αυτού του εγχειριδίου της πραγματικής παιδείας είναι το Πνεύμα του Θεού. Και είναι η εμπειρία όλων μας ότι οι Άγιες Γραφές περιέχουν ό,τι χρειάζεται ο άνθρωπος να γνωρίσει το Θεό, να σωθεί από το Θεό δια της σταυρικής θυσίας του Υιού του. Η διδασκαλία των παιδιών ξεκινούσε στην Παλαιά Διαθήκη από την ηλικία των 5 ετών και τέλειωνε στην ηλικία των 18 ετών, όπου συνήθως τα κορίτσια του λαού Ισραήλ επαντρεύονταν. Η επαγγελματική εκπαίδευση των παιδιών του λαού Ισραήλ ξεκινούσε από την ηλικία των 18 ετών. Οι πρώτοι δάσκαλοι στην Παλαιά Διαθήκη βεβαίως δεν μπορούσαν να είναι άλλοι από τους γονείς που είχαν σαν κύρια αποστολή να διδάξουν γραφή και ανάγνωση στα παιδιά τους με βάση το Λόγο του Θεού. Ταυτόχρονα, από μικρής ηλικίας, οι γονείς έδιδαν βασικά στοιχεία για την ιστορία των επεμβάσεων του Θεού χάριν του λαού Ισραήλ. Αργότερα υπήρξαν στις συναγωγές ιδιαίτερες αίθουσες διδασκαλίας που αποτελούσαν τον πλέον κατάλληλο χώρο μετά από το σπίτι για τη συστηματική παιδεία των παιδιών βάσει του Λόγου του Θεού. Δύο, αγαπητοί, και δεν πρέπει να το ξεχνούμε αυτό, ήσαν η σκοπή της παιδείας σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη. Πρώτα-πρώτα, οι γονείς, ολόκληρος ο λαός Ισραήλ, είχε σαν σκοπό να μεταδώσει κατά τον πλέον απλό, κατά τον πλέον χειροπιαστό τρόπο τη Διαθήκη, τη συμφωνία που έκανε ο ίδιος ο Θεός με τους πατέρας Τον. Η ενημέρωση των παιδιών του λαού Ισραήλ, η ενημέρωση κάθε γενιάς για την μεγάλη, για την τρομερή αυτή υπόσχεση
που έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ ότι θα τον κάνει έθνος μέγα, η ενημέρωση αυτής των παιδιών του λαού Ισραήλ για αυτή την υπόσχεση ήταν μία από τις κύριες αποστολές της παιδείας στην Παλαιά Διαθήκη. Ο δεύτερος σκοπός της παιδείας ήταν να ικανώσει τα παιδιά του λαού Ισραήλ να ζήσουν σύμφωνα με τις εντολές που ήσαν μέσα στο Λόγο του Θεού. Κάθε λοιπόν γενιά του λαού Ισραήλ μέσω της παιδείας είχε την σίγουρη ευκαιρία να πάρει αυτή την ιστορική μνήμη, θα έλεγα την σωτηριακή μνήμη των επεμβάσεων του Θεού στις προηγούμενες γενιές και σε αυτή τη συγκεκριμένη γενιά που εξεπαιδεύεται, των επεμβάσεων του Θεού μέσα που πηγάζουν μέσα από την υπόσχεση που έδωσε στον Πατριάρχη Αβραάμ. Ταυτόχρονα, κάθε γενιά του λαού Ισραήλ μέσω της παιδείας εκαλείται να ζήσει μία Άγια ζωή σύμφωνα με τις εντολές του Θεού που βρίσκονται στο Λόγο Του. Πολλές φορές οι δάσκαλοι χρησιμοποιούσαν απλές φυσικές μεθόδους να διεγείρουν την περιέργεια των παιδιών για να μάθουν μέσα από το Λόγο του Θεού τις επεμβάσεις Του. Πολλές φορές, ενθυμίστε από το Λόγο του Θεού, βρίσκουμε αυτά τα παραδείγματα. Αν ενθυμίστε, όταν ο Ιησούς του Ναβί οδήγησε τον λαό του Θεού μέσω του ξηραμένου προς χάριν τους Ιορδάνη, πήρε 12 πέτρες, 12 λίθους και έστησε ένα μνημείο στην απέναντι όχθη και είπε: «Όταν εις το μέλλον ερωτώσιν οι Ιησάς τους πατέρας αυτών λέγοντες, τι δηλούσι η λήθη ούτη, τότε θέλετε αναγγείλει προς τους Ιούς σας λέγοντες, διαξηράς διέβη ο Ισραήλ των Ιορδάνην τούτων, διότι απεξήρανε Κύριος ο Θεός σας τα ύδατα του Ιορδάνου εμπροσθέν σας, έως ου διέβητε, καθώς έκαμε Κύριος ο Θεός σας εις την Ερυθράν θάλασσαν. Διαναγνωρίσωσι πάντες η λαοί της γης την χείραν του Κυρίου ότι είναι κρατεά, διαναφοβήστε Κύριον των Θεών σας πάντοτε». Μέσω της παιδείας λοιπόν, αγαπητοί, είχαν την ευκαιρία τα παιδιά του λαού Ισραήλ να γνωρίσουν, να γευθούν, να θυμηθούν το κρατεό χέρι του Θεού μέσα από τις επεμβάσεις Του. Όταν κατά την εορτή του Πάσχα τα παιδιά ρωτούσαν να μάθουν από περιέργεια τη σημασία της, το νόημα της θυσίας του αμνού, γιατί γινόταν αυτή η συγκεκριμένη γιορτή του Πάσχα, οι πατέρες των είχαν τη θεία εντολή να διδάξουν στα παιδιά τους τον σκοπό και το νόημά της. Ο λόγος του Θεού ήταν ο σαφέστατος: «Μόνον πρόσεχε εις αυτόν, μήπως λησμονήσεις τα πράγματα τα οποία είδων η οφθαλμή σου και μήπως χωριστώσιν από τις καρδίες σου, αλλά δίδασκε αυτά εις τους Υιούς σου και στους Υιούς των Υιών σου». Ο δεύτερος, ο σημαντικός σκοπός της παιδείας, αγαπητοί, κατά την Παλαιά Διαθήκη, ήταν ο ηθικός, ο πνευματικός, ο ουσιαστικός σκοπός που αναφέρεται στην Γένεση, στο βιβλίο της Γενέσεως, στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο
19ο εδάφιο. Επειδή γνωρίζω τον Αβραάμ ότι θέλει διατάξει προς τους ιούς αυτούς και προς τον οίκον αυτού με θεαυτόν και θέλω σου φυλάξει την οδόν του Κυρίου για να πράττωση δικαιοσύνην και κρίσιν. Δικαιοσύνη και κρίσις, αγαπητοί, ήτο ο δεύτερος σκοπός της παιδείας. Σεβασμός στους γονείς, βοήθεια στους φτωχούς, άσυλο στους επισκέπτες, απαγόρευση της κοπής, απαγόρευση του ψεύδους, της ψευδομαρτυρίας, της ψευδορκίας, της εκμετάλλευσης των φτωχών από τους πλουσίους, ήσαν σίγουρα αντικείμενα διδασκαλίας για τα παιδιά του λαού Ισραήλ μέσα από το Λόγο του Θεού. Ταυτόχρονα, οι ηθικές συναλλαγές μεταξύ των ανθρώπων, ο σεβασμός, η παροχή βοήθειας στους ηλικιωμένους, η αγάπη προς τους ξένους, όλα αυτά πηγάζουν από την αγιότητα του Θεού, πηγάζουν από την Άγια Κοινωνία μέσα στην οποία ο Θεός υπάρχει μεταξύ των αγαπημένων Του. Όλες αυτές οι αρχές συνιστούσαν, όπως ενθυμίστε, τον φόβο του Θεού που εθεωρείτο σαν αρχή της σοφίας. Είμαι σίγουρος όλοι μας διαβάζουμε αρκετές φορές το βιβλίο των παροιμιών. Αυτό το βιβλίο που μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα βασικό εγχειρίδιο πρακτικών συμβουλών μας δίδει πάρα πολύ πρακτικές οδηγίες για τις σχέσεις που πρέπει να υπάρχουν μεταξύ των προϊσταμένων και των υφισταμένων. Μας δίνουν πρακτικές οδηγίες πώς να αποφεύγουμε το κακό στην καθημερινή μας επικοινωνία. Ειδικά στο 5ο κεφάλαιο των παροιμιών, αγαπητοί,

ξεφτωμός. Οι πόδες αυτής καταβαίνουσιν εις θάνατον, τα βήματα αυτής καταντώσιν εις τον άδειν. Για να μην γνωρίσεις την οδόν της ζωής, επορία αυτής είναι άστατη και ουχή ευδιάγνωστη. Ακούσατε με λοιπόν τώρα τέκνα και μη αποστραφείτε τους λόγους του στόματός μου. Απομάκρυνον την οδό σου απ' αυτής και μη πλησιάζεις εις την θύραν του οίκου αυτής. Για να μην δώσεις την τιμή σου εις άλλους και τα έτη σου εις τους ανελεήμονας. Για να μην χορταστώσει ξένη από τις περιουσίες σου και η κόπη σου έλθωσιν εις οίκον αλλοτρίου. Και εσύ στενάζεις εις τα έσχατά σου όταν η σάρξ σου και το σώμα σου καταναλθώσιν και λέγεις πώς εμίσησα την παιδείαν και η καρδία μου καταφρόνησε τους ελέγχους και δεν υπήκουσα εις την φωνήν των διδασκόντων με ουδέ έκλεινα το οτίον μου εις τους νουθετούντας με. Είναι βασικές απλές διακηρύξεις ζωής μέσα από το βιβλίο των παροιμιών. Από την αρχή αυτού του βιβλίου μέχρι και το τελευταίο εδάφιο βλέπουμε να τονίζεται η σπουδαιότητα της διδασκαλίας. Η σοφία, όπως διαβάσαμε, εξισώνεται με την ίδια τη ζωή. Η σοφία, βεβαίως, του Θεού. Η σοφία στηρίζεται στη δικαιοσύνη και στην κρίση. Και από την άλλη πλευρά, στις κοινωνικές προσαρμογές που αναπόφευκτα είναι η εμπειρία όταν εφαρμόζεται στη ζωή μας, η σοφία είναι η πηγή της ύπαρξης. Είναι ίασης, όπως λέει ο Λόγος του Θεού για την σάρκα. Μας λέει δράξου την παιδεία, μη αφήσεις αυτήν, φύλατε αυτήν, διότι αυτή είναι η ζωή σου. Παιδεία λοιπόν και ζωή, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, είναι ταυτόσιμες πραγματικότητες. Η σκοπή της παιδείας που αναφέραμε προηγουμένως μας παρουσιάζονται κατά πάρα πολύ γλαφυρό τρόπο στην εισαγωγή του βιβλίου των παροιμιών. Θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω από το πρώτο κεφάλαιο από το δεύτερο μέχρι και το όγδοο εδάφιο. Για να γνωρίσει της σοφίαν και παιδείαν, για να νοήσει λόγους φρονήσεως, για να λάβει διδασκαλίαν συνέσεως, δικαιοσύνης και κρίσεως και ευθύτητος. Για να δώσει νόησιν εις τους απλούς και εις των νέων μάθησιν και διάγνωσιν. Ο σοφός ακούων θέλει γίνει σοφότερος και ο νοήμων θέλει αποκτήσει επιστήμην κυβερνήσεως, ώστε να εννοεί παροιμίαν και σκοτεινών λόγων, ρίση σοφών και ενίγματα αυτών. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Οι άφρονες καταφρονούσι τη σοφίαν και την διδασκαλίαν. Άκουε, Υιέ μου, την διδασκαλίαν του πατρός σου και μη απορρίψεις των νόμων της μητρός σου. Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί, ότι η παιδεία είναι μια πραγματικότητα που ποτέ δεν σταματά. Όταν είμαστε σοφοί, μπορούμε μέσα από τη σοφία του Λόγου του Θεού να γίνουμε ακόμα σοφότεροι και να ξεπεράσουμε αυτούς που μας διδάσκουν. Διαβάσαμε σε αυτό το κομμάτι του Λόγου του Θεού πως η παιδεία η πραγματική ποτέ δεν σταματά. Είναι μία υπόθεση που καλύπτει όλη τη ζωή του ανθρώπου. Η πραγματική ευτυχία, η ευτυχία η δική μας των παιδιών μας, είναι εκείνη που πηγάζει αποκλειστικά μέσα

από τον νόμο του Θεού, μέσα από το λόγο του Θεού. Στην Καινή Διαθήκη, η παιδεία, αγαπητοί, δεν είναι δυνατόν να λογιστεί, δεν μπορούμε να θίξουμε το θέμα της παιδείας χωρίς τον μοναδικό, χωρίς τον μεγάλο δάσκαλο, χωρίς τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς, ο λυτρωτής μας, είναι πολύ περισσότερο από ραβί. Είναι πολύ περισσότερο από δάσκαλος. Είναι εκείνος που μας αποκάλυψε, που μας γνώρισε τον ουράνιο Πατέρα μας. Στο παρελθόν, στην Παλαιά Διαθήκη, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, ο Θεός αποκαλύπτε το σιγά σιγά, λίγο λίγο, αλλά διά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ο Θεός απεκαλύφθη σε όλη του την πληρότητα, σε όλη του τη σοφία, με όλα τα αποφασιστικά σχέδιά του για τον άνθρωπο. Παιδεία στην Καινή Διαθήκη καλύπτει όλες τις ηλικίες. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί να υπάρξει μαθητής, ουσιαστικός μαθητής, είτε αυτός είναι νέος, είτε αυτός είναι γέρος, σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, εάν δεν είναι διατεθειμένος να ακούσει τι ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός του λέγει. Σε όλους ο Κυριός μας λέει, ελάτε σε μένα όλοι εσείς που είσαστε κουρασμένοι, που είσαστε φορτωμένοι με τις αμαρτίες σας, και εγώ θα σας ξεκουράσω. Ο Κυριός μας είναι η οδός, είναι η αλήθεια, είναι η ζωή, είναι η πηγή της ζωής, είναι ο δρόμος μέσω του οποίου επιστρέφουμε στον ουράνιο Πατέρα μας. Παιδεία, μόρφωση, σημαίνει σύμφωνα με τις Άγιες Γραφές να μορφωθεί ο Χριστός μέσα μας. Σημαίνει πάντοτε να είμαστε εν Χριστώ. Σημαίνει ταυτόχρονα ότι παίρνοντας την παιδεία, τη σωτηριακή παιδεία από τον Κυριό μας Ιησού Χριστό, ταυτόχρονα και αναπόφευτα γινόμαστε μία πόλις φωτεινή που λάμπει πάνω στο ψηλό βουνό, που όλοι που είναι μέσα στο σκοτάδι την βλέπουν και φωτίζονται και στη συνέχεια δίδουν το φως που παίρνουν στο περιβάλλον των τυφλών που βρίσκονται. Αδελφοί, για μας τους πιστούς, αυτή και μόνον αυτή είναι η παιδεία. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλη παιδεία για τα παιδιά μας, για μας, για τα μέλη της Εκκλησίας του Κυρίου. Το βιβλίο μας, το μόνο μας βιβλίο, είναι οι Άγιες και μόνο οι Άγιες Γραφές. Η παιδεία μας ξεκινά από το Θεό. Ο δάσκαλός μας, αυτός που μας απεκάλυψε το Θεό, είναι ο λυτρωτής μας, ο Κυριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Αυτά μας αποκαλύπτουν περί παιδείας οι Άγιες Γραφές. Αυτά πιστεύουμε, αυτά διδάσκουμε, αυτά θα συνεχίζουμε να λέμε. Ήθε το Πνεύμα του Θεού να σχολιάσει πλούσια αυτά τα λόγια στις καρδιές μας. Όρθιοι αγαπητοί. Για μια ακόμη φορά, ουράνιε Πατέρα μας, εμείς το σύνολο των αγαπημένων Σου, μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που είμαστε εδώ, Σου λέμε ευχαριστώ που μας αγάπησες, που μας ελέησες, που μας ελύτρωσες, που μας έφερες κοντά Σου. Σε ευχαριστούμε, διότι μέσα από τις Άγιες Γραφές πήραμε την παιδεία τη δική Σου, που αρχίζει και τελειώνει με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Σε παρακαλούμε, δώσε μας αυξημένες δυνάμεις αυτή την παιδεία να παρουσιάσουμε, αυτή την παιδεία να διδάξουμε στα παιδιά μας, στο περιβάλλον μας, για να γίνεις εσύ γνωστός, για να μορφωθεί ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός μέσα μας. Ευλόγησέ μας, χρησιμοποίησέ μας, κάνε μας όργανα της ειρήνης Σου και της αγάπης Σου και απόλυσέ μας εν ειρήνη, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

έναν κόσμο πνευματικό και νομίζουν ότι αυτός ο κόσμος ο πνευματικός είναι ψυχές, πλανώνται. Διότι δεν είναι ψυχές. Αλλά είναι δαίμονες, κατά την έκφραση της Αγίας Γραφής, πνεύματα πονηρά. Και τα αποτελέσματα αυτών των επικοινωνιών τα ανακαλύπτουν πολύ γρήγορα στη ζωή τους με συνέπειες μέσα στην πνευματική τους υπόσταση και τη σωματική. Διχασμός της προσωπικότητας, διαταραχές πνευματικές εσωτερικές, ανησυχία της ψυχής, σπασμένα νεύρα, κατάθλιψης, κατάπτωση σωματική, αδιαφορία για τη ζωή. Αυτή η αδιαφορία για κάθε ενδιαφέρον μέσα στη ζωή, όλα αυτά είναι συνέπειες αυτής της επικοινωνίας με τον πνευματικό κόσμο, εφόσον κάποιος τις πραγματοποιεί. Λέγω λοιπόν ότι εκείνοι που επιδιώκουν αυτές τις επικοινωνίες δεν έχουν καμία άλλη απόδειξη στα χέρια τους. Πλην των διαβεβαιώσεων τις οποίες δίδουν τα πνεύματα αυτά. Αλλά ποιος σου λέγει ότι δεν ξεγελιέσαι? Ποιος σου λέει ότι τα πνεύματα αυτά δεν σε ξεγελούν? Σου λένε ότι είναι η ψυχή του νεκρού, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται περί δαιμονίων. Μόνον η αυθεντική προσωπικότητα του Ιησού Χριστού θα μπορούσε να μας δώσει φως και μας το έδωσε το φως. Η αυθεντική προσωπικότητα του Ιησού Χριστού και της Αγίας Γραφής της Βίβλου, η οποία έρχεται να μας φωτίσει και να μας πει ότι δεν είναι επιτρεπτή αυτή η επικοινωνία με τον υπερβατικό κόσμο δι' αυτού του τρόπου. Υπάρχει άλλος τρόπος επικοινωνίας, καθαρός, Άγιος όπως είπαμε, δια του Ιησού Χριστού. Και εκείνος ο οποίος πιστεύει στον Χριστό είναι ένα διάμεσον, αλλά διάμεσον αγαθόν και κατέχεται από πνεύμα, αλλά πνεύμα Άγιον. Είναι το Άγιον Πνεύμα του Θεού, το οποίο ο Θεός δίδει σε εκείνους οι οποίοι τον αγαπούν. Στην Βίβλο, όπως είπαμε και άλλοτε, έχουμε απαγορεύσεις για τις επικοινωνίες αυτές της έξω του Ιησού Χριστού, διαμέσου ανθρώπων, διαμέσων δηλαδή, και επικοινωνίες με δίθεν πνεύματα νεκρών. Και διαβάζω τα εδάφια αυτά και τα ξαναθυμίζω, διότι πρέπει να θυμούμε τις απαγορεύσεις της Αγίας Γραφής, η οποία έχει λόγο να απαγορεύει αυτά. Στον Ισαΐα, στο Ήτα κεφάλαιο, το 19 εδάφιο λέει: «Και όταν σας είπωση ερωτήσατε τους έχοντας πνεύμα μαντίας και τους νεκρομάντης και τους μορμυρίζοντας και τους ψιθυρίζοντας», που λένε είτε ξόρια, είτε ποικίλητα και δαστρίμητοι, νεκρομάντης, οι άλλοι που ασκούν μαντίας για να βρουν αντικείμενα χαμένα και πράγματα και πρόσωπα, ή κάνουν μαγείας για να μεταβάλουν πραγματικότητες τριγύρω προς το κακό, θα απαντήσετε, θα αποκριθείτε. Ο λαός δεν θέλει ερωτήσει τον Θεόν αυτού, θέλει προστρέξει εις τους νεκρούς περί των ζώντων. Θα πάει να ρωτήσει νεκρούς και να πληροφορηθεί από νεκρούς περί των ζώντων και δεν θα πάει κατευθείαν στο Θεό του στην πηγή. Όταν μας λέγει ο λόγος του Θεού ότι τον ερχόμενο προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω, και ο Θεός μας δίνει την απάντηση που θέλουμε, εάν με προσευχή υψωθούμε ενώπιον του Θεού. Εις τον νόμο και εις την μαρτυρία, μαρτυρία του Ευαγγελίου, εάν δεν λαλώσει κατά των λόγων τούτων, βεβαίως δεν είναι φως εις αυτούς. Εάν δεν απαντάνε έτσι, οι άνθρωποι που αποτελούν, που ανήκουν εις την μαρτυρία του Χριστού και τηρούν τον νόμο του Θεού, εάν δεν απαντάνε με αυτόν τον τρόπο, θα πάμε στους νεκρούς και θα ρωτήσουμε τους νεκρούς για τους ζώντας? Και δεν θα πάμε κατευθείαν στο Θεό, την πηγή της ζωής? Εάν κανείς δεν απαντάει, λέει, κατά αυτόν τον τρόπο, δεν υπάρχει φως μέσα του. Και θέλουν συμπεράσει δι' αυτής της γης σκληρός, βεβαρημένη και λιμότοντες. Και όταν πεινάσωση, θέλουν σε αγανακτή, και θέλουν οι κακολογοί των βασιλέων αυτών, των θεών αυτών και των θεών αυτών. Και θέλουν οι αναβλέψει στα άνω, έπειτα θέλουν οι αναβλέψει στη γη, και η δύο ταραχή και σκότο, θάνατον αγωνία, και θέλουν οι εξωστοί ει το σκότο. Αυτή είναι η τύχη όλων εκείνων, οι οποίοι επικοινωνούν με τον σκοτεινό πνευματικό κόσμο, χωρί να μπορούν να κάνουν καμία διάκριση. Και επίση, η
είχαμε αναφέρει, και τα αναφέρω πάλι διότι αξίζει τον κόπο λέγω να τα θυμούμεθα, τα εδάφια εις την Παλαιά Διαθήκη, στο Λεβιτικό, στο κάπα κεφάλαιο, στο 6 εδάφιο, λέει ο Λόγος του Θεού, και η ψυχή η οποία θα ακολουθήσει τους έχοντας πνεύμα μαντίας και τους επαϊδούς, για να πορνεύει κατόπιν αυτών, θέλω επιστήσει το προσωπό μου κατά της ψυχής εκείνης και θέλω εξολοθρεύσει αυτήν εκ μέσου του λαού αυτής. Αγιάστητε λοιπόν και γίνεστε Άγιοι, διότι εγώ είμαι Κύριος, ο Θεός σας. Και στο βιβλίο της Αποκαλύψεως μας λέγει ότι καμία σχέση δεν έχουν αυτοί οι οποίοι επικοινωνούν με πνεύματα, χρησιμοποιούν μέσα τέτοια μαντίας, νεκρομαντίας, πλαχνομαντίας και ούτω καθεξής για να επικοινωνήσουν με τον κόσμο, τον πνευματικό, τον σκοτεινό. Υπάρχει αντίληψη μεταξύ αυτών των ασχολουμένων με τα πνευματιστικά φαινόμενα ότι η Βίβλος, μα πώς η Βίβλος, δεν υποστηρίζει η Βίβλος, λένε, τις πνευματιστικές επικοινωνίες και ερμηνεύουν μερικά πράγματα της Βίβλου, γεγονότα και φαινόμενα της Βίβλου κατά τον τρόπο το δικό τους. Επί παραδείγματι, μιλάνε για την μεταμόρφωση του Ιησού στο όρος της μεταμορφώσεως και την εμφάνιση από μια μεριά του Ηλία και του Μωυσέως, ο οποίος Μωυσής είχε πεθάνει. Και λένε αυτή δεν είναι εμφάνιση, και μάλιστα κατά την έκφραση εκείνη θα λέγανε εκτοπλασματική εμφάνιση ενός νεκρού προσώπου. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να σημειώσει κανείς ότι επάνω στο όρος της μεταμορφώσεως μόνο ο Μωυσής ήταν νεκρός. Ο Ηλίας είχε αρπαγεί. Ο Κύριος ήταν ζωντανός ανάμεσά τους και μεταμορφώθη. Συνεπώς, δεν έχουμε περίπτωση τέτοια. Ούτε εχρησιμοποιήθη μέντιουμ, ούτε επεκαλέστη κανείς κανένα πνεύμα. Αυτή είναι η σκηνή πρώτα απ' όλα της δόξης του Κυρίου. Ο Ιησούς Χριστός ήθελε να εμφανίσει τη δόξα του, πώς θα είναι όταν θα έρθει να παραλάβει τους δικούς του. Και η διακήρυξη η οποία ενώθηκε στο όρος της μεταμορφώσεως δεν ήτανε ακούτε τους νεκρούς ή επικοινωνείτε με τους νεκρούς. Ο Θεός όταν μίλησε είπε αυτού ακούετε. Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, αυτού ακούετε. Που σημαίνει ότι αν θέλεις πληροφορία για όλα τα ζητήματα τα πνευματικά θα πρέπει να στραφείς και να κατευθυνθείς εις τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον και να ρωτήσεις αυτό την Βίβλο και τον Ιησού Χριστό με την προσευχή. Έπειτα αυτοί ήσανται σε σώματα, ενσώματοι. Ο Μεν Ηλίας το είχε πάρει το δικό του. Ο Ιησούς ήταν από το κάτω και το σώμα του, μόνο που το σώμα το μπήκε στη δόξα. Ο δε Μωυσής που το βρήκε το σώμα. Μα δεν αποκλείεται το σώμα του Μωυσέως που είχε πεθάνει και το οποίο πήρε και το φύλαξε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, για να μην το πάρει ο Σατάν και το εμφανίσει στους Ισραηλίτες και πέσουν οι Ισραηλίτες στο αμάρτημα να προσκυνούν νεκρόν πτώμα. Γι' αυτό το φύλαξε. Δεν αποκλείεται εκείνο το σώμα να αναστήθει. Για να έχουμε εδώ πέρα στην σκηνή αυτή της μεταμορφώσεως την πλήρη εικόνα όταν θα έρθει ο Χριστός και θα φέρει δύο κατηγορίες Αγίων μαζί του, τους αρπαγέντας, όπως ήταν ο Ηλίας, τύπου Ηλία, και αναστηθέντας, όπως ήταν ο Μωυσής, τύπου Μωυσέως. Συνεπώς, δεν είναι η περίπτωση σε αυτή που δικαιολογεί τον ισχυρισμό. Τον ισχυρισμό ότι να και η Γραφή μας δείχνει πνευματιστικά φαινόμενα. Πουθενά μέσα στην Αγία Γραφή δεν μας λέγει ότι τα πνεύματα νεκρών επί παραδείγματι ή και δαιμονίων ότι είναι δυνατόν να φέρουν τα πνεύματα αυτά αγαθών στους ανθρώπους. Είναι πνεύματα λέει πονηρά που κατοικούν στους ιούς της απιθίας, μας λέγει η Γραφή. Και ακόμα διαβάζομαι στην Αποκάλυψη για πνεύματα ακάθαρτα, οσιβάτραχη, που τα δείχνει παραστατικά εκεί και συμβολικά, τα οποία χτυπούν τους ανθρώπους και προκαλούν πόνους και οδύναση στους ανθρώπους. Συνεπώς και στην Αποκάλυψη η λέξη δαιμόνια έχει κακή σημασία και στα Ευαγγέλια επίσης όταν ο Κύριος Ιησούς τα εξέβαλε από μέσα από τους ανθρώπους. Ισχυρίζονται ακόμα ότι οι εμφανίσεις διαφόρων αγγελικών προσωπικότητων στην Παλαιά Διαθήκη, να και εκείνα δεν είναι φαινόμενα πνευματιστικά, λένε. Αλλά οι άγγελοι, υπάρχουν άγγελοι στον ουρανό.
και έχουμε περιπτώσεις αγαθών αγγέλων που εμφανιζόντουσαν, δεν είναι πονηρά πνεύματα εκείνοι, υπάρχουν όμως και πονηροί άγγελοι, οι οποίοι μπορεί να εμφανιστούν. Και εδώ είναι το θέμα. Πώς θα κάνεις την διάκριση? Μόνο η Βίβλος μπορεί να σου δώσει φως και το Πνεύμα το Άγιον μπορεί να σε φωτίσει για να διακρίνεις. Ακόμα λένε ότι η θεοπνευστία της Γραφής δεν είναι ένας τρόπος επικοινωνίας και επιρροής πνεύματος. Ναι, αλλά εδώ πέρα έχουμε το Άγιο Πνεύμα που εφώτισε τους Αγίους ανθρώπους. Δεν έχουμε πνεύματα νεκρών, νομιζομένων νεκρών, δηλαδή πονηρά πνεύματα, δαιμόνια κατά την Αγία Γραφή. Η Βίβλος οπωσδήποτε αρνείται κάθε επικοινωνία με τους νεκρούς. Στον Ιώβ λέει ο Ιώβ εκεί πέρα, με το λίγον υπάγω όθεν δεν θέλω επιστρέψει. Άμα φύγει ο άνθρωπος δεν επιστρέφει. Με το λίγον θέλω υπάγει όθεν δεν θέλω επιστρέψει. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να μιλάμε για επικοινωνίες με νεκρών, διότι οι νεκροί δεν γυρνούν στην ατμόσφαιρα, δεν είναι γύρω μας. Επίσης, ο Δαβίδ έλεγε για εκείνο το παιδάκι που είχε γεννηθεί σε αυτόν, εξαιτίας βεβαίως μιας αμαρτίας του, εκεί στο Ιβίδ Σαμουήλ, στο 12ο κεφάλαιο, στο 23 εδάφιο, εγώ θα υπάγω προς αυτό. Αυτό δεν θα επιστρέψει προς εμέ. Συνεπώς ήταν αδύνατη κάθε επικοινωνία με ψυχή νεκρού, διότι οι ψυχές των νεκρών δεν κυκλοφορούν στην ατμόσφαιρα. Και στην πρώτη προς Θεσσαλονικής ο Απόστολος Παύλος στο 4ο κεφάλαιο δεν ενθαρρύνει τους πιστούς εκείνους που ελιπόντουσαν για τις ψυχές των αποθανόντων, δεν τους ενθαρρύνει σε επικοινωνία, αλλά τους λέει θα περιμένετε την ημέρα που θα έρθει ο Χριστός και θα φέρει τους νεκρούς μαζί του, τους πιστούς νεκρούς μαζί του, γιατί τους έχει μαζί του ο Χριστός, και τότε κι εσείς θα αρπαγείτε ή όσοι θα έχετε πεθάνει θα αναστηθείτε να συναντηθείτε με εκείνο τον κόσμο ο οποίος έχει φύγει και προηγηθεί εις την δόξα. Δεν υπάρχει λοιπόν σήμερα καμία επικοινωνία με νεκρούς. Ούτε οι νεκροί μπορούν να ξέρουν τι συμβαίνει εδώ κάτω. Δεν έχουν ιδέα. Διότι ο κόσμος εκείνος είναι χωρισμένος από εμάς. Καμία επικοινωνία. Δεν γνωρίζουν. Ούτε μπορείς να τους πλησιάσεις εσύ, έστω με επίκληση, με προσευχή, με οτιδήποτε. Θυμόσαστε τον Λάζαρο, τον πλούσιο εκείνο που βρέθηκε στην Άβυσσο, τι είπε? Πάτερ Αβραάμ, λέει, κάποιος να πάει στους αδελφούς μου, έχω αδελφούς, λέει, στη γη, να τους μιλήσει. Έχουνε, λέει, τον Μωυσή και τους προφήτας. Όχι να πάει κάποιος από τους νεκρούς. Μα έχουν τον Μωυσή και τους προφήτας. Αν εκείνους δεν ακούν, δεν πρόκειται και από εδώ πέρα να πάει κάποιος εκεί. Άρα λοιπόν, η επικοινωνία είναι αδύνατος. Είναι αδύνατος. Επικαλούνται ένα άλλο εδάφιο, εκεί στην προς Εβραίους που λέει, είμαι θα περικυκλωμένη υπό το σου του νεύους μαρτύρων. Αλλά το περικυκλωμένοι υπό το σου του νεύους μαρτύρων δεν εννοεί ότι οι μάρτυρες αυτοί, οι χριστιανοί που πέθανε γύρω μας σαν πνεύματα και γυρνάνε, ώστε να μπορείς να τα επικαλείσαι. Δεν εννοεί αυτή. Αλλά λέει ότι έχοντας στη γνώση μας το γεγονός ότι τόσοι μάρτυρες προηγήθηκαν πριν από εμάς, το παράδειγμά τους πρέπει να μας εμπνέει και πρέπει να μας οδηγεί για να ξέρουμε πώς να κατευθυνόμεθα μας στη ζωή. Συνεπώς, αδύνατη είναι η επικοινωνία με τους νεκρούς. Αυτά τα οποία γίνονται τι είναι? Τα αποτελέσματά τους είναι πολλές φορές ικτρά. Και τις περισσότερες φορές είναι μία υποδούλωση σε πνεύματα σατανικά και τα αποτελέσματα τα βρίσκει κανείς μέσα στη ζωή του ενώ ζει εδώ κάτω. Και θα δούμε ότι η απελευθέρωση δεν είναι δυνατό να γίνει παρά να ο άνθρωπος από αυτά τα πνεύματα επιστρέψει ειλικρινώς εις τον Χριστόν και ζητήσει την χάρη, την σωτηρία, την λύτρωση την οποία προσφέρει ο Χριστός. Αναφέρω μερικά παραδείγματα. Ο Κουρτ Κοχ είναι ένας συγγραφέας Γερμανός, ο οποίος έχει γράψει βιβλία πνευματιστικά τέτοια, χριστιανός βεβαίως, και τα φωτίζει από τη δική του πλευρά, μάλιστα παρεκάλεσε να μεταφραστεί ένα βιβλίο του, το οποίο την έκδοση αναλαμβάνει να την βαστάξει αυτός. Και το έχουμε υπόψη μας εν καιρό να δώσουμε μια απόδοση των βιβλίων του. Αναφέρει μερικά περιστατικά σύγχρονα. Αναφέρει για έναν φοιτητή θεολογίας από την πλουσία εμπειρία του, από την επαφή του με πρόσωπα τα οποία είχαν πειραματιστεί με αυτές τις επικοινωνίες
της πνευματιστικής. Αναφέρει πρώτα απ' όλα έναν φοιτητή θεολογίας, ο οποίος συνήθιζε να έχει την οπτασία του Χριστού και έβλεπε τον Χριστό μπροστά του. Αυτό φυσικά τον ενθάρρυνε στην αρχή. Αλλά παρατήρησε σιγά σιγά ότι σε αυτές τις επικοινωνίες που είχε με την εμφάνιση του Ιησού Χριστού, όπως νόμιζε, δεν τον καταλάμβανε χαρά. Δεν είχε χαρά μέσα του όπως θα την είχε πάστης πιστός επικοινωνών με τον Κύριό του. Διότι το πρόσωπο του Κυρίου είναι χαρά και αγαλίαση, είναι φως και είναι χαρά. Και αν ο Χριστός εμφανιζόταν, που δεν εμφανίζεται έτσι, δεν εμφανίζεται σωματικός, στην Μαρία είπε μη μου άπτου, μεγαλυνή, διότι δεν ανέβηκε στον Πατέρα μου, όταν θα ανεβώ στον Πατέρα μου θα με πλησιάζεις εκεί για της πίστεως και θα με εγγύζεις για της πίστεως. Εν πάση περιπτώσει, αυτός είχε οπτασίες του Χριστού. Και είναι ένας κίνδυνος εδώ, στον οποίο μπορούν να πέσουν πολλές φορές πολλοί πιστοί. Και ήταν μια ψυχή που είναι ανάμεσά μας, όχι απόψε, ανάμεσά μας, στη συνάδελφή μας θέλω να πω, η οποία και εκείνη είχε τέτοια φαινόμενα και ήρθε και μου ξομολογήθηκε την περίπτωσή της. Και της είπα, δεν είναι ο Χριστός, πρόσεξε. Και κατάλαβε και εκείνη, διότι αυτά που τη ζητούσε η οπτασία ήταν κάτι άλλο παρά χριστιανικά. Δεν ήταν ο Ιησούς Χριστός. Ο φοιτητής λοιπόν αυτός αισθανόταν μέσα του πάντοτε φόβο. Ένα φόβο σκοτεινών και δουλικών. Βεβαίως, στην αρχή δεν μπορούσε να τα καταλάβει, αλλά πήγε και εξομολογήθηκε τις περιπτώσεις του αυτός σε έναν άνθρωπο πνευματικό. Και από την επικοινωνία την οποία είχε με τον άνθρωπο τον πνευματικό, αυτός τον ρώτησε εάν μέσα στην οικογένειά του υπήρχαν πρόσωπα τα οποία πραγματοποιούσαν πνευματιστικές επικοινωνίες. Και ανεκάλυψε λοιπόν πραγματικά ότι η μητέρα του και η γιαγιά του ήσαν ισχυρότατα διάμεσα και είχαν πνευματιστική επικοινωνία με υπερβατικών κόσμων. Άγνωστον για αυτές, πονηρών αναμφισβήτητα. Συνεπώς, η ερμηνεία εδόθηκε αμέσως. Το πνεύμα το οποίο παρουσιαζόταν ότι ήταν ο Ιησούς Χριστός ήταν κάθε άλλο παρά ο Ιησούς Χριστός. Την ίδια εμπειρία είχαν δύο δικοί μας σε ένα χωριό κάτω στην Πελοπόννησο, οι οποίοι είχαν τακτικές επικοινωνίες και εμφανίσεις του Χριστού και νόμιζαν ότι ήταν ο Χριστός. Αφού έπεσαν σε ποικίλες γάφες και ποικίλα σφάλματα και αφού είδαν μπροστά τους πολλές φορές φρικαστικές εικόνες, όπως τον έναν τον σήκωνε και του έλεγε θα σε ρίξω στην κόλαση και του δείχνε μια φωτιά και του έλεγε αυτήν την κόλαση θα σε ρίξω μέσα, ανακάλυψαν τελικά ότι το πρόσωπο που εμφανιζόταν και ισχυρίζεται ότι είναι ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν καθόλου ο Ιησούς Χριστός. Ένας άλλος που κατόρθωνε ακόμα να μετακινεί αντικείμενα και πράγματα. Συρωμένοι, διάμεσο. Να μετεωρούνται πράγματα. Να αιωρούνται. Είχε από την άλλη μεριά φοβερές ψυχικές διαταραχές. Και αυτές είναι συνέπειες οι οποίες εμφανίζονται αργά ή γρήγορα στους ασχολουμένους με τον πνευματισμό και με τις επικοινωνίες αυτές. Η οικογένειά του υπέστη φοβερές καταστροφές. Τα παιδιά του, το μεγάλο αυτοκτόνησε. Διότι έπασχε από μανία καταδιώξεως. Η κόρη του κατέληξε σε τρελοκομείο. Μια άλλη κόρη του έπαθε Πάρκινσον. Είχε σχιζοφρένεια και ούτω καθεξής. Και τα εγγόνια ακόμα. Είχαν ανομαλίες ψυχικές. Αυτά τα συμπτώματα θα τα δει κανείς στις οικογένειες εκείνες που έστω και ένα μέλος ασχολείται με τον πνευματισμό. Η επιρροή είναι εις όλα τα μέλη της οικογένειας. Μια άλλη περίπτωση που αναφέρεται για μια γυναίκα η οποία είχε ψυχικές διαταραχές και έπασχε από κατάθλιψη, συχνά είχε ξεσπάσματα οργής μέσα στη ζωή της και τις νύχτες, πότε ο άντρας της και πότε αυτής, αυτοί βλέπανε στο σπίτι παράξενες φυσιογνωμίες να εισέρχονται. Λοιπόν, πρόκειτο περί δαιμονίων. Σε πνευματικών στον οποίο πήγε για να μιλήσει και να αναφερθεί, αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό, ότι η γυναίκα του πάστορος της εκκλησίας στην οποία πήγαινε συνήθιζε να συγκεντρώνει γυναίκες στο σπίτι και είχαν πνευματιστικές επικοινωνίες. Η γυναίκα του πάστορος επικεφαλής αυτών των γυναικών ερωτούσε το πνεύμα. Πνεύμα είσαι εδώ?
Ένας κτύπος ήταν η καταφατική απάντηση. Δύο κτύποι ήταν η αρνητική απάντηση. Και εν πάση περιπτώσει, όταν δηλαδή συνομιλούσαν, αυτές οι συνεδρίες οι πνευματιστικές συνέχιζαν με την γυναίκα του πάστορος και τις γυναίκες εκείνες, ώσπου η γυναίκα του πάστορος κάποτε παρέτησε τελείως. Και το πρόσωπό της άλλαξε και μεταμορφώθηκε σε τέτοιο σημείο που οι γυναίκες είχαν τρομάξει ώστε να μην μπορούν να πάνε να την επισκεφτούν και να τη δουν. Αυτά αποτελέσματα αυτών των επικοινωνιών. Τελευταία που ήμουν στη Θεσσαλονίκη την περασμένη Κυριακή, ο γιατρός εκεί, ο Κατσάρκας, μου μίλησε για μια περίπτωση ενός παιδιού ή μάλλον όταν μπήκα στο γιατρείο του, στην κλινική, μιλούσε με μια γυναίκα. Μου λέει, πέρασε μέσα, μου λέει, σε χρειαζόμαστε. Μπήκα μέσα και η γυναίκα αυτή ήταν μητέρα ενός παιδιού φοιτητού, ο οποίος σπούδαζε στο Λονδίνο, νομίζω ηλεκτρονικός ήταν κάτι τέτοιο, σπούδαζε στο Λονδίνο. Και διηγεί το η μητέρα την κατάντια του παιδιού της. Το είχε σε μια άλλη κλινική και διαπραγματεύεται με τον γιατρό να τον φέρει στην κλινική αυτή της Θεσσαλονίκης, στην οποία δίνει ο αδελφός Κατσάρκας, και διηγεί το η γυναίκα για την αρρώστια του παιδιού. Έφτασε να μην τρώει, να μην έχει ενδιαφέρον για τις σπουδές του, ενδιαφέρον για το περιβάλλον, έφτασε πραγματικά να από ασυντία κόντεψε να πεθάνει, έχασε κάπου 30-35 κιλά, ήταν σε άθλιο χάλι, έπεσε στο κρεβάτι, από το κρεβάτι έπαθε αγκυλώσεις διότι δεν σηκωνότανε να περπατήσει καθόλου, τα πόδια πιάστηκαν, τα χέρια πιάστηκαν, η Δία είχε φέρει μασαζέρ να του κάνει μασάζ και ούτω καθεξής. Μιλήσαμε με την γυναίκα, μπήκε και εγώ στη συζήτηση, τη ρώτησα διάφορα πράγματα και είπε αυτή ότι τον έφερα στην κλινική σας, διότι ένας θεολόγος μου υπέδειξε να τον πας εκεί, διότι αυτοί έχουν κάτι ανθρώπους πνευματικούς, εργάτες του Ευαγγελίου και Ιεραποστόλους, που είναι ικανοί να τον κάνουν καλά, είπε ο θεολόγος. Και γι' αυτό λέει τον έφερα. Συζητήσαμε, της είπα πραγματικά, θα πρέπει να ζητήσεις την βοήθεια του Χριστού, θα πρέπει να στραφείς και εσύ στον Χριστό, διότι δεν αποκλείεται το παιδί σου να υποφέρει από επιρροάς δαιμονιακάς. Μου ομολόγησε ότι πραγματικά έδειξε ενδιαφέρον η γυναίκα ότι πρέπει και εγώ να στραφώ εις τον Χριστό και την οικογένειά μας ολόκληρη. Όταν θα φεύγαμε για να κατεβούμε κάτω στην πόλη από το πανόραμα της Θεσσαλονίκης, επειδή αυτή είχε προηγηθεί και είχε βγει έξω, την συναντήσαμε και εμείς πηγαίναμε το αυτοκίνητο, λέει ο γιατρός, ας την πάρουμε στο αυτοκίνητο. Την καλέσαμε και μπήκε στο αυτοκίνητο και ταξιδέψαμε μέχρι την πόλη μαζί. Καθοδόν την ερωτώ. Δεν μου λες τι λέω. Μήπως κανένας από την οικογένειά σας είχε ασχοληθεί με πνευματιστικά φαινόμενα. Εσείς λέω ποτέ. Εγώ λέει όχι. Λέω ο γιος σου μήπως διάβασε βιβλία και μου κάνει την εξομολόγηση που δεν την είχε πει νωρίτερα. Πραγματικά ο γιος μου διάβασε βιβλία μαύρης μαγείας. Να τα αποτελέσματα της λέω. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Τώρα το πιάσαμε το πράγμα. Ήταν αδύνατο να φτάσει σε αυτή την κατάσταση το παιδί, διότι δεν είναι μονάχα λόγοι φυσικοί. Δεν ήταν κάποια αρρώστια. Οι γιατροί μάλιστα δεν βρίσκανε καμία αρρώστια πάνω. Κι όμως το παιδί δεν είχε όρεξη να φάει, είχε δυνατήσει, είχαν διάσει τα πόδια του κλπ. Λέω, διάβασε μαύρη μαγεία, το βιβλίο. Η δούλο τα αποτελέσματα. Έδωσε τόπο στο σατανά. Και όλα αυτά ήσαν αποτελέσματα δαιμονίων. Μια άλλη περίπτωση που αναφέρεται στα βιβλία αυτά. Αναφέρει για μια αγρότησα, γυναίκα του αγρού, του χωρική, η οποία αισθάνθηκε ένα βάρος στο χέρι της. Κάποτε. Μόνο μάλλον. Στο χέρι της, βαρύ το χέρι της και πονεμένο. Την πονούσε. Μια-δυο φορές, την τρίτη φορά, αισθάνθηκε την ανάγκη να πιάσει να γράψει κάτι. Αλλά όταν έγραψε, κατάλαβε ότι το χέρι της ελευθερώθηκε. Ένιωσε ξεκούραση. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν συνήθιζε κάθε φορά που την έπιανε πόνο στο χέρι να πηγαίνει να γράφει. Είδε όμως ότι έγραφε αρκετά πράγματα, τα οποία αυτή δεν μπορούσε να τα εξηγήσει. Πήρε τα γραπτά αυτά και τα πήγε σε έναν πνευματικό άνθρωπο. Όταν αυτός τα κοίταξε, είδε ότι αυτά ήσαν σκέψεις, ολοκληρωμένες, γύρω από θρησκευτικά ζητήματα, γύρω από ποικίλα ζητήματα, πνευματιστικά φυσικά, και πράγματα τα οποία υπερέβαιναν την ικανότητα της γυναικός, την διανοητική ικανότητα της γυναικός που έγραφε. Οπότε λοιπόν, στα γραπτά, κάποια φορά,
μεταξύ των άλλων έγραψε και το όνομα Φίλιξ. Το δε όνομα Φίλιξ, όπως έδωσε ερμηνεία το γραπτό το ίδιο, ήταν το πνεύμα που ενέπνεε τη γυναίκα να γράφει και έδωσε εξήγηση, διακήρυξε το πνεύμα στα γραπτά εκείνα, ο Φίλιξ, ότι αυτή η γυναίκα είχε εκλεγεί από το Θεό ως όργανον νέων αποκαλύψεων και σπουδαίων αποκαλύψεων για τον κόσμο. Είναι περιττό να πει κανείς ότι η γυναίκα αυτή ήταν ένα ισχυρότατο μέντιου. Ήταν μια διαμεσική προσωπικότης με εκείνη την ευαισθησία ώστε να μπορεί να υποστεί την επιρροή του πνευματικού κόσμου. Τα πνεύματα ζητούν προσωπικότητες τέτοιες οι οποίες θα δώσουν έδαφος για να μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν για σκοπούς τέτοιους. Και ήταν μια περίπτωση έμεσης δαιμονιακής επιρροής απάνω στη γυναίκα αυτή. Η οποία βέβαια από εκείνα που έγραφε ούτε καταλάβαινε ούτε κοιτάξε. Δεν ήταν δικά της. Είναι φανερό λοιπόν ότι ήταν άλλο πνεύμα το οποίο έγραφε διαμέσου αυτής. Σε μία άλλη συνεδρία, είναι μια περίεργη περίπτωση, εζήτησαν την εμφάνιση, εκτοπλασματική εμφάνιση, ενός ποιητού, Γερμανού. Πραγματικά εμφανίστηκε πνεύμα και βλέπανε το χέρι του ποιητού, του εζήτησαν όμως για να βεβαιωθούν ότι είναι αυτός, να τους γράψει ένα ποίημα, ένα ποίημά του. Ή να τους πει ένα ποίημά του. Αυτός δεν απήντησε, το πνεύμα δεν είπε ποίημα, αλλά είδανε το χέρι ότι άπλωσε σε ένα δυσάκι, το οποίο ήταν κλειστό το δυσάκι. Και το χέρι του πνεύματος πέρασε μέσα στο δυσάκι, κλειστό το δυσάκι. Και τράβηξε από εκεί πέρα ένα χαρτί, από μέσα από το δυσάκι, και έγραψε ένα ποίημα. Το οποίο τους άφησε. Το ποίημα εξετάστηκε, ηρεύνησαν να δουν αν είναι του ποιητού εκείνου. Δεν ήταν του ποιητού, διότι δεν ήταν μεταξύ των γνωστών ποιημάτων του ποιητού. Αλλά μία γραφολόγος απεφάνθη ότι η γραφή ήταν του ποιητού. Εμιμήθη το πνεύμα την γραφή του ποιητού, απλούστατα. Και το περίεργο είναι ότι εν συνεχεία βεβαίως δημιουργήθηκε πρόβλημα για το εις ποιον ανήκει το γραπτό αυτό, διότι το γραπτό έδινε. Και δικαστήριο του Βερολίνου απεφάνθη ότι αυτό ανήκει εις το διάμεσο, διαμέσου του οποίου εγγράφτηκε η γραφή αυτή. Συνεπώς, και εδώ πέρα έχουμε μια άλλη περίπτωση εμφανίσεως πνεύματος, το οποίο έχουμε εκτοπλασματική εμφάνιση. Είπαμε για τις εκτοπλασματικές εμφανίσεις ότι για να μπορέσει το πνεύμα να εμφανιστεί, να δει σε ένα χέρι ή και ολόκληρη προσωπικότητα, ολόκληρο σώμα, παίρνει υλικό από τους παρισταμένους για να δημιουργήσει το υλικό υπόστρωμα μέσα στο οποίο το πνεύμα μπορεί να εμφανιστεί. Διότι τα δαιμόνια θέλουν να έχουν σώμα, αλλά δεν το έχουν. Το παίρνουν λοιπόν από τους ζώντας. Επί της γης παίρνουν το σώμα ή κατοικούν σε σώματα ή παίρνουν ενέργεια. Άλλωστε αποβολή ενεργείας μας κάνει να κουραζόμαστε, καίονται τα υλικά μέσα, με καύσεις και ούτω καθεξής. Η ύλη τι άλλο είναι στο δάχος, ενέργεια. Παίρνουν λοιπόν ενέργεια από τους παρισταμένους και από το διάμεσο για να μπορέσουν να εμφανιστούν. Να γιατί σε αυτές τις πνευματιστικές συγκεντρώσεις αισθάνονται μετά από τις συνεδρίες αυτές φοβερή κούραση. Φοβερή κούραση. Και δεν γίνεται μονάχα αυτά τα φαινόμενα. Πλήθος άλλων. Πλήθος άλλων. Φαινόμενα φυσικά, μετακινήσεις τηλεεπικοινωνίας, μετακινήσεις αντικειμένων, εορισμοί αντικειμένων, να σηκώνεται τραπέζι, να εωρείται, τα περίφημα απόρ, μεταβιβάσεις, μεταφορές πραγμάτων από άλλα μέρη σε άλλα μέρη. Και ούτω καθεξής. Έπιπλα μετακινούνται και αιωρούνται και σε περιπτώσεις τέτοιες που σε σπίτια εγίνονται τέτοια συμπτώματα, πάντοτε ανεκαλύπτει κάποιο πρόσωπο της οικογενείας, μικρός ή μεγάλος, ο οποίος ήταν μια διαμεσική προσωπικότης και είχε ικανότητες τέτοιες να υφίσταται την επιρροή πνευμάτων δαιμονιακών, δαιμονίων. Και κάτω από την επιρροή τέτοιων πνευμάτων κατόρθωνε όλες αυτές τις μεταβολές των αντικειμένων τριγύρω. Μάλιστα, επιτροπή καθηγητών σε μία περίπτωση, από έναν καθηγητή, μηχανικό ηλεκτρολόγο και έναν φιλόλογο,
προσπάθησαν να εξετάσουν το πράγμα, ανακάλυψαν ένα παιδάκι 14χρονο που είχε αυτές τις ικανότητες, ήταν διαμεσική προσωπικότης και κατόρθωνε μάλιστα να σηκώνει αντικείμενα. Αντικείμενα σηκωνόντουσαν. Και αναφέρεται ότι ένα κρεβάτι αγωνιζόντουσαν οι τρεις που αποτελούσαν την επιτροπή να τον κρατήσουν κάτω και τον κρεβάτι σηκωνόταν. Διότι το παιδί ήταν εκεί. Το οποίο ήταν το όργανο αυτών των καταστάσεων. Επίσης, εάν οι ικανότητες αυτές, που δεν είναι ικανότητες, αυτές είναι αρρωστημένες καταστάσεις και αδυναμία αντιστάσεως της ελύσεως, περιέλθουν σε χέρια ανθρώπων πονηρών και κακών, είναι δυνατόν να προκαλέσουν κακό σε άλλους. Είναι η μαύρη μαγεία. Μπορούν και να αρρωστήσουν πρόσωπα, να προκαλέσουν αρρώστια προσώπων και θάνατο ακόμα. Και αναφέρονται πολλές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι απέθαναν από μάγια, μαύρη μαγεία, την επιρροή δηλαδή αυτήν, μεσάζοντας διαμέσου προσώπου, διαμεσικού προσώπου εναντίον κάποιου άλλου. Ή ακόμα να εμφανιστούν ζώα. Ζώα ή παραστάσεις μισή ζώων και μισή άνθρωπα. Γάτα, άλλα ζώα, σκύλι. Αναφέρει μία και σε περιπτώσεις τέτοιες γίνεται και το εξής πολλές φορές. Περίεργο φαινόμενο. Αναφέρουν μία περίπτωση που μία γάτα εγύριζε κάθε μέρα και ενοχλούσε σε ένα σπίτι το οποίο επρόκειτο να γεννήσει μια γυναίκα έγκυος, επρόκειτο να γεννήσει παιδί. Αυτή είχε μία εχθρά. Η εχθρά εκείνη ήθελε να την εκτιμηθεί, είχε τις ικανότητες αυτές. Μια γάτα ερχόταν συνεχώς. Επειδή λέει τους ενόχλησε πολύ, κάποιος πέταξε ένα αντικείμενο και χτύπησε τη γάτα και την πλήγιασε φαίνεται στο ποδάρι. Όταν βρήκαν την γυναίκα αυτή, είχε το σημάδι που χτύπησαν τη γάτα στο χέρι το δικό της. Αυτά τα φαινόμενα δεν είναι για να γελάσει κανείς, διότι πολλά κατορθώνονται διαμέσου δαιμονιακών προσώπων, τα οποία έχουν δαιμονιακές ικανότητες. Αργότερα η γυναίκα αυτή, η μάγισσα, επήγε να επισκεφτεί την γυναίκα, η οποία γέννησε το παιδάκι, και άπλωσε το χέρι της επάνω στο παιδάκι και ψιθύρισε μερικά λόγια. Από την ημέρα εκείνη το παιδάκι δεν μπόρεσε να ησυχάσει. Έκλαιγε, εταράσε το, είχε ανησυχίες, είχε αϊπνίες και επί πολλήν καιρών το παιδάκι βρισκόταν σε μια κατάσταση πολύ τρομερή εξαιτίας της επιρροής της δαιμονιακής εκείνης της γυναίκας. Φαινόμενα στοιχειωμένων σπιτιών. Το ίδιο. Αντικείμενα να χτυπούν, διάβασα περιπτώσεις καταπληκτικές. Αλλά εις όλες αυτές τις περιπτώσεις που το ονομάζουν στοιχειωμένες σπιτιά, αντικείμενα να μετακινούνται, βήματα να ακούγονται στις σκάλες, πόρτες να ανοίγουν και να κλείνουν, αντικείμενα να χάνονται, να κλέπτονται από μέσα από το σπίτι, χωρίς να υπάρχει άνθρωπος. Εις όλες αυτές τις περιπτώσεις, όταν ερευνήθηκε η ιστορία του σπιτιού, ανακαλύφθη ότι κάποιος ζούσε προηγουμένως μέσα, είτε που ήταν αυτός μια διαμεσική προσωπικότητα και επικοινωνούσε με πνεύματα, και κατά συνέπεια τα πνεύματα κατοικούσαν στο σπίτι εκείνο, διότι προϋπήρχε ένας άνθρωπος που τα είπε καλύτερο, είτε διότι είχε γίνει κάποιο κακό, ένα έγκλημα, αυτοκτονία, εξαιτίας πάλι επιρροής δαιμονίας. Και το σπίτι αυτό είχε την επιρροή αυτή. Όταν όμως βρέθηκε άνθρωπος, ο οποίος προσευχήθηκε και προσευχήθηκε επιμόνως, τα φαινόμενα διαλύθηκαν και έφυγαν και σταμάτησαν. Πώς γίνεται η απελευθέρωση? Για να μπορέσει κανείς να απελευθερωθεί από όλες αυτές τις καταστάσεις, χρειάζεται πρώτα απ' όλα ειλικρινής στροφή εις τον Ιησού Χριστό. Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος απεγύμνωσε αρχές και εξουσίες.

τον απεγύμνωσε και έχει όλη την εξουσία στα χέρια του. Δεύτερον, χρειάζεται απαραίτητος για να μπορέσει να ελευθερωθεί εξομολόγηση της καταστάσεώς του και καταδίκη αυτών των καταστάσεων. Εάν ο ίδιος δεν τα εξομολογηθεί και τα καταδικάσει, δεν μπορεί να απελευθερωθεί. Εφόσον τα θέλει, τα ειδοποιείται και τα ζητάει από μέσα του, δεν μπορεί να ελευθερωθεί από όλες αυτές τις δυνάμεις τις δαιμονικές. Τρίτον, χρειάζεται απαραίτητος προσευχή και μάλιστα έντονος προσευχή εις τον Ιησού Χριστό, ίδια του Χριστού, στον Θεό τον Πατέρα, για να μπορέσει να ελευθερωθεί. Τέταρτον, χρειάζεται αντίσταση από μέσα του, δηλαδή η θέλησή του, η αναγεννημένη πλέον θέλησή του, πρέπει να μάθει να πολεμάει τον σκοτεινό πνευματικό κόσμο, να αντιστέκεται. Αντίσταση και να επιτιμήσει τον εχθρό στο όνομα του Ιησού Χριστού. Να αντιστέκεσαι και να τον επιτιμάς εις το όνομα του Χριστού. Διότι αυτός δεν έρχεται άπαξ μόνον, επανέρχεται και επανέρχεται. Διότι ξέρει πλέον τον δρόμο και ξέρει ότι εκεί έχει μια φωλιά για να πάει, εις την οποία άλλοτε ποτέ πήγαινε. Πέμπτο, να συνεχίσει ο άνθρωπος αυτός μελέτη εντατική της Αγίας Γραφής. Να γίνει το βιβλίο. Όλα τα άλλα βιβλία αποκρυφιστικά πρέπει να τα χάψει. Σαν και εκείνους που ήρθαν στον Απόστολο Παύλο όταν μετενόησαν και πέστρεψαν στην Έφεσο, οι καπερίεργα πράξαντες και έφεραν τα σβίβλους αυτών και τα σέκαιαν ενώπιον του Αποστόλου Παύλου. Ήταν όλα τα αποκρυφιστικά βιβλία. Βιβλία με χρησμούς και εξορκισμούς και φράσεις και επικρίσεις κλπ. Ακόμα, εάν η κατάσταση σε αυτή επιμένει και δεν τον αφήνει, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που δεν, το πνεύμα δεν βγαίνει εύκολα, θα πρέπει να γίνει προσευχή και του περιβάλλοντος έντονος. Να γίνουν κύκλοι προσευχής. Εμόνο, επιμόνου προσευχής, για να μπορέσει να απελευθερωθεί. Και τέλος, ακόμα, προσευχή και νηστεία. Θυμόσαστε ότι ο Κύριος είπε για μερικές περιπτώσεις ότι το πνεύμα τούτο δεν εξέρχεται η μη διαπροσευχής και νηστείας. Επιμόνου προσευχής και νηστείας. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να απελευθερωθεί. Θα πρέπει να πω ότι υπάρχουν και μερικές πνευματιστικές συγκεντρώσεις, στις οποίες μάλιστα λέγονται, προτείνονται ύμνοι από το πνεύμα. Ύμνοι από το πνεύμα. Κηρύγματα, τα οποία στενογραφούν και τα δημοσιεύουν όπως έγινε και κάπου στην Ζυρίχη. Και το διάβασα σε ένα βιβλίο. Κάθε εβδομάδα δημοσίευαν το κήρυγμα που έδινε το πνεύμα διαμέσου, του μεσάζοντος, του μέντιου. Κήρυγμα. Ύμνη και προσευχές. Με μόνο μία διαφορά. Ότι όταν διάβαζες το κήρυγμα εκείνο, επιμελώς απέφευγε να μιλήσει για το αίμα του Ιησού Χριστού. Μίλαγε για ηθική, μίλαγε για άλλα πράγματα, για το καλό, μίλαγε για την ύπαρξη του Χριστού, αλλά δεν έλεγε στον άνθρωπο ότι πρέπει να μετανοήσει. Να καταδικάσει την παλά του ζωή, να επιστραφεί στον Χριστό για να πάρει σωτηρία και λύτρωση. Αυτό δεν το έλεγε. Ούτε μιλούσε για τη δύναμη του αίματος του Ιησού Χριστού, την απολυτρωτική θυσία του Χριστού. Αυτό ο διάβολος θα το φέρει. Και δεν το θέλει. Συνεπώς αυτό ήταν το χαρακτηριστικό μου, ότι ακόμα και αν λέγονται προσευχές, σε μερικές πνευματιστικές συγκεντρώσεις λένε το πατερημόν κλπ. Μη σας ξεγελάνε αυτά τα πράγματα. Μη σας ξεγελάνε. Και το πνεύμα δεν ησυχάζει έως ότου και γελιοποιήσει ακόμα εκείνους οι οποίοι στηρίζονται σε αυτό. Διάβαζα την περίπτωση ενός πάστορος, ο οποίος συνήθιζε να παίρνει ιδέες και εμπνεύσεις για το κηρύγμα του από πνευματιστική επικοινωνία. Το κηρύγμα του βέβαια ήταν άδειο. Δεν μιλούσε για αίμα Χριστού. Δεν είχε τη θυσία μέσα. Και έφτασε το πνεύμα να τον ξεγελάσει κατ' επανάληψη, δημιουργώντας ψευδείς παραστάσεις και εσφαλμένες. Ότι τον χάρη η μητέρα του ήταν άρρωστη και σηκωνόταν αυτό να πάει να δει τη μητέρα του και διακήρυτο την άρρωστη μητέρα μου και ερχόταν γράμμα τη μητέρα του ηγέννη. Έτσι που τον γελιοποίησε στο περιβάλλον του εξαιτίας αυτών των πνευματιστικών επικοινωνιών και το τέλος αυτού του πάστορος ήταν ότι κάποτε πνίγηκε και είπε στη γυναίκα του πάω να κολυμπήσω και δεν θα ξαναγυρίσω. Επνίγηκε. Όλες αυτές οι καταστάσεις τη δείχνουν. Δείχνουν ότι η επικοινωνία με τον πνευματικό κόσμο είναι δυνατή. Είναι δυνατή. Κάποιος ήθελε, λέει, να τα πειραματιστεί, να δει αν είναι πραγματικό.

0: πρώτη. Πήγε, έκανε κάτι πιο κύκλο, κάτι σχήματα μαγικά κλπ. Που τα είχε διαβάσει σε βιβλίο. Επεκαλείτο, δεν ερχόταν τίποτα. Το επανέλαβε πολλές φορές και σαν το πνεύμα είδε την επιμονή του, ζητά σε επικοινωνία, έπεσε μέσα σε εκείνο τον κύκλο παράδοξο. Και δεν μπορούσε πλέον να σηκωθεί. Και χρειάστηκε να γίνει έντονος προσευχή επί πολύ καιρό για αυτόν, ο οποίος μετανόησε ειλικρινά, για να μπορέσει να αποκατασταθεί πάλι. Δεν είναι εύκολη η επικοινωνία. Είναι επικίνδυνη και χρειάζεται πολύ προσοχή. Μόνον ο Χριστός ελευθερώνει. Μόνον ο Ιησούς Χριστός και το αίμα της θυσίας. Και εμείς επικοινωνούμε με πνευματικό κόσμο, αλλά με αγαθό πνευματικό κόσμο. Με τον Θεό τον Πατέρα, με τον Κύριον Ιησού Χριστό. Έχουμε μέσα μας το Άγιο Πνεύμα. Και δεν θα πάμε σε νεκρούς για να πληροφορηθούμε περί των ζώων. Προσέξτε, διότι η κοινωνία στην οποία ζούμε είναι βυθισμένη σε αυτές τις καταστάσεις. Οι άνθρωποι που δεν έχουν φως οι καημένοι και δεν έχουν το φως της Αγίας Γραφής τρέχουν σε αστρολόγους, μάντες, μάγισσες κλπ. Να πληροφορηθούν. Εμείς πρέπει να τους δείχνουμε τον δρόμο. Ένας δρόμος επικοινωνίας. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και μόνο. Και όταν είσαι του Χριστού, μη φοβάσαι. Κανένα πνεύμα και καμία δύναμη του κάτω κόσμου δεν μπορεί να σε επηρεάσει. Είσαι νικητής, όχι από δύναμή σου, για τη χάριτος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Στο ερχόμενο θα... Δήμητρα, την Περσεφόνη, ξέρω εγώ, να εμφανιστεί μπροστά του. Τώρα, αφήνοντας τον κόσμο των πνευματιστικών επικοινωνιών, για τον οποίο μιλήσαμε, ότι είναι επικοινωνίες με πνεύματα πόνηρα και όχι με νεκρούς, και ότι αυτά τα πνεύματα απομιμούνται την ζωή των νεκρών, διότι έχουν ηλικία πολύ μεγαλύτερα του ανθρώπου. Γνωρίζουν τον άνθρωπο, απομιμούνται τον άνθρωπο, τον πεθαμένο, μπορούν να σου αποκαλύπτουν διάφορα αντικείμενα ή γεγονότα ή πράγματα και να εμφανίζονται ακόμα. Με εκτοπλασματικές εμφανίσεις, δημιουργώντας το υπόστρωμα με υλικό το οποίο παίρνουν ενέργεια από τα διάμεσα, τα medium και τους παρισταμένους, για να δημιουργεί την ατμόσφαιρα μέσα στην οποία προβάλλει και εμφανίζεται το πνεύμα που παίρνει υλική υπόσταση και εμφανίζεται μπροστά στον άνθρωπο. Απόψε ερχόμεθα σε ένα άλλο σπουδαίο θέμα. Το θέμα της αστρολογίας, το οποίο είναι πολύ διαδεδομένο και εκτεταμένο. Αργεί να σκεφτείτε, τουλάχιστον εγώ, δύο μέρες, χθες και προχθές, είδα, διάβασα σε εφημερίδες άρθρα για την αστρολογία. Υπάρχουν μερικοί αστρολόγοι οι οποίοι λένε, εκ του συνδυασμού ορισμένων πλανητών, ότι ήδη μπαίνουμε σε περιόδους κατακλυσμικάς, περιόδους, δεν μπορούν να τις περιγράψουν όμως, άλλοι λένε ότι είναι φυσικές καταστροφές που θα γίνουν, φυσικοί κατακλυσμοί, και άλλοι λένε κοινωνικοί. Και αυτή η αμφιβολία και αυτή η διαίρεση πολλά έχει να πει. Πώς γεννήθηκε η αστρολογία? Είναι πανάρχαιο φαινόμενο. Ακριβώς γεννήθηκε από την επιθυμία του ανθρώπου να διερευνήσει το πέραν του κόσμου του. Και γεννήθηκε από φόβο, περιέργεια, πρόληψη, αμάθεια, άγνοια. Αν ο άνθρωπος ήξερε με τι επικοινωνεί μέσα στο σύμπαν, δεν θα τα επιχειρούσε αυτά τα πράγματα. Αλλά ο άνθρωπος δεν ήξερε και επικοινωνούσε. Μάλιστα στους αρχαίους καιρούς, στη Βαβυλώνα, στην Αίγυπτο, θεωρούσαν τα αστέρια και τους πλανήτες κυρίως ως ορατές εμφανίσεις, αοράτων όντων. Ο πολλής λαός ελάτρευε τα είδωλα. Οι ιερείς μελετούσαν, και ήταν η αστρολογία η επιστήμη των ιερέων, μελετούσαν τα σκηνήσεις των πλανητών και την επιρροή τους απάνω στην τύχη του ανθρώπου και την ζωή του ανθρώπου, για να εξυπηρετούν βασιλείς, ηγεμόνες κλπ. Οι πιο μεμοιημένοι όμως είχαν απόλυτη επίγνωση με τι επικοινωνούσαν. Και ήξεραν ότι επικοινωνούν με πνεύματα, πνευματικές υπάρξεις. Πνευματικές υπάρξεις, των οποίων τα αστέρια αυτά, οι πλανήτες, ήσαν απλώς ορατά σύμβολα, ορατές αποκαλύψεις στο φυσικό κόσμο. Ήσαν συνεπώς οι θεοί πλανήτες. Οι θεοί πλανήτες. Δηλαδή πίστευαν ότι το κάθε αστέρι αντιπροσωπεύει μια θεότητα. Ο ήλιος ήταν ο Βάαλ. Η Σελήνη ήταν η Αστάρτη. Η θεά Αστάρτη, η Αστάρτη. και ούτω καθεξής. Τώρα την αστρολογία θα μπορούσε να την χωρίσει κανείς σε εκείνο που ονομάζουν αληθινή αστρολογία και εκείνο που ονομάζουν η ζωδιακή οροσκοπία ή η αστρολογική πρόγνωση του μέλλοντος ή του χαρακτήρος των ανθρώπων. Σε ποιο οροσκόπιο γεννήθηκε, σε ρωτάμε. Σε ποιο συνδυασμό αστέρων, αστερισμό. Και ανάλογα με τον αστερισμό που έχεις γεννηθεί και τον συνδυασμό αυτόν, είναι ο χαρακτήρας σου. Αν είσαι μετάδολος, αν είσαι τολμηρός, αν είσαι ερωτοπαθής, αν είσαι και ούτω καθεξής. Και το μέλλον. Προγνώσκεται το μέλλον. Σύμφωνα με την πρώτη άποψη, η οποία είναι η άποψη της αληθούς αστρολογίας, αυτοί νομίζουν, υποστηρίζεται ότι θεωρητικός τουλάχιστον, από τους θεωρητικούς της αστρολογίας, ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος από δέσμες ακτίνων από το υπερπέραν ο Θεός τον έχει φτιάξει. Φυσικά η Γραφή δεν λέει τέτοια πράγματα. Γιατί λέει ότι πήρε ο Θεός εκ της γης, από τη γη υλικά και τον έφτιαξε και εκφύσηξε στους μυκτήρας του ανθρώπου πνεύμα ζωής και γίνει και ο άνθρωπος πνευματική υπόσταση. Αυτοί λοιπόν λένε ότι είμαστε πλασμένοι από το υλικό των αστέρων. Ότι ο κόσμος και ο άνθρωπος συνδέονται μεταξύ τους, ώστε ό,τι συμβαίνει επάνω, στον αστρικό κόσμο, συμβαίνει και κάτω. Δηλαδή βλέπουν το σύμπαν όπως όταν ρίχνεις μια πέτρα στο νερό και απλώνει κύκλους, γύρω-γύρω κύκλους που φτάνουν μέχρι την περιφέρεια. Έτσι είναι η επιρροή του σύμπαντος επάνω εις όλα τα πράγματα, τα αντικείμενα. Και όπως το παιδάκι συνδέεται με τη μάνα του με τον ομφάλιο λόρο, έτσι ο άνθρωπος συνδέεται για τις αναπνοής με την ατμόσφαιρα και με το σύμπαν. Κατά συνέπεια πιστεύουν ότι τα αστέρια μπορούν να ασκήσουν επιρροή και κυρίως στο σώμα το αστρικό του ανθρώπου, που είναι το αρνητικό του φυσικού, το αστρικό, το περιπνεύμα ή το περιψύχιο, το αστρικό σώμα, το οποίο υφίσταται τις επιρροές του αστρικού κόσμου, των αστέρων. Βέβαια, από μιας πλευράς, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο άνθρωπος ζώντας μέσα στο σύμπαν δεν είναι ανεπηρέαστος όλος διόλου, τουλάχιστον κατά τη φυσική του ύπαρξη, σαν ύλη, αφού έχει ύλη, σώμα, υφίσταται την επιρροή του περιβάλλοντος. Κοιτάξτε πρώτα απ' όλα όταν είναι συννεφιά, μελαγχολείς. Όταν είναι καλός καιρός έχει μια διαθεσία. Και ούτω καθεξής. Οι ηλιακές ακτίνες, οι ηλιακές κοιλίδες μπορούν να επηρεάσουν την νευρική ισορροπία του ανθρώπου. Είναι δυνατόν πλήμμυρες πάντως χάρη. Επηρεάζονται από τη σελήνη και τις κινήσεις του ηλίου, τη σχέση του ηλίου και της σελήνης. Παλήριες επίσης. Αλλά μόνο όσον αφορά τον φυσικό άνθρωπο μπορεί να υφίσταται μια κάποια επιρροή. Επειδή είναι ήλιο και μετέχει του σύμπαντος. Όχι όμως όσον αφορά την πνευματική του ύπαρξη και κυρίως την ελευθερία του να επιλέγει πάνω τι θέλει. Ο άνθρωπος είναι μια ελευθέρα υπόσταση, πνευματικά και ηθικά ελεύθερη. Μπορεί να εκλέξει το καλό ή το κακό, την υπακοή ή την παρακοή. Και δεν είναι ρυθμισμένη η τύχη του απ' έξω από τον άνθρωπο, κάτω από μια αναγκαιότητα ή κατά έναν απόλυτο προορισμό. Όχι. Εσύ ο άνθρωπος ρυθμίζεις τα της τύχη σου όπως θέλεις. Ο Θεός λέει έβαλα μπροστά σας την ζωή και το θάνατο. Διαλέξτε ό,τι θέλετε. Θέλεις την ζωή, την παίρνεις. Αν ειλικρινά μετανοήσεις, αν ειλικρινά επιστρέψεις, αν πιαστείς από τον Ιησού Χριστό, αν δεχτείς τον Χριστό σωτήρα σου, σώζεσαι. Ο δρόμος ανοίγει για τον ουρανό. Εάν όμως αρνηθείς, υπάρχει και η οδός του θανάτου. Της ανυπακοής και του θανάτου. Βέβαια η Γραφή μιλάει για στοιχεία, για δυνάμεις που επηρεάζουν τον άνθρωπο. Αλλά αυτές οι δυνάμεις είναι κυρίως πνευματικές. Είναι δαιμόνια τα οποία πληρούν την ατμόσφαιρα. Τούτη. Είναι στην ατμόσφαιρα. Είναι άγγελοι ξεπεσμένοι. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος λέει για τους πιστούς ότι η πάλη μας δεν είναι εναντίον σαρκός και αίματος. Πολεμάμε με τους κοσμοκράτορας, τους σκότους του αιώνος τούτου. Κοσμοκράτορας. Είναι προσωπικότητες δηλαδή δυνατές και ισχυρές με τις οποίες πολεμάμε. Συνεπώς, Ο άνθρωπος υφίσταται την επιρροή. Φυσικός μεν μπορεί να υποστεί μια κάποια επιρροή του φυσικού περιβάλλοντος του. Αλλά πνευματικά είναι ελεύθερος. Και η μόνη επιρροή την οποία υφίσταται πνευματικά είναι μόνο δαίμονες οι οποίοι υπάρχουν στην ατμόσφαιρα και αν ο άνθρωπος ενδώσει στις εισηγήσεις τους και παραχωρήσει είναι δυνατόν να επηρεαστεί από τα πνεύματα τα οποία υπάρχουν τριγύρω του. Από την άλλη μεριά είναι αυτό που ονομάζουν η ζωδιακή οροσκόπηση ή η αστρολογική πρόγνωση. Η πρόγνωση του χαρακτήρος, ποιος είμαι, να το μάθεις δηλαδή, από τον αστρολόγο να σου πει σε ποιο αστερισμό ανήκεις, για τον χαρακτήρα σου, ή η τύχη σου, το μέλλον σου, να το μάθεις διαμέσου των άστρων, από τους διαφόρους συνδυασμούς των άστρων. Αυτή η πρόληψη είναι πάρα πολύ διαδεδομένη. Κάποιος σε μια στατιστική αναφέρεται ότι τα 63% του γερμανικού λαού τρέχουν σε αστρολόγους. Στην Αμερική όλοι τρέχουν σε αστρολόγους. Κυκλοφορούν στον κόσμο του κόσμου τα περιοδικά που περιέχουν και εφημερίδες αστρολογικές πληροφορίες. Και μάλιστα κάποιος δημοσιογράφος όταν ρωτήθηκε είπε αλλημονόμαστε δεν βάλουμε αστρολογία. Δεν κυκλοφορεί η εφημερίδα και το περιοδικό, δεν αγοράζεται. Ο κόσμος τρέχει να μάθει. Θέλω να μάθει το μέλλον του. Κοιτάξτε τι όρια. Να πας να μάθεις το μέλλον σου και να στο πούνε πια τα στέλνια. Και να αφήσεις το δημιουργό σου. Και να μην πας στο δημιουργό κατευθείαν για να μάθεις ποιος είσαι. Και να μάθεις το μέλλον σου. Από πού έρχεσαι και πού πηγαίνεις. Και να πηγαίνεις να ρωτάς τους αστρολόγους να σου πούνε. Να κοιτάξουν τα αστέρια και να σου πούνε. Θυμάμαι τώρα όταν μπήκαμε στον καινούριο χρόνο, όλη αυτή η αστρολογία, οι αστρολόγοι, οι διεθνείς, ήσαν και λέγανε διάφορες κουταμάρες, είπανε για τον Κάρτερ μάλιστα ότι θα του γίνει δολοφονική απόπειρα, λέει, όταν θα παίρνει, λέει, την αυτήν το χρήσμα του Προέδρου κλπ. Ούτε γίνονταν τέτοια πράγματα. Και λένε αρλούμες. Τις περισσότερες φορές εξαπατούν τον κόσμο και εκμεταλλεύονται την πρόληψη του κόσμου. Στην αρχαία εποχή η αστρολογία ήταν ενωμένη με την αστρονομία και ήταν η τέχνη, μάλλον η επιστήμη των αρχαίων ιερέων, των Βαβυλωνίων, οι οποίοι τη χρησιμοποιούσαν για να εξυπηρετούν τους άρχοντες και να δίδουν τους χρησμούς των. Το γεγονός όμως ότι βρέθηκε και στην αρχαία Βαβυλώνα και στην Αίγυπτο και στο Μεξικό, στο Σύγκας κλπ. Αυτό δείχνει ότι από τα αρχαιότατα χρόνια ολόκληρη η ανθρωπότης κύκλο, τριγύρω. Αναζητούσε τρόπον επικοινωνίας με το υπερβατικό και ήθελε να πληροφορηθεί αυτά τα πράγματα, να πληροφορηθεί το μέλλον. Και επειδή δεν ήξεραν τον Θεό τον ζωντανό και αληθινό, και δεν προσέτρεχαν στο Θεό τον ζωντανό και αληθινό, αν αμφισβήτητα οι πληροφορίες που παίρνανε, ήσαν οι λανθασμένες εκείνες πληροφορίες, και όπως θα δούμε πολλές φορές, όχι απολύτως λανθασμένες, γιατί όταν τα δαιμόνια ξέρουν ότι έχουν την ευπιστία του ανθρώπου μπροστά του, γιατί να μην του εξαπατήσουν, όταν μάλιστα πρόκειται να του δείξουν πιο βαθιά στο σκοτάδι. Ο Ιερός Αυγουστίνος έλεγε ότι δεν υπάρχει πιο ανόητη απάτη από αυτήν, από την αστρολογία. Και ένας ποιητής έλεγε, μα δεν στοιχίζει, λέει, το οροσκόπιο ούτε μια δραχμή. Πολίτης του πάει, λέει, και μια δραχμή. Αλλά είχαν επηρεαστεί μεγάλες φυσιογνωμίες. Και αναφέρονται ονόματα μεγάλα. Ο Φρυδερίκος ο δεύτερος, ήταν ο αυτοκράτορ Φρυδερίκος, ήταν ιδιαίτερα επηρεασμένος από την αστρολογία. Επίσης, στην Ευρώπη είχαν δημιουργηθεί πανεπιστημιακές έδρες. Ο Φίλιππος Μελάχθαν, μεταρρυθμιστής, κατήχε μια θέση αστρολογίας στο πανεπιστήμιο. Ο Λούθυρος όμως την ονόμαζε φθοροπιά τέχνη, την αστρολογία. Αναφέρεται ότι ένας αστρολόγος, ο Στάφλερ, κάποτε είχε αναστατώσει τον κόσμο γύρω το 1524, διότι προείπε ότι από τον συνδυασμό, ορισμένους πλανητικούς συνδυασμούς, θα υπήρχε το καταστροφή του κόσμου για πλημμύρας. Πλημμύριζε ο κόσμος, θα εχάνε τον κόσμο με μια πλημμύρα. Και τόση ήταν η επιρροή του κόσμου, ώστε η μεν πτωχή, παρατήσαν τα χωράφια τους, ούτε σπέρνανε, ούτε θερίζανε, ούτε κάνανε δουλειές, παρατήσαν τις δουλειές τους και ήταν να καταφύγουν. Πού να καταφύγουν. Οι πιο πλούσιοι φτιάνανε πλοία για να μπορέσουν να επιπλέψουν μέσα στα πλοία. Ακόμα και οι ηγεμόνες επηρεαστήκαν ώστε κάνανε προετοιμασίες για να ξεφύγουν από την πλήμπυρα. Φυσικά ο προσδιορισμένος χρόνος ήρθε και τίποτα δεν γίνηκε. Τίποτα περισσότερο από μια γενική αναστάταση η οποία έκανε όλους να ξεσηκωθούν. Φαίνεται ότι και ο Κέπλερος, ο μεγάλος αστρονόμος, χρησιμοποιούσε την αστρολογία. Αλλά τη χρησιμοποιούσε μόνο για να εισπράττει χρήματα. Και όπως ο ίδιος έλεγε, η αστρολογία είναι για μένα μια ανυπόφορη σκλαβιά. Είναι όμως αναγκαία για να μπορέσω να διατηρήσω τον τίτλο μου, τα εισοδήματά μου, τα διαμερίσματά μου. Θα πρέπει να απαντήσω στις ανόητες ερωτήσεις των αμαθών που μου υποβάλλονται. Η αστρονομία, έλεγε, είναι η σοφή μητέρα. Η δε αστρολογία είναι η κόρη της η τρελή, η οποία εκδίδεται επί χρήμαση στον ιονδήποτε για να συντηρήσει τη μάνα, την σοφή μάνα. Επειδή αυτός ήταν αστρονόμος, αλλά χρησιμοποιούσε την αστρολογία σε διαφόρους για να τα οικονομάει και να συντηρείται ως αστρονόμος, διότι δεν μπορούσε να συντηρηθεί αλλιώς. Ο ίδιος είχε προβλέψει για κάποιον, τον Βάλενστάιν, ότι θα του είχε προβλέψει κατά το οροσκόπιο ότι θα ζούσε ο Κέπλερος. Θα ζούσε έως τα 70 του και θα πέθανε ειρηνικών θάνατων. Και όμως τα 50 του χρόνια τον σκότωσαν. Όταν μπήκε ο αιώνας από το 18ο αιώνα που μπήκε ο αιώνας στο αστρολογισμό, 1700 και, ο κόσμος χαράτησε την αστρολογία, την θεωρούσε σκοτάδι, αμάθεια και πρόληψη και απάτη. Κατόπιν όμως από τους δύο παγκοσμίους πολέμους, η αστρολογία μπήκε πάλι με όλη της την δύναμη μέσα στην ανθρώπινη ψυχή. Αυτό γίνεται εξαιτίας της δαιμονοποιήσεως της ζωής. Υπάρχει δαιμονοποίηση στη ζωή. Ο άνθρωπος, παρόλη την τεχνική του και τεχνολογική και επιστημονική εξέλιξη, δεν έχει εξελιχθεί ουσιαστικά. Ο άνθρωπος είναι καθυστερημένος, προληπτικός, άμαθης και πέφτει εύκολα στην σαγίδη και την παγίδα όλων εκείνων των πλάνων οι οποίοι τον πλανούν και φυσικά υφίσταται και την επιρροή των δαιμονίων. Σήμερα, εξαιτίας της επιρροής της δαιμονιακής απάνω στον κόσμο, πολλοί άνθρωποι, βλέπετε, προστρέχουν σε αυτά τα πράγματα διότι αισθάνονται μια πίεση μέσα τους, πνευματική. Είναι δυνάμεις δηλαδή που τους επηρεάζουν και τους πρόχνουν σε τέτοια πράγματα. Ο Χίτλερ χρησιμοποιούσε πολύ την αστρολογία για την έκβαση του πολέμου. Για αστρολόγους γίνονται και μάγους. Η αστρολογία όμως είχε πει ότι ο Χίτλερ θα έπεφτε το 1933. Αλλά αυτός δεν έπεσε το 1933 παρά 12 χρόνια αργότερα. Και τα 12 εκείνα χρόνια ήρθανε πολύ καταστροφικά για ολόκληρο τον κόσμο. Σήμερα λένε ότι υπάρχουν στον κόσμο πάνω από 25.000 αστρολόγοι οι οποίοι πληρώνονται πάρα πολύ αδρά για να πουλάνε την τέχνη τους. Τώρα, το πόσο εξαπατούν, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία το πόσο εξαπατάται ο κόσμος και μάλιστα επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις της επικοινωνίας της με το υπερβατικό δεν λείπει το πονηρό πνεύμα και η επιρροή των πονηρών πνευμάτων, τα αποτελέσματα πολλές φορές είναι τελείως καταστροφικά. Φέρω μια περίπτωση μιας γυναίκας η οποία είχε πάρει από τον αστρολόγο πληροφορία για το άρρωστο παιδί της ότι δεν πρόκειται να γίνει καλά ποτέ. Και έτσι και το σκότωσε. Διότι πήκουσε στον αστρολόγο για να το ελευθερώσει από τα βάσανά του. Κατόπιν αυτού, βεβαίως, δικάστηκε, γενικέ δίκη, ο αστρολόγος, ο οποίος της έδωσε την πληροφορία, δεν δικάστηκε, αυτή όμως δικάστηκε. Αναφέρεται, μέσα σε αυτά όμως, μπαίνει και η απάτη και κυρίως η εκμετάλλευση της ψυχολογίας του πλήθους. Κάποιος αναφέρει για έναν Γάλλο νεαρό φοιτητή, ο οποίος έδινε τις εξετάσεις του και ήθελε να πάρει το πτυχίο του στην ψυχολογία. Δεν είχε όμως χρήματα και σκέφτηκε τι να κάνει. Φάνει λοιπόν μια αγγελία στην εφημερίδα ότι με τόσα φράγκα, εάν στείλετε με τα κεντρομική και τη διατησή σας σχεδόν την ημέρα της γεννήσεως, θα πάρετε πληροφορία για το ζώδιό σας, το χαρακτήρα σας, το μέλλον σας κλπ. Έπιασε λοιπόν τύπωσε τις απαντήσεις, ίδιες σε όλους, και πήρε σωρών γραμμάτων με την εισφορά που του στέλνανε για να τον ρωτήσει. Και αυτό έστειλε τις ίδιες απαντήσεις σε όλους. Και όλοι φυσικά ήσανται χαρούμενοι και ευτυχισμένοι, γιατί του έλεγε ότι λαμπρό μέλλον ανοίγεται μπροστά σα και ούτω καθεξής. Όπως τα λένε πολλές φορές οι αστρολόγοι. Και είπε ο ίδιος, εγώ λέγανα τη δουλειά μου. Έβγαλα τα μέσα για να μπορέσω να τελειώσω τις σπουδές μου. Αναφέρουν ακόμα έναν εκδότη εφημερίδος, ο οποίος έβανε συνήθως στη στήλη της αστρολογίας το οροσκόπιο, το οποίο του φέρνε ο αστρολόγος. Κάποτε όμως το οροσκόπιο ήταν αργά και αυτός έπρεπε να την πάψει. Αναγκάστηκε λοιπόν μέσα στην τύχη και πήρε από τα παλιά οροσκόπια που είχε δημοσιεύσει ένα παλιό και το βάλει. Είδε λοιπόν ότι το πράγμα είχε αποτέλεσμα, διότι ο κόσμος το διάβασε και ευχαριστήθηκε. Και είπε αυτός, γιατί πλέον να χρησιμοποιώ τον αστρολόγο και να μου δίνει, να τον πληρώνω και ακριβά για να μου δίνει πληροφορίες, να μου δίνει οροσκόπια, βάρα τα παλιά. Και επί πολύ καιρό λοιπόν δημοσίευε παλιά οροσκόπια και κανείς δεν το είχε πάρει χαμπάρι και πρόοδευε το πράγμα. Μάλιστα ο ίδιος είπε, κατά τη διάρκεια της χρησιμοποίησης των ψευδών οροσκοπίων όλα πηγαίνανε καλά. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν φταίνουν τα οροσκόπια, φταίει η ψυχολογία του πλήθους. Έτσι πιστεύει ο κόσμος. Τώρα, γιατί πρέπει αυτά τα πράγματα να τα απορρίψει κανείς? Πρώτα απ' όλα είναι πολύ, θα λέγαμε, ταπεινωτικό και για έναν Θεό δημιουργό του σύμπαντος να γράψει τη μοίρα ή την τύχη του ανθρώπου σε κάποιους συνδυασμούς αστέρων. Και να μην θέλει να πληροφορήσει ο ίδιος ο Θεός τον άνθρωπο για τα ζητήματα που τον απασχολούν. Βεβαίως στα αρχαία χρόνια συνεδίαζαν τους πλανήτες εκείνους που, όπως είπαμε, τους εσκέπτοντο ότι οι πλανήτες ήσαν θεοί και επικοινωνούσαν. Σήμερα όμως, έπειτα από τόσους αιώνες, που ο άνθρωπος δεν πιστεύει ότι οι πλανήτες είναι πολλοί, η αστρολογία εξακολουθεί και στηρίζεται στις ίδιες βάσεις της αρχαίας εποχής και στα ίδια διδάγματα των αρχαίων αστρολόγων. Παρόλο ότι σήμερα έχουν εξελιχθεί και δεν πιστεύουν πλέον ότι οι πλανήτες είναι θεοί. Έπειτα είναι γεγονός ότι το σύμπαν ολόκληρο κινείται και μεταβάλλεται. Ο άξον της γης κινείται, κάνει απόκληση, η έρημη η σημερία μεταβάλλεται και κατά συνέπεια δεν υπάρχει τίποτα το σταθερό ώστε να υπάρχει αυτή η σύνδεση αρχαιότητος και νεωτέρων χρόνων με βάση την αστρολογία. Νέοι πλανήτες ανακαλύφθηκαν. Ανακαλύφθηκε ο ουρανός, ο πλούτος, ο Ποσειδών, που δεν υπήρχαν στην αρχαιότητα και ξανάγνωστοι. Συνεπώς τώρα πρέπει να έχουμε άλλες επιρροές που δεν έχουν σχέση με εκείνες της αρχαιότητας. Κατά συνέπεια όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν την σοβαρή μέσα στον άνθρωπο αμφιβολία και οι επιστήμονες, βασικά και οι αστρονόμοι βασικά, απορρίπτουν αυτήν την γνώση για τις μελέτες του συνδυασμού των αστέρων. Ακόμα στην παλιά εποχή, την αρχαία εποχή, θεωρούσαν ότι η Γη ήταν, κατά το σύστημα του Πτολεμαίου, η Γη ήταν το κέντρο του σύμπαντος. Σήμερα το πιστεύουν αυτό. Σήμερα είναι άλλα συστήματα που παραδέχονται. Δεν είναι η Γη, εν πάση περιπτώσει, το κέντρο του σύμπαντος. Για να υφίσταται τα σεπιρωά σε εκείνα στα οποία νομίζουν ή να ερμηνεύουν τα πράγματα κατά το σύστημα που ερμήνευαν οι παλαιοί αστρολόγοι. Τώρα αυτά που λένε αστερισμούς επάνω και συνδυασμοί πλανητών είναι αυθαίρετα, τελείως αυθαίρετα. Πολλές φορές μάλιστα σε ένα συνδυασμό μπορεί να είναι αστέρια διαφόρων γαλαξιών, γαλαξιακών συστημάτων. Και όμως τα λένε ότι είναι χάρη στο συνδυασμό του Ταύρου, στο συνδυασμό των Διδύμων και ούτω καθεξής. Και μέσα εκεί σε ένα συνδυασμό μπορεί να είναι από διάφορους γαλαξίες αστέρια. Αυτά δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα στον ουρανό. Αυτά είναι σχήματα και σύμβολα τα οποία οι άνθρωποι είχαν στη γη, ο Ταύρος παν τους χάρη, σύμβολο της παραγωγικότητας, ας πούμε. Ψάξανε να βρουν και με τη φαντασία οι αρχαίοι βρήκανε πως βλέπουν τον Ταύρο, ας πούμε, τους διδύμους και των ζυγών και ούτω καθεξής των ουρανών. Ενώ και να τα κοιτάξεις πραγματικά αυτά τα πράγματα, κάθε άλλο που βλέπεις έναν ζυγό ή βλέπεις έναν Ταύρο. Δηλαδή τα αστέρια εκείνα δεν δημιουργούν τον συνδυασμό αυτών, τον οποίο αυτοί φαντάστηκαν οι αρχαίοι. Καλά, οι αρχαίοι ήσαν αρχαίοι επιτέλους. Υπήρχε άγνοια. Υπήρχε ισχυρά φαντασία και πρόληψη. Μα σήμερα. Έπειτα παραδέχονται ότι Τα αστέρια άσκουν επιρροή με την ακτινοβολία τους. Βέβαια λένε η κοσμική ακτινοβολία, η ακτινοβολία του σύμπαντος, αλλά εδώ διαφέρουν οι αστρολόγοι μεταξύ τους. Άλλοι λαβαίνουν σαν αφετηρία, η στιγμή επιρροής, την γέννηση του παιδιού. Άλλοι λαβαίνουν υπόψη τους την σύλληψη του παιδιού. Τι εκ των δύο, η γέννηση ή η σύλληψη. Γι' αυτό όλα αυτά τα πράγματα είναι τελείως φανταστικά και τελείως πεπλανημένα. Μάλιστα, εάν υποθέσουμε, καταρχήν βέβαια θα πρέπει να πει κανείς ότι οι πλανήτες δεν στέλνουν καμιά ακτίνα στη γη. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν έχουν φως. Είναι τερόφωτοι οι πλανήτες. Το παίρνουν από τον ήλιο το φως τους. Συνεπώς, εκείνοι που στέλνουν ακτίνες είναι οι ύλοι, δηλαδή οι αστέρες στον ουρανό. Οι δε ακτίνες έρχονται από τις γαλαξίες, από τα γαλαξιακά συστήματα. Συνεπώς, δεν έχουν καμία συμμετοχή οι πλανήτες. Οι αστέρες στέλνουν φως, οι κοσμικές ακτίνες, κοσμική ακτινοβολία έρχεται από τα γαλαξιακά συστήματα. Συνεπώς, δεν ασκούν οι πλανήτες και τα ζώδια καμία επιρροή επάνω στον άνθρωπο, στη γέννησή του ή στη σύλληψή του. Αλλά εάν όμως ο αποχωρισμός του παιδιού από τη μάνα, το κόψιμο του ομφαλίου λόρου, είναι η στιγμή κρίσιμη που επηρεάζεται το παιδί από την κοσμική εκείνη ακτινοβολία, από την επιρροή των άστρων, γιατί την στιγμή εκείνη που γεννήθηκαν σε ολόκληρο τον κόσμο ταυτόχρονα και άλλα παιδάκια δεν είχαν την ίδια προσωπικότητα για πλάση, να γίνουν όλα, να πούμε, Μπετόβεν. Να γίνουν κι άλλοι Μπετόβεν επί της γης. Να γίνουν κι άλλοι Σέξπιρ. Εάν ήταν το ζώδιο που έκανε το Σέξπιρ, το ζώδιο που έκανε τον Μπετόβεν ή τον Μέγα Αλέξανδρα. Γιατί να μην γίνουν κι άλλοι Μεγαλέξανδροι ή να γίνουν κι άλλες φυσιογνωμίες τέτοιες, δεδομένου ότι γεννήθηκαν κι άλλα παιδιά την ίδια εποχή στον κόσμο. Συνεπώς όλα αυτά τα πράγματα είναι τελείως φανταστικά. Αλλά τι γίνεται. Εάν ο άνθρωπος δώσει προσοχή σε αυτά, επειδή εκουσίως ο ίδιος προσφέρεται να υπακούσει και να δεχτεί την επιρροή αυτών των πραγμάτων, είναι ενδεχόμενο μερικά από ερωτηματικά να βγουν αληθινά. Και ο διάβολος το κάνει αυτό. Αυτοί οι αστρολόγοι αναμφισβήτητα ασκούν μια αποκρυφιστική επικοινωνία με το υπερπέρα. Επικοινωνούν με άλλα λόγια, με πνεύματα τα οποία κυκλοφορούν στην ατμόσφαιρα, δαιμόνια. Όταν του δώσει λοιπόν μια πληροφορία, μπορεί να βγει αληθινή η πληροφορία. Διότι βγαίνοντας αληθινή η πληροφορία, αυτός υποδουλώνεται ακόμα περισσότερο. Τα αποτελέσματα όμως θα τα μάθει ο λίγος και το λίγο. Πρώτα απ' όλα αρχίζουν και δημιουργούνται μέσα στον άνθρωπο ο οποίος πληροφορείται από τέτοια πράγματα και οδηγείται στη ζωή του με τέτοιες πληροφορίες, διαταραχή εσωτερική, νευρικές διαταραχές, μελαγχολίες, ανησυχίες μέσα στη ζωή, ανορεξιά για εργασία και γενικά ο άνθρωπος σαν προσωπικό της σπάει, διαλύεται για να μην αναφέρει κανείς και άλλα πράγματα και γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή του και στην οικογένειά του. Ατυχήματα σε πρόσωπα γνωστά του, δικά του, συγγενικά του κλπ. Διότι είναι επικοινωνία με δαιμόνια. Αν αμφισβητήτα. Εάν δεν συμβεί να επαληθεύσει η πρόοριση στην οποία σου λέει, είναι δυνατόν να σε κρατήσει σε αγωνία αν σου πει παραδείγματα θα σου συμβεί ένα μεγάλο κακό, όπως το λένε σε πολλές περιπτώσεις. Ότι θα σου συμβεί ένα μεγάλο κακό. Και υπήρξαν περιπτώσεις τέτοιες. Ο άνθρωπος εν όψη αυτού του πράγματος και εν αναμονή του μεγάλου κακού που θα τον έβρει και το οποίο πιστεύει διότι το είπε ο αστρολόγος, ζει μέσα του σε μία αγωνία, ώστε αν δεν πεθάνει από εκείνο το κακό το οποίο του λέει ο αστρολόγος, σίγουρα θα πεθάνει από κάτι παραπλήσιο, θα σπάσουν τα νεύρα του, θα γίνει τρελός, διότι επίστεψε στα λόγια των ψευδολόγων εκείνων, οι οποίοι μελετάνε τα άστρα και τους λένε τι έχουν να τους πούν. Η Αγία Γραφή θα καταδικάσει, πέρα για πέρα. Μάλιστα, όπως είπαμε, ο Μωυσής έλεγε ότι να τους θανατώνεις. Ο Θεός είχε πει στο Μωυσή, δεν θα αφήνεις τέτοιους να ζουν. Θα τους θανατώνεις. Αστρολόγοι, δεινολόγοι, επαειδοί, μάγοι και μάντης, όλες αυτές οι κατηγορίες να τους θανατώνησε. Εκεί στο Δευτερονόμιο απαγόρευε κάθε επικοινωνία με το σύμπαν, το αστρικό, κάθε θεοποίηση αστέρων και τη λατρεία αστέρων. Γράφει στο Ιώτα Ζήτα στο εδάφιο 2 του Δευτερονομίου. Εάν ευρεθεί εν μέσω σου έντινη των πολεών σου, τας οποίας Κύριος ο Θεός σου δίδει εισέ, αμύρ ή γυνή, ως της έπραξε κακό ενώπιον του Κυρίου του Θεού σου, παραβαίνον τη διαθήκη αυτού, και απελθόν ελάτρεψε όλους θεούς και προσεκίνησε αυτούς, τον ήλιον ή την σελήνη ή οποιοδήποτε τη στρατιά του ουρανού, το οποίον δεν προσέταξα και αναγγελθεί προσέ, και ακούσεις επιμελώς και εξετάσεις και ειδού είναι αλήθεια και βέβαιον το πράγμα ότι επράχθη τι ούτων δέλυγμα εν το Ισραήλ, τότε θέλεις φέρει έξω εις τα σπήλα σου τον άνδρα εκείνον ή την γυναίκα εκείνη ή την εσέπραξαν το κακό του το πράγμα, τον άνδρα ή την γυναίκα, και θέλεις λιθοβολήσει αυτούς μελήθους και θέλουσι αποφάνει. Δεν θα κοιτάνε τα στέρια, λέει. Και δεν θα φτιάξεις κανένα ομοίωμα εκ των όσων είναι επάνω στον ουρανό. Δεν μας έβαλε ο Θεός να λατρεύουμε τα αστέρια. Λατρεύουμε τον ποιητή των αστέρων, τον δημιουργό των άστρων, τον Κύριο της δόξης, ο οποίος από αγάπη για τον άνθρωπο ήρθε στον κόσμο του, τον κατέβηκε για να έρθει τον άνθρωπο, να συναντήσει τον άνθρωπο, να σώσει τον άνθρωπο, και ο οποίος έδωσε τον εαυτόν του στο σταυρό στο Γολγοθά, μοναδικό αντίλουτρο και θυσία για να τον απολυτρώσει από όλα τα δεσμά της πλάνης, του σκότους, της αμαρτίας και των δυνάμεων των υπερβατικών των πονηρών. Επίσης, στον Ισαΐα, στο μη ζήτο κεφάλαιο, ο Λόγος του Θεού επίσης απαγορεύει και εκεί, στον Ισαΐα, κάθε επικοινωνία τέτοια. Το μη ζήτα 12-14. Λέει τα εξής. Στάσου τώρα, στήθη τώρα, με τα γοητεία σου και με το πλήθος των μαγιών σου, εις τας οποίας συγγονίστης εκ νεότητά σου, λέει στον Ισραήλ, διαμαρτυρόμενος ο Θεός, αντίνασε να ωφεληθείς, αντίνασε να υπερισχύσεις. Απέκαμε σε το πλήθη των βουλών σου. Ας σηκωθούν τώρα οι ουρανοσκόποι και αυτοί που κοιτάζουν τον ουρανό και τα σημεία επάνω στον ουρανό. Οι ουρανοσκόποι, οι αστρολόγοι, οι μηνολόγοι, προγνωστικοί, κοιτάγανε τον μήνα ή κοιτάγανε τα στέρια και προλέγανε οι προγνωστικοί. Ας σηκωθούν όλοι αυτοί και ας σε σώσουν εκ των επερχομένων εισέ. Άντε, λέει, να σε σώσουν τώρα οι αστρολόγοι σου και οι μηνολόγοι και οι ουρανοσκόποι, να σε σώσουν εκ των επερχομένων εισέ. Σου φέρνω κρίσεις, λέει ο Θεός, άντε να σε σώσουν αυτοί τώρα στους οποίους έφερες. Ιδού θέλουσι είστε ως άχυρον όλοι αυτοί. Ήρ θέλει κατακάψει αυτούς. Δεν θέλουσι δυνηθεί να σώσωσι εαυτούς από τις δυνάμεως της φλογός. Δεν θέλει μείνει άνθραξ για να θερμανθεί της ουδέπιελ για να καθίσει έμπροσθεν αυτού. Τι ούτι θέλουσι είστε εισέ εκείνη μετά τον οποίον εκ νεότητα σου εκοπία σας. Η έμπορη σου θέλουσι φύγει περιπλανόμενη έκαστος εις το μέρος αυτού ουδής θέλει σε σώσει. Θα πάρει η ώρα της κρίσεως, θα τρέχεις αυτούς να σε σώσουν, στους οποίους πήγαινες και ζήταγες πληροφορία και γνώμη, και δεν θα μπορεί να σε σώσει κανείς από αυτούς. Επίσης, στον Ισαΐα στο μη δέλτα, στο 24 εδάφιο, λέει ο Λόγος του Θεού, ούτω λέγει Κύριος, ώστι σε ελύτρωσε και σε έπλασε εκ κοιλίας. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο ποιήσας τα πάντα, ο μόνος εκτείνας τους ουρανούς, ο στερεώσας την γη απ' εμαυτού. Ο ματαιώνων τα σημεία των ψευδολόγων και καθιστών παράφρονας τους μάντης. Ματαιώνει τα σημεία τους, τα οποία νομίζουν αυτοί ότι βλέπουν και μπορούν να δώσουν εξήγηση στον κόσμο. Και καθιστά τους μάντης παράφρονας. Ο Θεός το κάνει αυτό. Διότι η αυθεντία του Θεού είναι εξαπλωμένη και καταφάνερη σε ολόκληρο το σύμπαν. Και το φυσικό σύμπαν μας περιβάλλει, ο Θεός το δημιούργησε και μέσα στην ζωή των ανθρώπων. Θέλει ο Θεός να μην αισθάνεσαι μέσα σου καμιά άλλη αυθεντία, κυριαρχία επάνω σου, πλην μόνον του αγαθού Θεού. Εκείνον θα το πρέσεις. Κύριον των Θεών σου θα αγαπήσεις. Εξ όλης της ψυχής, διανοίας και καρδίας. Και αυτόν μόνον θα λατρεύσεις. Και ο Θεός θέλει να υψωθεί μέσα στη ζωή σου για να είσαι ελεύθερος, να μπορείς να τον λατρεύεις και για να μην φοβάσαι, να κατέχεις από φόβους και να λες «Αχ, τι θα μου συμβεί» και «Αχ, τι θα μου συμβεί». Τι θα σου συμβεί, αν είσαι στα χέρια του Θεού σου, είσαι ασφαλής. Δεν ζεις με άγχος, ούτε έχεις ανάγκη να πας να τρέξεις και να ρωτήσεις να σου πούνε αυτή την τύχη σου, τη μοίρα σου, το μέλλον σου. Το ξέρουμε το μέλλον μας. Δεν το λέγει η Αγία Γραφή. Μας περιμένει αιώνια ζωή. Μας περιμένει ουρανός. Αφού ο Ιησούς Χριστός έδωσε τον εαυτόν του για μας, πόσο μάλλον μαζί με τον Υιόν, λέει η Αγία Γραφή, δεν θέλει χαρίσει εις ημάς. Τα πάντα θα σου χαρίσει. Εάν στηρίζεσαι στο Θεό και πιστεύεσαι, είσαι σίγουρος, είσαι ασφαλής, είσαι βέβαιος για τη ζωή σου, είσαι βέβαιος για το μέλλον σου. Ξέρεις πού βαδίζεις και πού περπατάς. Και από την άλλη μεριά, είσαι μέσα σου γαλινεμένος, διότι η ζωή σου είναι στα χέρια του Θεού. Ό,τι και να συμβεί, ό,τι και να συμβεί. Ο άνθρωπος του Θεού δεν επηρεάζεται από τέτοια. Και ο Ιησούς Χριστός μας έχει λυτρώσει, ελευθερώσει από την επιρροή όλων αυτών των δυνάμεων. Δεν είναι επιρροή αστέρων. Είναι επιρροή δαιμονίων απάνω στον άνθρωπο. Ξέρετε ότι όταν ο άνθρωπος κάνει αυτό, πάει σε αστρολόγους. Και ρωτήσει αστρολόγους. Μετά αισθάνεται, όπως είπαμε, μια πίεση μέσα στο πνεύμα. Τα δαιμόνια δεν τον αφήνουν σε ησυχία. Και θα ξαναπάει δεύτερη φορά και τρίτη φορά. Και θα ζει πάντα με το άγχος και εξηρτημένος από κάποιον αστρολόγο. Και δεν είναι μονάχα αυτό. Αλλά εν συνεχεία θα γλιστρήσει και σε άλλου είδους επικοινωνίες αποκρυφιστικές. Μετά την αστρολογία θα πάει στην χειρομαντία, στην χαρτομαντία, στην καρδομαντία και τόσα άλλα πράγματα τα οποία κυκλοφορούν τριγύρω. Συνεπώς, ο Ιησούς Χριστός μας ελευθέρωσε. Η αστρολογία ήταν στα παλιά τα χρόνια και στηριζόταν στην πλάνη και την άγνοια των ανθρώπων και στην πρόληψη. Σήμερα, στην εποχή της τεχνολογίας και της επιστήμης, στην εποχή των μεταμοσχεύσεων, στην εποχή που ο άνθρωπος πηγαίνει στη Σελήνη, στην εποχή που ο άνθρωπος διερευνά τους ωκεανούς, να εξαρτάται από τέτοια πράγματα. Αλλά γίνεται αυτό διότι παρόλη την εξέλιξή του άνθρωπο στην επιστημονική και τεχνολογική, από την άλλη μεριά ηθικός, πνευματικός και θρησκευτικός, είναι καθυστερημένος και δεν έχει καμία εξέλιξη. Οι ίδιες προλήψεις όπως υπήρχαν στην αρχαιότητα υπάρχουν και σήμερα. Οι ίδιες πλάδες και ο άνθρωπος είναι δούλος μέσα σε αυτά τα πράγματα έως ούτων ελευθερώσει ο Χριστός. Εάν ο Υιός σας ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι θέλετε είστε. Λέει πάλι αλλού, μας μετέθεσε από την εξουσία του σκότους, είμαστε κάτω από μια εξουσία του σκότους, των δυνάμεων του σκότους, εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης. Θα φτάσει να τα ευλογήσει και να τα εξηγήσει και να τα σχολιάσει στην καρδιά μας. Στο ερχόμενο θα συνεχίσουμε, θα μιλήσουμε για χαρτομαντίες και για χειρομαντίες.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αγαπητοί φίλοι στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Πατέρα μας ουράνιε, μαζί με τη δοξολογία και την ευχαριστία μας, μαζί με τη λατρεία και την προσκύνησή μας, παρακαλούμε άκουσε τώρα τη δέηση και την παρακλήσή μας και χάρισέ μας σήμερα το πρωί επίσκεψη Αγίου Πνεύματος της καρδιάς μας. Παρακαλούμε κατά την υπόσχεση του Κυρίου Ιησού Χριστού, έλα την ώρα αυτή εσύ ανάμεσά μας και άγγιξε μας και δίδαξε μας και διόρθωσέ μας και έλεγξέ μας και ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Ψαλμός κόπα Α. Θα τον διαβάσω από την μετάφραση στη Νέο Ελληνική της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Ψαλμός 91. Όποιος κάτω από τη στέγη του υψίστου κατοικεί, όποιος στου παντοκράτορα τον ίσκιο διαμένει, ας λέει στον Κύριο, «Κρυσφύγετο και φρουριό μου, είναι ο Θεός μου, που σε αυτόν ελπίζω». Αυτός ελευθερώνει από παγίδα κυνηγού, από τις συκοφαντικές καταγγελίες. Με τις φτερούγες σου θα σε σκεπάσει, κάτω από το φτέρωμά του θα κρυφτείς. Ασπίδα σου και περιτύχισμά σου θα είναι η πιστότητά του. Απ' τις νυχτιάς το ρίγος δεν θα φοβηθείς, ούτε τη μέρα από ευνίδιο βέλος, από καταστροφή που στο σκοτάδι έρχεται ή από πανούκλα που θερίζει μέρα μεσημέρι. Στα αριστερά σου χίλιοι θα πεθάνουν, χιλιάδες δέκα στα δεξιά σου, μα εσένα δεν θα σε βρει το κακό. Τα μάτια σου μονάχα θα θωρούν να δουν τον ασεβόν την τιμωρία. Γιατί εσύ λες, ο Κύριος είναι το κρυσφυγετό μου. Τον ύψιστο τον έβαλες προστάτη σου. Κακό κανένα δεν θα πέσει πάνω σου και συμφορά δεν θα σημώσει τη σκηνή σου. Αυτός διατάζει τους αγγέλους του για χάρη σου να σε φυλάνε όπου κι αν πας. Θα σε σηκώσουν στα χέρια τους να μην σκοντάψει το πόδι σου σε πέτρα. Θα περπατάς απάνω σε λιοντάρια και σε φίδια. Με το πόδι σου θα συντρίβεις τα λιονταράκια και τους δράκοντες. Εγώ θα σώσω εκείνον, λέει ο Κύριος, που πάνω μου στηρίζεται. Θα τον υψώσω, γιατί ξέρει ποιος είμαι. Με επικαλείται και του αποκρίνομαι. Μαζί του είμαι εγώ στη θλίψη. Θα τον λυτρώνω και θα τον δοξάζω. Χρόνους πολλούς θα του δώσω να ζήσει και θα τον κάνω να δει πως ο σωτήρας του είμαι εγώ. Με αυτές τις σκέψεις της καρδιάς μας, αδελφοί, να ψάλουμε τον ύμνο που έχει στα μαύρα υμνολογιά μας, αριθμό 129, ο οποίον φίλων έβρικα, όπως να τον υμνήσω, ηγαπησέ με πριν εγώ αυτόν πως ως γνωρίσω, ουδείς θα δυνηθεί ποτέ τα βάθη να μετρήσει αγάπης του ή απ' αυτής ψυχήν μου να χωρίσει. Μας σήμερα το πρωί είναι από τρία διαφορετικά μέρη του Λόγου του Θεού. Διαβάζω καταρχήν από το Ευαγγέλιο κατά Λουκάν, από το 10ο κεφάλαιο Ιώτα και από το εδάφιο 38. Κατά Λουκάν, Ιώτα, 38. Ενώ δε απήρχοντο, αυτός εισήλθεν εις κόμην Τινά και γινή της, ονομαζομένη Μάρθα, υπεδέχθη αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και αυτή είχε να αδελφήν καλουμένην Μαρίαν, ή της και καθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, ήκουε τον λόγον αυτού. Η δε Μάρθα εν εις χωνή το εις πονήν υπηρεσίαν, και ελθούσα έμπροσθεν αυτού, είπε, Κύριε, δεν σε μέλει ότι η αδελφή μου με αφήκε μόνη να υπηρετώ. Είπε λοιπόν προς αυτή να μη βοηθήσει. Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπε προς αυτήν, Μάρθα, Μάρθα, με ρυπνάς και αγωνίζεσαι περί πολλά. Πλην ενός είναι χρία. Η Μαρία όμως εξέλεξε την αγαθήν μερίδα, ή της δεν θέλει αφαιρεθεί απ' αυτής. Το δεύτερο μέρος του Λόγου του Θεού είναι από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο,
από το κεφάλαιο 11, Ιώτα Αλφα, και από το εδάφιο 21. Είναι εκεί που διηγείται ο Λόγος του Θεού ότι πέθανε ο Λάζαρος, ο αδελφός της Μάρθας. Κατά Ιωάννη Ιώτα Αλφα 21, είπε λοιπόν η Μάρθα προς τον Ιησούν, «Κύριε, εάν είσαι εδώ, ο αδελφός μου δεν ήθελε να ποθάνει. Πλην και τώρα εξεύρω ότι όσα ζητήσεις παρά του Θεού, θέλει σι δώσει ο Θεός». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Ο αδελφός σου θέλει αναστηθεί». Λέγει προς αυτόν η Μάρθα, «Εξεύρω ότι θέλει αναστηθεί, εν τη αναστάσει, εν τη εσχάτη ημέρα». Είπε προς αυτήν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ και αν αποθάνει, θέλει ζήσει. Και πάσος τη ζει και πιστεύει σε με, δεν θέλει αποθάνει στον αιώνα. Πιστεύεις τούτο?» Λέγει προς αυτόν, «Ναι, Κύριε, εγώ επίστευσα ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο ερχόμενος εις τον κόσμο». Και τέλος, πάλι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το 12ο κεφάλαιο, Ιώτα Β, τα 3 πρώτα εδάφια. Ο Ιησούς λοιπόν προέξημερον του Πάσχα ήλθεν εις Βιθανίαν, όπου ήταν ο Λάζαρος ο αποθανών, τον οποίον ανέστησε εκ νεκρών. Και έκαμαν εις αυτόν δείπνον εκεί και η Μάρθα υπηρέτη. Ο δε Λάζαρος ήτο εις εκ των συγκαθημένων μεταυτού. Τότε η Μαρία λαβούσα μία λίτρα μύρου νάρδου, καθαράς πολιτήμου, ήλυψε τους πόδας του Ιησού και με τα στρίχας αυτής εσπόγγισε τους πόδας αυτού. Η δε οικία επλήστη εκ της οσμής του μύρου. Συναδελφοί, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, που σήμερα το πρωί τα μέρη αυτά του Θεού Λόγου θα τα σχολιάσει στη σκέψη μας, θα τα εντυπώσει στην καρδιά μας και θα τα εφαρμόσει πρακτικά στο περπάτημα το καθημερινό και την πορεία μας για τη δόξα του Χριστού. Να ψάλουμε και τον ύμνο που έχει αριθμό 83. «Πίστευσον εις τον Σωτήρα, ώστις επί του Σταυρού, διημών τας αμαρτίας έχισε το αίμα αυτού. Πίστευσον εις τον Σωτήρα, σωτηρίαν εν τελεί, αληθώς νυν συ προσφέρει, με αγάπην σε καλεί». 83.

Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, μερικά εδάφια από αυτά που διάβασα πιο πριν και αυτή τη φορά τα διαβάζω από το αρχαίο κείμενο. Εγένετο δε εν το πορεύεστε αυτούς και αυτός εισήλθεν εις κόμην την άδη. Γίνη δε της ονόματι Μάρθα, υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία, ή και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, οίκουε των λόγων αυτού. Η δε Μάρθα περί εσπάτω, περί πολλήν διακονίαν. Και από το κατά Ιωάννην, όουν Ιησούς προέξ ημερών του Πάσχα, ήλθεν εις Βηθανίαν, όπου είναι Λάζαρος ο τεθνικός, ονήγηρεν εκ νεκρών. Επίησαν ουν αυτοδείπνων εκεί και η Μάρθα διεικώνει. Φέτος, αδελφοί, στη διάρκεια των καλοκαιρινών Κυριακών, είχαμε την ευκαιρία να δούμε μαζί μέσα από τον Άγιο Λόγο του Θεού πώς η Αγία Γραφή παρουσιάζει μερικούς ανθρώπινους χαρακτήρες της σελίδες της. Είδαμε ειδικότερα πως ορισμένοι άνθρωποι, απλοί και ταπεινοί, όταν σταθούν κάτω από την οδηγία του Αγίου Πνεύματος και έρθουν σε γνωριμία και κοινωνία με τον Ιησού Χριστό, μπορούν να αποτελέσουν μνημεία της δικής του χάρης, ώστε να αποτελούν υποδείγματα, παραδείγματα για όλους εμάς, που κι εμείς άνθρωποι απλοί και ταπεινοί ζούμε στη σημερινή εποχή. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε τον Ανδρέα, τον μαθητή του Χριστού, τον Απολό που ήταν ένας διανοούμενος εργάτης του Κυρίου, τον Βαρνάβα που ήταν ένας ακούραστος ιεραπόστολος, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή που είναι μια περίπτωση πραγματικά μοναδική, τον Φίλιππο τον Ευαγγελιστή και μερικούς ακόμη μαζί με αυτούς. Και σταθήκαμε τελικά με την προσευχή και την προσδοκία να είναι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που παίρνοντας αυτά τα διδάγματα θα τα εφαρμόσει πρακτικά στη ζωή και την πορεία όλων εμάς, ώστε το αποτέλεσμα το τελικό να είναι το ίδιο ευλογημένο, το ίδιο αξιόλογο, το ίδιο τιμητικό για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Συνεχίζοντας αυτή τη σειρά, αδελφοί, σήμερα το πρωί θέλω να σας καλέσω να δούμε αυτήν τη γυναίκα που για εκείνην διαβάσαμε από τρία μέρη του Λόγου του Θεού, την Μάρθα, την αδελφή της Μαρίας και του Λαζάρου. Πιθανότατα η Μάρθα ήταν χείρα. Γι' αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι είχε δικό της σπίτι και ήταν ένας άνθρωπος που είχε πολύ φιλική διάθεση απέναντι του Ιησού Χριστού. Επανειλημμένα τον είχε προσκαλέσει και τον είχε φιλοξενήσει στο σπίτι της και μάλιστα όλη εκείνη την δραστηριότητα, την ανοιχτοχεριά, την ανοιγμένη καρδιά που είναι χαρακτηριστική των ανθρώπων στη Μέση Ανατολή. Ήταν μια γυναίκα φιλόξενη, κοινωνική, εργατική. Διαβάσαμε πιο πριν από τρία μέρη του Λόγου του Θεού την μνήμα που το Πνεύμα το Άγιο μας δίνει για τη Μάρθα. Στην πρώτη περίπτωση την βλέπουμε να υποδέχεται τον Ιησού Χριστό και να δίνει πραγματικά ένα ρεσιτάλ φιλοξενίας. Έτοιμη να τρέξει, να σπεύσει, να προλάβει, να στρώσει, να προσφέρει, να δωρήσει, να θυσιάσει. Τη δεύτερη φορά, στο 11ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, την συναντούμε στο επίκεντρο μιας τρομακτικά δύσκολης στιγμής. Όταν έχει χάσει τον αδελφό της και η οθύνη την έχει γεμίσει ολόκληρη. Και την τρίτη φορά είδαμε πάλι τη Μάρθα, όταν έχει πλέον το περιβάλλον όλο ειρηνέψει, να βρίσκεται και πάλι σε ένα δείπνο μαζί με τον Ιησού Χριστό. Και τώρα υπάρχει εκεί μια συντροφιά ανθρώπων ευλογημένων κατά το πλείστον και τώρα είναι όλα ειρηνικά. Στο πρώτο επεισόδιο της υποδοχής του Χριστού θα δώσω τον τίτλο «Η υπηρεσία». Στο δεύτερο επεισόδιο του θανάτου του Λαζάρου θα δώσω τον τίτλο «Η δοκιμασία». Στο τρίτο επεισόδιο που είναι παρόν ο Κύριος και κάποιοι δικοί του και υπάρχει γύρω ειρήνη, θα δώσω τον τίτλο «Η Εκκλησία».
Αλλά ας τα δούμε τώρα αυτά με τη σειρά τους ένα-ένα. Το πρώτο, η υπηρεσία. Προσέξαμε στο ανάγνωσμα από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς στην περιγραφή του είναι και εντυπωσιασμένος και παραστατικός. Ακούστε. Η γυνή της ονομαζομένη Μάρθα υπεδέχθη αυτόν εις τον οίκον αυτής και η Μάρθα ενισχολήτω εις πολλήν υπηρεσίαν. Περί εσπάτω μας είπε το κείμενο εις πολλήν διακονίαν. Το ρήμα περισπόμε σημαίνει πηγαίνω από εδώ, από εκεί, από παραπέρα. Έχετε δει μερικές νοικοκυρές όταν έχουν κάποιον διακεκριμένο επισκέπτη στο σπίτι τους πως τρέχουν, φροντίζουν, αγωνίζονται, μοχθούν, αγωνιούν. Η Μάρθα είναι ένας άνθρωπος προσφοράς, θυσίας. Άλλωστε ήταν αυτό που ο Κύριος Ιησούς Χριστός υπέδειξε στους δικούς του και ο ίδιος ήταν παράδειγμα για όλους τους ακολούθους του. Σας θυμίζω στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο στο 10ο κεφάλαιο στο εδάφιο 45 λέει ο Κύριος ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να υπηρετηθεί αλλά για να υπηρετήσει. Και επομένως όποιος θέλει να είναι ακόλουθος του Ιησού Χριστού πρέπει να θυμάται ότι δεν είναι ο στόχος να τον υπηρετούν. Ο στόχος είναι να υπηρετεί. Και εδώ έχουμε μια γυναίκα που αυτό το πράγμα το κατάλαβε πάρα πολύ καλά και το εφαρμόζει καθημερινά στη ζωή της. Περισπάται εις πολλήν διακονίαν στην παρουσία του Χριστού. Το παράδειγμα βέβαια είναι ο Κύριος και ο Απόστολος Παύλος τα γράψει στην επιστολή προς Φιλιππησίους στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 7 ότι ο Κύριος λαβών δούλου μορφήν εκένωσεν εαυτόν γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους. Το πρώτο λοιπόν επεισόδιο που συναντούμε στη ζωή της Μάρθας η υπηρεσία. Θέλω όμως αυτή την υπηρεσία να τη δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι εκείνο που θα το πω εγώ, η προθυμία της. Είναι φανερή η προθυμία της να υπηρετήσει. Είναι ένας άνθρωπος ανοιχτός για υπηρεσία μας. Το είπε ο Λόγος του Θεού, ενισχολήτω εις πολλήν υπηρεσίαν. Τέτοιοι άνθρωποι είναι χρήσιμοι στην Εκκλησία, είναι πολύτιμοι στην κοινωνία. Σας θυμίζω μάλιστα ότι ο Λόγος του Θεού, προκειμένου για ανθρώπους που υπηρετούν, χρησιμοποιεί 6 διαφορετικές λέξεις που έχουν σχεδόν ταυτόσιμο νόημα αλλά με κάποιες λεπτές διαφορές μεταξύ τους. Μία λέξη είναι η λέξη υπηρέτης, δεύτερη η λέξη δούλος, τρίτη η λέξη διάκονος, τέταρτη η λέξη λειτουργός, πέμπτη η λέξη λάτρης, έκτη η λέξη θεράπη. Όλες αυτές λέξεις που δείχνουν ότι η προθυμία της Μάρθας να υπηρετήσει είναι πάρα πολύ σωστή. Άλλωστε ο ίδιος ο Κύριος, σε εκείνο το χωρίο που είδαμε πιο πριν από το Ευαγγέλιο του Μάρκου, προσθέτει και κάτι ακόμη που είναι νομίζω και διδακτικό και χαρακτηριστικό, κατά Μάρκον Ιώτα 43, «Όστις θέλει να γίνει μέγας εν ημίν, θέλει είστε υπηρέτης ημών». Και η Μάρθα εδώ έχει μια προθυμία να εφαρμόσει την εντολή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σας θυμίζω ακόμη ότι εκείνη την τελευταία βραδιά που ο Κύριος έχει νύψει τους πόδας των μαθητών του, στο κατά Ιωάννη στο 13ο κεφάλαιο, μας λέει στο εδάφιο 14, «Εάν εγώ ο Κύριος και ο διδάσκαλος σας ένυψα τους πόδας και εσείς χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων». Το πρώτο λοιπόν στοιχείο, η προθυμία της. Το δεύτερο στοιχείο, η επιθυμία της. Η Μάρθα θέλει, όπως είναι η εκείνη, να είναι και η άλλη γύρω της. Διαβάζουμε στο εδάφιο 40, ότι ελθούσε έμπροσθεν του Ιησού, είπε, «Κύριε, δεν σε μέλη ότι η αδελφή μου με αφήκε μόνη να υπηρετώ». Εδώ η Μάρθα έχει ένα παράπονο από τον Χριστό. Με όλη την καρδιά της, με όλη την προθυμία της υπηρετεί εκείνον, αλλά έχει μέσα της μια επιθυμία, το ίδιο να κάνει και η αδελφή της και ενδεχομένως και όλοι οι άλλοι που βρίσκονται γύρω στο περιβάλλον της. Και ξέρετε, αυτή είναι μια επιθυμία που πολύ συχνά την συναντούμε και στον εαυτό μας. Δεν έχετε ακούσει πιστούς του Χριστού που λένε «Μα όλα θα τα κάνω εγώ,
Μόνον εγώ ή κάποιους άλλους για να πάρουμε μια μικρή παραλλαγή. Μου λένε, μα όλα σε μένα θα έρχονται. Και προβλήματα και βάσανα και δυσκολίες και αρρώστιες, όλα σε μένα. Εάν μάλιστα προσέξετε τη φράση που λέει στον Χριστό, Κύριε δεν σε μέλει, τον μαλώνει τον Χριστό. Είναι σαν να του λέει, Κύριε δεν είσαι δίκαιος, δεν τα μοίρασες δίκαια σε όλους. Σε κάποιους δίνεις μεγάλα βάρη, σε άλλους δεν δίνεις καθόλου. Εμένα με φόρτωσες με δουλειά και τρέξιμο και υπηρεσία και την κάνω πρόθυμα. Αλλά δώσε λίγο και σε τούτην. Δεν έχετε πιάσει τον εαυτό σας να έχει παράπονα με τον Χριστό? Δεν τον έχετε συλλάβει καμιά φορά να μαλώνει τον Χριστό? Θυμάστε εκείνη τη μέρα που οι μαθητές βρίσκονται μέσα στη βάρκα και κοντεύει η βάρκα να βουλιάξει? Το λέει ο Μάρκος στο τέταρτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 38, και έρχονται στον Κύριο και τον μαλώνουν. Διδάσκαλε, δεν σε μέλει ότι χανόμεθα. Το έχεις πει ποτέ στον Ιησού Χριστό? Κύριε, δεν σε μέλει. Θυμάστε, και το λέει και αυτό ο Ματθαίος στο 11ο κεφάλαιο του, όταν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι στη φυλακή, εδάφιο 2, ακούστασε το δεσμοκυρίο τα έργα του Χριστού, έπεψε δύο των μαθητών αυτού και είπε προς αυτόν, «Σύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμε?» Η επιθυμία της. Εκείνη είναι εργατική. Το κάνει το έργο με προθυμία, αλλά έχει την επιθυμία και οι άλλοι να κάνουν τα ίδια. Όχι μόνον εκείνο. Κύριε, μοίρασε τα όλα σε όλους μας. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς θυμάστε εκείνο το επεισόδιο στο τέλος της ζωής του Κυρίου, λίγο πριν φύγει. Όταν ο Κύριος προσπαθεί να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον Πέτρο, γιατί ο Πέτρος πολύ πρόσφατα τον έχει αρνηθεί, και του λέει του Πέτρου, «Πέτρο, θα υπάρξουν κάποιες δυσάρεστες εξελίξεις στη ζωή σου». Και ο Πέτρος με όλη την καρδιά του λέει, «Κύριε, εντάξει, δέχομαι το θέλημά σου». Και λέει εδώ ότι στο κατά Ιωάννη, καπάλφα 20, στραφείς βλέπει ακολουθούντα τον μαθητή, τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς. Ώστις ενέπεσεν εις το στήθος αυτού. Και τούτον ειδών ο Πέτρος λέγει προς τον Ιησούν, «Κύριε, ούτως δε τι». Δηλαδή, «Κύριε, καλά εμένα, αλλά αυτός». Αυτό λέει και η Μάρθα εδώ. Εγώ κάνω τη δουλειά με όλη την καρδιά μου, αλλά αυτή, το πρώτο η προθυμία της, το δεύτερο η επιθυμία της, το τρίτο η μακροθυμία της, που πρέπει να αυξηθεί, που πρέπει να αναπτυχθεί, που πρέπει να καλλιεργηθεί. Δείτε τι απαντάει ο Χριστός, «Μάρθα, Μάρθα, με ρυμνάς και αγωνίζεσαι περί πολλά, πλην ενός η νεκρία». Η Μαρία όμως εξέλεξε την αγαθή μερίδα, της δεν θέλει αφαιρεθεί από αυτής. Δηλαδή, Μάρθα, πρώτα απ' όλα πρέπει να αποκτήσεις μεγάλη καρδιά και να μάθεις να μην συγκρίνεις. Πρέπει να μάθεις μερικά μυστικά, Μάρθα. Το πρώτο μυστικό είναι ότι η υπηρεσία είναι πάρα πολύ καλό πράγμα, αλλά δεν είναι το άριστο. Υπάρχει κάποιο καλύτερο από αυτό, που είναι πιο πνευματικό. Το δεύτερο που πρέπει να μάθεις, Μάρθα, πριν κάνεις όλα αυτά τα πράγματα εσύ για μένα, πρέπει να κάνω εγώ κάποια πράγματα για σένα. Ξέρετε, είναι κάποιοι άνθρωποι θέλουν να τρέξουν, να υπηρετήσουν. Ναι, αλλά πριν τα κάνουν όλα αυτά, πρέπει μέσα τους να δουλέψει ο Χριστός. Θυμάστε εκείνο το βράδυ που είναι μαζεμένοι οι μαθητές, όταν τους νύπτει τους πόδας ο Χριστός, σηκώνεται ο Χριστός και του λέει του Πέτρου, «Πέτρο, θα μ' αρνηθείς απόψε». Κατά Ιωάννη 2:38, και λέει ο Πέτρος 37, «Κύριε, εγώ δεν θα σε ακολουθήσω, την ψυχή μου θα βάλω για σένα». Νομίζει ο Πέτρος ότι αυτός πρέπει να κάνει πράγματα για τον Χριστό. Και δεν το κατάλαβε ότι πριν από αυτό πρέπει ο Χριστός να κάνει πράγματα για εκείνον. Και το τρίτο μυστικό, Μάρθα, να μάθεις να αποδέχεσαι την διαφορετικότητα. Αυτός ο αδελφός σου, αυτή η αδελφή σου η Μαρία, είναι αλλιώτικη όπως είναι. Και μάθε να την αποδέχεσαι τέτοια που είναι. Ξέρετε, είναι κάποιοι πιστοί του Χριστού, σωστοί, ευλογημένοι, θέλουν όλους να είναι σαν τον εαυτό τους. Όλοι σαν και εμένα. Και λέει ο Χριστός, Μάρθα, δεν θα είναι όλοι σαν και εσένα. Άλλος θα είναι έτσι, άλλος θα είναι αλλιώς, άλλος θα είναι παραπέρα.
Και γύρω από τον Χριστό υπάρχει θέση για όλους εκείνους που μπορεί να είναι διαφορετικοί από μας. Θυμάστε εκείνη τη μέρα οι μαθητές του Χριστού που συναντούν έναν ανθρωπάκο, το λέει ο Λουκάς, στο θήτα κεφάλαιο, που κηρύττει κι αυτός. Και μάλιστα κάνει και διάφορα εντυπωσιακά πράγματα στο όνομα του Χριστού, αλλά δεν ακολουθεί από πίσω τους. Τρέχει ο Ιωάννης, Κύριε, είδαμε κάποιον που εκβάλλει δαιμόνια εν το όνομα της σου και εμποδίσαμε αυτόν, διότι δεν ακολουθεί με θυμόν. Και λέει προς αυτόν ο Ιησούς, μη εμποδίζετε αυτόν. Πρέπει να μάθετε να δέχετε διαφορετικούς, τους αλλιώτικους, γιατί και αυτοί είναι δικοί. Το πρώτο λοιπόν για τη Μάρθα, η υπηρεσία. Το δεύτερο τώρα, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο ΙΑ, είναι η δοκιμασία. Τώρα κοιτάξτε τι γίνεται εκεί πέρα. Ο Λάζαρος, ο αδελφός της Μάρθας, ξαφνικά αρρωσταίνει. Και βέβαια η Μάρθα φαντάζεται ότι τώρα που αρρώστησε ο αδελφός της, ο Κύριος θα κινητοποιηθεί, θα επιστρατεύσει τις δυνάμεις που διαθέτει και το πρόβλημα πάρα πολύ σύντομα θα είναι λυμένο. Ναι, αλλά τα πράγματα δεν γίνονται έτσι. Δείτε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Εδάφιο 3. Απέστειλαν οι αδελφέ προς αυτόν λέγουσε, Κύριε, ιδού εκείνος τον οποίον αγαπάς ασθενεί. Εδάφιο 6. Καθώς λοιπόν ήκουσε ότι ασθενεί, τότε έμεινε 2 ημέρες εν το τόπο όπου ήταν. Περίεργα πράγματα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ώρα της δοκιμασίας είναι οδυνηρή. Και ξέρετε, η δοκιμασία είναι κοινή μοίρα για όλους τους ανθρώπους, ακόμη και τους πιστούς του Ιησού Χριστού. Υπάρχουν μερικοί που νομίζουν ότι οι πιστοί του Χριστού δεν θα περάσουν από δοκιμασίες. Λάθος. Ο Λόγος του Θεού τονίζει ότι θα περάσουν όπως όλοι οι άνθρωποι, με μόνη τη διαφορά ότι όταν περνάνε από δοκιμασίες είναι μαζί τους ο Χριστός. Θυμάστε όταν ο Απόστολος Πέτρος γράφει την πρώτη επιστολή του και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι απευθύνεται σε ανθρώπους που είναι αναγεννημένοι του Χριστού, στο πρώτο κεφάλαιο, πρώτη επιστολή, εδάφιο 7, είναι η δοκιμή της πίστεώς σας. Να τη, δοκιμή. Πολύτιμη ο τέραγουσα παρά το χρυσίον των φθυρώμενων, ευρεθεί εις έπαινον και τιμήν και δόξαν όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Η δοκιμασία. Ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι πολλές φορές τη δοκιμασία των συνανθρώπων μας θέλουμε να δίνουμε ερμηνείες. Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο θήτα, έχουμε μια χαρακτηριστική περίπτωση. Όταν ο Κύριος περπατάει μαζί με τους μαθητές του και να μπροστά ξαφνικά κάποιος που είναι τυφλός εκγενετής. Θήτα 2. Και ρώτησαν αυτόν οι μαθητές αυτού, Ραβί τη σήμαρτεν, ούτως ή οι γονείς αυτού, ώστε να γεννηθεί τυφλός. Ασέβεια προς τη δοκιμασία. Έλλειψη σοβαρότητας. Η δοκιμασία δεν είναι μαθηματικά. Δεν είναι 1 και 1, 2. Ο Κύριος ξέρει. Και δεν μας δίνει ούτε το δικαίωμα, ούτε την δυνατότητα να ξέρουμε εμείς. Και εδώ έχουμε τη Μάρθα με μια φοβερή δοκιμασία. Ο αδελφός της αρρώστησε, ηθοποιήθηκε ο Χριστός. Αδρανεί ο Χριστός, ο αδελφός της πέθανε. Και αφού πέθανε, περάσανε και 3 μέρες. Νάτος ο Χριστός. Θέλω αυτή τη δοκιμασία να την δούμε λίγο πιο προσεκτικά. Το πρώτο πράγμα που μου κάνει εντύπωση σε αυτήν από την αντίδραση της Μάρθας είναι ο σκεπτικισμός. Δείτε το εδάφιο 21. Είπε η Μάρθα προς τον Ιησού, Κύριε, εάν είσαι εδώ, ο αδελφός μου δεν ήθελε να ποθάει. Αμφιβολία, σκεπτικισμός, παράπονο. Πάλι τον μαλώνει τον Χριστό. Κύριε, αν ήσουν εδώ, αλλά δεν ήσουν. Και έπρεπε να είσαι, Κύριε, σε ειδοποίησα. Δεν σας έτυχε ποτέ να πιάσετε τον εαυτό σας, να έχει παράπονα με τον Κύριο, να του λέει γιατί, Κύριε. Πόσο ρεαλιστής είναι ο ψαλμοδός στον ψαλμό Μιβίτα, όταν περιγράφει κάποιες ανάλογες καταστάσεις στην προσωπική του περίπτωση. Μιβίτα 10. Οι εχθροί μου ονειδίζοντες με συντρίβουσι τα οστά μου, λέγοντες με καθημέραν, πού είναι ο Θεός σου. Ο σκεπτικισμός. Ανθρώπινη αντίδραση στη Μάρθα. Όπως και σε καθέναν από εμάς. Πού είναι ο Θεός.
όταν πονάμε. Πού είναι ο Θεός όταν αρρωσταίνουμε? Πού είναι ο Θεός όταν γίνεται πόλεμος? Πού είναι ο Θεός όταν υπάρχει δυστυχία? Πού? Το πρώτο ο σκεπτικισμός. Το δεύτερο, ο υπαινιγμός. Εδάφιο 22. Πλην και τώρα, εξεύρω ότι όσα ζητήσεις παρά του Θεού, θέλει σε δώσει ο Θεός. Κοιτάξτε τι κάνει εδώ η Μάρθα. Βιάζεται να υποδείξει στον Χριστό τι πρέπει να κάνει. Κύριε, έχουμε ένα πρόβλημα και το έχουμε και εσύ και εγώ. Και εγώ ξέρω πολύ καλά τι πρέπει να κάνεις. Έλα να σου το πω για να το κάνεις. Αυτό λέει η Μάρθα. Θέλει με άλλα λόγια να εκβιάσει τη δράση του Χριστού. Και πάρα πολλές φορές, αδελφοί, το ίδιο κάνουμε κι εμείς. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Πρέπει αυτό να κάνει ο Χριστός. Μα πού είναι το τέλος πάντων? Πού είναι ο Θεός? Το ίδιο πρόβλημα είχε και ο Απόστολος Παύλος με τον σκόλοπα ή στην σάρκα του. Μας το λέει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 12ο κεφάλαιο. Μια πολύ οδυνηρή εμπειρία για τον Παύλο. Τρεις παρεκάλεσα τον Κύριο για να απομακρυνθεί απ' εμού και μη είπεν αρκεί είσαι η χάρις μου. Παύλε, εγώ θα αποφασίσω πώς, πότε, εάν. Μα Κύριε, ξέρετε πόσο συχνά έχουμε την τάση να ξεπερνάμε τα όρια μας. Να υποδεικνύουμε στον Κύριο, να διδάσκουμε τον Χριστό. Το πρώτο σκεπτικισμός. Το δεύτερο υπαινιγμός. Το τρίτο, ο δυναμισμός. Και μιλάω για την πνευματική ομολογία της. Προσέξτε ότι αμέσως παρακάτω στο εδάφιο 27 έχει μια καταπληκτική ομολογία. Κύριε, λέει η Μάρθα, εγώ επίστευσα ότι είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο ερχόμενος εις τον κόσμο. Μία από τις ωραιότερες ομολογίες που συναντούμε μέσα στην Αγία Γραφή. Και μάλιστα σε εκείνη την ώρα τη δύσκολη της δοκιμασίας. Μακάριος εκείνος ο πιστός του Ιησού Χριστού που ξέρει πάρα πολύ καλά ποιος είναι ο Χριστός. Γιατί ξέρετε τι παθαίνουμε πολύ συχνά? Ξεχνάμε ποιος είναι ο Χριστός. Και επειδή ξεχνάμε ποιος είναι ο Χριστός, κάνουμε λάθος. Κύριε, σου είπα να έρθεις και δεν ήρθες. Μα εσύ θα του πεις. Δεν ξέρει ο Κύριος. Εγώ επίστευσα ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο ερχόμενος εις τον κόσμο. Θυμάστε εκείνον τον ψαλμό του Μωυσή τον 90, ένα από τους ωραιότερους ψαλμούς που έχουμε μέσα στην Αγία Γραφή. Κύριε, εσύ έγινες εις ημάς καταφυγής γενεάν και γενεάν, πριν γεννηθώσει τα όρη και πλάσεις την γην και την οικουμένην και από του αιώνος και έως του αιώνος, σύ είσαι ο Θεός. Το λέω άλλη μια φορά, μακάριος ο πιστός που θυμάται πραγματικά ποιος είναι ο Χριστός. Το πρώτο η υπηρεσία, το δεύτερο η δοκιμασία, το τρίτο και τελευταίο στο εδάφιο, στο κεφάλαιο 12 του Ιωάννη το ονομάζω η Εκκλησία. Και ξέρετε γιατί το λέω η Εκκλησία? Γιατί εδώ τώρα έχουμε τον Ιησού Χριστό μετά την Ανάσταση του Λαζάρου σε ένα δείπνο και γύρω του είναι δικοί του άνθρωποι. Μας λέει στο εδάφιο 2, έκαμαν εις αυτόν δείπνον εκεί η Μάρθα η υπηρέτη και ο Λάζαρος ητοείς εκ των συγκαθημένων και είναι και κάποιοι άλλοι παρόντες. Εδάφιο 9, που ήλθαν δια, όχι δια τον Ιησού μόνον, αλλά δια να είδωσε και τον Λάζαρον, τον οποίο ανέστησε εκ νεκρών. Ακριβώς αυτό που γίνεται σε κάθε τοπική εκκλησία του Χριστού. Γι' αυτό το λέω η Εκκλησία. Είναι παρόν ο Κύριος. Είναι παρόντες οι δικοί του και είναι και παρόντες κάποιοι που ήρθαν με περιέργεια, με ερωτηματικά, με αμφιβολίες και είναι όλοι μαζί καθισμένοι εκείνη την ώρα. Ξέρετε, η έννοια της τοπικής εκκλησίας μέσα στο Λόγο του Θεού είναι καταπληκτική. Προσέξτε ποτέ ότι υπάρχουν τρία διαφορετικά παραδείγματα, σχήματα θα έλεγα, που ο Λόγος του Θεού μας περιγράφει την Εκκλησία του Χριστού. Μας τη λέει σώμα του Χριστού, κεφαλή ο Χριστός. Μας τη λέει νύμφη του Χριστού, νυμφίος ο Χριστός. Μας τη λέει οικοδομή του Χριστού, ακρογωνιαίος λίθος ο Χριστός. Και ξέρετε, όταν με ρωτούν καμιά φορά ποια είναι η σωστή εκκλησία του Χριστού, αυτή εκείνη παρακάτω,
Εγώ κάθε φορά να φέρω εκείνο το εδάφιο από το στόμα του κυρίου στο κατά Ματθαίον, στο Ιωταΐτα, εδάφιο 20. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι εγώ. Εν το μέσο αυτό. Αυτή είναι η εκκλησία του Χριστού. Και εδώ είναι δύο-τρεις τουλάχιστον συνηγμένοι στο όνομά του και είναι εν το μέσο αυτόν ο Χριστός. Να γιατί λέω ότι το τρίτο επεισόδιο, η τρίτη μνήμα της Μάρθας, είναι καλά να ονομαστεί η εκκλησία. Και θέλω να δούμε ένα-δυο χαρακτηριστικά και να τελειώσουμε. Το πρώτο θα το ονομάσω η αγωνία. Όπως είναι μαζεμένοι εκείνη την ώρα ο Χριστός, οι μαθητές, οι περίεργοι, υπάρχει στην ατμόσφαιρα μια αγωνία. Άραγε, τι θα κάνει ο Χριστός? Παράλληλη αγωνία. Άραγε, τι θα κάνουν αυτοί που ήρθανε από περιέργεια? Και δείτε ότι μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα της αγωνίας η Μάρθα δεν κάνει τίποτα άλλο παρά πολύ απλά και πολύ ταπεινά να ασκεί το χάρισμά της. Μας το είπε ξεκάθαρο ο Ιωάννης. Έκαμαν εις αυτόν δίπλον εκεί ο Λάζαρος ή το εις των συγκαθημένων και η Μάρθα υπηρέτη. Εμένα, Κύριε, μου δώσες το χάρισμα να υπηρετώ. Και κάθε φορά που είμαι κοντά σου και κάθε φορά που είσαι κοντά μου, εγώ θα υπηρετώ. Και ξέρετε, όταν ασκώ το χάρισμά μου, η αγωνία μετριάζεται, υποχωρεί. Γιατί κάνω αυτό που μου ζήτησε να κάνω ο Χριστός. Αλλά ξέρετε, κάθε φορά που μαζεύεται η Εκκλησία του Χριστού, η τοπική, υπάρχει στην ατμόσφαιρα κάποια αγωνία. Και σας θυμίζω ότι ο Απόστολος Παύλος το παρομοιάζει αυτό με το κετό. Όταν γράφει την επιστολή προς Γαλάτας και απευθύνεται σε ανθρώπους που έχει δουλέψει για αυτούς και με αυτούς. Στην επιστολή προς Γαλάτας, στο τέταρτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 19, τεκνία μου, δια τους οποίους είμαι πάλιν ισοδύνας, έως σου μορφωθεί ο Χριστός. Υπάρχει αγωνία στην Εκκλησία του Χριστού. Υπάρχουν οδύνες με ωμέγα. Για να γεννηθεί κάτι καινούριο, κάτι όμορφο, κάτι ευλογημένο, κάτι ωραιότερο, κάτι υψηλότερο. Το πρώτο λοιπόν η αγωνία. Το δεύτερο η αρμονία. Δείτε πόσο όμορφα είναι εδώ. Παρά τις διαφορές προσώπων, ιδεών, προθέσεων, σκοπών, αντιλήψεων, η παρουσία του Χριστού δημιουργεί μια ατμόσφαιρα αρμονίας. Αυτό είναι το σημαντικότερο μέσα στην τοπική εκκλησία του Χριστού. Μαζευόμαστε άνθρωποι από διάφορα μονοπάτια της ζωής, τελείως διαφορετικοί μεταξύ μας. Από προέλευση, από αντιλήψεις, από προθέσεις, από γνώμες, από ό,τι θέλετε. Αλλά όμως η παρουσία του Χριστού είναι εκείνη που δημιουργεί την αρμονία. Μου κάνει εντύπωση ότι ο Απόστολος Παύλος γράφει την επιστολή προς Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο. Εκεί που τους θυμίζει ποιοι ήταν, πώς ήτανε, πώς ήρθανε. Εδάφιο 15 λέει ότι ο Χριστός θέλει να κτίσει σε αυτόν τους δύο εις έναν νέον άνθρωπον φέρον ειρήνη, να συνδιαλλάξει αμφωτέρους εις ένσωμα προς τον Θεόν δια του Σταυρού. Δεν βγαίνει η έννοια της αρμονίας μέσα από όλα αυτά? Ο Χριστός και εμείς γύρω του άνθρωποι διαφορετικοί, αλλιώτικοι, αλλά στο επίκεντρο ο Χριστός. Και πάλι ο Απόστολος Παύλος, όταν γράφει την δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους στο τρίτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 17, δίνει έναν εκπληκτικό κανόνα. Ο Κύριος είναι το Πνεύμα. Και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί ελευθερία. Να γιατί μίλησα για αρμονία. Το πρώτο η αγωνία, το δεύτερο η αρμονία, το τρίτο η κοινωνία. Μια κοινωνία που είναι όμορφη, που είναι δημιουργική, που είναι ευλογημένη. Εκείνη η κοινωνία που χαρακτήρισε την πρώτη εκκλησία του Χριστού, που μας λέει ο Λουκάς στις πράξεις, το Β' στο 42, ενέμενον εν τη κοινωνία. Στο επίκεντρο ο Χριστός, γύρω γύρω οι μαθητές. Αλλά ο καθένας τους στη θέση που του ανήκει. Κανένας στη θέση που δεν του ανήκει. Καθένας εκεί που τον έχει βάλει ο Χριστός. Και αν διαβάσαμε, αν προσέξατε αυτό που διαβάσαμε παρακάτω, αμέσως σηκώνεται απάνω η Μαρία σε εκείνο το περιβάλλον της αρμονίας, της αγωνίας, και λατρεύει με την καρδιά της
τον Χριστό. Και μας λέει κάτι που μου κάνει εντύπωση στο τέλος του τρίτου εδαφίου. Λέει ο Ιωάννης, η δεϊκία επλήστη εκ της οσμής του μύρου. Τώρα όταν το διαβάζω αυτό έχω την εντύπωση ότι επειδή έσπασε το δοχείο που είχε μέσα το μύρο, ήταν επόμενο η ωραία οσμή του μύρου, η ευχάριστη, να απλωθεί στην ατμόσφαιρα και να φτάσει στον οσφρυτικό βλενογόνο των παρευρισκομένων. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι μόνον αυτό. Εγώ πιστεύω ότι η παρουσία του Χριστού, η αρμονία που δημιουργεί εκείνος, ο καθένας στη θέση του, ο καθένας με το χαρισμά του, η Μάρθα που υπηρετεί, αυτό δημιουργεί αυτό που ο Λόγος του Θεού ονομάζει ευωδία Χριστού. Και το τονίζει εδώ ο Ιωάννης ότι η οικία επλήστη εκ της οσμής. Όχι μόνο γιατί έσπασε το θιανίδιο, αλλά γιατί υπάρχει μια πνευματική ευωδία που απλώνεται στο περιβάλλον, εκεί που ο καθένας κάνει αυτό που του ζήτησε ο Χριστός. Και πάλι ο Παύλος στην επιστολή προς Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 2, μιλάει δια την οσμήν της ευωδίας. Λέει ότι είμαστε όλοι μαζί εν Χριστώ έτσι, ώστε παράγεται οσμή ευωδίας εις δόξαν του Χριστού. Πόσο ωραία προσωπικότητα η Μάρθα, αδελφοί, με τις αδυναμίες της, με τα λάθη της. Ποιος από εμάς δεν έχει αδυναμίες, ποιος από εμάς δεν έχει λάθη. Αλλά πόσο όμορφη περιγραφή που μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Ενός ανθρώπου απλού, ταπεινού, που έχει μάθει το μυστικό. Να υπηρετεί την ώρα της υπηρεσίας, να δίνει όλη την καρδιά της. Την ώρα της δοκιμασίας να απευθύνεται στον Κύριο. Την ώρα της εκκλησίας να κάνει εκείνο που ζήτησε ο Κύριος από αυτήν. Θέλω να κλείσω με ένα εδάφιο από τον Απόστολο Πέτρο στην πρώτη επιστολή. Που δίνει μια πολύ όμορφη εντολή. Πρώτη Πέτρου, τέταρτο κεφάλαιο, εδάφιο 10. Έκαστος από τους πιστούς, κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε, υπηρετείται κατά τούτο εις αλλήλους. Μέσα στην εκκλησία, όταν υπάρχει αρμονία, υπηρετείται ο ένας τον άλλον σύμφωνα με το χάρισμα που έχετε. Ο καθένας το δικό του, αλλιώτικο από τον άλλον, η διαφορετικότητα των πιστών. Αλλά όμως όλοι μαζί υπηρετείται κατά τούτο εις αλλήλους. Και τότε ξέρετε τι γίνεται. Τότε η οικία γεμίζεται από τις οσμής του μύρου. Άμιν. Να προσευχηθούμε, αδερφοί. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας. Γιατί ο λόγος ο δικός σου σήμερα το πρωί ήρθε να μας θυμίσει μερικά πολύ απλά, αλλά και πολύ ευλογημένα πράγματα. Και θέλουμε, Κύριε, να παρακαλέσουμε την ώρα αυτή το Πνεύμα σου να δουλέψει μέσα στις καρδιές μας, ώστε όλοι εμείς να είμαστε επάξιοι μαθητές του Ιησού Χριστού. Κύριε, παρακαλούμε, μάθε μας το μεγάλο μυστικό που λέγεται υπηρεσία. Μάθε μας να ασκούμε το χάρισμα που μας έχεις δώσει εσύ υπέρ των άλλων που είναι γύρω μας, όχι εναντίον των άλλων που είναι κοντά μας. Κύριε, παρακαλούμε, δίδαξέ μας την ώρα της δοκιμασίας να στρεφόμαστε προς τον Ιησού Χριστό. Και μάθε μας, παρακαλούμε, μέσα στην ατμόσφαιρα της δικής σου εκκλησίας, όπου εσύ μας έχεις τάξει, να είμαστε απλοί, ταπεινοί, ακόλουθοι του Ιησού Χριστού, υπηρετούντες ο ένας τον άλλον για τη δόξα τη δική σου. Παρακαλούμε και προσευχόμαστε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Να κλείσουμε, αδελφοί, την ώρα μας ψάλλοντας τον ύμνο που έχει αριθμό 175. Πώς θέλω να είμαι κοντά στον Χριστό και πάντα να νιώθω πως ζω δι' αυτόν. Πως θέλω να ακούω αυτός να μιλά και να μου οδηγεί στα ουράνια ψηλά. Δόξα δε ζητώ, πλούτη δεν ποθώ, ένα πράγμα λαχταρώ. Πως θέλω στον κόσμο για εκείνο να ζω και να ακολουθώ. 175.

0: Αυτός δε,
1: ο Θεός της ειρήνης, ήθελε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί ολόκληρον το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πιστός είναι εκείνος ώστι σας καλεί, ώστις και θέλει εκτελέσει.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας για την αιώνια αγάπη σου. Είσαι εσύ ο πλάστης μας. Εσύ μας έφερες στην ύπαρξη και δεν μας εγκατέλειψες. Μας αγάπησες αιώνια. Αν και πορευθήκαμε σε δρόμους ανώμους, εσύ μας αναζήτησες. Ευχαριστούμε για τους ικτυρμούς σου, για τα ελέη σου. Δεν στάθηκες τιμωρός και εκδικητικός εναντίον μας, αλλά μας περιέβαλες με την άπειρη αγάπη σου. Έκανες επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά έργο λύτρωσης για τον καθένα μας. Άνοιξες διάπλατα την αγκαλιά σου, μας έσωσες, μας λύτρωσες. Βρήκαμε έλεος μπροστά σε σένα τον Θεό. Πατέρα ουράνιε, τώρα χαιρόμαστε γιατί είμαστε δικά σου παιδιά. Τώρα μπορούμε να σε προσφωνούμε Πατέρα. Στα δυνατά σου χέρια να αποθέτουμε την ύπαρξή μας την εύθραστη, τα όνειρά μας, το παρόν και το μέλλον το άγνωστο. Ευχαριστούμε για την διαβεβαίωση του Λόγου σου ότι εσύ φροντίζεις για μας. Ο οφθαλμός σου αγρυπνεί πάνω από την ζωή μας. Ευχαριστούμε για τα σχέδιά σου τα θαυμαστά, για την πρόνοιά σου. Εσύ μας οδηγείς μέσα από τις ποικίλες περιστάσεις, τις καταστάσεις, τα γεγονότα, όλα τα ελέγχεις, όλα τα κατευθύνεις στην εκπλήρωση των αιωνίων βουλών σου. Ευχαριστούμε για την αποκάλυψη του Λόγου σου, ότι και τρίχες της κεφαλής ημών είναι πάσε ρυθμιμένε. Ενδιαφέρεσαι ακόμα και για τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Εσύ δεσπόζεις την έπαρση των κυμάτων, όταν υψώνονται εσύ τα ταπεινώνεις. Πόσες φορές, Κύριε, η θύελα λυσομανά ολογυρά μας. Τα κύματα μας απειλούν, αλλά εσύ είσαι κοντά μας. Κυβερνάς το πλοιάριο της ζωής μας. Κάποια μέρα θα μας οδηγήσεις στον επιθυμητό λιμένα, εκεί στην ουράνια ακτή, στη Νέα Ιερουσαλήμ, στην επουράνια πολιτεία. Πατέρα ουράνιε, όπως το ελάφι αναζητάει τα τρεχούμενα νερά, έτσι η ψυχή μας εδιψάει. Αυτό το πρωινό αποκάλυψέ μας το πρόσωπό σου. Οι μερίδες μας έπεσαν σε τόπους στερπνούς. Λάβαμε ωραιότατη κληρονομιά. Άνοιξε τα μάτια μας να δούμε τα υποσούχαρη στέντα εις ημάς. Και μάθε μας διαπίστεως να τα οικειοποιούμαστε και να τα απολαμβάνουμε. Γέμισέ μας με την παρουσία σου. Έφρανέ μας με την χαρά του ουρανού. Ανανέωσέ μας τον εσωτερικό άνθρωπο. Εδραίωσε στην καρδιά μας φρόνημα νίκης και θριάμβου. Πνεύμα αισιοδοξίας. Πατέρα, μέσα από τον Λόγο σου, μίλησέ μας, δίδαξέ μας, σοφρόνησέ μας, νουθέτησέ μας, αναζωπήρωσέ μας. Ευλόγησε πλούσια τον καθένα μας και την οικογένεια του καθενός μας και τη συγγένεια. Παρακαλούμε θερμά να ευλογήσεις το έθνος μας, να το ελεήσεις, να φρουρήσεις τα όρια του. Συνέτησε τους όντας εν αξιόμαση, δια να διάγομεν βίον ατάραχων και ησύχιον εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Ελέησε τα έθνη, τα γειτονικά και τα μακρινά. Κύριε, δώσε ευκαιρίες για τον παγκόσμιο ευαγγελισμό. Το μήνυμα του λυτρωμού να αντυχήσει από τη μια άκρη ως την άλλη της γης και πλήθη ψυχών αθανάτων να βρουν το δρόμο της επιστροφής σε σένα. Στον Πατέρα, στον Υιό, στο Άγιο Πνεύμα αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν. Καθίστε παρακαλώ.

Ιώτα θήτα. Ψαλμός του Δαβίδ. Ιώτα θήτα. Σελίδα 520. Οι ουρανοί διηγούνται την δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Η ημέρα προς την ημέρα λαλεί λόγων και η νύξ προς τη νύχτα αναγγέλει γνώση. Δεν είναι λαλιά ουδε λόγος τον οποίον η φωνή δεν ακούεται. Εισπάσαν τη γη εξήλθε ο φθόγκος αυτών και ως των περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Εν αυτής έθεσε σκηνή δια των ίδιων και ούτως εξέρχεται ως νυμφίος εκ του θαλάμου αυτού. Αγάλεται όσο ανδρείος στο να τρέξει το στάδιο. Απ' άκρου του ουρανού είναι η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου αυτού και δεν κρύπτεται ουδέν από της θερμότητος αυτού. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφων ψυχήν. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα τον απλούν. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα, εφραίνοντα καρδία. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός, διαμένων εις τον αιώνα. Εκρίσεις του Κυρίου αληθινέ, δίκαιε εν ταυτό. Πλέον επιθυμητέ παρά το χρυσίον, μάλιστα παραπλήθος καθαρού χρυσίου. Είναι γλυκύτερη υπέρ το μέλι και τους σταλαγμούς της κυρίθρας. Ο δούλος σου μάλιστα νουθετείται δι' αυτόν, εις την τήρησιν αυτόν η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Τι συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα? Καθάρισόν με από των κρυφίων αμαρτημάτων και αντιπροφύλαξον τον δούλο σου από υπερηφανιών. Ας μη με κυριεύσωση. Τότε θέλω είστε τέλειος και θέλω καθαριστεί από μεγάλης παρανομίας. Ας είναι βάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου. Κύριε, φρούριό μου και λυτρωτά μου. Να ψάλουμε παρακαλώ τον ύμνο με τον αριθμό 21. Ύμνος 21. Γη και θάλασσα και ύψη των θεών τους ανυμνούν.

μερικά εδάφια από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τους Γαλάτας, κεφάλαιο στίγμα, εδάφιο 7. Επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο στίγμα, εδάφιο 7. Μη πλανάστε, ο Θεός δεν εμπέζεται, επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει φερίσει. Διότι ο σπείρον εις την σάρκα εαυτού θέλει φερίσει εκ της σαρκός φθοράν. Αλλά ο σπείρον εις το πνεύμα θέλει φερίσει εκ του πνεύματος ζωήν αιώνιον. Ας μην αποκάμνομεν δε πράττονται στο καλόν, διότι αν δεν αποκάμνομεν, θέλομεν φερίσει εν το δέοντι καιρό. Άρα λοιπόν, εν όσο έχομεν καιρόν, ας εργαζόμεθα το καλόν προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Θα διαβάσω και κάποια άλλα εδάφια σχετικά από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ι, εδάφιο 28. Και ήρχισε ο Πέτρος να λέγει προς αυτόν, «Ιδού εμείς αφήκαμε πάντα και σε οικολουθήσαμε». Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπεν, «Αληθώς σας λέγω, δεν είναι ουδείς ως της αφήσας οικίαν ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς, ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, δεν θέλει λάβει εκατονταπλασίωνα τώρα, εν το καιρό τούτο, τώρα, εν το καιρό τούτο, οικίας και αδελφούς και αδελφάς και μητέρας και τέκνα και αγρούς μεταδιωχμών, και εν το ερχομένο αιώνι ζωήν αιώνιον, και εν το ερχομένο αιώνι ζωήν αιώνιον». Πολλοί όμως πρώτοι θελουσίστε έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι.

Ο Θεός, ο υπέρτατος νομοθέτης, θέσπισε νόμους φυσικούς και πνευματικούς που λειτουργούν απαρέγκλιτα, νόμους που δεν μπορούμε να παραβούμε ατιμόρυτα. Χάρη σε αυτούς εξασφαλίζεται η ευτυχία του πλάσματος και η αρμονία του σύμπαντος. Δέος γεμίζει την ψυχή μας καθώς μελετούμε τους νόμους που διέπουν τους κόσμους του Θεού. Θαυμάζουμε την τελειότητά τους και την ακρίβειά τους και την σοφία τους. Ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος προς τους αρχαίους Γαλάτες χριστιανούς, απλά και συγκλονιστικά διατυπώνει τον απαράβατο νόμο της σποράς και του θερισμού. Ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερίσει. Φαίνεται πως υπήρχαν μεταξύ τους μερικοί που νόμιζαν πως θα μπορούσαν να εμπέξουν τον Θεό, να ζήσουν μια ανάρμοστη ζωή, να πράττουν το κακό, την αμαρτία, και όμως να μην υποστούν την τιμωρία του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος τους αφυπνίζει, τους συγκλονίζει, βροντοφωνάζει. Μη πλανάστε, ο Θεός δεν εμπέζεται, επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερίσει. Αν στο χωράφι σου σπείρει αγκάθια, θα θερίσεις αγκάθια. Και αν στη ζωή σου σπείρει ανέμους, θα θερίσεις ανεμοστρόβιλους. Όλοι μας ανεξαίρετα από τα παιδικά μας χρόνια σπέρνουμε ασταμάτητα. Σπέρνουμε με τα λόγια μας. Σπέρνουμε με τα έργα μας. Σπέρνουμε με τις σκέψεις μας. Σπέρνουμε με τις πράξεις μας. Και κάποια μέρα θα θερίσουμε αναπόφευκτα. Αλήθεια, τι σπέρνουμε καθημερινά? Τι σπήραμε μέχρι σήμερα? Ας ανατρέξουμε στο παρελθόν. Ας θυμηθούμε. Μήπως λόγια και έργα αμαρτωλά, κακίες, σαρκικές αμαρτίες, αδικίες, έχθρες, έρηδες, συγκρούσεις. Μήπως περιπατήσαμε σε δρόμους άνομους? Μήπως ζήσαμε μια σαρκική, μια εγωιστική ζωή? Μήπως παραγκονίσαμε συνανθρώπους μας? Μήπως φερθήκαμε σκληρά στους αδύνατους? Η Αγία Γραφή προειδοποιεί, μη πλανάστε, επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερίσει. Η ιστορία, αλλά και η καθημερινή εμπειρία, επαληθεύουν κατά τρόπο απόλυτο τον απαρέγκλητο νόμο της σποράς και του θερισμού. Η ιστορία μας πληροφορεί πως έθνη ισχυρά, πολιτισμένα, προοδευμένα, όταν εξέπεσαν ηθικά, καταβαραθρώθηκαν, αποβαρβαρώθηκαν. Τον προηγούμενο αιώνα, σοφοί και φιλόσοφοι έσπηραν απερίσκεπτα στις καρδιές των ανθρώπων την αθεία, την απιστία, την αποστασία από τον ζωντανό Θεό. Το 1882 ο Φριδερίκος Νίτσε φώναξε την βλάσφημη κραυγή: «Ο Θεός πέθανε!» Και κάλεσε την ανθρωπότητα να πιστέψει, να λατρέψει τον υπεράνθρωπο, το σύμβολο της βίας, της κτηνοδίας, της σκληρότητας. Ο μηχανοκρατικός, ο διαλεκτικός ηλισμός πολέμησαν λυσαλέα την πίστη στον Ιησού Χριστό. Έσπηραν οι σοφοί και οι φιλόσοφοι απερίσκεπτα τον προηγούμενο αιώνα. Και ήρθε κάποια μέρα που η ανθρωπότητα θέρισε πικρότα τους καρπούς. Ποιους? Τα φρικιαστικά γεγονότα των δύο παγκοσμίων πολέμων, τους αμέτρητους νεκρούς, τα καπνίζοντα ερείπια, τους ποταμούς των αιμάτων, τους ποταμούς των δακρύων. Όμως τι κρίμα, τι δράμα! Τα συνταρακτικά αυτά γεγονότα δεν μας συνέτησαν, δεν μας σοφρόνησαν. Και στη δική μας εποχή, με αμύωτο ζήλο, συνεχίσαμε την σπορά των ανέμων. Και σήμερα αλίμονο θερίζουμε τους τρομερούς ανεμοστρόβιλους, την βία, την τρομοκρατία, την εγκληματικότητα, το AIDS, τα ναρκωτικά, την διάλυση της οικογένειας, την μόλυνση του περιβάλλοντος.
Τα τρομερά γεγονότα του καιρού μας φωνάζουν γοερά. Είναι φοβερό να πέσει κανείς στα χέρια του ζωντανού Θεού. Είναι φοβερό. Η Αγία Γραφή μνημονεύει συγκλονιστικά παραδείγματα ανθρώπων που στη ζωή τους έσπηραν ανέμους και θέρισαν ανεμοστρόβιλους. Ας με επιτραπεί ακροθυγός να αναφερθώ μονάχα σε δύο. Ο βασιλιάς Δαβίδ βρισκόταν στον κολοφόνα της δύναμής του και της δόξας του. Όμως, μια ακατανίκητη σαρκική επιθυμία τον οδήγησε στο φόνο και στη μυθία. Σκότωσε τον συμπαθή Ουρία. Νύχευσε με την γυναίκα του. Όλα έγιναν εν το κρυπτό. Αόρατα, μυστικά, αθέατα. Αλλά ο παντογνώστης, ο παντεπόπτης Θεός τον είδε. Στις ώρες της ικτρής αδυναμίας του, ο βασιλάς Δαβίδ έκανε μια ολέθρια σπορά. Και ο θερισμός δεν άργησε να έρθει. Τι φρικτός θερισμός! Ήταν η φοβερή επανάσταση του γιού του Αβεσσαλόμ. Ήταν ο δημόσιος εξευτελισμός της οικογένειάς του. Ήταν ο δικός του συντριμός. Έσπηρε ανέμους, θέρισε ανεμοστρόβιλους. Αλλά ακόμα ευγνωτότερο και συγκλονιστικότερο είναι το παράδειγμα του βασιλιά Αχάβ. Όταν αναρριχήθηκε στο θρόνο του Ισραήλ, είχε και πλούτη και παλάτια και μεγαδεία. Όμως, η αχόρταγη ματιά του έπεσε στο αμπέλι ενός ταπεινού Ισραηλίτη του Ναβουθέ που βρισκόταν κοντά στα ανάκτορά του. Θέλησε να το αποκτήσει ο βασιλάς Αχάβ για να καλλιεργήσει λαχανικά. Τι ταπεινή επιθυμία ενός ένδοξου μονάρχη. Αλλά ο Ναβουθέ αρνήθηκε, όπως είχε το δικαίωμα, σύμφωνα με τον νόμο. Αυτό κατέθλιψε, εξόργησε τον βασιλά Αχάβ. Όταν πληροφορήθηκε το γεγονός η περιλάλητη βασίλισσα η Ιεζάβελ, κατέστρωσε σχέδιο σατανικό να εξοντώσει τον φτωχό Ναβουθέ. Το έθεσε υπό την έγκριση του Αχάβ και προχώρησε στην άμεση εφαρμογή του. Ο αδύνατος, ο ανυπεράσπιστος Ναβουθέ σύρθηκε σε δίκη. Κατηγορήθηκε άδικα. Καταδικάστηκε. Εκβλήθηκε από την πόλη και λιθοβολήθηκε. Τι φρικτή αδικία! Και ο βασιλάς χαρούμενος κατέβηκε στο αμπέλι και το οικειοποιήθηκε. Όμως, το αίμα του αθώου Ναβουθέ φώναζε στον Θεό ασίγαστα. Φώναζε και ζητούσε εκδίκηση. Και η ώρα του φρικτού θερισμού ήλθε. Ο προφήτης Ηλίας στάλθηκε από τον Θεό και στάθηκε άφοβος μπροστά στον βασιλά Αχάβ, εκεί στο χωράφι του Ναβουθέ. Του ανάγγειλε συγκλονιστικά τη βουλή του υψίστου. Βροντοφώναξε, ούτω λέγει Κύριος, και φώνευσες και κληρονόμησες. Ούτω λέγει Κύριος. Στον τόπο όπου τα σκυλά γλύψανε το αίμα του Ναβουθέ, θα γλύψουνε και το δικό σου το αίμα. Και τα χρόνια κύλησαν. Και η ώρα του θερισμού ήλθε. Σε κάποια μάχη φωνική, ο βασιλάς Αχάβ τραυματίστηκε θανάσιμα. Σκοτώθηκε και το αίμα του χύθηκε άφθονο στα όπλα του και πάνω στην άμαξα. Και τα σκυλά που γλύψανε το αίμα του Ναβουθέ γλύψανε και το δικό του το αίμα. Τι τρομερή δικαιοσύνη του Θεού. Τι αμήλικτος ο νόμος της σποράς και του θερισμού. Η Αγία Γραφή προειδοποιεί. Μη πλανάστε. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερίσει. Θα θερίσει. Θα θερίσει οπωσδήποτε. Μπορεί αργά. Πολύ αργά. Μπορεί στα νιάτα. Μπορεί στη μέση ηλικία. Μπορεί στα γυρατιά.
αλλά θα θερήσει. Πολλές φορές η ημέρα της ανταπόδοσης μακραίνει. Γι' αυτό οι άνθρωποι αγανακτούν, δυσανασκετούν. Ρωτούν σαρκαστικά ποδή, πού είναι η δικαιοσύνη του Θεού, πού είναι ο Θεός της ηθικής τάξης, γιατί δεν επεμβαίνει, γιατί δεν τιμωρεί το κακό, γιατί ανέχεται την εκμετάλλευση, γιατί. Κι άλλοι αποθρασύνονται, εξαγριώνονται, εξαγριώνονται. Χωρίς δισταγμό, χωρίς κανένα φραγμό πράττουν την αμαρτία. Ο σοφός εκκλησιαστής παρατηρεί. Επειδή η κατά του πονηρού έργου απόφαση δεν εκτελείται ταχαίως, η καρδία των ανθρώπων είναι όλη έκδοτος εις τον απράτητο κακόν. Επειδή η κατά του πονηρού έργου απόφασης δεν εκτελείται ταχαίως, αργεί πολλές φορές. Αλλά κάποια στιγμή αναπόφευτα, αναπότρεπτα η κρίση του Κυρίου θα συναντήσει τον ένοχο. Η Αγία Γραφή προειδοποιεί, μη πλανάστε. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει. Θα θερήσει, αν όχι εδώ στη γη, οπωσδήποτε στην αιωνιότητα. Φίλοι μου, ποτέ μην το ξεχνάτε. Η παρούσα ζωή διαρκεί ουσιαστικά μια στιγμή μονάχα. Η ζωή μας δεν τελειώνει στο μνήμα. Εκτείνεται στην ατέλειωτη αιωνιότητα. Και αν ο άνθρωπος ξεφύγει την οργή του Θεού εδώ στον κόσμο, θα την συναντήσει οπωσδήποτε εκεί στην αιωνιότητα, στο θρόνο της κρίσης. Ο προφήτης του Κυρίου βροντοφωνάζει. Βάλετε δρέπανον, ο θερισμός είναι όριμος. Πλήθη, πλήθη, πλήθη στην κοιλάδα της δίκης, γιατί είναι κοντά η ημέρα του Κυρίου στην κοιλάδα της δίκης. Τι τρομερή η ημέρα της δίκης, η ώρα της κρίσης του Θεού. Όταν ο άνθρωπος θα σταθεί μπροστά στον Κύριο, είναι η ώρα του θερισμού, του απολογισμού, της απολογίας. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οραματιστής της Πάτμου, οραματίζεται και περιγράφει εκείνη τη μοναδική ημέρα. Και είδα θρόνο λευκό μέγα και τον καθήμενον επ' αυτού, από προσώπου του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός και δεν ευρέθη τόπος δι' αυτά. Και είδα τους νεκρούς, τους μικρούς και τους μεγάλους να στέκουν μπροστά στον Θεό και τα βιβλία άνοιξαν και άλλο βιβλίο άνοιξε το οποίο είναι της ζωής και κρίθηκαν οι νεκροί από τα γεγραμμένα στα βιβλία σύμφωνα με τα έργα τους. Και η θάλασσα και ο Άδης μέσα από τα έγκατά τους έδωσαν τους νεκρούς τους. Τι φοβερή η ώρα της δίκης, η ημέρα της κρίσης. Η Αγία Γραφή διαβεβαιώνει. Ο Θεός θα αποδώσει σέκαστον κατά τα έργα αυτού. Εις μεν τους φιλονίκους και απειθούντας εις την αλήθεια, πειθωμένους δε εις την αδικία, θα είναι θλίψη και στενοχώρια, οργή και θυμός, επί πάσαν ψυχήν εργαζομένου του κακού, των κακών. Ο Λόγος του Θεού διηγείται την συγκλονιστική ιστορία ενός πλουσίου που ήταν άδικος, σκληρός, ανελαίητος. Αδικούσε και πατούσε επιπτωμάτων. Αλλά ντυνότανε καθημερινά με πορφύρα, με στολή βύσσινη. Και σε όλη τη ζωή του, μέχρι το τέλος, εφρενόταν καθημερινά. Έσπηρε σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά θέρισε. Έσπηρε σε αυτή τη γη σκληρότητα και θέρισε αθλειότητα. Έσπηρε αδικία σε αυτόν τον κόσμο και θέρισε στον άλλον δυστυχία. Έσπηρε εκμετάλλευση και θέρισε κόλαση, κόλαση. Η Αγία Γραφή σύρει το παραπέτασμα του χρόνου και μας αποκαλύπτει την μεταθανάτια πραγματικότητα, την αιώνια τύχη του πλουσίου. Πού είναι τώρα ο πλούσιος? Στη φωτιά των παθών,
στα ατέλειωτα βάσανα. Τι φρικτός αφαιρισμός! Η Αγία Γραφή προειδοποιεί, μη πλανάστε. Ο Θεός δεν εμπέζεται, επειδή ό,τι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει. Όλοι μας ανεξαίρετα από τα παιδικά μας χρόνια σπέρνουμε ασταμάτητα. Σπέρνουμε με τα λόγια μας, σπέρνουμε με τα έργα μας. Αλήθεια, τι σπέρνουμε, τι σπήραμε μέχρι σήμερα? Λόγια, έργα αμαρτωλά, κακίες, σαρκικές αμαρτίες, αδικίες. Τι? Είναι σίγουρο, είναι βέβαιο, μια μέρα θα αφαιρήσουμε οπωσδήποτε. Τι θλιβερή, τι τραγική η μοίρα του ανθρώπου που αμάρτησε, που ποδοπάτησε τις ηθικές αρχές. Που κάποια μέρα θα αφαιρήσει, θα αντιμετωπίσει την κρίση του Θεού. Πώς θα μπορέσει να λυτρωθεί? Πώς θα μπορέσει να ελευθερωθεί από την δίκαιη, την βέβαιη τιμωρία? Πώς? Υπάρχει ελπίδα? Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν στις ερηνίες, σε αυτές τις τρομερές εκδικητικές θεές. Ήταν τρεις γυναίκες φρικιαστικές, αγριοπές, ανελαίητες, που με μανία κυνηγούσαν ακούραστα, παντοτινά τον ένοχο άνθρωπο για να τον τιμωρήσουν, να τον εκδικηθούν. Πώς θα μπορέσει ο ένοχος να λυτρωθεί από τις φρικτές ερηνίες? Υπάρχει ελπίδα? Η Αγία Γραφή, ο αιώνιος λόγος του Θεού, διασαλπίζει μήνυμα ελπίδας, μήνυμα χαράς και παρηγοριάς. Υπάρχει ελπίδα? Όποια κι αν ήταν η σπορά της ζωής μας, σήμερα, ναι, σήμερα μπορούμε να βρούμε έλεος μπροστά στον Θεό, έλεος και συγχώρηση. Ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, ικανοποίησε την δικαιοσύνη του Θεού. Φορτώθηκε τις αμαρτίες μας, τις ανομίες μας, την δική μας ολέθρια σπορά και πλήρωσε. Τιμωρήθηκε φρικτά, πόνεσε, υπέφερε τα πάνδυνα, έχισε το πολύτιμο του αίμα. Τιμωρήθηκε για σένα, για μένα, για τον κάθε αμαρτωλό. Τι μήνυμα παρήγορο, το μήνυμα του Ευαγγελίου. Όποια και αν ήταν η σπορά της ζωής σου, δεν θα τιμωρηθείς. Μπορείς να σωθείς, μπορείς να βρεις μπροστά στον Θεό σήμερα έλεος, έλεος, έλεος. Η Αγία Γραφή διακηρύττει, δεν έκαμε σε μας ο Θεός σύμφωνα με τις αμαρτίες μας, δεν μας ανταπέδωκε σύμφωνα με τις παραβάσεις μας. Αλλά όσο μεγάλο είναι το ύψος του ουρανού πάνω από τη γη, τόσο μεγάλο είναι το έλεος του πάνω σε εκείνους που τον εξητούν. Όσο απέχει η Ανατολή από την Δύση, τόσο απομάκρυνε από κοντά μας τις ανομίες μας, τις αμαρτίες μας. Ο Θεός διαβεβαιώνει, τις αμαρτίες σου, τις ανομίες σου, δεν θα τις θυμηθώ πια. Ποτέ, ποτέ. Αυτό το πρωινό δεν θέλω να σου μιλήσω για έναν Θεό τιμωρό, εκδικητικό, που σε καταδιώκει για να σε τιμωρήσει. Όχι. Θέλω να σε καλέσω με πίστη ειλικρινή, με μετάνοια, να δεχθείς τον Θεό του ελέους, τον Ιησού Χριστό, τον μοναδικό λυτρωτή. Η Αγία Γραφή διαβεβαιώνει, όποιος πιστεύει στον Χριστό έχει αιώνια ζωή. Πότε? Τώρα. Εάν αναγνωρίζεις την σπορά σου την κακή, την αμαρτωλότητά σου, εάν μετανοείς ειλικρινά, εάν δέχεσαι τον Χριστό στην καρδιά σου, προσωπικό σου λυτρωτή και σωτήρα, τώρα, τώρα έχεις ζωή αιώνια. Και σε κρίση δεν θα έρθεις. Αλλά τώρα, αυτή την ώρα, θα μεταβείς από τον θάνατο στη ζωή. Τι μήνυμα χαράς, τι μήνυμα παρηγοριάς και ελπίδας, το μήνυμα του Ευαγγελίου. Όχι μόνο, αλλά και το Άγιο Πνεύμα θα έρθει να κατοικήσει μέσα στην καρδιά σου και θα σε αναγεννήσει.
Η Αγία Γραφή διατηρείται, εάν της είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα. Τα παλαιά παρήλθαν, ιδού, τα πάντα έγιναν νέα. Σήμερα μπορείς να ξεκινήσεις μια καινούργια σπορά. Ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς τους Γαλάτας ομιλεί για την πνευματική σπορά και για την σαρκική σπορά. Ο Σπύρον εις την σάρκαν θα θερήσει εκ της σαρκός φθοράν. Και ο Σπύρον εις το πνεύμα θα θερήσει εκ του πνεύματος ζωή αιώνια. Ζωή αιώνια. Όσοι αναγεννηθήκαμε, όσοι λυτρωθήκαμε, με ζήλο ασπείρουμε τον σπόρο της Άγιας Ζωής. Ας ζήσουμε μια ζωή καθάρια στα αγνάρια του Ιησού Χριστού, υπακούοντας το θέλημά Του, εκτελώντας τις εντολές Του. Μέσα στην καρδιά μας ασφωνάζει πάντοτε ο φόβος του Κυρίου. Αδελφέ μου, φυλάξου από την αμαρτία. Θυμήσου τις τρομακτικές συνέπειές της. Αντιστάσου στις απατηλές προτάσεις της. Απάντησε κι εσύ όπως ο Ιωσήφ, στεναρά, σταθερά. Πώς να πράξω τούτο το μέγα κακό, πώς να αμαρτήσω ενάντια στον Θεό, πώς. Αδέρφια μου, αρκετός είναι ο παρελθόν καιρός του βίου, όταν πράξαμε το θέλημα της σάρκας. Ας ζήσουμε τον υπόλοιπο χρόνο μέσα στο θέλημα του Θεού. Όσοι αναγεννηθήκαμε, όσοι λυτρωθήκαμε, ασπείρουμε με ζήλο τον σπόρο της Άγιας Ζωής, τον σπόρο της καλοσύνης. Ο Απόστολος Παύλος προτρέπει, ας μην αποκάμνομεν πράττοντες το καλόν, διότι εάν δεν αποκάμνομεν, θα θερίσομεν εν το δέοντι καιρό. Άρα λοιπόν, εν όσο έχομεν καιρό, ας εργαζόμεθα το καλό προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Ο κόσμος ο σημερινός είναι ένας κόσμος πονεμένος. Στρέψτε το βλέμμα σας ολόγυρα και δέστε. Τι θλίψη, τι βάσανα, τι δάκρυα, τι στεναγμή αντιχούν. Υπάρχουν γέροντες αβοήθητοι, άρρωστοι κατάκητοι, νέοι χωρίς ελπίδα. Ας σταθούμε ευαίσθητοι απέναντι στον ανθρώπινο πόνο. Ας ανοίξουμε την καρδιά μας. Το χαμόγελο της καλοσύνης μπορεί να δώσει ελπίδα σε κάποιον απελπισμένο. Ο Billy Graham διηγείται πως όταν βρέθηκε στην Ινδία θέλησε να επισκεφθεί την μητέρα Τερέζα, εκείνον τον άγγελο της καλοσύνης. Και εκείνη την ημέρα τρεις άνθρωποι, θαρώ τρεις λεπροί, είχαν κοιμηθεί τον ύπνο του θανάτου στην αγκαλιά της. Τι ωραία η παρουσία της. Τι θαυμάσια η ακτινοβοδία της. Υπηρέτησε με προθυμία τις ανάγκες των συνανθρώπων σου, των γονιών σου, των συγγενών σου, των διπλανών σου, των αδελφών σου.

μας θα πει «Σωθήκαμε κατά χάριν, αλλά με ποιο σκοπό?» Για να περιπατήσουμε σε έργα αγαθά τα οποία προετοίμασε ο Θεός. Όσοι αναγεννηθήκαμε, όσοι λυτρωθήκαμε, με ζήλο ασπείρουμε το σπόρο της καλοσύνης. Δείξε την καλοσύνη σου και σε εκείνους που δεν την αξίζουν. Να είσαι στο περιβάλλον σου γλυκής, ράος, ήπιος, διαλλακτικός, ειρηνοποιός. Όσοι αναγεννηθήκαμε και λυτρωθήκαμε, ασπείρουμε με ζήλο το σπόρο της Άγιας Ζωής, το σπόρο της καλοσύνης, το σπόρο του Ευαγγελίου. Πριν φύγει ο Χριστός παράγγειλε στους μαθητές και σε εμάς τους μεταγενέστερους: «Χορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, υπάγετε εις όλον τον κόσμο, κηρύξατε το Ευαγγέλιο εις πάσαν την κτήση». Ας μην αποκάμουμε εργαζόμενοι, ευαγγελιζόμενοι. Η ύψιστη εκδήλωση αγάπης και ενδιαφέροντος προς τον συνάνθρωπό μας είναι να του μεταδώσουμε το μήνυμα του λυτρωμού. Η πιο επιτακτική, η πιο κατεπίγουσα ανάγκη του ανθρώπου είναι να ακούσει το μήνυμα του Ευαγγελίου. Ας αξιοποιούμε τις ευκαιρίες που μας δίνονται απλόχερα, ολόγερα, ας σκορπούμε το μήνυμα της λύτρωσης του Χριστού. Χάρισε ένα φυλάδιο, δώσε ένα βιβλίο, πρόσφερε μια βίβλο, διατύπωσε μια προτροπή. Όσοι αναγεννηθήκαμε, όσοι λυτρωθήκαμε, ασπείρουμε το σπόρο της Άγιας Ζωής και της καλοσύνης και του Ευαγγελίου, με την βαθιά βεβαιότητα στην καρδιά μας ότι κάποια μέρα θα αφαιρήσουμε. Πού? Εδώ και εκεί. Τι? Εδώ στη γη θα αφαιρήσουμε την χαρά του Χριστού, την ειρήνη του Θεού, την υπερέχουσα πάντα νουν, την αγαδίαση της σωτηρίας. Όχι μόνο. Θα αφαιρήσουμε ευλογίες υλικές, αλλά και πνευματικές. Θα αφαιρήσουμε, όπως ο Ιησούς Χριστός μας διαβεβαιώνει, εκατονταπλασίωνα. Δεν είναι κανένας που άφησε πατέρα ή μητέρα, γιο ή θυγατέρα, αγρούς, αδελφούς, για μένα και για το Ευαγγέλιο μου, που δεν θα απολαύσει εκατονταπλασίωνα. Πότε? Τώρα. Εν το καιρό τούτο. Και σπίτια και αδέλφια και μητέρες και παιδιά και αγρούς και στον ερχόμενο αιώνα ζωή αιώνια. Κάποια μέρα, αδέλφια μου, θα βρεθούμε μπροστά στο βήμα του Ιησού Χριστού. Τι γλυκιά, τι περιπόθητη, τι τρισευλογημένη στιγμή. Θα είναι η ώρα της μεγάλης συγκομιδής των επένων, των βραβείων, των επάθλων, της αιώνιας δόξας. Τότε από τα χείλη του Χριστού θα ακούσουμε το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Εις ολίγα εστάθης πιστός, επί των πολλών θα σε καταστήσω». Τότε και το ποτήρι του δροσερού νερού που πρόσφερε σε κάποιον διψασμένο θα πάρει την ανταμοιβή του. Τότε το δάκρυ που έχησες για κάποιον πονεμένο αδελφό σου θα πάρει το μισθό του. Ο λόγος της παρηγοριάς που πρόφεραν τα χείλη σου, η πράξη της καλοσύνης που έπραξαν τα χέρια σου, όλα θα μνημονευτούν εκεί και θα πάρεις την ανταμοιβή σου. Θα αμυφθείς για την μικρή διακονία σου, για την ταπεινή υπηρεσία σου στο Ευαγγέλιο, για την μαρτυρία του Χριστού. Η Αγία Γραφή μας διαβεβαιώνει ότι κάποτε οι συνετοί θα εκλάμψουν ως οι λαμπρότης του στερεώματος και οι επιστρέφοντες πολλούς εις δικαιοσύνην, ως οι αστέρες εις τους αιώνες των αιώνων. Όταν τα λαμπρά, τα ένδοξα ονόματα της ιστορίας θα καταβαραθρωθούν και θα αφανιστούν, το όνομα των λυτρωμένων θα λάμπει σαν αστέρι εκεί στο πνευματικό στερέωμα του Θεού. Οι σπήροντες με τα δακρύων θα θερήσουν ένα γαλιάσι. Τι τρομερός ο νόμος της σποράς και του θερισμού για τους αμετανόητους αμαρτωλούς. Τι θαυμαστός για τους λυτρωμένους, τους αναγεννημένους χριστιανούς. Εάν μένεις στις αμαρτίες σου, εάν σπέρνεις καθημερινά στην σάρκα, μια μέρα αναπόφευκτα, αναπότρεπτα,

Θα θερήσεις. Θα θερήσεις. Γι' αυτό σε καλώ και σε παρακαλώ αυτό το πρωί. Γύρισε στον Θεό του Ελέους. Στον Θεό των Ικτυρμών. Σε εκείνον που η αγκαλιά του είναι ολάνυχτη. Και σε καλεί και σε παρακαλεί αυτό το πρωινό. Έλα. Θα βρεις συγχώρηση. Λύτρωση. Για να ξεκινήσεις μια καινούρια σπορά. Τι τρομερός ο νόμος της σποράς και του θερισμού για τους αμετανόητους αμαρτωλούς. Αλλά και τι θαυμαστός για τους αναγεννημένους χριστιανούς. Όσοι αναγεννηθήκαμε, όσοι λυτρωθήκαμε, ασπείρουμε ακούραστα, άοκνα, σε όλη την ζωή μας, τον σπόρο της Άγιας Ζωής, τον σπόρο της καλοσύνης, τον σπόρο του Ευαγγελίου, με την βαθιά βεβαιότητα ότι μια μέρα θα θερήσουμε. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.

Θα παρακαλούσα να σταθούμε στην Άγια Παρουσία όπως είμαστε του Θεού. Και ο καθένας μας να μιλήσει στον Κύριο. Καθίστε παρακαλώ. Είναι μια ευκαιρία να μιλήσεις στον Χριστό. Να αναλογιστείς την σπορά της ζωής σου. Και αν δεν ήταν σωστή, πνευματική και πιο ανθρώπινη σπορά, ήταν πνευματική όλων μας υπήρξε σαρκική. Αμαρτωλή σπορά, να ζητήσεις το έλεος του Θεού. Είναι μια ευκαιρία να μιλήσεις στον Θεό, στον Χριστό, να του πεις το ευχαριστώ για αυτή τη λύτρωση που έκανε για σένα στο Σταυρό του Γολγοθά. Και όσοι ήδη δεχτήκαμε το έλεος του Θεού, ας του ζητήσουμε χάρη για μια σπορά στο πνεύμα, καθημερινή, μέχρι το τέλος της ζωής. Ευχαριστούμε γιατί δεν στάθηκες τιμωρός και εκδικητικός απέναντί μας. Αλλά ήλθες γεμάτος άπειρο έλεος. Οι ερηνίες θα μας κυνηγούσανε σε όλη μας τη ζωή, εάν ο Χριστός, ο Υιός σου, δεν πέθαινε πάνω στο Σταυρό για μας τους ένοχους αμαρτωλούς. Σε ευχαριστούμε για αυτή τη λύτρωση. Τι λύτρωση γλυκιά! Σε ευχαριστούμε και θα σε ευγνωμονούμε πάντοτε σε αυτή τη γη και στην αιωνιότητα. Γιατί τις αμαρτίες μας και τις ανομίες μας δεν θα τις θυμηθείς πια. Πατέρα ουράνιε, δώσ' μας τη χάρη σε όλη μας τη ζωή να κάνουμε την πνευματική σπορά, ώστε να θερίσουμε εν το δέοντι καιρό και σε αυτόν τον κόσμο, αλλά προπάντων στον ουρανό σου. Πατέρα ουράνιε, δώσε πάντοτε μπροστά μας να έχουμε εκείνη την ημέρα του βήματος, την ημέρα της μεγάλης συγκομιδής των επένων και των επάθλων και της δόξας. Να προετοιμαζόμαστε διαρκώς. Πατέρα ουράνιε, συνέδισέ μας, σοφρόνησέ μας, γιατί η καρδιά μας είναι ασύνετη. Κάνωσέ μας μέχρι το τέλος της ζωής να σπείρουμε στο πνεύμα για να θερίσουμε αγαλίαση και αιώνια δόξα εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακυκλούς. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

πόσον είναι φοβερά τα έργα σου, δια το μέγεθος της δυνάμεώς σου υποκρίνονται υποταγήν οι εχθροί σου. Πάσε γη θέλει σε προσκυνή, θέλει ψαλμωδή σε, θέλωση ψαλμωδή το όνομά σου. Έλθετε και ιδέτε, έλθετε και ιδέτε τα έργα του Θεού. Είναι φοβερός εις τας πράξεις προς τους ιούς των ανθρώπων. Αυτές ιδιαίτερα τις ημέρες, καθώς αναλογιζόμαστε το θαυμάσιο έργο που έκανε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, καθώς αναλογιζόμαστε την μεγάλη προσφορά του Θεού, πραγματικά αισθανόμαστε ότι τα έργα του Θεού είναι μεγάλα και θαυμαστά. Η αγάπη Του είναι αξιύμνητος, τόσο πολύ που δεν μπορεί το δικό μας το μυαλό να τη συλλάβει στο βάθος, στο ύψος και στο μήκος. Αυτή είναι ακριβώς την αγάπη του Θεού θα ήθελα να ψάλλουμε σήμερα. Αυτή την ώρα ψάλλονται στον ύμνο υπαριθμών 215. Υμνηθεί το η αγάπη του ενδόξου λυτρωτού.

Ναι, αγαπημένοι μας Πατέρα, ο Θεός μας, υμνούμε την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας. Δοξολογούμε το Άγιο όνομά Σου. Η αγάπη Σου είναι τόσο μεγάλη που είναι αδύνατο όχι μόνο να την περιγράψουμε, αλλά ούτε να την φανταστούμε στο βάθος, στο πλάτος, στο ύψος και στο μήκος. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου που εκδηλώθηκε με την ενσάρκωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για τον Κύριό μας που τον έστειλες από τους ουρανούς στη γη για να μας πλησιάσει, να μας αποκαλύψει τον εαυτό Σου, να μας αποκαλύψει το σκοπό της ζωής μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ήρθε και περπάτησε ανάμεσα μας. Ήρθε και μας άγγιξε. Ήρθε και πόνεσε. Ήρθε και σταυρώθηκε. Ήρθε και θυσιάστηκε για τις δικές μας αμαρτίες και τις ανομίες. Σε ευχαριστούμε γιατί με τη θυσία Του γινόμαστε δικοί Σου. Με το αίμα Του που χύθηκε πάνω στο σταυρό στο Γολγοθά, λυτρωθήκαμε. Και το αίμα Του εκείνο είναι που μας καθαρίζει καθημερινά από κάθε αμαρτία και από κάθε ανομία. Που μας κάνει ικανούς να παρουσιαζόμαστε μπροστά Σου. Η δικαιοσύνη Του είναι που μας καλύπτει. Η δικαιοσύνη Του είναι που μας κάλυψε. Η αγάπη Σου είναι, Πατέρα μας, τόσο μεγάλη που θα την υμνούμε και θα δοξολογούμε το όνομά Σου στους αιώνες και στους αιώνες. Σε ευχαριστούμε, αγαπημένα μας Πατέρα, ο Θεός μας, γιατί για μια ακόμη φορά μας επιτρέπεις να γιορτάσουμε τα πάθη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και την Ανάστασή Του. Σε παρακαλούμε ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες, Συ να μας βοηθήσεις να ανοίξουν τα μάτια της ψυχής μας για να δούμε περισσότερο και περισσότερο στο βάθος της αγάπης Σου, της υπερθαύμαστης. Να δούμε περισσότερο και περισσότερο το σκοπό της ζωής μας. Να δούμε καλύτερα τη θέση μας. Να δούμε καλύτερα το δρόμο που περπατούμε. Να ελέγξουμε την πορεία της ζωής μας που ακολουθούμε και να στρέψουμε περισσότερο το βλέμμα μας στον Κύριο και Θεό μας, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης μας. Να στρέψουμε την προσοχή μας σε Σένα που είναι χορτασμός ευφροσύνης στο πρόσωπό Σου και τερπνότητες διαπαντός στα δεξιά Σου. Για να δεχτούμε από Σένα πλούσιες τις ευλογίες Σου, τη δύναμη τη δική Σου, να προχωρήσουμε στη ζωή νικηφόρα όπως μας θέλεις Εσύ. Στα χέρια Σου αφήνουμε τους εαυτούς μας. Στα χέρια Σου αφήνουμε τους εαυτούς μας και αυτή την ώρα, καθώς θα μελετήσουμε ένα κομμάτι από το Λόγο Σου, σε παρακαλούμε Συ να μας μιλήσεις τον καθένα μας ξεχωριστά. Συ να μας αγγίξεις με το Πνεύμα Σου το Άγιο. Συ να μας φωτίσεις. Συ να μας ευλογήσεις. Συ να μας οδηγήσεις. Στα χέρια Σου αφήνουμε τους εαυτούς μας, Πατέρα μας. Ξέρουμε ότι Εσύ θα κάνεις περισσότερα από ό,τι ζητούμε ή μπορούμε να φανταστούμε. Γι' αυτό Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Πριν μελετήσουμε το περιστατικό μέσα από το Λόγο του Θεού, από το οποίο θα φέρουμε ορισμένες σκέψεις, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά της χοροδίας και το μαέστρο που, παρόλο που έχουν το μεγάλο φόρτο, ξέρω πόσο κουράζονται και πόσο κάθε βράδυ πρέπει να είναι εδώ, φρόντισαν να έρθουν ανάμεσά μας και να προσφέρουν την διακονία τους. Πρέπει, αγαπητοί αδελφοί, να ευχαριστούμε τον Θεό για τους νέους, γιατί έχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις, ώστε ο Θεός να τους δίνει δύναμη, να τους δίνει υγεία και να τους ευλογεί στη διακονία που έχουν αναλάβει. Επιπλέον θα ήθελα να σας θυμίσω ότι αύριο το βράδυ στις 8:30 η χοροδία της Εκκλησίας θα ψάλει μαζί με τη χοροδία της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, Εθνικής νομίζω είναι, όχι, της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, σε μια εκδήλωση που θα γίνει στο Χίλτον και την οποία οργανώνει το Εθνικό Ίδρυμα Υποτροφιών Ελλάδος. Σας παρακαλώ να θυμηθούμε, να προσευχηθούμε, ώστε ο Θεός να ευλογήσει το μήνυμα που θα μεταδοθεί μέσα από τους ύμνους αυτούς. Επίσης, υπενθυμίζω το θέμα της αυριανής συνάξεως. Αύριο, Μεγάλη Τετάρτη, 3 Απριλίου, το θέμα είναι η αγάπη μέχρι τέλους. Και στηρίζεται στο εδάφιο «Αγαπήσας τους ειδικούς του τους εν το κόσμο, μέχρι τέλους ηγάπησεν αυτούς». Ο μιλητής, ο αγαπητός αδελφός Σώτης Αλεξανδρής. Και τώρα
θα παρακαλούσα να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 12ο κεφάλαιο, για να διαβάσουμε τη σχετική περικοπή από το Λόγο του Θεού. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, Ι.Β. κεφάλαιο, σελίδα 893 στις γραφές με παραπομπές. «Και ήρχισε να λέγει προς αυτούς δια παραβολών. Άνθρωπος της εφύτευσε έναν μπελώνα και περιέβαλεν εις αυτόν φραγμόν. Και έσκαψεν υπολλήνιον και οκοδόμησε πύργον και εμίσθωσεν αυτόν εις γεωργούς και απεδίμησε. Και εν το καιρό των καρπών απέστειλε προς τους γεωργούς δούλων για να λάβει παρά των γεωργών από του καρπού του αμπελώνος. Εκείνοι δε πιάσαντες αυτόν έδιραν και απέπεμψαν κενών. Και πάλι να απέστειλε προς αυτούς άλλων δούλων. Και εκείνων λιθοβολήσαντες επλήγωσαν την κεφαλήν αυτού και απέπεμψαν ιτιμωμένων. Και πάλι να απέστειλε άλλων και εκείνων εφώνευσαν. Και πολλούς άλλους, τους μεν έδιραν, τους δε εφώνευσαν. Έτσι λοιπόν έχουν ένα ιόν αγαπητών αυτού, απέστειλε και αυτόν προς αυτούς έσχατον, λέγον, ότι θέλω συνεντραπή τον ιόν μου. Εκείνοι δε οι γεωργοί είπων προς αλλήλους, ότι ούτως είναι ο κληρονόμος. Έλθετε, ας φωνεύσομεν αυτόν, και θέλει είστε ημών η κληρονομία. Και πιάσαντες αυτόν εφώνευσαν και έριψαν έξω το αμπελώνος. Τι λοιπόν θέλει κάμει ο Κύριος το αμπελώνος? Θέλει ελθεί και απολέσει τους γεωργούς και θέλει δώσει τον αμπελώνα εις άλλους. Ουδέ την γραφήν ταύτην δεν αναγνώσατε? Ο λίθος τον οποίον αποδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Παρακυρίου έγινε αυτή και είναι θαυμαστή εν της οφθαλμής ημών. Ο Κύριος να ευλογήσει τον Λόγο Του μέσα στις καρδιές μας. Η χοροδία θα ψάλλει τον ύμνον 304.

Όλοι νομίζω, αγαπητοί, ζήσαμε την κρίση του Περσικού κόλπου. Τη ζήσαμε καθώς οι ελπίδες για την αποφυγή της πολεμικής σύραξης έσβηναν η μία μετά την άλλη. Στους μήνες που πέρασαν από την ημέρα που τα Ιρακινά στρατέματα εισέβαλαν και κατέλαβαν το Κουβέιτ μέχρι την 15η Ιανουαρίου 1991, που έληξε το τελεσίγραφο του Συμβουλίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, παρακολουθήσαμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεκάδες ηγέτες να επισκέπτονται την Βαγδάτη με ισάριθμες σχεδόν ευκαιρίες για αποφυγή του πολέμου να σβήνουν άδοξα. Η πιο δραματική, κατά τη γνώμη μου, ήταν η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Περές Ντε Κουεγιάρ, την επίσκεψή του στη Βαγδάτη λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της πολεμικής σύραξης. Όλος ο κόσμος, θυμούμε, παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα αυτή την τελευταία ελπίδα για αποφυγή της σύραξης την έσκατη στιγμή. Όλες οι άλλες προσπάθειες είχαν αποβεί άκαρπες. Ο Σαντάμ Χουσίν παρέμενε ανένδοτος και άκαμπτος. Τι θα έκανε εκείνη την τελευταία στιγμή, καθώς ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είχε αναλάβει μια ίστατη προσπάθεια επιχειρώντας μια επίσκεψη στην ίδια τη Βαγδάτη? Ο Σαντάμ Χουσέιν έμεινε ανένδοτος και απέριψε και αυτήν την ίστατη προσφορά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όπως θυμόσαστε, φέρθηκε με τον πιο περιφρονητικό τρόπο απέναντι στον Γενικό Γραμματέα αυτού του διεθνούς οργανισμού, αφήνοντάς τον να περιμένει στην αίθουσα αναμονής για 6 ολόκληρες ώρες πριν να το δεχτεί. Όλη αυτή η ιστορία είναι, νομίζω, μια μικρογραφία μιας άλλης μεγάλης και μιας άλλης μακράς σε διάρκεια προσφοράς του Θεού για όλο τον κόσμο, αλλά και για τον καθένα μας ξεχωριστά. Η προσφορά αυτή στο λαό Ισραήλ τότε, αλλά και σε εμάς σήμερα, εκφράζεται με τη φράση «Έλθετε τώρα και ας διαδικαστόμεν», λέγει Κύριος. «Τι το δυνατόν να κάμω έτσι στον αμπελώνα μου και δεν έκαμον εις αυτόν? Γιατί λοιπόν ενώ περιέμεινα να κάμεις τα φύλλα έκαμε αγριοστάφυλλα? Τι μπορούσα να κάνω επιπλέον και δεν το έκανα?» είναι το παράπονο του Θεού. Πραγματικά, όταν σκέφτομαι την προσφορά του Θεού σε μας, στις ποικίλες της μορφές, μένω εκστατικός μπροστά στο μεγαλείο της αγάπης του Θεού. Και πρώτα απ' όλα, την ηλική αυτονία που μας έχει χαρίσει και μας χαρίζει ο Θεός. Ο Θεός φρόντισε να υπάρχουν στη γη υλικά αγαθά αρκετά για να ζήσουν όλοι οι άνθρωποι της γης χωρίς στερήσεις. Η παραγωγή της γης είναι αρκετή να θρέψει όλο τον κόσμο, εφόσον φυσικά ο Θεός συνεχίζει να βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Κι όμως βλέπετε πόσο άνισα κατανομούν οι άνθρωποι τα αγαθά αυτά. Αλλά ας αφήσουμε τους ισχυρούς της γης, ας αφήσουμε τα έθνη που προσπαθούν το καθένα για τον εαυτό του να θησαυρίζει εις βάρος του άλλου, του μικρότερου έθνους, και ας δούμε μόνο τον εαυτό μας. Πόσοι από εμάς δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να προσπαθούμε να αποκτήσουμε όλο και πιο πολλά, κινητά ή ακίνητα, με μέσα που συχνά ζημιώνουν τον διπλανό μας ή ακόμη και τον αδελφό μας? Ο ένας αδελφός πλουτίζει αρπάζοντας την περιουσία από τον άλλο και αδιαφορώντας για την οικονομική κατάσταση του άλλου, σαν να μην μπορούσε να ζήσει με λίγο λιγότερα. Ο ένας θησαυρίζει σε βάρος συχνά της φτώχειας του άλλου. Ο Θεός μας έδωσε άφθονα υλικά αγαθά για να ζούμε όλοι μας άνετα, και εμείς όχι μόνο δεν τα εκτιμούμε και δεν ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά, αλλά συχνά τα θεωρούμε κτήμα μας, ιδιοκτησία μας, σαν να τα έχουμε δημιουργήσει εμείς οι ίδιοι. Πρώτον, είπαμε, ο Θεός μας έδωσε υλική αυθονία. Δεύτερον, ο Θεός μας έχει χαρίσει ένα θαυμάσιο οργανισμό που λειτουργεί αυτόματα και μάλιστα με τρόπο καταπληκτικό. Εμείς δεν χρειάζεται να νοιαζόμαστε σχεδόν για τίποτε. Το μόνο που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε είναι να ρίχνουμε καθημερινά στο στομάχι μας λίγη τροφή.
Όμως και αυτή ακόμη τη διαδικασία ο Θεός την έκανε τόσο απολαυστική για μας, ώστε όχι μόνο δεν ξεχνούμε να φάμε, αλλά αρκετοί από εμάς τρώμε πιο πολλές φορές ή πιο πολύ από ό,τι χρειαζόμαστε. Ο Θεός μας χάρισε ένα θαυμάσιο οργανισμό και όμως εμείς όχι μόνο δεν τον ευχαριστούμε για αυτόν και δεν τον ευγνωμονούμε, αλλά συμπεριφερόμαστε σαν να είναι ιδιοκτησία μας, σαν να τον έχουμε δημιουργήσει εμείς οι ίδιοι. Συχνά ακούμε τη φράση «Δεν έχω το δικαίωμα να ορίζω εγώ το σώμα μου». Και πώς θα ορίζω εγώ το σώμα μου? Είναι δικό μου δημιούργημα το σώμα μου? Γι' αυτό επίσης και συχνά το καταστρέφουμε με το κάπνισμα, με τα ινοπνευματώδη, με τις καταχρήσεις, με τις διαστροφές ή με τα ναρκωτικά. Δεύτερον, είπαμε, ο Θεός μας χάρισε ένα θαυμάσιο οργανισμό. Τρίτον, ο Θεός μας πρίκησε με ένα καταπληκτικό μυαλό που εφευρίσκει νέα μέσα και νέες μεθόδους για μια πιο άνετη, και πιο εύκολη ζωή, που αποκαλύπτει τα μυστήρια της φύσης και τις δυνάμεις που είναι κρυμμένες μέσα σε αυτήν, με σκοπό να τις χρησιμοποιήσει στην υπηρεσία του ανθρώπου, που συλλαμβάνει νέες ιδέες ή σχεδιάζει όλο και πιο τέλεια μηχανήματα και κατασκευές. Οι δυνατότητες του μυαλού μας είναι καταπληκτικές. Ο Θεός μας έδωσε ένα καταπληκτικό μυαλό, γιατί? Για να το χρησιμοποιούμε για το καλό. Κι όμως εμείς συχνά το χρησιμοποιούμε για το κακό. Για να κατασκευάζουμε καταπληκτικά όπλα μαζικής καταστροφής. Για να οργανώνουμε σκοτεινές δολοφονίες. Για να κάνουμε απάτες που δεν θα αποκαλυφθούν. Για να εκμεταλλευόμαστε τον άλλο με τρόπο πονηρό. Ή για να ξεγελούμε τον άντρα ή τη γυναίκα μας με τρόπο πιστευτό, ώστε να μην αποκαλυφθεί η απιστία μας. Ο Θεός μας έδωσε ένα καταπληκτικό μυαλό για να συλλαμβάνει τα θαυμάσια Του, που είναι άφθονα γύρω μας, το μεγαλείο της απεριόριστης δύναμής Του, την απίθμενη σοφία Του. Και όμως πολλοί από εμάς, οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα, ενώ τα βλέπουν, δεν εννοούν ότι όλα αυτά είναι δημιουργήματα του Θεού, και ενώ τα ζουν, δεν τα αναγνωρίζουν σαν έργα του Θεού και ούτε φυσικά ευχαριστούν και ευγνωμονούν τον Θεό για αυτά. Μια λοιπόν ακόμη προσφορά του Θεού είναι το καταπληκτικό μυαλό μας. Τέταρτον, ο Θεός μας πρίκησε με ηθική συνείδηση για να μπορούμε να διακρίνουμε το καλό από το κακό. Να διακρίνουμε το δίκαιο από το άδικο. Το καθαρό από το ακάθαρτο. Γι' αυτό το λόγο, από τη μικρή μας ακόμη ηλικία, δεν μπορούμε να ανεχτούμε την αδικία, επειδή η δικαιοσύνη είναι έμφυτη μέσα μας. Ο Θεός μας έδωσε την ηθική συνείδηση για να διακρίνουμε και να κάνουμε το καλό. Και εμείς δυστυχώς συχνά κάνουμε το κακό και στη συνέχεια εφευρίσκουμε λογικοφανείς δικαιολογίες για να ησυχάσουμε τη συνείδησή μας. Ο Θεός μας έδωσε την ηθική συνείδηση για να μπορούμε να γνωρίσουμε το αγαθό, που είναι μόνο ο Θεός, και να Τον ακολουθήσουμε. Και εμείς συχνά μολύνουμε αυτή τη συνείδησή μας για να δικαιολογήσουμε την άρνησή μας να δεχτούμε τον Θεό. Η αιτία, βλέπετε, δεν βρίσκεται στην ηθική συνείδησή μας, αλλά στη θέλησή μας. Δεν θέλουμε το καλό, δεν θέλουμε το αγαθό, επειδή νομίζουμε ότι δεν μας συμφέρει. Και γι' αυτό κάνουμε το κακό και προσπαθούμε να βρούμε δικαιολογίες για να ησυχάσουμε τη συνείδησή μας. Πέμπτον, ο Θεός επιπλέον μας αποκάλυψε όλα όσα είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να γνωρίσουμε το σκοπό της ζωής και για να μπορέσουμε να βρούμε τον τελικό προορισμό της ύπαρξής μας. Η αποκάλυψη αυτή άρχισε από την αρχή ακόμη της ιστορίας της ανθρωπότητας και συνεχίστηκε μέχρι να ολοκληρωθεί με την ενσάρκωση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Η αποκάλυψη αυτή έγινε σε πολλές και σε διαδοχικές φάσεις. Στην Εδέμ ο πρώτος άνθρωπος είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει τη θαυμάσια ζωή για την οποία είχε δημιουργηθεί. Και είχε επιπλέον την ευκαιρία να έχει μια πρόγευση της μελλοντικής ζωής στη μακαριότητα του ουρανού. Με μόνη απαγόρευση να μην δοκιμάσει από ένα μόνο δέντρο από τις χιλιάδες δέντρα που υπήρχαν στον παράδεισο της Εδέμ. Αμέσως μετά την πτώση,
Ο Θεός έδωσε ελπίδες σωτηρίας, υποσχόμενος ότι το σπέρμα της γυναικός θα συντρίψει την κεφαλήν του όφεως. Όταν αργότερα ο Θεός διάλεξε τον Αβραάμ και τους απογόνους του για να φέρει από τη γενιά του τον λυτρωτή, ανέχτηκε όλη τη μικρότητα της καρδιάς τους. Ενήργησε στη ζωή του λαού Ισραήλ με τρόπο θαυμαστό, παρόλο που εκείνοι κάθε λίγο ξεχνούσαν το Θεό, ξεχνούσαν να ευχαριστήσουν το Θεό για τις ευεργεσίες του σε αυτούς. Ο Θεός τους πρόσφερε ένα έτοιμο αμπέλι, για το οποίο δεν είχαν κοπιάσει, για να το εκμεταλλεύονται και να απολαμβάνουν τους καρπούς του, με μόνο όρο να το αποδίδουν σαν ελάχιστη οφειλόμενη αμοιβή την εκτίμηση και τη λατρεία τους. Εκείνοι όμως προτίμησαν να λατρεύουν τα είδωλα και να αποδίδουν τιμή στον ίδιο τον εαυτό τους. Ο Θεός τους κάλεσε για να ζήσουν μια ζωή δικαιοσύνης, ευθύτητας και αλληλοβοήθειας, και εκείνοι έκαναν το αντίθετο. Σαν αποτέλεσμα, περιέμενε ο Θεός, μας λέγει ο προφήτης, κρίσιν πλην ιδού καταδυνάστευσης, δικαιοσύνην πλην ιδού κραυγή. Ο Θεός τους έστειλε τους προφήτες τον ένα μετά τον άλλον για να τους βοηθήσει να συνέλθουν. Όταν σκότωναν τον ένα, έστειλε κάποιον άλλον. Όταν αυτόν τον λιθοβολούσαν ή τον έριχναν στη φυλακή, ξεσήκωνε κάποιον τρίτον. Όταν απέρριπταν κάποιο μήνυμα του Θεού, εκείνους τους έστειλε κάποιο άλλο. Στην επίμονη άρνησή τους, ο Θεός απαντούσε με μακροθυμία. Στην εχθρική διάθεσή τους απέναντί του, εκείνος απαντούσε με εκδηλώσεις καλοσύνης. Στην τύφλωσή τους, τους πρόσφερε άφθονο το φως του, για να διαλύσει τα σκοτάδια της ψυχής τους, όπως το ίδιο κάνει και σε μας σήμερα. Αλλά αυτοί εκλέβαζαν τους απεσταλμένους του Θεού και κατεφρώνουν τους λόγους αυτού και έσκοπτον τους προφήτας αυτού, μας λέγει ο λόγος του Θεού. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που έκαναν τον προφήτη Ηλία να φωνάξει «Η Ισραήλ εγκατέλειπον την διαθήκη σου, τα θυσιαστήριά σου κατέστρεψαν και τους προφήτες σου εθανάτωσαν εν ρομφαία και αναπελήφθην εγώ μόνος και ζητούσι την ζωή μου για να αφαιρέσω συν αυτήν». Αυτή η αρνητική στάση τους απέναντι στον Θεό συνεχίστηκε παρά τις επανελειμμένες προειδοποιήσεις του Θεού δια των προφητών του. Γι' αυτό το λόγο ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός διατύπωσε το παράπονο. «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η φωνεύουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν. Ποσάκιση θέλησα να συνάξω τα τέκνα σου, καθόν τρόπον ιόρνης τα ορνήθια εαυτής υπό τα σπτέρυγας και δεν ηθελήσατε». Ο Θεός λοιπόν θέλησε να τους βοηθήσει να συνέλθουν, αλλά εκείνοι επανελειμμένα το αρνήθηκαν. Μήπως όμως το ίδιο κάνουμε κι εμείς? Τέλος, ο Θεός τους έδωσε μια τελευταία ευκαιρία. «Έτι έχουν ένα Υιόν αγαπητόν αυτού, απέστειλε και αυτόν προς αυτούς έσχατον». «Ένα μόνο γιο που τον αγαπώ», σκέφτηκε, «και τον έστειλε σε αυτούς σαν μια έσκατη προσπάθεια και σε μια ίστατη οικεσία, λέγοντας ότι θέλουσι εντραπεί τον Υιόν μου. Ο γιος μου είναι το πολυτιμότερο αγαθό που έχω», σκέφτηκε, «και αυτόν θα στείλω σαν απεσταλμένο μου. Αν δεν σεβάστηκαν τους υπηρέτες μου, ίσως σεβαστούν το γιο μου. Ίσως με την παρουσία του συνειδητοποιήσουν το κατάντημά τους. Ίσως με την παρουσία του συνέλθουν. Ίσως συγκινηθούν από αυτήν την τιμή που τους κάνω». Ποια όμως ήταν η αντίδρασή τους στην εμφάνιση του μονάκριβου γιου του Κυρίου τους? Εκείνοι δε, οι γεωργοί, είπαν προς αλλήλους ότι «ούτως είναι ο κληρονόμος, έλθετε ας φωνεύσουμε αυτόν και θέλει είστε η μόνη κληρονομία». Και πιάσαντε σε αυτόν εφώνευσαν και έριξαν έξω του αμπελώνος. Αυτή ήταν η αντίδραση του λαού Ισραήλ στην ίστατη ηκεσία που τους έκανε ο Θεός. «Τι λοιπόν θέλει κάμει ο Κύριος του αμπελώνος?» διερωτάται ο Ιησούς. «Θέλει ελθεί και απολέσει τους γεωργούς και θέλει δώσει τον αμπελώνα εις άλλους». Αυτό ακριβώς έκανε ο Θεός. Μπροστά στον Πόντιο Πιλάτο, πάσου ο λαός είπε «Το αίμα αυτού ας είναι επί μας και επί τα τέκνα ημών».
και το αίμα του αθώου Ιησού ήρθε επάνω τους σύντομα και επάνω στα παιδιά τους. Τι γίνεται όμως σήμερα? Ο λαός Ισραήλ, είπαμε, απέρριψε και την έσχατη προσφορά του Θεού με τη μορφή του Γιου του Θεού, που αντιπροσώπευε μια ίστατη ηκεσία σε αυτούς. Εμείς όμως τι κάνουμε? Ο Θεός μας έδωσε και συνεχίζει να μας δίνει καθημερινά πάντα τα προζωήν και ευσέβειαν αναγκαία. Και πολύ περισσότερα μάλιστα. Ο Θεός μας χάρισε ένα θαυμάσιο οργανισμό, όπως είπαμε, που λειτουργεί ασταμάτητα χωρίς να χρειάζεται από μας να κάνουμε το παραμικρό, εκτός από την απόλαυση των υλικών αγαθών που μας παρέχει ο ίδιος ο Θεός. Ο Θεός μας έδωσε ένα καταπληκτικό μυαλό για να το χρησιμοποιούμε για το καλό και μια ηθική συνείδηση για να μπορούμε να διακρίνουμε το καλό από το κακό. Εμείς όμως τι κάνουμε? Χρησιμοποιούμε όλα αυτά για το καλό, ευχαριστώντας από την καρδιά μας τον Θεό, ή μήπως τα χρησιμοποιούμε για το κακό? Ο Θεός μας χάρισε μια πλήρη αποκάλυψη για να μπορούμε να γνωρίσουμε το σκοπό της ζωής αυτής και να βρούμε τη λύτρωσή μας. Ο Θεός πρόσφερε το πολυτιμότερο αγαθό που είχε για μας, για να μπορέσει να μας απαλλάξει από τις αμαρτίες μας και να μας βγάλει από τα αδιέξοδά μας. Ο Θεός έστειλε το μονογενή του Γιο να σταυρωθεί για μας, για τις δικές μας τις αμαρτίες και τις ανομίες, για να μπορέσουμε να σωθούμε εμείς. Έτσι, έχουν ένα Υιόν αγαπητόν αυτού, απέστειλε και αυτόν προς αυτούς έσχατον, λέγον, ότι θέλω συν εντρεπή των Υιών μου. Το ερώτημα είναι, θα σεβαστούμε το Γιο του? Θα εκτιμήσουμε τη μεγάλη προσφορά του? Θα ανταποκριθούμε στην πρόσκλησή του? Θα δεχτούμε το δώρο της αγάπης που μας προσφέρει, ή μήπως όχι? Στα αλήθεια, έχουμε δεχθεί την προσφορά του

λέγει ο Λόγος του Θεού. Διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτίαν, έκαμεν υπέρ ημών αμαρτίαν, δια να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Τι γίνεται όμως και με τους πιστούς του? Ο λαός του Ισραήλ, είπαμε, απέτυχε να φέρει καρπό και να αποδώσει στον Θεό την οφειλόμενη σε αυτόν αμοιβή. Δια τούτο λέγω προς εμάς, είπε ο Χριστός, ότι θέλει αφαιρθεί αφημών η βασιλεία του Θεού και θέλει δοθεί εις έθνος κάμνον τους καρπούς αυτού. Ποιο είναι αυτό το έθνος? Όλοι οι πιστοί του Θεού που ζουν επάνω στη γη. Όλοι εκείνοι που δέχθηκαν τη χάρη του Θεού και τη σωτηρία του Κυρίου Ιησού Χριστού και αποφάσισαν να ακολουθήσουν τον Θεό στη ζωή τους. Σε μας έχει παραχωρήσει ο Θεός το αμπέλι του. Σε μας ο μεγάλος αμπελουργός έχει παραχωρήσει το πνευματικό του αμπέλι. Γιατί όμως? Για να το καλλιεργήσουμε και να παράγουμε καρπόν πολύ, όσο καιρό εκείνος βρίσκεται μακριά, και μέχρι τη στιγμή που θα ξανέρθει στη γη για να αναλάβει τη βασιλεία του. Ο λαός Ισραήλ απέτυχε να φέρει καρπό πολύ. Το ερώτημα είναι, τι κάναμε εμείς που ανήκουμε στην Εκκλησία του Χριστού, που μας παρεχώρησε ο Θεός το πνευματικό του αμπέλι? Ο μεγάλος αμπελεργός, επαναλαμβάνω, μας έχει παραχωρήσει το αμπέλι του. Το έχει περιφράξει, παρέχοντας εμάς προστασία και ασφάλεια από κάθε εχθρό και από κάθε κακό. Και αυτή την προστασία και την ασφάλεια την βλέπουμε καθημερινά στη ζωή μας. Μας δίνει όλα τα υλικά μέσα για να εργαστούμε και μας παρέχει καθημερινά πλούσια πνευματικά αγαθά. Μας έχει δώσει το λόγο του σαν καθημερινό μας οδηγό. Και μας έχει δώσει και μας δίνει το Άγιο του Πνεύμα που μας οδηγεί. Εφόσον φυσικά εμείς δεχόμαστε την οδηγία του, μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια. Τέλος, ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μεσητεύει υπέρ ημών καθημερινά στον Πατέρα Θεό. Φέρουμε όμως εμείς τον καρπό που περιμένει ο Θεός από μας ή όχι? Παράγει το αμπέλι που μας έχει παραχωρήσει ο Θεός στα φύλλα ή μήπως παράγει αγριοστάφυλλα όπως έκανε ο λαός Ισραήλ? Φέρουμε στη ζωή μας καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης ή μήπως επικρατούν στη ζωή μας ρίζα πικρίας, έχθρες ή μάχες? Εκδηλώνονται οι καρποί του Πνεύματος στη ζωή μας όπως είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η χριστότητα, η αγαθοσύνη, η πίστη, η πραότητα, η εγκράτεια, ή μήπως επικρατούν σε μας τα έργα της σαρκός που είναι μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, έρηδες, ζηλοτυπία, θυμή, μάχη, διχοστασία, φθόνη, φόνη και τα όμοια τούτων? Ας μην ξεχνούμε ότι τα αυτά πράττοντες, μας λέγει ο Λόγος του Θεού, βασιλείαν Θεού δεν θέλω σοι κληρονομήσει. Το ερώτημα λοιπόν απευθύνεται σε εμάς. Τι το δυνατόν να κάνω έτσι στον αμπελώνα μου και δεν έκαμον εις αυτόν? Γιατί λοιπόν ενώ περίμενα να κάνεις τα φύλλα έκαμε αγριοστάφυλλα? Η προσφορά του Θεού σε εμάς, αγαπητοί μου, είναι θαυμάσια. Ο Θεός μας έχει δώσει όχι μόνο τη ζωή, αλλά όλα τα υλικά και πνευματικά μέσα για να ζήσουμε μια ευλογημένη και νικηφόρα πνευματική ζωή. Ζούμε όμως εμείς μια τέτοια ζωή ή όχι? Αυτό νομίζω πρέπει να ρωτήσει ο καθένας τον εαυτό του. Το ποτήριό μου υπερχυλίζει, έψαλε ο Δαβίδ. Υπερχυλίζει άραγε και το δικό μας ποτήρι από χαρά και ευγνωμοσύνη στον Θεό? Είναι γεμάτο το στόμα μας από άσμα νέων ύμνων εις τον Θεό ημών? Είναι το τραγώδι μας πραγματικά ενθουσιώδες, ευλογημένο ή μήπως είναι υποτονικό? Σκητά η καρδιά μας καθώς συλλογιζόμαστε την αγάπη του Θεού, που το μήκος, το πλάτος, το ύψος και το βάθος δεν μπορεί να μετρηθεί, ή μήπως η καρδιά μας είναι ακόμη χλιαρή? Έχουμε συνειδητοποιήσει την εξαιρετική τιμή που μας κάνει ο Θεός, την εξαιρετική τιμή να παραχωρήσει σε εμάς το δικό του αμπέλι? Έχουμε εκτιμήσει τη θαυμάσια αποστολή του, να γίνουμε τη θαυμάσια αποστολή που μας έχει χαρίσει, να γίνουμε συνεργάτες του και το λαμπρό μέλλον για το οποίο μας καλεί στην αιώνια παρουσία του στους ουρανούς, εφόσον φυσικά εργαστούμε πιστά και συνειδητά για εκείνον? Αν το έχουμε συνειδητοποιήσει,
τότε δεν είναι δυνατόν

να ζούμε μια ζωή μιζέριας και μια ζωή μεσοβέζικη. Δεν μπορεί να μας χαρακτηρίζει πεσιμισμός και απεσιοδοξία. Ο χριστιανός δεν είναι ποτέ πεσιμιστής, ποτέ απεσιόδοξος. Δεν δικαιολογούμαστε να σερνόμαστε ακόμη στα χαμηλά, επειδή ο Θεός μας καλεί για υψηλά. Αν συνειδητοποιήσουμε έστω και αυτή την έσκατη στιγμή το μεγαλείο της προσφοράς του Θεού, τότε οπωσδήποτε θα πεδούμε από χαρά καθημερινά. Θα χαιρόμαστε εν Κυρίω πάντοτε, όπως μας παραγγέλει ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού θα κατοικεί μέσα μας πλούσια, διδάσκοντες και νηθωτούντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, εν χάρητη ψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριον. Μαζί με τον ψαλμοδό και εμείς θα αναφωνούμε: «Θέλω ψάλι στον Κύριον εν όσο ζω. Θέλω ψαλμοδί στον Θεό μου εν όσο υπάρχω. Εις αυτόν μελέτη μου θελήστε γλυκία. Εγώ θέλω εφραίνεστε εις τον Κύριον». Σε μια τέτοια ζωή μας καλεί ο Θεός, αγαπητοί μου. Το ερώτημα είναι, θα ανταποκριθούμε εμείς στη φωνή του Θεού που μας έρχεται σαν ίστατη ηκεσία αυτή την τελευταία στιγμή ή όχι? Εύχομαι κανένας από μας να μην αρνηθεί. Γιατί? Διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτίαν έκαμεν υπέρ ημών αμαρτία. Αυτό είναι το μεγαλείο της προσφοράς του Θεού, για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Επειδή ως της τον ίδιο αυτού Υιόν δεν υφίστη, αλλά παρέδωκε αυτόν υπέρ ημών, ως και μετ' αυτού δεν θέλει χαρίσει εις ημάς τα πάντα. Και όλα αυτά γιατί? Για να ζήσουμε εμείς μια ζωή χαράς και ευλογίας και να εργαστούμε για ένα υψηλό και ένδοξο σκοπό, μέχρι την ημέρα που θα μας πάρει ο Κύριος στην παρουσία Του, ή μέχρι την ημέρα που θα ξανάρθει ο Κύριος μας για να αναλάβει τη βασιλεία Του εδώ στη γη. Δοξασμένο ας είναι το όνομα του Κυρίου και Θεού μας. Αμήν.

όρθιοι παρακαλώ να τελειώσουμε με προσευχή. Σε ευχαριστούμε αγαπημένοι μας Πατέρα ο Θεός μας για το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που χύθηκε επάνω στο Σταυρό στο Γολγοθά και που πλύνει κάθε ρυπαρό και αμαρτωλό. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έπλυνες και γιατί μας πλύνεις καθημερινά. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί για την ίστατη προσφορά που έκανες για τον Κύριό μας που τον έστειλες από τους ουρανούς. Σε ευχαριστούμε γιατί κατέβηκε πολύ χαμηλά για να μπορέσει να μας ανεβάσει εμάς ψηλά. Σε ευχαριστούμε γιατί ήρθε και πείνασε για να μας χορτάσει, δίνοντας σε εμάς τον άρτο της ζωής τον αληθινό. Σε ευχαριστούμε γιατί δίψασε για να μας ξεδιψάσει, προσφέροντας σε εμάς το ίδωρ το ζωντανό. Σε ευχαριστούμε γιατί ήρθε και ταλαιπωρήθηκε για να μας βγάλει από την ταλαιπωρία. Σε ευχαριστούμε γιατί ήρθε και πόνεσε για να μας απαλλάξει από τους πόνους. Ήρθε και σταυρώθηκε επάνω στο σταυρό για να μην σταυρωθούμε εμείς. Πέθανε για να ζήσουμε εμείς. Αναστήθηκε για να δικαιωθούμε και αναλήφθηκε για να μας πάρει και εμάς τη δόξα. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας και θα σε ευχαριστούμε πάντα και θα σε ευγνωμονούμε. Και μέσα από την καρδιά μας θα ψάλουμε σε σένα κάθε ύμνο δοξολογίας, λατρείας και ευγνωμοσύνης. Πατέρα μας ουράνιε, αυτή την ώρα ήρθαμε μπροστά σου. Σε ευχαριστούμε για το λόγο σου που μας έδωσες, για το μήνυμά σου που ακόμη κηρύττεται. Σε παρακαλούμε εσύ να μας βοηθήσει τον καθένα να δούμε τη θέση μας και να δούμε ότι συμφέρον μας είναι να σε δεχτούμε, συμφέρον μας είναι να σε ακολουθήσουμε, συμφέρον μας είναι να υπακούμε στις εντολές σου, συμφέρον μας είναι να περπατούμε όπως θέλεις εσύ. Γιατί κοντά σου είναι ευλογία, κοντά σου είναι η χαρά, κοντά σου είναι η δόξα. Στα χέρια σου αφήνουμε τους εαυτούς μας, στα χέρια σου αφήνουμε τους δικούς μας, ιδιαίτερα όσοι δεν σε γνώρισαν. Σε παρακαλούμε εσύ να τους βοηθήσεις να ανοίξουν τα μάτια τους για να δουν την πρόσκλησή σου, να δουν το μέγεθος της αγάπης σου, να δεχτούν τη σωτηρία σου. Στα χέρια σου αφήνουμε τις οικογένειές μας. Ξέρουμε ότι εσύ μπορείς να δώσεις τη λύση σε κάθε πρόβλημα. Σε παρακαλούμε να επέμβεις σε αυτές. Στα χέρια σου αφήνουμε την Εκκλησία σου εδώ, να την ευλογείς, σε να προσθέτεις τους σωζωμένους. Στα χέρια σου αφήνουμε όλες τις εκκλησίες σου, στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο, σε να τις επισκεφθείς με ευλογίες από τον ουρανό. Στα χέρια σου αφήνουμε το έθνος μας. Σε παρακαλούμε εσύ να κάνεις έλεος. Ξέρουμε πόσο η διαφθορά έχει επικρατήσει, αλλά σε παρακαλούμε να μακροθυμήσεις ακόμη, ώστε περισσότεροι να μετανοήσουν και να δεχτούν τη χάρη σου και το έλεος σου. Στα χέρια σου αφήνουμε τα πάντα. Ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες σε παρακαλούμε εσύ να στείλεις πλούσιους τις ευλογίες σου στις εκκλησίες σου, ώστε να δούμε και να χαρούμε χαρές ουρανού. Στα χέρια σου αφήνουμε και αυτή την ώρα, εσύ να μας συνοδεύσεις με το πνεύμα σου στα σπίτια μας και εσύ να μας ευλογήσεις. Στο όνομα και για χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί δεν είμαστε οι μόνοι που ερχόμαστε στο θρόνο το δικό σου, αλλά πολλής λαός μέσα σε όλο αυτόν τον κόσμο την ημέρα τούτη υψώνει τα βλέμματά τους και την καρδιά τους σε σένα τον αιώνιο Θεό για να σε ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί μέσα σε αυτόν τον κόσμο του σκοταδιού και της σύγχυσης, μέσα σε αυτόν τον κόσμο της άρνησης και της αποστασίας, έκανες ένα μεγάλο και δοξασμένο έργο μέσα στη ζωή μας. Μας έστειλες πρώτα απ' όλα από τον ουρανό ένα αιώνιο πρόσωπο. Μας έστειλες εκείνον διό έγιναν τα πάντα. Όταν η καρδιά μας και η σκέψη μας στέκεται μπροστά σε αυτή σου τη χειρονομία, πραγματικά μένουμε βουβή, πραγματικά μένουμε ξαφνιασμένοι. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί αυτή σου η χειρονομία η τόσο δοξασμένη και αιώνια και ασύλληπτη. Σε ευχαριστούμε γιατί ταιριάζει στην καρδιά μας και στις ανάγκες μας. Σε ευχαριστούμε γιατί έχουμε ένα πρόβλημα, το πρόβλημα της αμαρτίας μας, το πρόβλημα της ενοχής μας, το πρόβλημα της εξουσίας του σατανά απάνω μας, και σε ευχαριστούμε γιατί η θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και αν ακόμα δεν γίνεται αντιληπτή, τη νιώθουμε σαν ανάγκη και μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μέσα σε αυτόν τον κόσμο της σύγχυσης μας βοήθησε να ξεχωρίσουμε αυτό το ασύλληπτο μήνυμα και την ασύλληπτη αυτή χειρονομία σου. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας πήρες μέσα από τα σκοτάδια και μας έφερες το φως από την εξουσία του σατανά και μας έφερες τη βασιλεία του αγαπητού σου γιου. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας γιατί εσύ άνοιξες το νου και την καρδιά μας για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε αυτά που είναι ασύλληπτα, που εσύ τα έκρυψες από σοφούς και δυνατούς και τα απεκάλυψες στα νήπια. Σε ευχαριστούμε γιατί και τούτο το πρωινό μας δίνεις την ευκαιρία να μαζευτούμε όλοι εδώ πέρα και να ακούσουμε το λόγο το δικό σου. Παρακαλούμε εσύ να τον ευλογήσεις όλα τα πέρατα του κόσμου και μέσα στις δικές μας τις καρδιές. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, θα διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Ευαγγέλιο Μάρκου, κεφάλαιο θήτα, 9. Στη σελίδα 889 και διαβάζουμε από το 14 εδάφιο και κάτω. Και ότε ήλθε προς τους μαθητάς, είδε περί αυτούς όχλων πολλήν και γραμματείς κάμνοντας συζητήσεις με ταυτόν. Και ευθύς πας ο όχλος ειδών αυτών έγινε έκθαμβος και προστρέχοντες εισπάζοντο αυτόν. Και ρώτησε τους γραμματείς τι συζητείτε με ταυτόν. Και αποκριθείς εις εκ του όχλου είπε, διδάσκαλε έφερα προσέ τον Υιόν μου έχοντα πνεύμα άλαλον. Και όπου πιάσει αυτόν σπαράτη αυτόν και αφρίζει και τρίζει τους οδόντας αυτού και ξεραίνεται. Και είπα προς τους μαθητάς σου να εκβάλωσει αυτό, αλλά δεν ειδηνήθησαν. Εκείνος δε αποκριθείς προς αυτόν λέγει, «Ω γενεά άπιστος, έως πότε θέλω είστε με θυμών, έως πότε θέλω υπομένει ημάς, φέρετε αυτόν προς εμέ». Και έφεραν αυτόν προς αυτόν και ως είδεν αυτόν ευθύς το πνεύμα εσπάραξεν αυτόν και πεσόν επί της γης εκυλίετο αφρίζον. Και ρώτησε τον πατέρα αυτού πόσος καιρός είναι αφού τούτο έγινε εις αυτόν. Ο δε είπε παιδιώθεν και πολλάκις αυτόν και εις πυρ έριψε και εις ύδατα δια να απολέσει αυτόν. Αλλά αν δύνασε τι βοήθησον ημάς σπλαχνιστής εφημάς. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, το εάν δύνασε να πιστεύεις, πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Και ευθύς κράξας ο πατήρ του παιδίου με τα δακρύων έλεγε, πιστεύω Κύριε, βοήθη εις την απιστίαν μου. Ειδών δε ο Ιησούς ότι επισυνέ τρέχει όχλος, επετίμησε το πνεύμα το ακάθαρτον λέγον προς αυτό, το πνεύμα το άλαλον και κοφών, εγώ σε προστάζω, έξελθε απ' αυτού και μη εισέλθεις πλέον εις αυτόν. Και το πνεύμα κράξαν και πολλά σπαράξαν, αυτόν εξήλθε. Και έγινεν ως νεκρός, ώστε πολλοί έλεγον ότι απέθανε. Ο δε Ιησούς πιάσας αυτόν από τη χειρός, ήγηρεν αυτόν και σηκώθη. Αυτό είναι ένα περιστατικό που συνέβηκε σε μία φάση της ζωής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και αυτό το περιστατικό είναι ένα σπουδαίο μάθημα για μας. Όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι μέσα σε αυτόν τον κόσμο έχουμε ένα σωρό αδυναμίες και πάρα πολλά πράγματα τα οποία θέλουμε να τα κάνουμε έτσι όπως μας συμφέρει και έτσι όπως μας εξυπηρετεί, εμείς έχουμε την αδυναμία να μην μπορούμε να τα πετύχουμε. Και πολλά γεγονότα στη ζωή μας, τα οποία εμείς θέλουμε να έχουν διαφορετική έκβαση προς όφελός μας, έχουμε την αδυναμία να μην μπορούμε να τα βοηθήσουμε. Όλη μας η ζωή μπορούμε να πούμε ότι κινείται μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Θέλουμε, αλλά δεν μπορούμε. Προσπαθούμε, αλλά δεν πετυχαίνουμε. Ένα ερώτημα λοιπόν που τίθεται είναι το εξής. Μέσα σε αυτό το πρόβλημα, το οποίο το έχουμε όλοι εμείς οι άνθρωποι, υπάρχει λύσης. Δηλαδή υπάρχει τρόπος ώστε να απαλλαγούμε από αυτή την αδυναμία και υπάρχει τρόπος να βρούμε μια πηγή από την οποία μπορούμε να αντλήσουμε δυνάμεις ώστε να μπορούμε να ενεργούμε κατά αυτόν τον τρόπο που η λύση των προβλημάτων μας να είναι σε σωστή βάση και το αποτέλεσμα να είναι προς όφελός μας. Πάντοτε, ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι, πάντοτε σε όλα μας τα προβλήματα προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Πάντοτε εμείς οι άνθρωποι σε όλα τα γεγονότα στη ζωή μας προσπαθούμε να βρούμε τρόπους ώστε να είναι προς όφελός μας, πάντοτε. Έτσι και στο ζήτημα αυτό πολλές φορές οι άνθρωποι προσπάθησαν να βρούνε τρόπους. Πάντοτε βέβαια οι αιτίες τις οποίες εμφανίζουν οι άνθρωποι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Και πάντοτε τα στοιχεία τα οποία ανασύρουν για να δώσουν λύση σε αυτά τα προβλήματα που τους απασχολούν αποδεικνύονται ότι είναι σαπουνόφουσκες. Πριν πολλά χρόνια, ξέρετε, και στη δικιά μας ακόμα την εποχή, τη γενιά, η αγραμματοσύνη ήταν ένα από τα πιο κύρια χαρακτηριστικά του κόσμου μας, της κοινωνίας. Οι άνθρωποι ήταν αγράμματοι. Εγώ ξέρω ακόμα και σήμερα γυναίκες οποίες στην εποχή τους, όταν ήταν μικρές για να πάνε σχολείο, δεν πήγαν ούτε μία τάξη στο σχολείο. Γιατί τότε υπήρχε η συνήθεια, εάν είχαν ένα αγόρι, το αγόρι να σπουδάσει και όλα τα κορίτσια να μην σπουδάσουν τίποτα. Και όλοι έλεγαν ότι η αιτία που υπάρχει το κακό μέσα σε αυτόν τον κόσμο είναι η αγραμματοσύνη. Γι' αυτό και σήμερα έχουν πάρει τόση φόρα οι άνθρωποι, ώστε και ο πιο φτωχός και ο πιο καθυστερημένος θέλει να σπουδάσει. Γι' αυτό και σήμερα έχουν γεμίσει ο κόσμος από φροντιστήρια, από πανεπιστήμια, από γνώσεις, που πραγματικά κάθε άνθρωπος είναι μία κινητή βιβλιοθήκη, το μυαλό του. Και νόμισαν ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα λύσουν τα προβλήματά τους. Και όμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος έδειξε ότι ούτε μία σπιθαμή βοήθειας δεν μπόρεσε να δώσει αυτός ο τομέας. Τα μεγαλύτερα εγκλήματα τα οποία αναφέρει η ιστορία έγιναν στον 20ο αιώνα, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και έγιναν από το πιο ανεπτυγμένο, από το πιο προοδευμένο, από το κράτος εκείνο που είχε την πιο πολύ γνώση, από τους Γερμανούς. Έτσι, και η εμπειρία ακόμα της ζωής μας δέχεται μεν ότι το πρόβλημα υπάρχει, οι λύσεις όμως τις οποίες εμείς επιδιώκουμε ή εφευρίσκουμε είναι μπαρούφες, σαπουνόφουσκες και δεν φέρνουν κανένα αποτέλεσμα. Έρχεται όμως ο Λόγος του Θεού και μας φέρνει πλέον και μας βάζει σε ένα σωστό δρόμο. Έρχεται ο Λόγος του Θεού και αναλύει τις καταστάσεις μέσα στις οποίες βρισκόμαστε. Έρχεται ο Λόγος του Θεού και φανερώνει πλέον τις πραγματικές αιτίες και φανερώνει επίσης τις πραγματικές λύσεις. Και το κομμάτι αυτό που διαβάσαμε, αγαπητοί, ακριβώς αυτό το πρόβλημά μας θέλει να μας δώσει να καταλάβουμε ότι πρέπει να το λύσουμε. Σωστή κατεύθυνση. Δεν είναι, αγαπητοί, τυχαίο αυτό το περιστατικό το οποίο αναφέρει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού. Λέει ότι ένας πατέρας είχε ένα πρόβλημα. Το πρόβλημά του ήταν πολύ δυνατό πρόβλημα. Είχε ένα παιδί το οποίο είχε μέσα του δαιμόνιο, και το δαιμόνιο αυτό άλλοτε τον έριχνε μέσα στη φωτιά, άλλοτε τον έριχνε μέσα στα νερά, ή να τον κάψει ή να τον πνίξει. Και ο πατέρας αυτός, ο καημένος, είχε ένα δυνατό πρόβλημα. Και το πρόβλημά του αυτό ήθελε να το λύσει. Σε μια άλλη περίπτωση ο Λόγος του Θεού μας αναφέρει μια άλλη γυναίκα η οποία είχε ένα άλλο πρόβλημα. Είχε ρίση αίματος, λέει, 12 χρόνια. Και πήγε, λέει, στους γιατρούς και ξόδεψε όλη της την περιουσία. Και τελικά το πρόβλημά της δεν λύθηκε. Έως ότου βρήκε τον τρόπο για να το λύσει. Έως ότου πήγε στο Χριστό και της το έλυσε. Το ίδιο λοιπόν και εδώ πέρα λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο πατέρας αυτός πήγε στους μαθητάς του Χριστού για να του λύσουν το πρόβλημά του. Πήγε στους μαθητάς του Χριστού και τους είπε «Νάτος ο γιος μου». Αλλά για μεγάλη απογοήτευση και του πατέρα και του παιδιού δεν έγινε τίποτα. Ξέρετε, αυτό είναι ένα μήνυμα. Ο Λόγος του Θεού έχει τόσες τρανταχτές και αιώνιες αλήθειες που αν ο άνθρωπος τις προσέξει και τις καταλάβει και τις δεχθεί θα δει μέσα στη ζωή του πόσες ενέργειες που κάνει, πόσες ελπίδες που έχει, πόσα πιστεύω που έχει, πόσο ανόητα και κούφια είναι. Λέει ο Λόγος του Θεού, λέει σε έναν ψαλμό, «Στο πρόβλημά μου, λέει, στρέφω τα μάτια μου στον ουρανό. Στρέφω τα μάτια μου προς τα απάνω και κοιτάζω τα βουνά. Και λέω, από πού θα έρθει η βοήθειά μου?» Και απαντάει, «Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, ο οποίος έκανε τον ουρανό και τη γη». Μη στρέψεις τα μάτια σου πουθενά αλλού. Μη βάζεις την ελπίδα σου σε κανέναν άλλον. Μην σταθείς σε καμιά άλλη βάση. Και προπαντός τον άνθρωπο. Επικατάρατος, λέει στον προφήτη η Ιερεμία, επικατάρατος ο άνθρωπος ο οποίος στηρίζεται στον μπράτσο του ανθρώπου και ο άνθρωπος ο οποίος έχει ελπίδα στον άνθρωπο. Καταραμένος, λέει, να είναι. Πήγε στους μαθητάς, αλλά δεν έκαναν τίποτα. Και τέλος πάντων, με αυτή την εμπειρία την οποία είχε ο πατέρας καθώς πήγε στους μαθητάς και δεν έκαναν τίποτα, συναντάει το Χριστό. Ο Χριστός μόλις είχε κατέβει, είχε πάει απάνω στο βουνό μαζί με τους τρεις μαθητάς και έγινε εκείνη η περίφημη μεταμόρφωση. Και κατέβηκε μετά από τη μεταμόρφωση που είχε κάνει, που είχε γίνει. Και μόλις τον είδε, λέει, ο κόσμος, και μόλις τον είδε ο κόσμος και ευθύς όλος ο όχλος, όταν τον είδε έγιναν έκθαμβοι και έτρεχαν και τον φιλούσανε. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο ακούστηκε και μία φωνή. Ήτανε η φωνή ενός ο οποίος έλεγε «Διδάσκαλε, έφερα προς σε το γιο μου ο οποίος έχει πνεύμα άλαλο και όπου τον πιάσει τον σπαράζει, αφρίζει και τρίζει τα δόντια του και ξεραίνεται. Και είπα στους μαθητάς σου να εκβάλλωσει αυτό, αλλά δεν μπόρεσαν». Γιατί δεν μπόρεσαν οι μαθητές? Γιατί και αυτοί ήταν ανήμπορη όπως ήταν και ο πατέρας. Εμείς ξέρουμε όταν θέλουμε στην ανημποριά μας να μας βοηθήσει κάποιος, πρέπει αυτός να μην είναι ανήμπορος. Όταν θέλω να μετακινήσω ένα έπιπλο, δεν φωνάζω σε βοήθεια έναν παραλυτικό, δεν φωνάζω σε βοήθεια έναν άρρωστο, φωνάζω έναν καρδαμωμένο ο οποίος έχει πολύ περισσότερη δύναμη από μένα. Όταν λοιπόν εγώ μέσα στη ζωή μου ζητάω βοήθεια από εκεί που δεν μπορεί να μου δοθεί, από εκεί και πέρα το μόνο που έχω να προσθέσω είναι να δείξω την ανοησία μου. Και μέσα στην καθημερινή ζωή δεν το κάνουμε αυτό. Ποτέ δεν είδα εγώ κάποιον να θέλει να κάνει μια δουλειά, να μετακινήσει ένα βάρος και να θέλει να φωνάξει έναν άρρωστο να τον βοηθήσει. Γι' αυτό μέσα στη ζωή μας πρέπει να καταλάβουμε ποια πόρτα θα πρέπει να χτυπήσουμε, πού θα πρέπει να απευθυνθούμε και ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα μας λύσει το πρόβλημά μας. Ποιος. Σήμερα όλοι μας έχουμε ένα πρόβλημα. Έχουμε το πρόβλημα της ενοχής μας, το πρόβλημα της αμαρτίας μας. Μπροστά μας προβάλλει μια κόλαση. Τρέμουμε όλοι σε αυτή τη σκέψη. Ποιος θα μας το λύσει αυτό το πρόβλημα. Ποιος. Και τρέχουν οι άνθρωποι και πάνε από εδώ και πάνε από εκεί και τρέχουν από εδώ και τρέχουν από εκεί και ζητάνε να τους λυθεί αυτό το πρόβλημα. Ο αδερφός μου ήταν στον Καναδά. Πριν πεθάνει δεν ήθελε να λύσει το πρόβλημα της αμαρτίας του. Όταν πέθανε, η γυναίκα του κάλεσε επί τρεις ημέρες δύο παπάδες για να τον συγχωρούνε. Το πρόβλημα το λύνει όμως ο Χριστός. Άμα δεν πας στο Χριστό, το πρόβλημα της αμαρτίας σου δεν λύνεται. Μη σε ξεγελάει κανένας. Αν δεν πας στο Χριστό με μετάνοια, συγχώρεση δεν παίρνεις από Αυτόν. Μη σε ξεγελάει κανένας. Αν δεν ζήσεις μέσα στο θέλημα του Θεού, μην περιμένεις το ευγεδούλε αγαθέ και πιστέ, μπες στην ουράνιο βασιλεία σου. Η σχέση μας με το Θεό είναι μια σχέση την οποία θα πρέπει να την ξεκαθαρίσουμε μέσα στην καθημερινή μας ζωή και θα πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι εκείνος ο οποίος μπορεί να δώσει λύση σε όποιο μας πρόβλημα, από το πιο σπουδαίο μέχρι το πιο τελευταίο, είναι μονάχα ένας. Ναι, ένας είναι. Και αυτός ο ένας είναι εκείνος που μας έφερε στην ύπαρξη, εκείνος ο οποίος μας αγαπάει, εκείνος ο οποίος έστειλε τον Χριστό εδώ κάτω στη γη, εκείνος ο οποίος μας καλεί, εκείνος ο οποίος μας δίνει όλες τις δυνατότητες. Είναι μέσα στην Αγία Γραφή, ονομάζεται ο δυνάμενος, εκείνος που μπορεί. Γι' αυτό θα δείτε μέσα στην Καινή Διαθήκη, άμα θα τη διαβάσετε, θα δείτε ο δυνάμενος, λέει. Κύριε, λέει, έφερα, λέει, το παιδί μου, λέει, στους μαθητάς σου και δεν μπόρεσαν. Και τον φέρνω τώρα σε σένα. Και εμείς, ξέρετε, έχουμε έναν τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε. Και ο τρόπος μας ποιος είναι? Δεν μπορούμε μέσα στη συνείδησή μας, μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο είναι μας, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ποιος είναι ο Θεός. Ποιος είναι ο Θεός? Έχει τις αδυναμίες τις δικές μας. Έχει τις δικές μας τις δυσκολίες. Είναι ένας Θεός που τον φτιάξαμε εμείς στα μέτρα τα δικά μας.

ο Θεός να το κάνει μέσα στη ζωή σου. Γι' αυτό είναι ένας Θεός υποσχόμενος και ένας Θεός ο οποίος ενεργεί. Γι' αυτό λέει μέσα στο λόγο του όλα τι είναι, ναι και αμήν. Αυτά είναι. Όταν ο Μωυσής είχε εκείνο το πρόβλημα το τρομερό, ο λαός Ισραήλ μέσα στην έρημο, 1,5 εκατομμύριο κόσμος έκλαιγε με δάκρυ δυνατό και φώναζε και έλεγε θέλουμε κρέας στην έρημο. Ο Μωυσής λοιπόν προβληματίστηκε άσχημα. Θεέ μου, λέει, ετούτος ο λαός, λέει, ζητάει κρέας. Του έχει φύγει το μυαλό. Και περίμενε ο Θεός να δικαιώσει την ανησυχία του και το τράνταγμά του, το ψυχικό. Και του λέει, πες τους ότι αύριο θα έχουνε κρέας. Θα έχουνε κρέας. Πού να μπορέσει να το χωρέσει το μυαλό του Μωυσή. Λέει, μα Κύριε, λέει, όλα τα ζωντανά που έχουμε φέρει από την Αίγυπτο να τα σφάξουμε όλα μέσα σε μία ημέρα, ούτε από ένα κομματάκι, λέει, κρέας, λέει, δεν φτάνει. Και όλα, λέει, τα ψάρια της Μεσογείου να πεταχτούν έξω στη στεριά, πάλι, λέει, δεν φτάνουνε. Και κοιτάξτε, δεν θα έχουνε, λέει, μια μέρα, δεν θα έχουνε δύο μέρες, δεν θα έχουνε μια εβδομάδα, δεν θα έχουν δύο εβδομάδες, ένα μήνα. Έλειωσε ο Μωυσής. Ένα μήνα. Και για να μπορέσει να τον ενισχύσει ο Θεός, του λέει, είναι τίποτε αδύνατο σε μένα. Είναι τίποτε αδύνατο σε μένα. Αγαπητοί, σε έναν τέτοιον Θεόν καλούμεθα να ακουμπήσουμε. Έναν τέτοιον Θεόν πρέπει να ξεχωρίσουμε μέσα στο νου μας. Έναν τέτοιον Θεό πρέπει να ξεχωρίσουμε μέσα στις καρδιές μας. Και όταν μιλάμε για το Θεό να λέμε είναι ο δυνάμενος. Όταν ο Δαβίδ θέλησε να αντιμετωπίσει το Γολιάθ, αυτό ήταν το πρόβλημά του. Κοιτάξτε, όταν η Γραφή περιγράφει το πρόσωπο αυτό το οποίο σε λίγο θα αντιμετώπιζε ο Δαβίδ, λέει το εξής. Λέει ότι και βγήκε, λέει, ένας άνδρας προμαχητής από το στρατόπεδο των Φιλιστέων που το όνομά του ήταν Γολιάθ. Είχε περικεφαλαία χάλκινη απάνω στο κεφάλι του και ήταν ντυμένος θώρακα αλυσιδωτό με αλυσίδες και το βάρος του θώρακα ήταν 50.000 σίκλι χαλκού και είχε κνημίδες χάλκινες στα σκέλη του και ασπίδα χάλκινη ανάμεσα στον ώμο του και το κοντάρι του δόρατος αυτού ήταν σαν αντίο υφαντού και η λόγχη του δόρατος αυτού εζήγησε 600 σίκλους σιδήρου και στο χέρι του κρατούσε μία ασπίδα και προχωρούσε. Αυτόν είχε να αντιμετωπίσει. Όλος ο λαός μόλις έβλεπε το Γολιάθ να εμφανίζεται μπροστά από το στράτευμα του λαού Ισραήλ, όλος ο λαός Ισραήλ έλειωνε, λέει, από το φόβο του. Και όταν τον είδε ο Δαβίδ εκείνο το πρωινό που είχε πάει για να δει τα αδέρφια του και να τους πάει μερικά τρόφιμα στην πρώτη γραμμή της μάχης, τον κοίταξε από πάνω μέχρι κάτω και λέει, εγώ, λέει, θα τον πολεμήσω.
μόλις

άκουσε ο αδερφός του, λέει ο μεγάλος, άντε του λέει, όλο τον έξυπνο κάνεις εσύ. Εγώ θα τον πολεμήσω. Πώς τον πολέμησε? Πώς τον πολέμησε? Το ακόντιο του λέει ήταν τόσο μεγάλο, δεν ξέρω πόσα μέτρα. Πού να τον πλησιάσεις? Όλο σίδερα ήτανε. Το κεφάλι του, το στήθος του, τα πόδια του γεμάτα από σίδερα. Και όμως, ακούστε αγαπητοί, ο Δαβίδ ήξερε ένα μυστικό, ήξερε τον δυνάμενον. Ήξερε εκείνον ο οποίος είναι δυνατός και μπορεί. Και λέει λοιπόν ο λόγος του Θεού. Και είπεν ο Δαβίδ προς τον Φιλιστέον, εσύ έρχεσαι εναντίον μου με μαχαίρι, με δόρυ, με ασπίδα. Εγώ δε έρχομαι εναντίον σου εις το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων του Θεού, των στρατοπέδων, των στρατευμάτων του Ισραήλ, τα οποία εσύ εξουθένησας. Να λοιπόν πώς πήγαινε ο ένας και πώς πήγαινε ο άλλος. Μέσα στη ζωή μας πρέπει ο άνθρωπος του Θεού να ξέρει πώς πάει και πώς αντιμετωπίζει τα προβλήματά του. Γύρω μας θα δούμε τους ανθρώπους πώς ενεργούν. Γύρω μας θα δούμε τους ανθρώπους τι μανούβρες κάνουν. Γύρω μας θα δούμε τους ανθρώπους τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται. Γύρω μας θα δούμε τους ανθρώπους τον τρόπο με τον οποίο ενεργούν. Εσύ όμως, εγώ όμως, εμείς θα ενεργήσουμε με τον δυνάμενον. Αυτό που διάβασα είναι στο Σαμουήλ Α, το Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Και λέει, την ημέρα αυτή ο Κύριος θα παραδώσει στα χέρια μου εσένα και θα γνωρίσει όλο το πλήθος τούτο ότι ο Κύριος δεν σώζει με ρομφαία και με δόρυ, διότι του Κυρίου είναι η μάχη και αυτός θέλησε παραδώσει στα χέρια μου. Και αυτό το ντερέκι που λέμε, το τεράστιο αυτό βουνό, μέσα σε λίγη ώρα γκρέμισε και σάρωσε. Γκρέμισε και σάρωσε. Αυτό είναι αγαπητοί το μήνυμα. Όταν λοιπόν ο πατέρας πήγε στο παιδί, κάτω από τη συνήθεια που έχει και που έχουμε εμείς οι άνθρωποι, πολλές φορές ακούς και λένε, και τι να σου κάνει και ο Θεός. Θυμάμαι εδώ στα Μελίσια μετά από τον πόλεμο που ήταν τα σανατόρια, είχα ένα φίλο τον οποίον τον ευαγγέλιζα. Ήταν από την Εύβοια. Καλό παιδί, φρόνιμος, άκουγε τα λόγια του Θεού. Και μια μέρα που πήγα να τον δω, από τις συνηθισμένες μέρες που πήγαινα, ήτανε πολύ στεναχωρεμένος. Τι έχεις φίλε μου, του λέω, γιατί είσαι έτσι? Άστα, λέει, πήγα, λέει, πέρασα από ακτίνες και ο γιατρός μου είπε ότι έχω εξέλιξη. Δηλαδή, του λέω, στα δύο, λέει, σπήλαια που είχαν τα πλεμόνια μου φύτρωσε και ένα τρίτο. Του λέω, έχει, του λέω, θάρρος και εμπιστοσύνη στο Θεό. Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να σε θεραπεύσει.
Και γυρίζει και μου λέει, στα τρία σπήλαια, λέει, τι να σου κάνει και αυτό το ανθρωπάκι ο Χριστός. Σε λίγο πέθανε. Πήγε τώρα ο πατέρας στο Χριστό και του λέει, αν μπορείς, του λέει, κάνε τίποτα. Αν πας με αυτό το πνεύμα της αμφιβολίας και της αναμφισβήτησης, της δυνάμεως και της προσωπικότητος του Χριστού και του Θεού και του Λόγου του μέσα στη ζωή σου, είσαι άξιος της τύχης σου. Ο Θεός είναι ο δυνάμενος. Και λέει εδώ πέρα ο Χριστός, όπως του μίλησε ο πατέρας, μίλησε και ο Χριστός. Εάν μπορείς να πιστεύεις, όλα είναι δυνατά. Ο πατέρας είπε, αν μπορείς να κάνεις κάτι, κάνε. Και ο Χριστός λέει στον πατέρα, αν μπορείς να πιστεύεις, τότε θα γίνει. Γι' αυτό, αγαπητοί, δεν είναι ζήτημα αδυναμίας του Θεού. Δεν είναι, όπως είπε αυτός ο φίλος, αυτό το ανθρωπάκι ο Χριστός, τι να σου κάνει στα τρία σπήλαια. Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος στη ζωή μας μας χαρίζει όλα. Είναι ο δυνάμενος να κάνει πολύ περισσότερα από εκείνα που εμείς νοούμε ή ζητούμε. Ναι, αυτός είναι. Είναι ο δυνάμενος να κάνει περισσότερα από εκείνα που εμείς νοούμε ή ζητούμε. Σήμερα σαν άνθρωποι του Θεού έχουμε ένα σωρό προβλήματα. Πολλές φορές έρχονται αδελφοί και μου λένε, μα πώς μέσα σε αυτόν τον κόσμο της αμαρτίας, των πειρασμών, πώς θα μπορέσω εγώ να προχωρήσω. Και απαντάει ο Λόγος του Θεού. Και απαντάει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή του Ιούδα, το 24 εδάφιο. Εις δε των δυνάμενων να σας φυλάξει απτές τους και να σας στήσει κατενόπιον της δόξης αυτού αμόμους εν αγαλιάσει. Εις τον μόνον Θεόν, εις τον μόνον σοφόν Θεόν, τον σωτήρα ημών, είναι η δόξα και η μεγαλοσύνη, το κράτος και η εξουσία, και τώρα και σε όλους τους αιώνες. Ποιος θα σε φυλάξει? Λέει ένας ψαλμός, και αν περπατάς, λέει, μέσα από τη φωτιά και από τις φλόγες, εγώ δεν θα σε φυλάξω. Και αν απάνω σου, λέει, πέφτουν και ορμούνε τα κύματα και οι βροχές και οι θάλασσες και τα λοιπά, εγώ, λέει, θα σε φυλάξω. Είναι ο δυνάμενος. Ναι, ο δυνάμενος είναι. Και εμείς τώρα λεγόμαστε ότι είμαστε χριστιανοί, ότι αγαπάμε τον Χριστό, ότι ανήκουμε στην Εκκλησία του Χριστού. Πού να σκεφτούμε για φωτιά και πού να σκεφτούμε για ποτάμια και για ρεύματα? Εδώ απλά πράγματα και σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Απλά πράγματα και μας προβληματίζει πώς θα γίνει αυτό. Και δεν έχουμε καταλάβει ότι έχουμε τον δυνάμενον. Ο Παύλος έλεγε, ξέρω σε ποιόνα έχω πιστέψει. Και αυτός είναι άξιος να φυλάξει την παρακαταθήκη μου μέχρι σε εκείνης της ημέρας. Εύκολα φρακάρουμε στα διάφορα προβλήματα. Εύκολα έρχεται η απογοήτευση μέσα στη ζωή μας. Εύκολα σηκώνουμε τα χέρια ψηλά.
εύκολα τα βροντάμε και φεύγουμε. Εύκολα. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Εύκολα πέφτουμε και στην παγίδα και στη λούμπα που μας στείνει ο σατανάς. Η λύση είναι, εάν μπορείς να πιστεύεις. Μπορείς να πιστεύεις. Εάν λέει μπορείς να πιστεύεις, λέει στον πατέρα, τότε λέει. Τότε λέει μη φοβάσαι. Γι' αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ποιο είναι το περιεχόμενο και ποιος είναι ο ορίζοντας του πιστεύω μας. Και αυτό είναι εκείνο που ζητάει ο Θεός από μας. Να υπεραυξάνει η πίστη μας. Να μεγαλώσει ορίζοντας. Να ξέρουμε ότι ο Θεός δίνει λύση σε όλα μας τα προβλήματα. Και να ξέρουμε ότι ο Θεός έχει τις δικές του τις λύσεις που είναι πολύ πιο καλύτερες από τις λύσεις τις δικές μας. Μας εχάρισε το Χριστό. Και μαζί με Αυτόν πώς δεν θα μας χαρίσει και τα πάντα. Μας εχάρισε το Χριστό. Και πώς δεν θα μας φυλάξει απτές τους και θα μας στήσει κατ' ενώπιον αυτού αμόμους ένα γαλλιάσει, πώς δεν θα μπορέσει. Αλλά έχει ένα ερώτημα, μπορείς να πιστεύεις? Και αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει εμείς να θέσουμε. Μπορούμε να πιστεύουμε? Μα βουνό, μπορείς να πιστεύεις? Μα Γολιάθ μπροστά μου, μπορείς να πιστεύεις? Μα πρωτόγνωρο το πρόβλημά μου, μπορείς να πιστεύεις? Εκεί το ερώτημα. Και μακάρι αγαπητοί ο Θεός την αιώνια αυτή αλήθεια να τη βάλει μέσα στις καρδιές μας. Να ξέρουμε ότι έχουμε τον δυνάμενον να κάνει παραπάνω από εκείνα που εμείς ζητούμε ή νοούμε. Μας ξαφνιάζει ο Θεός. Και κοιτάξτε, πρώτη φορά και μοναδική αναφέρεται ότι ο Χριστός βγάζει δαιμόνιο, έβγαλε πάρα πολλά δαιμόνια. Αλλά τέτοια διαταγή που έδωσε στο δαιμόνιο δεν την έχει δώσει σε καμιά άλλη φορά. Να βγεις, του λέει, και να μην ξαναμπείς. Πού τολμούσε τώρα να ξαναμπεί το πονηρό πνεύμα? Πήρε μια διαταγή να ξεκουμπιστείς, να εξαφανιστείς και να μην ξαναγυρίσεις προς τα δω. Πού να γυρίσει? Εδώ η γυναίκα του Λότ γύρισε που είπε να μην γυρίσει και έμεινε στήλη άλατος. Αυτό είναι. Αυτός αγαπητοί είναι ο Κύριος τον οποίον έχουμε. Αυτός είναι ο δυνάμενος. Και το δικό μας είναι... Μπορείς να πιστεύεις και ζητήσουμε από τον Κύριο όπως ο πατέρας, Κύριε λέει πιστεύω, αλλά η βόηθα στην απιστία μου. Βόηθα στην απιστία μου. Και ο Κύριος είναι δυνατός τα πάντα. Αν αγαπητοί μέσα στη ζωή μας, μέσα στις χιλιάδες υποσχέσεις που μας τριγυρίζουν, εάν δεν εκπληρώνονται πολλές από αυτές, είναι γιατί? Γιατί δεν μπορούμε να πιστεύουμε. Δεν μπορούμε να πιστεύουμε. Εις τον πιστεύοντα τα πάντα είναι δυνατά. Και ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Να ψάλουμε τώρα ακόμα έναν ύμνο.

αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μέσα στη ζωή μας εσύ μας απεκάλυψες το πρόσωπο το δικό σου. Μας απεκάλυψες το χαρακτήρα σου. Είσαι τόσο αιώνιος. Είσαι τόσο δοξασμένος. Είσαι τόσο άπιαστος. Τόσο ασύλληπτος. Από πού να αρχίσουμε να σε γνωρίζουμε και μέχρι πού θα μπορέσουμε να φτάσουμε. Σε ευχαριστούμε όμως, Κυρία μας, γιατί τούτο το πρωινό μας έδωσες μια αλήθεια, μας έδωσε μια αλήθεια ζωντανή και δοξασμένη που μας χρειάζεται μέσα στη ζωή μας, ότι εσύ είσαι ο δυνάμενος. Ο Κυρία μας, όλες τις πλευρές της ζωής μας και αν τις δούμε οποιαδήποτε και αν είναι αυτή με οποιοδήποτε περιεχόμενο, ξεκινώντας από την αμαρτωλή μας κατάσταση, ξεκινώντας προχωρώντας τις απαιτήσεις τις δικές σου ότι μας θέλεις άμμους Άγιους Ανέγκλητους να σταθούμε μπροστά σε Σένα και με τη λύση όλων των προβλημάτων μας που έρχονται στη ζωή μας, βοήθησέ μας να καταλάβουμε ότι εσύ είσαι ο δυνάμενος. Σε σένα να κουμπίσουμε, εσένα να εμπιστευθούμε, εσένα να πιστέψουμε, σε σένα να αφήσουμε ολόκληρη τη ζωή μας. Ευλόγησέ μας εσύ. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 065 788.
1: Η χρυσή που έκανες, τσου, δεν την προσκυνάμε. Τώρα, θα μας ρίξεις τη φωτιά. Να μας ρωτήσεις και να μας πεις, είναι ωραία η φωτιά? Μόνο ωραία δεν είναι, να μας κάνει σουβλάκι δεν πάει. Θα πονάμε πάρα πολύ. Αλλά μην πιστέψεις με αυτό, λέει, ότι εμείς θα σας προσκυνήσουμε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εμείς πιστεύουμε πως ο Θεός μας μπορεί να επέμβει και να τα κάνει έτσι, ανάποδα όλα. Άλλο πράγμα, λέει, δεν ξέρουμε, εάν θα επέμβει. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αλλά και να μην επέμβει, δεν θα επηρεάσει το πρώτο. Για το πρώτο έχεις την απάντησή μας. Όχι. Αυτές είναι οι κουβέντες. Αυτές είναι οι αληθινές προσευχές. Σηκώνεις απάνω τα ματάκια σου. Σε ευχαριστώ. Θα ήθελα πάρα πολύ. Εκάθισα και μου άρεσε, πολύ με ευλόγησε και σας ετοίμασα μερικά εδάφια εδώ. Να τα φάμε μαζί, με κρέμα από πάνω, σαν τη γη έτσι. Η Ερεμία, λάμδα Β, 17. Ω Κύριε Θεέ, ιδού Συ έκαμε στον ουρανό και την γη, μέσα στη μεγάλη Σου δύναμη, μέσα στο βραχίονά Σου τον εξαπλωμένο. Δεν είναι ουδέν πράγμα δύσκολον εις σε. Και πώς θα γίνει, εμένα ρωτάς, πού να ξέρω. Λέει, είναι δύσκολο. Ασφαλώς είναι δύσκολο. Αλλά αν είναι δύσκολο σε μένα, δεν είναι ουδέν δύσκολο. Να πάρουμε στο Ζαχαρία. Στο Ζαχαρία. Στο Ήτα. Στο έξι. Που το λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Εάν σε ολόκληρο το λαό αυτό το πράγμα που σου λέω φανεί στα μάτια τους θαυμαστό, μήπως θα φανεί θαυμαστόν και εις τους οφθαλμούς μου, λέγει Κύριος. Σου λέω κάτι, λέει, και εσύ λες τι. Είσαι καμιά φορά που δεν το έχεις προβλέψει και πέφτεις στη θάλασσα το Σεπτέμβρη και παγώνεις ολόκληρο σου, φαίνεται να πνοή σου. Επειδή, λέει, σου φάνηκε εσένα, λέει, θαυμαστό. Φαντάζεσαι ότι και σε μένα είναι θαυμαστό. Και πώς θα τα καταφέρουμε? Θα του το πεις. Θα του το πεις. Κι αν είναι θαυμαστό σε σένα, εις αυτόν. Στον Ιώβ. Στον Ιώβ. Εις το μη βήτα. Είναι το τελευταίο από τα τελευταία κεφάλαια. Μη βήτα. Μάλιστα. Το εδάφιο μη βήτα. Το τελευταίο, τελευταίο. Τότε απεκρίθη ο Ιώβ προς τον Κύριον και είπε: εξεύρω ότι δύνασε τα πάντα και ουδείς στο χασμό σου δύναται να εμποδιστεί. Το μεγαλειώδες αυτό το εδάφιο είναι το ρήμα εξεύρω. Όχι άκουσα, όχι τ' άκουσα στο κήρυγμα, όχι μου το έπανε, όχι το διάβασα, αλλά έχω προσωπική εμπειρία. Το ξέρω, δύνασε τα πάντα. Δύνασε. Τη γέννηση, το γνωστό εκείνο στο Ιώτα Ήτα, λέει ο άγγελος. Δεν μου λες, λέει, πού είναι η Σάρα η γυναίκα σου? Ο Αβραάμ απαντάει, στη σκηνή. Άκουσε εδώ τι λέει. Σε ένα χρόνο θα ξαναπεράσω. Ακριβώς σε ένα χρόνο. Και η Σάρα θα έχει γιο. Η Σάρα δεν ήτανε μέσα στη σκηνή. Ήτανε, φαίνεται, στην πόρτα της σκηνής. Και θα είχε βγάλει τη μύτη της από όξω. Και τα άκουσε την κουβέντα. Και γέλασε. Τώρα, λέει, που εγέρασα, θα γίνει η σεμέη δονή και ο Κύριος μου είναι γέροντας. Και είπε Κύριος προς τον Αβραάμ. Γιατί εγέλασε η Σάρα. Η Σάρα τα χάσε. Και αξιλατρεύει. Και το πρώτο, το πιο εύκολο πράγμα που βρήκε ήταν να πει «Δεν εγέλασα, δεν εγέλασα». Και της είπε «Όχι, γέλασες». Είναι τι αδύνατον εις τον Κύριον είναι. Ο Ιερεμίας στο Λάμδα Β στο 27 χωρίο και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ιερεμία λέγον Ιδού εγώ είμαι Κύριος ο Θεός πάσης αρκός. Είναι τι πράγμα δύσκολον. Είσαι με. Αδερφοί μου, θυμόσαστε τους μαθητές στη βάρκα εκείνο το βράδυ με τη φουρτούνα, με την τρικυμία. Όταν η θάλασσα σιώπησε, όταν ο αέρας έβαλε φούμωτρο και γύρισε ο ένας μαθητής μέσα στη νύχτα, μέσα στο σκοτάδι και κοίταξε τον άλλον και είπαν εκείνο το ανεπανάληπτο. Τι Σάρα είναι του. Ποιος είναι. Να ομολογήσουμε κάτι. Πολύ ολίγο σε γνωρίσαμε, Θεέ μας. Και η γνωριμία μας μαζί σου είναι φτενή. Λίγη. Λεπτή. Μια κρουστίτσα είναι. Πώς εδώ η Ιερεμία. Είναι κανένα πράγμα δύσκολο. Ένας ψαλμός. Όρο γιώτα έψι. Λέει εις το εδάφιον 3. Ο Θεός μας είναι εν το ουρανό. Όταν σου πούνε τα έθνη πού είναι ο Θεός σας. Εσύ θα απαντήσετε. Ο Θεός μας είναι εν το ουρανό. Πάντα όσα η θέλησε επίησε. Το πρόβλημά του δεν είναι στο ρήμα δύναμε, είναι στο ρήμα θέλω. Ό,τι θέλησε ούτε εμποδίζεται ούτε στέχει κάτω από το πεπερασμένο των ικανοτήτων. Και για να έρθουμε σε δύο εδαφιάκια, ένα στο Ματθαίο, στο Ιώτα Θήτα, στο 26, επάνω στο ίδιο περιστατικό του Λουκά, στο Ιώτα Ήτα. Εδώ όμως υπάρχει μια διάφορος λεκτική διατύπωση πάνω στο ίδιο νόημα. Παρά ανθρώπης τούτο είναι αδύνατον. Παρά το Θεό όμως τα πάντα είναι δυνατά. Στην προς Ρωμαίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος γράφει στο 4ο κεφάλαιο Ρωμαίους Δέλτα 21. Θέλω να έχεις μέσα σου μία πεποίθηση ότι ο Θεός εκείνο το οποίον υπεσχέθη είναι δυνατός και να το εκτελέσει. Όπως τον Αβραάμ, λέει εδώ τα παραδείγματα. Τι σου υποσχέθηκε? Είναι ναι. Είναι και αμήν. Στο υποσχέθηκε. Ούτε θα το ξεχάσει, ούτε θα πει καλά στο υποσχέθηκα πέρσι, λέει, που είχαμε σοδιά. Τότε δεν έχουμε σοδιά. Στο υποσχέθηκα με όλη μου την καρδιά. Αλλά φέτος δεν πάνε καλά τα πράγματα με το μαγαζί. Στο υποσχέθηκα πέρσι, αλλά φέτος είμαι άρρωστος. Πώς να γίνει? Διότι όπως υπάρχουν υπαίτιες, έτσι υπάρχουν και ανυπαίτιες. Χωρίς να το θέλουμε, αδυναμίες. Μη θελημένες. Ο Θεός είναι υπεράνω και υπαιτίων και ανυπαιτίων αδυναμιών. Το υποσχέθηκε. Θα το κάνει. Ζήσε το μεγαλείο των υποσχέσεων του Θεού. Ένα πρίσμα υγιές κάτω από το οποίο πρέπει, μπορούμε και πρέπει να δούμε το χαρακτήρα του Θεού. Είναι διαμέσου της πραγματώσεως του συνόλου των υποσχέσεων του εις τη ζωή μας και εις την προς Εβραίους επιστολή. Εις το περίφημον Ιώτα Άλφα τον ύμνο και της πίστεως γράφει ο συγγραφέας. Εδώ που λέει για τον Αβραάμ και κατοίκησε μαζί με τον Ισαάκ και τον Ιακώβ των συγκληρονόμων της ίδιας υποσχέσεως. Δεν κατοίκησε σε πόλεις αλλά σε σκηνές. Γιατί? Διότι περίμενε την πόλη την έχουσα τα θεμέλια της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Αυτό θα το κρατήσεις. Δεν είναι ο Θεός ο οποίος υπόσχεται να πραγματοποιήσει μέσω άλλων, αλλά ο Θεός ο οποίος είναι και τεχνίτης λεπτομεριακός και δημιουργός εις το σύνολο το εκφραστικό της πραγματώσεως των υποσχέσεων στη ζωή μας. Θυμάμαι κάποιον που ρώταγε τον εαυτόν του και έλεγε: είναι δυνατόν να γίνει? Πώς μπορεί να γίνει τώρα? Πώς? Και ύστερα πιάνει τον εαυτόν του και γράφει: αλλά αδυναμία μου είναι τούτο. Υπάρχει αλλίωση εις το Θεό. Σε ένα άλλο κομμάτι λέει: τόσο πικράθηκε η ψυχή μου, εμαύρισε, τόσο μου τηγανίσατε, λέει, τα εντόστια μου, που εζήτησα, λέει, να πάρω φτερά ως της περιστεράς και να πετάξω να φύγω. Να τα εγκαταλείψω. Κάθε φορά φτάνεις. Θα ιδιάζεις. Αλλά είπα και πάλι, λέει: όπο, αδυναμία μου είναι αυτό. Δεν είναι ο Θεός κοντά μου? Ναι, αδελφέ μου. Αυτό ήθελα απόψε να πω, να χτυπήσει απέναντι στον τοίχο εκεί που είναι το ρολόι, να κάνει γκέλ και να ξαναγυρίσει στην καρδιά μου, στη ζωή μου, στο είναι μου, στην πορεία μου, στους δρόμους μας. Θέλω να συλλάβεις μεγάλα πράγματα. Θέλω να αγκαλιάσεις τεράστια. Η Εκκλησία είναι το πειραματικό χωράφι. Ξέρετε, όταν θέλουν να φέρουν, διάβασα ότι τώρα τον τελευταίο καιρό κάνουν κάτι πειράματα κάτω στην Κρήτη, σε μια πολύ ζεστή περιοχή, να φέρουν καφέ. Πολύ ζέστα και κάτω και υγρασία. Και πώς θα το φτιάξει τον καφέ? Κάνουν πειραματικά μικρά χωραφάκια. Είναι το Υπουργείο, το Αρμόδιο, οι υπηρεσίες, φυτόρια, πειραματικά. Τι είναι η εκκλησία? Το πειραματικό φυτώριον, όπου μπορείς μέσα εδώ να δεις τον Θεόν να υπόσχεται, τον Θεόν να πραγματοποιεί, τον Θεόν να ενεργεί και τον Θεόν να ρωτάει τις απλές ψυχές. Έλα εδώ, Αλίκη, και πες μου, είναι τι αδύνατον εις τον Θεόν, παιδί μου? Γι' αυτό το όχι το λέμε πολλές φορές ντροπιασμένοι, με σκυμμένο το κεφάλι, κοκκινισμένη μέχρι τα αυτιά. Και ο Θεός το ξέρει, δεν πειράζει, λέει. Σε κάποια στιγμή, λέει, είχες αμφιβάλει. Αλλά εγώ σου ετοίμασα. Αλλά εγώ ήμουνα μέσα και έδαινα το δέμα το έδαινα μέσα. Και τι σου είχα σε αυτό το δέμα? Ευλογημένο το όνομα του Θεού, αδελφοί. Θέλω να πας στο σπίτι σου απόψε και να χοροπηδάς με το ένα σου πόδι όταν έγινε το θαύμα εκείνο που έκανε ο Ιησούς Χριστός με εκείνο τον άνθρωπο, τον παραλυτικό που ζητιάνευε μπροστά στην ωραία πύλη. Α, είναι ορισμένα πράγματα που μας διαφεύγουνε. Ήταν ο Πέτρος, ήταν ο Ιωάννης εδώ. Και λέει, τι χαρακτηριστικό είναι. Μόλις γιατρεύτηκε, φαίνεται, περάσανε μέσα στο ναό ο Πέτρος και ο Ιωάννης, στη μέση και του λόγου του. Στάθηκε όρθιος. Και εισήλθε με ταυτόν εις το ιερόν. Περιπατών και πηδών. Είμαι βέβαιος ο Πέτρος του λέγε, δεν πειδάς, μες στο ιερό, μες στο ναό, λέει, πειδάς εσύ πάλι. Κάτσε εσύ, λέει, πού να σταθεί, επίδαγε. Το φανταστήκατε να πηδάει, ήταν μεγάλος άνθρωπος. Σαν το κατσίκι, παπ, από μία από εδώ. Και του λέγανε, δεν κάτσε κάτω, τι κάνεις. Μες στο ιερό πειδάς, ευλογημένε άνθρωπε. Α, δεν συγκρατείται η καρδιά, η οποία εγνώρισε το μεγαλείο του προσώπου του Θεού, το μεγαλείο του αναστημένου σωτήρα και των επεμβάσεων του Θεού Διαγίου Πνεύματος μες στη ζωή μας. Και πηδούσε. Ω, δώσε η καρδιά μας να σκυρτάει από ευφροσύνη, από ευγνωμοσύνη, από πνευμαλατρείας στο πρόσωπό σου. Όντως έκαμες μεγάλα, έκαμες πολλά, αξιομνημόνευτα έκαμες, δυνατά, σφόδρα, σφόδρα. Σε ευχαριστούμε και το Χριστό, τα χαρισθέντα δια του Χριστού και τούτη τη γνωστή αναμφισβήτητα αλήθεια που θέλουμε να την κάνεις μότο στη ζωή μας. Ουδέν αδύνατον παρασύ. Ευλογημένο το όνομά σου. Ευλογημένο το πρόσωπο του Χριστού μας και του Αγίου Πνεύματος που γλυκά και αθόρυβα υπηρετεί την ζωή μας, μας φωτίζει τους δρόμους μας και μας οδηγεί στη λατρεία του προσώπου σου. Εν Χριστώ Ιησού. Άμην. Άσκαλε αυτή η γυναίκα κατελήφθη επ' αυτοφόρο μοιχευωμένη. Εις δε τον όμον, ο Μωυσής έδωσε εντολή σε μας, τα στιάφτας λιθάζειν. Λιθάζω σημαίνει σκοτώνω κάποιον, διαλύθω, λιθάζω, τα στιάφτας. Σι ουν, τι λέγει? Αυτά τα έλεγαν πειράζοντες αυτόν για να έχουν να τον κατηγορήσουν. Ο Ιησούς κύψας κάτω έγραφε το δακτύλο με το δάχτυλο εις την γη. Επειδή δεν επέμεναν να τον ερωτούν, ανακύψας σήκωσε το κεφάλι του, τους κοίταξε τους είπε: όποιος από σας δεν έχει αμαρτήσει, είναι αναμάρτητος, αυτός να ρίψει πρώτος επ' αυτήν τον λίθο. Εκεί σταμάτησε. Ξανάσκησε το κεφάλι του και άρχισε με το δάχτυλό του να ξαναγράφει στην γη. Αυτοί όταν τον άκουσαν, ένας-ένας εξήρχοντο, αρχίζοντες από τους πρεσβύτερους μέχρι τους τελευταίους. Και εγκαταλείφθηκε μόνος ο Ιησούς και η γυναίκα, η οποία ήτο εν το μέσο. Ξανασηκώνει ο Ιησούς το κεφάλι του και της λέγει: πού είναι αυτή? Κανένας δεν σε κατέκρινε? Αυτή είναι η Ιουδής. Κύριε, της λέγει ο Ιησούς: ούτε εγώ σε κατακρίνω. Πορεύω και από του νυν μικέτη αμάρτημαι. Παρακαλώ. Εδώ μπορούσαμε να μείνουμε ώρες πολλές και να μελετήσουμε. Αλλά πολύ λίγα πράγματα θα θίξουμε στην ώρα μας αυτή. Πρώτον, σημασία έχει, αγαπητοί μου, η πρακτική μορφή της ζωής. Όλα τα άλλα, τα θεωρητικά σχήματα, οι διδασκαλίες και οι θεολογίες και οι θεωρίες, αυτές έχουν εφευρεθεί.

να διδάξει, να κάνει θεωρίες, να κάνει δογματική. Ο Κυριός μας εδώ ήρθε να σώσει ψυχές. Μια ψυχή σωσμένη έχει δύο όψεις όπως το νόμισμα. Η μία όψη λέγεται καθαρά ζωή και η δευτέρα όψη λέγεται βεβαιότης ουρανού. Όλα τα άλλα τα κάμαμε και τα προσθέσαμε και τα φτιάξαμε και τα καθορίσαμε μόνοι μας. Εμείς τα φτιάξαμε. Και φοβούμαι πως όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερα στοιχεία προσθέτουμε, ώστε να δυσκολεύουμε τις ψυχές να έρχονται στο Χριστό. Διάβαζα για μια καταπληκτική εφεύρεση που μάλλον θα αλλάξει την ιστορία ή μάλλον των ρυθμών και τη φυσιογνωμία της ιστορίας του κόσμου μας. Είναι ένα μικρό πραγματάκι, τόσο ένα τρανζιστοράκι αν θέλετε, δεν είναι όμως τρανζιστοράκι, είναι μια αριθμομηχανή, δεν είναι αριθμομηχανή, τι πράγμα είναι αυτό. Γράφεις απάνω, θέλω να πάω κάπου να βρω ένα συνεργείο γιατί μου χάλασε το αυτοκίνητο. Το γράφεις εδώ με δικού σου χαρακτήρες. Και αυτό έχει να τόσο επάνω όπως αυτή η πρόσκληση που βλέπετε εδώ που θα σας μοιραστεί για την αγορά που κάνουν οι κυρίες και που θέλω ειδικώ να τις επισκεφθούμε όλη αυτή την αγορά είναι για τις κατασκηνώσεις μας. Παρακαλώ ιδιαίτερα. Ένα τέτοιο πράγμα είναι και άμα είσαι Κινέζος με κινέζικα γράμματα σου γράφει τι σου είπε αυτός ο Έλληνας, το πατάει ελληνικά αυτός και βγαίνει κινέζικα. Α, σου λέει, αλλά δεν μπορώ, και γράφει αυτός με κινέζικα γράμματα στο δικό σου το μηχανάκι, τακ τακ τακ τακ τακ τακ τακ τακ τακ τακ, γράμμα γράμμα. Λυπούμε που δεν μπορώ να σε εξυπηρετήσω. Όταν στρίψεις δύο δρόμους δεξιά από το φανάρι, είναι συνεργείο. Και εσύ διαβάζεις τα ελληνικά. Αυτά. Που μαθαίναν τα παιδιά γλώσσες και τα λοιπά, δεν χρειάζεται από εδώ και πέρα τίποτα. Σήμερα το μηχανάκι αυτό στοιχίζει λίγο ακριβά, περί τις 15.000 και έχουν βγάλει κασέτες Ισπανιά, Ισπανικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Ιγγλέζικα. Τώρα αρχίζουν και βγαίνουν καινούργιες κασέτες. Βάζεις την κασέτα με τη γλώσσα που θέλεις. Δεν στοιχίζει παραπάνω από 1500 δραχμές σε κάθε κασέτα και δεν χρειάζεται να ξέρεις καμία γλώσσα. Πατάς τα ελληνικά σου και αυτός διαβάζει γερμανικά. Τι θέλεις. Το μεταφράζει μόνο το μηχανάκι. Είναι αυτόματος μεταφραστής σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Αγαπητοί μου, να γιατί ήρθε ο Χριστός. Ο Χριστός μας ήρθε απλά εδώ για να πεθάνει εις των Σταυρών, να μας αγιάσει, αυτό σημαίνει να μας καθαρίσει. Και να μας βεβαιώσει ότι λίγο ακόμα και θα έρθετε πάνω στην δόξα και στην παρουσία. Να μας κάνεις λέει μια διδαχή. Έχεις μόνοι μας για διδαχές, τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια. Είχαμε και εκείνη τη Σαμαρίτισσα, σας το έχω πει τόσες φορές. Βρε καλώς τον που τον βρήκα, λέει. Δεν μου λες παρακαλώ, λέει, δεν μου λες. Και πού να προσκυνάμε. Αυτό δεν ήξερε, όλα τα άλλα. Η Σαμαρίτισσα τα είχε ρυθμίσει. Της έμενε ένα. Λέει, τώρα που σε βρήκα, βάστα εδώ πέρα. Λέει, πού να προσκυνάμε. Ε, καημένη, πού να προσκυνάς. Λέει. Δεν παναφέρεις τον άντρα σου. Τι άντρα να παναφέρει. Βγάζει τον κομπιούτερ και αρχίζει πόσους άντρες είχε. Έξι άντρες μέχρι, πέντε άντρες πόσους είχε. Και ένας που είχες, λέει, τώρα έξι. Αυτό σου λείπε εσένα. Εσένα σου λείπε να μάθεις πού να προσκυνάς. Αγαπητοί μου, το πρώτο σημείο αυτό. Και από εδώ και πέρα θα σας βεβαιώσω, δεν θέλω πλέον να διδάξω. Και δεν κάνω ίσως για δάσκαλος και δεν μου αρέσει. Και δεν νομίζω πως έχουν τα ακροατήρια τώρα τίποτε άλλο, εκτός από το να μάθουν δύο πράγματα. Όσες φορές μου αξιώσει να πω σε μια ψυχή, σε περισσότερες ψυχές, δύο λογάκια, τούτα θα τους πω μονάχα. Περί αμαρτίας και περί σταυρού. Σημείο δεύτερο. Εν πάση περιπτώσει, καλός, κακός, ήταν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι μαζευτήκαν εκεί πέρα να τους πει πέντε λογάκια ο Κύριος και δεν το αρνήθηκε ο Κύριος. Εκάθισε και δίδασκε με αυτούς.

0: Μέσα σε αυτή την καλοπροαίρετη, αναμφισβήτητα, περιέργεια, δίψα για μάθηση, αν το θέλετε, αυτό των ψυχών, να οι γραμματείς του λόγου τους, οι Φαρισαίοι, να φέρουν την ψυχούλα αυτή επ' αυτοφόρο συλληφθήσα κλπ. Και θα παρακαλέσω πάρα πολύ εδώ να δούμε ακόμα ένα δεύτερο σημείο. Ποιο? Κάθε φορά που θα ζητήσεις ένα ραντεβού από τον Κύριο, να μιλήσεις, να προσευχηθείς, να συζητήσεις, να ζητήσεις, πάντοτε ο διάβολος θα φροντίσει εμβόλυμα, όπως λένε και στη Βουλή, να σου παρεμβάλλει ένα θέμα. Εάν το πάρετε από αυτή τη σκοπιά την Καινή Διαθήκη, θα δείτε πως δεν υπήρξε ούτε μια περίπτωση του Κυρίου που να μην του δημιούργησαν και ένα θέμα. Τη μία φορά του στείλανε κατασκόπος, την άλλη φορά του στείλανε ανθρώπους να τον πιάσουν, την άλλη φορά ένα περιστατικό, την άλλη φορά ένα άλλο περιστατικό. Μια φορά σε μια μεγάλη υπόθεση που εξετύλιγε σχέδια επί σχεδίων ουράνια ο Κύριος, παρεμβαίνει ένας μαθητής, λέει, σε διακόψω, λέει, συγγνώμη. Λέει, τι συμβαίνει, τι θέλετε? Δεν μου λέει, τι θα γίνει με αυτούς, λέει. Να φάνε. Αμάν, λέει, να φάνε, λέει. Με διακόπτης, λέει, να φάνε. Τι να φάνε, λέει, δώστε μου, τα φάνε εσείς. Λέει, δεν έχουμε. Καλά, λέει, ας να τελειώσω, λέει, και έκανε το θαύμα. Θέλω να πω, και παρακαλώ ιδιαιτέρως αυτό, θα το παρατηρήσετε στη ζωή σας. Κάθε φορά που θα θελήσετε να ζήσετε εκείνη την υψίστη ευλογία της κοινωνίας με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, κάθε φορά θα έρθει κάτι στη ζωή μας. Πάντα περνάς μια περίοδο πνευματικής της ζωής σου καλή. Και το χαίρεσαι και προσεύχεσαι και σηκώνεις τα χεράκια σου και αποφάσισες και είπες, Στέλιο, από αύριο πάμε με το Μανώλη κάθε Κυριακή απόγευμα εκεί πάνω λιγάκι στον Ξενώνα. Σας έχω πει για τον Ξενώνα, ε? Έχετε πάει στον Ξενώνα? Δεν το ξέρετε καν τον Ξενώνα, ε? Δεν το ξέρετε τον Ξενώνα. Δεν πειράζει. Πώς λεγότανε ο άνθρωπος που ανέβηκε πρώτος στη Σελήνη? Ο Armstrong. Αυτό το ξέρουμε. Σωστό? Αυτό έπρεπε να το ξέρουμε. Το Ξενώνα δεν το ξέρουμε, αδελφοί μου. Το λέω για τον εαυτό μου. Είναι ένα μέρος όπου βάζουν τους καρκινοπαθείς στο τελευταίο στάδιο, όπου ούτε σπίτι τους μπορούν να στήξουν, ούτε στο νοσοκομείο να τους κάνουν τίποτα. Ήτανε η Πέπη εκεί πάνω. Τελευταία φορά. Πηγαίνετε. Είναι στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, στο ύψος της Coca-Cola. Πηγαίνετε, σας παρακαλώ, μία φορά στη ζωή σας. Δεν χρειάζεται παρά να βάλετε λίγο κολόνια στο μαντιλάκι σας, διότι μόλις μπεις μέσα στο προάβλιο μυρίζει σάπια σάρκα, ανθρώπινη. Πηγαίνετε όμως. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν ξέρετε τι μας επιφυλάσσει. Η αγάπη και τα σχέδια της αγάπης στο Θεό. Κάθε φορά λοιπόν που αποφασίζουμε να πάμε, πάντα να το ξέρεις θα έρθει ο διάβολος να σου ρίξει κάτι. Πάντα! Αυτό είναι το περιμένει. Και λες, το λένε πολλοί άνθρωποι χωρίς να το έχουν συνειδητοποιήσει. Και καλά πηγαίναμε. Λέει, δόξα στο Θεό, και είχαμε αποφασίσει να πάμε και στην Εκκλησία. Μου λέγε κάποιος, και είχα αποφασίσει, λέει, να τακτοποιήσω για το θέμα αυτό της πίστεώς μου. Είχα αποφασίσει να πηγαίνω και στην Εκκλησίτσα μου. Και είχαμε πει, λέει, και με τον άντρα μου, το ρυθμίσαμε ένα θέμα που είχαμε εκεί πέρα. Και είχαμε ρυθμίσει και με τα παιδιά μας το οικονομικό. Και εκείνη την ώρα. Και είχαμε φορά γελάω. Δεν γελά. Και τι θέλει να κάνει ο διάβολος? Να πάρει γόμα και να πει τη Χριστίνα. Την έχασα. Σβήστηνε. Ποιος το είπε? Πού το βρήκες? Να σε διαγράψει ο διάβολος από τον κατάλογο του? Ποτέ! Ουδέποτε! Μάρτιν και Βασιλάκη. Όσο περισσότερο πας καλά πνευματικά, τόσο σε βάζει πιο μπροστά και πιο μπροστά σαν κύριο στόχο του.
1: Θα το ξέρεις.
0: Όσο προοδεύεις, τόσο ανεβαίνεις πιο ψηλά και γίνεσαι ευκολότερος στόχος του. Θα το ξέρεις αυτό. Προχωρούμε. Του φέρανε μια δυστυχισμένη ύπαρξη. Τραγική γυναίκα εκεί πέρα. Άθλια καθέ αυτήν. Καμία δικαιολογία. Και εδώ θέλω να παρακαλέσω για δύο πράγματα. Μια πρώτη σκέψη. Άλλο πράγμα είναι αδελφοί μου αγαπώ και άλλο πράγμα είναι συμφωνώ. Τι θέλω να πω. Έκανε κάποιος κάτι. Τι σημαίνει. Είδες δε τι έκανε. Έχασε. Τι σου σημαίνει. Ώστε λέει συμφωνείς. Ποιος σου το είπε. Ποιος σου το είπε ότι συμφωνώ. Γιατί μου ρίχνεις αυτή τη λάσπη. Άλλο είναι το ρήμα συμφωνώ. Και άλλο είναι το ρήμα αγαπώ. Αναμφισβήτητα ο κύριος δεν συμφώνησε με αυτή τη δουλειά. Να ήταν δυνατόν να συμφωνήσει με αυτό που έκαμε αυτή η τραγική ύπαρξη. Άλλο πράγμα ήταν όμως, να την αγαπώ. Και την αγαπάς πιο πολύ μια ψυχή, όσο περισσότερο στο βούρκο είναι πεσμένη. Παρακαλώ πάρα πολύ, αυτά τα πράγματα δεν μου αρέσει τουλάχιστον να τα ακούω. Και βάρα του γροθίας, κλωτσιές και πάρ' το και πάτησέ τον και να είσαι αυστηρός και θα κάμετε και θα δείξουμε και να δω και κόβω κεφάλια, κόβω αυτιά, η Αγία Ζωή, η Αγία πω. Όταν δεν ακούσω κάτι περί Αγία Ζωής και τα λοιπά, τι να σας πω. Μ' ανεβαίνει η πίεση πάνω από το φυσιολογικό που είναι 36 και 6. Τι είναι αυτό. Είσαι στην ψυχή και έπεσε και λύγησε και λιποτάχτησε. Και αμάρτησε. Άρθρον πρώτα. Ψυχή. Δεν συμφωνώ. Αυτό είναι καταδικαστέο. Έλα όμως να σε βοηθήσω να το καταλάβεις για να το καταδικάσεις κι εσύ. Η έλλειψη αγάπης πεισμώνει. Τίποτα άλλο δεν κάνει. Είναι από τους πλέον χαρακτηριστικούς διαλόγους και μια από τις ανέκφραστα όμορφες εικόνες αυτές σχεδίαζε, φαίνεται, κύριος γράφει κάτω εκεί. Ελέξει. Είδατε, ούτε την κατηγόρησε αλλά ούτε και την υπερασπίστηκε. Δεν είπε σε κανέναν καλά έκαμε. Δεν είπε, τι θέλετε λοιπόν, ήταν αγράμματι, τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε, δεν είχε περάσει ξέρω εγώ από πια φρανία. Τέτοια πράγματα. Κακός. Αν εσύ ο άνθρωπος το κρίνεις αυτό ως αμαρτωλό, η Άγια Καρδιά του Χριστού αντιλαμβάνεσαι πως το μετράει και το βλέπει. Αν για μένα είναι σκοτεινό και τον Κύριο, πόσο σκοτεινό πρέπει να είναι περισσότερο. Και στέκουν εδώ και ο Κύριος της είπε εκείνο που δεν θέλω να το επαναλάβω γιατί το έχουμε πει κι άλλες φορές. Δεν είπε όποιος δεν εμίχευσε αυτός να λιθοβολήσει. Διότι αν έλεγε τέτοιο πράγμα, αναμφισβήτητα υπήρξαν άνθρωποι εκεί πέρα οι οποίοι δεν θα είχαν εμίχευσει. Τους είπε κάτι άλλο. Όποιος από εσάς δεν έχει ποτέ αμαρτήσει, να υπέτρε. Ο Κύριος, να μείνουμε, είχαμε πει δύο σημεία, αυτό είναι το δεύτερο σημείο. Ο Κύριος δεν λέει πουθενά να μη λιθοβολήσεις. Τελεία. Αντιθέτως, ο Κύριος λέει, σου αρέσει να λιθοβολείς. Λέει, το χαίρετε, λέει η ψυχούλα μου. Να λιθοβολείς ευχαρίστως. και ελευθέρος και αβιάστος. Υπό έναν όρο. Να έχεις εξασφαλίσει αναμαρτησία. Συνήθως καταδικάζουμε τα αμαρτήματα που δεν έκαναμε. Έτσι και πιάσω κάνα παιδί και παίζει και σπάσει κανένα τζάμι ή κανένα κεφάλι άλλου παιδιού με τη σφεντόνα, είμαι έτοιμος. Με τη σφεντόνα! Και έσπασε το κεφάλι του παιδιού με τη σφεντόνα. Γιατί, ξέρετε γιατί? Γιατί με φαντάζεσαι τώρα στην ηλικία μου 86 ετών να παίζουμε με τις σφεντόνες με τον Βασίλη και να σπάσουμε τα κεφάλια μας. Δεν γίνεται. Επειδή λοιπόν εξασφάλισα ότι δεν γίνεται να αμαρτήσω με τη σφεντόνα. Όχι έτσι. Όχι έτσι. Έχεις το δικαίωμα να λιθοβολήσεις υπό τον όρον ότι ουδέποτε έχεις αμαρτήσει. Όχι στο σημείο εκείνο που καλείσαι να λιθοβολήσεις. Οποιοδήποτε σημείο. Εάν αυτό, αδελφοί μου, το είχαμε απέναντι στο τοίχο που κοιμόμαστε γραμμένο, απέναντι στο, εκεί στο εργαστήρι που δουλεύουμε ζωγραφισμένο, αν το είχαμε εδώ στο ρολόι μας, γραμμένο γύρω-γύρω, αν το είχαμε στην τσέπη μας, στο πορτοφόλι μας γραμμένο έτσι, εδώ πάνω με κυμολία, εδώ. Κάθε φορά που το βγάζω για τον άβλα μου, κάθε φορά να το διαβάζω. Στους Εβραίους είχε επιβάλει ο Μωσαϊκός νόμος, εδώ, να έχουν ένα πραγματάκι που πήγαινε έτσι. Γκριν, γκριν, γκριν, το φόρεμά τους. Έτσι που σκύβανε κάτι το βλέπατε. Αν αυτό είχαμε γραμμένο, από πόσα πράγματα θα είχαμε εμείς γλιτώσει και από πόσα πράγματα θα είχαμε γλιτώσει τους άλλους. Έλα εδώ, λέει. Τι να έρθω να κάνω. Να δεις, λέει, τον πατέρα μας τσίτσιδο. Τι πλάκα, λέει, έχει. Ποιος, λέει, ο πατέρας μας. Γυμνός, λέει. Εγυμνώθηκε ο πατέρας. Μεγάλη γάσα. Το αστείο δεν μη λέγεται. Θα που βρίσκεται το αστείο, δεν το ξέρω. Εμάς πέφτει. Άμα σου αρέσει. Και τα άλλα τα δύο παιδιά, το θυμάστε τι κάμενε. Επήραν το σεντόνι. Επήγαν έτσι, το βάλανε στην πλάτη τους πίσω. Και πήγανε, πώς πήγανε, θυμάσαι. Πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, πίσω. Και το σκεπάσανε το σωματάκι το γυμνό του γερονόε που μέθησε. Σκέπασε. Ποτέ δεν με κάλεσες να μου πεις, να σου πω τα ρεζιλίκια, λέει, της κόρης μου, να γελάσουμε. Ποτέ. Και ορθώς. Ορθώς. Και όχι μόνον, ό,τι συμβεί στο παιδί σου να δεις. Έτσι πρέπει να κάνεις. Πώς το δικαιολογεί. Μα δεν είναι έτσι, ήταν έτσι, έδειρε έτσι. Ορθώς. Τα λουνού το παιδί. Τα λουνού το περιστατικό. Του αλουνού το δράμα. Δεν του έφτανε το δράμα του. Δεν του έφτανε η συμφορά του. Δεν του έφταναν τα δάκρυά του. Έχεις και του λόγου μου. Οι τσέπες μου, αντί να είναι γιωμάτες από σοκολατάκια, να πάνε να του δώσω ένα σοκολατάκι, είναι γεμάτο από πέτρες. Γιατί, γιατί, αγαπητέ μου. Κάποτε θυμάμαι, και το θυμάσαι, στην Κόρινθο. Τον επιλατέψανε εκείνο τον Παύλο. Τον επιλατέψανε πολύ τον άνθρωπο. Και αναγκάστηκε και τους έγραψε ένα γράμμα και τους μάλωσε. Σκληρό γράμμα. Και τους έγραψε και ορισμένες φράσεις και έφτασε σε σημείο που είπε, δεν μου λέτε, λέει, αυτοί, λέει, που σας λένε ότι, γιατί λέγανε, τον Παύλο, λέει, ακούτε. Αυτός είναι, λέει, στο γράψιμο. Αλλά όταν έρθει, λέει, ανθρωπάκι. Και γράφει ο Παύλος. Δεν είναι έτσι, λέει, όπως σας τα λένε. Όποιος είμαι, λέει, στο γράψιμο και στο λόγο, έτσι είμαι και όταν είμαι παρόν. Θέλετε να πάρω μια μαγκούρα να του σπάσω το κεφάλι σας. Σε αυτό σημείο έφτασε. Να σπάσω το κεφάλι είναι την μαγκούρα, λέει. Αν τα δείτε. Και ύστερα μετανόησαν εκείνοι και τους ξαναγράφει ο Παύλος. Είδατε λέει τι κάνετε τώρα. Με φέρατε σε μια τέτοια κατάσταση ώστε να σας γράψω λόγια για τα οποία μετανοώ. Ρε Κορινθίδη, λέει, σας παρακαλώ πολύ, κάντε μου μια χάρη. Εάν εσείς λυπείτε εμένα και με αναγκάζετε εγώ να λυπώ εσάς, τι σοπαρηγορώνει μας. Έχουμε όλη μέρα τον κόσμο απόξω, την αμαρτία, το κακό, τη βιοπάλη, τις αρρώστιες. Ο καθένας με τα ζητήματά του, με τις αδυναμίες του, με τα προβλήματά του. Άλλος για να βγάλει το ψωμί του, δουλεύει 18 ώρες. Και σένα τώρα, με κάτι πέτρες τέτοιες. Τι σου είπε. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Ο Χριστός δεν την κατεδίκασε. Ο Χριστός. Πού πας εσύ. Και ανοίγουμε ένα στόμα. Και ανοίγουμε ένα στόμα. Και το βλέπουνε εις το σκιστό που είναι η μεγάλη χαβούζα και λένε πω πω μας ενίκησε αυτό το στόμα. Είναι πράγματα αυτά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ αγαπητοί μου. Δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι από μόνος τους. Κάνε μου τη χάρη σε παρακαλώ. Μα κάνε μου τη χάρη σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ. Ο Ιωάννης. Στο γάμα κεφάλαιο. Στο 17 χωρίο. Γράφει. Ούγα απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον ή να κρίνει τον κόσμον. Αλλή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Ο πιστεύων εις αυτόν ου κρίνεται. Ο δε μη πιστεύων ήδη έκριται παρακείμενος μόνος του έχει κριθεί. Πάλι να σας πάρω στο Λουκά. Στο Λουκά. Εις το κεφάλαιον θήτα. Το εδάφιο 56. Ο Υιός του ανθρώπου. Ούκ ήλθε ψυχάς ανθρώπων απολέσε, αλλά σώσε. Να σας θυμηθώ ξανά στο Λουκά λίγο πιο δω, στο 12ο κεφάλαιο, στο 14 χωρίο. Διδάσκαλε, για πέντε στον αδερφό μου να μοιραστεί μαζί μου την κληρονομιά. Άνθρωπε, τι με κατέστησε δικαστήν ή μεριστήν εφημάς. Εγώ όλοι να γίνω δικαστής. Όσα να σώσω ψυχές, όσα να δικάσω. Και σκεφτείτε τώρα την θέση που δεν δέχτηκε ο Κύριος να πάρει του δικαστού, να την παίρνουμε εμείς. Μα αγαπητέ μου, όχι την Καινή Διαθήκη, το Τζελεμεντέ να διαβάσεις με πολύ προσοχή, δεν βγαίνουν τέτοια συμπεράσματα. Τι είναι ο Ιωάννης. Στο 5ο κεφάλαιο, εις το χωρίο 45. Ιωάννης, έψιλον. Έψιλον. 45. Μη δοκείτε ότι εγώ κατηγορήσω ημών προς τον Πατέρα. Φανταστείτε ότι ήρθα εγώ, λέει, να παρακολουθήσω, έτσι, πίσω από την πόρτα και να γράψω και να πάω πάνω στον Πατέρα να σας κατηγορήσω. Εγώ δεν θέλω τέτοια πράγματα. Έστειν ο κατηγορών ημών, Μωυσής. Εγώ δεν ήρθα, λέει. Δεν ήρθα για τέτοια πράγματα. Έχουμε κατεβάσει από την θέση τη λυτρωτική του Σταυρού τον Κύριο. Και τον κάναμε εκδικητή, τον κάναμε δικαστή, θα σε τιμωρήσει ο Χριστός και θα τα βρεις από τον Χριστό. Και πόσο κόσμο ακούω, ευτυχώς, όχι μέσα στην Εκκλησία, δόξα τω Θεώ, να σου βγάλει τα μάτια, λέει ο Χριστός. Πόρε μάλλον. Ρε ο οφθαλμίατρος να ήταν και να μην τον είχες πληρώσει. Δεν κάνει τέτοια πράγματα. Βγάλει τα μάτια ο Χριστός. Και χρέο οι άνθρωποι δημιουργήσει μια εντύπωση τελείως αναλυθή και ξένη. Το Χριστός σου είμαι της αγάπης. Παρακάτω. Να σας θυμηθώ τι να θυμηθώ. Θα πάρω από το Ήτα εδώ που διαβάζω. Από το Ζήτα. Εσείς κατά την σάρκα κρίνετε. Εγώ ου κρίνω ουδένα. Θέλεις ψυχή. Λέει θέλω. Καλά σε βοηθήσω. Εσύ. Η δεύτερη κατηγορία των ανθρώπων είναι αυτοί που δεν αρνούνται αλλά που αρχίζουν και λέει, θυμάσαι τον Παύλο, στο γιώτα ζήτα κεφάλαιο των πράξεων. Ήταν μερικοί οι οποίοι κορόιδευαν. Τι θέλει αυτός ο σπερμολόγος, λέει, μας πει, λέει. Επεμβαίνει η δεύτερη. Α, μην λέτε τέτοια πράγματα, λέει. Α, συγγνώμη, λέει, άκουσα αυτά. Μην τα ακούσετε που λένε αυτοί, λέει. Μας κάνει μια χάρη, λέει, μπορεί να ξαναπεράσεις, λέει, αύριο. Και τούτοι, μαζί με τους πρώτους είναι, αλλά δίθεν είναι ευγενέστεροι. Και μέχρι τότε υπήρξε μια μικρή κατηγορία, πόσοι ήταν. Ελάχιστοι εκεί πέρα. Το μικρό το πίμνιο. Δεν ήρθε ο Χριστός να κρίνει κανέναν. Να θυμηθώ ακόμα ένα τελευταίο εδάφιο. Πάλι από τον Ιωάννη. Από το Ιώτα Βήτα. Το 47 χωρίο. Και αν κανείς ακούσει τα λόγια μου και δεν πιστέψει, εγώ δεν τον καταδικάζω. Γιατί δεν ήρθα για να καταδικάσω τον κόσμο, αλλά για να σώσω τον κόσμο. Και φτάνουμε στο τέλος της ιστορίας μας. Λέει, αυτοί που σε κατηγορήσαν, πού είναι. Φύγε. Τώρα περίμενε τούτη εδώ, με σκυμμένο το κεφάλι σου, λέει. Με γλίτωσε από το θάνατο, αλλά είδες κανένα φορά, του λέμε, τώρα θα τα ακούσω. Δεν σε καταδικάζω. Δεν σε καταδικάζω. Μόνο δεν θα αμαρτάσεις. Αμαρτήσεις. Μη και τι αμάρτα, ναι, συνταγώ. Μα αυτό είναι θέμα δικό μου. Λέει, η δύναμη που σου λείπει είναι δική μου. Έχω προβλήματα ηθικής τάξεως. Είναι θεματικά. Θέλω αλλά δεν μπορώ. Αυτό το δεν μπορείς είναι θεματικό. Εσύ θέλεις. Δεν προκειμένου το νόμο αυτό. Θα έλεγε κάποιος, όπως μας λέγανε στο σχολείο, να πούμε, τι κατάλαβες απόψε. Τι κατάλαβες από το μάθημα. Για πες το με λόγια δικά σου, λέει η κυρία Δασκάλα στα παιδιά. Για πες το με λόγια δικά σου. Τι κατάλαβα, αδελφοί μου. Δεν με νοιάζει για εσάς. Ο Θεός να μιλήσει στον καθένα χωριστά. Για τον εαυτό μου. Μη περιμένετε να καταδικάσω κανένα. Προσωπικά. Όχι. Μα δεν κάνω. Δεν κάνω για αυτή τη δουλειά. Γιατί δεν κάνω. Δεν μπορώ. Και θέλεις κάτι. Δεν έχω αυτό το δικαίωμα. Δεν βγαίνει. Εγώ δεν κρίνω ούτε. Λοιπόν. Υπάρχουν καταστάσεις, προβλήματα, ζητήματα, περιστατικά, γεγονότα, συμβάντα. Με αυτά τι θα γίνει. Έχει διαδικασία ο Λόγος του Θεού και λέει. Πώς θα γίνει. Πώς θα τον πιάσεις, τι θα του πεις, θα πάρεις μάρτυρες, θα το πεις στο πρεσβυτέριο της Εκκλησίας και το πρεσβυτέριο θα το φέρει ενώπιον όλης της Εκκλησίας. Κάτω από αυτή τη διαδικασία. Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία, κάτω από την επιφύλαξη τι είναι αμαρτία, ποτέ μην ξεχάσετε τι είναι αίμα. Η επιοίκειά σας ας είναι γνωστή εις όλους. Αδέρφια μου, να λιθοβολούμε ή να μη λιθοβολούμε. Ούτε ναι ούτε όχι. Όποιος είναι αναμάρτητος, ας μη φοβολήσει. Όποιος έχει τέτοια κότσια. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, τον λίθον πρώτος μάλιστα βαλέτο, ο αναμάρτητος. Όχι ο μη μυθεύσας, όχι ο μη κλέψας. Γιατί αν πείτε, ξέρω εγώ, και συμφωνείς στο ότι αυτή η νύχτα εβάλανε μάσκες και πήγανε στο Σικάγο με τα αυτοκίνητα στο Σικάγο, μπαμ μπαμ και παράγανε. Πού το βρήκες αυτό το αδίκημα? Πού μπορούμε εμείς τώρα να πούμε στο Σικάγο, να πάμε σε αυτοκίνητα να γυρίζουμε έτσι με μάσκες και με τα πιστόλια? Πότε στο σινεμά δεν γίνονται τα πράγματα? Εξασφάλισες από τον εαυτό σου ότι αυτό δεν μπορεί να το κάνει στο Σικάγο? Και τι έγινε με αυτό? Επειδή αυτό δεν μπορείς να κάνεις, έχεις το δικαίωμα να λιθοβολείς. Θέλω να κλείσω. Και να σας παρακαλέσω πολύ. Αναλογιστείτε την ώρα που θα προσευχόμεθα. Πόσες φορές ο ανθρώπινος νόμος θα μας είχε λιθοβολήσει, εάν γνώριζε ο ανθρώπινος νόμος αυτά που μόνος εσύ και ο Θεός τα ξέρει. Και σκεφτείτε πόσες φορές το έλεος και η χάρη του Θεού θα μας είχε πετάξει σαν συχαμένα πράγματα, αν ο Κύριος δεν μας είχε σκεπάσει με έλεος. Έλεος έλαβες, έλεος δώσε. Χάρη έλαβες, σε χάρη στάσου. Υπό επιοίκεια ζεις, έσω επιοίκεις. Και εκείνος που ποτέ δεν σε κατεδίκασε, απόψε έχει να σου πει. Με παρεκάλεσες να σε συγχωρήσω και σε συγχωρώ κάθε μέρα. Και αυτός που δεν σου έκαμε τίποτα και αναμάρτησε ενώπιον εμού αμάρτησε, έγινες κριτής του και τον λιθοβόλησες και τον ξεφτέλησες και τον κατακερμάτισες και του ποτοπάτησες την αξιοπρέπειά του και την ψυχούλα του και τον έριξες στον κρεμό και στον κεάδα και στο σκοτάδι και στην κόλαση, στην περιφρόνηση και στον εξεφτελισμό, όταν εσύ έχεις κάνει περισσότερα από αυτό. Πάρα πολύ, αν θέλετε, να ανοίξουμε μαζί το Λόγο του Θεού στο 13ο κεφάλαιο του Λουκά. Και στο 22, από όπου διαβάζω, λέει: «Και περνούσε πόλη-πόλη και χωριό-χωριό διδάσκοντας, ενώ ευάδιζε για την Ιερουσαλήμ. Ήταν τότε που κάποιος του είπε: Κύριε, αυτοί που σώζονται, όσοι θα σωθούν, είναι λίγοι ή πολλοί?» Το ερώτημα που έχουμε όλοι οι άνθρωποι πάντοτε από τότε. Και δεν τους είπε ούτε ναι ούτε όχι. Τους είπε κάτι άλλο. Άσε τι κάνουν οι άλλοι. Άσε εκείνοι είναι λίγοι, είναι πολλοί. Λέει, δεν είναι θεματικά σου αυτά, είναι. Αλλονού αυτά. Εσείς να αγωνίζεστε να μπείτε δια της στενής πύλης. Διότι θέλω να σας βεβαιώσω ότι πολλοί θα γυρέψουν να μπουν και δεν θα μπορέσουν. Έως ότου σηκωθεί ο οικοδεσπότης και κλείσει την πόρτα. Και τότε θα αρχίσετε, καθώς θα είσταστε έξω, να χτυπάτε την πόρτα και να λέτε: Κύριε, Κύριε, άνοιξέ μας. Και θα σας πει απαντώντας σας: Δεν σας ξέρω από πού είσαστε. Και τότε θα του πείτε: Δεν μας ξέρεις. Εφάγαμε ενώπιον σου και ήπιαμε. Ήρθες στις πλατείες μας και δίδαξες.
1: και θα τους αποκριθεί. Σας επαναλαμβάνω, δεν ξέρω από πού είσαστε. Απομακρυνθείτε απ' εμού πάντες οι εργάτες της αδικίας.
2: Φύγετε!
1: Θα παρακαλέσω πάρα πολύ απόψε, έτσι λίγο να θυμηθούμε. Όταν τα παιδιά πάνε στα φροντιστήρια για να έχουν μαθήματα και εξετάσεις, αυτός που τους κάνει μάθημα στο φροντιστήριο τους λέει να έρθείτε, λέει, και το απόγευμα. Λέει, αύριο δίνουμε εξετάσεις. Ελάτε, λέει, και το απόγευμα. Γιατί τώρα σκέφτηκα, λέει, ένα τελευταίο σημείο, μπας και σας ρωτήσει. Να το ξέρετε, λέει, και αυτό. Και πάνε τα παιδιά και το απόγευμα και τους κάνει μισή ώρα μάθημα, ένα τέταρτο. Έτσι σκέφτομαι, αδελφοί μου. Επειδή προσωπικά πιστεύω πως δεν μην περιμένουμε πια τον Κύριο. Φαίνεται ότι ο Κύριος επλησίασε τόσο πολύ, μάλλον δεν προλαβαίνουμε και πολλά πράγματα τώρα να κάνουμε. Τελευταίες μέρες το βλέπετε. Τι γίνεται έξω, δεν είναι. Εφανερό το πράγμα τώρα. Ο κόσμος έξω μιλάει ότι κάτι θα συμβεί. Σε εφημερίδα διάβαζα ότι περιμένουν γύρω από το 81, γύρω από το 82, μια τόσο τρομακτική κρίση με τόσο καταστρεπτικές πολεμικές επιχειρήσεις που ο Θεός να φυλάξει. Διότι όπως είναι γνωστό, εμείς δεν κάνουμε εδώ πολιτική και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Όλη η ζωή, η ευημερία, η ύπαρξη, η διαβίωση του δυτικού κόσμου και του ανατολικού αιχματοδίου του κόσμου, εστηρίχθηκε επάνω στο φτηνό πετρέλαιο. Λάθος ότι εστηρίχθηκε στο πετρέλαιο. Εστηρίχθηκε επάνω στο φτηνό πετρέλαιο. Καθώς λοιπόν το πετρέλαιο έπαψε από οποιοδήποτε λόγο να είναι φτηνό, ανετράπη το πάνω. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχω, κατέχω, τίποτα. Η ρευστότητα της καταστάσεως είναι τέτοια ώστε υπάρχουν άνθρωποι, ειδικοί οικονομολόγοι, οι οποίοι λένε ότι μπορούσαμε να προβλέψουμε την οικονομική ζωή του κόσμου για ένα 24μηνο. Ήξερες και έλεγες, μπορεί να μην είναι απόλυτα έτσι, κάπως έτσι. Αδύνατον, λέει. Στους 6 μήνες που θα έρθουν δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει. Κανένας, σε κανένα κομμάτι της παγκόσμιας ζωής. Έτσι λέω, έβαλα στην καρδιά μου και προσευχή. Σας παρακαλώ πολύ, προσεύχεστε για αυτές τις ώρες. Να πούμε ένα τελευταίο τούτο το πραγματάκι. Μπας και ο δούλος του Θεού φύγω απόψε. Μπας και συμβεί οτιδήποτε και πει κάποιος, βρε παιδιά, πώς τα καταφέραμε έτσι. Αυτό δεν το είχαμε πει ή τουλάχιστον δεν το είχαμε εξηγήσει σαφώς. Τι θέλω να πω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να διορθώσουμε κάτι μέσα στην καρδούλα μας. Θα έλεγε κάποιος να μην είμαστε άδικοι. Η λέξη άδικος έχει 2 έννοιες. Η μία έννοια είναι ότι κάποιος μου έχει αναθέσει να κάνω την δίκη του και δεν την κάνω. Θυμόσαστε το δικαστή, τον άδικο κριτή, που πήγαινε η φουκαριάρα η χείρα του και σε παρακαλώ πολύ, λέει, εναντίον μου. Δίκασε όμως, λέει, επιτέλους την υπόθεση. Ποιος ξέρει πόσα χρόνια είχε το φάκελο της υποθέσεως. Η δεύτερη έννοια του άδικος είναι εκείνη η καθομιλουμένη έννοια. Να μην απονείμεις ορθά το πράγμα. Να σου πούνε τι χρώμα είναι αυτό και επειδή κάποιος σου έκλεισε το μάτι ή κάποιος σε απείλησε να πεις, λέει, αυτό, λέει, ναι, γι' αυτό λες, ναι, ρε Χριστέ μου, με ψόφισες, γι' αυτό τι χρώμα είναι. Και λέει, κίτρινο. Αυτό είναι άδικο, φωνάζεις. Τώρα λέει, άλλος, λέει, η επομένη δίκη, λέει, τώρα, άλλο. Αυτές οι 2 έννοιες είναι. Δεν κάμνω κάποιου τη δίκη ή κάνω κάποιο τη δίκη, αλλά εκφέρω απόφαση αντίθετη με την αλήθεια, με την δικαιοσύνη. Είμαι άδικος. Αγαπητοί, επιτρέψτε μου να σας θυμίσω από τον ψαλμό σίγμα. Ένα εδάφιο, το εδάφιο 8. Απομακρύνθητε απ' εμού πάντες οι εργάτε της ανομίας, ώστε η αδικία είναι ανομία. Τώρα, κατά πόσο τη σηκώνεις απάνω σου την ανομία, ξέρετε τι κάνουμε πολλές φορές. Βαφτίζουμε τις αληθινές μας πράξεις με διαφορετική ονομασία και τα κάνουμε πιο επιεικοί τα πράγματα. Έτσι δικαιολογούμε ορισμένες καταστάσεις στη ζωή μας. Παραδείγματος χάρη, ένας είναι τσιγκούναρος. Η τσιγκουνιά δεν στέκει στην παρουσία του Θεού. Δεν λέει όμως είμαι τσιγκούνης, λέει είμαι οικονόμος. Και από τη στιγμή εκείνη αρχίζει και το δικαιολογεί μέσα σου. Λέει, οικονόμος τι να κάνω, λέει, οικονόμος είμαι. Δεν είναι αλήθεια. Θα τα πεις τα πράγματα όπως είναι. Έτσι και στο σημείο αυτό νιώθω την ανάγκη να πούμε απόψε τα πράγματα καθώς είναι. Αγαπητοί, η αδικία είναι ανομία. Και θα σας παρακαλέσω εισαγωγικά το πρώτο σημείο. Όχι να είστε δίκαιοι κριτέ. Όχι να βγάζετε την υπόθεση της δίκης του άλλου ταχαίως και ορθά. Κάτι άλλο έχω να σου παρακαλέσω, να σε συμβουλέψω, αν θα το θέλες, απόψε. Άλλαξε δουλειά. Όχι επάγγελμα, να σε δικαστείς. Άλλαξε κατεύθυνση στη ζωή σου. Και έρχεται ένα πρόβλημα και ένα ζήτημα. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν κάνω, δεν είμαι. Δεν είναι θέμα δικό μου αυτό. Έρχονται και λένε, ξέρεις, λέει, πώς πρέπει να στηριχθούν οι σκαλοσχές, να βγάλουμε εκείνη τη λάμπα εκεί πάνω. Τώρα, από σκαλοσχέση με ό,τι πρέπει. Δεν ξέρω, αγαπητέ μου. Έτσι και σας πω τη γνώμη μου, θα πέσουν πάνω στη σοφή κεφαλή μου. Και αυτός που ανέβηκε και η σκαλοσχέση. Δεν ξέρω. Είναι εξευτιλιστικό να μην ξέρεις. Δεν είναι. Αυτό δεν το ξέρω. Γιατί, αφού δεν το ξέρω. Αγαπητέ μου, σε παρακαλώ, άκουσες υποθέσεις δίκες και εδώ και εσύ. Άπεχε. Άπεχε. Μάθε να λες απλά. Αυτό δεν είναι θεματικό. Γιατί δεν είναι θεματικό. Και τι θα γίνει. Θα πας στην εκκλησία. Έχει πρεσβυτέριον. Έχει διαδικασία ο λόγος του Θεού. Για μένα τουλάχιστον. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν το δέχομαι. Να προχωρήσω. Πες όμως ότι για ένα όποιο κάποιο λόγο δεν το ξέρω. Και ό,τι δεν ξέρω το σέβομαι. Είσαι υποχρεωμένος. Οδηγείς τον εαυτόν σου μόνο σου στη φρικτή γκάφα να κάνεις να απονείμεις δίκαιον. Σε ρωτώ. Τις δύο πλευρές τις ξέρεις. Οι άνθρωποι λένε και στα αστυνομικά τμήματα γράφουνε με μεγάλα γράμματα εκεί πέρα στον αξιωματικό υπηρεσίας πάνω από το κεφάλι του. Μηδενή δίκη δικάσεις πριν αμφί μύθων ακούσεις. Την άλλη την πλευρά την ξέρεις. Λέει όχι. Και τώρα τι πάρεις, τι κάνεις τώρα εσύ. Είδες, είναι πράγμα λέει αυτό. Ποιο παιδί μου. Ποιο σου το έπαιρνε. Έτσι σου το έπανε. Πού το ξέρεις αυτή. Να σας ξαναπώ το παραδειγματάκι αυτό που λέμε κάθε φορά. Βλέπεις απέναντι από το σπίτι σου εκεί πέρα στο ανοιχτό παράθυρο που κάθεται κατάκητη μια γριούλα ξαπλωμένη με τα άσπρα τα μαλάκια της στο κρεβάτι. Και βλέπεις το γιο της να ορμάει επάνω της, να την τραβάει, να της αυτή κρατιέται από το κρεβάτι, από τα σίδερα της, πιάνει τα δάχτυλα, το ένα ξαναρπάζεται, αυτή την τραβάει, αυτή τον τραβάει, του πιάνει αυτό στα μαλλιά της μάνας του, τη σηκώνει απάνω, φωνάζει αυτό, σώπα της λέει καημένη. Και λες, μπράβο, τη γριούλα, το φουσταλάκι, το καημένα. Ρε τον κακούργο, κι είναι και μανούλα του λέει. Και ύστερα από 3 λεπτά βλέπεις καπνούς και πλημμυρίζουν το δωμάτιο. Κατεβαίνετε κάτω, τι συμβαίνει. Έπιασε φωτιά του σπίτι λέει και δεν ήθελε να φύγει λέει από το κρεβάτι. Ρε μάνα σήκω, ρε μάνα με το καλό, ρε μάνα με το κακό. Σήκω ρε μάνα, θα καείς εδώ πέρα. Όχι λέει, δεν είναι φωτιά αυτή. Έτσι να αφήσουμε να καεί λέει τη μάνα. Και εσύ. Δεν το ξέρει. Δεν ξέρεις τα περιστατικά, δεν ξέρεις τα γεγονότα. Δεν ξέρω τις συνθήκες, αδελφέ. Ο Κύριος κάποτε αρνήθηκε να απονείμει δίκαιο. Έχουμε, λέει, κάτι, λέει, αμπελάκια εδώ, έχουμε, λέει, και μία ροδιά. Τι θα γίνει με τη ροδιά. Ποια ροδιά. Δεν σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ δεν ήρθα να κάνω μοιρασιές περιουσίες, συμβολογράφος είμαι. Δεν κάνω αυτές τις. Ήρθα για άλλο σκοπό. Και εκείνο που αρνήθηκε ο Χριστός να κάνει, ερχόμαστε τώρα εμείς να δικάσουμε. Πώς. Γιατί. Παρακαλώ πολύ. Η αδικία έχει 2 εκφράσεις. Είναι σαν το δεκάρικο που έχει 2 όψεις. Η μία όψης είναι αυτή που μέχρι τώρα είπαμε λίγα λογάκια. Να ενεργείς άδικα. Υπάρχει και μια άλλη όψη. Σαν την πρώτη. Που μαζί με την πρώτη ολοκληρώνουν την έννοια της αδικίας. Είναι όχι όταν αδικείς. Αλλά όταν παθητικά δέχεσαι την αδικία. Και δεν σήκωσα το χέρι μου να πω, με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν θα ήθελα να ξέρω αυτή την υπόθεση. Εμένα σε αυτή την υπόθεση μη με εμπλέκεις. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Πώς εμπλεκόμεθα και πώς το δεχόμεθα. Τι καθεστώς είναι αυτό που επικρατεί. Πώς γίνεσαι σύνεδρος. Έχετε δει στα δικαστήρια. Είναι ο πρόεδρος, οι 2, ο εισαγγελέας, ο γραμματεύς και σε κάποια στιγμή αφού ακούσουν ο πρόεδρος λέει βάζει και το φάκελο μπροστά να μην τον δούνε. Εμένα. Εμένα. Πάρ' το κάτω. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Δεν το ξέρω. Δεν είναι θέμα δικό μου. Ο τάδε είναι αναξιοπρεπής. Πού το ξέρεις. Και σε παρακαλώ πάρα πολύ, εμέ τουλάχιστον, σε τέτοια πράγματα από εδώ και πέρα, εμείς δεν δημιουργήσαμε τους άδικους κριτές. Γιατί ποτέ ένας άδικος κριτής δεν πάει στον τοίχο να μιλήσει. Ούτε στο πηγάδι από πάνω του κάνει, πάνω από το πηγάδι, για να ξανακούσει την ίδια του τη φωνή. Είναι απλό και φανερό ότι ο άδικος κριτής βρήκε μια θαυμάσια παρέα με την οποία απετέλεσαν δικαστήριο. Και ακόμα να προχωρήσω σε ένα σημείο. Υπάρχει κάποιος ο οποίος όντως, πράγματι, στα αλήθεια, έκαμε κάτι. Να συμφωνήσω μαζί σου, δεν έπρεπε να το κάνει. Και έρχεται η ψυχούλα, συναισθάνεται, γονατίζει, μετανοεί, ζήτη συγγνώμη και πάει και του λέει «Κώστα, με συγχωρείς πάρα πολύ. Σε αυτή την υπόθεση, ξέρεις, είχα άδικο. Στο λογαριασμό μας αυτό, τώρα τα είδα τα πράγματα. Σε αδίκησα 2.500. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτές είναι 3.000 και θα πάρεις και 500 δραχμές γλυκά στα παιδιά. Μα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό έγινε την άλλη μέρα το πρωί. Την υπόθεση αυτή τη μαθαίνω ύστερα από 10 μέρες. Και αρχίζω και κουρδίζω την κιθαρούλα μου να δικάσω. Ποιον? Ποιον? Αυτό τον άνθρωπο. Αυτός έχει τακτοποιηθεί αυτός. Έχει λήξει το θέμα, το έχει συγχωρεθεί, έχουν σταθεί μαζί και φάγανε και τα γλυκά μαζί και ήπιανε και κοκακόλα μαζί. Και τώρα. Ω, καημένε άνθρωπε, λέει. Ακόμα κι είσαι εσύ. Προχωρήσαμε. Τώρα. Και εσύ μένεις, ξέρεις, παγωμένος με σκυμμένο κεφάλι. Αν δεν βρεθεί και κάποιος να μου πει. Και του λόγου σου, τι σχέση είχες με αυτή την υπόθεση? Εσένα τι λόγο σου πέσε? Τι συμβαίνει, αγαπητοί μου? Μέσα στη ζωή μας συμβαίνουν τόσα γεγονότα, τόσα συμβάντα, επενεργούν τόσοι παράγοντες και είναι φυσικό και ανθρώπινο να διαμορφώνουν ένα τρόπο ζωής. Ένα μονοπάτι. Ο Κύριος μας εκάλεσε και μας είπε 1, 2, 3, 5, εσείς είσαστε χαμένοι. Μάθει. Ελάτε να σας βγάλω από τη φυλακή απόψε, γιατί αύριο το πρωί θα σας ντουφεκίσουν. Κύριε μου, τι θαύμα ήταν αυτό που έκανες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με έβγαλες από τη φυλακή. Σου μη φωνάζει, σιγά. Μαζί μου εδώ, λέει. Από πίσω μου, ένας-ένας, να σας περάσω. Θυμόσαστε τον Πέτρο, ε? Έτσι, έναν-έναν, να πάμε να σας βγάλω έξω να γλιτώσετε. Και αρχίζει τώρα ο ένας και κοιτάζει τον άλλον. Έλα να δεις αυτόν, λέει, τα σαντάλια του. Ένα λέει καφέ και το άλλο δεν είναι, λέει, καφέ. Το άλλο είναι προς το κόκκινο. Βρε, καλέ μου. Βρε με στη νύχτα. Βρε καταδικασμένα σε θάνατο. Βρε, άνθρωπέ μου, που σε γλίτωσε ο Θεός. Αντί να κοιτάξεις το πρόσωπο του Χριστού με λατρεία, να του παίρνεις όλο το δρόμο τη νύχτα εκεί το χεράκι του να το φιλήσεις. Κοίταξε τα δικά μου τα σαντάλια. Βρε, είσαι στα καλά σου. Όχι, λέει, γιατί να φοράει και τα σαντάλια. Και όχι, λέει, και γιατί να γίνει έτσι. Βρε, καλό μου παιδί. Βρε, καλό μου παιδί. Βρε, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Πρόσεξε, αδελφέ μου. Πρόσεξε, αγαπητέ μου, και πως έγινε εκείνο και πως έγινε το άλλο. Κοίταξε, λέει, και θα σου πω. Ρε, καλέ μου, με νοιάζει μένα. Κάνε μου τη χάρη, σε δεν ξέρω, και θέλεις να σε παρακαλώσω για κάτι. Εάν με αγαπάς και θέλεις να σου λέω μια καλημέρα, μην μου ξαναπείς εμένα τέτοια πράγματα. Τι έκαμε άλλος, δεν είμαι δικαστής, ξέρω. Πες το στον Κύριό σου. Όχι, λέει, και υπέρ της ψυχής ή της. Ας το ήτης, ρε, με ψώφισε στο ήτης τώρα. Ας το, άμα τον πονάς, κλάψε, γονάτισε, νίστεψε. Συνέβη κάποτε κάτι στην Κόρινθο. Μια χοντρή αμαρτία. Όμοια της οποίας, λέει, ούτε στον κόσμο δεν ακούγεται τέτοιο πράγμα. Το γράψανε στον Παύλο. Παίρνει το γράμμα. Ο Παύλος τους γράφει και μια γραφή. Λέει, τι συμβαίνει? Ο άλλος, αυτόν. Έχουμε τρία πράγματα να κάνουμε, λέει. Με την αμαρτία σαν γεγονός. Φωτιά! Με αυτό τούτο το πρόσωπο. Θα τον αποκόψετε για να τον παραδώσετε σε όλο αυτό το σαρκός. Μήπως το πνεύμα του Χριστός το επισκεφτεί. Δεν ευχαριστούμε πολύ. Λέει, δεν τελείωσα. Λέει, κι άλλο. Λέει, βέβαια. Τώρα είσαστε, λέει, εσείς, η Εκκλησία. Λέει, τι κάνατε, Εκκλησία? Εσείς, τι κάνατε? Επήρατε πένα και χαρτί και στυλό και το γράψατε. Λάθος. Λέει, τι πρέπει να κάνουμε? Πρώτον, έπρεπε να πενθήσετε. Έπρεπε να κλάψετε. Έπρεπε να προσευχηθείτε. Και αφού γίνουν αυτά, πάρε γραφή και γράψε. Για να σου βγάλω, δηλαδή, το ερώτημα και να σε βγάλω από τη δύσκολη θέση. Και είδα κάτι, λέει, έτσι να το ανεχθούμε. Δεν σου είπα να το ανεχθείς. Έχει διαδικασία πώς γίνεται το κέικ. Δεν βάζουν το αλεύρι στο φούρνο. Και από πάνω του ρίχνουν το γάλα έτσι, χωρίς τα ψή. Αυτά είναι πράγματα που πώς ζυμώνονται, πώς γίνονται. Και αφού το βγάλεις μετά, ένα μαύρο πράγμα σαν κάρμα το ρίχνεις από πάνω, λέει και λίγο ζάχαρη. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Είδες κάτι και δεν συμφωνείς. Εμένα μη με κάνεις κοινωνό. Μια όμως και θέλεις, δεν θέλω να μάθω τι, δεν θέλω να μάθω για ποιον, δεν είναι θέματα δικά μου. Θα σου πω κάτι. Επένθησες. Πενθώ σημαίνει χάνω το παιδί μου. Σε αυτό το βαθμό επένθησες. Νίστεψες. Προσευχήθηκες. Επήρες άδεια από τη δουλειά σου ένα 24ωρο και πήγες απάνω στην Πεντέλη. Με το κεφάλι σου μέσα στα γόνατά σου κάτω από ένα πεύκο 24 ώρες και πνίγηκες το κλάμα για τον αδελφό σου. Αυτή είναι η διαδικασία, αγαπητοί, που λέει ο Λόγος του Θεού. Τώρα βέβαια θα μου πεις, έτσι λέει ο Λόγος του Θεού, λέει, ναι, εγώ δεν θέλω έτσι. Εγώ θα κάνω ανάποδα. Και δεν κάνεις. Και δεν κάνεις. Θέμα δικό σου είναι. Αλλά αυτή είναι η διαδικασία. Δεν με ρώτησες πώς φτιάχνεται το γλυκό. Βάζεις το αλεύρι, το ζυμώνεις με γάλα και του ρίχνεις από πάνω τι του ρίχνουν και το φτιάχνουν όπως το φτιάχνουν και μετά το βάζουν τόση ώρα στο φούρνο. Τι διαδικασίες αυτές. Με ρώτησες για τη διαδικασία. Αυτή είναι. Τι θα κάνεις. Να σε ειδοποιήσω. Τι λέω. Να σε παρακαλέσω. Καταρχήν, αυτό λέει που σας λέγω και αυτό απόψε που επαναλαμβάνουμε είναι στενή ύλη. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κύριο πως από το 1947 που αδάπανα υπηρετώ την υπόθεση της αλήθειας δεν μίλησα ποτέ για πλατεία πύλη, γιατί δεν την πιστεύω αυτή την πλατεία πύλη. Περίπου έκαναμε ένα χριστιανισμό σαν ματζούνι, έτσι, γλυκό. Λέει, έχεις προβλήματα, λέει, πίστευε στον Χριστό, λέει, εντάξει. Λέει, τα άλλα θέματα, λέει, έχουμε κάτι θέματα τώρα, λέει, με τα παιδιά του, στο σχολείο. Κάνει πως εφούλες, εντάξει. Και μετά, λέει, ο αιώνιος θάνατος, πίστευε στον Χριστό, εντάξει. Το εδάφιο, λέει, το ξέρεις. Δεν είναι τέτοια πράγματα, αγαπητοί μου. Εδώ μιλεί περί στενής πύλης, περί ανηφορικού δρόμου. Αναμφισβήτητα είναι η χάρις, η αγάπη και το έλεος του Θεού. Για εκείνους που θα ακολουθήσουν αυτό όμως το δρόμο. Α, λέει, όπου θέλεις εσύ θα περπατάς, όπου θέλω εγώ θα περπατάω. Ποιος το είπε. Δεν είναι η δική σου και η δική μου δύναμη, η ικανότητα, η προσπάθεια.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ύμνος με τον αριθμό 4.

0: Ας προσευχηθούμε, παρακαλώ.
1: Πατέρα Ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ο πατέρας των νυκτηρμών, ο Θεός κάθε παρηγοριάς. Εσύ μας αγάπησες και μας έδωσες αιώνια παρηγοριά και αγαθή ελπίδα στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε γιατί τον έστειλες εδώ στη γη να ζήσει τα προβλήματά μας, τους αγώνες μας, τις αγωνίες μας, να πορευτεί στους δρόμους που κι εμείς πορευόμαστε και να υψωθεί επάνω στο φρικτό Γολγοθά, στο σταυρό του μαρτυρίου. Ευχαριστούμε γιατί αυτός βάσταξε τις ανομίες μας και τις αμαρτίες μας και τιμωρήθηκε για μας. Αιώνια θα σε ευγνωμονούμε για αυτή την μοναδική θυσία, για την αιώνια σωτηρία μας, για την γλυκιά ελπίδα που φύτευσες βαθιά στην καρδιά μας. Τώρα είμαστε παιδιά σου. Ευχαριστούμε, Πατέρα Ουράνιε, γιατί το μέλλον είναι στα χέρια σου. Ευχαριστούμε γιατί εσύ μέλλει περί ημών. Μας οδηγείς μέσα από τις ποικίλες περιστάσεις και τα γεγονότα. Ευχαριστούμε για τα σχέδιά σου, το αγαθό θέλημά σου για τη ζωή μας. Παρακαλούμε θερμά, αποκάλυψέ μας το πρόσωπό σου. Ποθούμε να ζούμε κοντά σου, να περπατούμε μαζί σου. Και ενώ οι ασεβείς γίνονται αίτη ασεβείς και οι άδικοι αίτη άδικοι, εμείς που σε αγαπούμε θέλουμε να γινόμαστε αίτη άγιοι, αίτη δίκαιοι, να αγιαζόμαστε βαθύτερα, πλατύτερα, ολότερα. Πατέρα Ουράνιε, χόρτασέ μας με τη θεωρία του προσώπου σου. Αυτό το πρωί μέσα από το λόγο σου μίλησε στην καρδιά μας. Οδήγησε μας σε λατρεία του προσώπου σου, σε στενή επικοινωνία μαζί σου. Πατέρα Ουράνιε, άγιασε την πνευματική ατμόσφαιρα. Εξουδετέρωσε επιδράσεις των δυνάμεων του σκότους. Φρούρισε την ώρα μας. Δώσ' μας άφθονη τροφή πνευματική. Ανάλαβε τα προβλήματά μας, τις δυσκολίες και τις δοκιμασίες του καθενός μας. Δώσ' μας τις παρηγοριές σου, την δική σου χαρά, την ειρήνη την υπερέχουσα πάντα νου. Πατέρα, πλήρωσέ μας με το Άγιο Πνεύμα. Ευλόγησε τις παρόμοιες συνάξεις ολόκληρη την πατρίδα μας, σε όλη τη γη. Ευλόγησε το έθνος μας. Δώσε ειρήνη στα οριά του. Διασκέδασε τις βουλές των εχθρών του. Παρακαλούμε θερμά να ευλογήσεις τα γειτονικά έθνη και τα μακρινά και να δώσεις ευκαιρίες για τον παγκόσμιο ευαγγελισμό. Αλλά προπάντων δεόμαστε για τον ερχομό του Κυρίου. Πατέρα Ουράνιε, ας έρθει γρήγορα ο Χριστός να μας παραλάβει στην δόξα, στην αιώνια χαρά. Σε σένα τον Πατέρα μας, τον Κύριο Ιησού και το Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, την λατρεία, την δόξα, τώρα και παντοτινά. Αμήν. Θα πιστεύω. Ψαλμός, Ιώτα, Θήτα. Σελίδα 520. Οι ουρανοί διηγούνται την δόξα του Θεού. Και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Η ημέρα προς την ημέρα λαλεί λόγων και η νύχτα προς τη νύχτα αναγγέλει γνώση. Δεν είναι λαλιά ουδέ λόγος τον οποίο η φωνή δεν ακούεται. Ισπάσαν την γη εξήλθε ο φθόγκος αυτών και ως των περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Εν αυτής έθεσε σκηνή δια των ήλιων και ούτως εξέρχεται ως νυμφίος εκ του θαλάμου αυτού. Αγάλεται όσο ανδρίωση στο να τρέξει το στάδιο. Απ' άκρου του ουρανού είναι η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου αυτού και δεν κρύπτεται ουδέν από της θερμότητος αυτού. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφων ψυχήν. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα τον απλούν. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα, εφραίνον τα καρδία. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός διαμένων εις τον αιώνα. Εκρίσεις του Κυρίου αληθινέ, δίκαιε ενταυτό. πλέον επιθυμητέ παρά το χρυσίον, μάλιστα παρά πλήθος καθαρού χρυσίου, και γλυκύτερα υπέρ το μέλι και τους σταλαγμούς της κυρίθρας. Ο δούλος μάλιστα νουθετείται δι' αυτόν, εις την τήρησιν αυτόν η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Τι συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα? Καθάρισόν με από τον κρυφίον αμαρτημάτων, και έτι προφύλαξον τον δούλο σου από υπερηφανιών, ας μη με κυριεύσωση. Τότε θέλω είστε τέλειος και θέλω καθαριστεί από μεγάλης παρανομίας. Ας είναι ευάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου, Κύριε, φρούριό μου και λυτρωτά μου. Παρακαλώ να ψάλουμε τον ύμνο με τον αριθμό 14. Ύμνος 14. Mm-hmm.

Διακών Αγώνων, ας με επιτραπεί να διαβάσω κάποια εδάφια σχετικά με τους πνευματικούς αγώνες. Διαβάζω από την Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο ΙΒ, 12ο κεφάλαιο, από την αρχή. ΙΒ κεφάλαιο, 12ο κεφάλαιο, Επιστολή προς Εβραίους, σελίδα 1068. Λοιπόν και εμείς, περικυκλωμένοι όντες υπό το σού του νέφους μαρτύρων, ας απορρίψομεν παν βάρος και την ευκόλωσεν περιπλέκουσαν ημάς αμαρτία, και ας τρέχομεν μεθ' υπομονής των προκείμενων εις ημάς αγώνα, αποβλέποντες εις τον Ιησούν των αρχηγών και τελειωτήν της πίστεως, ως της υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτών, υπέφερε σταυρών, καταφρονήσας την εσχήνη και κάθισε εν δεξιά του θρόνου του Θεού. Να ψάλλουμε παρακαλώ και τον ύμνο με τον αριθμό 217. 217.

Καθώς στρέφουμε ερευνητική την ματιά μας στην σημερινή βιβλική περικοπή, ανακαλύπτουμε μια έξοχη και συναρπαστική εικόνα. Ένα τεράστιο καλυμάρμαρο στάδιο όπου διεξάγονται αγώνες στίβου και στις κερκίδες τους συνοστίζονται αμέτρητα πλήθη. Σαν ένα σύννεφο πολύχρωμο, οι θεατές με αμύωτη ένταση παρακολουθούν τους δρομείς που τρέχουν με υπερένταση να κερδίσουν το έπαθλο. Όμως, ποιοι είναι οι θεατές, ποιοι οι δρομείς, ποιο το έπαθλο? Οι θεατές είναι μορφές γοητευτικές που έζησαν και έδρασαν σε αλλοτινούς καιρούς και τίμησαν και δόξασαν με την ζωή τους και με τον θάνατό τους τον Θεό. Είναι οι ένδοξοι ήρωες της πίστης. Ανάμεσα στα αμέτρητα πλήθη διακρίνουμε τον δίκαιο Άβελ, ο οποίος διαπίστεως προσέφερε στον Θεό καλύτερη θυσία από τον Κάιν. Κοντά του κάθεται ο Ενόχ, που αν και έζησε σε μια διεφθαρμένη εποχή, περπάτησε με τον Θεό και ευαρέστησε ενώπιόν του. Πλάγι του βλέπουμε τον Νόε, τον φοβερό, τον άφοβο κήρυκα της δικαιοσύνης. Αυτός, όταν ειδοποιήθηκε για την επερχόμενη καταστροφή, κατασκεύασε την πολυθρύλητη Κιβωτό. Σε θέση περίοπτη διακρίνουμε τον Αβραάμ. Αυτός υπάκουσε στον Θεό και θυσίασε τον Ισαάκ, τον γιο του, τον μονογενή. Πιο εκεί, μια άλλη ακτινοβόλα μορφή είναι ο Ιωσήφ. Αυτός αντιστάθηκε στο φοβερό πειρασμό της γυναίκας του Πετεφρή. Και μετά, στα κατοπινά σκοτεινά χρόνια της ζωής του, με την απόλυτη υποταγή του στο θέλημα του Θεού, δόξασε το όνομα του Κυρίου. Ένας άλλος δαφνοστεφανωμένος μάρτυρας της πίστης είναι ο Μωυσής. Αυτός απαρνήθηκε τη δόξα, τα πλούτη, τον θρόνο της Αιγύπτου και προτίμησε τον πόνο, την φτώχεια, την καταφρόνια. Πιο πέρα είναι ο Γεδεών, ο Βαράκ, ο Σαμψών, ο Ιεφθάε, ο Δαβίδ, ο Σαμουήλ. Αμέτρητοι άνδρες ισχυροί που διαπίστεως κατεπολέμησαν βασιλείας, εργάστησαν δικαιοσύνη, επέτυχαν τας επαγγελίας, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμη πυρός, έφυγαν στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, έγιναν ισχυροί εν πολέμο, έτρεψαν εισφυγή στρατεύματα αλωτρίων. Βασανίστηκαν, δοκίμασαν εμπεχμούς και μάστιγες και δεσμά και φυλακή. Πριονίστηκαν, λιθοβολήθηκαν, πειράστηκαν. Περιπλανήθηκαν με δέρματα εγών, προβάτων, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, κρυπτόμενοι στις ερημιές, στα όρη, στις σπηλές, στις σοπές της γης. Μέσα στο νοητό καλυμάρμαρο στάδιο, πλήθη, αμέτρητα πλήθη, οι ήρωες της πίστης με κομμένη ανάσα παρακολουθούν τους δρομείς. Ποιους δρομείς? Τους χριστιανούς της σημερινής εποχής. Εσένα, αδελφέ μου, εσένα, αδελφή μου, εμένα. Μας παρακολουθούν καθώς τρέχουμε των προκείμενων εις ημάς αγώνα. Η Αγία Γραφή παρομοιάζει την πνευματική ζωή με αγώνα δρόμου. Κάποτε ξεκινήσαμε την όμορφη πορεία μας. Πότε? Όταν με πίστη ειλικρινή δεχθήκαμε τον Ιησού Χριστό λυτρωτή, Κύριο. Όταν αναγεννηθήκαμε. Πόσο υπέροχα τα πρώτα βήματά μας. Τι εξαίσια τα οράματά μας. Τι φλογερός ο ενθουσιασμός. Πόσο θερμός ο πόθος για τον Θεό. Το πάθος για τον αγιασμό, ο ζήλος για τον αγρό του Θεού. Αδέλφια, θυμηθείτε τις πρώτες ημέρες της πίστης.
Με τη δίψα μελετούσαμε την Αγία Γραφή. Με τη πείνα παρακολουθούσαμε τις συναθρήσεις. Με τη ζέση αναζητούσαμε το πρόσωπο του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος θα γράψει: «Ετρέχετε καλώς, όμως τι σας ενέκοψε, ποιος σας ανέκοψε την ωραία πορεία, ποιος σας εμπόδισε, ποιος εχθρός, ποιος πειρασμός, ποια δοκιμασία, ποια αμαρτία, ποια». Ο εχθρός των ψυχών μας, ο διάβολος, υψώνει εμπόδια, μας φορτώνει με βάρη, μας αποτελματώνει πνευματικά. Αλήθεια, πόσοι χριστιανοί είναι πεσμένοι, παγιδευμένοι, και άλλοι κουρασμένοι και ετοιμόρροποι σέρνουν τα βήματά τους. Αδελφοί, ετρέχαμε καλώς, όμως ποιος αναχέτησε την όμορφη θριαμβική πορεία μας, ποιος? Μέσα στο νοητό καλυμάρμαρο στάδιο, πλήθη, αμέτρητα πλήθη, οι ήρωες της πίστης μας παρακολουθούν. Αυτή στην μακρινή εποχή τους πάλεψαν με τις ίδιες δυσκολίες, τις ίδιες δοκιμασίες και θριάμβευσαν. Αντιμετώπισαν τους ίδιους εχθρούς, τους ίδιους πειρασμούς και νίκησαν. Γνώρισαν στη ζωή τους τις επεμβάσεις του Κυρίου, γεύτηκαν το έλεος του, πειραματίστηκαν την δύναμή του. Οι ήρωες της πίστης με το λαμπρό παραδειγμά τους μας ενθαρρύνουν. Με μια φωνή διακηρύττουν την πιστότητα, την αγαθότητα του Θεού. Μας βεβαιώνουν ότι οι υποσχέσεις του είναι αληθινές. Οι προθέσεις του αγαθές για τον άνθρωπο. Οι ήρωες της πίστης με μια φωνή φωνάζουν: «Κουράγιο! Κουράγιο, αδέλφια! Κουράγιο! Σε λίγο θα φτάσετε στο τέρμα νικητές, θριαμβευτές». Γι' αυτό ας απορρίψουμε κάθε βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσαν ημάς αμαρτία. Οτιδήποτε μας βαραίνει και δυσχεραίνει την πορεία μας, ας το απορρίψουμε αδίσταχτα. Όπως οι αθλητές αγόγγιστα απαρνούνται απολαύσεις, διασκεδάσεις, νόμιμες συνήθειες για να κερδίσουν κάποτε το έπαθλο, να επιτύχουν την νίκη. Αδελφέ μου, ποιο βάρος βαρύνει την καρδιά σου, επιβραδύνει την πορεία σου, αναστέλει την πρόοδό σου? Απόρριψέ το. Ο Απόστολος Παύλος θα πει πως πάσο αγωνιζόμενος εις πάντα εγκρατεύεται. Γι' αυτό δαμάζω το σώμα μου, δουλαγωγώ αυτό. Η Αγία Γραφή μας καλεί σε μια ζωή επιμελή, εγκρατή, πειθαρχημένη. Μια από τις λαμπρότερες και γονιμότερες αρετές του χριστιανού είναι η αυτοπειθαρχία. Αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια απρόσκοπτη πνευματική πορεία και θριαμβευτική. Όμως αλίμονο, το πνεύμα του ηλισμού, του ευδαιμονισμού, του ειδονισμού που είναι διάχυτο παντού ολογυρά μας, μας έχει επηρεάσει βαθύτατα. Οι περισσότεροι δεν έχουμε πρόγραμμα, δεν έχουμε όραμα στην χριστιανική μας ζωή. Αλήθεια, πόσοι από εμάς έχουμε καθημερινά την ώρα ή τις ώρες της προσευχής και της μελέτης του Λόγου του Θεού? Πόσοι από εμάς διαθέτουμε μια μέρα την εβδομάδα ή το μήνα σε νηστεία? Πόσοι παρακολουθούμε συστηματικά πια κάποιες συνάξεις της Εκκλησίας για να τραφούμε πνευματικά? Πόσοι από εμάς ασκούμε με επιμέλεια κάποια διακονία? Πόσοι? Αλίμονο, οι περισσότεροι δεν έχουμε πρόγραμμα, δεν έχουμε όραμα στην χριστιανική ζωή. Γι' αυτό βραδυπορούμε.
ή παραμένουμε στάσιμοι, αποτελματωμένοι. Όταν προημερών διάβασα για την ζωή της αυτοπειθαρχίας κάποιων αθλητών, θαύμασα και ρώτησα, μήπως αυτοί με ξεπερνούν στο ζήλο μου για τον Θεό? Και όμως αυτοί αγωνίζονται για φθαρτό στεφάνι, ενώ εμείς για άφθαρτο, παντοτινό. Εκείνοι είναι απόλυτα δοσμένοι, ολότελα αφοσιωμένοι στο σκοπό τους, πόσο μάλλον εμείς. Όμως φοβούμε πως δεν έχουμε συνειδητοποιήσει την ιερότητα, την μεγαλειότητα της αποστολής μας. Μας λείπει εκείνο το άγιο πάθος, η απόλυτη αφοσίωση, ο φλογερός ζήλος για τον Θεό. Δεν έχουμε πρόγραμμα, δεν έχουμε όραμα στην χριστιανική μας ζωή. Μέσα στο νοητό καλυμάρμαρο στάδιο πλήθη, αμέτρητα πλήθη, οι ήρωες της πίστης μας παρακολουθούν. Ας απορρίψουμε λοιπόν κάθε βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσαν ημάς αμαρτία. Αλήθεια, πόσο ύπουλα η αμαρτία μας περιζώνει, πόσο εύκολα μας περιπλέκει, πόσο γρήγορα μας ανατρέπει. Γι' αυτό ας την μισήσουμε με όλη την καρδιά μας, ας την πολεμήσουμε σε όλη την ζωή μας. Η Αγία Γραφή διαπιστώνει, δεν αντισταθήκατε ακόμα μέχρι αίματος αγωνιζόμενοι ενάντια στην αμαρτία. Αλήθεια, ποιοι, πόσοι από εμάς προβάλαμε αυτή την στεναρή, την αιματηρή, την ανυποχώρητη αντίσταση? Ναι, ο Λόγος του Θεού σε καλεί να αντισταθείς ενάντια στην αμαρτία. Ναι, ο Λόγος του Θεού σε προτρέπει να αντισταθείς στις προκλήσεις του καιρού μας. Ας απορρίψουμε κάθε βάρος και την αμαρτία που εύκολα μας μπλέκει, ας την απορρίψουμε με δελιγμία. Και ας τρέχουμε με υπομονή των προκείμενων εις ημάς αγώνα. Ας τρέχουμε, ας μη χρονοτριβούμε, ας μη βραδυπορούμε, ας τρέχουμε. Να προοδεύουμε στη γνώση και στη χάρη του Θεού. Να προκόπτουμε στην επίγνωση του Χριστού. Να αυξανόμαστε πνευματικά, να αγιαζόμαστε καθημερινά βαθύτερα. Ας τρέχουμε με υπομονή των προκείμενων εις ημάς αγώνα. Και όταν το τέρμα φαίνεται μακρινό, και όταν η κούραση βαραίνει την ψυχή μας, και όταν ο εχθρός των ψυχών μας εμποδίζει και τρίζει τα δόντια του, ας τρέχουμε με υπομονή. Αδέλφια μου, όσοι δοκιμάζεστε, υπομονή. Όσοι ταλαιπωρείστε, υπομονή. Κι αν αργεί η απάντηση του Θεού, κι αν καθυστερεί η λύση του προβλήματος, κι αν βραδύνει η απελευθέρωση του Κυρίου, υπομονή. Στην τρίτη φυλακή της νύχτας ο Ιησούς Χριστός θα έλθει περπατώντας πάνω στα κύματα. Θα μας χαρίσει αναψυχή, απελευθέρωση, χαρά, ανάπαυση. Ο Λόγος του Θεού θα πει, έχετε ανάγκη από υπομονή για να κάνετε το θέλημα του Θεού, για να λάβετε την τελείωση. Η υπομονή δεν είναι μια στάση παθητική, μυρολατρική απέναντι στα θλιβερά γεγονότα της ζωής. Είναι μια θριαμβευτική κατάσταση της καρδιάς. Όταν υπομένουμε, κυριαρχούμε πάνω στις περιστάσεις, χαμογελούμε μέσα στις μπόρες, θριαμβεύουμε μέσα στις τρικυμίες. Μέσα στο νοητό καλυμάρμαρο στάδιο πλήθη, αμέτρητα πλήθη, οι ήρωες της πίστης μας παρακολουθούν. Ας απορρίψουμε λοιπόν κάθε βάρος και την αμαρτία που εύκολα μας περιπλέκει και ας τρέχουμε με υπομονή των προκείμενων εις ημάς αγώνα, αποβλέποντες εις τον Ιησού.
Ο διάσημος Άγγλος δρομέας των 100 μέτρων, ο Κρίστη, όταν τρέχει με φοβερή υπερένταση, σαν αστραπή, έχει τα μάτια του ορθάνυχτα. Κοιτάει μπροστά. Ούτε μια φορά δεν κλείνει τα βλεφαρά του. Έτσι και εμείς, αδελφοί, ας τρέχουμε με τα μάτια ολάνυχτα, με τη ματιά μας προσιλωμένη, καρφωμένη στου Χριστού τη μορφή. Ας αποβλέπουμε εις τον Ιησού, τον αρχηγό, τον τελειωτή της πίστης. Είναι αυτός ο αρχηγός όλων των ηρώων της πίστης, όλων των καιρών. Αυτός διάνοιξε τον δρόμο της πίστης, τον διέτρεξε μέχρι το τέλος θριαμβευτής. Είναι ο πρωτοπόρος, αλλά και ο τελειωτής της πίστης. Αυτός που τελειοποίησε την πίστη στον υπέρτατο βαθμό. Σ' ολόκληρη τη ζωή του άσκησε απόλυτη πίστη, ανεπιφύλακτη εμπιστοσύνη στον ουράνιο πατέρα. Έζησε με το λόγο του Θεού, πέθανε με το λόγο του Θεού. Και εκεί στις θρησκότινες ώρες της Γεθσημανή, στην ανίποτη αγωνία, παραδόθηκε στα χέρια του ουράνιου πατέρα. Αποδέχθηκε το θέλημά του. Εμπιστεύτηκε απόλυτα. Ας αποβλέπουμε λοιπόν εις τον Ιησού, τον αρχηγό, τον τελειωτή της πίστης, ώστις υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν υπέφερε σταυρών κατά φρονήσας την εσχήνη. Ο σταυρός υπήρξε ο φρικοδέστερος, ο κτηνοδέστερος τρόπος εκτέλεσης θανατικής. Κανένας Ρωμαίος πολίτης δεν επιτρεπόταν να υποστεί μια τέτοια ποινή. Μονάχα οι δούλοι, οι εγκληματίες της τελευταίας υποστάθμης. Και όμως, ένα τέτοιο θάνατο φρικτό, ικτρό, ατιμωτικό, τον υπέμεινε ο Υιός του Θεού, ο Βασιλάς του Σύμπαντος, ο Κύριός μας, ο Θεός μας. Τον υπέμεινε για σένα, για μένα, για τον κάθε αμαρτωλό. Στους Άγιους ώμους του επάνω βάσταξε τις ανομίες μας. Τιμωρήθηκε για μας. Υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν, υπέφερε σταυρών κατά φρονήσας την εσχήνη. Εκείνες τις ώρες τις σκοτεινές, τις οδυνηρές του θείου πάθους, ο Ιησούς Χριστός είχε μπροστά του μια απέραντη χαρά. Ποια χαρά! Την χαρά της σωτηρίας των αμαρτωλών. Έβλεπε διαπίστεως μπροστά του μυριάδες ανθρώπους που θα σώζονταν και θα λυτρώνονταν με το αίμα του Σταυρού, με την θυσία του Γολγοθά. Έβλεπε την ένδοξη εκκλησία του να ξεπηδά μέσα από την λογισμένη πλευρά του. Αυτός που βυθίστηκε στην άβυσσο της ταπείνωσης, της ατίμωσης, υψώθηκε στην υψηλότερη θέση του Σύμπαντος, υπεράνω όλων των μαρτύρων, όλων των Αγίων, όλων των Αγγέλων και των Αρχαγγέλων, εκεί στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Είναι ο ένδοξος εκπρόσωπός μας, είναι ο μεγάλος αρχιερέας μας. Ας αποβλέπουμε λοιπόν εις τον Ιησού. Ας έχουμε το βλέμμα μας παντοτινά στραμμένο στην μορφή του. Γοητευμένοι, συνεπαρμένοι από την ωραιότητά του, την ανίποτη γλυκύτητά του. Πόση είναι η ωραιότητά του, πόση η αγαθότητά του. Όταν θεωρούμε το άπειρο μεγαλείο του, η αμαρτία που εύκολα μας περιπλέκει γίνεται μισητή, δελειρή. Την απορρίπτουμε. Όταν θεωρούμε το άπειρο μεγαλείο του Χριστού, τα βάρη που μας βαραίνουν, τα απομακρύνουμε. Γίνονται ενοχλητικά. Τα αποσύρουμε. Όταν θεωρούμε το άπειρο μεγαλείο του Χριστού, τα θέλγητρα, τα πατηλά αυτού του κόσμου που μας μαγεύουν, τα περιφρονούμε. Γίνονται σκύβαλα. Αδελφοί, ας αποβλέπουμε εις τον Ιησού. Τα μάτια μας ας είναι παντοτινά στραμμένα στην μορφή του. Είναι αυτός το τέλειο υποδειγμά μας.
Ας ζήσουμε όπως ο Χριστός. Ας περπατήσουμε στα ίχνη Του. Ας Τον μιμηθούμε. Όπως Εκείνος έζησε διαπίστεως, έτσι και εμείς. Όπως Εκείνος εμπιστεύτηκε τον ουράνιο Πατέρα, έτσι και εμείς. Εκείνος ήταν πράος και ταπεινός. Ας γίνουμε κι εμείς πράοι και ταπεινοί. Εκείνος ήταν συγχωρητικός. Ας συγχωρούμε κι εμείς με όλη την καρδιά μας. Ω αδελφέ μου, αυτό το πρωινό ύψωσε τη ματιά σου από το πρόβλημά σου, από την όποια δοκιμασία σου και στρέψε την στην ένδοξη μορφή του Χριστού. Θα πάρεις δύναμη από το χαμόγελό Του. Θα αντλήσεις θάρρος από το άπειρα αγαπητό και γαλήνιο πρόσωπο του Χριστού. Ας αποβλέπουμε εις τον Ιησού σε όλες τις ώρες, στις μαύρες μπόρες της ζωής, στις θλίψεις, στις χαρές, στην επιτυχία, στην αποτυχία, πάντοτε, όταν είμαστε μόνοι και όταν συνοστιζόμαστε μέσα στα πλήθη. Ας αποβλέπουμε στον Ιησού. Ας υψώνουμε τη ματιά μας δακρυσμένη ή χαρούμενη για να ταινίζουμε τη γλυκιά μορφή Του. Μέσα στο νοητό καλυμάρμαρο στάδιο πλήθη, αμέτρητα πλήθη, οι ήρωες της πίστης μας παρακολουθούν. Γι' αυτό ας απορρίψουμε κάθε βάρος, την αμαρτία που εύκολα μας μπλέκει, και ας τρέχουμε με υπομονή των προκείμενων εις ημάς αγώνα, αποβλέποντες εις τον Ιησούν, τον αρχηγό, τον τελειωτή της πίστης, ώστις υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν υπέμεινε σταυρών, καταφρονήσα στην εσχήνη. Ας αποκτήσουμε, αδελφοί, πρόγραμμα και όραμα στην χριστιανική μας ζωή. Πρόγραμμά μας η ζωή της αυτοπιθαρχίας. Όραμά μας το βραβείο της άνω κλίσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Ο Απόστολος Παύλος θα γράψει «Εν πράτο». Δεν είχε πολλούς σκοπούς. Ένα μονάχα είχε. Μάλιστα στο κείμενο μας αναφέρεται «Εν δε». Ο Βάμβας το αποδίδει «Εν πράτο». Τα μένω πίσω δις μονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος. Τρέχω. Τρέχω προς το σκοπό για το βραβείο της άνω κλίσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Τρέχω. Ας αποκτήσουμε πρόγραμμα. Ας αποκτήσουμε όραμα στη χριστιανική μας ζωή. Αδέρφια μου, ο προκείμενος εις ημάς αγώνας δεν είναι άγωνος. Δεν είναι μάταιος. Έχει σκοπό. Έχει προορισμό, έχει προοπτική τον ουρανό, το βήμα, την δόξα, το θρόνο. Μια μέρα που δεν είναι μακριά θα βρεθούμε μπροστά στο βήμα του Ιησού Χριστού. Ποιος μπορεί να περιγράψει το μεγαλείο εκείνης της στιγμής? Ποιος? Κανένας. Τότε που θα λάβουμε τον αμαράντινο στέφανο της δόξας, το βραβείο, το έπαθλο. Όταν, αδελφέ μου, θα αντυχήσει το όνομά σου στους θόλους του ουρανού, όταν ο αγγελικός κόσμος θα παιανίσει τον ύμνο της χαράς και του θριάμβου, όταν τα ευλογημένα χείλη του Χριστού θα προφέρουν τα έξοχα λόγια «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, ισοδίγα εστάθης πιστός, επί των πολλών θα σε καταστήσω, εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου σου». Τότε οι θλίψεις, οι αγώνες, οι αγωνίες, οι πόνοι, τα δάκρυα θα λησμονηθούμε. Τότε θα ντυθούμε αιώνια αμάραντη δόξα. Ω, τότε θα καθίσουμε στο θρόνο του σύμπαντος μαζί με τον Χριστό. Φίλε μου, φίλη, ποιο είναι το όραμά σου? Η επαγγελματική ευδοκίμηση? Ο πλούτος, η κοινωνική αναρρίχηση και τα λαμπρότερα και τα ωραιότερα ανθρώπινα οράματα αλίμονο διαδίονται στη σκοτεινιά του τάφου. Αυτό το πρωινό ο Ιησούς Χριστός θέλει να φυτέψει στην καρδιά σου ένα εξαίσιο
Ένα θεσπέσιο όραμα που η φρίκη του θανάτου δεν θα το αφανίσει, αλλά θα απλωθεί στην ατέρμονη αιωνιότητα. Το όραμα του βραβείου της άνω κλίσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Γι' αυτό έλα κι εσύ μέσα στο νοητό καλυμάρμαρο στάδιο να τρέξουμε μαζί τον προκείμενο εις ημάς αγώνα, αποβλέποντες εις τον Ιησού, τον Ιησού, τον αρχηγό, τον τελειωτή της πίστης. Δόξα, αλληλούια στο όνομά του. Αμήν. Ψάλλοντας μέσα από την καρδιά μας τα λόγια αυτού του ωραίου ύμνου, ας δώσουμε ξανά την ζωή μας στα χέρια του Κυρίου. Ας στρατευθούμε εκ νέου σε αυτή την ένδοξη αποστολή. 2.46. Πάντα νυν εις τον σωτήρα ευλαβώς παραχωρώ.

παρακαλώ, ας πω. Πατέρα ουράνιε, παρακαλούμε θερμά, μίλησε στον καθένα μας, δώσ' μας τους δικούς σου ελέγχους. Μήπως κάποια αμαρτία μας έμπλεξε, μήπως κάποιο βάρος δυσχεραίνει την πορεία μας την πνευματική. Μήπως λησμονήσαμε τον σκοπό μας, το όραμά μας. Μήπως δεν έχουμε πρόγραμμα στην πνευματική μας ζωή. Πατέρα ουράνια, χάρισέ μας εκείνο το πνεύμα της αυτοπιθαρχίας. Παρακαλούμε θερμά, δώσ' μας τη χάρη να τρέχουμε καθημερινά με υπομονή των προκείμενων εις ημάς αγώνων. Κύριε, πόσοι από εμάς έχουμε αποτελματωθεί? Πόσοι από εμάς έχουμε ανατραπεί στην πνευματική μας πορεία? Πόσοι είναι παγιδευμένοι? Εσύ το ξέρεις. Παρακαλούμε θερμά, άπλωσε το στοργικό σου το χέρι και ανόρθωσε πεσμένους. Ενθάρρυνε απογοητευμένους. Ενίσχυσε όλους μας στην πορεία της πίστης. Πατέρα ουράνιε, άνοιξε τα μάτια μας να δούμε την ασύνδυπτα ωραία μορφή του Κυρίου. Και τα μάτια μας καθημερινά και παντοτινά να είναι προσιλωμένα στη μορφή του. Πατέρα ουράνιε, οι άνθρωποι μπορεί να μας απογοητεύσουν, αλλά ο Κύριος ποτέ. Δώσ' μας τη χάρη να πορευτούμε στα ίχνη του, να ακολουθήσουμε το παράδειγμά του. Κύριε, γέμισέ μας με την όραση του ζωντανού, του αναστημένου Χριστού. Και ετοίμασέ μας για τη στιγμή του βήματος. Όταν θα σταθούμε μπροστά στον Κύριο, να μην κατεσχυνθούμε, αλλά να πάρουμε το βραβείο, το αμαράντινο στεφάνι, να ακούσουμε το έβγε. Ω Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε για τον ουρανό. Σε ευχαριστούμε γιατί πλάτινες τους ορίζοντες της ζωής μας. Παρακαλούμε θερμά, απόλυσέ μας τώρα με την ειρήνη σου και το Άγιο Πνεύμα ασχολιάσει το μήνυμά σου στην καρδιά μας, ώστε να καρποφορήσει για τη δόξα σου. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

σε σένα τον Πατέρα των Θεών, τον Υιόν και τον, το Άγιο Πνεύμα, τον Θεόν των αιωνίων νυκτηρμών. Υψώνομαι την ώρα τούτη τη φωνή μας, φωνή ευγνωμοσύνης, ευχαριστίας, δοξολογίας σε σέ των Θεών, για την αγάπη σου την ένδοξη και θαυμαστή την απαρχής, διότι μας αγάπησες, διότι τον Υιό σου τον μόνο γενή δεν λυπήθηκες, αλλά τον έστειλες όπου Θεέ μας στον κόσμο τούτον. Έζησε μια Άγια ζωή, υπήρξε ο μόνος δίκαιος και τον έδωσε σε πάνω στο ξύλο του Σταυρού, στο Γολγοθά, αντικαταστάτη μας, λύτρο για την σωτηρία της ψυχής μας. Σε ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας για τη μεγάλη αυτή σωτηρία, για τη χαρά και την ελπίδα που έβαλες στις καρδιές μας, διότι μας εσπράγησες με το Πνεύμα σου το αγαθό και είμεθα δική σου και είμεθα η ξεχωρισμένη σου για τη δόξα σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου που ξεχύνεται στις καρδιές μας δια του Αγίου σου Πνεύματος. Παρακαλούμε το πρωινό τούτο να μας επισκεφθείς, να μιλήσεις στις καρδιές μας, να μας εφράνεις με το προσωπόν σου, να μας ζωοποιήσεις, να μας ζωογονήσεις, να δοξαστείς. Παρακαλούμε να επισκεφθείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας και σε όλο το πρόσωπο της γης, όπου ονομάζεται το όνομά σου εν απλότητη και εν αληθεία. Παρακαλούμε πολύ, χάρισε την παρουσία σου, δώσε μετάνοια και επιστροφή σε ψυχές. Ελέησε το έθνος μας από τους μεγάλους τους διευθύνοντας έως τους μικροτέρους. Παρακαλούμε να επισκεφθείς εσύ και να κάνεις έλεγχο και να φέρεις σε μετάνοια και επιστροφή, αφύπνιση πραγματικά, ο Θεέ μας. Παρακαλούμε πολύ και τα γύρω έθνη να ελεήσεις, να μας δώσεις ειρήνη στα όρια μας και σε όλο το πρόσωπο της γης το Πνεύμα σου να κάνει έργο στις καρδιές για την επιστροφή, μετάνοια και σωτηρία ψυχών αθανάτων. Παρακαλούμε πολύ, μείνε μαζί μας, ευλόγησέ μας και δοξάστητη στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και για τη δόξα σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Τον ψαλμό μη στίγμα 46. Ψαλμός, μη στίγμα, μη. Ο Θεός είναι καταφυγή ημών και δύναμης, βοήθεια ετοιμοτάτη εν δε θλίψεσι. Δια τούτο δεν θέλομεν φοβηθεί και αν σαλευθεί η γη και μετατοπιστώσει τα όρη εις το μέσον των θαλασσών και ανοιχώσει και ταράσσονται τα ύδατα αυτών και σύονται τα όρη δια το έπαρμα αυτών. Ποταμός και η δίακες αυτού θέλουσι εφραίνει την πόλην του Θεού των Άγιων τόπων των σκηνωμάτων του υψίστου. Ο Θεός είναι εν το μέσο αυτής. Δεν θέλει σαλευθεί. Θέλει βοηθήσει αυτήν ο Θεός από του χαράγματος της αυγής. Εφρίαξαν τα έθνη, εσαλεύτησαν βασιλείε. Έδωκε φωνήν αυτού, η γη ανελήθη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι με θυμών. Προπύργιον ημών είναι ο Θεός του Ιακώβου. Έλθετε, ιδέτε τα έργα του Κυρίου, οποίας καταστροφάς έκαμε εν τη γη, καταπάβει τους πολέμους έως των περάτων της γης, συντρίβει τόξον και κατακόπτει λόγχιν και η αμάξα εν θηρή. Ησυχάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Θέλω υψωθεί μεταξύ των εθνών, θέλω υψωθεί εν τη γη. Ο Κύριος των δυνάμεων είναι με θυμών, προπύργιον ημών είναι ο Θεός του Ιακώβ. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του μέσα στις καρδιές μας. Ετούτος ο ψαλμός που διαβάσαμε είναι ωραίος και μεγαλοπρεπής ψαλμός. Σου φέρνει μπροστά την εικόνα μιας βιβλικής
καταστροφής. Νιώθεις πως το σύμπαν ολόκληρο σαλεύει τριγύρω σου. Καθώς μας δίνει μια περιγραφή θαυμαστή και λέει κι αν μετατοπιστούν τα όρη στο μέσον των θαλασσών κι αν σαλευτεί η γη κι αν ηχούν και ταράσσονται τα ύδατα αυτών και σύονται τα όρη για το έπαρμα αυτών, ποταμός και ρίακες αυτού θα εφραίνουν την πόλη του Θεού, των Άγιων τόπων των σκηνωμάτων του υψίστου. Εφρίαξαν τα έθνη, σαλεύτηκαν οι βασιλείες, έδωκε φωνήν αυτού η γη ανελήθη, όμως ο Κύριος των δυνάμεων είναι με θυμόν. Προπύριον ημών ο Θεός του Ιακώβ. Έτσι λοιπόν μέσα σε αυτή την γενική αναστάτωση την οποία ο ψαλμοδός μας δίνει εδώ πέρα, κάτι μένει ήσυχο, γαλήνιο, αναπαυμένο. Και αυτό είναι η πόλης, ο τόπος των σκηνωμάτων του υψίστου. Η πόλης του Θεού. Ποταμός ζωής, ειρήνης και χαράς, την τρέφει, την ποτίζει και τα ριάκια του. Και η πόλης μένει ήσυχη εν μέσω μιας γενικής καταστροφής που το σύμπαν μοιάζει να σαλεύει. Πραγματικά είναι η περιγραφή μεγαλοπρεπής και είναι μεγαλειώδης. Ο ψαλμοδός, ο οποίος έγραψε αυτό τον ψαλμό, προφανώς θα είχε υπόψη του την πόλη του Θεού, δηλαδή την Άνω, την Ιερουσαλήμ, την Ιερουσαλήμ, την επίγεια τη δική του, την Ιερουσαλήμ μέσα στην οποία ήταν ο ναός του Θεού, ο Άγιος τόπος των σκηνωμάτων του υψίστου. Και αυτή η βεβαιότης της παρουσίας του Θεού, αυτή η χαρά και η ειρήνη που δίνει στην καρδιά η παρουσία του Θεού, η ασφάλεια και η προστασία, δίνει τη συνέστηση και την βεβαιότητα μέσα ότι κι αν ο κόσμος ολόκληρος αλευθεί και αν τον σύμπαν έλθει επάνω κάτω, αυτή η πόλη, ο τόπος των σκηνωμάτων του υψίστου δεν έχει τελείως, παντελώς δεν έχει να φοβηθεί απολύτως τίποτε. Είναι αναπαυμένη στα χέρια του Θεού, είναι στηριγμένη στα χέρια του Θεού. Αυτή η εικόνα μου ήρθε στο μυαλό μου σαν την περασμένη Κυριακή ήμουνα στην Καλαμάτα. Την ήξερα και άλλοτε την Καλαμάτα και την είχα επισκεφθεί πολλές φορές. Ήτανε μια ήσυχη πόλη στην έξοδο του Μεσσηνιακού κόλπου, πλάι στον Ταΐγετο, νηφούλα πραγματικά, η θάλασσα την έβρεχε και την χαιρόσουνα να πηγαίνεις κάτω εκεί. Και τούτη φορά που πήγα, τι να σας πω, δεν την είχα δει μετά τους σεισμούς. Είναι μια πόλη που πέρασε επάνω τη συμβιβλική καταστροφή. Δεν υπάρχει ένα χτίριο που να μην είναι χτυπημένο. Ρήγματα. Αλλού βλέπεις να έχει πέσει στέγη, η κρούλη της εκκλησίας, πολυκατοικίες που έχουν κατελαφιστεί παντελώς και άλλες μισογερμένες σε μια κατάσταση αθλία. Πανώ ολόκληρα από πλαστικό που κρέμονται τραγικά από τις στέγες για να σκεπάσουν τις τρύπες που έχουν δημιουργηθεί και τα ρήγματα για να μην μπαίνουν νερά μέσα στα σπίτια. Ο κόσμος εξακολουθεί και ζει μέσα στις σκηνές, στα λιώμενα, στις παράγγες, οι δημόσιες υπηρεσίες στις παράγγες, οι τράπεζες στις παράγγες. Και είναι μια πόλης θρήνος. Περνούσα και κοιτούσα και έλεγα, Θεέ μου, τι καταστροφές κάνεις στη γη. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν μέσα στην πόλη κάτω. Στο κέντρο κάτω της πόλης, δεν ήταν στη θάλασσα όπως λένε. Γι' αυτό οι 6,4 ρίχτερ την κατέστρεψαν, ενώ εδώ είχε κάνει την τότε το 81 στην Κόρινθο και χτύπησε την Αθήνα 7,2. Και τώρα την κατέστρεψε. Και λέγω η πόλη αυτή κατεστραμένη επέρασε το χέρι της κρίσης του Θεού και είναι ένα δείγμα μιας καταστροφής μεγάλης την οποία έχει κάνει ο Θεός. Δείγμα, όχι ότι υπήρξαν οι άνθρωποι αυτοί οι πλέον αμαρτωλοί από όλους, αλλά είναι ένα δείγμα τι αναμένει τον κόσμο εάν ο κόσμος δεν μετανοήσει και αν δεν επιστρέψει. Και όμως μέσα σε αυτήν την καταστροφή που γίνηκε, οι άνθρωποι που ήσαν του Θεού δεν έπαθαν απολύτως τίποτα και τα σπίτια τους φυλάχτηκαν.
Είναι κάτι το θαυμαστό. Και μάλιστα να σας λέγει κάποια ότι εκείνη την ώρα βγήκε κάτι να δει και γίνηκε ο σεισμός, κάτι έπεσε κοντά της, πλάι της, και όμως ο Θεός την εφύλαξε. Και έρχεται στο νου, λέγω, ετούτη η σκηνή την οποία μας δίνει εδώ ο ψαλμωδός, ο Άγιος Τόπος των σκηνωμάτων του υψίστου. Εάν η καρδιά του ανθρώπου έχει στραφεί και έχει γίνει Άγιος Τόπος των σκηνωμάτων του υψίστου, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όταν έρχεται γενική καταστροφή, κρίσης του Θεού στον κόσμο, ο Θεός θα φυλάξει τον Άγιο Τόπο των δικών του, τους ανθρώπους τους δικούς του. Σήμερα μέσα στον κόσμο ακούμε τους θορύβους των λαών, ακούμε τον σάλο που γίνεται, καταστροφές που γίνονται, προμηνύματα μιας μεγάλης καταστροφής που θα έρθει απάνω στο πρόσωπο της γης. Οι άνθρωποι του Θεού δεν έχουν να φοβηθούν καθόλου από τις γενικές αυτές θεομηνίες που έρχονται στον κόσμο. Οι άνθρωποι του Θεού θα πρέπει να είναι από την καρδιά τους στηριγμένοι εις τον Θεόν, αναπαυμένοι, διότι ο Θεός πραγματικά φυλάτει τους ανθρώπους τους δικούς του. Μετέβη μεν εκ του θανάτου εις τη ζωή. Η κρίση δεν θα σε βρει, διότι ευρήκε τον Υιόν του Θεού επάνω στο σταυρό, στο Γολγοθά. Και ενώ ο κόσμος ευρίσκεται μέσα σε αυτή την αναστάτωση και την απειλή, η ειρήνη του Χριστού έρχεται και φωλιάζει μέσα στην ψυχή που εμπιστεύεται στο Χριστό, και ο πιστός μέσα του έχει ειρήνη, έχει ένα συνέστημα ασφάλειας. Ο Θεός είναι μέσα στην καρδιά του. Πραγματικά φρουριών μας είναι ο Θεός. Και όπως είπε εδώ ο ψαλμωδός πολύ όμορφα, ο Κύριος ο Θεός είναι καταφυγή ημών και δύναμης, βοήθεια έτοιμοτάτη εις τας θλίψεις. Δια τούτο δεν θέλομεν φοβηθεί, και ακόμα αν σαλευτεί γη, κι αν ηχούν και ταράσσονται τα ύδατα, αν σύονται τα όρη για το έπαρμα αυτών, ποταμός και ρία και σε αυτού θα εφραίνουν την πόλη του Θεού, θα εφραίνουν, θα χαροποιούν, θα σε γεμίζουν με τη χαρά την πόλη του Θεού, των Άγιων Τόπων των σκηνωμάτων του υψίστου. Ο Θεός είναι εντομέσω αυτής, δεν θέλει σαλευτεί. Θα βοηθήσει αυτήν ο Θεός από του χαράγματος της αυγής. Πραγματικά αυτή την προστασία την δίνει ο Θεός στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν συμφιλειωθεί μαζί του. Φτάνει όμως η καρδιά του ανθρώπου να είναι πραγματικά τόπος των σκηνωμάτων του υψίστου. Λέγει μέσα στο Λόγο του Θεού, εάν ακούτε θορύβους και λένε οι άνθρωποι συνωμοσία, κακό, φήμες καταστροφών που έρχονται, εσείς λέει μη φοβηθείτε μέσα σας. Κύριον τον Θεό να αγιάσατε στις καρδιές σας. Κοίταξε πως η ζωή σου θα είναι συντονισμένη στο θέλημα του Θεού, εάν ζητείς το πρόσωπο του Θεού. Και μη φοβάσαι, γιατί ο Θεός έχει απλώσει το χέρι του επάνω σου. Όλες είναι εκείνες οι δοκιμασίες τις οποίες ο Θεός φέρνει στον πιστό. Μπορεί να αρρωστήσει, μπορεί να αποτύχει στη δουλειά, και είναι μια παροδική δοκιμασία που ο Θεός δοκιμάζει την καρδιά του για να τον προοδεύσει. Αν ο πιστός είναι εντάξει στο θέλημα του Θεού, ούτε στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να φοβάται. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει συνδιαλλαγή με το Θεό έχει φόβο. Και έχει φόβο διότι η κρίση του Θεού, η απειλή του Θεού τον κυνηγάει παντού. Η ενοχή του που φωλιάζει μέσα στην καρδιά του τον κατατρώει σαν φίδι από μέσα. Και δεν ξέρει πού να κρυφτεί, πού να πάει, πού να καταφύγει. Σαν για εκείνο τον πρωτόπλαστο τον Αδάμ, ο οποίος προσπάθησε να μπει μέσα σε κάποιες κρύπτες, μέσα στα πυκνά της Εδέμ, να κρυφτεί από την παρουσία του Θεού, διότι η ενοχή πλέον τον κυνηγούσε. Ερηνίες μέσα στις καρδιές. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έχει συμφιλειωθεί με τον Θεό τον ζωντανό, έχει ειρήνη στην καρδιά του. Και σήμερα σε εκείνη την πόλη στην Καλαμάτα, με τις καταστροφές που βλέπεις, έχει στο μέσον σε μια γωνίτσα ένα τόνο, ξύλινο και από ελενίτη φτιαγμένο, ομορφούλι όμως,
γράφει απάνω τόλ ελευθέρας Ευαγγελικής Εκκλησίας, ώρες συναθρήσεως. Και μέσα σε εκείνο το τόλ, το φτιαγμένο από ξύλινες και ελενίτ, είναι πραγματικά ο τόπος των σκηνωμάτων του υψίστου. Διότι εκεί κηρύσσεται σωτηρία, εκεί κηρύσσεται Ευαγγέλιο, εκεί κηρύσσεται η χάρις του Θεού, εκεί μιλούν για τον ουρανό, ό,τι καταφύγιο είναι αυτό το τόλ φτιαγμένο μέσα στην πόλη εκείνη της καταστροφής. Το βλέπουν οι άνθρωποι, τάχα το προσέχουν, μου λέγανε οι αδελφοί, το τι γίνηκε, το τι προσπάθησα να μιλήσουν, τι φυλάδια δώσανε, τι μαρτυρία δώσανε, τι μιλήσανε στους ανθρώπους, συμφιλιοθείτε με το Θεό. Ούτε ένας δεν βρέθηκε. Ούτε ένας να ανταποκριθεί. Τα παίρνανε αδιάφοροι όμως. Και σκέπτεται κανείς, δεν αρκέσανε οι σεισμοί στα σπίτια. Θα πρέπει να γίνουν και σεισμοί στις καρδιές. Με ποιο τρόπο, ο Θεός το ξέρει. Δεν μετανόησαν. Και διαβάζεις και ανοίγεις την Αγία Γραφή και διαβάζεις εκεί στην Αποκάλυψη στο 16 κεφάλαιο που λέει ο Θεός έφερε πληγές και οι άνθρωποι και δεν μετανόησαν και ξαναφέρνει και άλλες πληγές και όχι μόνο δεν μετανόησαν αλλά και ευλασφήμισαν τον Θεό που έστειλε τις πληγές και πάλι το ίδιο. Τι γίνεται με τον άνθρωπο? Τι είναι ο άνθρωπος? Τι μυστήριο είναι αυτή η ελευθερία του ανθρώπου ώστε ο άνθρωπος παιδαγωγούμενος από το Θεό να μην θέλει να στραφεί στο Δημιουργό του, να συμφιλιωθεί με το Δημιουργό του για να ξεφύγει από τις κρίσεις που τον περιμένουν πιο πέρα. Ο άνθρωπος σκληρύνεται. Συμφιλίωσης με το Δημιουργό θα πει ασφάλεια. Επιστροφή θα πει σωτηρία και δεν υπάρχει πουθενά άλλου η σωτηρία παρά μονάχα στην συμφιλίωση με το Θεό δια του Ιησού Χριστού. Η χοροδία μας ψάλλει ένα ύμνο, να προχωρήσουμε.

Πατέρα μας ευλογημένα, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Είσαι πραγματικά το φρούριό μας και το καταφυγιό μας. Όταν είσαι εσύ εν το μέσο ημών, είναι ασφάλεια και ειρήνη και ελπίζει η καρδιά μας εσέ. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογησέ μας και χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής για το όνομά σου και για τη δόξα σου. Μείνε μαζί μας και μεγάλυνε τον ιόν της αγάπης σου στις καρδιές όλων μας. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Ο τόπος των σκηνωμάτων του υψίστου. Πού να τον βρεις όμως αυτόν τον τόπο των σκηνωμάτων του υψίστου? Ο Θεός κατοικεί σε Άγιο τόπο. Και μετά του ταπεινού και συντετριμένου την καρδία μας, λέει η Γραφή. Αλλά καθώς μπήκε η αμαρτία στον κόσμο και ο άνθρωπος απεστάτησε, όχι μόνο η καρδιά του ανθρώπου, ολόκληρος ο πλανήτης τούτος μολύνθηκε και εμοιάνθηκε. Πού να κατοικήσει ο Θεός? Πού είναι ο Άγιος τόπος των σκηνωμάτων του? Και αν ακόμα πεις ότι κάποιοι άνθρωποι είναι πραγματικά και ήσαν στην παλαιά εποχή ταπεινοί, επιζητούσαν τον Θεό, πάρε άνοιξε και διάβασε τους ψαλμούς, να δεις τον στεναγμό του Δαβίδ, ο οποίος φωνάζει και κραυγάζει προς τον Θεό και ζητεί να τον ελεήσει. Πλύνον με επί μάλλον και μάλλον από την ανομία μου, από την αμαρτία μου καθαρισέ με, τα νομήματά μου εγώ γνωρίζω. Η αμαρτία μου είναι ενώπιόν μου διαπαντός. Σε σένα μόνον ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου έπλαξα. Στενάζει η ψυχή του δικαίου. Αμαρτία, φθορά, θάνατος, ο σατανάς, να ο εχθρός του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος καταδυναστεύεται από τις δυνάμεις του κακού που μπήκαν και έχουν εξουσία επάνω του. Εξαιτίας της αμαρτίας, εξαιτίας της αποστασίας, διότι ο άνθρωπος αποστάτησε και αμάρτησε. Και δεν κατοικούσε ο Θεός σε καμιά καρδιά, σε κανένα καρδιά, ώσπου φάνηκε ο ένας, ο μοναδικός, ώσπου ήλθε εκείνος, ο Υιός του Θεού. Υπήρξε ο μόνος δίκαιος, υπήρξε ο μόνος Άγιος. Μόνο στην καρδιά του μπορούσε να πει κανείς με σιγουριά ότι ο Θεός κατοικούσε εκεί. Η καρδιά του ήταν ο Άγιος τόπος των σκηνωμάτων του υψίστου. Ήταν γραμμένο στην καρδιά του, στο κέντρο της καρδιάς του. Ο νόμος σου είναι το μέσο της καρδίας μου. Το θέλημα του Θεού ήταν γραμμένο μέσα στην καρδιά του Κυρίου. Και μέσα του ήταν η βασιλεία του Θεού. Ήτανε με άλλα λόγια ο ναός του Θεού. Και όπως τον παλιό καιρό στο ναό, όταν ήταν άγιος και αφιερωμένος, φανερωνότανε η δόξα του Θεού και απεκαλύπτεται η δόξα του Θεού. Αλλά όταν εκείνος ο ναός μολύνθηκε από τους λατρευτές του, μπορούσε να λέει ο Χριστός, καταλύσατε τον ναόν τούτον για τον εαυτό του. Και σε τρεις ημέρες θα τον εγείρω. Εννοούσε την Αναστασή του. Με άλλα λόγια, ο ναός του Θεού ήταν το πρόσωπο του, η καρδιά του. Ο Θεός κατοικούσε μέσα του. Και ενώ λοιπόν μέσα σε ολόκληρο τον κόσμο, όλος ο κόσμος είχε πνιγεί από τη θάλασσα της αμαρτίας, μία μόνο νησίδα υπερήχε, εξήχε από τα νερά, από τη θάλασσα της αμαρτίας, μια νησίδα μόνο. Και αυτή ήταν ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Μέσα σε αυτή την νησίδα, μέσα σε αυτόν τον τόπο των σκηνωμάτων του υψίστου, κατοικούσε χαρά και ειρήνη. Η ειρήνη ήταν ποταμός μέσα του και η χαρά. Τα ενδιαφέροντά του δεν ήσαν τα έξω. Πώς να ζήσει, πώς να αποκτήσει. Ήξερε ότι αυτά είναι στα χέρια του Θεού. Κάτι θα βρισκόταν πάντοτε. Και ο Θεός έδινε. Η ειρήνη και η χαρά ήταν ποτάμι μέσα του. Και αυτή την ειρήνη και τη χαρά μπορούσε να την προσφέρει και στους άλλους. Την ειρήνη την ειδική μου σας δίδω. Και ήρθα για να έχετε χαρά και η χαρά σας να είναι πλήρης. Ώστε μέσα σε αυτό το πρόσωπο κατοικούσε ο Θεός. Ο Θεός κατοικούσε μέσα του.
ο πατήρ ομένων εν εμεί. Αλλά αυτή η βασιλεία του Θεού έπρεπε να πλώσει και τριγύρω. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είχε διδάξει τους μαθητές του να προσεύχονται «Ελθέτω η βασιλεία σου ως εν ουρανό και επί της γης». Που σημαίνει ότι στον ουρανό ήταν η βασιλεία του Θεού. Στη γη όμως μόνο στην καρδιά του Κυρίου. Δεν απλωνότανε πιο πέρα. Πιο πέρα ήταν η εξουσία του Σατανά. Ο δυνάστης εκείνος, ο οποίος κυριαρχούσε, καταδυνάστευε στις ψυχές. Και για να μπορέσει να πλώσει η βασιλεία τριγύρω, χρειάστηκε ο Γιος του Θεού αυτός να πληρώσει το χρέος, την οφειλή όλων εκείνων οι οποίοι ήσαν υποχείριοι στον εχθρό της ψυχής, δουλωμένοι εξαιτίας της αμαρτίας στο Σατανά. Και όταν επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, γίνηκε το έργο της λύτρωσης. Και ο Υιός του Θεού πέθανε στο Σταυρό πληρώνοντας στη θέση τη δική μας, τις αμαρτίες μας και τις ανομίες μας. Τα ποτάμια της ζωής πλέον ξεχύθηκαν σε καρδιές τριγύρω, οι οποίες ήσαν πρόθυμες, έτοιμες, ανοιχτές να δεχτούνε την χάρη του Θεού, να επιστρέψουν προς το Θεό. 120 την ημέρα της Πεντηκοστής άπλωσε η Βασιλεία του Θεού. 3.000 κατόπιν, 5.000 μετά, με άλματα η χάρις κατακτούσε τον κόσμο τριγύρω. Και η εξουσία του Σατανά αποθείται συνεχώς προς την Άβυσσον, μέσα στην οποία θα πέσει. Και η Βασιλεία του Θεού απλώνει. Μυριάδες ψυχές μέσα στην ιστορία του κόσμου ελευθερώθηκαν από τον δυνάστη τον εχθρό, χάρις στον λυτρωτή. Είναι εκείνος ο οποίος εχμαλώτευσε τους εχμαλωτισμένους. Εχμαλώτευσε εχμαλωσία. Τους οδηγεί στην παρουσία του Θεού. Θα τους φέρει θριαμβευτής μπροστά στο Θεό λυτρωμένους. Και μέσα σε αυτές τις καρδιές τώρα που απλώνουν τριγύρω είναι ο τόπος, ο Άγιος των σκηνωμάτων του Υψίστου. Μέσα σε αυτές τις καρδιές κατοικεί ο Θεός. Είμαστε μέσα σε αυτό τον κόσμο ο οποίος σαλεύει πραγματικά και ο οποίος θα ξεριζωθεί. Είναι αδύνατον να μην ξεριζωθεί. Είναι η αμαρτία μέσα. Δεν μπορεί να ζήσει. Ακούσατε στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις, θα είδατε αυτές τις μέρες τι γίνεται στη Βουλή των Ελλήνων. Οι πατέρες του έθνους είναι συγκεντρωμένοι εκεί πέρα και συζητάνε. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον. Ο ένας ρίχνει τα μπέλη στον άλλον. Σύφτες, σύφτες, σύφτες, σύφτες. Για ποιο πράγμα? Για τον κόσμο που δεν διορθώνεται. Για τη χώρα που δεν ανορθώνεται. Γιατί πηγαίνουν πίσω τα πράγματα. Γιατί τα πράγματα δυσκολεύονται. Γιατί τα οικονομικά είναι έτσι. Γιατί η παιδεία, τα γεωργικά προϊόντα, το ένα το άλλο. Αχ, ταλέποροι άνθρωποι. Διότι δεν έπιασαν των σφιγμών του κακού, των σφιγμών του αρρώστου. Και ο σφιγμός τόσους αιώνες πολεμάται αγώνες, θεάν ουσίαν καταναλύσκεται, τι διορθώθηκε για να διορθωθεί και τώρα. Διαβάστε την Αγία Γραφή να δείτε πώς θα πάνε τα πράγματα. Από το κακό στο χειρότερο θα πάνε. Τι φταίει να σηκωθεί ένας και να πει «Μωρέ, αποστατήσαμε από το Θεό, φύγαμε». Για σταθείτε να γονατίσουμε εδώ πέρα, να ζητήσουμε το έλεος του Θεού να μας ανοίξει τα μάτια. Να δούμε τι κάνουμε και πού πάμε. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον και λύσεις δεν υπάρχει. Λέτε να διορθωθούν τα πράγματα. Εγώ σας λέω δεν θα διορθωθούν. Όσα και να κάνουν και όσα να λένε. Δεν θα διορθωθούν. Δεν είναι σε θέμα εξυπνάδος, ικανότητος, ευστροφίας. Υπάρχουν ρήτορες μέσα εκεί που μιλάνε, υπάρχουν κάτι άλλοι απλοϊκοί. Δεν είναι τίποτα αυτά. Αυτά δεν είναι τίποτα. Είναι λόγια στον αέρα. Η ουσία είναι οι καρδιές. Είναι αποστατημένες. Δεν κατοικεί ο Θεός. Δεν είναι τα σκηνώματα του Θεού. Έφυγε ο Θεός. Και αφού ο Θεός μας εγκατέλειψε, τώρα τι περιμένετε να γίνει? Λέτε να πάμε καλά? Αφού ο Θεός απέστρεψε το πρόσωπό του, αφού ο Θεός δεν μας κοιτάζει καθόλου, μας άφησε στην τύχη του. Στην τύχη μας. Άφησε, λέει, τα έθνη να περπατήσουν, λέει, στην τύχη τους. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Βυθίστηκαν σαν τους χείρους μέσα στην αμαρτία, μέσα στο κακό, στην καταδυνάστευση, στην απάτη, στην αδικία, στην εκμετάλλευση.
και δεν έχει τέλος. Η κόλαση αρχίζει από τούτη τη ζωή όταν η καρδιά του ανθρώπου αποστατήσει. Έλα στο Χριστό. Τον μη γνωρίσαντα αμαρτία υπερ ημών έκαμε αμαρτία για να γίνομαι εμείς δικαιοσύνη του Θεού εν αυτό. Η αγκαλιά του Χριστού ανοιχτή στο σταυρό περιμένει να συμφιλιώσει τον άνθρωπο, και αν ο άνθρωπος συμφιλιωθεί, τότε το πνεύμα του Θεού θα έρθει να κατοικήσει μέσα του. Και τότε ο Θεός έδωσε τον κόσμο. Ο Θεός έδωσε και τα σιτηρά, ο Θεός έδωσε και την καρποφορία, ο Θεός τους καιρούς, ο Θεός θα τα φέρει. Αλλά ο κόσμος δεν μετανοεί και δεν μετανόησαν και δεν εστράφηκαν και τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα. Και τούτη η βιβλική καταστροφή την οποία μας περιγράφει ο Ψαλμός, τούτος τον οποίο διαβάσαμε ο 46, είναι σίγουρο ότι θα έλθει απάνω στον κόσμο. Δεν μιλάει φανταστικά πράγματα. Είναι κάτι το οποίο θα γίνει. Αυτή η βιβλική καταστροφή θα γίνει. Θα γίνει διότι ο Θεός είναι κριτής δίκαιος και δεν μπορεί να ανεχθεί την αμαρτία. Δεν μπορεί να την αφήσει. Τι θα κάνεις? Έλα να συμφιλωθείς με τον Χριστό. Στρέψε να πάρεις τη σωτηρία που στη χαρίζει ο Θεός δωρεάν. Να γίνει η καρδιά σου ο Άγιος τόπος των σκηνωμάτων του υψίστου. Και τότε η ευλογία θα είναι μέσα σου. Η ειρήνη θα είναι μέσα σου. Σαν ποτάμι, η χαρά, ο ποταμός της ζωής θα σε τρέφει, θα σε ποτίζει, θα σε εφραίνει, θα σε χαροποιεί. Δοξασμένο το όνομα του Θεού για το Χριστό. Δοξασμένο το όνομα του Θεού για το έργο της σωτηρίας. Αν έλειπε αυτό, πού θα ήμεθα, τι θα ήμεθα. Να ψάλουμε τον ύμνον 174, παρακαλώ.

Κύριε Ιησού, σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Είσαι ο μόνος μέσα στον οποίο κατοικούσε ο Θεός. Και αυτή τη χάρη την έδωσες και σε μας. Χάρη στην θυσία σου, στο Σταυρό, στο Γολγοθά. Διότι εσύ εθυσιάστης για να κερδίσεις όλους εμάς. Είπες στο μυστικό δείπνο το αίμα μου το οποίο θα χύσω για σας. Ήταν ανάγκη να χυθεί το αίμα σου για να μας ελευθερώσει και για να μας λυτρώσει, για να γίνουμε κι εμείς σκήνομα του Θεού ο καθένας, κατοικητήριον του Θεού. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Παρακαλούμε χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής στο όνομα του Χριστού για τη δόξα σου. Αμήν. Τώρα οι καρδιές αυτές που έχουν δεχτεί το Χριστό είναι τόπος των σκηνωμάτων του υψίστου. Αλλά ο άνθρωπος δεν μπορεί να τον φανταστεί κανείς να ζει χωρίς κάπου να κατοικεί. Πρέπει κάπου να κατοικήσει. Ήδη όταν μιλάμε για πόλεις εδώ πέρα εννοούμε τους ανθρώπους και τα σπίτια. Τα σπίτια και τους ανθρώπους. Δεν μπορεί να είναι πολιτεία μόνον άνθρωποι χωρίς κάπου να κατοικούν. Δεν μπορεί να είναι σπίτια και να είναι ερημικά. Πρέπει να είναι μια πόλη. Και αυτό το πράγμα πραγματικά και ο Θεός ετοιμάζει για τους δικούς. Μας ετοιμάζει μιαν πόλην επάνω στους ουρανούς δική του. Γιατί την ετοιμάζει? Επειδή όλες τούτες θα σαρωθούν. Και οι δικοί του κάπου πρέπει να μείνουν. Είναι δυνατόν να μας βάλει ο Θεός έξω να ζούμε? Κάπου πρέπει να είμαι θα. Πρέπει να έχουμε μια πολιτεία. Και να είναι ο Άγιος τόπος των σκηνωμάτων του υψίστου. Αυτό το σχέδιό του ο Θεός το εφανέρωσε πρώτα απ' όλα στον Αβραάμ. Του είπε Αβραάμ, εγώ ετοιμάζω πολιτεία επάνω. Και ξέρετε, ο Αβραάμ δεν ήταν ένας άνθρωπος φτωχός. Ήταν πλούσιος. Μόνο οι δούλοι του ήσαν οι άρενες 300. Όταν τους επεστράτευσε για να χτυπήσει κάποιους βασιλείς που είχαν αρπάξει το λότ των εγγονών του, τον άγγιψό του, επεστράτευσε εκείνους τους δούλους του, ήσαν 300 δούλοι. Οι άρενες μοναχά, οι γυναίκες, τα κτήματα, τα παιδιά που είχαν και τα κτήματα, τα υποστατικά τους γεμίζανε τη γη. Αυτοί όλοι ακολουθούσαν τον Αβραάμ. Ήτανε το αρχοντικό του Αβραάμ. Αλλά δεν έφτιαξε σπίτι. Δεν πήγε να κτίσει και να θεμελιώσει στον κόσμο τούτον. Διότι μας λέει η Γραφή, «Επερίμενε την πόλη την έχουσα τα θεμέλια». Που θα πει τι? Ότι όλες τούτες οι πολιτείες δεν έχουν θεμέλια. Εκεί στην Καλαμάτα έβλεπα πίσω από το διοικητήριο που πέσαν οι πολυκατοικίες και χτυπήσαν τους ανθρώπους, σκοτώθηκαν άνθρωποι. Χώμα. Σκάβουν ως κάτω είναι σκέτο χώμα από προσχώσεις. Τίποτα στερεό. Ένα ολόκληρο διοικητήριο που φτιάσανε τεράστιο, μεγάλο, κάτω εκεί δεν πρόφτασαν να μπουν μέσα. Είναι ακατάλληλο. Τώρα ζουν μέσα στις υπηρεσίες όλες είναι μέσα σε παράγκες. Ακατάλληλα. Η αγορά τους η καινούρια και εκείνη χτυπήθηκε. Δεν υπάρχουν θεμέλια στον κόσμο τούτον και όσα να βάλεις, μια μέρα θα καταστραφούν. Για πάρε να διαβάσεις εκεί στην Αποκάλυψη. Το έχετε υπόψη σας αυτό, ότι μπροστά μας έχουμε έναν τελευταίον σεισμόν, το πιο μεγάλο που υπήρξε. Τέτοιος σεισμός λέει, ο οποίος δεν έγινε αφού οι άνθρωποι υπήρξαν επί της γης. Τόσον πολλά μεγάλος σεισμός. Μπορείτε να φανταστείτε τι θα γίνει. Όσο πάει αυτό το φαινόμενο των σεισμών και μεγαλώνει. Όλο και γίνονται ισχυρότεροι και ισχυρότεροι και συχνότεροι. Και μπροστά μας έχουμε τον μεγάλων σεισμών. Για τον οποίο λέει εδώ στη Γραφή, στο 16 της Αποκάλυψης, η Βαβυλώνη Μεγάλη διαιρείται σε τρία μέρη. Τριχοτομείται η πόλη σε αυτή. Και πόλεις των εθνών, σε όλα τα έθνη, πόλεις, έπεσαν. Τα νησιά έφυγαν. Τα όρη δεν ευρέθησαν. Και από πάνω, από τον ουρανό πέφτει χάλαζα ενός ταλάντου έως ενός ταλάντου. Από πάνω από τους ουρανούς επί τους ανθρώπους. Το αρχαίο τάλαντο ήταν 130 τόσες οκάδες λένε. Γράφουν.
Το αρχαίο τάλαντο, ασήκωτο. Για σκέψου να πέφτει τέτοιο χαλάζι από τον ουρνό. Άμα να αντιφάς το κεφάλι, πού να σε βρει. Όπου να σε βρει πάει, εξαφανίστηκες, εκμηδενίστηκες. Αυτός ο σεισμός είναι μπροστά στους ανθρώπους. Η Αγία Γραφή μας έχει φοβερά πράγματα μέσα κλείνει. Απίστευτα. Κι όμως θα γίνουν. Είναι μια μεγάλη αλήθεια και πραγματικότητα ότι θα γίνουν όλα αυτά. Και ο άνθρωπος είναι ανάγκη να μετανοήσει και να επιστρέψει. Ο Ιησούς Χριστός εκείνο το βράδυ που ήταν στο ανόγιο με τους μαθητάς και όλοι είχαν την αγωνία μέσα τους, προϊστάμενο τα γεγονότα που θα έρθουν, την εγκατάλειψη του Κυρίου, την θανάτωση του Κυρίου και την εγκατάλειψή τους, τον διασκορπισμό τους. Ο Κύριος, όπως ήσαν συγκεντρωμένοι και είχαν σκύψει κοντά του για να ακούσουν που τους μιλούσε, τους μίλησε και τους έδωσε στις καρδιές τους παρηγοριές. Τους είπε, πάω επάνω στην πολιτεία του Θεού να σας ετοιμάσω τόπο. Εκεί είναι το σπίτι του Πατέρα. Και φαντάζομαι τους μαθητάς όπως θα τον προσέχανε και θα ακούγαν, θα στρέψαν τα μάτια τους να κοιτάξουν ψηλά για να δουν εκείνη την πολιτεία του Πατέρα, το σπίτι του Πατέρα και τα οικήματα τα οποία έχει ετοιμάσει ο Χριστός αυτούς. Τους μίλησε και τους βεβαίωσε για την πολιτεία την επάνω. Και αυτό υπήρξε δύναμης και παρηγοριά μέχρι σήμερα και εξακολουθεί να είναι ο ουρανός σε όλους τους πιστούς. Έχουμε πατρίδα επάνω, έχουμε σπίτι επάνω. Ελπίζει, βλέπει με προσδοκία και χαρά και ελπίζει να βρεθεί στο σπίτι το επάνω και στην πόλη την επάνω. Μιλιάδες Αγίων. Έρχεται ο συγγραφεύς της προς Εβραίους επιστολής και λέει, φτάσατε σε πόλη την Άνω Ιερουσαλήμ και είσαστε καταγεγραμμένοι εκεί όπου είναι μυριάδες Αγίων προσώπων, πνεύματα, προφητών και δικαίων επάνω εκεί όπου είναι ο Χριστός. Εκείνη η πολιτεία. Έχεις γραφεί για εκεί πάνω. Όπως εδώ πέρα γράφεσαι στα Μητρώα της εδώ πολιτείας, γράφεσαι και στα Μητρώα εκείνης της πολιτείας. Και όπως εδώ για να γραφτείς στα Μητρώα αυτής της πολιτείας πρέπει να γεννηθείς μέσα σε αυτή την πολιτεία. Έτσι και εκεί πρέπει να γεννηθείς για εκείνη την πολιτεία. Πώς θα γεννηθείς? Εάν ειλικρινά μετανοήσεις και πιστέψεις, το Άγιο Πνεύμα σε αναγεννά. Έρχεται και φυτεύει μέσα σου Χριστό. Γεννιέται νέα ζωή. Η ζωή αυτή είναι πνευματική άλλης τάξεως. Και τότε σε επίσημη τελετή που γίνεται επάνω στους ουρανούς, στην παρουσία του Θεού, χρυσοφτέρουγα Σεραφείμ φέρνουνε μπροστά στο Θεό το βιβλίο της ζωής, το Μητρώον. Και γράφεται το όνομά σου στο Μητρώον εκείνο. Σήμερα γεννήθηκε για την πόλη την επάνω ο Τάδε. Γράψε το όνομά του. Το γράφει ο Θεός με το δικό του το χέρι στα Μητρώα του ουρανού. Τι όμορφιά είναι αυτή και τι θαυμάσιο πράγμα είναι αυτό. Έχεις γραφτεί σε εκείνη την πολιτεία. Δεν είναι απλώς η θρησκευτικό της. Αν είσαι θρησκευτικός δεν βγαίνει τίποτα. Εάν πηγαίνει στην εκκλησία δεν βγαίνει τίποτα. Αν έχεις πολλές γραφές στη βιβλιοθήκη σου δεν βγαίνει τίποτα. Και αν ξέρεις θεολογία και τα ξέρεις απ' έξω δεν βγαίνει τίποτα. Η καρδιά σου ειλικρινά μετενόησε. Επέταξες τον παλιό άνθρωπο, τον σταύρωσες. Άνοιξες την καρδιά σου και δέχτηκες τον Ιησού Χριστόν μέσα σου να αναγεννηθείς και το όνομά σου να γραφτεί στο βιβλίο της ζωής επάνω, στα Μητρώα του ουρανού. Εκείνη την ημέρα θα ανοιχτεί το βιβλίο της ζωής στα Μητρώα του ουρανού και όσοι είναι, λέει, γραμμένοι μέσα σε αυτό, αυτοί θα σωθούν. Αυτοί είναι στη σωτηρία. Όσοι είναι γραμμένοι, έχεις την πληροφορία ότι το όνομά σου γράφτηκε επάνω. Θα σε βεβαιώσει το Άγιο Πνεύμα. Εάν πίστεψες στον Ιησού Χριστόν, έχεις μέσα σου εσωτερική πληροφορία. Αν τον δέχτηκες σωτήρα σου, έχεις σωθεί πλέον. Και το Άγιο Πνεύμα σε βεβαιώνει ότι είσαι παιδί του Θεού. Το όνομά σου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Είσαι πολίτης εκείνης της πολιτείας της επάνω. Ετούτες οι πολιτείες θα ξεριζωθούν. Επόλεις των εθνών έπεσαν όλες. Δεν έχουν θεμέλια αυτές. Θεμέλια έχει η πόλη του Θεού επάνω. Και αυτή η πόλη είναι ο τόπος
των συνωμάτων του ύψης. Σε βεβαιώνω απόλυτα ότι υπάρχει αυτή η πόλη. Το τηλεσκόπιο του Αγίου Πνεύματος στην Αποκάλυψη μας την έφερε κοντά την πόλη αυτή. Ανοίγει σε εκείνα τα κεφάλαια τα χρυσά της Αγίας Γραφής, τα τελευταία της Αποκαλύψεως, και διαβάζεις για αυτή την πολιτεία ό,τι ομορφιές είναι αυτές. Έλα να σου δείξω, λέει, και με πήγε σε όρος μέγα υψηλό εν πνεύματι και μου δείξε την πόλη τη μεγάλη, την Αγία Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού, να έχει την δόξα του Θεού. Η λαμπρότης της όμοια με λίθο πολύτιμο, σαν λίθος ίασπης κρυσταλίζων, είχε τείχος μέγα

Το πρώτο θεμέλιο είναι ίασπις, το δεύτερο σάπφυρος, χαλκιδόν, σμάραγδος, σαρδόνιξ, σάρδιος, χρυσόλιθος, δίριλος, τοπάζιο, χρυσόπρασος, ιάκυνθος, αμέθυστος. Εγώ δεν τα έχω δει στη ζωή μου αυτά τα πράγματα. Τα ακούω, τα διαβάζω και δεν τα ξέρω. Για να μου πεις ποια είναι αυτά, πώς είναι αυτά, δεν μπορώ να στα παραστήσω. Ίσως ξέρω κάτι λίγο. Αλλά εσείς δεν ξέρω αν τα ξέρετε. Αυτούς τους πολύτιμους λίθους, αν τους έχετε συναντήσει στη ζωή σας. Εκείνη την ημέρα θα είμαι μέσα σε μια τέτοια πολιτεία. Δεν είναι φαντασία. Δεν είναι όνειρο. Είναι πραγματικότης. Γιατί αν υπάρχει ο Θεός πρέπει να υπάρχει και πολιτεία, αφού υπάρχουν οι Αγίοι Του που δεν τους βάλει. Θα πρέπει να τους βάλει. Και τι τον περάσαμε τον Θεό. Μας δεν βάλει σε καμιά χαμοκέλα εκεί πέρα, σε καμιά αστεία πράγματα. Εκεί θα κατοικήσουν πρίγκιπες. Οι πρίγκιπες της αιωνιότητος. Εκείνοι που θα κυβερνήσουν τον μελλοντικό αιώνα θα κατοικήσουν εκεί. Και έχει ο καθένας λοιπόν την αξιοπρέπειά του σαν πρίγκιπας εκεί πέρα. Κάτοικος της πόλης του ουρανού. Είσαι τέτοιος. Έχεις τη χαρά αυτή. Δεν πρόκειται περί θρησκείας. Πρόκειται περί σωτηρίας και βεβαιότητος ότι η αιωνιώτηση είναι δική σου η δοξασμένη. Ότι θα ζήσεις στην πολιτεία εκείνη του Θεού, την δοξασμένη. Εκεί λοιπόν θα περιπατήσουν Άγια πρόσωπα. Όπως το λέει εδώ πέρα, εκεί μακάρι αυτοί που πράττουν τις εντολές αυτού για να έχουν εξουσία στο δέντρο της ζωής και να εισέλθουν για τον πυλώνων εις την πόλη. Οι πράττοντες τις εντολές του. Στο κείμενο το κριτικό λέει εκείνοι που έχουν πλύνει τις στολές τους στο αίμα του αρνίου. Μακάριοι αυτοί, ευτυχισμένοι. Θα περνάς από μέσα από τους πυλώνες που είναι μαργαριτάροι. Σκέτο, όχι τέτοιο γίνο μαργαριτάροι, ουρανού μαργαριτάροι. Θα πατάς σε χρυσαφένιους δρόμους. Θα ακουμπάς το χέρι σου στα τείχη που είναι από πολύτιμα λιθάρια. Θα παγαίνεις στην πλατεία απάνω και θα τρως από το δέντρο της ζωής. Θα κόβεις τον καρπό να τον τρως. Το δέντρο της ζωής. Το ποτάμι της ζωής θα περνάει μέσα στην πλατεία. Και εκεί θα συναντούμεθα. Θα σε συναντήσω και θα με συναντήσεις. Και θα είμαι θα ένδοξη. Και δεν θα πιστεύομαι στα μάτια μας. Εμείς οι ίδιοι. Και θα λατρεύουμε τον ζωντανό Θεό. Δεν έχει ανάγκη η πολιτεία, λέει, ούτε από ήλιο, ούτε από φεγγάρι. Ο Θεός είναι εκεί που τον φωτίζει. Το αρνίον την φωτίζει. Τι τον περάσαμε τον Θεό. Ο Θεός είναι άδειο πράγμα, κενό. Τι είναι ο Θεός. Μα η αιωνιώτηση είναι γεμάτη από την παρουσία Του. Και η ζωή είναι αληθινή εκεί πάνω. Και την γευόμεθα από τώρα. Εφόσον είμεθα του Χριστού. Έξω από την πολιτεία αυτή λέει. Έξω, μακριά, δεν μπαίνουν μέσα. Είναι οι κίνες, οι μάγοι, οι πόρνοι, οι φωνείς, οι δολολάτρε, ο αγαπών και πράττων το ψεύδος. Όταν λέει κίνες, δεν εννοεί τα σκυλιά τούτα. Δεν εννοεί ανθρώπους που έχουν ζωή σκυλίσια. Ζουν σαν τα σκυλιά, στα ένστικτα και στις επιθυμίες εκείνες. Αυτοί είναι όλοι έξω. Όλοι όσοι πράττουν το ψεύδος. Λοιπόν, φίλοι μου, σπέψετε να εγγραφείτε σε αυτή την πόλη. Όσο είναι καιρό, σπέψε να εγγραφείς. Μην παίζεις με την αιωνιότητα. Μην παίζεις με την αιώνια τύχη σου. Τούτες οι πολιτείες εδώ κάτω θα σαρωθούν. Κοίταξε να είσαι τόπος των σκηνωμάτων του υψίστου. Να κατοικεί σε σένα ο ύψιστος Θεός. Και όταν είσαι του Κυρίου, όλα είναι χαρά και ειρήνη. Έχεις ασφάλεια, έχεις ειρήνη, έχεις χαρά μέσα στην ψυχή σου. Κάτω εκεί λοιπόν στην Καλαμάτα, εκείνο το τόλ, το ταπεινό, το περιφρονημένο, είναι τόπος των σκηνωμάτων του υψίστου. Εκεί είναι ψυχές. Εκεί κατοικούν παιδιά του Θεού και λατρεύουν τον Θεό. Ασήμεθα, όλοι μας τόπος των σκηνωμάτων του υψίστου. Γύρω ο κόσμος ξέρουμε ότι δεν μπορεί να σταθεί. Έχουμε τον οραματισμό της αιωνιότητος μπροστά μας. Περιμένουμε εκείνα τα οποία θα κάνει ο Θεός και θα πραγματοποιήσει ο Θεός. Τα περιμένουμε και τα προσμένουμε με χαρά. Η Εκκλησία του Χριστού εδώ κάτω είναι η κυβωτός της σωτηρίας για όσες ψυχές θέλουν να καταφύγουν. Οι πολιτείες του κόσμου είναι κρυπτικές.

ζώνες αδικίας και εγκλήματος. Και εγκλημάτων. Οι πολιτείες του κόσμου. Πολιτεία η Άγια. Ήμεθα πολίτες αυτής της ουράνιας πόλης. Ήθε ο Θεός να μας ευλογήσει όλους και να ήμεθα όλοι να συναντηθούμε εκεί την ημέρα στην πλατεία αυτής της πόλεως στην Επάνω. Να χαιρετηθούμε και να χαρούμε. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Αμήν.

Πόσο ευλογημένα σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Οι αποκαλύψεις σου είναι τόσο μεγάλες που είναι ασήκωτες πραγματικά. Κινδυνεύει το πνεύμα μας και η καρδιά μας να τα πιστέψει. Κι όμως είναι αληθινά. Όπως εσύ είσαι αληθινός και υπάρχεις. Όπως εσύ ο Θεός ο αιώνιος έφερες την ύπαρξη τους κόσμους εκ του μη υπάρχοντος. Έχεις ετοιμάσει και εκείνο τον κόσμο, αν και δεν τον βλέπουμε, αν και δεν τον καταλαβαίνουμε απολύτως, όμορφον, ωραίον, έξω από τις ασχήμιες του κόσμου τούτου, στην ομορφιά και την ωραιότητα του ηθικά καλού και ωραίου ενωπιών σου. Και εσύ ο Θεός μας θέλεις σαν πολίτες εκείνης της πόλεως, πρίγκιπες και χρησμένους πραγματικά, αναστήματα πνευματικά στην παρουσία σου, να μπούμε δια των πυλώνων εις την πόλη, να συναντήσουμε το πρόσωπό σου εκεί, σε μια πνευματική λατρεία που θα διαρκέσει σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Αξίωσε όλους μας. Σύ έκανες μεγάλο έργο και μας καλείς δια του Χριστού. Τα μέλος, κάθε καρδιά ειλικρινά να στραφεί, να γραφτεί το όνομά της στο βιβλίο της ζωής, να κερδίσει την αιωνιότητα τη δοξασμένη δια του Χριστού. Κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία εν Αγίω Πνεύματι, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.